Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου του 2026. Ο καιρός σήμερα είναι βεβαίως φθινοπορεινός και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου που βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, σήμερα στην Κρήτη ο καιρός αναμένεται να είναι άστατος, με νεφώσεις, τοπικές βροχές και πιθανότητα εκδήλωσης μεμονωμένων καταιγίδων. Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως κατά τις πρωινές ώρες, ενώ στη συνέχεια αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 11 βαθμούς Κελσίου έως 24 βαθμούς Κελσίου, με χαμηλότερες τιμές στα ορεινά και πιο ήπιες συνθήκες στις παράκτιες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση που θα φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ.

Είμαστε και σήμερα εδώ ζωντανά από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναντέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον ανεξάρτητο βουλευτή Ηρακλείου, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, και το θέμα μας θα είναι ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης και τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην καθημερινότητά μας από τα έργα κατασκευής του. Έχουμε προγραμματίσει επίσης να συνομιλήσουμε με τον ψυχολόγο, τον κύριο Γιάννη Ανιφαντάκη, για το σεμινάριο ευαισθητοποίησης για τα προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ, το οποίο ξεκινάει σήμερα στην Πατριαρχική Ανωτάτη Σχολή, Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης. Και θα συνομιλήσουμε με ένα Ολυμπιονίκη, αλλά όχι Ολυμπιονίκη αθλητισμού, αλλά Ολυμπιονίκη γλυπτικής, τον κύριο Αντώνη Μυρωδιά, και το θέμα μας θα είναι το έργο του και η συμμετοχή του στο 11ο Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής που διεξάγεται αυτές τις ημέρες στο Βενεράτο. Το Βενεράτο του Δήμου Ηρακλείου. Το λέω αυτό για εκείνους που μας ακούνε πέρα από το Ηράκλειο, για να γνωρίζουν σε πού βρίσκεται το ιστορικό αυτό χωριό. Και ποιο χωριό δεν είναι ιστορικό εδώ στην Κρήτη.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στον αριθμό 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης

Είμαστε στην 40η εβδομάδα του 2026 και στη 271η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7 και 11 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7 και 7 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 17 ημερών.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη του Οσίου Χαρίτονος, του Ομολογητού και του Αγίου Αλκίσονος. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι ο Χαρίτων, ο Χαρίτονας, ο Χαρίτος και ο Αλκίσον. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα όμως έχουμε και μια τοπική εορτή, από εκείνες που δεν είναι πολύ γνωστές. Είναι η σύναξη των οσιομαρτύρων και οσίων των Εν τη Ιερά Μονή Παναγίας Καλυβιανής. Και διαβάζω από την ιστοσελίδα του Ορθόδοξου Συναξαριστή: οι όσοι αυτοί διέλαμψαν στην Ιερά Μονή Καλυβιανής κατά τους δυσχυμερούς καιρούς της Ενετικής και Οθωμανικής κατοχής της Κρήτης. Εμφανίστηκαν σε πολλούς διηγούμενοι τον βίο και την εν Χριστώ τελείωσή τους. Το 1993 μετά Χριστόν, λέει το κείμενο, στον αύριο χώρο της Ιεράς Μονής ξεράθηκε ένα κυπαρίσι το οποίο έπρεπε να κοπεί για λόγους ασφαλείας. Όταν έγινε η εκρίζωση του δέντρου, βρέθηκαν τάφη και λείψανα τα οποία ανέδιαν ευωδία. Τότε πλήθυναν τα σημεία της εμφανίας. Εμφανίας σε μοναχές, ευσεβείς χριστιανούς, εργάτες, τεχνίτες και προσκυνητές από την Κρήτη και εκτός αυτής. Στις 28 Σεπτεμβρίου του 2008 μετά Χριστόν, λέει ο συναξαριστής, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γορτίνης και Αρκαδίας κύριος Μακάριος καθαγίασε κατά τη Θεία Λειτουργία την Ιερά Εικόνα των Οσιομαρτύρων και Μαρτύρων και καθιέρωσε την εορτή της συνάξεώς των. Στις 28 Σεπτεμβρίου του 2012 εγγενίασε τον Ιερό Ναό των Οσιομαρτύρων και Μαρτύρων και του Οσίου Χαραλάμπη, δίπλα στον οποίο βρέθηκαν οι τάφοι. Τα λείψανά τους βρίουν οι άσεις, λέει ο Ορθόδοξος Συναξαριστής.

Βέβαια βλέπω εδώ στα sites ότι δεσπόζει η μεγάλη νίκη, η ιστορική νίκη της Εθνικής Ελλάδας Ποδοσφαίρου κατά της Εθνικής Ομάδας της Γερμανίας, μέσα στη Γερμανία, στο Augsburg. Είχε πολλά χρόνια, 10 χρόνια και, να νικήσει η Ελλάδα τη Γερμανία και μάλιστα μέσα στην έδρα της. Πανηγυρικό λοιπόν το κλίμα από χθες για τους Έλληνες. Πριν αναφερθούμε αναλυτικά, να σας πούμε δύο τοπικού ενδιαφέροντος ειδήσεις. Ότι σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο μπαίνουν τα θέματα της οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων από την πυρκαγιά στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό και το θέμα της επιδότησης των μηνιαίων καρτών μετακίνησης των φοιτητών. Θυμάστε, είχαμε κάνει και εμείς, είχαμε μιλήσει εδώ με εκπρόσωπο των φοιτητών και μας είχε πει ότι είναι πολύ καλή αυτή η κίνηση εκ μέρους της, της Δημοτικής Αρχής. Από 40-45 ευρώ που ήταν η κάρτα, πέφτει στα 19 ευρώ. 45 ευρώ ήταν το μήνα, 19 ευρώ θα έχει τώρα. Είναι μια καλή έκπτωση στα 26 αυτά ευρώ, μας είπαν οι φοιτητές, αλλά εξακολουθεί να είναι υψηλό το κόστος διαβίωσής τους και το κόστος παραμονής τους εδώ στο Κρήτη, όπου σπουδάζουν και ζητούν και άλλα μέτρα τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την κυβέρνηση.

Επίσης να έχετε υπόψη σας ότι σήμερα ξεκινούν ασφαλτοστρώσεις, όπως ανακοινώθηκε από το Δήμο Ηρακλείου, στην οδό Ορακίων, στη Νέα Λικαρνασσό. Είναι η οδός που ξεκινάει από το κυκλικό που βρίσκεται εκεί έξω από τη ΣΕΑΠ, στο νότιο τμήμα της ΣΕΑΠ, στον δυτικό τοίχο της. Ξεκινάει από εκεί και καταλήγει στον κόμβο της Νέας Αλικαρνασσού. Όλη αυτή η οδός, η παράλληλη της Εθνικής, θα ασφαλτοστρωθεί και εγώ θα πω επιτέλους, γιατί αυτή την οδό τη βιώνω καθημερινώς και έλεγα πότε άραγε κάποιος θα νοιαστεί να την ασφαλτοστρώσει, διότι ήταν ένα πραγματικό σεληνιακό τοπίο.

19 χρόνια τη χρησιμοποιώ αυτή την οδό και έπρεπε να περάσουν τουλάχιστον, να μεταφέρω το δικό μου βίωμα, να περάσουν 19 χρόνια για να ασφαλτοστρωθεί. Έστω και έτσι τουλάχιστον ασφαλτοστρώθηκε.

Είναι στην επικαιρότητα βέβαια και το θέμα της έκρηξης στην κατοικία στην Πλάκα με τους 6 νεκρούς. Αλλά βλέπω τώρα μια καινούρια είδηση που το γεγονός συνέβη τα ξημερώματα στις 4 η ώρα. Φωτιά σε κτίριο στη Νέα Ιωνία, στην Αθήνα επίσης. Φωτιά λοιπόν, λέει το Earth News, εκδηλώθηκε στις 4 τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο τριόροφο κτιρίου επί της οδού Κασταμονής στη Νέα Ιωνία. Άμεσα σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική, η οποία έσπευσε στο σημείο για την κατάζεση της φωτιάς αλλά και την εκένωση των διαμερισμάτων, καθώς η πυρκαγιά ξέσπασε την ώρα που οι ένικοι κοιμόντουσαν. Βέβαια, στις 4 η ώρα τα ξημερώματα ήταν. Τα διαμερίσματα και στους 3 ορόφους έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ το κατάστημα από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Ακόμη και ώρες μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, καπνοί συνέχιζαν να βγαίνουν από τα μπαλκόνια και τους εσωτερικούς χώρους, με τους πυροσβέστες να παραμένουν σε επιφυλακή. Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες των κατοίκων που βίωσαν τον εφιάλτη. Ένικος του κτηρίου ανέφερε ότι ξύπνησε μέσα στη νύχτα όταν η σύζυγός τον ειδοποίησε πως το μπαλκόνι είχε ήδη τυλιχθεί στις φλόγες. Όπως περιέγραψε, η φωτιά εξαπλώθηκε σε ελάχιστο χρόνο από το ισόγειο προς τους πάνω ορόφους, με τις φλόγες να εισβάλλουν στα διαμερίσματα. Κάτοικοι κάνουν επίσης λόγο για ένα ισχυρό κρότο που προηγήθηκε της πυρκαγιάς. Μια γυναίκα ανέφερε ότι άκουσε μία έκρηξη και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα αντίκρισε φλόγες έξω από το παράθυρό της. Μέσα σε περίπου μισή ώρα, όπως είπε, η φωτιά είχε καλύψει σχεδόν ολόκληρο το κτίριο. Ορισμένοι ένικοι κατάφεραν να διαφύγουν μόνοι τους από την κεντρική είσοδο, ενώ άλλοι αναγκάστηκαν να καταφύγουν στην ταράτσα εξαιτίας των πυκνών καπνών. Από εκεί απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια των πυροσβεστών, οι οποίοι τους οδήγησαν με ασφάλεια σε γειτονικά σημεία. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και ερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι κάποιο ατύχημα που συνδέεται με έφλεκτα υλικά ή φιάλες υγραερίου που ενδεχομένως βρίσκονταν στο κατάστημα εστίασης. Σημειώνεται, λέει το ρεπορτάζ, ότι το ίδιο καφέ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε γίνει εκεί αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας.

Όσον αφορά το περιστατικό, το θανατηφόρο περιστατικό στην Πλάκα, στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων της πυροσβεστικής, οι οποίοι διερευνούν τα αίτια της φωνικής έκρηξης, βρίσκεται η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο του κτηρίου, στην οδό Λυσικράτους. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί σημαντική ποσότητα αερίου στα ανώτερα σημεία του διόροφου κτηρίου. Σύμφωνα με το εξεταζόμενο σενάριο, μία σπίθα ή ακόμη και η ενεργοποίηση ενός διακόπτη θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πηγή ανάφλεξης, οδηγώντας στην καταστροφική έκρηξη. Οι ερευνητές εξετάζουν παράλληλα το ρόλο που ενδέχεται να διαδραμάτισε η παλαιότητα του κτηρίου, καθώς και την κατάσταση της εγκατάστασης, προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία. Για σήμερα Δευτέρα είναι προγραμματισμένες και οι επίσημες αυτοψίες και έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν κριθεί ακατάλληλα.

Χθες έβλεπα στο Open, το τηλεοπτικό σταθμό, τον κύριο Καρίδη, τον καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, να καθηγητή σεισμολογίας, ο οποίος είχε φτιάξει μία μακέτα και έδειχνε γιατί κατέρευσε το κτίριο τόσο εύκολα. Το συγκεκριμένο κτίριο είχε στη μέση κάθε ορόφου έναν τοίχο ο οποίος συγκρατούσε τα πατώματα. Αυτός ο τοίχος όμως, προκειμένου να ο ιδιοκτήτης να επεκτείνει τον όροφο, τον είχε ρίξει. Ήταν και Airbnb εξάλλου, σου λέει θα κάνω κάθε όροφο ένα διαμέρισμα. Τον είχε ρίξει. Όταν λοιπόν σημειώθηκε η έκρηξη, τα πατώματα δεν άντεξαν, διότι είχε πέσει ο τοίχος στο οποίο στηριζόταν. Και έτσι κατέρευσε όλο το κτίριο.

News με άμυνα από ατσάλι και προσήλωση άλωσε το VVK Arena επικρατώντας με 1-0 της Γερμανίας. Πέτυχε την πρώτη νίκη της ιστορίας της απέναντι στα Πάντσερ και βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου της στο Nations League. Χρυσός σκόρερ ο Δημήτρης Κουρμπέλης που ήρθε από τον Μπάγκο και στο 74 υπέγραψε την τεράστια νίκη της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης οι Γερμανοί είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά οι διεθνείς αμήνονταν στεναρά, περιορίζοντας τους όποιους κινδύνους προς την εστία του Τζολάκη. Να αναφέρουμε τους παίκτες που συμμετείχαν στον αγώνα, που έπαιξαν στον αγώνα, γιατί επαναλαμβάνουμε είναι ιστορική η νίκη. Η ομάδα βέβαια καθοδηγήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και σε αυτή τη νίκη της. Να υπενθυμίσουμε ότι τώρα είμαστε πρώτοι στον όμιλο, έχουμε 6 βαθμούς, αυτό βέβαια δεν σημαίνει τίποτα, έχουμε 2 πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια ακόμα. Έχουμε με την Ολλανδία την ερχόμενη Πέμπτη, στην Θεσσαλονίκη αν δεν κάνω λάθος θα γίνει ο αγώνας αυτός, την ερχόμενη Πέμπτη, επαναλαμβάνω, και κατόπιν έχουμε, ο επόμενος αγώνας είναι με τη Γερμανία πάλι εδώ στην έδρα μας. Πολύ δύσκολοι αγώνες και αυτοί. Οι παίκτες λοιπόν που έγραψαν το όνομά τους με χρυσά γράμματα σε αυτή την ιστορική νίκη επί της Γερμανίας και μάλιστα μέσα στην έδρα της: Τζολάκης, Βαγιανίδης, Σάλιακας που πήγε ως αλλαγή, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Ζαφύρης που αντικαταστάθηκε από τον Κουρμπέλη, τον σκόρερ, Ανδρούτσος, Τζόλης που αντικαταστάθηκε από τον Μασούρα, Καρέτσας, Τετέι που αντικαταστάθηκε από τον Ιωαννίδη, Παυλίδης που αντικαταστάθηκε στο 90 από τον Μιχαηλίδη.

Διαβάζω από το Βήμα και το θάνατο μιας δημοφιλούς ηθοποιού και χορεύτριας και θα έλεγα και σεξ σύμβολο, όπως λέμε, της Ελένης Προκοπίου. Και διαβάζω εδώ στο ένθετο Grace του Βήματος ότι η ηθοποιός είχε αποσυρθεί από τον κινηματογράφο την εποχή της μεγάλης της επιτυχίας για να αφοσιωθεί η οικογένειά της. Και λέει το σχετικό δημοσίευμα, έφυγε από τη ζωή στα 87 της χρόνια η Ελένη Προκοπίου. Την είδηση επιβεβαίωσε στη σελίδα Παλιός Κλασικός Ελληνικός Κινηματογράφος στο Facebook η μοναχοκόρη της Ειρήνη Συρίγου. Η Ελένη Προκοπίου υπήρξε μία από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου της δεκαετίας του 60. Γεννημένη στην Αθήνα από μικρή, ασχολήθηκε με το χορό. Ξεκίνησε μαθήματα από τα 6 της χρόνια μαζί με τη Μάρθα Καραγιάννη στη σχολή χορού της Λουκίας Σακελαρίου Κοτσοπούλου και μαζί με τη Μάρθα συμμετείχαν ως παιδιά σε παραστάσεις στην εθνική λυρική σκηνή. Σύντομα ξεχώρισε ως χορεύτρια και συνεργάστηκε στενά με τον Βαγγέλη Σιλινό, δημιουργώντας ένα από τα γνωστά χορευτικά ντουέτα της εποχής. Στον κινηματογράφο ξεκίνησε ως χορεύτρια στις αρχές της δεκαετίας του 60 πριν περάσει στην υποκριτική. Η συμμετοχή της στις Μικρές Αφροδίτες του Νίκου Κούνδουρου το 1963 αποτέλεσε σημαντικό σταθμό, ενώ ακολούθησαν κομμωδίες και musical όπως ο Εμμύρης και ο Κακομύρης, το πρόσωπο της ημέρας, οι κυρίες της αυλής και τα 5.000 ψέματα.

πόλεμος δεν έχει λήξει στη Μέση Ανατολή. Συνεχώς βγαίνουν ειδήσεις που δείχνουν ότι είναι μακριά ακόμα η ειρήνευση. Η πιο πρόσφατη όσον αφορά τον Περσικό κόλπο είναι αυτή που αναφέρει εδώ το Ερτ Νιούς, ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ένα πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Οι δηλώσεις του Αραγτζή έρχονται μετά την απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ του Ιρανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Εν ολίγης ο Αραγτζή είπε: «Είμαστε έτοιμοι για όλα. Είτε πόλεμο και μάλιστα μεγάλο, σφοδρό, είτε ειρήνη, είμαστε έτοιμοι».

Δεν ξέρω εάν αν σχετίζεται με τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο, η είδηση που είδε το φως δημοσιότητας από χθες, σχετικά με εκείνους που συνελήφθησαν κοντά στη βάση Φέρφορτ στην Μεγάλη Βρετανία. Γράφει λοιπόν το Βήμα ότι 5 άνδρες συνελήφθησαν κοντά στην αεροπορική βάση της ΡΑΦ στο Φέρφορτ στην νοτιοδυτική Αγγλία, καθώς η Βρετανική αντιτρομοκρατική έρευνα δείχνει πιθανή προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Οι αρχές εντόπισαν 3 ύποπτα οχήματα και εκένωσαν προληπτικά περίπου 85 σπίτια. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι 5 συλληφθέντες βρίσκονταν εδώ και καιρό στο στόχαστρο των Αμερικανικών αρχών και σχεδίαζαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές στη βάση, επενώντας παράλληλα τη συνεργασία ΗΠΑ και Βρετανίας. Η βάση Φέρφορτ χρησιμοποιείται από την Αμερικανική πολεμική αεροπορία και έχει παίξει ρόλο στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Μέχρι στιγμής πάντως οι Βρετανικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει κίνητρα ή ταυτότητες και ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ κάλεσε τους πολίτες να μην κάνουν εικασίες όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα δούμε οριστικά λοιπόν εάν συνδέεται με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, στον Περσικό κόλπο, αλλά κατά πάσα πιθανότητα ο καπνός δείχνει φωτιά που σχετίζεται.

να ξανάρθουμε στα δικά μας και σε μάλλον καλά νέα. Το χρηματικό ποσό του πάνω από 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ θα κατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς σχεδόν 2 εκατομμυρίων δικαιούχων, 1.745.000 δικαιούχων από σήμερα έως την Παρασκευή 2 του Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στις 29 Σεπτεμβρίου, αύριο λοιπόν, θα κατεθούν στους δικαιούχους, οι συνταξιούχους βεβαίως, οι κύριες και επικουρικές συντάξεις Οκτωβρίου. Στις 30 του μήνα θα καταβληθούν 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε 7.000 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων του Οκτωβρίου. Στις 2 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 300.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για την πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΙΤΕΚΟ. Από τις 28 Σεπτεμβρίου, δηλαδή έως, από σήμερα δηλαδή έως και τις 2 επίσης του Οκτώβρη, θα καταβληθούν 15 εκατομμύρια ευρώ σε 1.100 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων ΕΦΑΠΑΞ. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε 1.600 δικαιούχους για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθυσών εισφορών μη μισθωτών. Από τη ΔΥΠΑ τώρα θα καταβληθούν 32 εκατομμύρια ευρώ σε 53.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα, 12 εκατομμύρια ευρώ σε 14.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 21 εκατομμύρια ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

και κάτι που αφορά τους συνταξιούχους και ιδιαίτερα τους συνταξιούχους του εξωτερικού. Λέει η είδηση ότι από τις 31 Μαρτίου έως τις 31 Οκτωβρίου μεταφέρεται η προθεσμία υποβολής της αίτησης από τους συνταξιούχους του εξωτερικού που θέλουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και να φορολογούνται με συντελεστή 7% για τα εισοδήματα που αποκτούν στην αλλοδαπή. Έτσι θα έχουν στη διάθεσή τους επιπλέον 7 μήνες για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία, ενώ παράλληλα με τις αλλαγές που έκανε η φορολογική διοίκηση στο σχετικό πλαίσιο, ξεκαθαρίζουν και όλες οι άλλες ημερομηνίες για την προσκόμιση των δικαιολογητικών, την εξέταση των αιτήσεων και την ένταξη στο καθεστώς. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, θα συνομιλήσουμε με τον γνωστό Ηρακλειώτη ψυχολόγο, τον κύριο Γιάννη Ανιφαντάκη, για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θεωρητικό και βιωματικό σεμινάριο που πραγματοποιείται από σήμερα μέχρι και τις 3 του Οκτωβρίου στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Πρόκειται το σεμινάριο που έχει τον τίτλο «Οικολογική κοινωνική προσέγγιση των προβλημάτων που σχετίζονται με το αλκοόλ και των σύνθετων προβλημάτων». Κύριε Ανιφαντάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Αγγελάκη, και εγώ σας ευχαριστώ που μας θυμάστε.
0: Αλίμονο, έχουμε σοβαρό πρόβλημα με το αλκοόλ και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Είναι ένας εθισμός, είναι μια εξάρτηση που πρέπει να εκλείψει, γιατί προκαλεί πολλά δεινά στην κοινωνία μας.
1: Ναι, είναι μια επικίνδυνη συμπεριφορά. Τώρα βρισκόμαστε στο χώρο της Πατριαρχικής Ακαδημίας, όπως είπατε πριν.
0: Ναι.
1: Σε λίγο θα αρχίσουμε με τους χαιρετισμούς των αντιπροσώπων της πολιτείας, της εκκλησίας και των φορέων.
0: Βεβαίως.
1: Έχουμε ένα αρκετά καλό αριθμό εγγραφών, νέα παιδιά που ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν το σημαντικό αυτό πρόβλημα, η σχέση που έχει ο καθένας με το αλκοόλ, με την ψυχότροπη αυτή ουσία, η οποία προκαλεί πάρα πολλές ζημιές και προβλήματα, προβλήματα υγείας, προβλήματα κοινωνικά, προβλήματα συμπεριφορικά, και είναι καλό να αρχίσουμε σιγά σιγά να αλλάζουμε σκοπιά, δηλαδή να αλλάζουμε το πρίσμα με το οποίο την βλέπουμε και συσχετιζόμαστε με αυτήν.
0: Ακριβώς. Κύριε Ανιφαντάκη, βλέπω εδώ ότι η οικολογική κοινωνική προσέγγιση, να μας το εξηγήσετε λίγο αυτό, έχω μπροστά μου την αφίσα του σεμιναρίου και βλέπω και τους στόχους, θα αναφερθούμε και σε αυτούς βεβαίως, αλλά γιατί τι εννοείται η οικολογική κοινωνική προσέγγιση?
1: Κοιτάξτε, το αλκοόλ σε όλες τις κοινωνίες, αν ρίξουμε μια ματιά τις μη μουσουλμανικές κοινωνίες, όπου απαγορεύεται βέβαια, βλέπουμε ότι είναι βαθιά ριζωμένο στην κουλτούρα κάθε τόπου. Εμείς εδώ έχουμε τη Ραϊκή, στη Σκωτία έχουν το ίσκι, στη Ρωσία έχουν τη Βότσκα, στη Γερμανία έχουν τη Βίρα κ.ο.κ.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν ένα σωρό από ήθη και έθιμα γύρω από, από τα ποτά αυτά. Εδώ, ας πούμε, στις Δαφνές κάνουμε τη γιορτή του κρασιού.
0: Σωστά.
1: Τώρα που να είναι θα γίνει, μετά έχουμε γιορτή Ραϊκή, κτλ. Οπότε έχει μπει στο DNA του πολιτισμού μας ότι αυτό το ποτό ανήκει, και με τις συνήθειες που έχουμε από τους γάμους, τα βαφτίσια και όμως τις κηδείες, υπάρχει, μας συνοδεύει πάντα ένα αλκοολούχο ποτό. Όταν λέμε λοιπόν οικολογική, αφορά όλη την κοινότητα την οποία ζούμε. Αφορά όλους μας, δεν αφορά μόνο αυτόν που θεωρούμε ότι κάνει μια προβληματική κατανάλωση ή που τον βλέπουμε να είναι μεθυσμένος. Αφορά τον καθένα μας, διότι εάν ο καθένας μας συνειδητοποιήσει ότι όταν οδηγάει δεν θα πρέπει να έχει πιει ή όταν έχει πιει δεν θα πρέπει να οδηγάει, είναι ήδη ένα τεράστιο βήμα. Για, ας αναλογιστούμε πόσα άτομα, όχι θανατηφόρα δυστυχήματα, αλλά έστω και μικρότερα ατυχήματα έχουν συμβεί λόγω του ότι δεν μπορούσαν να συγκεντρωθούν κατά την οδήγηση. Πόσα πράγματα θα είχαμε γλιτώσει λοιπόν από ζημιές, από έξοδα, από βλάβες, από αναπηρίες. Δεν αναφερόμαστε συχνά στις αναπηρίες, διότι δεν πεθαίνουν μόνο οι άνθρωποι. Πολλοί μένουν και ανάπηροι.
0: Βέβαια.
1: Αυτό το υποτιμάμε και λίγο το ξεχνάμε. Αλλά δεν είναι λίγα τα άτομα που δυστυχώς έχουν αποκτήσει μια αναπηρία, όχι μόνο. Εμείς έχουμε συνδέσει την αναπηρία με έναν άνθρωπο που κάθεται στο αναπηρικό καρεκλάκι. Ένας όμως ο οποίος έχει κύρωση του ύπατος, έχει επίσης μια αναπηρία.
0: Σαφώς.
1: Λόγω της μακροχρόνιας κατανάλωσης αλκοόλ.
0: Σαφώς.
1: Έτσι, η ζωή του είναι πολύ περιορισμένη, ή άλλες ασθένειες. Γιατί στο αλκοόλ οφείλονται 200 παθολογικές ασθένειες. Προκαλεί διάφορων μορφών καρκινώματα, προκαλεί, όπως είπαμε, στο ύπαρ, ζημιά, προκαλεί νευρολογικές ασθένειες, προκαλεί ένα σωρό πράγματα που ούτε καν τα φανταζόμαστε. Για τον λόγο αυτό λοιπόν κάνουμε την ευαισθητοποίηση αυτή που αφορά όλη την κοινωνία. Δεν αφορά κάποια προβληματικά άτομα που έχουν συνήθεια να πίνουν. Αφορά όλους μας. Διότι για αυτός που πίνει και οδηγάει μπορεί να μας πατήσει.
0: Βέβαια.
1: Δρόμο.
0: Βέβαια.
1: Είτε ως πεζή, και έχουμε δυστυχώς παραδείγματα, είτε ως με το αυτοκίνητό μας ή με το μέσο με το οποίο κυκλοφορούμε. Οπότε αφορά όλους μας το θέμα αυτό, δυστυχώς.
0: Είπατε ότι χάνει τον έλεγχο. Δεν έχει την αίσθηση της οδήγησης. Είναι εκτός αυτού πραγματικά. Έτσι είναι. Είναι εκτός αυτού.
1: Κοιτάξτε, το αλκοόλ, ειδικά στη νυχτερινή οδήγηση, μας περιορίζει αυτό που λέμε πλευρική όραση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ενώ στην υφάλια κατάσταση βλέπουμε, αν δεν κάνω λάθος, σε ακτίνα 100-120 μοιρών, όταν έχουμε όταν έχουμε πιει, αυτό σαν να έχουμε παροπίδες. Βλέπουμε μόνο ίσια.
0: Μόνο ίσια. Σωστά.
1: Και αυτό όταν οδηγάμε χρειαζόμαστε και την πλευρική όραση. Δεν φτάνει μόνο
0: ίσια. Βέβαια.
1: Να βλέπουμε μόνο ίσια.
0: Έτσι.
1: Καταλάβατε. Οπότε είναι πάρα πολλά τα πράγματα. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε το σεμινάριο αυτό τώρα. Ποια ιδιαιτερότητα έχει το σεμινάριο?
0: Ναι.
1: Έχει ότι γίνεται μόνο στο Ηράκλειο.
0: Ναι.
1: Γιατί για να δημιουργηθεί αυτό το πράγμα χρειάζονται οι ομάδες, τα λεγόμενα κλαμπ οικογενειών, τα οποία υπάρχουν μόνο στην Κρήτη, ιδιαίτερα στο νομό Ηρακλείου.
0: Mm-hmm.
1: Και χρειάζεται εξειδικευμένους εκπαιδευτές, πιστοποιημένους, να αρχίσουν τον κύριο Μουζά, τον ομότιμο καθηγητή, από τον Μιλόντα και άλλα άτομα, τα οποία εδώ και πολλά χρόνια εργάζονται εθελοντικά πάντα στις ομάδες αυτές και μπορούν να είναι συντελεστές αυτού του σεμιναρίου που είναι εντατικό, μια εβδομάδα γεμάτη, είναι βιωματικό, δηλαδή έχουμε και θεωρητικά, αλλά έχουμε και πάρα πολλές ομάδες όπου καλούμε τον καθένα συμμετέχοντα να αναστοχαστεί τη σχέση που έχει με το αλκοόλ και να βγάλει τα συμπεράσματά του.
0: Και πού στοχεύετε? Βλέπω εδώ μια σειρά από στόχους. Σημαντική αλλαγή στη στάση των εκπαιδευμένων, λέει.
1: Ναι. Αυτό ακριβώς, δηλαδή το Σάββατο που τελειώσουμε,
0: ναι,
1: παρατηρούμε από άλλα σεμινάρια που έχουμε κάνει ότι το Σάββατο τα άτομα που έχουν συμμετάσχει σε αυτό έχουν μια άλλη στάση απέναντι στο ποτό και όταν βρίσκονται στην παρέα έχουν το θάρρος και τη δύναμη να πούνε ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν θέλω να πιω και θέλω να έχω την ελευθερία, γιατί είναι θέμα ελευθερίας αυτό, να μην πίνω.
0: Ναι, ναι, ασφαλώς.
1: Δηλαδή να νιώθει καταναγκασμένος από την παρέα, από τα ίδια τα έθιμα, από το γλέντι, από όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Να κάνει κάτι το οποίο έχει επιλέξει να μην το κάνει.
0: Ναι. Εδώ βλέπω ένα όρο, ο ρόλος υπηρέτη δάσκαλου. Τι ακριβώς εννοείται?
1: Ναι. Είναι αυτό που απλά λέμε συντονιστής μιας ομάδας.
0: Ναι.
1: Στο δικό μας το χώρο, στα κλαμπ, τον λέμε υπηρέτη δάσκαλο για δύο λόγους. Διότι αφενός υπηρετεί την ομάδα, τις οικογένειες που έρχονται με προβλήματα από το αλκοόλ στις ομάδες αυτές. Και αφετέρου διδάσκει, δηλαδή μεταφέρει επιστημονική γνώση στις οικογένειες αυτές, και ειδικά με την ουσία αυτή η οποία προκαλεί πάρα πολλά προβλήματα.
0: Mm-hmm.
1: Έχει δηλαδή δύο ρόλους και για να γίνει αυτός υπηρέτης δάσκαλος πρέπει να εκπαιδευτεί στο σεμινάριο αυτό που αρχίζουμε σήμερα στο Ηράκλειο.
0: Μάλιστα. Μέχρι τώρα αυτή η εθελοντική εργασία που μας είπατε προηγουμένως ότι κάνετε εσείς και οι άνθρωποι που ασχολείστε με το πρόβλημα, έχει αποδώσει και σε τι βαθμό έχει αποδώσει?
1: Κοιτάξτε, στο Ηράκλειο αυτή η μεθοδολογία άρχισε από έναν Κροάτη ψυχίατρο, το Κούντο Λιντήρο, το 70, μετά μεταφέρθηκε στην Ιταλία που εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
1: Και εμείς ουσιαστικά την πήραμε από την Ιταλία την τεχνογνωσία αυτή και μεταφέραμε στο Ηράκλειο με πρωτεργάτη τον καθηγητή ιατρικής τον Γύρο Μουζά, ο οποίος πριν από 30 χρόνια ίδρυσε ένα σύλλογο ο οποίος λέγεται Η Επιστροφή, που είναι πιο πολύ για πρόληψη. Και μετά που εκπαιδεύτηκε στην Ιταλία, άνοιξε το πρώτο κλαμπ εδώ στην Παναγίδα, στο Μασταμπά.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε από τότε και το αλκοολογικό ιατρείο, βέβαια στο Παρνί, έτσι, διότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το αλκοολογικό ιατρείο στο Παρνί. Από τότε λοιπόν υπολογίζουμε ότι από το αλκοολογικό μόνο έχουν περάσει 2.000 οικογένειες από όλη την Κρήτη.
0: 2.000?
1: Και έχουν, ναι, στα 25 από τα χρόνια που λειτουργεί έχουν περάσει 2.000 οικογένειες και έχουν βρει όφελος, γιατί συναντιόμαστε όλες οι οικογένειες όσο μπορούν να έρθουν.
0: Ναι.
1: Κάνουμε μεγάλες συναντήσεις με 100-150 άτομα, όπου ακούμε ιστορίες ατόμων που έχουν μακροχρόνια από εκεί, 15-20 χρόνια από εκεί.
0: Ναι.
1: Και αυτό βέβαια μας συγκίνει.
0: Βέβαια. Εντυπωσιάστηκα με τον αριθμό 2.000 που μου είπατε, γιατί 2.000 ήρθαν και ζήτησαν βοήθεια. Πόσοι άραγε να είναι, έρχονται ή δεν έχουν έρθει ακόμη?
1: Αυτό ακριβώς. Είναι πάρα πολύ, το γνωρίζουμε αυτό. Αλλά ως γνωστόν δεν μπορούμε να πιέσουμε κανένα.
0: Όχι βέβαια.
1: Κρίνει πότε είναι η ώρα του να ζητήσει βοήθεια. Είναι μια δύσκολη απόφαση αυτή, το γνωρίζουμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά είναι και καθοριστική. Το σημαντικό για την Κρήτη είναι ότι υπάρχει αυτή η δομή. Είναι από τις πρώτες δομές στην Ελλάδα που δημιουργήθηκαν για το αλκοόλ. Η δομή εννοώ το αλκοολογικό ιατρείο, αυτό που λέμε εμείς δίκτυο αλκοολογίας, που συμπεριλαμβάνει το αλκοολογικό ιατρείο, το σύλλογο επιστροφή και τα κλαμπ. Είναι μια δηλαδή ένα πλαίσιο υπηρεσιών τα οποία καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Διότι αν πάει κανείς στο αλκοολογικό και μετά δεν πάει στην ομάδα, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να αλλάξει τη συμπεριφορά του.
0: Σαφώς.
1: Οπότε είναι ένα δίκτυο αλκοολογίας, έτσι το λέμε, είναι ένα δίκτυο αλκοολογίας, το οποίο προσφέρει και δωρεάν, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε, δωρεάν, γιατί γνωρίζουμε ότι η οικογένεια του αλκοολικού συχνά έχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα.
0: Ναι.
1: Προσφέρει δωρεάν λοιπόν αυτές τις υπηρεσίες.
0: Ναι. Αυτό που είπατε και στο λόγο σας είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να θέλει και εκείνος που θα πάρει την απόφαση. Δηλαδή το θέλω είναι. Γιατί αν δεν το θέλει ο ίδιος, ό,τι και να του πεις, ό,τι και να του κάνεις, είτε με το ζόρι, είτε επειδή νιώθει υποχρεωμένος να το κάνει, υποχρεωμένος εννοώ από εξωτερικούς παράγοντες και όχι από εσωτερικούς, νομίζω ότι δεν θα έχει απόδοση, έτσι δεν είναι. Η προσπάθεια, έτσι.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Από την άλλη, πάρα πολλές φορές έρχονται τα μέλη της οικογένειας. Ο σύζυγος ή η σύζυγος, τα παιδιά, και μας λένε ο τάδε συγγενής μου έχει πρόβλημα, και επειδή αυτός δεν θέλει ακόμα να το παραδεχτεί, αρχίζουμε να δουλεύουμε με τα άτομα της οικογένειας που έρχονται. Και αυτά πλέον μαθαίνουν στο πλαίσιο του αλκοολογικού δικτύου πώς να πλησιάσουν το άτομο που πίνει, ούτως ώστε σιγά σιγά να αλλάξει η συμπεριφορά του. Διότι με την απειλή ή με τις μέχρι τότε προσπάθειες δεν έχουν καταφέρει τίποτα. Οπότε χρειάζονται κάποιο διαφορετικό τρόπο προσέγγισης, με τον οποίο το άτομο που έχει το πρόβλημα θα καταλάβει, όχι θα πιστεί, αλλά θα καταλάβει ότι είναι καλό να προσέξει την υγεία του, τον εαυτό του, αλλά και την οικογένειά του, διότι όλη η οικογένεια υποφέρει.
0: Και δεν γνωρίζει και φίλο το πρόβλημα, νομίζω, έτσι, και άντρες και γυναίκες συμπάσχουν.
1: Πολλοί το αρνούνται.
0: Πολλοί το αρνούνται.
1: Πολλοί το αρνούνται και φτάνουν όταν πια έχουν παθολογικό πρόβλημα. Δηλαδή οι εξετάσεις υγείας τους είναι σε φοβερό επίπεδο. Τότε πλέον αναγκάζονται, σου λέει θα πεθάνω, πρέπει να πάω στο γιατρό, και εκεί αρχίζει μια πορεία η οποία πολλές φορές είναι πολύ θετική. Έχει πολύ καλό αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Κύριε Νιφαντάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας, γιατί πράγματι είναι αξιοσημείωτο και αξιέπαινο. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Ανιφαντάκης, ο γνωστός Ηρακλειώτης ψυχολόγος, ο οποίος ασχολείται χρόνια τώρα με το θέμα του αλκοολισμού. Και μέχρι τώρα ακούσατε, αποδίδει το έργο. Από τότε που ξεκίνησε το έργο της Η Επιστροφή, ο Σύλλογος για τους Εξαρτημένους από το Αλκοόλ, ξεκίνησε κάπου εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 90, αν θυμάμαι καλά. Έχουν βρει γιατριά, να το πούμε έτσι, 2.000 οικογένειες. Και λέω οικογένειες και δεν λέω άνθρωποι, διότι ο αλκοολισμός έχει μεγάλο αντίκτυπο στην οικογένεια, και κοινωνικό και οικονομικό. Γι' αυτό μιλάμε για οικογένειες και όχι ανθρώπους. Άσε που μπορεί σε μια οικογένεια δυστυχώς να υπάρχουν και παραπάνω από ένα άτομο που να έχει θέμα με το αλκοόλ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Αγαπητοί φίλοι, ακούτε τον Πολίτικα από τους 89,8. Είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Στη ρυθμίση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, θα δούμε τώρα ένα θέμα που ταλανίζει τον κανονικό ρυθμό της ζωής μας. Και αυτό το οποίο ταλανίζει τον κανονικό ρυθμό είναι το έργο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης. Ή αν θέλετε τα έργα, τα κατά τόπους έργα, γιατί όπως ξέρετε ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης δεν έχει κλείσει ολόκληρος για να γίνονται τα έργα, κλείνουν τμήματα. Ένα από τα τμήματα που έχει ταλαιπωρήσει πολύ τον κόσμο και

0: Δέχομαι πολλά μηνύματα από ακροατές μας. Είναι το κομμάτι από το παλιό Κταίο μέχρι Κοκκίνη Χάνη, Γούβες εκεί, που έχουν ξεκινήσει τα έργα και τα οποία αναρωτιούνται οι άνθρωποι που ταλαιπωρούνται στις ουρές που σχηματίζονται κάθε μέρα, ή αν θέλετε στην ουρά που είναι τουλάχιστον επί της Εθνικής Οδού, στο ρεύμα προς Άγιο Νικόλαο, να το πούμε έτσι. Και μου λένε τι γίνεται εκεί, γιατί ξυλώνουν τα διάζωτα στη θέα, γιατί, πώς θα γίνουν τα δύο τούνελ που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο ότι θα γίνει διπλό τούνελ στο κακό όρος. Θέλουν να μάθουν οι άνθρωποι, θέλουν να ενημερωθούν, να δούνε, υφίστανται αυτή την ταλαιπωρία δικαιολογημένα. Θέλουν να ξέρουν, γιατί όπως ξέρετε ένας ενημερωμένος άνθρωπος και ψυχολογικά τονώνεται, να το πούμε έτσι, και δεν ταλαιπωρείται τόσο πολύ όσο ταλαιπωρείται σήμερα. Μάλιστα διαβάζω εδώ ότι δόθηκε και νέα παράταση στην παράταση για το κομμάτι του Βόρειου Δικού Άξονα Κρήτης στον Άγιο Νικόλαο, εκεί στον Ξηροπόταμο, που είχε προκαλέσει και την αντίδραση των 27 φορέων της Κρήτης. Όμως έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, τον ανεξάρτητο βουλευτή Ηρακλείου, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, ο οποίος έχει ασχοληθεί με το θέμα, ξέρει, είναι και πολιτικός μηχανικός, ξέρει από αυτά τα πράγματα, να μας δώσει τα φώτα του, να μάθουμε κι εμείς τι γίνεται με τα έργα στο Βόρειο Δικό Άξονα Κρήτης. Κύριε Μαμουλάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα στα ακροάτες και ακροατές μας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, για ένα ζήτημα το οποίο νομίζω αν μη τι άλλο απασχολεί την καθημερινότητα πάρα πολλών συμπολιτών μας.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά απασχολεί και τα δημοσία οικονομικά του κράτους.
0: Γιατί σίγουρα.
1: Πέρα από μνημείο προχειρότητος που θα εξηγήσουμε περαιτέρω όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και μας ταλαιπωρούν, δυστυχώς κοστίζουν και στους φορολογουμένους πολύ παραπάνω από ό,τι προβλέπεται. Ναι. Με ευθύνες συγκεκριμένες με ονοματεπώνυμο.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαμουλάκη, να ξεκινήσουμε από αυτό που θέλει να μάθει ο κόσμος. Εκεί στο κομμάτι αυτό που είπαμε προηγουμένως, εκεί πάνω από τον Καρτερό και μέχρι τις Γούβες, τι γίνεται? Και αυτό το που ανακοινώθηκε με το διπλό τούνελ, τι ακριβώς είναι, να μας πείτε, εφόσον γνωρίζετε βέβαια, αλλά φαντάζομαι ότι τα γνωρίζετε.
1: Βέβαιως. Καταρχάς να πούμε στους ακροατές μας ότι πρόκειται ουσιαστικά για το κομμάτι Χερσόνησος Χανιά. Ναι. Αδίωχη τα λεγόμενα. Δηλαδή ναι. το μεγάλο τμήμα του έργου, το οποίο πρακτικά δεν έχει ξεκινήσει. Να πούμε αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Η σύμβαση παραχώρησης Χανιά Χερσόνησος έχει υπογραφεί από τον Μάρτιο του 2025. Πρακτικά δεν έχει ξεκινήσει, γιατί ακόμα και αυτή η ταλαιπωρία που δεχόμαστε είναι για τοποθέτηση κολονακίων. Επί της ουσίας έργο δεν έχει κινήσει ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα σε αυτό το τμήμα δεν θα υπάρξει και κάτι συγκεκριμένο σε μορφής έργου μεγάλη. Αλλαγή τάπητα, φωτισμός, New Jersey διαχωριστικά, δηλαδή στην υφιστάμενη χάραξη.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα για το κομμάτι του Κταίου και των σειραγκών στο Κταίο, τα οποία έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι θα αλλάξει στη μελέτη, αλλά και πολλά άλλα ζητήματα που αφορούν τη μελέτη του Ηράκλειο Χανιά, mm-hmm. του Χερσόνησος Χανιά αν θέλετε,
0: mm-hmm.
1: Μένουν ακόμα διευκρίνιστα. Και αυτό είναι το συγκλονιστικό όσον αφορά την διαχείριση των πόρων. Γιατί το λέω αυτό? Έχει υπογραφεί σύμβαση 1,5 χρόνο, ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει σημαντικά σημεία στη χάραξη. Σας θυμίζω το κομμάτι του Ρεθύμνου με τους φορείς, όπου δεν είχαν απαλωτριώσεις και δεν συμφωνούν με τη χάραξη πάρα πολλοί, οι οποίοι είναι εμπλεκόμενοι στο Ρέθυμνο, ούτε αυτό έχει ξεκαθαριστεί ακόμα. Άρα περνάει ο καιρός, έργο φυσικά και δεν έχουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έχουμε παράδοση το 2030 που αρχικά είχε δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός. Πάμε για το 33-34 και βλέπουμε, και δεν είναι αυτό. Είναι ότι στο Χανιά Ηράκλειο οι αποζημιώσεις οι οποίες θα προκύψουν θα είναι τεράστιες και θα φαντάζει παιδική χαρά τα 300 εκατομμύρια που είχαμε δώσει για το αεροδρόμιο Καστελίου. Θα είναι πολύ παραπάνω οι αποζημιώσεις. Άρα εδώ, καταρχάς λοιπόν, θέλω να το βάλω τη μεγάλη εικόνα, γιατί αφορά όλους μας και όλους τους φορολογουμένους. Το έργο εκτοξεύεται και συγχρόνως δεν παραδίδεται. Τονίζω λοιπόν ότι παρότι την υπογραφή του λοιπόν, το Χανιά Ηράκλειο δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Παρά τα αυτά, πληρώνεται ο εργολάβος από τα σκιώδη διόδια ήδη. Μετράνε διελεύσεις. Μπορεί να μην το πληρώνουμε εμείς ήδη με τη μορφή με τοπικών διόδιων, αλλά από τον Ιούλιο έχει ξεκινήσει και εισπράττει κανονικά διόδια σκιώδη. Τώρα πάμε λίγο στην ταλαιπωρία, γιατί πραγματικά έχει ξεπεράσει κάθε σκαμπένιο αυτό που συμβαίνει. Μιλάω τεχνικά σαν μηχανικός. Θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί μια σοβαρή, μα πραγματικά σοβαρή προσέγγιση σε αυτό το τεχνικό έργο. Εννοώ το στο τμήμα που ταλαιπωρούμαστε όλοι εδώ και πολλές εβδομάδες πια, στο ύψος του κταίου. Εκεί θα απαιτεί το διπλή βάρδια, να δουλεύουν και το βράδυ και τα Σαββατοκύριακα και οι εκτροπές να είναι κατάλληλες με προσωπικό του εργολάβου Παύλα Παραχωρησίου, ο οποίος απουσιάζει κοφαντικά. Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο και δεν μπορεί να συνεχιστεί. Απίστευτες χαμένες εργατόρες, επισκεπτών, εργαζομένων, της καθημερινότητας των ανθρώπων, χωρίς λόγο και αιτία. Γιατί δεν γίνεται αυτό? Γιατί απλά θα αναγκαστεί ο εργολάβος να πληρώσει παραπάνω για τους υπαλλήλους που σας είπα. Γιατί χρειάζεται εργοταξιακούς υπαλλήλους με σημαίακια, με θέματα ασφαλείας, να εκτρέπουν τα οχήματα, να γίνει μια πιο σφιχτή διαχείριση για να μειωθούν και οι χρόνοι ταλαιπωρίας. Αυτό δυστυχώς απουσιάζει. Και απουσιάζει εκοφαντικά. Θα πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε να πιεστεί ο εργολάβος να πράξει τα δέοντα όσον αφορά την καθημερινότητα. Αλλά το κυριότερο είναι να εκκινήσει επιτέλους το έργο. Γιατί μπαίνουμε σε λίγο στο 2027 με μια σύμβαση που έχει υπογραφεί από το 2025 και δεν έχει ξεκινήσει. Τώρα για τις παρατάσεις του κομματιού Νεάπολη, Άγιος Νικόλαος και Χερσόνησος στους Νεάπολη δεν με εκπλήσει. Εκεί έχετε αρρώστη και εσείς καλύψει από την εκπομπή σας πολλές φορές.
0: Ακριβώς.
1: Εκεί και αν γίνεται πάρτι διασπάθησης, δεδομένου ότι είναι έχει καθυστερήσει πάρα πολύ το έργο. Δύσκολο τεχνικά, κανείς δεν αμφιβάλλει περί αυτού. Αλλά η καθυστέρηση και η κολλησιεργία δυστυχώς και αυτή κοστίζει. Και πλέον αυτό το ζήτημα με τις αποζημιώσεις πρέπει πραγματικά να σταματήσει. Δεν σας κρίνω μια πρωτοβουλία, κύριε Αγγελάκη, που θα λάβω αυτή την εβδομάδα μαζί με συναδέλφους μου βουλευτές, κυρίως ανεξάρτητους βουλευτές, όπου θα κινηθούμε και θα πάμε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, όπου θα παραθέσουμε στοιχεία. Κρατηθείτε, πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν πληρώσει οι Έλληνες φορολογούμενοι σε αποζημιώσεις εργολάβων, δηλαδή χωρίς έργο. Ναι. 2,5 δις από το παράθυρο πεταμένα κυριολεκτικά. Απλά την χάνει ο εργολάβος να είναι κάτω από το παράθυρο και δεν τα παίρνει. Λοιπόν, αυτό
0: ναι, να σας πω όμως κάτι, εκεί δεν φταίει ο εργολάβος. Δηλαδή ο εργολάβος δεν κοιτάει το συμφέρον του.
1: Όχι, ο εργολάβος κάνει τη δουλειά του.
0: Ακριβώς.
1: Το δημόσιο και η κυβέρνηση φταίει. Η οποία δίνει με επαιτειότητα δημοσίου παρακαλώ αλλεπάλληλες παρατάσεις. Και βέβαια ο εργολάβος τι κάνει, εκμεταλλεύεται αυτή την αποδοχή επαιτειότητας του δημοσίου και εισπράττει χρήματα χωρίς έργο. Προσέξτε, χωρίς έργο. Στο Νεάπολη Άγιος Νικόλαος είναι ένας δρόμος 140 εκατομμυρίων, θα φτάσουμε να πληρώσουμε άλλα τόσα σε αποζημιώσεις. Χωρίς παράδοση έργου. Τα τμήματα τα παραπάνω που πληρώνουμε, τα στερείται η Κρήτη από σχολεία, από υποδομές, από έργα οδικής ασφάλειας.
0: Και πού οφείλεται αυτή η καθυστέρηση εκ μέρους της κυβέρνησης κατά εσάς, κύριε Μαμουλάκη?
1: Κοιτάξτε, κυρίως, ειδικά για τα έργα της Κρήτης, είναι για απολωτριώσεις. Κακά τα ψέματα. Όταν έρχεται η κυβέρνηση και για να δείξει στους Κρήτες την άνοιξη του 2023 ότι έχει ξεκινήσει ο ΒΟΑΤ, ενώ πρακτικά είναι ανώριμο το έργο, και υπογράφει σύμβαση με τον εργολάβο για να εξαπατήσει τους πολίτες και να κερδίσει τις εκλογές του 2023, νομίζοντας όλοι ότι είχε ξεκινήσει έργο στο ΒΟΑΚ. Αυτό μας τύχησε. Αυτή η υπογραφή πρώην σύμβασης χωρίς να υπάρχει όριμο έργο μας τύχησε 140 εκατομμύρια ευρώ. Διότι υπεγράφει σύμβαση, ο εργολάβος εγκαταστάθηκε, το δημόσιο με δική του πετειότητα δεν ήταν έτοιμο να δώσει χώρους, γιατί δεν έχει τελειώσει τις απολωτριώσεις, και τα αποτελέσματα. Απίστευτα τεράστιες αποζημιώσεις. Άρα λοιπόν η κύρια αιτία, απαντάω ευθέως, προφανώς είναι η μη συντέλεση των απαλωτριώσεων. Και είναι πάρα πολύ κρίσιμο, σας μιλώ ως μηχανικός κυρίως. Πρέπει να καθαρίσεις το πεδίο, το υποκείμενο, τον χώρο δηλαδή που θα κατασκευάζει το οποιοδήποτε έργο. Είναι αδιανόητο και ανατριχιαστικό συνάμα να βλέπω κυβέρνηση να προχωράει και να υπογράφει συμβάσεις χωρίς να έχει εξασφαλίσει το ακίνητο, το γήπεδο, το οικόπεδο, το χώρο που θα κατασκευαστεί το έργο. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε πλέον εκτεταμένα από την Επιπουργία Κωνσταντίνου Αχ Καραμαλή και τώρα Ταχιάου. Βλέπουμε παντού σε όλη τη χώρα να πληρώνουμε απίστευτα ποσά αποζημιώσεων. Ποτέ μα ποτέ, που είναι τα χρόνια του Μπόμπολα. Θυμάστε, λύση του Μνήμης που είναι Κωνσταντίνα.
0: Τι θυμηθήκατε τώρα.
1: Τέτοιου ύψους αποζημιώσεις. Αυτό λοιπόν πρέπει να σταματήσει. Γιατί έχουμε ορκιστεί για ένα πράγμα. Για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Και όταν βλέπουμε να καταστατηγείται, να κατασπαταλείται, να διασπάται εκτίζεται με τον τρόπο που βλέπουμε, δεν μπορούμε παρά να το τονίσουμε. Γι' αυτό και αυτή η πρωτοβουλία που σας είπα κοινοβουλευτικά και με άλλους ανεξάρτητους βουλευτές από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαμουλάκη, τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι σαν μηχανικός και όχι ως πολιτικός. Εσείς αυτό που έχει αποφασιστεί εκεί με το διπλό τούνελ στο Κακό Όρος, το εστερνίζεστε σαν τεχνικός?
1: Mm-hmm. Ναι, προφανώς είναι μια παρέμβαση η οποία είναι απαραίτητη, όχι μόνο για λόγους ασφαλείας, mm-hmm. όλοι γνωρίζουμε και έχουν περάσει πολλές φορές από το Κακό Όρος και ξέρουμε ότι είναι ένας δύσκολο, ανάγλυφο και επικίνδυνο συγχρόνως. Άρα ως έργο είναι κοστοβόρο, αλλά είναι και απαραίτητο. Απαραίτητο για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, για την ταχύτερη μεταφορά στο εξανατολών τμήμα, ειδικά προς Χερσόνησο και αργότερα προς αεροδρόμιο Καστελίου. Άρα είναι ένα έργο που προφανώς με βρίσκει σύμφωνο και δεν σας κρύβω ότι τότε που σχεδιάζεται και διεκδικείται από την πλευρά των δημοτικών αρχών της περιφέρειας, ήμουν από τους ανθρώπους που πίστευα διακάως ότι πρέπει να συμβεί και ελπίζω να προχωρήσει.
0: Μάλιστα. Γενικά η θεώρησή σας για το έργο αυτό, το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, πάλι επικαλούμε την ιδιότητά σας ως πολιτικού μηχανικού, ποια είναι? Είναι σωστά χαραγμένος, θα πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα, ναι, βελτιωτικά?
1: Ναι, βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα, δηλαδή ναι. Βλέπουμε την εικόνα κοινωνική και οικονομική.
0: Ναι.
1: Πραγματικά είναι απογοητευμένος που, που υπάρχει μια κυβέρνηση που δεν εκμεταλλεύεται την ισιωτικότητα, ώστε να μην χρειάζονται οι Κρήτες να πληρώνουν διόδια. Σε κανένα άλλο μέρος της Ευρώπης, σε κανένα άλλο νησί αντίστοιχο της Κρήτης, δεν υπάρχει έργο με διόδια. Απαγορεύεται κοινώς. Και εδώ πήραμε εξαίρεση.
0: Ναι, αλλά το ερώτημα που τίθεται εδώ, κύριε Μαμουλάκη, είναι και πώς θα συντηρηθεί αυτός ο δρόμος, εάν δεν πληρώσει διόδια. Πείτε μας τον τρόπο.
1: Ναι, προφανώς εννοείται πώς θα κατασκευαστεί, όχι πώς θα συντηρηθεί.
0: Τα διόδια τα πληρώνεις για να κατασκευαστεί, μετά δεν τα πληρώνεις για να μένεις συντηρημένος. Έτσι το αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον εγώ. Ένας δρόμος, αυτό εννοώ.
1: Ναι, είναι δύο τα σκέλη.
0: Α, δύο.
1: Για τη συντήρηση, βεβαίως θα μπορούσε να μπει μια συζήτηση περί διοδίων συντήρησης, τα οποία είναι πάρα πολύ χαμηλά διόδια.
0: Α.
1: Και πολύ πιο λελογισμένα. Η ένστασή μου επί της κατασκευής που είναι τεράστια και για πάρα πολλά χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και διπλά παρακαλώ. Εκεί δίνω μεγάλη βάση. Γιατί είναι ένα έργο με αμφίβολα.
0: Ωραίο το διευκρινίζετε αυτό, γιατί δεν ξέρω αν το ξέρει πολύ κόσμος αυτό που είπατε τώρα, το διαχωρισμό.
1: Είναι κρίσιμο μάλλον και η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει για την κατασκευή ότι εξαιρώ τα νησιά. Μη επιβολή διόδια στα νησιά όταν πρόκειται για την κατασκευή ενός έργου.
0: Μάλιστα.
1: Τη συντήρησή του, προφανώς και αν δεν μπορεί τη πολιτεία, είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά και εκεί μιλάμε για πολύ χαμηλά κόστη για τους πολίτες. Το διόδιο της συντήρησης. Το μεγάλο κόστος είναι στην κατασκευή. Και εκεί πραγματικά χάσαμε μια μεγάλη ευκαιρία. Πάρα τα αυτά. Τώρα πάμε στο κομμάτι το κατασκευαστικό.
0: Ναι.
1: Διατηρήθηκε ο αρχικός σχεδιασμός της κυβέρνησης του Τσίπρα και του Αλέξη Τσίπρα, παρόλο που τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα, παρόλο που χάθηκε χρόνος 19-22 με τον Κώστα Άχαρ Καραμαλή να ηρωνεύεται αρχικά το σχεδιασμό, τελικά τον ακολούθησε πλήρως, χάθηκαν κάποια χρόνια και πιστεύω ότι αυτά τα χρόνια που χάθηκαν εκεί θα μπορούσαν να είχαν τρέξει περισσότερο η μελέτη εφαρμογής, όπως το ζήτημα που αναφέραμε για το Ρέθυμνο ή τώρα στο Κακό Όρος ή άλλα δύσκολα τεχνικά σημεία τα οποία χρήζουν έτσι διευκρίνησης. Δύσκολο έργο, κακά τα ψέματα. Και δυστυχώς, να πούμε την αλήθεια στους πολίτες, πριν το 2035 δεν θα έχουμε ΠΟΑΚ. Αναφέρουμε στο Χανιά Ηράκλειο προφανώς.
0: Ναι.
1: Το τμήμα το Ανατολικό ολοκληρώνεται έστω και με τις καθυστερίες και με τις αποζημιώσεις, θα ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές του 2027. Δηλαδή για το Χερσόνησο ως Νεάπολη, Νεάπολη ο Γης-Νικόλαος, αλλά αυτό είναι μόλις το 12% του έργου.
0: Mm-hmm.
1: Άρα το μείζον παραμένει πώς θα προχωρήσει, πώς θα ξεκινήσει βασικά ο ΒΟΑΚ στο κομμάτι Ηράκλειο-Χανιά. Δηλαδή το τμήμα της Κισάμου είναι εύκολο, με ευνοϊκή χάραξη.
0: Και το τμήμα της Ιτίας δεν είναι ακόμα, δεν ξέρω αν είναι μελετημένο.
1: Γιατί να πω πια. Έχω τόσες παρεμβάσεις κάνει. Φαίνεται ότι είναι πλέον ξεκάθαρα αόρατη η Ιτία. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ούτε μελέτες ολοκληρώθηκαν.
0: Ναι.
1: Το θες πάλι διαμαρτύρεται το δήμαρχος Ιτίας και δικαίως.
0: Βέβαια, ναι. Τον είχαμε εδώ και μας τα έλεγε, ναι.
1: Ναι. Και μπαίνουμε και στο 27. 8 χρόνια διακυβέρνησης της παρούσης κυβέρνησης και δεν έχουμε ακόμα μια χειροπιαστή έστω μελέτη εφαρμογής, όχι έργο, ούτε καν μελέτη. Δεν ξέρω, μακάρι να ολοκληρωθεί το τμήμα το εξής μας, αν είμαι αυτή την κυβέρνηση φοβούμαι ότι αν δεν είναι οικονομικά βιώσιμο, απλά θα πει όχι. Και αυτό είναι ένα ζήτημα, γιατί η Κρήτη προφανώς θέλει μια ισόρροπη ανάγκη, έχει μια ισόρροπη ανάγκη για ανάπτυξη και σε αυτό το ζήτημα δεν χωράνε εξαιρέσεις.
0: Mm-hmm.
1: Και η Κρήτη δεν περισσεύει και ένα ιστορικό μέρος που έχει τεράστιες δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξη.
0: Ωραία, ανακεφάλαιο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Να πούμε σε αυτό το τμήμα, το μεγάλο κρίσιμο σημείο είναι η αποσαφήνιση στη χάραξη στο Ρέθυμνο. Εκεί. Εκεί είναι όλο το παιχνίδι, κύριε Καραγγελάκη, όσον αφορά τους χρόνους καθυστέρησης αλλά και ολοκλήρωσης.
0: Μάλιστα. Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, κύριε Μαμουλάκη, τι πρέπει να γίνει για, εν πάση περιπτώσει, για να γίνει σωστά και όπως πρέπει το έργο κατά εσάς?
1: Καταρχάς να επιταχυνθούν όλα τα ζητήματα παλωτριώσεων για να ξεκινήσει επιτέλους το Χανιά Ηράκλειο.
0: Μάλιστα.
1: Και δεύτερον, να υπάρξουν μέτρα σοβαρά, ασφάλειας και διευκόλυνση των πολιτών στην ταλαιπωρία που βιώνουμε καθημερινά εδώ στο ύψος του Κακό Όρος, το κταίο που λέμε.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως τα μικρά τμήματα του ΒΟΑΚ, αυτά του νομού Λασιθίου, που πρέπει να ολοκληρωθούν, επιτάχυνση. Όχι άλλες παρατάσεις, όχι άλλες αποζημιώσεις, όχι άλλος χαμένος χρόνος, ταλαιπωρία και χαμένα χρήματα όλων ημών προς τους εργολάβους.
0: Μάλιστα.
1: Είναι απλά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Θέλει όμως μια κυβέρνηση, γι' αυτό λέμε για πολιτική αλλαγή. Επειδή μια κυβέρνηση η οποία δεν θα άγεται και θα φέρεται ανάλογα με τις διαθέσεις των εργολάβων, αλλά θα έχει τη δυνατότητα και το δίκαιο της πυγμής για να μπορέσει να επιβάλλει νόρμες και κανόνες υπέρ του δημοσίου συμφέροντος.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαμουλάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συζήτηση αυτή. Νομίζω ότι ήταν χρήσιμη και επικοδομητική, να μάθει και ο κόσμος γιατί υφίσταται αυτή την ταλαιπωρία, και ελπίζουμε τα πράγματα με τη δική σας παρέμβαση και των άλλων που λέτε ότι θα κάνετε τις επόμενες ημέρες να βελτιωθούν. Να είστε καλά.
1: Μακάρι.
0: Να είχαρη, λέω κι εγώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.

Ήταν ο ανεξάρτητος βουλευτής Ηρακλείου, ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης. Μιλήσαμε για το έργο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης. Ελπίζω να φωτίσαμε περισσότερο το τοπίο, να διαπιστώσαμε γιατί υφίσταται αυτή η ταλαιπωρία, γιατί υπάρχει, από την πλευρά βέβαια του κυρίου Μαμουλάκη. Και ελπίζουμε με τις διαμαρτυρίες αυτές, με τις εκπομπές που κάνουμε εμείς, να μην γίνεται, να αυλυνθεί αυτό το οξύ καθημερινό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και να μην επαναληφθεί στα υπόλοιπα έργα που θα γίνουν στο συνολικό έργο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης. Να πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, θα συνομιλήσουμε τώρα με έναν Ολυμπιονίκη. Όχι Ολυμπιονίκη του αθλητισμού, ένα Ολυμπιονίκη των οικαστικών τεχνών και συγκεκριμένα της γλυπτικής. Τον κύριο Αντώνη Μυρωδιά, ο οποίος είναι διεθνώς γνωστός για τα έργα του. Πολλά έργα του κοσμούν δημόσιους χώρους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και θα συνομιλήσουμε με αφορμή τη συμμετοχή του στο 11ο Συμπόσιο Γλυπτικής που πραγματοποιείται και φέτος στο Βενεράτο, στο Βενεράτο του Δήμου Ηρακλείου. Και λέω του Δήμου Ηρακλείου για αυτούς που μας ακούν πέρα από το Ηράκλειο και δεν γνωρίζουν πού βρίσκεται το Βενεράτο. Το Βενεράτο λοιπόν βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα έξω από το Ηράκλειο, ανήκει στο Δήμο Ηρακλείου και εκεί κάθε χρόνο, αυτόν τον καιρό, πραγματοποιείται αυτό το αξιοσημείωτο και αξιέπαινο, θα έλεγα, συμπόσιο που ψυχή και καρδιά του είναι ο γνωστός κριτικός γλύπτης, ο Μανώλης ο Χαρκούτσης. Ο κύριος Μυρωδιάς λοιπόν είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μυρωδιά, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα.
1: Καλημέρα σας, παρότι οι συνθήκες εδώ είναι λίγο δύσκολες, είμαστε στο χώρο, είχαμε τις βροχές και υπάρχει γενικά αρκετή κινητικότητα αυτή τη στιγμή. Οπότε θα συγχωρήστε κάποιους θορύβους που μπορεί να υπάρξουν.
0: Αυτό κάνει και πιο ζωντανό, ζωντανή τη συζήτησή μας, αν ακουστεί. Προς το παρόν δεν ακούω κάποιους θορύβους, αλλά μεταφέρει και εικόνα στον ακροατή και λένε ότι μία από τις αποστολές του ραδιοφώνου είναι να μεταφέρει και εικόνες. Οπότε
1: ακόμα
0: μια χαρά.
1: Καλύτερα.
0: Ακριβώς. Κύριε Μυρωδιά, διαβάζω το βιογραφικό σας. Ξεκινήσετε με σπουδές στην Αθήνα και τη Φλωρεντία και έχετε διαγράψει μια μακρά πορεία από ό,τι βλέπω εδώ με σημαντικά μνημιακά έργα σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε τώρα την εντύπωσή σας, το προσωπικό σας βίωμα για τη συμμετοχή σας εδώ, σε αυτό το συμπόσιο, στο Βενεράτο, το δικό μας συμπόσιο της Κρήτης.
1: Ναι, και αξίζει τον κόπο ιδιαίτερης μνήας, γιατί είναι ένα από τα πιο μακροχρόνια και μακροβιότερα συμπόσια που υπάρχουν όχι μόνο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουμε συνέχεια σε τέτοια καλλιτεχνικά γεγονότα, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πάρα πολύ λίγα τα συμπόσια που διατηρούνται στο χρόνο και έχουν μία επαναληπτικότητα όπως αυτή στο Βενεράτο. Είναι τοπικό αλλά και διεθνές παράλληλα, το τοπικό με την πιο θετική έννοια που μπορείς να έχεις, γιατί δίνει τη δυνατότητα στην κινητοποίηση όλης της κοινότητας του Βενεράτου και της γύρω περιοχής των χωριών δίπλα στο Ηράκλειο. Και από εκεί και πέρα δημιουργείται μια εξαιρετική όσμωση των καλλιτεχνών με τους ντόπιους ανθρώπους και ακριβώς δημιουργείται ένα εξαιρετικό κλίμα με ανταλλαγή πια εμπειρίας βιωμάτων και στοιχείων που έχουν να κάνουν με την ίδια τη ζωή των ανθρώπων.
0: Όποιος επισκεφτεί, κύριε Μυρωδιά, να πούμε το χώρο που γίνεται το συμπόσιο, βλέπει τους γλύπτες που συμμετέχουν σε αυτό να δουλεύουν επί τόπου. Αυτή η εμπειρία, και πώς την εκλαμβάνετε εσείς και σας προσωπικά σαν άνθρωπο, αλλά πώς είναι και η ανατροφοδότηση από το κοινό?
1: Καλώς ή κακώς η τέχνη και η καλλιτεχνική προσπάθεια, όλη η δημιουργία ενός καλλιτέχνη έχει ως βασικό άξονα να μπορεί να επικοινωνεί, να κοινωνηθεί σε περισσότερο κόσμο. Οπότε το συμπόσιο είναι μια ιδανική τέτοια κατάσταση, γιατί ακριβώς έχει τον άνθρωπο, το κοινό ας το πούμε, μπροστά σου και έχεις αυτό το διάλογο που χρειάζεται και για τα δύο μέρη, και για τον ίδιο τον καλλιτέχνη, ούτως ώστε να επικοινωνήσει την προσπάθειά του και τις επιδιώξεις του, και τον θεατή, τον λήπτη, ο οποίος αρχίζει και δημιουργεί εικόνες οι οποίες είναι πια προσωπικές, αρχίζει και φτιάχνει τη δική του εκδοχή και τις δικές του ερμηνείες για το έργο που βλέπει μπροστά του. Mm. Είναι μια πολύ σημαντική διαδραστική διαδικασία αυτή.
0: Mm-hmm. Ποια, θέλετε να μας αποκαλύψετε ή δεν πρέπει ακόμα το θέμα το οποίο δουλεύετε στο συμπόσιο?
1: Ακριβώς επειδή είναι on air, επειδή είναι έξω στο χώρο, δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Ουσιαστικά ο τίτλος είναι Υπέρβαση, είναι ένα έργο περίπου στα 2,5 μέτρα με τη βάση του και έχει να κάνει, διαπραγματεύεται την πάλι που υπάρχει, που είναι εσωτερική είτε ατομική, είτε σε κοινωνικό επίπεδο, σε διευρυμένο χώρο, και πώς είναι δυνατόν η συνένωση κάποιων δυνάμεων να σπάσουν κάποια στενά πλαίσια και να ανοίξουν νέους ορίζοντες και νέους δρόμους για, είτε για τον άνθρωπο προσωπικά, ατομικά, είτε για την κοινότητα, για τον κόσμο. Ουσιαστικά ευαγγελίζεται ένα καινούριο κόσμο, λίγο πιο ελεύθερο, και νέους δρόμους με αηφορία, με μια αισιοδοξία για το ίδιο το μέλλον. Σημασία έχει ότι έτσι κι αλλιώς είναι μια γεωμετρική σύνθεση αρκετά αφαιρετική, οπότε έτσι κι αλλιώς ο κάθε ένας έχει το τρόπο και και τη δική του πια εκδοχή και διαμόρφωση σκέψης για το ίδιο το γλυπτό και δίνει τη δική του προσωπική ερμηνεία ανάλογα με το υπόβαθρό του.
0: Ποιο υλικό δουλεύετε?
1: Είναι μάρμαρο βόλακα.
0: Ωραία.
1: Που είναι ένα πολύ όμορφο και αρκετά εύπλαστο υλικό.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω, η εμπειρία, έχετε πάρει μέρος σε πάρα πολλά τέτοια συμπόσεις, σε πάρα πολλά τέτοια φεστιβάλ, να το πούμε έτσι, ναι, γλυπτικής. Ποια είναι η εντύπωση σας, από όλη η συνολική σας εντύπωση, και δεν ξέρω, κάντε και συγκρίσεις, δεν ξέρω πώς το νιώθετε εσείς και πώς το διατυπώνετε.
1: Υποχρεωτικά γίνονται συγκρίσεις, και ουσιαστικά εμένα σε αυτό που λέω, ότι αυτό που μου κάνει εντύπωση το συμπόσιο του Βενεράτου είναι πρώτα απ' όλα ότι ο κόσμος, που το έχω δει σε πολύ λίγες περιπτώσεις, ο κόσμος περιμένει τη χρονιά ή την ώρα που θα ξεκινήσει το συμπόσιο, με την προοπτική να συμμετέχει με όποιο τρόπο μπορεί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δημιουργεί ένα πολύ ενδιαφέρον κοινωνικό στίγμα για το ίδιο το μέρος, για το Βενεράτο και τις γύρω περιοχές. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είναι αυτή η συνένωση των ντόπιων με τους καλλιτέχνες, με τους ξένους καλλιτέχνες, με τους Έλληνες καλλιτέχνες, που δημιουργεί ιδιαίτερες σχέσεις και διαμορφώνει και την καλλιτεχνική δημιουργία, γιατί όλη αυτή όλος αυτός ο τρόπος με τον οποίο αγκαλιάζει η μία κοινότητα την κοινότητα των καλλιτεχνών και αντίστροφα, αποτυπώνεται και στην ποιότητα των έργων, αποτυπώνεται και στο ίδιο το έργο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι γίνεται σε ένα τέτοιο χώρο το συμπόσιο, που δεν έχει τα στοιχεία της μεγαλόπολης, ας πούμε, και έχει κάποια λίγο πιο περιορισμένα μεν χαρακτηριστικά, αλλά που δημιουργεί ένα πολύ έντονο στίγμα.
0: Και τέλος θέλω να σας ρωτήσω μια γενική ερώτηση. Ποια είναι η εικόνα και η θέση της γλυπτικής σήμερα στον κόσμο, κύριε Μυρωδιά, κατά την άποψή σας?
1: Υπάρχει γενικά μία ύφεση στις τέχνες γενικότερα σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή υπάρχουν προβλήματα που είναι πολύ σημαντικά και στην Ελλάδα τα ζούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή έχουμε αφενός την ιδιωτικοποίηση σε μεγάλο βαθμό του δημόσιου χώρου, κάτι που αρχίζει και γίνεται, περιορίζει ουσιαστικά την ανάπτυξη τέτοιων καλλιτεχνικών δράσεων που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν και να αναπτύξουν το δημόσιο χώρο, αφενός. Και αφετέρου υπάρχει μια καχεξία στο ζήτημα των χρηματοδοτήσεων, της βοήθειας της πολιτείας από το, προς τους καλλιτέχνες και την καλλιτεχνική δημιουργία. Και βρισκόμαστε σε μια περίοδο που, παρότι γίνονται κάποια πράγματα, περνάνε ή στο περιθώριο ή έχουν τα χαρακτηριστικά της φωτοβολίδας. Λάμπουν και μετά από αυτό σβήνουν και ξεχνιώνται.
0: Κύριε Μυρωδιά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. Εύχομαι καλή συνέχεια στο έργο σας και πάντα να κάνετε έργα που να τα θαυμάζουμε σε δημόσιους χώρους. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Καλή σας μέρα.

Καλή συνέχεια να ευχηθώ στο συμπόσιο που γίνεται στο Βενεράτο όταν θα ανοίξει στις 11 του Οκτώβρη. Θα δούμε και τα γλυπτά αυτά, τα οποία γλυπτά είχε πει ο Δήμος στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, δεν ξέρω τι σκοπεύει τώρα να κάνει, ότι θα τα τοποθετήσει, έχει τοποθετήσει νομίζω κάποια ήδη σε δημόσιους χώρους στο Ηράκλειο. Θα δούμε λοιπόν εάν θα συνεχιστεί αυτή η τακτική, θα έλεγα, που είναι βεβαίως αισθητικά όμορφη.

να αλλάξουμε εντελώς θέμα και να σας πω μία είδηση η οποία δημοσιεύεται εδώ στο Earth News, ότι νέα ηλεκτρονική χνηλάτιση σε γάλα και κρέας για να μπει φρένος στις ελληνοποιήσεις. Και λέει η δημοσίευση αυτή ότι σε ένα πιο αυστηρό σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης γάλακτος και κρέατος από την παραγωγή έως τη μεταποίηση και τη διάθεση στην αγορά προσανατολίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η γνωστή ΑΔΕ, με στόχο τον περιορισμό των ελληνοποιήσεων και της παραπλανητικής επισήμανσης προϊόντων ως ελληνικών, όταν για την παραγωγή τους έχουν χρησιμοποιηθεί εισαγόμενες πρώτες ύλες. Η συζήτηση για το νέο πλαίσιο έχει ήδη ξεκινήσει, με επίκεντρο αρχικά τα ευπαθή προϊόντα και ειδικότερα την τιμολόγηση της σκόνης γάλακτος. Όπως ανέφερε ο πρώην αναπληρωτής πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΘΕΑΣ, ο κύριος Χρήστος Τσοπάνος, το θέμα τέθηκε σε πρόσφατη σύσκεψη με την ΑΑΔΕ. Το σχεδιασμό που συζητείται βασικό ρόλο αναμένεται να έχουν το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής και το σύστημα Artemis 2, το οποίο σύμφωνα με τον κύριο Τσοπάνο δεν έχει ακόμη τεθεί σε πλήρη εφαρμογή. Η λογική του νέου μηχανισμού είναι να δημιουργηθεί μια συνεχής ηλεκτρονική αλυσίδα καταγραφής από τον στάβλο έως τη βιομηχανία και από εκεί έως το τελικό προϊόν. Μέσω της έκδοσης των σχετικών παραστατικών θα μπορεί να διασταυρώνεται η ποσότητα γάλακτος που εισέρχεται προς επεξεργασία σε μια μεταποιητική μονάδα με τις ποσότητες των προϊόντων που τελικά διατίθεται στην αγορά, όπως το γάλα και το γιαούρτι. Η αντιστοίχηση θα γίνεται στη βάση πρωτοκόλων που θα συνδέουν την ποσότητα της πρώτης ύλης με το παραγόμενο τελικό προϊόν. Για να δούμε λοιπόν, εφόσον εφαρμοστεί πλήρως το σύστημα, μήπως γλιτώσουμε από τα μαϊμού ελληνικά προϊόντα.

Δεν ξέρω, έχει πέσει πανδημία, θα έλεγα. Τρόπος του Λένιν, βέβαια, έτσι. Στην Αθήνα βλέπω τώρα άλλη είδηση, ότι ξέσπασε φωτιά σε κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, σε ένα κτίσμα που είχε μερικώς καταρρεύσει, λέει αυτή η δημοσίευση από το Earth News. Σε κτίριο επί της οδού Κατακουζινού 12 στο κέντρο της Αθήνας επιχειρούν 15 πυροσβέστες που έσπευσαν με 5 οχήματα όταν ξέσπασε φωτιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Το κτίριο φέρεται να είναι εγκαταλελειμμένο και να έχει μερικώς καταρρεύσει λόγω του έντονου φορτίου θερμικού φορτίου. Υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Θεμιστοκλέους από το ύψος της Ακαδημίας έως και το ύψος της οδού Νικηταρά, λέει η δημοσίευση, επαναλαμβάνω, από το Earth News.

Πριν παραδώσω το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο, να σας πω το εξής, ότι ένα ολοκένουργιο κατάστημα ΔΕΗ άνοιξε τις πόρτες του στο Ηράκλειο. Ένας νέος σύγχρονος χώρος είναι εδώ και φέρνει κοντά μας όσα κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη. Ενέργεια, τεχνολογία και ζωή, όλα σε ένα σημείο. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7, το νέο κατάστημα ΔΕΗ είναι ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών, λύσεων και εξυπηρέτησης. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73 και ανακαλύψτε ένα πιο έξυπνο και αποδοτικό τρόπο να καλύψετε κάθε ανάγκη του σπιτιού και της επιχείρησής σας. Καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα. Αυτές οι νίκες που κάνουμε με τη Γερμανία, με τη Σερβία, ξέρετε, ξεκινούν από τη βάση. Και η βάση είναι, ένα από τα στοιχεία της βάσης είναι και τα μικρά γήπεδα που κατασκευάζονται και που βγαίνουν τα μικρά παιδιά και οι μεγάλοι βεβαίως, για να περάσουν την ώρα τους και να ψυχαγωγηθούν αθλητικά. Κάνοντας σπορ δηλαδή, τα γήπεδα αυτά που το 5x5, το 8x8. Λοιπόν, γι' αυτό θέλω να σας πω ότι ξεκινάει το 76ο τουρνά 8x8 στο Καλτσέτο, στο πρώτο γήπεδο 8x8 και 5x5 στο Ηράκλειο. Οι συμμετοχές έχουν ήδη ανοίξει και οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμούς δράσης για μια ακόμη διοργάνωση γεμάτη ένταση, πάθος και δυνατές αναμετρήσεις. Δηλώστε συμμετοχή της ομάδας σας στα τηλέφωνα 6973 388 732 και 2810 317 777 ή μέσω Facebook στη σελίδα Καλτσέτο 1997.

Σήμερα από την όμορφη μέρα είδαμε τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας. Συνομιλήσαμε με τον ανεξάρτητο βουλευτή Ηρακλείου, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, και μας εξήγησε γιατί υφιστάμεθα αυτή την ταλαιπωρία από τα έργα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης. Τις ουρές αυτές, τις μεγάλες εκεί στο ρεύμα προς Άγιο Νικόλαο. Δύο σημεία είναι τα οποία υπάρχει το πρόβλημα, εν πάση περιπτώσει, εδώ στο παλιό, από το παλιό Κταίο μέχρι Κοκκίνη Χάνη, και το άλλο σημείο είναι στο οποίο δόθηκε νέα παράταση, όπως σας είπα, στο έργο που γίνεται στο τμήμα Νέα Πολύ Άγιος Νικόλαος, που πρέπει να κάνουν ένα τεράστιο κύκλο τα οχήματα για να φτάσουν στον Άγιο Νικόλαο. Θυμάστε και την πρόσφατη αντίδραση των 27 φορέων της Κρήτης σχετικά με το έργο αυτό. Συνομιλήσαμε και με τον κύριο Γιάννη Ανιφαντάκη, τον γνωστό Ηρακλειώτη ψυχολόγο. Μιλήσαμε για αλκοολισμό για άλλη μια φορά, με αφορμή το σεμινάριο που ξεκίνησε σήμερα στην Πατριαρχία Ακαδημία, Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, εδώ στο Μπεντεβί, στο Ηράκλειο. Και ένα σεμινάριο το οποίο έχει να κάνει με τις νέες μεθόδους αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού. Ένα πρόβλημα, και πρόβλημα υγείας και κοινωνικό πάνω απ' όλα. Έχει κοινωνικό αντίκτυπο τεράστιο. Και συνομιλήσαμε και με τον γνωστό Έλληνα γλύπτη, τον κύριο Αντώνη Μυρωδιά, τόσο για τη συμμετοχή του στο 11ο Συμπόσιο Γλυπτικής που γίνεται και φέτος στο Βενεράτο του Δήμου Ηρακλείου, και μιλήσαμε βεβαίως και για το δικό του έργο πέρα από τη συμμετοχή του στο συμπόσιο. Θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Από τον Μάνο Παπαδάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και από εμένα, έχετε ευχές για μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Στηρισμένη εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα για μία ακόμη ραδιοφωνική εβδομάδα.

είναι η πόλη που ζεις από θαύμα. Λοιπόν, κοιτάξτε, πρέπει να σταματήσουμε να γκρινιάζουμε για το Ηράκλειο. Μάλλον είμαστε αχάριστοι. Κανονικά πρέπει κάθε πρωί που βγαίνουμε από το σπίτι να ανάβουμε ένα κερί στον Άγιο Μινά, τουλάχιστον. Το αν είναι κλειστό. Εντάξει, το άπομο στον Αγιο Τίτο, δεν έχει σημασία. Όχι για να πάει καλά η μέρα μας, για να επιστρέψουμε σπίτι ζωντανοί. Γιατί στο Ηράκλειο πλέον δεν περπατάς. Όχι, όχι, όχι. Δεν κινείσαι, δεν μετακινείσαι. Όχι. Στο Ηράκλειο, όποιοι μένουν, κυρίως οι μόνιμοι κάτοικοι, αλλά και οι επισκέπτες ενίοτε, ναι, είναι σαν να συμμετέχουν σε παιχνίδι επιβίωσης. Σε παιχνίδι επιβίωσης και μάλιστα χωρίς να έχει δηλώσει συμμετοχή. Δεν υπάρχει συμμετοχή. Μπαίνεις μέσα στο παιχνίδι, θες δεν θες. Βγαίνεις, παιδί μου, από το σπίτι και οι οδηγίες είναι απλές. Κοίτα κάτω για να μην σε καταπιεί καμιά λακκούβα. Κοίτα μπροστά για να μην βρεις καμιά πινακίδα. Κοίτα δίπλα για κανένα δέντρο. Και προφανώς, όπως συνέβη και εχθές, κοίτα και πάνω, γιατί μπορεί να σου έρθει κανένα μπαλκόνι στο κεφάλι. Ζούμε στο Ηράκλειο που εκτός όλων των άλλων, για να κυκλοφορήσεις χρειάζεσαι περιφερειακή όραση χαμελέοντα. Από πού θα σου έρθει? Δυο μπαλκόνια έπεσαν σε διάστημα λίγων ωρών μεταξύ τους. Χθες λοιπόν στην οδό Μελισσινών, τμήμα μπαλκονιού έφυγε από τον τέταρτο όροφο και προσγειώθηκε στον δρόμο. Καταπλάκωσε ένα σταθμευμένο μηχανάκι. Ευτυχώς ο άνθρωπος δεν περνούσε από κάτω. Και λες, εντάξει, παιδί μου, απίστευτο το περιστατικό. Ναι, αυτό, έμδε. Γιατί λίγες ώρες αργότερα έπεφτε και δεύτερο μπαλκόνι. Στον πόρο αυτή τη φορά. Και πάλι στον δρόμο. Και πάλι δεν υπήρχε άνθρωπος από κάτω. Και πάλι αποτύχει. Γενικώς αποτύχει όλοι ζούμε. Εντάξει, η πολιτική προστασία σε αυτή την πόλη νομίζω ότι έχει ανατεθεί επισήμως στον υπουργό, παύλα αντιδήμαρχο, παύλα αντιπεριφερειάρχη της τύχης. Η πόλη δεν χρειάζεται ούτε ελέγχους, ούτε πρόληψη, ούτε συντήρηση, ούτε ατομική ευθύνη, γιατί πολλά από αυτά ανήκουν σε ιδιώτες και αγρονιγόρασαν. Δεν χρειάζονται όλα αυτά. Τίποτα. Έχουμε τον Άγιο Μινά. Α, και για να μην μαργιόμαστε και τέλος πάντων συνηθίζουμε στα μπαλκόνια, πέφτει και κανένα δέντρο. Διότι δύο μπαλκόνια μέσα σε μία μέρα δεν ήταν αρκετά για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα χθες. Στις πατέλες έσπασε μεγάλο κλαδί δέντρο και έπεσε πάνω σε τέντα καταστήματος. Ξανά του κου, τα ίδια δημοσίευματα. Αποτύχει, δεν θρηνήσαμε θύματα. Αποτύχει, δεν τραυματίστηκε κανείς. Αποτύχει το ένα, από θαύμα το άλλο, ευτυχώς το τρίτο. Ρε παιδιά, μήπως αντί για τεχνική υπηρεσία πρέπει να ανοίξουμε γραφείο θαυμάτων? Γιατί κάπου έχουμε μπερδευτεί σε αυτή την πόλη. Η ασφάλεια της πόλης δεν μπορεί να είναι καθημερινό δελτίο στο Τζόκερ. Να περιμένουν δηλαδή κάθε βράδυ να δούμε αν κληρώθηκε σήμερα κανένα θύμα. Το κυριότερο πρόβλημα όμως, πέρα από όλα αυτά, είναι ότι έχουμε συνηθίσει σε αυτό το ευτυχώς. Ευτυχώς δεν παίρνουσε πεζός. Ευτυχώς δεν ήταν παρκαρισμένο κάποιο αυτοκίνητο. Ευτυχώς η τένταση κράτησε το κλαδί. Ευτυχώς δεν έπεσε πάνω σε άνθρωπο. Ευτυχώς, ευτυχώς, ευτυχώς, δυστυχώς ζούμε σε αυτή την πόλη. Και εντάξει, το ευτυχώς, παιδάκι μου, είναι ωραία λέξη όταν συμβαίνει κάτι εντελώς απρόβλεπτο. Λες, οπ, σκαμπουλάραμε, ευτυχώς. Όταν όμως επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά, και μάλιστα καρμπών, πιο καρμπών δεν υπάρχει, δεν μιλάμε πια για τύχη. Ευτυχώς, δυστυχώς και όλα τα συναφή. Μιλάμε για μια πόλη που περιμένει πρώτα να συμβεί το κακό και μετά να ανακαλύψει ή να ασχοληθεί με το πρόβλημα.

Ο Ηρακλειώτης, βέβαια, πρέπει να το ομολογήσουμε αυτό, έχει αποκτήσει επιπλέον ειδικές δεξιότητες. Περπατάει και ταυτόχρονα λύνει, ρε παιδί μου, ασκήσεις ρίσκου. Λακκούβα μπροστά, σπασμένο πεζοδρόμιο δεξιά, πινακίδα αριστερά, κλαδί από πάνω, μπαλκόνι ακόμη πιο πάνω και κάπου εκεί πρέπει να κοιτάξει και το φανάρι για να περάσει απέναντι. Δεν είμαστε πεζίσιμοι. Δεν είμαστε οδηγοί, είμαστε κασκαντέρες αυτή την πόλη.

Και στις περιπτώσεις των δύο μπαλκονιών και του δέντρου, εννοείται, είχαμε το γνωστό μπατάρισμα. Ποιο είναι το μπατάρισμα? Αυτό με τις κορδέλες, κάνα κόνσερο για μια κορδέλα γύρω-γύρω εκεί και τα λοιπά. Είναι η διαχρονική ελληνική πατέντα, δεν είναι μόνο του Ηρακλείου. Την έχουμε τελειοποιήσει βέβαια, η αλήθεια είναι, στο Ηράκλειο. Πέφτει κάτι, έρχονται υπηρεσίες, βάζουν κορδέλα, αποκλείουν το σημείο, κάνουν μια αυτοψία και μετά όλοι αναρωτιούνται, μα πώς έγινε, ρε παιδάκι μου. Και το ερώτημα για τους πολίτες δεν είναι μόνο τι κάνεις αφού πες στο μπαλκόνι. Το κρίσιμο είναι τι κάνεις για να μην πέσει το κάθε μπαλκόνι, είτε δημόσιου είτε ιδιωτικού κτηρίου. Πόσο επικίνδυνα ή εγκαταλειμμένα κτίρια, πόσα βρίσκονται εντός ή εκτός τυχών. Αν υπάρχει μια συνολική καταγραφή, πέρα από τα νεοκλασικά ίσως και τα δημόσια κτίρια, πού υπάρχουν εμφανείς αποκολλήσεις, πού υπάρχουν επικίνδυνα στοιχεία πάνω από πεζοδρόμια, τι γίνεται όταν υπάρχουν καταγγελίες πολιτών ή πόσο γρήγορα πραγματοποιείται μια αυτοψία και προχωρά μια αποκατάσταση. Και κυρίως, μην μείνουμε μόνο στην ευθύνη των δημόσιων ή δημοτικών φορέων, τι γίνεται με όλους εκείνους, τους ιδιώτες εννοούμε, που δεν συμμορφώνονται. Γιατί φυσικά ένα ιδιωτικό μπαλκόνι είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη του. Αλλά η προστασία του δημόσιου χώρου και του ανθρώπου που περπατά από κάτω από το μπαλκόνι αφορά και τις αρμόδιες αρχές. Το Ηράκλειο έχει πληρώσει τίμημα και τα πράγματα πλέον γίνονται πιο σοβαρά. Τα σκεφτείς, ας πούμε, ότι έχουμε ανθρώπινες απώλειες από τέτοιου είδους πτώσεις, γιατί αυτή η πόλη έχει μάθει με το χειρότερο τρόπο ότι το που να ξέραμε τι θα συμβεί απλά δεν αρκεί. Και η ανθρώπινη απώλεια το 2022 στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, όταν έπεσε πάνω σε ένα άτυχο άντρα ένα δέντρο και έχασε τη ζωή του, δεν είναι ούτε ανέκδοτο ούτε χιούμορ. Είναι υπενθύμηση. Υπενθύμηση ότι όταν μιλάμε για δέντρα, κτίρια, δρόμους, πεζοδρόμια και δημόσια ασφάλεια, η πρόληψη δεν είναι πολυτελεία. Είναι υποχρέωση. Σόνι λοιπόν σε αυτή την πόλη αποτύχει. Δεν θέλουμε άλλη τύχη, ρε παιδάκι μου. Πρόληψη θέλουμε. Γι' αυτό αντί να διαβάζουμε και αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο άλλο ένα ρεπορτάζ που θα ξεκινάει με τη φράση «Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα», μάλλον πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Να καταγράψουμε τα επικίνδυνα κτίρια και τα επικίνδυνα σημεία, να ελέγξουμε εκεί όπου υπάρχουν καταγγελίες ή εμφανείς στορές, να γίνει ένα συστηματικός έλεγχος του αστικού πρασίνου, παρεμβάσεις πριν από το ατύχημα και όχι κορδέλες μετά το ατύχημα, γιατί μια σοβαρή πόλη, αν θέλει να λέγεται σοβαρή, δεν μπορεί να βασίζει την ασφάλεια των κατοίκων της στο αν ο πεζός θα περάσει από το συγκεκριμένο σημείο 10 δευτερόλεπτα πριν ή 10 δευτερόλεπτα μετά από το μοιραίο. Αυτό δεν λέγεται ασφάλεια, αυτό λέγεται, τι να πούμε, ρώσικη ρουλέτα.

στο Ηράκλειο είμαστε αναγκασμένοι να αλλάξουμε και το μότο, ρε παιδί, το σύνδημα που έχουν επικαλεστεί διάφορες δημοτικές αρχές και αυτή. Ηράκλειο, μια πόλη που αξίζει για να ζεις. Όχι. Ηράκλειο, μια πόλη που αν προσέχεις κάτω, πάνω, δεξιά, αριστερά, διαγωνίως και έχεις και λίγη τύχη, μπορεί και να ζήσεις.

Αλλά άμα πάμε και σε δημόσιες υποδομές, όπως για παράδειγμα στα νοσοκομεία και συγκεκριμένα στο Πάγνη, τα πράγματα μάλλον ταιριάζουν με αυτό που συμβαίνει σε ολόκληρη την πόλη. Να, μα μπαίνεις, παιδί μου, μέσα νοσοκομείο στο Παχνί συγκεκριμένα, μαζί με το ΆΜΚΑ, ταυτότητα, εξετάσεις ενδεχομένως, κράτα και μια ομπρέλα, μέσα στο νοσοκομείο. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να πας, παιδί μου, στο Παχνί και για μια εξέταση και να βρεθείς ξαφνικά σε πρόγραμμα υδροθεραπείας. 5 σταγόνες έριξες στο Ηράκλειο και πλημμύρισε τμήμα του 4ου ορόφου του 3ου κτηρίου του Παχνί, έξω από ασανσέρ κλινικής. Από την εισρωή των νερών υποχώρησε και κομμάτι γυψοσανίδας σε διάδρομο. Ευτυχώς. Χωρίς τραυματισμό. Ευτυχώς, ξέρετε. Στις κανονικές χώρες, όταν βρέχει, βρέχει έξω τα νοσοκομεία. Στις άλλες χώρες, τις μη κανονικές όπως την Ελλάδα, όταν βρέχει, βρέχει και μέσα στα νοσοκομεία. Είναι ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών. Και εδώ, όπως καταλαβαίνετε, ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς. Κατά το γνωστό, έπεσε κάτι, ευτυχώς που δεν. Πλημμύρισε κάτι, ευτυχώς δεν έγινε κάτι χειρότερο. Χάλασε κάτι, ευτυχώς πρόλαβαν. Δηλαδή, έχουμε μετατρέψει την τύχη σε κρατική πολιτική πρόληψη. Δεν χρειαζόμαστε συντήρηση. Έχουμε, είπαμε, τον Άγιο Μηνά. Στους Άγιους Μηνάς δουλεύει υπερορία σε αυτή την πόλη. Όλα αυτά στο Παχνί, στο μεγαλύτερο νοσηλευτικό ίδρυμα της Κρήτης, ένα νοσοκομείο με εξαιρετικούς κατά τα άλλα ιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, τέλος πάντων ένα νοσοκομείο που πράγματι προσφέρει πολλά στον χώρο της υγείας και τι ζητάμε από αυτούς? Να θεραπεύουν τους ασθενείς και αν περισσεύει και λίγο χρόνος, να προσέχουν μην τους έρθει και το ταβάνι στο κεφάλι. Γιατί το σωματείο εργαζομένων τουλάχιστον δεν λέει ότι απλώς έκατσε μια στραβή στη βάρδια. Όχι. Περιγράφει μια άλλη εικόνα με αφορμή το περιστατικό. Μιλάει για επαναλαμβανόμενα προβλήματα στις υποδομές και στη συντήρηση, για παλαιότητα εγκαταστάσεων και για υποστελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου. Μάλιστα, έδωσαν και στοιχεία στη δημοσιότητα, σύμφωνα με τα οποία η τεχνική υπηρεσία του Παχνί έχει 89 οργανικές θέσεις. Θα έπρεπε να έχει 89 στελέχη να απαρτίζουν στη συγκεκριμένη υπηρεσία και έχει από τους 89 τους 27. 62 κενές οργανικές θέσεις.

θα βλέπουμε το καιρικό δελτίο και θα σταυρούμε, ξέρετε, τα cross fingers, θα σταυρούμε τα δαχτυλάκια. Έλα τώρα, μην βρέξεις, σε παρακαλώ. Βέβαια, στον ακριβώς από πάνω όροφο, τον τέταρτο, δηλαδή τον πέμπτο όροφο, πραγματοποιούνται εργασίες για τη διαμόρφωση της νέας ογκολογικής κλινικής του Παγνή. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν οι εργασίες αυτές συνδέονται με την εισρωή του νερού, αλλά εδώ υπάρχει ένα ζήτημα που χρήζει σοβαρής διερεύνησης. Όχι να βρούμε έναν βολικό ένοχο από τώρα, αλλά να μάθουμε γιατί μπήκαν τα νερά, γιατί υποχώρησε η γυψοσανίδα, τι έχει ελεγχθεί, τι έπρεπε να διορθωθεί ώστε να μην συμβεί ξανά.

Στο ένα νοσοκομείο μπαίνουν τα νερά, πέφτει η γυψοσανίδα, στο άλλο πέφτουν κάτι σοβάδες. Μετά συζητάμε για το ΕΣΥ του μέλλοντος και το κύριο Γεωργιάδη. Μέχρι να έρθει το μέλλον, να σταθούμε λίγο στο παρόν, να κρατήσουμε όρθιο κανένα ταβάνι.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημίση και διακοπή. Παραμένετε εδώ. Συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Πάμε στην οικονομία. €50 εκατομμύρια. 10 Ελλάδες. Τόσοι είναι σύμφωνα με την προειδοποίηση του Ευρωπαίου Επιτρόπου Ενέργειας, του κ. Γιόνκερσεν, όσοι θα αντιμετωπίσουν αυτό το χειμώνα ένα δίλημα που ακούγεται εξωφρενικό. Εξωφρενικό για το 2026, για μια Ευρώπη, υποτίθεται, η οποία έχει κάνει άλματα. Το δίλημα είναι το εξής: θέρμανση ή φαγητό. Αυτό το δίλημα θα αντιμετωπίσουν 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι. Θα κληθούν να αποφασίσουν τι θα πληρώσουν. Το λογαριασμό για να ζεστάνουν το σπίτι ή το σούπερ μάρκετ για να γεμίσουν το ψυγείο. Ο Ευρωπαίος Επιτροπός καλεί τις κυβερνήσεις να πάρουν μέτρα για να προστατεύσουν οικοκυριά και βιομηχανία από τη νέα άνοδο του ενεργειακού κόστους. Και την ίδια ακριβώς στιγμή, εδώ στην Ελλάδα, φτάνουν οι νέοι τιμοκατάλογοι. Οι νέοι τιμοκατάλογοι, που σαφώς θα υπερβούν κατά πολύ τις τιμές που υποτίθεται μειώθηκαν με την περιβόητη, την νέα περιβόητη πρωτοβουλία που ανέλαβε το Υπουργείο Ανάπτυξης, μετά από διαρκείς παρακλήσεις και εκκλήσεις στους μεγάλους της αλυσίδας των τροφίμων. Γαλακτοκομικά, τυριά, αρτοσκευάσματα, ενέργεια, καύσιμα, θέρμανση συμπεριλαμβάνονται στις νέες ανατιμήσεις που αναμένεται να αρχίσουν να φαίνονται στα ράφια, αν μιλήσουμε για γαλακτοκομικά, αρτοσκευάσματα και άλλα τρόφιμα, από τον Οκτώβριο. Και οι πιέσεις των τιμών, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μπορεί να ενταθούν προς τα τέλη του 26 και στις αρχές του 27. Άρα ο χειμώνας που αχνοφαίνεται έχετε με μια πολύ απλή εξίσωση. Ακόμη ακριβότερα για να φας, ακόμη ακριβότερα για να μετακινηθείς, ακόμη ακριβότερα για να σταθείς, ακόμη ακριβότερα για να ανάψεις το φως. Και το ερώτημα είναι πόσο ακόμη μπορεί να αντέξει ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Το πρόβλημα είναι ότι, για μας εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον, ότι δεν ξεκινάμε από το μηδέν, γιατί υπάρχει μια τεράστια παγίδα όταν συζητάμε, για παράδειγμα, για τον πληθωρισμό. Μας λέει η κυβέρνηση ότι ο πληθωρισμός κατά περίοδους αποκλιμακώνονται και πολλές φορές δημιουργείται η εντύπωση ότι αυτό σημαίνει πως τα πράγματα φθηναίνουν. Όχι, δεν σημαίνει αυτό. Αν κάτι κόστιζε 100 ευρώ και μέσα στα προηγούμενα χρόνια έφτασε στα 130, όταν στη συνέχεια έχει πληθωρισμό 2%, δεν επιστρέφει στα 100. Πηγαίνει στα 132 ευρώ. Το λέμε αυτό γιατί οι ανατιμήσεις που θα έρθουν δεν προστίθενται στις τιμές του 20, προστίθενται στις ήδη αυξημένες τιμές του 26. Τον Αύγουστο μας πέρασε, τα τρόφιμα στην Ελλάδα ήταν 36,4% ακριβότερα από τον Αύγουστο του 2020. Αυτό είναι η χαρακτηριστικότερη απόδειξη ότι δεν μιλάμε για νοικοκυριά που ξεκινούν τώρα να αντιμετωπίζουν την ακρίβεια. Μιλάμε για επαναλαμβανόμενα κύματα ακρίβειας και τώρα προειδοποιούν το ελληνικό νοικοκυριό ότι έρχεται ένα ακόμη. Ας κρατήσουμε ένα ακόμη στοιχείο. Κάθε αύξηση της τιμής του αργού πετρελαίου κατά 10 δολάρια το βαρέλι εκτιμάται ότι μπορεί να αυξήσει έως και 16 λεπτά το κιλό το κόστος των ρητινών που χρησιμοποιούνται στις πλαστικές συσκευασίες. Αυτές που τυλίγουμε, τα τρόφιμα. Άρα,
όταν αυξάνεται το πετρέλαιο, δεν αρκεί να κοιτάξουμε μόνο το ταμπλό του βενζινάδικου. Να κοιτάξετε και το κεσεδάκι στο γιαούρτι, να κοιτάξετε και το πλαστικό μπουκάλι του αναψυκτικού ή του νερού, να κοιτάξετε τη συσκευασία του μακαρονιού, να κοιτάξετε το φορτηγό που μεταφέρει το προϊόν με το μακαρόνι, να κοιτάξετε το εργοστάσιο που παράγει το ρεβίθι του μακαρόνι και δεν συμμαζεύεται, και μέσα σε αυτά κρύβεται και η ενέργεια σχεδόν σε κάθε τιμή που πληρώνουμε. Αλλά πριν φτάσει, αν μιλάμε για μακαρόνι, το σμιγδάλι στο εργοστάσιο, πρέπει να περάσουμε πρώτα από το χωράφι. 30% πάνω τα λιπάσματα. Η μέση τιμή των φωσφορούχων λιπασμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έφτασε τον Αύγουστο στα 739 ευρώ ο τόνος. Πέρυσι, τον Αύγουστο, ήταν 569. Τώρα εντάξει, αυτός μας ακούει, επειδή μου γεννήσει σχέση με τον πρωτογενή τομέα, λέει: εγώ δεν αγοράζω λιπασμά, άρα δεν με ενδιαφέρει. Ακριβώς εκείνη το θέμα. Εσύ δεν αγοράζεις λιπασμά, αγοράζεις όμως ντομάτα. Αγοράζεις πατάτα, αγοράζεις ψωμί, γάλα, κρέας. Και εκείνοι που παράγουν όλα αυτά τα προϊόντα πληρώνουν λίπασμα, πληρώνουν ζωοτροφές, πληρώνουν πετρέλαιο, ηλεκτρικό ρεύμα. Και ενώ υπάρχουν αυτές οι αυξήσεις, στο αγελαδινό γάλα η τιμή παραγωγού έφτασε στα 58 λεπτά το λίτρο από 55 λεπτά πριν από ένα χρόνο. Μόλις 3 λεπτά πάνω τσίπησε ο παραγωγός.

αμόλυβδη πλέον 2 και 20 και πάνω το λίτρο. Πέρσι το Σεπτέμβριο 1,75. 45 λεπτά πάνω. 45 λεπτά τουλάχιστον. Σε πολλές περιοχές και εδώ στο Ηράκλειο, ακόμη και πάνω από 50 λεπτά σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 25. Κρατήστε ένα νούμερο. Η πρόσθετη επιβάρηση από τα καύσιμα κίνησης υπολογίζεται ότι ξεπερνά συνολικά για ολόκληρη τη χώρα τα 310 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Δηλαδή, μιλάμε για περισσότερα από 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο επιπλέον κόστος για τους πολίτες. 3,5 δις ευρώ που αφαιρούνται από τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Γιατί αν πληρώσεις περισσότερα στη βενζίνη, έχεις λιγότερα για το σούπερ μάρκετ. Αν πληρώσεις περισσότερα για το ρεύμα, έχεις λιγότερα για κάτι άλλο. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα της ακρίβειας. Δεν είναι απλώς ότι ένα προϊόν κοστίζει περισσότερο, είναι ότι κάθε αύξηση τρώει ένα κομμάτι από το διαθέσιμο εισόδημα. Και πάμε στο καλοριφέρ, στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, το πετρέλαιο θέρμανσης να διατηρηθεί, να συγκρατηθεί στο 1,75 το λίτρο για φέτος. Στην καλύτερη των περιπτώσεων. Αν επιβεβαιωθεί το αισιόδοξο αυτό σενάριο, τότε θα μιλάμε για 60 λεπτά ακριβότερο πετρέλαιο θέρμανσης από πέρυσι. Αυτό σημαίνει ότι για ένα σπίτι που παραγγέλνει 500 λίτρα, η διαφορά επιβάρυνσης σε σχέση με πέρυσι θα είναι 300 ευρώ. 300 επιπλέον ευρώ για την ίδια ποσότητα πετρελαίου. Και γι' αυτό αποκτά τόσο μεγάλη σημασία η προειδοποίηση που έρχεται από την Ευρώπη, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί ο Ευρωπαίος Επίτροπος μιλάει για περίπου 50 εκατομμύρια Ευρωπαίους που μπορεί να βρεθούν μπροστά στο δίλημα θέρμανση ή φαγητό. Ένα δίλημα που αν σκεφτεί κανείς για το 2026, σε μια Ήπειρο που μετά όποια προβλήματα αντιμετωπίζει επιμέρους οι χώρες της Ευρώπης, οικονομικά εννοούμε ζητήματα, εξακολουθεί να είναι μία από τις πλουσιότερες οικονομικές περιοχές του πλανήτη. Κι όμως συζητάμε αν δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι θα έχουν τη δυνατότητα ταυτόχρονα να φάνε και να ζεστάνουν το σπίτι τους. Αν αυτό δεν είναι όχι καμπαναριό ολόκληρο κοινωνικής κρίσης, το τι είναι. Πάμε στο ρεύμα τώρα, γιατί θα ανακοινώσουν σήμερα αύριο τα τιμολόγια οι υπάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας. Τα νέα τιμολόγια. 7 στα 10 νοικοκυριά στη χώρα μας βρίσκονται σε κειμενόμενα τιμολόγια. Άρα είναι άμεσα εκτεθειμένα στις διακυμάνσεις της κονδρεμπορικής αγοράς. Απαντάει η κυβέρνηση. Πηγαίνετε σε σταθερό, γι' αυτό έχουμε τα σταθερά. Υπάρχει όμως μια λεπτομέρεια εδώ που τη βρίσκει κανείς στα συμβόλαια των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. Η μέση μηνιαία χρέωση των σταθερών συμβολέων στο πρώτο εξάμηνο του 26 εμφανίζεται αυξημένη περίπου κατά 20% σε σχέση με το 25. Άρα εδώ δεν μιλάμε πλέον για το πώς θα βρούμε φθηνή ενέργεια. Εδώ συζητάμε πολλές φορές απλώς για το πώς θα βρούμε τη λιγότερο ακριβή επιλογή ενέργειας. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του αρμοδίου επιτρόπου λέει και κάτι ακόμη εξαιρετικά ενδιαφέρον και ίσως να δίνει και μία από τις ερμηνείες για τις πολιτικές ανακατατάξεις στην Ευρώπη, και τα λέω αυτά και επειδή βλέπω εκεί ότι και εδώ τοπικά μετά την έξοδο Κασιδιάρη από τις φυλακές σαν να έχει αναντρανήσει λίγο ο ακροδεξιός νεοναζιστικός κόσμος. Λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η άνοδος του κόστους διαβίωσης
θα αυξήσει την κοινωνική δυσαρέσκεια. Και όταν ο άλλος πνίγεται, θα πιαστεί από τα μαλλιά του και θα πιαστεί από ό,τι και αν ακούσει.

Εντάξει, θα πει κάποιος, παιδί μου, ότι οι διεθνείς κρίσεις υπάρχουν, οι γεωπολιτικές αναταράξεις επίσης, το κόστος πετρελαίου υπάρχει και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, οι δυσκολίες γενικώς στις διεθνείς μεταφορές υπάρχουν, δεν είναι όλα αυτά ελληνική εφεύρεση, πράγματι, έτσι είναι. Όμως, το πραγματικό ερώτημα για την Ελλάδα είναι τι κάνει η κυβέρνηση για να περιορίσει το πόσο από αυτό το κόστος τελικά φτάνει στον πολίτη. Πώς δηλαδή λειτουργεί ο ανταγωνισμός, πώς λειτουργεί η αγορά, τι γίνεται με τα περιθώρια κέρδους, πόσο γρήγορα περνά μια αύξηση στον καταναλωτή και πόσο γρήγορα περνά μια μείωση. Και πώς εν τέλει προστατεύεται το χαμηλό και μεσαίο εισόδημα όταν ταυτόχρονα αυξάνονται τρόφιμα, καύσιμα, ρεύμα, θέρμανση. Γιατί εντάξει, η κυβέρνηση δεν μπορεί να ελέγξει την τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Το καταλαβαίνουμε, το δεχόμαστε. Μπορεί όμως να κρίνει και να αποφασίσει για το πόσο εκτεθειμένο μπορεί να αφήσει ένα νοικοκυριό όταν οι τιμές αυξάνονται.

αλλά ακόμη και υπόσχεση για ακόμη μεγαλύτερους μισθούς, ακόμη περισσότερες αυξήσεις στο κατώτατο μισθό, τριετίες, φορολαμφρίες κτλ. Όπως αυτές που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κάθε αύξηση εισοδήματος φυσικά έχει σημασία, προφανώς. Αλλά υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος να δούμε αν πραγματικά βελτιώνεται η ζωή κάποιου με αυτές τις αυξήσεις. Και αυτός ο τρόπος είναι ο ένας και είναι εξής. Ο εξής. Όχι πόσα ευρώ επιπλέον γράφει το χαρτί της μισθοδοσίας του εργαζόμενου, αλλά τι μπορεί να αγοράσει με αυτά που γράφει το χαρτί της μισθοδοσίας του πλέον. Γιατί αν πάρεις αύξηση 50 ευρώ, παράδειγμα, αύξηση 50 ευρώ, στα 1000 ευρώ είναι 5% αύξηση. Και το σούπερ μάρκετ, η βενζίνη, το ρεύμα και η θέρμανσή σου σου πάρουν 80 επιπλέον, δεν έχεις γίνει πλουσιότερος κατά 50 ευρώ, έχεις γίνει φτωχότερος κατά 30. Αυτό είναι αυτό που ονομάζουμε αγοραστική δύναμη. Δεν πληρώνουμε, ξέρετε, στα ταμεία του σούπερ μάρκετ, δεν πληρώνουμε ποσοστά. Δεν πηγαίνουμε δηλαδή στο ταμείο μπροστά, λέμε στην ταμεία, α, καλημέρα, έχω ανάπτυξη να σας δώσω, να σας πληρώσω. Ούτε σταματάμε στο πρατήριο υδροκαυσίμων και λέμε στον υπάλληλο να μας γεμίσει το ρεζερβουάρ και να τον πληρώσουμε με ΑΕΠ. Και προφανώς δεν πληρώνουμε το λογαριασμό του ρεύματος με ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. Πληρώνουμε με ευρώ. Και στο τέλος του μήνα η ερώτηση είναι μία. Πόσα ευρώ έχουμε στην τσέπη μας?

Κάπως έτσι, αν στην Ευρώπη του 26 ο αρμόδιος επίτροπος προειδοποιεί ότι περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι μπορεί να βρεθούν να διαλέγουν ανάμεσα στη θέρμανση και το φαγητό, αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια ακόμη είδηση του οικονομικού ρεπορτάζ.

0: Και τα λέμε αυτά πριν φτάσουν οι νέοι τιμοκατάλογοι για τα ράφια, πριν ξεκινήσει η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης 15 Οκτωβρίου, σε δύο εβδομάδες σχεδόν από σήμερα, πριν έρθουν οι χειμερινοί λογαριασμοί ρεύματος, γιατί τότε και μόνο τότε θα φανεί και το πραγματικό μέγεθος της πίεσης. Και το πορτοφόλι δεν κάνει στατιστικές προσαρμογές, δεν κάνει προβλέψεις, ούτε δίνει συνεντεύξεις τύπου και ανακοινώνει πρωτοβουλίες. Το πορτοφόλι ή έχει χρήματα μέσα ή δεν έχει, απλά τα πράγματα. Αλλά αυτή είναι η μία εικόνα, όπως καταλαβαίνετε. Είναι η εικόνα των αριθμών, είναι η εικόνα που μεταφέρει και ο Ευρωπαίος Επίτροπος, αλλά υπάρχει και μία άλλη εικόνα, είναι η εικόνα της κυβέρνησης. Και σε αυτό το σημείο θέλω να ακούσουμε τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Τσιάρα, σε μία συνέντευξη που έδωσε σε ραδιοφωνικό σταθμό της Κεντρικής Ελλάδας. Διότι η σχολή του Άδωνη Γεωργιάδη έχει βγάλει πολλούς μαθητές, όπως βλέπουμε, παρότι ο κύριος Τσιάρας είναι μεγαλύτερος σε ηλικία από τον κύριο Γεωργιάδη, αυτό σε τίποτα δεν ενοχλεί, να πάρει μαθήματα για το πώς πρέπει να αντιλαμβανόμαστε την ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι δείκτες, είναι οι δείκτες που εφαρμόζουν τα κυβερνητικά στελέχη, υπουργοί κτλ. Και δεν θέλουμε να σας πούμε εμείς περισσότερα. Να ακούσουμε λοιπόν τους δείκτες που παρουσιάζει ο κύριος Τσιάρας, που επιβεβαιώνουν ότι τα πράγματα κυλούν πάρα πολύ καλύτερα την τελευταία επταετία σε αυτή τη χώρα. Οικονομικά όλα είναι ανθυρά, όλα είναι εξαιρετικά και ζούμε με παχυλές τσέπες. Για να ακούσουμε τον κύριο Τσιάρα.
1: Και ο κύριος Τσίπρας είπε ότι το 19 ζούσαμε καλύτερα. Και έχω να σας πω.
2: Το αν ζούσαμε καλύτερα το 19, και κύριε Τατζάλη, επιτρέψτε μου να το αφήσουμε στην κρίση των Ελλήνων πολιτών. Αν υπάρχει Έλληνας πολίτης που πιστεύει ότι η ζωή του από το 2019 μέχρι σήμερα δεν βελτιώθηκε, δεν είδε τη ζωή του να καλυτερεύει, δεν είδε τα οικονομικά του να βελτιώνονται, δεν είχε τη δυνατότητα να ζήσει μια καλύτερη ζωή, τότε νομίζω ότι όλοι ζούμε σε παράλληλα σύμπαντα ή σε διαφορετικές πραγματικότητες. Και αν γυρίσετε κι εσείς τα μάτια σας γύρω, είμαι βέβαιος ότι θα δείτε ότι υπάρχει μια πραγματική, θα έλεγα, δυνατότητα οι πολίτες να χαίρονται τη ζωή τους και να ζουν μια πολύ καλύτερη πραγματικότητα.
1: Εμάς οι πολίτες μας λένε, κύριε Τσιάρα, ότι δεν έχουν λεφτά να γεμίσουν το τεπόζιτο να πάνε τα παιδιά τους φροντιστήριο το απόγευμα.
2: Καλά, δεν
1: ούτε αυτά τα δρομολόγια δεν μπορούν να κάνουν. Και δυσκολεύονται και με τα τρόφιμα. Συγγνώμη, δεν λαϊκίζω, έτσι.
2: Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα αναγνωρίσω ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια. Όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
0: Κοινώς, θα το πούμε εμείς απλά. Στον κύριο Τσιάρα πήρε ένα λεπτό και κάτι. Εμείς θα το πούμε πολύ πιο σύντομα. 7 χρόνια τώρα δεν έχετε βάλει το ποπουδάκι σας κάτω και τολμάτε και κλαίγεστε. Αυτό λέει ο υπουργός. Ότι οι δρόμοι είναι γεμάτοι, δεν έχετε βάλει τα οπίστια σας κάτω 7 χρόνια τώρα, άρα μία απόδειξη, ας πούμε, ότι κινείστε, άρα ξοδεύετε. Τι μεγαλύτερη απόδειξη από αυτό, σύμφωνα με τον κύριο Τσιάρα, ότι η οικονομία πάει αεροπλάνο, τουλάχιστον.

δεν είναι αυτό που νομίζετε ότι ζείτε. Ζείτε κάτι άλλο από αυτό που εσείς νομίζετε ότι ζείτε. Αυτό λέει ο κύριος Τσιάρας. Πάψτε την κλάψα. Άδειο ψυγείο, μην κλαις. Άδειο ρεζερβάρ, μην κλαις. Σκοτάδι στο σπίτι, μην κλαις. Ανύπαρκτη θέρμανση στο σπίτι, μην κλαις και ρίξε 5-6 κουβέρτες πάνω σου. Πού καταλήγουμε? Εσείς φταίτε, γιατί κινείστε με την τιμή της βενζίνης στα 2,25, άρα δίνετε την εικόνα στην κυβέρνηση ότι εδώ τα πράγματα από κάπου αλλού. Να το. Η χώρα πάει καλά, απλά δεν φαίνεται πλήρως στους αριθμούς, διότι κρύβεται εισοδήματα. Αλλά εγώ σας βλέπω, λέει ο κύριος Τσιάρας, να σουλατσάρετε 7 χρόνια τώρα στους δρόμους πάνω κάτω. Τι θέλετε τώρα και φωνάζετε? Θα τα ξαναπούμε όταν πάει η τιμή της βενζίνης στα 5 ευρώ. Και το μακαρόνι στο 10 ευρώ. Τότε μπορεί να ασχοληθούμε και μαζί σας. Διακόπη μουσική άνασα και επιστρέφουμε μετά από αυτό το φοβερό απόσπασμα που ακούσαμε με τον κύριο Τσιάρα.

0: Επιστροφή μετά τη μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40-45 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Αλλάζουμε εντελώς θέμα κλίμα. Please. Λέγαμε για την Παρασκευή, γιατί την μεγάλη τραγωδία που είχαμε σε σχέση, ευτυχώς δεν είχαμε ανθρωπινές απώλειες, σε σχέση με την κατάρρευση κτίριου στο κέντρο της Αθήνας, ένα τραγικό περιστατικό, το οποίο άνοιξε μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση που αφορά και μας εδώ και στο Ηράκλειο, συνολικά στην Κρήτη, για το τι πραγματικά συμβαίνει όταν ένα παλιό σπίτι ή ένα διαμέρισμα αλλάζει χρήση, ανακαινίζεται και μετατρέπεται, για παράδειγμα, σε κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Στην περίπτωση της πλάκας, διατυπώθηκε από τον καθηγητή, τον κ. Παναγιώτη Καρίδη, η τεχνική εκτίμηση ότι ενδεχομένως παρεμβάσεις στο εσωτερικό ενός παλιού κτηρίου μπορούν να επηρεάσουν τη στατική του επάρκεια. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημο πόρισμα που να αποδίδει την κατάρρευση σε αφαίρεση φερών των τείχων. Το περιστατικό όμως γεννά ένα απολύτως πραγματικό ερώτημα. Τα τελευταία χρόνια, ακίνητα σε όλη τη χώρα και πολλά στο Ηράκλειο και την Κρήτη, ανακαινίστηκαν και μετατράπηκαν σε Airbnb. Σε αρκετές περιπτώσεις άλλαξε πλήρως η εσωτερική τους διαρρύθμιση. Ποιος ελέγχει τι ακριβώς κυλώθηκε, ποιος γνωρίζει αν ένας τείχος που αφαιρέθηκε ήταν πράγματι απλώς διαχωριστικός ή μεγαλύτερο δομικό στοιχείο του κτηρίου, ποιος πιστοποιεί ότι μετά την ανακαίνιση το κτίριο εξακολουθεί να είναι στατικά ασφαλές, γιατί σήμερα οι προδιαγραφές για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις προβλέπουν πυροσβεστήρες, ανοιχτές καπνού, υπεύθυνες δηλώσεις ηλεκτρολόγων κτλ. Δεν προβλέπουν όμως υποχρεωτικό πιστοποιητικό στατικής επάρκειας του ακινήτου. Πάμε να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση με τον αντιπρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Ταβερναράκη. Καλησπέρα σας, κύριε Ταβερναράκη.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κόντα, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ άλλη μια φορά για την πρόσκληση. Δυστυχώς θα πρέπει να θρηνήσουμε θύματα και να θρηνούμε θύματα για να μπορέσουμε να ανοίγουμε θέματα τα οποία τα λέμε κατά καιρούς και κατά διαστήματα τα έχουμε αναφέρει ως Τεχνικό Επιμελητήριο. Έχουμε κάνει την αντίστοιχη παρεμβάσεις για να ευαισθητοποιήσουμε και την πολιτεία από τη μία, αλλά και τους πολίτες που όταν προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες, όπως είπατε, να μπορούν να έχουν τις αντίστοιχες εγγυήσεις που μπορεί να δώσει ένας ειδικός, όπως είναι ένας πολιτικός μηχανικός, όσον αφορά μια ανακαίνιση ενός κτηρίου ή μια αλλαγή διαρρύθμισης ενός κτηρίου. Τι συμβαίνει στην αγορά, κύριε Κώστα? Δυστυχώς πολλοί ιδιοκτήτες προχωρούν σε μια αλλαγή της διαρρύθμισης του κτηρίου τους, με μια άδεια μόλις μικρής κλίμακας, που δεν είναι και νόμιμο, έτσι, διότι η άδεια μικρής κλίμακας αφορά μικρές εργασίες συντήρησης συνήθως είτε εξωτερικά είτε εσωτερικά και όχι αλλαγή διαρρύθμισης. Η αλλαγή διαρρύθμισης απαιτεί ενημέρωση του φακέλου, απαιτεί έλεγχο από μηχανικό το κτίριο και απαιτεί και άλλες διαδικασίες όσον αφορά την έκδοση πλέον οικοδομικής άδειας και όχι απλά μια άδεια μικρής κλίμακας που θα βγάζαμε για να αλλάξουμε το μπαλκόνια μας ή να αλλάξουμε τα κάγκελα στα μπαλκόνια ή να κάνουμε εργασίες συντήρησης εξωτερικά του κτιρίου. Αυτό το οποίο ανέφερε ο κ. Καρίδης, το οποίο είναι όντως σημαντικό και νομίζω ότι ο κάθε συνάδελφος μπορεί να το αντιληφθεί, εξαρτάται η αλλαγή μιας διαρρύθμισης ενός κτιρίου, εξαρτάται από την παλαιότητα του κτιρίου που αντιστοιχεί σε ένα αντισεισμικό ή μη κανονισμό το οποίο έχει χτιστεί. Εν προκειμένου βέβαια συζητάμε για κάποια κτίρια τα οποία είναι άνω των 100 χρονών, έτσι, τα οποία είναι διατηρητέα, όπου είχαμε και την κατάρρευση, όπου προφανώς τα ενδιάμεσα δάπεδα δεν ήταν από μπετόν, ήταν από ξύλα ή από κάποια άλλα υλικά, δομικά υλικά, όπως έχτιζαν τότε εκείνη την εποχή. Και προφανώς έγιναν κάποιες αλλαγές μέσα στο κτίριο, πιθανόν να γίνανε μάλλον κάποιες αλλαγές, μια και κανείς αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κάνει μια τέτοια διαπίστωση, δεν έχει γίνει κάποιο τέτοιο πόρισμα. Είναι προφανές λοιπόν ότι ένα κτίριο το οποίο είναι πέτρινο αντιμετωπίζεται διαφορετικά από ένα κτίριο το οποίο είναι πριν το 1985 με άλλους κανονισμούς και κτίρια τα οποία είναι μετά το 2000 που είναι με άλλους κανονισμούς, όπως είναι ο σημερινός κανονισμός, ο οποίος είναι ο νέος αντισεισμικός κανονισμός.
0: Σε ένα παλιό κτίριο, για τα Βαρναράκη, αποφέρουσα τυχοποιία, μπορεί ένας τείχος που στον ιδιοκτήτη φαίνεται απλώς διαχωριστικός να έχει ουσιαστικό ρόλο στη συστατική συμπεριφορά του κτιρίου?
1: Προφανώς, όταν μιλάμε για ένα κτίριο από φέρουσα τυχοποίηση, σημαίνει ότι είναι φέρουσα τυχοποίηση. Δηλαδή, ο τείχος αυτός από πέτρινος είναι φέρον οργανισμός. Αυτό σημαίνει φέρουσα τυχοποίηση. Άρα δεν συζητάμε ότι μπορεί να αφαιρεθεί ένα κτίριο ή να κάνει ένα άγγιγμα χωρίς να κάνει μια αντίστοιχη παρέμβαση αποκατάσταση και μεταφορά των φορτίων με διαφορετικό τρόπο, άρα αλλαγής της, της μορφολογίας του φορέα και αλλαγής της διανομής των τάσεων όπου θα πρέπει να...
0: Και συνήθως αυτές...
1: Με άλλες συνθήκες.
0: Και συνήθως αυτές οι αφαιρέσεις...
1: Για να σας πω το
0: εξής,
1: βλέπετε πολλές φορές και κάνουν ανοίγματα. Ή δημιουργούμε κάποια ανοίγματα για να ενώσουμε ένα τέτοιο τείχο που είναι ενδιάμεσος ανάμεσα σε δύο κτίρια ή ενώνονται και κτίρια. Αυτό είναι το προβληματικό, το μεγάλο. Πολλές φορές ενώνονται και δύο κτίρια με διαφορετικά μέτρα ελαστικότητας, με διαφορετικές ιδιομορφές, με διαφορετικό τρόπο κατασκευής και εκεί έχουμε πρόβλημα. Εκεί έχουμε πρόβλημα. Βέβαια, βλέπετε πολλές φορές ότι μπαίνουν κάποιες σιδηροκατασκευές ενδιάμεσα, κάποιος ο οποίος κάνει όντως στατική μελέτη, όπου αποκαθιστούν το κενό το οποίο θα δημιουργηθεί και αυτό που σας είπα, δηλαδή μεταφέρουν τα φορτία με διαφορετικό τρόπο στο έδαφος εν τέλει όπου λαμβάνει η θεμελίωση, την όποια θεμελίωση μπορεί να έχει ένα τέτοιο κτίριο. Είναι σίγουρο πάντως ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να προχωράμε σε τέτοιες ανακαινήσεις με ευθύνη του ιδιοκτήτη πάντα, έτσι, διότι αυτό που σας είπα είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη πάντα. Η αυτοδίκη λειτουργεί, δεν είναι ευθύνη του μηχανικού. Ο μηχανικός όταν θα έρθει να κάνει τη μελέτη είναι προφανές με την ευθύνη την οποία νομίζω ότι διακρίνει τους περισσότερους εκ των συναδέλφων, θα προχωρήσουν σε μια στατική μελέτη επάρκειας, την οποία θα μπορέσει να εδραιώσει την όποια, να πιστοποιήσει μάλλον ότι όποια αλλαγή στη διαρρύθμιση δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα ή δεν θα αλλάξει τον φορέα της κατασκευής. Αυτό θέλω να πω όμως το εξής. Πολλές φορές, κύριε Κώστα, το έχουμε συζητήσει μαζί και είναι ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει. Σας έχω πει ότι πέφτουν πάνω από 250 μπαλκόνια εξώστεση που λέμε εμείς το χρόνο στη χώρα. Σχεδόν κάθε μέρα πέφτει ένα μπαλκόνι. Προχθές έπεσε
0: πάνω. Δύο είχαμε. Στο Ηράκλειο είχαμε προχθές.
1: Έχουμε παρατηρήσει πολλές φορές ότι πέφτουν και εξώστες σε κτίρια τα οποία έχουν ανακαινιστεί. Πέφτουν εξώστες σε κτίρια τα οποία έχουν μπει μέσα στο εξοικονομό. Έχουμε πει πολλές φορές, το έχουμε φωνάξει, το έχουμε ξαναφωνάξει. Μην προχωρούμε, καλώς προχωρούμε μάλλον, σε περιβαλλοντική, σε αναβάθμιση ενεργειακή ένα κτίριο, να μειώσει το περιβαλλοντικό το αποτύπωμα. Είναι χρήματα τα οποία τα δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει σεισμούς, δεν έχει αυτή τη στιγμή φορτίσεις των κτιριών. Αυτά τα κτίρια που συζητάμε τώρα που κατέρευσε, έχει δεχτεί δεκάδες χιλιάδες σεισμούς. Έτσι. Δεκάδες χιλιάδες σεισμούς κατά τη διάρκεια της ζωής του. Μπορεί να είναι 100-150 χρονών. Αντιλαμβάνεστε τι έχει περάσει, για το μεγάλο σεισμό της Κρεφίνας και παλαιότερους σεισμούς, έτσι. Όλα αυτά έχουν επιβαρύνει τα κτίρια αυτά. Εάν λοιπόν πάμε σε ένα κτίριο το οποίο θέλουμε να ανακαινήσουμε ή θέλουμε να το αναβαθμίσουμε ενεργειακά και δεν το ελέγχουμε επισταμένα στατικά το κτίριο, το φορέα του, όποιος, αναλόγως σας είπα, του είδους της κατασκευής, του φορέα που έχει υλοποιηθεί, του αντισμικού κανονισμού που έχει σχεδιαστεί, εάν δεν ελεγχθεί το κτίριο, δεν πάμε να το βάψουμε απ' έξω και να βάλουμε μια θερμοπρόσωψη εφτά πόντους και λέμε ότι αναβαθμίσαμε το κτίριο μας και το κάνουμε την επόμενη μέρα Airbnb. Αυτή είναι η εικόνα, κύριε Κώστα.
0: Κύριε Ταδαμιάκη, στο Ηράκλειο έχουμε μεγάλο αριθμό παλαιών κτιρίων και παράλληλα τεράστια ανάπτυξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Θεωρείτε ότι υπάρχει ένα κομμάτι του κτηριακού αποθέματος της πόλης για το οποίο ουσιαστικά δεν γνωρίζουμε τι επεμβάσεις έχουν γίνει εσωτερικά?
1: Αυτό μπορώ να σας το διαβεβαίωσω, ότι πολλά κτίρια από αυτά δεν έχουν ελέγχθει και πολλά κτίρια, σας είπα, ότι έχουν βγει με άδεια μικρής κλίμακας, έχουν κάνει μια εξωτερική ανακαίνιση και μέσα έχουν κάνει ό,τι ήθελε ο καθένας.
0: Άρα έχουμε παρεμβάσεις
1: χωρίς... Δεν μπορώ να το αποκλείσω, δεν μπορώ να γνωρίσω σε τι βαθμό έχει συμβεί, έτσι. Κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει αν δεν γίνει μια καταγραφή, αν δεν γίνει ένας επισταμένος έλεγχος. Δυστυχώς η πολιτεία δίνει τη δυνατότητα σε έναν ιδιοκτήτη είτε να πάει μέσω ενός εξοικονομού να κάνει ταυτόχρονα λοιπόν και μια ανακαίνιση μέσα. Και μάλιστα τώρα και τα προγράμματα τα οποία τρέχουν, έτσι. Αυτό που λέμε το ανακαινίζω, έτσι. Ανακαινίζω, νοικιάζω, ανακαινίζω και τα αντίστοιχα εξοικονομού πίσω. Δεν υποχρεώνουν κανέναν, ούτε τον μηχανικό που θα υπογράψει να περάσει το σύστημα, ούτε τον ιδιοκτήτη για να κάνει έλεγχο στατικής επάρκειας του κτίριου. Έτσι. Και όμως θα ανακαινήσει το κτίριο και δεν υποχρεώνει κανέναν να κάνει έλεγχο στατικής επάρκειας του κτίριου. Δυστυχώς έτσι είναι τα προγράμματα.
0: Για βοηθήστε μας λίγο.
1: Το λόγο, έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει σεισμούς.
0: Σωστά. Για βοηθήστε μας λίγο. Έτσι, για τους ακροατές που μας ακούνε και είναι σε μια διαδικασία, σε μια σκέψη να μετατρέψουν το ακίνητό τους, να αλλάξουν τη μορφή του. Όταν ένα συμβατικό διαμέρισμα μετατρέπεται σε Airbnb, ή ένα γραφείο, ένα χώρο γραφείου. Και αλλάζει ριζικά η εσωτερική του διαρρύθμιση. Ναι. Ποια είναι σήμερα ακριβώς.
1: Η διαρρύθμιση και η χρήση του.
0: Ωραία. Ναι. Ποια είναι λοιπόν σήμερα η νόμιμη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί.
1: Καταρχήν θα πρέπει να βγει, να μην πάμε με άδεια μικρής χήμωρας, να πάμε με μια οικοδομική άδεια, να ενημερώσουμε το φάκελο, να κάνουμε αλλαγή της διαρρύθμισης, να ελεγχθεί το κτίριο στατικά και να μπορέσουμε να έχουμε και μια διασφάλιση ότι το κτίριο ή όποια μετακίνηση όποιων τείχων και να γίνει σε σχέση, ξαναλέω, με το φορέα του κτιρίου θα πρέπει να βγει η αντίστοιχη οικοδομική άδεια. Δυστυχώς πολλές φορές, τις περισσότερες φορές δεν συμβαίνει αυτό. Βγαίνουν άδειες μικρής κλίμακας και μάλιστα γίνονται πολλές φορές και ενισχύσεις ή μετατροπές, σας είπα, σε κολόνες.
0: Να το πω απλά, με το φερετζέ της άδειας μικρής κλίμακας γίνονται πιο βαριές εργασίες, σωστά?
1: Ναι, αυτό νομίζω ότι έχει γίνει διαπίστωση, βλέπε μήκονο, έτσι. Να μην πάμε τώρα παρακάτω. Ξέρετε τι γίνεται εκεί πέρα, έχουν ακουστεί διάφορα το τι έχει συμβεί με τις άδειες μικρής κλίμακας, τι ακριβώς συνέβη. Ο μηχανικός αναλαμβάνει την άδεια μικρής κλίμακας προφανώς με τις εργασίες του οποίου του προδεικνύει ο ιδιοκτήτης ότι θα κάνει. Μέχρι εκεί είναι και η ευθύνη του μηχανικού. Από εκεί πέρα, αν ο ιδιοκτήτης προχωρήσει σε περαιτέρω κατασκευές μέσα στο κτίριο, προφανώς δεν είναι ευθύνη του μηχανικού, έτσι.
0: Άρα κύριε Ταβερναράκη, αν αντιλαμβάνομαι καλά, δεν υπάρχει κάποιος μηχανισμός που θα μπορούσε να ανακαλύψει τέτοιου είδους τροποποιήσεις, αλλαγές, εκτός από αν γίνει μια καταγγελία ή αν προκύψει ένα έκτακτο γεγονός, όπως για παράδειγμα συνέβη στην Πλάκα.
1: Ή να περάσει το ΙΚΑ, πολλές φορές περνούσε παλιότερα πολύ πιο συχνά, να περάσει το ΙΚΑ μετά από μια καταγγελία, να δει ότι γίνονται διαρρυθμίσεις μέσα που έχουν για μια άδεια μικρής κλίμακας, έχει πολύ μικρό ΙΚΑ, έτσι. Κάποια ένσημα που αφορούν το χρωματισμό απ' έξω ή κάποιες συντήρησεις. Όταν κάνεις συντήρηση μέσα στο κτίριο και αλλάζεις δάπεδα και αλλάζεις τα υδραυλικά, αλλάζεις τα υδροελεκτρολογικά, αλλάζεις τη διαρρύθμιση, προφανώς εκεί χρειάζεται και περισσότερο μεροκάματα, δηλαδή περισσότερα μη στεγασμένα μάλλον επαγγέλματα, έτσι, ΙΚΑ κλπ. Άρα κάπου εκεί δεν υπάρχει ο έλεγχος ο οποίος θα έπρεπε να υπάρχει, είτε όσον αφορά το ΙΚΑ, είτε όσον αφορά τις αντίστοιχες άδειες, είτε όσον αφορά τις όποιες αλλαγές γίνονται σε μια τέτοιο κτίριο και σε περιπτώσεις έχει εν τέλει στο φέρον του οργανισμού του κτίριου. Το πιο επικίνδυνο, σας είπα, είναι ότι ενώνονται και κτίρια μεταξύ τους. Δηλαδή κτίρια τα οποία έχουν διαφορετικές ιδιομορφές, διαφορετικά δικούς φορείς και ενώνεται το ένα κτίριο με το άλλο χωρίς να διασφαλίζεται ο αντισεισμικός αρμός ο οποίος θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ των δύο κτιρίων που προβλέπουν οι αντίστοιχοι κανονισμοί.
0: Μας είπατε ότι...
1: Και είναι ακόμη πιο επικίνδυνο το κατάσταση.
0: Σωστά. Μας είπατε ότι δεν υπάρχει υποχρεωτική πιστοποίηση της στατικής ασφάλειας για τα παλαιότερα κτίρια όταν μετατρέπονται. Όχι. Θα έπρεπε, κατά τη γνώμη σας, από την πρώτη εγγραφή, για παράδειγμα, ενός παλιού ακινήτου ως κατάλημα πλέον βραχυχρόνιας μίσθωσης, να απαιτείται πριν αυτό αποκτήσει την άδεια λειτουργίας αυτοψία μηχανικού και βεβαίωση ότι δεν έχουν γίνει επικίνδυνες παρεμβάσεις στο φέροντα οργανισμό. Γιατί ουσιαστικά καλύπτει ξενοδοχειακές ανάγκες σε μια κατοικία τύπου Airbnb.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Αλλά
1: αυτό το οποίο συμβαίνει στα Airbnb, διότι άλλο να σχεδιάζουμε ένα ξενοδοχείο, λαμβάνουμε υπόψη είναι άλλα φορτία και άλλου είδους σπουδαιότητας κτιρίου, είτε μικρό ξενοδοχείο είτε μεγάλο, και άλλο το να μετατρέψεις μια κατοικία σε ένα, δηλαδή ο νόμος δίνει μια ευελιξία εδώ, ώστε η μετατροπή μιας κατοικίας παραμένει ουσιαστικά κατοικία και απλά αλλάζει ο τρόπος μίσθωσης. Προσέξτε πώς είναι το νομικό πλαίσιο. Είναι πολύ μεγάλη σημασία αυτό που σας λέω. Δεν αλλάζουν τα φορτία τα οποία θα δέχεται ένα κτίριο, άρα η χρήση του, άρα τα φορτία που θα δέχεται, άρα παραμένει κατοικία, άρα παραμένει στο ίδιο καθεστώς, άρα δεν αλλάζει η χρήση, απλά αλλάζει ο τρόπος μίσθωσης. Αυτό λέει ο νόμος, έτσι. Αυτό λέει ο νόμος. Οπότε δεν υποχρεώνει κανένα να αλλάξει. Λέει, από τη στιγμή που έχει οικοδομική άδεια ή είναι παλιό το κτίριο το οποίο διατηρηταίο, το οποίο υφίσταται νομίμως, άρα δεν αλλάζει ουσιαστικά χρήση, παραμένει κατοικία, αλλάζει ο τρόπος μίσθωσης. Άρα δεν υποχρεώνει κανέναν να κάνει αυτή τη διαδικασία. Αντιλαμβάνεστε, ανοίγουμε τον αστικό του αιώλου μετά, όταν θα πούμε ότι ένας ο οποίος έχει ένα διαμερισματάκι ή δύο διαμερισματάκια, όπως αντιμετωπίζεται το Airbnb σε αυτή τη χώρα, πέρα από τις επιπτώσεις που έχει σε άλλους κλάδους, ότι δημιουργεί αυτή τη στιγμή δημιουργεί σε κάποιους ανθρώπους ένα πρόσθετο κόστος, το οποίο σήμερα δεν υποχρεώνει να το έχει. ή μια πρόσθετη μελέτη την οποία δεν υποχρεώνει αυτή τη στιγμή να τον έχει. Και ο νόμος καλύπτεται πίσω από το γενικό νόμο που λέει ότι ξέρεις, δεν αλλάζεις χρήση από το ΓΟΚ. Το γενικό οικοδομικό κανονισμό, ότι δεν αλλάζω χρήση αυτή τη στιγμή του κτηρίου, δεν το κάνω ξενοδοχείο, παραμένει κατοικία και απλά το μισθώνω με μακροχρόνια.
0: Υπάρχουν περιοχές στο Ηράκλειο που θα σας ανησυχούσαν περισσότερο, δηλαδή το ιστορικό κέντρο ή εκτός του ιστορικού κέντρου, τα πολύ παλιά κτίρια, οι κατασκευές πριν από συγκεκριμένους αντισεισμικούς κανονισμούς?
1: Βέβαια, προφανώς σας το είπα αυτό ξεκάθαρα, ότι ένα κτίριο το οποίο εξαρτάται η στατική του επάρκεια σε σχέση με την ηλικία του, το φέροντα οργανισμό του, από τι δηλαδή είναι κατασκευασμένο, αν είναι από φέρουσα τυχοποίηση, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι πέτρινο ή είναι σύμμικτο, μπορεί να είναι πέτρινο κάτω και από πάνω να έχει μια προσθήκη στην οποία δεν ξέρουμε ούτε καν τι είναι. Έτσι. Πολλά εξ αυτών μάλιστα είναι και αυθαίρετες κατασκευές, οι οποίες νομιμοποιήθηκαν στη συνέχεια με τους αντίστοιχους νόμους. Άρα, επειδή έχουμε μια συγκέντρωση αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο, όπως και στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, όπως και στο κέντρο της Αθήνας, έχουν μια συγκέντρωση αυτή τη στιγμή Airbnb με αντίστοιχο παλαιό γενικά οικιστικό απόθεμα, είναι προφανές ότι αν δεν έχει γίνει αυτό που περιγράφουμε τόση ώρα, είναι προφανές ότι έχουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα να συμβούν σε ένα σεισμό πλέον σε εμάς, γιατί εμείς δεν έχουμε φυσικό αέριο, σε ένα σεισμό πλέον να έχουμε μια... να έχουμε είτε ζημιές απλά, είτε και ολικές, είτε και μερικές καταρρεύσεις.
0: Κύριε Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια σας στο δημόσιο διάλογο.
1: Δεν θέλω να την εικόνα.
0: Νομίζω, ναι.
1: Προσέξτε, δεν είναι ανάγκη να δημιουργούμε πανικό. Όταν βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους σε αυτή τη χώρα και τα βάζουμε σε μία σειρά, νομίζω ότι εκεί κάπου μπορούμε να βρούμε και τη λύση. Και η γνώση υπάρχει και η επιστημονική γνώση, η οποία μπορεί να δώσει και συνάδελφοι οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά αυτά τα θέματα, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν τους ιδιοκτήτες να είναι και αυτοί ασφαλείς στο ακίνητό τους και ασφαλές στο ακίνητό τους και ασφαλεί οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν μέσα όταν προβαίνουμε σε τέτοιες ενέργειες. Άρα κάπου θα πρέπει να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους για να μην δημιουργούμε πανικό ότι ξέρεις εδώ γίνεται της κόλασης επειδή ένα κτίριο συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι, για να βάζουμε λίγο τα πράγματα σε μια σειρά.
0: Συμφωνούμε απόλυτα. Κύριε Ταβερνάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο αντιπρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Τμήματος Ανατολικής Κρήτης. Και εδώ στο Ηράκλειο έχουμε εκτεταμένες τροποποιήσεις κατοικιών. Το θέμα είναι αν αυτές οι τροποποιήσεις έχουν επηρεάσει το φέροντα οργανισμό των κτηρίων και κατά πόσο. Και από όπου το αντιλαμβάνω για τη συζήτηση, φαντάζομαι ότι αυτό συμπεραίνετε κι εσείς. Δεν θα το μάθουμε και ποτέ, γιατί επί του παρόντος τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποιος ελεγκτικός μηχανισμός. Είναι οικία βούληση των ιδιοκτητών, δηλαδή να δηλώσουν ότι θέλουν να κάνουν πιο βαθιές τροποποιήσεις και ενδεχομένως επηρεάσουν και το φέροντα οργανισμό. Με μία άδεια μικρής κλίμακας καλύπτονται για τις εργασίες προκειμένου να δικαιολογούνται τα συνεργεία, η παρουσία των συνεργείων, περί αυτού πρόκειται, να τα λέμε όλα όπως είναι. Αλλά τι ακριβώς κάνουν τα συνεργεία και πόσο επηρεάζουν το κτίριο σε ό,τι αφορά τις τροποποιήσεις, αυτό το ξέρει ο μηχανικός και ο ιδιοκτήτης μέχρι εκεί. Και πολλές φορές ο μηχανικός, ο ιδιοκτήτης με τον εργολάβο να έχει συνοηθεί, ρίξει αυτόν τον τοίχο. Που μπορεί, ξέρω εγώ, να συνδέει δύο κτίρια ο τοίχος αυτός. Και να το μάθουμε σε ένα σεισμό, για παράδειγμα, ή ακόμη και από μια έκρηξη μακριά από εμάς φυσικά, όπως συνέβη στην περίπτωση της πλάκας. Πάμε διακοπή μουσική, να σας επιστρέφω.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Μπαίνουμε σιγά σιγά στον Οκτώβριο, που παραδοσιακά είναι ο μήνας των επιδοτήσεων, θυμίζω. Αλλά μάλλον θα σπάσουμε την παράδοση. Αν ισχύουν τα όσα περιγράφονται στην έκθεση της Διένθεσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εδώ δεν έχουμε απλώς πλέον το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έχουμε ένα κράτος που υποτίθεται ότι έβαλε τάξη, υποτίθεται άλλαξε μηχανισμό, υποτίθεται μετέφερε αρμοδιότητες, υποτίθεται εξηγίανε τον οργανισμό, και έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φέρεται να βρίσκει ξανά σοβαρές αδυναμίες στους ελέγχους. Δηλαδή, αλλάξαμε ταμπέλα, φοράζοντας τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, και τώρα πρέπει να αποδειχθεί αν αλλάξαμε και μαγαζί. Θυμίζω ότι μετά τα όσα έχουν αποκαλυφθεί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η απάντηση της κυβέρνησης ήταν ότι το σύστημα θα καθαρίσει, ότι οι έλεγχοι θα γίνουν αξιόπιστοι, ότι η μεταφορά αρμοδιοτήτων στην ΑΔΕ θα αποτελέσει μέρος της λύσης, ότι μας φέρουν το ΜΑΙΑΓΡΟ και όλα θα λυθούν. Και τώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα που παρουσιάζει την έκθεση της Διένθεσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μετά από έλεγχο που έγινε τον Ιούλιο, η Επιτροπή θεωρεί στην έκθεσή της, η οποία παρουσιάζεται στο σύνολό της με τα έγγραφα, ότι η εφαρμογή συγκεκριμένων παρεμβάσεων ενδέχεται να μη συμμορφώνεται με βασικές απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου, και προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει αποκλεισμό από την Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση μέρους των σχετικών δαπανών. Μας έλεγαν την κυβέρνηση ότι τα κοινωνικά κονδύλια είναι διασφαλισμένα, μην αυτό, είναι θέμα διαδικαστικό, θα το φτιάξουμε, το ρυθμίσουμε, θα κλείσουμε τις τρύπες και όλα θα προχωρήσουν ομαλά. Σύμφωνα με την έκθεση της της Διένθεσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εντοπίζονται κρίσιμες αδυναμίες και στο φορέα πιστοποίησης. Αναφέρεται μάλιστα ότι τον Ιούλιο, κατά τον έλεγχο που έγινε, δεν είχαν ακόμη πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενοι ελέγχοι για τις αιτήσεις του 25 και του 26 και ότι υπήρχαν σημαντικές καθυστερήσεις στη διαβίβαση στοιχείων. Να το πούμε λίγο πιο απλά. Έχουμε ένα μηχανισμό που πρέπει να ελέγχει έναν άλλο μηχανισμό, ώστε η Ευρώπη να ξέρει ότι τα δισεκατομμύρια των αγροτικών ενισχύσεων μοιράζονται σωστά. Μάλιστα. Και η εικόνα που περιγράφεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι ο ένας περίμενε στοιχεία από τον άλλο και οι έλεγχοι καθυστερούσαν. Αυτό δεν είναι σύστημα ελέγχου, αυτό είναι σκυταλοδρομία ευθυνών.

Άμα πιάσουμε το θέμα για τα ζώα, εκεί πλέον η πραγματικότητα αρχίζει να θυμίζει σενάριο κωμωδίας. Σε μια περίπτωση, σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιοποιήθηκε, σε επιτόπιο έλεγχο καταγράφηκε παρουσία ζώων το Μάρτιο του 26. Όμως από τιμολόγια που εξετάστηκαν φαίνεται να προέκυπτε ότι κάποια από αυτά είχαν ήδη σφαγιαστεί το 25. Έχουμε δηλαδή κτηνοτροφία που νικά ακόμη και το χρόνο. Το ζώο σφάζεται το 25 και εμφανίζεται στον έλεγχο του 26. Αυτός δεν είναι ο ΠΚΠ, αυτό είναι το Netflix. Και υπάρχει ακόμη πιο σουρεαλιστικό παράδειγμα από αυτό. Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αναφέρει 2 κτηνιατρικές εκθέσεις με 390 και 45 αρσενικά ζώα και δηλώνει ότι δεν της είναι σαφές πως βάσει των κτηνιατρικών δεδομένων προέκυψε συνολικός αριθμός 1.276 αρσενικών και θηλυκών ζώων. Προσπαθούν οι Ευρωπαίοι να καταλάβουν πως 390 και 45 μας κάνει 1.276. Είναι ελληνικά μαθηματικά. 390 και 45 αντί να κάνει 435 κάνει 1.276. Αυτή είναι η δημιουργική λογιστική του συγχωρεμένου του Σιμίτη. Και 25 χρόνια μετά έχουμε φτάσει στην δημιουργική κτηνοτροφία. Βάζετε παιδί μερικές εκατοντάδες ζώα στο σύστημα, κλείνεις τα μάτια, τα ξανανοίγεις και έχουν πολλαπλασιαστεί, τόσο απλά. Τα αστεία τελειώνουν βέβαια όταν τίθενται σε κίνδυνο οι επιδοτήσεις. Και οι επιδοτήσεις θα τεθούν σε κίνδυνο για τους έντιμους παραγωγούς που κινδυνεύουν να πληρώσουν ξανά οι έντιμοι το τίμημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί, να μας ακριβείς, δεν έχει ανακοινωθεί η στάση πληρωμών, προειδοποιεί όμως για πιθανό αποκλεισμό μέρους των δαπανών από την Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση.

Όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα και χρηματοδότησης προφανώς θα δημιουργηθεί και αξιοπιστίας του συστήματος. Γιατί η πολιτική συζήτηση δεν μπορεί να τελειώνει στο φταίει ο προηγούμενος, φταίει ο επόμενος, φταίει ο υπάλληλος, φταίει το σύστημα. Και η κυβέρνηση μετά από αυτή την αποκάλυψη έχει την ευθύνη να εξηγήσει τι ακριβώς βρήκε η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τι ποσά κινδυνεύουν να εξαιρεθούν από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ποια μέτρα έχουν ληφθεί και κυρίως πώς θα προστατευτούν οι νόμιμοι δικαιούχοι. Και εντάξει, να την πληρώσουν εκείνοι που δήλωναν 1200 πρόβατα και είχαν 400, αλλά να την πληρώσουν εκείνοι που δήλωναν 300 και είχαν 300.

Μετά από τη μεγάλη αλλαγή υποτίθεται που έκανε η κυβέρνηση με την συγχώνευση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, τώρα θα πρέπει να αποδείξει, όχι με συνεντεύξεις και δελτία τύπου, αν πράγματι υπάρχει εξυγίαση, αν πράγματι υπάρχει εξυγχρονισμός, αν πράγματι υπάρχει αξιοπιστία. Γιατί οι Ευρωπαίοι κάτι άλλο βλέπουν. Όταν οι Βρυξέλλες δεν εμπιστεύονται τους ελέγχους σου, δεν έχεις απλώς ένα διοικητικό πρόβλημα. Έχεις ένα πρόβλημα που μπορεί να μεταφερθεί στην τσέπη χιλιάδων ανθρώπων. Και κάπως έτσι οι επιτίδιοι θα έχουν πάρει τα λεφτά, οι μηχανισμοί θα έχουν αποτύχει να τους ελέγξουν και ο πραγματικός αγρότης θα κάθεται στο χωράφι του και θα αναρωτιέται γιατί πρέπει να πληρώσω εγώ πάλι τα σπασμένα.

Εντάξει, θα κλείσουμε με Εθνική Ελλάδος. Εντάξει, νομίζω ότι μετά όσα έγιναν χθες στην Γερμανία, επιβεβαιώνεται ότι, δεν ξέρω αν χρειαζόταν για κάποιος το αποτέλεσμα το χθεσινό με τη Γερμανία, ότι η Εθνική Ελλάδος με αυτή τη φουρνιά παικτών έχει αλλάξει όντως πίστα, θα έλεγα πολλές πίστες.

Ήταν τέτοιο το κάζο που έπαθαν η Γερμανία με το χθεσινό αποτέλεσμα, τη χθεσινή ήττα, που ξαναβγήκε η Bild, όπως είχε βγει και με τον Όφι όταν έχασαν οι Γερμανοί εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο, να υποστηρίξει ότι έχασαν από μια ασήμαντη ομάδα, μια no-name ομάδα, αναφερόμενη στο Νόφι. Σήμερα, μετά το χθεσινό κάζο, υποστήριξαν ότι έχασαν από μια ομάδα νάνο. Αυτοί είναι οι γίγαντες δηλαδή. Το δημοσίευμα ήρθε και πάλι από την γνώστη για τις προσεγγίσεις της γερμανική εφημερίδα Tabloid, την Bild. Αλλά επειδή μιλάμε για Εθνική Ελλάδος, προσωπή τη χώρα, το συγκρότημα, θα περιμέναμε να δούμε μια αντίδραση από την ελληνική κυβέρνηση, έστω και μέσω διαρρώων, δεν μας πειράζει. Το πνεύμα της αντίδρασης που έκανε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κ. Καλοκαιρινός, για το δημοσίευμα της Bild για τον Όφη.

Εκτός για την κυβέρνηση δεν θέλει να στεναχωρήσει τους φίλους και συμμάχους Γερμανούς. Όπως είχε απαντήσει πριν από μία εβδομάδα ο Δήμαρχος Ηρακλείου στην Bild, επειδή χαρακτήρισε τον Όφη no name ομάδα για λογαριασμό μιας ολόκληρης πόλης, νομίζουμε ότι οφείλει να απαντήσει, επαναλαμβάνω, έστω και μέσω διαρροών, η κυβέρνηση για τον χαρακτηρισμό της Εθνικής Ελλάδος ως ομάδα νάνος, χώρα νάνος.

Μιας και μιλάμε για τον Δήμαρχο Ηρακλείου, να πούμε ότι μεταφέρθηκε με δείξεις αδιαθεσίας ο κ. Καλοκαιρινός στο Παγνί. Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, καθώς αισθάθηκε αδιαθεσία. Η εισαγωγή του έγινε για προληπτικούς λόγους και υποβάλλεται σε σειρά εξετάσεων. Καθώς εφόσον ολοκληρωθούν οι εξετάσεις και δεν προκύψει κάτι ανησυχητικό, αναμένεται να λάβει εξιτήριο κατά τη διάρκεια της ημέρας μετά την ολοκλήρωση του απαραίτητου ιατρικού ελέγχου. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα διεξαχθεί κανονικά σήμερα. Παρά την απουσία του κ. Καλοκαιρινού, και τον Δήμαρχο θα αναπληρώσει ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης, ο κ. Αγκριμανάκης.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνσας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Κάθαρα πολιτικά για σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να σας λέω καλά, να έχετε ένα μορφό απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

Γεια σας, καλή εβδομάδα. Φτάσαμε στο τέλος ενός πραγματικού φθινοπορεινού μήνα. Είχαμε να το ζήσουμε χρόνια αυτό. Θυμίζω ότι

0: Είμαστε εδώ με μια πλήρη σύνθεση και σήμερα με την Μαρία τη Μαυρομάτη, τη Φιλία τη Σαρεδάκη και το Μανώλη το Σαρή να μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά, το Βαγγέλη το Λίτινα να είναι στον ήχο και στα τεχνικά, η Ζέτα Οικολοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλη, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Έχω και την ευθύνη για το μεγάλο playlist που έχουμε σήμερα και που θα μας ταξιδέψει σίγουρα μουσικά μαζί με την κουβέντα μας, το μονόλογό μας, αλλά και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα έχουμε στο δεύτερο μέρος από ένα θέμα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, που σήμερα αναδεικνύει το πρώτο θέμα.gr, Πολύδωρος Σοπασής από Βοσκό στην Κρήτη, Gangster στη Νέα Υόρκη. Ένα εξαιρετικό uncut θέμα από τον καλό μου φίλο και καλό συνάδελφο, το Φρίξο τον Δρακοντίδη, που θα είναι μετά τις 12.30 μαζί μας. Μαζί μας είναι και το MBS College που συμπληρώνει περίπου 50 χρόνια ζωής επιτυχημένης διαδρομής στα εκπαιδευτικά πράγματα της Κρήτης.
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία. Καριέρα με προοπτική.

Then We Take Berlin, αφιερωμένο στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου που μας έκανε εχθές υπερήφανους, κέρδισε στον 11ο αγώνα για πρώτη φορά την πανίσχυρη ομάδα της Γερμανίας. Παιδιά, είναι λογικό, είχαμε παίξει 10 φορές. Πώς να κερδίσει τους Γερμανούς, όταν μάλιστα έχει πολιτογραφηθεί και η ρίση ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι που παίζεται με δύο ομάδες από 11 ποδοσφαιριστές και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Είναι λογικό. Εχθές όμως, νομίζω ότι η εικόνα ήταν για να πιστοποιήσει την ρίση που λέει ότι οι παραδόσεις είναι για να σπάνε, και βεβαίως νομίζω ότι επάξια η Ελλάδα χτες με λογική, τακτική και προσοχή κατάφερε να φύγει με αυτό το χρυσό διπλό

Αυτό για μένα είναι το πρώτο θέμα της ημέρας σήμερα. Εθνικά υπερήφανοι κοντά στους Γερμανούς. Ο Τσόρτσιλ έλεγε ότι πρέπει να βομβαρδίζονται κάθε 50 χρόνια. Αυτοί δεν ξέρουν γιατί. Μάλλον αυτοί που θα τους βομβαρδίζουν δεν ξέρουν γιατί. Αυτοί ξέρουν πολύ καλά που βομβαρδίζονται γιατί πρέπει να βομβαρδίζονται. Άτιμη φάρα. Δεν το λέω εγώ, ο Τσόρτσιλ το έλεγε. But now you're worried that I just might win. You know the way to stop me. Και εδώ που τα λέμε δεν τραβήξαμε και λίγα. Δεν έχουμε τραβήξει και λίγα από τους Γερμαναράδες, ε. Μπορεί να είναι τακτικοί μας πελάτες στον τουρισμό. Βέβαια έρχονται μεσαίας κατηγορίας τουρίστες εδώ. Αλλά η Ελλάδα έχει πάθει πολλά από τους Γερμανούς. Από την κατοχή, που την οποία δεν την ξεχνάμε, μέχρι και τη Μέρκελ και το Σόιμπλε, που μας ήπιαν το αίμα. Αφού βέβαια τους τρώσαμε το χαλί, για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σας έχω νέα. Η κυρία Καριστιανού είναι στα ευρήματα του MedWatch, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας. Διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός και έχει μηχάνημα βιοανάδρασης. Την είδηση ότι το ψηφιακό εργαλείο MedWatch, με το οποίο ελέγχονται πλέον οι γιατροί για τις διαφημίσεις και τις εναρτήσεις που κάνουν στα social media, έχει στα ευρήματά του την Μαρία Καριστιανού, έδωσε το πρωί της Δευτέρας ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μέσα στα ευρήματα του MedWatch, δηλαδή του δικτύου, του φίλτρου που εντοπίζει τις περιπτώσεις αυτές, είναι η κυρία Καριστιανού, γιατί διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός, ενώ δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη και έχει και ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που επίσης δεν υπάρχει, είπε χαρακτηριστικά στην τηλεόραση του Sky ο Υπουργός Υγείας.
1: Να ρωτήσω λίγο για την κυρία Καριστιανού, γιατί έχει γίνει μεγάλη κουβέντα με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη και τα περί κβαντικής ιατρικής.
2: Τώρα τα ανακαλύψαν όλοι.
1: Ναι, τώρα τα ανακαλύψαν. Εμείς δεν το ξέραμε.
2: Εκεί που είναι η φασαρία με την κυρία Βούλγαρη, έτσι έγινε η φασαρία.
3: Όχι, ξέραμε ότι δηλώνει κβαντική παιδίατρος. Το ξέραμε αυτό.
1: Εσείς είπατε ότι θα ελεγχθεί. Εσείς είπατε ότι θα ελεγχθεί.
2: Όχι μόνη της, όπως όλοι οι άλλοι.
3: Ναι.
2: Το MedWatch.
1: Μέσω του MedWatch.
2: Ναι, έχει τρέξει στη Θεσσαλονίκη.
1: Τι έχει βγάλει η κυρία Καριστιανού.
2: Μέσα στα ευρήματα είναι η κυρία Καριστιανού, πράγματι.
1: Που λέει τι.
3: Ότι.
2: Γιατί διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός, ενώ αυτό δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη και έχει, αν θυμάμαι, ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο επίσης δεν υπάρχει. Αυτά τα ελευθερώνουν όλοι. Όχι εκδικητικά η κυρία Καριστιανού, το
1: αντιμετωπίζει κάποιες ποινές τώρα μετά από αυτό το έβριμα.
2: Αυτά θα αποφασίσουν οι ιατρικοί σύλλογοι. Δεν κάνω εγώ ούτε λέω.
3: Έχει ένα μηχάνημα που απαγορεύεται.
2: Η κυρία Καριστιανού προσπαθεί ως γιατρός να πουλήσει κάτι εναλλακτικό.
3: Ναι.
2: Αυτό οι συνάδελφοι της γιατροί θα κρίνουν κατά πόσον μπορεί να θέσει εκείνο.
3: Άρα ο ιατρικός σύλλογος θα το κρίνει αυτό.
2: Δεν μπορώ να το πω αυτό.
3: Ο σύλλογος θα το κρίνει.
2: Εμείς φτιάξαμε μια πλατφόρμα που όλους όσους λένε διάφορα που δεν ταιριάζουν με τον κώδικα δεοντολογίας και την επιστήμη το
1: χτυπάει. Τους κανόνες βάζει η πολιτεία όμως. Ποιος μπορεί να κάνει τι, σε τι περιβάλλον.
2: Η πολιτεία έχει βάλει τους κανόνες, θα τα ελέγχουν οι ιατρικοί σύλλογοι. Και εξηγώ και το γιατί. Μπορώ εγώ, Άδωνης Γεωργιάδης, μπαίνω στην κυρία Καριστιανού. Και έχει ένα μηχάνημα βιοανάδραση. Και λέει ότι εγώ δεν χρειάζεται το παιδί αυτό να κάνει εμβόλια. Λέω παράδειγμα.
3: Να μπει στο μηχάνημα.
2: Γιατί το βάζω στο μηχάνημα και κρίνω την υγεία του. Εγώ, ο Γεωργιάδης, που έχω σπουδάσει ιστορία αρχαιολογία, μπορώ να κρίνω αν αυτό που λέει η κυρία Καριστιανού στέκει όχι επιστημονικά.
3: Άρα επιπτώσει μπορεί να έχει κάποιε. Μπορεί να έχει κάποιε επιπτώσει αυτό.
2: Μετά τα γεγονότα έχουμε πάει σε μια λογική πιο αυστηρή.
3: Μάλιστα.
2: Το οποίο δεν κακό, καλό είναι, γιατί είχε ξεχυλώσει και αρκετά το πράγμα. Τώρα, στο πολιτικό κομμάτι με ενδιαφέρει. Η κυρία Καριστιανού, μέχρι πριν να ανακοινώσει το κόμμα της, στην Ελλάδα ήταν περίπου όσο Ολυμπία Θεώτης παρουσιάζονταν.
3: Ναι.
2: Δεν τολμούσε κανείς να υπονοήσει κάτι την κυρία Καριστιανού. Όταν λέγαμε κάποιοι για την κβαντική ιατρική τότε, πέθανε χιλιάδες τρόλους να μας βρίσουν στο. Εγώ το έχω υποστεί αυτό το παρελθόν στη ζωή μου. Τώρα ξαφνικά αυτοί που την αποθέωναν, την αποθέωναν. Τώρα μας λένε δεν την ελέγχεται.
3: Τώρα έχει πέσει και τα ποσοστά.
1: Αλλά εύλογο είναι αυτό τώρα, εντάξει.
2: Εντάξει. Όχι, εύλογο θα είναι να πούνε πρώτα συγγνώμη ελληνική λέω που την αποθεώναμε και που δεν βλέπαμε τον κβαντική ιατρική που τώρα μας ενοχλεί, αλλά τώρα πρέπει να ελεγχθεί. Αυτό θα ήταν το εύλογο, κύριε Πιταρά. Ναι. Το εύλογο θα ήταν αυτό.
3: Δεν πολλές φορές στην Ελλάδα αυτό.
2: Έτσι.

Αυτός είναι ο Chris Rea, θα μας τραγουδήσει για τον δρόμο στην κόλαση. The road to hell. Αν σας ξαφνιάζει αυτό που ακούσατε, περιμένετε να ακούσετε το επόμενο, που είναι αποκάλυψη της πηξίδας και του πολιτικά. Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για μια απίστευτη ντροπή, όπου πολιτευτές της Καριστιανού στο Ηράκλειο, μάλλον για την ακρίβεια υποψήφιοι πολιτευτές, γιατί πολιτευτές δεν είναι ακόμα, αυτοχρίζονται πολιτευτές, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση του κόμματος για τα ψηφοδέλτια, τα βάζουν με δημοσιογράφους, κάνουν υποδείξεις, αφήνουν υπονοούμενα και εξαπολύουν επιθέσεις. Το είδαμε και αυτό με έναν πιθανό πολιτευτή του κόμματος Καριστιανού, ο οποίος κάνει ενδυματολογικές υποδείξεις σε δημοσιογράφους μέσω Facebook. Νέα τάση πολιτικής, ίσως, μάλλον κβαντικής. Όχι, κυρίες και κύριοι, δεν είναι αστείο. Απεναντίας είναι πολύ σοβαρό, σε βαθμό που δεν ξέρω αν η κυρία Καριστιανού και η κυρία Γαρατσία συμφωνούν με τέτοια παρατράγουδα και αν θα πρέπει να πάρουν γρήγορα μέτρα πριν είναι αργά και πριν χαθούν κι άλλες μονάδες που θα τους πετάξουν οριστικά εκτός αγώνα για την είσοδο στη Βουλή. Κι αν με αυτή την αλαζονία και την έπαρση λειτουργούν τώρα που δεν είναι καν πολιτευτές, δηλαδή υποψήφοι, φανταστείτε τι θα γινόταν αν γινόταν και εξουσία. Θα μας δέρνανε. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, γιατί όπως σας είπα, το θέμα αποκαλύπτει σήμερα η πηξίδα του ραδιοφώνου του Πολίτικα, και λίγο νωρίτερα το θέμα έχει δημοσιευτεί και στο site μας politica.gr υπό τον τίτλο «Απίστευτη ντροπή». Ας είμαστε ψύχρεμοι. Είναι γεγονός ότι η φτώχεια φέρνει γκρίνια. Και πώς να μην γκρινιάζουν οι πονηροί πολιτευτές, πρώην γαλάζγοι και πασόκοι και λίγο ζέις γιαλαντζή, που βλέπουν ότι το εγχείρημα που βασίστηκε σε θεωρίες συνωμοσίας καταραίει πριν καν βρει χώμα να σταθεί, να πατήσει. Άνθρωποι που τους είχαν για τις πορτοκαλάδες τα κόμματα, όπως συνηθίζω να λέω, και δεν θα έβλεπαν φως ούτε τη Δευτέρα παρουσία, ως πονηροί πολιτευτές αναζητούν στασίδι στο ολιστικό κόμμα της κυρίας από την συμπρωτεύουσα και με κβαντικές θεωρίες περί πολιτικής είπαν να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη για τους ίδιους, για τον εαυτό τους. Έλα σου όμως που τα κουκιά δεν βγαίνουν, γιατί η κυρία δεν πείθει πλέον και την πήραν είδηση οι πάντες στην πιάτσα. Όποτε ανοίξει το στόμα της, φεύγουν οι μονάδες των μετρήσεων σαν τα καυσαέρια της τουρμπίνας των αεροσκαφών όταν αυτά επιταχύνουν για να απογειωθούν από τον τροχόδρομο. Τα αφηγήματα για τα ψεκασμένα σενάρια ξεθόριασαν και τα ωραία tour στα Ευρώπας δεν προσέφεραν τελικά τίποτα, εκτός από τα χειροκροτήματα των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι νιώθουν και αυτοί ότι αν δεν πάνε γονατιστοί στα 4 στο κόμμα Τσίπρα, επόμενη θητεία στη Βουλή, κύριε Αρβανίτη.

Και μετά ήρθε το χιόνι. Και μαζί με το χιόνι και το σκοτάδι, το δημοσκοπικό. Και τώρα που βλέπουν ότι ούτε στη Βουλή δεν μπαίνουν, τους φταίνει οι δημοσιογράφοι που σύμφωνα με την δημόσια αναφορά του άπειρου πολιτευτή, που κατά δήλωσή του στο λογαριασμό του έγραφε και καλές εκθέσεις στο σχολείο, οι δημοσιογράφοι τα παίρνουν. Και γι' αυτό δεν είναι φιλικά προσκύμενοι προς την κυρία Καριστιανού. Έτσι μας γράφει ότι τα παίρνουμε. Τον ρώτησα εγώ προσωπικά, πες ποιοι τα παίρνουν και από ποιους. Μην πετάς έτσι γενικά μια κατηγορία. Πες ο τάδε τα δίνει σε αυτόν. Ο τάδε τα παίρνει από αυτόν. Τα παίρνουν οι δημοσιογράφοι. Τι βολικό αφήγημα. Το ακούω τόσα χρόνια. Αλλά δεν έχει βρεθεί ένας να πει με στοιχεία και να πάει στον εισαγγελέα και να πει αυτός ο δημοσιογράφος τα παίρνει, να τα αποδεικτικά, τιμωρήστε τον. Όχι να τον διαγράψετε από ενώσεις και τέτοια πράγματα. Όχι, δεν έχετε τρικές κατσάρες. Στη δικαιοσύνη, στο σκαμνί. Ως επίορκος. Αλλά όταν δεν έχεις επιχειρήματα, όταν δεν έχεις αποδεικτικά στοιχεία, επί της ουσίας, τι κάνεις? Απλά πετάς κάθε βρωμιά και ηλιθιότητα, πιστεύοντας ότι λέγε κάτι θα κολλήσει. Και η αλήθεια είναι ότι έχει κολλήσει. Oh, yeah. Αυτό το ισχυρίζεται τελευταία, γιατί το έχουν ισχυριστεί πολύ, δεν είναι ο πρώτος, και θα είναι και άλλοι που θα το ισχυριστούν, ότι γνωστός ασφαλιστής από το Ηράκλειο, που είδε όνειρο τον εαυτό του βουλευτή, αλλά μάλλον ούτε σε κάρτ ποστάλ δεν θα δει το κοινοβούλιο, αφού τελικά αν κατέβει η Μαρία, το 3% είναι μάλλον όνειρο απατηλό και ως γνωστόν. Αν δεν πάρει το 3%, βουλή δεν έχει. Τον ρώτησα δημόσια, ποιοι τα δίνουν και ποιοι τα παίρνουν. Τον προκάλεσα, άχνα δεν έβγαλε. Γιατί φίλες και φίλοι, απλά η λάσπη είναι εύκολη για αυτόν που την εκτοξεύει. Γίνεται όμως σκληρή όταν ως άπειρος την εκτοξεύεις στον ανεμιστήρα. Και όταν πετάς λάσπη στον ανεμιστήρα, γυρνάει όλη πάνω σου. Κομματική φτώχεια καταραμένη που θα στερήσει από το κοινοβούλιο τέτοιες φωτισμένες φυσιογνωμίες. Την επόμενη φορά που θα έρθει η κυρία Καριστιανού, να φροντίσετε να μας στείλετε dress code, κύριοι. Σαν δεν τρεπόμαστε, λέω εγώ. Πραγματικά απίστευτη ντροπή. Από τέτοιους απαρτίζεται το κόμμα Καριστιανού. Καλά θα πάει. Και κάτι ακόμα, εσείς οι ψηφοφόροι, αν τελικά δείτε ότι η Καριστιανού δεν θα κατέβει στις εκλογές, γιατί έχουμε πολύ δρόμο ακόμα και δεν είμαι σίγουρος ότι θα κατέβει στις εκλογές, έχει κι άλλα ψεκασμένα κόμματα να πάτε. Άστεγη δεν θα μείνετε. Υπάρχουν κι άλλοι που πουλάνε αλυφές για την καράφλα, που έχουν σπρέι για το κουνούπι του Δυτικού Νείλου, που πιστεύουν σε χαρτοπετσέτες, ότι οι συντάξεις μπορούν να πληρώνονται με χαρτοπετσέτες που γράφουν πάνω το αντίτιμο, και με αυτή τη χαρτοπετσέτα θα πηγαίνει στον Κρεοπόλη και στο Φούρναρ, θα του δίνεις τη χαρτοπετσέτα και θα στη βάζεις να μην πω πού. Ε, κύριε Βαρουφάκη, έτσι δεν τα λέω καλά? Με τα παράλληλα νομίσματα. Και έχει και άλλους πολλούς ψεκασμένους. Δεν είναι μοναδική η ελπίδα και η χαρά του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Έχει και άλλους πολλούς τέτοιους ψεκασμένους. Έβαλα λίγο Felicita γιατί ήμουνα στην Ιταλία τις 4 προηγούμενες μέρες. Τα ακούσατε, τα διαβάσατε και όλα σε ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο για την ναυτιλία και την ακτοπλοεία. Τα πούμε και αναλυτικά, παρότι τα είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, τα διαβάσαμε κιόλα. Και βεβαίως πολλά πράγματα που έχω να συζητήσω για το συνέδριο που αφορά την ναυτιλία, που τελικά μας αφορά λίγο πολύ όλους.

0: Romina Power, Αλμπάνο, Αλμπάνο Romina Power, Felicita, ανεξίτηλε στο χρόνο, ανάπαυλα, συμπληρώσαμε το πρώτο μέρος. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο, θα είναι μαζί μας σε λίγο ο καλός συνάδελφος και φίλος από το πρώτο θέμα, ο Φρίξος ο Δρακοντίδης, για μια πολύ ωραία ιστορία του Πολύδωρου Σοπασί, όπου από Βοσκό στην Κρήτη, γκάνγκστερ στη Νέα Υόρκη. Αν τα πούμε σε λίγο.
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με

0: Εγώ πρέπει να αναφερθώ στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους για την μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΑΚΑ. Μόνο αυτή θα μπορούσε να το κάνει αυτό πραγματικά, να μαζέψει 100.000 περίπου κόσμο και βεβαίως πολλούς άλλους που έμειναν με την προσδοκία ότι θα βρουν το μαγικό χαρτάκι, και τελικά μόνο από τα social media και τα μέσα ενημέρωσης απόλαυσαν κομμάτια αυτής της ιστορικής πραγματικά για τα ελληνικά μουσικά δεδομένα συναυλίας. Και θυμήθηκα ότι ανακάλυψα την Άννα Βύση με αυτόν το δίσκο που έχει αυτό το εκπληκτικό τραγούδι στην Κυψέλη του 1987, και μάλιστα πού το ανακάλυψα, όταν ήμουν στην Αγγλία. Ο δίσκος είχε τίτλο «Τώρα» και έχει καταπληκτικά κομμάτια μέσα. Για εκείνη την εποχή βεβαίως ήταν πολύ πρωτοποριακά. Εξού και αυτό το τραγούδι που διάλεξα για να σχολιάσω το θέμα ήταν αυτό. Καλωσορίζω τώρα έναν καλό φίλο, έναν λάτρη της Κρήτης με πολλά βιώματα και δημοσιογραφικές εμπειρίες από την Κρήτη, και πάνω απ' όλα ένα εξαιρετικό συνάδελφο δημοσιογράφο, το Φρίξο τον Δρακοντίδη από το Πρώτο Θέμα. Γεια σου Φρίξο μου.
1: Κώστα μου, καλημέρα, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Πάντα έχω έναν ενθουσιασμό που όταν κατεβαίνω στην Κρήτη, και ειδικότερα όταν έχει να κάνει με ρεπορτάζ, είναι από τις αγαπημένες μου αποστολές.
0: Το πιστοποιώ, το πιστοποιώ. Διότι
1: έχουμε,
0: θα πω ότι
1: μαζί,
0: ψάχνεις, έτσι, έχουμε περάσει μαζί και ρεπορτάζ και ιστορίες. Θέλω να πω ότι ψάχνεις την ευκαιρία να βρεις τον τρόπο να έρθεις στην Κρήτη για να αναδείξεις θέματα. Πάντα με μια πολύ καλή πρόθεση, οφείλω να συμπληρώσω και να σημειώσω, βάζοντας την εξαιρετική δημοσιογραφική σου πινελιά και αναδεικνύοντας πράγματα που ακόμα και όταν είναι δύσκολες οι ώρες και οι στιγμές, εσύ βρίσκεις τον τρόπο εκείνο να τα παρουσιάσεις όπως πραγματικά πρέπει.
1: Ευχαριστώ πολύ, Κώστα μου.
0: Λοιπόν, εδώ έχουμε μια πολύ ωραία συνάντηση τώρα, σε ένα μητάτο στον Ψιλορίτη, λίγο πιο πάνω από τα αγαπημένα μου λιβάδια, όπου εσύ συναντάς μια σημαντική μορφή, τον Πολύδωρο το Σοπασί, και εκεί σου ξετυλίγει μια ιστορία, μια ζωή σαν κινηματογραφική ταινία, όπου μιλά για πρώτη φορά μπροστά στην κάμερα και ξετυλίγει το νήμα μιας διαδρομής γεμάτης ανατροπές, βία και επιλογές που τον οδήγησαν τελικά στην παρανομία. Δεν θα πω περισσότερα πράγματα, θα μας τα πεις εσύ, και θα μας πεις λίγο και το παρασκήνιο αυτής της συνέντευξης μετά, αφού μας πεις πρώτα την ιστορία.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι πρόκειται, ήταν ένα δημοσιογραφικό μου αποθυμένο ετών, διότι παρακολουθούσα την πορεία αυτού του ανθρώπου μέσα από το βιβλίο που έχει γράψει, «Ο νόμος των παρανόμων», και μάλιστα έχει εκδοθεί 3 φορές. Αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη έκδοση ήταν τη δεκαετία του 90 και η τελευταία το 2010. Πρόκειται για μία μορφή, όπως το είπες και εσύ, μία μορφή που έζησε μία απίστευτη ιστορία που κάλλιστα θα μπορούσε να γίνει και κινηματογραφική ταινία. Φαντάσου λοιπόν έναν βοσκό, νεαρό, ηλικίας 10-12 ετών, στα λιβάδια εκείνες τις εποχές, να του λέει ο πατέρας του ότι πρέπει μια μέρα, ας πούμε, πρέπει να καβαλήσει, μάλλον πρέπει να πάρεις τα ζώα και να τα πας από τον Ψιλορίτη στη θάλασσα, στο Μπαλί συγκεκριμένα. Και του λέει πατέρα, πώς θα το κάνω εγώ, λέει, αυτό, δεν ξέρω τον τρόπο. Λέει, θα καβαλήσεις το γαϊδούρι και το γαϊδούρι θα σε πάει, όπως και έγινε. Αυτά ήταν τα παιδικά χρόνια του Πολύδωρου, μέσα στη φτώχεια, στις δυσκολίες, κάτι που τον ανάγκασε στα 17 του να μεταναστεύσει, όπως έκαναν πολλοί κριτικοί εκείνη την εποχή, και να μεταναστεύσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο, ένα καλύτερο μέλλον. Εκεί ήταν ήδη ο αδερφός του, ο οποίος δούλευε ως εργολάβος, είχε μια τίμια δουλειά. Ήταν άνθρωπος του μεροκάματος, δούλευε από το πρωί ως το βράδυ, και ήταν ο πρώτος που προθυμοποιήθηκε να βοηθήσει τον Πολύδωρο να κάνει τα πρώτα του βήματα στην Αμερική για να προκόψει. Κάτι όμως που τελικά δεν συνέβη, διότι αυτός ο άνθρωπος στα νιάτα του είχε το μυαλό του πάνω από το κεφάλι το λέει και στην συνέντευξη. Ήταν ένας ιδιαίτερα φρασής, φιλόδοξος, χωρίς αίσθηση φόβου άνθρωπος, ο οποίος αντί να ακολουθήσει τον δρόμο του αδελφού του και να μπει στις οικοδομές, διάλεξε τον δρόμο της παρανομίας. Και μάλιστα δεν παρασύρθηκε, όποιος μπει μέσα στο YouTube τώρα και παρακολουθήσει τη συνέντευξη, θα τον δει να λέει ότι δεν παρασύρθηκε από αυτούς τους οποίους συνάντησε, από κάποιον άλλον, από προτάσεις που θα μπορούσαν να του γίνουν, αλλά ο ίδιος κίνησε τα νήματα όταν δούλευε σε μία πιτσαρία και είχε κάποιους πορτορικάνους υπάλληλους εκεί και τους έπεισε να πάνε να ληστέψουν μία τράπεζα. Έτσι ξεκινάει η ιστορία του στον κόσμο της παρανομίας. Μπαίνουν οπλισμένοι μέσα σε μία τράπεζα, καταφέρουν και παίρνουν σε ελληνικά λεφτά γύρω 40 εκατομμύρια δραχμές, λεφτά με τα οποία θα μπορούσε να επιστρέψει στο Μυλοπόταμο και να αγοράσει όλο το Μυλοπόταμο. Όμως τότε δεν υπήρχε μυαλό, όπως παραδέχεται και ο ίδιος σε πολλά σημεία της συνέντευξής του, και η μία παρανομία, η μία ληστεία έφερνε την άλλη, με αποτέλεσμα να μπλεκτεί σε δύο απόπειρες ανθρωποκτονίας και η ζωή του να πάρει την κάτω βόλτα. Το αποκορύφωμα ήταν, και γι' αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό και μάλιστα πολύ παραστατικός, όπως τα αναφέρει και η συνέντευξή του, ο εγκλεισμός του στις αμερικανικές φυλακές, όπου από τα 9 χρόνια του εγκλεισμού τα 6 χρόνια μπαινόβγαινε στην απομόνωση, με πάρα πολλά βία περιστατικά, με γεγονότα τα οποία εμείς τα έχουμε δει μόνο σε ταινίες, και η απορία που έχει και αυτός αλλά και εγώ, γιατί τον ρώτησα κάποια στιγμή, είναι πώς κατάφερε να επιζήσει. Και εκεί μιλάει για τον νόμο των παρανόμων, ότι πρέπει να αποδεικνύει στη φυλακή από την πρώτη στιγμή ότι είσαι πιο ισχυρός από τους υπόλοιπους. Και μάλιστα δεν τελειώνει εκεί η ιστορία, διότι επιστρέφοντας κάποια στιγμή στην Ελλάδα, έχοντας εκτίσει την ποινή του στην Αμερική, μπλέκεται πάλι με παρανομίες, μπλέκεται πάλι με ληστείες, με ναρκωτικά, και αρχίζει να δοκιμάζει και το περιβάλλον των ελληνικών φυλακών, με αποκορύφωμα τον εγκλεισμό του στις φυλακές του Κορδαλού, τις οποίες χαρακτηρίζει κολέγιο, έτσι ακριβώς είναι η ακριβής έκφραση, κολέγιο σε σχέση με όσα έζησε στην Αμερική. Μάλιστα κάποιο σημείο λέει, στον Κορδαλό είχαμε ό,τι θέλαμε. Και έτσι κάνει μια αναδρομή, μιλάει για τον αρχιφύλακα του Κορδαλού, τον Αραβαντινό, για τους πιο σκληρούς.
0: Τον πασίγνωστο Αραβαντινό, έτσι, τον πασίγνωστο
1: Αραβαντινό. Τον πασίγνωστο Αραβαντινό, και για τον άλλον αδίστακτο κακοποιό, τον Βλαστό, ο οποίος είναι ακόμα μέσα στις φυλακές. Αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο τα περιγράφει. Ξέρετε, εσείς οι κριτικοί έχετε μία, και εγώ κριτικός είμαι, αλλά όταν ο οποίος ζει εκεί πέρα έχει μια άλλη ιδιαιτερότητα στο λόγο του, είναι πολύ περιγραφικός και παραστατικός, και τρόπος με τον οποίο τα λέει σε καθηλώνει. Και έτσι εμείς ήμασταν τώρα 1000 μέτρα υψόμετρο σε ένα μητάτο δικό του στο Ψιλορίτη, σε ένα απίστευτο τοπίο με τους γήπες να πετάνε πάνω από τα κεφάλια μας, και τον Σοπασί να μου λέει ιστορίες από όλα όσα έζησε. Ήταν για μένα μία από τις πιο έτσι ωραίες εμπειρίες που έχω ζήσει δημοσιογραφικά, διότι μέσα από αυτή τη συνέντευξη βγήκε και ένα νόημα, διότι αυτός ο άνθρωπος τώρα πλέον είναι μετανιωμένος, λέει πολλές φορές στη συνέντευξή του ότι να'χα τώρα τη γνώση και την εμπειρία, θα γυρνούσα πίσω το χρόνο να μην ξανάκανα όλα όσα είχα κάνει, και το λέει μέσα από την καρδιά του, του βγαίνει αληθινά. Και για μένα αυτό είναι η επιτυχία αυτής της συνέντευξης, ότι εδώ στέλνει ένα μήνυμα προς τους νέους, ότι εγώ που έζησα μια ζωή μέσα στην αδρεναλίνη, ότι είχα όσα λεφτά ήθελα, είχα μπλέξει με διάφορα δεξιά και αριστερά, τελικά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να έχουμε την υγεία μας, να μην βλάπτουμε τους άλλους και να μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι τα βράδια. Και το είπα αυτό σαν παράπονο.
0: Μου έκανε εντύπωση βλέποντας λίγο από τα γυρίσματα, όσο πρόλαβα να δω, εν πάση περιπτώσει, ότι ακόμα και στο στρατό που πήγε να υπηρετήσει για 2 χρόνια, 24 μήνες δηλαδή, έκανε και άλλο ένα χρόνο φυλακή, γιατί τον πιάσανε με παράνομα όπλα και χειροβομβίδες.
1: Ναι, όπου και αν πήγαινε, σε αυτή την ηλικία που ήταν νεαρός, πάντοτε έμπλεκε σε φασαρίες. Και ήταν μάλιστα πρωτοστάτης σε όλες τις φασαρίες. Αυτό το στοιχείο του χαρακτήρα του βέβαια τον βοήθησε, όπως είπα, να επιβιώσει μέσα στη φυλακή. Γιατί εκεί αν καταλάβουν, όπως με εξήγησε, ότι είσαι αδύναμος και μάλιστα σε δοκιμάζουν από την πρώτη στιγμή που περνάς τα κάγκελα, αυτόματα κινδυνεύει η ζωή σου. Αυτός λοιπόν προσπάθησε να τους επιβληθεί και τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να τον αποκαλούν στην Αμερική ο τρελός Έλληνας. Που δεν μασούσε, που έμπαινε σε όλες τις φασαρίες, και αυτό το και αποδεικνύεται και από τα 6 χρόνια που έκανε στην απομόνωση. Και ένα άλλο πολύ συγκλονιστικό κομμάτι είναι όταν αναφέρεται στην περίοδο της απομόνωσης, γιατί εκεί τον ρώτησα ότι ένας άνθρωπος που ζει αυτή την εμπειρία θα μπορούσε να σκεφτεί ότι να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο ίδιος όμως απάντησε ότι ήταν κάτι το οποίο δεν σκεφτόταν ποτέ, ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές, να τερματίσει τη ζωή του, διότι, όπως είπε, οφείλουμε να παλεύουμε με κάθε μας όπλο για την επιβίωσή μας. Ούτε καν του πέρασε από το μυαλό να αυτοκτονήσει. Βέβαια έγιναν και πολλές τραβές στη ζωή του, έκανε πάρα πολλά λάθη, πέρα από τα λάθη τα οποία είπαμε, ληστείες, απόπειρες ανθρωποκτονίας. Κάποια στιγμή, και αυτό όποιος μπει μέσα στη συνέντευξη θα το δει, ομολογεί ότι τραυμάτισε, πυροβόλησε κάποιον κατά λάθος. Αυτό το περιστατικό πρέπει να έγινε στην Κρήτη, όμως όταν του ζήτησα να πει περισσότερα, δίστασε και μου ζήτησε να το κρατήσει αυτό για τον εαυτό του. Οπότε το σεβάστηκα. Άλλο ενδιαφέρον κομμάτι, να σου πω και αυτό, που είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι ότι παρά τα όσα έχει κάνει, έχει μπει στη φυλακή, έχει καταδικαστεί πόσες φορές, του είπα ότι αν σε περίπτωση σε πείραζε κάποιος στο σπίτι σου, τώρα θα ξανάπιανες τον πιστόλι στα χέρια σου? Και μου λέει ναι, όποιος μου τολμήσει να μου πειράξει το σπίτι, θα πάρω το πιστόλι. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που έχουν και πολλοί βουνήσιοι κριτικοί εκεί στο Ψιλορίτη, στο Μιλοπόταμο, ότι μπροστά στην τιμή, στην οικογένεια, δεν λογαριάζουν τίποτα. Είναι ικανή για όλα.
0: Φρίξο, πες μου λίγο το παρασκήνιο αυτής της συνέντευξης, δηλαδή πώς τον εντοπίζεις, πώς κάνεις την επικοινωνία και πώς τελικά έρχεσαι στην Κρήτη για να κάνεις αυτή την πολύ ωραία συνέντευξη, την οποία μπορούμε να τη δούμε και στο διαδίκτυο, μέσα και από το πρώτο θέμα.gr, θα μας πεις σε λίγο και θα το πούμε, θα το αναφέρουμε. Ωστόσο, ας μείνουμε λίγο σε αυτό, δηλαδή τι προηγήθηκε και πώς στήθηκε αυτή η ωραία συνάντηση.
1: Κοίτα, Κώστα, κατάφερα να βρω το τηλέφωνό του, το οποίο ήταν το πρώτο δύσκολο πράγμα. Όταν τον βρήκα, τον κάλεσα και τον μίλησα ειλικρινά. Του εξήγησα ότι έχει γράψει ένα βιβλίο το οποίο έχει γίνει μεγάλη επιτυχία και έχει εκδοθεί 3 φορές, αλλά δυστυχώς εκδόθηκε σε λάθος timing. Δηλαδή δεν εκδόθηκε τώρα την εποχή των social media, που υπάρχει, που θα μπορούσε, ας πούμε, να έχει εκτοξευτεί η δημοφιλία του, και δεν του δόθηκε μάλιστα και μια ευκαιρία να γίνει από βιβλίο, ταινία ή serial, διότι κακά τα ψέματα. Το είδαμε και με το Ριφιφί, έτσι, που έγινε μια τεράστια επιτυχία. Έτσι και η ζωή αυτού του ανθρώπου έχει τόσες σελίδες και τόσα περιστατικά, κάλλιστα θα μπορούσαν να γίνουν ταινία ή σύριαλ. Οπότε κάπως έτσι τον έπεισα για να τον συναντήσω. Αλλά δεν σου κρύβω ότι μέχρι να γίνει το ραντεβού, δηλαδή μέχρι να φτάσουμε να συναντηθούμε, είχα μία αγωνία, μήπως τελευταία στιγμή το ακυρώσει. Οπότε δύο μέρες πριν τον κάλεσα πάλι στο τηλέφωνο, ενώ ήδη είχα βγάλει τα εισιτήρια με μια πρωινή πτήση για να έρθω, και του λέω πολύ δωρα, μήπως υπάρχει περίπτωση να αλλάξει νόμο και οτιδήποτε. Μου λέει, εγώ λέει, όταν δίνω το λόγο μου, τον τηρώ. Και όπως έγινε. Έτσι έγινε η συνέντευξη. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε μιλήσει ποτέ. Τον είχαν προσεγγίσει πάρα πολλοί συνάδελφοι όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν ένα αποθυμένο, ήταν και δικό μου αποθυμένο. Νομίζω ότι ήταν κατάλληλη στιγμή για να ανοιχτεί και να μιλήσει. Και αυτό το βιβλίο να ζωντανέψει μέσα από μια τηλεοπτική συνέντευξη και να γνωρίσει περισσότερος κόσμος την ιστορία του Πολύδωρα Σοπασί. Αυτό ήταν, Κώστα μου.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι μπορούν να τη βρουν ολόκληρη τη συνέντευξη, την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, όχι για να πάρεις τα κλικ. Τα κλικ θα τα πάρεις έτσι κι αλλιώς και δεν έχεις ανάγκη για να πάρεις κλικ, ούτε εσύ ούτε το πρώτο θέμα, που ουσιαστικά είναι η πύλη εισόδου στην συγκεκριμένη συνέντευξη, μέσα από το site, έτσι.
1: Μέσα από το site και στο YouTube του πρώτου θέματος υπάρχει μια εκπομπή που έχω, λέγεται Θέμα Uncut. Εκεί μπορεί οποιοδήποτε να βρει όλες τις εκπομπές και πρώτη και καλύτερη την τελευταία αυτή με τον Σοπασί.
0: Καλή αντάμωση. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα μου, και εγώ.
0: Να σε καλά, Φρίξο μου, την αγάπη μου. Σε χαιρετώ. Σε φιλώ. Γεια χαρά. Ευχαριστώ πολύ.

Λοιπόν, θέλω να κλείσω με τα δύο λόγια για την πυρκαγιά στο οχηματαγωγό Blue Carrier 2 και νομίζω ότι είναι απαραίτητο να μπει στη σημερινή μας ατζέντα, έστω και ως τελευταίο θέμα. Να σας πω λοιπόν ότι οι πυρκαγιές στα γκαράζ των πλοίων αποδεδειγμένα αποτελούν το μεγαλύτερο κίνδυνο καταστροφής για όλα τα πλοία που μεταφέρουν οχήματα. Ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία. Οι μνήμες είναι ζωντανές και τα περιστατικά καταγεγραμμένα. Δυστυχώς, οι τρόποι αντιμετώπισης από τα πληρώματα και τα ίδια τα πλοία είναι συγκεκριμένα. Ο μόνος τρόπος να αποφύγεις την ολική καταστροφή και απώλεια είναι να εντοπιστείς την εκδήλωσή της η πυρκαγιά πριν οι πύρινες γλώσσες τυλίξουν άλλα οχήματα και μέρη του κήτους, οπότε όλα γίνονται δυσκολότερα και αξεπέραστα. Στην περίπτωση του Blue Carrier 2, ευτυχώς δεν άνοιξε μύτη με τη βοήθεια του Θεού και προφανώς της διαχείρισης του πλοιάρχου, για τον οποίο έμαθα ότι πρόκειται για έναν εξαιρετικό ναυτικό και βεβαίως του σωστά συντονισμένου υπό τις οδηγίες του πλοιάρχου πληρώματος. Στο δεύτερο κομμάτι τώρα, αυτό της επικοινωνίας που επίσης με ενδιαφέρει πάρα πολύ, πέραν του ναυτιλιακού ρεπορτάζ που έχω την χαρά έτσι να υπηρετώ και να καλύπτω από το 1993, να πω ότι η εταιρεία έδωσε μια ορθή ανακοίνωση, την οποία αμφιβάλλω εκτός των συναδέλφων συντακτών αν διαβάστηκε από κανέναν άλλο. Δύο χρόνια είχα να σε δω. Το λέω διότι για μια ακόμα φορά διάβασα υπεργαλαξιακές ανοησίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον κάθε αγράμματο, άσχετο και άναυτο. Άνθρωποι που δεν ξέρουν τι είναι και πού η πλώρη και η πρίμη και ποιο είναι το κατάρτι και ποια η τσιμινιέρα έχουν άποψη. Τους φταίει η κυβέρνηση που σκοτώνει κόσμο στα τρένα και πνίγει κόσμο στη θάλασσα. Τους φταίνε οι εταιρείες, τα πληρώματα και ο Άι Νικόλας. Διαβάζω ότι κάποιοι λέει πλήρωσαν 1000 ευρώ για να πάνε Ρόδο με αυτό το πλοίο, το οποίο το βρήκαν σάπιο, χωρίς να ξέρουν ότι τα οχήματα αγωγά, τα ρορό, δεν παίρνουν επιβάτες πλην κάποιων οδηγών. Μάλιστα, στο συγκεκριμένο δρομολόγιο ήταν ένας και μόνο επιβάτες και τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος. Απλά να γραφτεί η παρόλα της ημέρας για να νιώσουν ότι υπάρχουν και αυτοί ανάμεσά μας. Ψέματα, εμπάθειες και μπούρδες από επίδοξους λακαφόσιδες και λοιπούς εμπειρογνώμονες που θα βρουν πάλι βήμα σε δημοσιογράφους κατσαπλιάδες για να λένε ανοησίες. Για άλλη μια φορά όλη η σκαρταδούρα της παραπληροφόρησης και της αστειότητας επιπλέει. Σκεφτόμουν με αφορμή και άλλα περιστατικά ότι αν υπάρξει ιός που θα σκοτώνει άτομα με χαμηλό IQ, θα αφανιστεί τόσος κόσμος που θα μείνουν ελάχιστοι στον ντουνιά και στην πλάση. Η ελληνική νευτοσύνη, κυρίες και κύριοι, για ακόμα μια φορά έδειξε τις ικανότητές της. Καλά ταξίδια στον κόσμο που επεμβαίνει, που επιβαίνει στα πλοία και τα σύνδρα ξαναφτιάχνουν ή αντικαθίστανται. Η ανθρώπινη ζωή που απειλείται και όχι από την ανθρώπινη βλακεία είναι αυτή η οποία πραγματικά πρέπει να διαφυλαχθεί ως κόριο οφθαλμού. Πάρε με μαζί για δυο μάτια. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα. Θα τα πούμε πάλι αύριο.

8.98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.

0: που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store, 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store, η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
5: άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης.

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου του 2026. Ο καιρός σήμερα είναι της εποχής, δηλαδή φθινοπορεινός, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στην βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι 18 βαθμοί Κελσίου.

Σήμερα στην Κρήτη, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αναμένεται σχετικά βελτιωμένος καιρός με διαστήματα ηλιοφάνειας και παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Τοπικές βροχές ή σύντομες μπόρες ενδέχεται να σημειωθούν κυρίως στα ορεινά τμήματα του νησιού, ιδιαίτερα μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά κυρίως στα δυτικά και νότια μπορεί να φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ισχυρότερη κυρίως στην Ανατολική Κρήτη.

Είμαστε και σήμερα εδώ ζωντανά από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε να συνομιλήσουμε, έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικο Στεωτοκόπουλο, τον κύριο Γιώργο Μακράκη, και θα συνομιλήσουμε για τις προσλήψεις που γίνονται από ό,τι υπάρχει πληροφορία σήμερα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και πόσο καλύπτουν τις ανάγκες. Έχουμε προγραμματίσει επίσης να συνομιλήσουμε με την πρόεδρο του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, την κυρία Εμμανουέλα Σκουλικάρη, για να κάνουμε μια αποτίμηση του συνεδρίου, του μεγάλου συνεδρίου και από ό,τι φαίνεται επιτυχημένου, ήταν πρώτο αλλά επιτυχημένο, η επιστήμη του ελαιολάδου. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, τον κύριο Δημήτρη Βρύσαλη, για τη στάση εργασίας που έχουν προγραμματίσει οι εργαζόμενοι την ημέρα επίσκεψης του Υπουργού Υγείας, του κυρίου Άδων Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης έρχεται στην Κρήτη στις αρχές του επόμενου μήνα. Δεν έχει οριστεί ακόμα η ημερομηνία, αλλά η επίσκεψη θεωρείται σίγουρη για να εγγενιάσει μονάδες και κέντρα υγείας τα οποία έχουν ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στο 6947-3034-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 40η εβδομάδα του 2026 και στην 272η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7 και 12 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7 και 6 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 17 ημερών. Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμά τη μνήμη του Οσίου Κυριακού του Αναχωρητού. Το όνομα που γιορτάζει σήμερα είναι ο Κυριάκος. Χρόνια του πολλά. Και δεν ξέρω αν γιορτάζει ο Πρωθυπουργός μας. Χρόνια του πολλά και αυτήν. Χρόνια πολλά βεβαίως και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Μια και αναφερθήκαμε στον Πρωθυπουργό ότι ενδεχομένως να γιορτάζει σήμερα, δεν ξέρω ποια γιορτή έχει επιλέξει να γιορτάζει την ονομαστική του εορτή. Διαβάζω εδώ ότι σήμερα θα βρεθεί στον Ασπρόπυργο, σύμφωνα με το πρόγραμμά του, και θα πραγματοποιήσει σειρά επισκέψεων και συναντήσεων. Θα επισκεφθεί το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου, ενώ στη συνέχεια θα μεταβεί στο Δημαρχείο της πόλης, όπου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Γιάννη Ηλία. Και το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με πολίτες στο κέντρο του Ασπροπύργου.

Και μια και στον Ασπρόπυργο, όσοι γνωρίζετε, υπάρχουν και πολλά διηγηστήρια, να σας πούμε ότι στο τραπέζι επιδότησης, για την επιδότηση, είναι το να, να ανέβει αυτή στα 20 λεπτά στο ντίζελ. Και διαβάζω από το Earth News ότι αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις ανακοινώσεις σχετικά με τις επιδοτήσεις στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη, οι οποίες αναμένονται την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, δηλαδή αύριο. Οι επιδοτήσεις στα καύσιμα θα επανεξετάζονται πλέον ανά 15ήμερο, ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών τιμών. Σήμερα στο πετρέλαιο κίνησης ισχύει κρατική επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο και επιπλέον έκπτωση 5 λεπτών από τα διηγηστήρια. Το σενάριο που εξετάζεται προβλέπει η κρατική επιδότηση να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών ανά λίτρο, ενώ η συνεισφορά των διηγηστηρίων να παραμείνει στα 5 λεπτά. Εφόσον προκριθεί η συγκεκριμένη πρόταση, η συνολική παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης θα κυμανθεί από 15 έως 20 λεπτά ανά λίτρο. Η μέση πανελλαδική τιμή του καυσίμου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 2,22 ευρώ το λίτρο.

Στην Αμόλυβδη τώρα δεν εφαρμόζεται κρατική επιδότηση αλλά έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο από τα διηγηστήρια. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, η συγκεκριμένη έκπτωση αναμένεται να συνεχιστεί και να περιλαμβάνεται στις ανακοινώσεις της Τετάρτης. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώνεται στα 2,20 ευρώ το λίτρο. Την ίδια ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε στα 99,5 δολάρια το βαρέλι, ενώ την προηγούμενη ημέρα είχε φτάσει έως και τα 107 δολάρια. Η τιμή του φυσικού αερίου βρίσκεται στα 72 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όμως η ίδια δημοσίευση λέει ότι προβληματισμός επικρατεί και για την πορεία της πρωτοβουλίας μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ. Περίπου 1.350 προϊόντα συμμετέχουν αυτή τη στιγμή στην πρωτοβουλία, ωστόσο μέχρι στιγμής λίγο περισσότερα από 400 προϊόντα φαίνεται ότι θα συνεχίσουν να συμμετέχουν και κατά το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου. Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί τις επόμενες ημέρες στην εκπομπή με τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Παράλληλα, λέει η ίδια δημοσίευση, εντείνεται η ανησυχία για νέες αυξήσεις τιμών στα τρόφιμα από τον Νοέμβριο, καθώς το αυξημένο ενεργειακό κόστος αναμένεται να επηρεάσει την παραγωγή και τη διακίνηση βασικών προϊόντων. Την προηγούμενη εβδομάδα, ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας, Μιχάλης Αράντης, είχε προειδοποιήσει μέσω του ΕΡΤ News ότι η τιμή της φέτας ενδέχεται να αυξηθεί κατά 1,5 έως 2 ευρώ το κιλό μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ, εξετάζονται και νέες παρεμβάσεις με στόχο να περιοριστούν όσο είναι δυνατόν οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων και των βασικών αγαθών. Πόλεμος κανονικός κατά του πληθωρισμού. Μόνο που αυτός φαίνεται πως έχει πιο ισχυρά όπλα από αυτά που διαθέτει η κυβέρνηση.

σχετικό είναι και το δημοσίευμα που βλέπω εδώ στο Βήμα, στο σελίδα το βήμα.gr. Η κυβέρνηση κερδίζει χρόνο πριν την εξειδίκευση των μέτρων για τα καύσιμα αύριο Τετάρτη. Την ίδια στιγμή μπαίνει στο τραπέζι η προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης κάτω από τα ευρωπαϊκά όρια, εν όψη και της μάχης που θα δώσει ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής 15 με 16 Οκτωβρίου για ευρωπαϊκή ρήτρα διαφυγής. Με στόχο η τιμή να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ, το οικονομικό επιτελείο ζυγίζει αν θα δώσει ισχυρή επιδότηση 35 έως 40 λεπτών από την πρώτη μέρα, δηλαδή από τις 15 Οκτωβρίου. Για το πετρέλαιο θέρμανσης μιλάμε τώρα, ή αν θα ξεκινήσει με μικρότερη ενίσχυση για να κρατήσει δημοσιονομικές εφεδρίες για το χειμώνα. Στις 30 Σεπτεμβρίου αναμένονται οι αποφάσεις για το πετρέλαιο κίνησης. Την ίδια ώρα η BNP Paribas χτυπά καμπανάκι για τον πληθωρισμό και το χρέος, με την παγκόσμια οικονομία να θυμίζει την περίοδο 2006-2007. Τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη βρίσκονται ασυνήθιστα χαμηλά, ενώ οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή σπρώχνουν τις τιμές προς τα πάνω. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ένας βαρύς χειμώνας θα κρυβίνει απότομα το αέριο, συμπαρασύροντας και τους λογαριασμούς του ρεύματος.

Σήμερα συνεχίζεται και η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Και όπως αναφέρει εδώ σχετικό δημοσίευμα από το Earth News, στην τέταρτη εβδομάδα καταθέσεων των συγγενών των θυμάτων εισέρχεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας, σήμερα αναμένεται να καταθέσουν 13 μάρτυρες. Την ίδια στιγμή εκκρεμούν 3 αιτήματα που υποβλήθηκαν από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας. 2 αιτήματα αφορούν τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για τα κινητά τηλέφωνα του κατηγορούμενου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας και του θανόντα βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Νικολάου Ναλμπάντη. Το 3ο αίτημα αφορά την κλήτευση ως μαρτύρων του Άδων Γεωργιάδη και του Δημήτρη Μαρκόπουλου. Όπως επεσήμανε στο δικαστήριο ο συνήγορος της οικογένειας Ναλμπάντη, Όθωνας Παπαδόπουλος, το αίτημα που υπέβαλε η οικογένεια του μηχανοδηγού για τον κύριο Γεωργιάδη αφορά δημόσια δήλωση του τελευταίου λίγες μέρες μετά τα Τέμπη, ότι εάν ο τότε Υπουργός Μεταφορών Κώστας Αχιλλέας Καραμαλής έλεγε ότι υπάρχει πρόβλημα με την ασφάλεια στα τρένα, τότε δεν θα έμπαινε κανείς σε αυτά. Ενώ η κλήση του κυρίου Μαρκόπουλου σχετίζεται με το ρόλο του ως Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Το αίτημα για το κινητό του Νικολάου Ναλμπάντη αφορά συγκεκριμένα το υπηρεσιακό του τηλέφωνο που παραδόθηκε από την αστυνομία στην αραβωνιαστικιά του μετά το δυστύχημα, αν και με αυτό προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον σταθμάρχη ή με κάποιο άλλο πρόσωπο, αφότου η επιβατική αμαξοστοιχία αναχώρησε από τον σιδηροδρομικό σταθμό Λάρισας το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου. Παρεμφερές είναι το αίτημα που υπέβαλαν συνήγοροι υποστήριξη της κατηγορίας για το κινητό του σταθμάρχη που κατασχέθηκε μετά το δυστύχημα και αφορά το αν υπήρξε κάποια προσπάθεια επικοινωνίας με τον μηχανοδηγό της επιβατικής αμαξοστοιχίας Γεώργιο Κουτσούμπα. Η εισαγγελέας είχε προτείνει να γίνει δεκτό το αίτημα για το κινητό του σταθμάρχη. Συγκεκριμένα πρότεινε την άρση απορρίτου και τη διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στη συσκευή για τις ερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, τα εισερχόμενα και εξερχόμενα SMS, MMS, καθώς και τις εφαρμογές εισερχόμενων και εξερχόμενων δεδομένων όπως Viber. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν διαγραμμένα αρχεία, να γίνει προσπάθεια ανάκτησής τους.

Χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου ενέκρινε, από ό,τι έχει εκδώσει και σχετικό δελτίο τύπου ο Δήμος Ηρακλείου, το γραφείο τύπου του Δήμου Ηρακλείου, ενέκρινε το επίδομα προς τους πυρόπληκτους της περιοχής του Αγίου Ιωάννη του Χωστού από την καλοκαιρινή, από ό,τι θυμάστε, φωτιά, από 1.000 έως 3.000 ευρώ ανάλογα με την περίπτωση. Και επίσης ενέκρινε και την μείωση της τιμής της κάρτες των φοιτητών, που από 45 ευρώ που ήταν η μηνιαία κάρτα πήγε στα 19 ευρώ, με την ενίσχυση βεβαίως του εκ μέρους του Δήμου Ηρακλείου. Όμως, εάν θυμάστε, είχαμε μιλήσει τότε και με τον εκπρόσωπο των φοιτητών, είπε ότι αυτό δεν αρκεί, χρειάζονται και άλλα πράγματα να γίνουν για να μπορούν οι φοιτητές που έχουν θέμα οικονομικό να κάνουν τις σπουδές τους. Είναι πολύ δύσκολη η διαβίωση των φοιτητών σήμερα, ακριβά τα ενίκια, ακριβά τα πάντα δηλαδή, και όπως καταλαβαίνετε χρειάζονται τα παιδιά αυτά, ειδικά εκείνα που έχουν και οικονομικό θέμα, χρειάζονται βοήθεια. Μας είχε πει τότε ο εκπρόσωπος των φοιτητών ότι θα υπήρχε και μία συνάντηση με την Βρετανία για να δουν τα αιτήματά τους, που είναι ότι θέλουν περισσότεροι φοιτητές και φοιτητική στέγη, να δουν εάν μπορεί να επισκευαστεί η εστία που ήταν στα κτίρια του Πανεπιστημίου στη Λεωφόρο Κνωσού, που είχε καεί πριν από μερικά χρόνια, είχε ξεσπάσει φωτιά. Και επίσης να βρεθούν και άλλοι στέγη, ένα ξενοδοχείο που υπάρχει και μισθώνει το Πανεπιστήμιο ως φοιτητική στέγη δεν αρκεί, σύμφωνα με τους φοιτητές χρειάζονται και άλλες κλίνες και άλλα δωμάτια φοιτητικά. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί λύση σε αυτό το θέμα του κόστους ζωής των φοιτητών.

12.000 κάρτες θα δοθούν με επιδότηση στους φοιτητές με τη συμμετοχή Δήμου Ηρακλείου και Περιφέρειας Κρήτης, ενώ επιπλέον θα δοθούν και 500 κάρτες με την συμμετοχή του ΚΤΕΛ. Δηλαδή συνολικά θα προσφερθούν δηλαδή από το ΚΤΕΛ οι 500 αυτές κάρτες. Δηλαδή συνολικά 12.500 κάρτες μετακίνησης θα δοθούν στους φοιτητές.

Είναι κινήσεις που επικροτούνται, θα έλεγα, διότι ανακουφίζουν τα νέα παιδιά που θέλουν να κάνουν τις σπουδές τους και που αντιμετωπίζουν, όπως όλοι μας βέβαια, όλο αυτό το επίπεδο ακριβής ζωής, ψηλό επίπεδο ακριβής ζωής, και ό,τι μπορεί ο καθένας κάνει, δηλαδή και εμείς σε προσωπικό επίπεδο αλλά και η πολιτεία, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις πληθωριστικές, γιατί ουσιαστικά αν μιλάμε με οικονομικούς όρους πρόκειται για πληθωριστικές πιέσεις, ανέβασμα πολύ του επίπεδου, του γενικού επίπεδου των τιμών.

Βλέπω εδώ μία είδηση που βγήκε πριν από λίγο, ότι η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη έκανε χημειοθεραπείες σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια. Παιδιά, απίστευτο. Απίστευτο. Ο θάνατος του Γιώργου του Μαζονάκη έβγαλε στον αφρό όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας της υγείας. Ο άνθρωπος αυτός με το θάνατό του, το έχω πει και άλλη φορά, θα αποτελέσει αφορμή για την εξυγίανση ενδεχομένως του συστήματος υγείας. Ενδεχομένως, επαναλαμβάνω, γιατί δεν ξέρω πώς αυτή η κακοήθεια που υπάρχει στο σύστημα είναι, πόσο βαθιά ριζωμένη είναι. Και δεν θα περάσει ο απόϊχος του θανάτου του Γιώργου του Μαζονάκη για να τα ξεχάσουμε πάλι όλα και να φτάσουμε στον ίδιο παρονομαστή. Πάντως, η σχετική δημοσίευση λέει ότι σάλλο έχει προκαλέσει η υπόθεση της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη μετά τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και τις σοβαρές καταγγελίες που έρχονται στο φως. Η λειτουργία ογκολογικού τμήματος χωρίς την προβλεπόμενη άδεια, αλλά και τα ερωτήματα γύρω από τη συνταγογράφηση ογκολογικών φαρμάκων βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας. Η συγκεκριμένη κλινική εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό ασθενών και, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, λειτουργεί κυρίως ως μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων. Στην εξωτερική της σήμανση αναφέρεται ως παθολογική κλινική και μονάδα τεχνητού νεφρού, χωρίς να γίνεται αναφορά σε ογκολογικό τμήμα. Ωστόσο, στην ιστοσελίδα της κλινικής υπήρχε αναρτημένο βίντεο στο οποίο παρουσιαζόταν και διαφημιζόταν η λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Το συγκεκριμένο βίντεο εμφανίζεται πνευμονολόγος σε αυτό το βίντεο με εξειδίκευση στην ογκολογία, ενώ παρουσιάζεται και ο εξοπλισμός που φέρεται να διέθετε κλινική. Όπως αναφέρθηκε, ο συγκεκριμένος γιατρός δεν είχε σχέση εξαρτημένης εργασίας με την κλινική. Παράλληλα, εξετάζεται η νοσηλεία ασθενών για ολιγοήμερο χρονικό διάστημα, καθώς και η συνταγογράφηση φαρμάκων που χρησιμοποιούνται σε χημειοθεραπευτικά σχήματα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το ζήτημα της συνταγογράφησης συγκεκριμένων φαρμάκων σε ασθενείς για τους οποίους φέρεται να μην υπήρχε διάγνωση κακοήθειας. Πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρά και υψηλού κόστους φάρμακα, με αποτέλεσμα να αναμένεται περαιτέρω έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιους ασθενείς συνταγογραφήθηκαν, για ποιο λόγο και αν πράγματι χορηγήθηκαν.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Απολογείται σήμερα ο 40χρονος που συνελήφθη επ' αυτοφόρο έξω από σπίτι 18χρονη στο Μασταμπά. Κατασχέθηκαν ακόμη 500 αρχεία που εντοπίστηκαν με βίντεο και φωτογραφίες παιδιών. Παραιτήθηκαν οι δικηγόροι της προφυλακισμένης γιατρού λόγω αλλαγής στην υπερασπιστική γραμμή στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Νέα ένταση χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη δομή μεταναστών στους αθανάτους με τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας Νίκο Γιαλιτάκη να παρουσιάζει τους φακέλους για τους οποίους υπήρχαν ισχυρισμοί ότι είχαν χαθεί. Αποφασίστηκε ακόμη η καταβολή έως 3.000 ευρώ στους πληγέντες από τη μεγάλη φωτιά του Ιουνίου στον Άγιο Γιάννη Χωστό. Αντιδράσεις προκαλούν τα εντέλεσθε σε γιατρούς στο ήδη υποστελεχωμένο νοσοκομείο των Χανίων για να καλύψουν τα σοβαρά κενά του νοσηλευτικού ιδρύματος Ρεθύμνου. Αλλάζουν από 1η Οκτωβρίου οι ώρες κίνησης υχείας. Διαμορφώνονται από τις 3.30 έως τις 5.30 το απόγευμα και από τις 10 το βράδυ έως και τις 7.30 το πρωί της επόμενης ημέρας. Ξεκίνησαν οι πληρωμές στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Στο διεθνή χώρο, νέα ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν στο Κίεβο. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι ζητά περισσότερους πυράβλους για τα Patriot. Στις προπονήσεις επέστρεψαν οι ποδοσφαιριστές του Όφη μετά το ρεπό των προηγούμενων ημερών. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gedikule.gr. Συννεφιά, άνεμη έως 5 ποφόρ και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου σήμερα στο Ηράκλειο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

κάναμε την αναφορά μας προηγουμένως στο υψηλό επίπεδο των τιμών, των αγαθών, των καυσίμων. Όπως γνωρίζετε, στην οικονομία ορίζεται ως πληθωρισμός αυτή η τάση προς άνοδο του γενικού επίπεδου των τιμών. Και είπαμε ότι γίνονται προσπάθειες και από την κυβέρνηση, αλλά και από εμάς τους ίδιους πρέπει να γίνουν προσπάθειες, δηλαδή προσπάθειες ενός καλύτερου προγραμματισμού. Τώρα, μία παράμετρος, να το πούμε έτσι, είναι και η υπερκατανάλωση. Είναι δύσκολο κανείς να αλλάζει συνήθειες, το ξέρουμε αυτό, και πάμε στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζουμε πράγματα, προϊόντα, τα οποία τελικά δεν τα καταναλώνουμε ή καταναλώνουμε ένα μέρος από αυτόν. Και μάλιστα αυτό δεν παρατηρείται μόνο στην Ελλάδα, έτσι, παρατηρείται διεθνώς στον κόσμο. Αν και έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι οι ξένοι αγοράζουν κομμάτι-κομμάτι και ότι δεν πάνε να αγοράσουν κιλό και όλα τα σχετικά. Το πρόβλημα όμως υφίσταται. Και μάλιστα υπάρχει και Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Και αυτή είναι η σημερινή. Και διαβάζω σχετικά από το sansimera.gr ότι η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το Δεκέμβριο του 2019 και αποφασίστηκε να γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 29 Σεπτεμβρίου, αρχής γενομένης από το 2020. Ο κύριος στόχος της είναι να φέρει κοντά άτομα, οργανισμούς, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να συμβάλλουν στη μείωση της απώλειας και της σπατάλης των τροφίμων. Έως το 2030, λέει η σχετική ανάρτηση από το sansimera.gr, η απώλεια και η σπατάλη τροφίμων θα πρέπει να έχει μειωθεί κατά 50% σύμφωνα με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να κάνει σημαντικά βήματα για να το πετύχει, καθώς η πρόοδός της είναι μέχρι στιγμής αργή, όπως επισημαίνει κοινή έκθεση του WWF και του Βρετανικού Οργανισμού Τροφίμων. Παρότι στην Ελλάδα σημειώνεται εδώ και χρόνια οικονομική και κοινωνική κρίση, με σημαντικό αριθμό πολιτών να μαστίζεται από επισιτιστική ανασφάλεια, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει μέχρι στιγμής η χώρα για τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων, παραδείγματος χάρη η απαλλαγή ΦΠΑ για δωρεές τροφίμων, είναι ελάχιστες και δεν επαρκούν. Παράλληλα, η Ελλάδα δεν διαθέτει ακόμη στοιχεία για το μέγεθος της σπατάλης ή την ποιοτική σύσταση των υπολοιμμάτων τροφίμων, ενώ το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Αποβλήτων που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο δεν κάνει καμία απολύτως μνήμα σε δράσεις περιορισμού της σπατάλης. Αντίθετα, βάσει του Εθνικού αυτού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων εκτιμάται ότι στην Ελλάδα δεν θα παρατηρηθεί μείωση έως το 2030. Αυτό ακριβώς επισημαίνεται στην έκθεση. Παγκοσμίως ένα στα τρία τρόφιμα πετιέται, αυτό σημαίνει 1,3 δισεκατομμύρια τόνοι τροφής σε όλο τον κόσμο πετιούνται. Το 30% των παραγωμένων φρούτων και λαχανικών απορρίπτεται λόγω εμφάνισης. Οι χώρες που μετρούν τη σπατάλη τροφίμων αντιπροσωπεύουν μόνο το 12% του παγκόσμιου πληθυσμού. Το 28% των αγροτικών περιοχών καλλιεργείται για την παραγωγή φαγητού που απλά σπαταλιέται. Επαναλαμβάνουμε, η αριθμή αυτή είναι σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε πανευρωπαϊκό τώρα επίπεδο, 88 εκατομμύρια τόνοι φαγητού καταλήγουν στα σκουπίδια. Κάθε άτομο στην Ευρωπαϊκή Ένωση πετάει στα σκουπίδια 173 κιλά τροφής ετησίως. 10% της απόρριψης σχετίζεται με την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τις ανάγκες μας και βάσει των αναγκών να κάνουμε και τις αγορές μας. Είναι πολύ δυσάρεστα τα μηνύματα. Είναι πολύ δυσάρεστη η αριθμή αυτή που σας διάβασα. Γιατί να πηγαίνει τόσο φαγητό πεταμένο στις χωματερές.

Σήμερα είναι και Παγκόσμια Μέρα Καρδιάς που καθιερώθηκε το 1999 και διοργανώνεται έκτοτε κάθε χρόνο στις 29 Σεπτεμβρίου από τη Διεθνή Ομοσπονδία Καρδιάς με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού για τα καρδιαγγειακά νοσήματα που τις τελευταίες δεκαετίες αποτελούν μάστιγα στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες και τείνουν να μετατραπούν σε πανδημία για τον πλανήτη, αγγίζοντας και τους πληθυσμούς των αναπτυσσόμενων χωρών. Σας διαβάζω τα τρία κορυφαία στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται. Ένας στους 10 άνδρες ηλικίας 50 έως 59 ετών έχει σιωπηλή στεφανιαία νόσο και κινδυνεύει να πάθει έμφραγμα χωρίς καμία προειδοποίηση. Ένας στους 10 άνδρες, το 10% δηλαδή. Αντίθετα, οι γυναίκες είναι περισσότερο τυχερές, λέει η δημοσίευση, καθώς το καρδιακό επεισόδιο συνήθως προειδοποιεί με πόνο στο στήθος. Μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου κατά 20 έως 25% μπορεί να επιτευχθεί εάν κάποιος ακολουθεί σταθερά τους κανόνες της μεσογειακής διατροφής, ενώ ελάττωση του βάρους κατά 5% επιτυχάνει 30% μείωση του ενδοκοιλιακού λίπους που θεωρείται και το πλέον επικίνδυνο. Η καρδιαγγειακή νόσος παραμένει η κύρια αιτία θνησιμότητας στον κόσμο, καθώς ένας στους 3 θανάτους παγκοσμίως οφείλεται σε καρδιακή νόσο και αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.

και θα πρέπει να προσέχουμε, θα πω εγώ, την καρδιά μας πάρα πολύ. Πολύ συχνά εμείς οι δημοσιογράφοι αναμεταδίδουμε ειδήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με θανάτους δυστυχώς από κάποιο καρδιακό επεισόδιο. Η φροντίδα της καρδιάς είναι πάρα πολύ απλή, σύμφωνα με τους γιατρούς. Δεν το λέω εγώ γιατί δεν είμαι γιατρός. Σύμφωνα με τους γιατρούς, σωστή διατροφή, να γίνουμε οπαδοί της μεσογειακής διατροφής και ιδιαίτερα και της κριτικής διατροφής, ακόμα καλύτερα, και να κάνουμε 10 βήματα που λέει ο λόγος παραπάνω. 20 λεπτά, μισή ώρα περπάτημα την ημέρα είναι αρκετό, λένε, παραλαμβάνω πάντα, οι γιατροί, να σώσει την καρδιά μας. Ας το κάνουμε λοιπόν πραγματικότητα. Για να βοηθήσουμε θα ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, στις 4 του μήνα είχα δει μια δημοσίευση ότι η Δασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας συγγείται απεργία στις 30 Σεπτεμβρίου. Και θέλησα να μάθω περισσότερες πληροφορίες αν όντως θα γίνει αυτή η απεργία και γενικά πού βρισκόμαστε στο πεδίο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Γι' αυτό λοιπόν, μάλιστα αν θυμάστε καλά, είχαμε συνομιλήσει και στις αρχές του μήνα με τον προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εδώ, τον κύριο Μπελαδάκη, μας είχε πει ότι θα γίνουν και προσλήψεις στο τέλος του μήνα. Να δούμε λοιπόν αν όλα αυτά θα υλοποιηθούν και γενικά ποια είναι η κατάσταση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Γι' αυτό λοιπόν επικοινώνησα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δομήνικο Στετοκόπουλος, τον κύριο Γιώργο Μακράκη, και είναι και σήμερα μαζί μας. Κύριε Μακράκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, για δώστε μας την εικόνα της πρωτοβάθμιας. Όντως θα γίνονται προσλήψεις. Στο τέλος του μήνα μας είχατε και εσείς, νομίζω το είχατε αναφέρει, αλλά και ο κύριος Μπελαδάκης. Όντως υλοποιούνται αυτά και γενικά ποια είναι η εικόνα σήμερα?
1: Ισχύει αυτό. Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί, όπως όλα δείχνουν, η δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Ωστόσο, αυτό που σημειώνεται είναι ότι στα περίπου 15.000 κενά που υπάρχουν σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σήμερα θα καλυφθούν 6.500 θέσεις.
0: Εννοείται για όλη τη χώρα. Δηλαδή, για όλη τη χώρα εννοείται.
1: Για όλη τη χώρα, ναι. Ακριβώς θα πω και για το νομό Ηρακλείου. Ναι. Σε όλη τη χώρα είναι αυτό, σε πανελλαδικό επίπεδο, και για τις δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Άρα, εκ των πραγμάτων λοιπόν, δεν θα καλυφθούν όλα τα κενά που υπάρχουν σε πανελλαδικό επίπεδο. Από εκεί και πέρα, στο νομό Ηρακλείου, σε ό,τι έχει να κάνει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καθαρά σε θέμα εκπαιδευτικού προσωπικού, τα κενά υπερβαίνουν τα 550 και εκεί πρέπει να προσθεθούν και τα κενά που υπάρχουν σε ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό. Όταν εννοούμε ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, εννοούμε σχολικούς νοσηλευτές, εννοούμε φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, διάφορες ειδικότητες που έχουν να κάνουν με δομές ειδικής αγωγής. Και βοηθητικό προσωπικό που έχουν, υπάρχει γνωμάτευση ότι για κάποιο παιδί χρειάζεται υποστήριξη βοηθητική. Από εκεί και πέρα λοιπόν αναμένεται σήμερα να δούμε τα νούμερα. Αυτό που εμείς πληροφορούμαστε, καθότι όπως είπα από τις 15.000 θα καλυφθούν οι 6.500, εκ των πραγμάτων και στο νομό Ηρακλείου δεν θα έχουμε κάλυψη πλήρη σε όλες τις ειδικότητες. Αυτό που μαθαίνουμε λοιπόν είναι ότι θα υπάρξει μερική κάλυψη με ποσοστό 30-40%. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι στην ουσία θα γίνει μια διαχείριση κάλυψης των αναγκών. Εδώ στο νομό έχουμε σοβαρό πρόβλημα στη στελέχωση και στα νηπιαγωγεία με νηπιαγωγούς. Θυμίζω ότι είχαμε πει, κύριε Αγγελάκη, στις αρχές του μήνα ότι με βάση την εικόνα που υπάρχει δεν λειτουργούν αυτή τη στιγμή πάρα πολλά ολοήμερα τμήματα και στην πόλη και στην Ήπεθρο. Άρα είναι μεγάλο ζήτημα αυτό, γιατί πέρα από το παιδαγωγικό έργο είναι και το ζήτημα των κοινωνικών αναγκών με εργαζόμενους, γονείς και το καθεξής. Το ίδιο ισχύει και για τα δημοτικά σχολεία, και στην πόλη και στην Ήπεθρο δεν λειτουργούν πάρα πολλά ολοήμερα τμήματα, και έχουμε και πολλά κενά σε βασικές ειδικότητες αγγλικών, γυμναστών, καλλιτεχνικής παιδείας, μουσικής και άλλα. Αλλά και πάρα πολλά κενά στην παράλληλη στήριξη. Επίσης θυμίζω ότι με καλύτερη εικόνα είχαμε ξεκινήσει στα ειδικά σχολεία και στα τμήματα ένταξης, που εκεί το ποσοστό κάλυψη ήταν σχεδόν 100%, οπότε εκεί αναμένονται κάποιες προσθήκες, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει και με το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Περιμένουμε μέσα στη μέρα για τα ακριβή νούμερα των προσλήψεων ανά περιοχή και ανά ειδικότητα.
0: Μάλιστα. Αυτό το μέτρο, ήθελα να ρωτήσω, αυτό το μέτρο το οποίο έχει να κάνει με τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν εκτός του τόπου καταγωγής τους ή της μόνιμης κατοικίας τους, εφαρμόστηκε τελικά, κύριε Μακράκη? Έχετε κάποια πληροφόρηση από συναδέλφους σας που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία?
1: Ναι, η νεοδιόρθωση εκπαιδευτεί με βάση το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο εδώ και πάνω από 10 χρόνια.
0: Μιλάω για την ενίσχυση για το ενίκιο, έτσι, γι' αυτό εννοώ την επιστροφή.
1: Για την ενίσχυση, ναι. Okay. Για την ενίσχυση του ενικίου, ναι. Έγινε η αναδρομική καταβολή του 24. Οπότε πληρώθηκαν συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, όντως έγινε αυτή η διαδικασία. Και για το προηγούμενο οικονομικό έτος θα πιστωθούν από ό,τι γνωρίζω για το Νοέμβριο. Άρα είναι προφανώς ένα μέτρο ανακούφισης. Σίγουρα, για να πούμε και τα του νομού μας, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα σε ό,τι έχει να κάνει με την κατοικία. Πολλοί συνάδελφοί μας, κύριε Αγγελάκη, μένουν, το συνδυάζω δηλαδή λίγο με την ερώτησή σας, μένουν ακόμα φιλοξενούμενοι, διότι πολλοί συνάδελφοι που έχουν ενοικιάσει σπίτι, έχουν ενοικιάσει σπίτια βραχυχρόνιας μίσθωσης, τα οποία ανάλογα με το πότε είναι η τελευταία κράτηση, τους τα δίνουν οι ιδιοκτήτες. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο κάθε χρόνο διωγγώνεται. Και είχαμε και πάρα πολλούς συναδέλφους που για πολλές μέρες μας είχαν καταγγείλει ότι μένουν σε ξενοδοχεία, δεν τους φτάνουν τα χρήματα, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι έκαναν μετακόμιση στην ουσία, δεν είχαν κάπου αλλού να μείνουν και έμεναν σε ξενοδοχεία μέρα τη μέρα, και καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πληρωθούν μετά από 1,5 μήνα ο πρώτος μισθός, με ό,τι έχει να κάνει αυτό με τη συμπίεση που υπάρχει στην οικονομική, στην καθημερινότητα.
0: Ναι, οι νεοδιόριστοι δηλαδή είναι εκείνοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν και πιο πολύ το πρόβλημα μάλλον,
1: Νεοδιόριστοι και αναπληρωτές. Ναι. Νεοδιόριστοι και αναπληρωτές αντιμετωπίζουν επίκαιρο στο πρόβλημα. Προφανώς, γιατί είναι αυτοί είναι που είναι και οι μετακινούμενοι κάθε χρόνο και μένουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους συνήθως. Επομένως, αυτοί αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει και με την κατοικία. Επειδή αναφερθήκατε και για την απεργιακή κινητοποίηση, ναι, το Σάββατο πραγματοποιήθηκε ολομέλεια προέδρων της Δασκαλικής Ομοσπονδίας, έτσι οπότε υπήρχε μια αλληλεπίδραση των προβλημάτων και των ζητημάτων που αντιμετωπίζουμε σε κάθε περιοχή. Όλα αυτά θα γίνει μια ανατροφοδότηση επίπεδο μετά Διοικητικού Συμβουλίου Δασκαλικής Ομοσπονδίας, και το επόμενο διάστημα αναμένονται παρεμβάσεις, κινητοποίηση σε επιμέρους περιοχές με άξονα και διακύβευμα να γίνει αργότερα κάποια απεργιακή κινητοποίηση που να συμπυκνώνει όλα τα ζητήματα που αφορούν το δημόσιο σχολείο, το μαθητή, τον εκπαιδευτικό, γιατί τα προβλήματα είναι πάρα πάρα πολλά.
0: Κύριε Μακράκη, αναφερθήκατε προηγουμένως στις τοποθετήσεις των συναδέλφων σας. Είναι λιγότεροι αυτοί που παίρνουν θέση, να το πω έτσι, αναπληρωτές που είπατε προηγουμένως, από τις θέσεις που απαιτούνται. Αυτό το κενό πώς καλύπτεται, μεταφέρονται ώρες, πώς γίνεται?
1: Ναι, αυτή τη στιγμή, κύριε Αγγελάκη, σε διάφορα σχολεία γίνονται υπερορίες των εκπαιδευτικών. Σε άλλα σχολεία δεν υπάρχουν άλλες ώρες, οπότε για παράδειγμα τα ολόημερα τμήματα αντί να τελειώνουν στις 4 τελειώνουν στις 3. Μάλιστα. Γιατί δεν υπάρχει πλήρη κάλυψη με εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων. Σε άλλα, στα νηπιαγωγεία που δεν υπάρχει πρόβλεψη, είναι μόνο νηπιαγωγή, δεν υπάρχουν ειδικότητες, θέλω να πω, είναι κλειστό τελείως το ολόημερο, δηλαδή δεν λειτουργεί ολόημερο. Και αυτά τέτοια τμήματα έχουμε και στην πόλη και στην Ήπεθρο. Στην παράλληλη στήριξη καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι παιδιά με ιδιαίτερες μαθησιακές δυσκολίες, ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες δεν έχουν την υποστήριξη την ανάλογη. Είτε δεν έχουν καθόλου, είτε έχουν λίγες ώρες. Άρα γίνεται και εκεί μια διαχείριση. Και χάνονται και πολλές διδακτικές ώρες σε μαθήματα τα οποία δεν μπορούν να γίνει ανάθεση, όπως των Αγγλικών ή άλλων ειδικοτήτων πληροφορικής, δεύτερης ξένης γλώσσας κλπ.
0: Μάλιστα. Για να εστιάσουμε λίγο στο Ηράκλειο, στην πόλη του Ηρακλείου, γιατί από ό,τι θυμάστε το είχαμε συζητήσει και στην προηγούμενη κουβέντα που είχαμε πριν από μερικές μέρες. Όσον αφορά τα νηπιαγωγεία, έχει βελτιωθεί καθόλου η κατάσταση ή παραμένει η ίδια?
1: Σε ό,τι έχει να κάνει με τη σχολική στέγη,
0: αυτό εννοώ.
1: Κοιτάξτε να δείτε, τελικά επειδή είχαμε μιλήσει εκεί στις αρχές του Σεπτέμβρη, τα δύο νηπιαγωγεία που είχαν την τελευταία, να πω, υποστή έξωση του τέταρτου νηπιαγωγείου και του πεντηκοστού, αυτά δόθηκαν οι λύσεις ανάγκης. Το τέταρτο λειτουργεί, φιλοξενείται, να το πω έτσι, σε δύο δημοτικά σχολεία, στο 12ο και στο 14ο. Εκεί υπήρχε και μια συμπίεση.
0: Ήταν αυτό στον πόρο που λέγαμε, ναι.
1: Ακριβώς. Ναι. Υπήρχε μια συμπίεση, γιατί εδώ ανατρέπεται όχι μόνο η καθημερινότητα εντός του παιδαγωγικού έργου, ανατρέπεται και η καθημερινότητα και του οικογενειακού προγραμματισμού.
2: Ασφαλώς,
1: γιατί,
2: ασφαλώς.
1: Παράδειγμα, το 10ο ήταν πιο κοντά, το 14ο είναι πολύ πιο μακριά.
2: Ναι.
1: Άρα οι περισσότεροι γονείς θέλουν να γράψουν το παιδί τους στο 12, εκεί που θα φιλοξενηθεί στο 12ο δημοτικό σχολείο.
2: Ναι.
1: Υπάρχει δηλαδή μια μεγάλη συμπίεση και σε ό,τι έχει να κάνει με τέτοιου είδους ζητήματα και με τους γονείς και τα παιδιά.
2: Σίγουρα.
1: Το 50ο νηπιαγωγείο φιλοξενείται στο 11ο δημοτικό στη Χρυσοπηγή.
2: Mm-hmm.
1: Υπάρχει μια θετική εξέλιξη σε ό,τι έχει να κάνει με την παραχώρηση οικοπαίδου από την περιφέρεια στο Δήμο,
2: ναι,
1: εκεί στην περιοχή της Χρυσοπηγής, το οποίο από ό,τι προγραμματίζεται και έχει ανακοινωθεί από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, είναι ότι θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες προκειμένου να τοποθετηθούν αίθουσες βαρέου τύπου. Βέβαια δεν θα ανεργηθεί σχολικό κτίριο με την έννοια του κτιρίου,
2: ναι,
1: αλλά θα,
2: ναι,
1: τοποθετηθούν,
2: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: για την άμεση χρήση από το επόμενο σχολικό έτος,
2: ναι,
1: και πιθανότητα να φιλοξενηθούν και τα δύο νηπιαγωγεία εκεί.
2: Μάλιστα.
1: Και του Πόρου και της Χρυσοπηγής.
2: Μαζί.
1: Μένει να δούμε αν αυτό γίνει, αν όντως γίνει για το επόμενο σχολικό έτος,
2: ναι,
1: προκειμένου να υπάρχει μια ανακούφιση εκεί στην περιοχή, διότι και τα δύο νηπιαγωγεία είναι σχετικά κοντά το ένα με το άλλο, οπότε αυτό δρομολογείται. Σε κάθε περίπτωση εγώ να πω ότι υπάρχουν και άλλες αγωγές ιδιοκτητών σε μισθωμένα κτίρια που αυτή τη στιγμή λειτουργούν ως νηπιαγωγεία,
2: mm-hmm,
1: και υπάρχει μια διαπραγμάτευση της Δημοτικής Αρχής με τους ιδιοκτήτες, αν και κατά πόσο αυτό να είναι εφικτό, έτσι ώστε να μην προχωρήσει η διαδικασία έξωσης. Γιατί οποιαδήποτε διαδικασία δρομολογείται δικαστικά βγαίνει υπέρ του ιδιοκτήτη,
2: ναι,
1: κατά συνέπεια μετά ο Δήμος και οι διεύθυνσεις πρωτοβάθμιες τρέχουν, γιατί δεν υπάρχει και χώροι δεν υπάρχουν και μακροπρόθεσμο πλάνο δεν υπάρχει. Μήπως πριν οδηγηθούν, δηλαδή πριν υπάρξει απόφαση, να υπάρξει μια λύση μέσω της αύξησης του ενοικίου που υπάρχει μέχρι σήμερα. Δυστυχώς αυτή η κατάσταση είναι γενικά στον αέρα, οπότε σε κάθε χρονικό διάστημα έχουμε και μία ανατροπή, μία εξέλιξη σε σχέση με τα μισθωμένα κτίρια που αφορούν την προσχολική εκπαίδευση.
2: Μάλιστα. Κύριε Μακράκη, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να ρωτήσω. Εσείς αν θέλετε κάτι να βγει στον αέρα, να δημοσιοποιηθεί, γιατί όπως ξέρετε όταν τα λέμε
1: ναι,
2: υπάρχουν και περισσότερες πιθανότητες να λυθούν. Λοιπόν, για πείτε μας.
3: Αυτό που εμείς ελπίζουμε σήμερα, παρά το ότι, ξαναλέω, αυτό που μαθαίνουμε από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας είναι ότι θα υπάρξει μερική κάλυψη, να είναι όσο το δυνατόν η καλύτερη δυνατή στο νομό Ηρακλείου και στην Κρήτη, διότι υπάρχει μεγάλο ζήτημα όσον αφορά με τη λειτουργία, την καθημερινή λειτουργία των σχολείων. Όπως είπα, είναι πολλά κλειστά ολοήμερα, συνάδελφοι κάνουν υπερορίες για να μπορεί να βγει το πρόγραμμα, αλλά αυτό καταλαβαίνετε ότι αν περάσει και ο Σεπτέμβρης δεν μπορούν να διαμορφωθούν προγράμματα, ορολόγιο προγράμματα και θα χάνονται πολλές διδακτικές ώρες. Επομένως είναι λοιπόν ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας να καλύψει τα κενά και αν δεν το κάνει σήμερα, άμεσα να γίνουν νέες πιστώσεις.

0: 98,8 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο Τόστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr. Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
5: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε τον Πολίτικα από τους 89,8. Είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο, έγινε ένα μεγάλο συνέδριο. Ήταν το πρώτο, αλλά εξελίχθηκε σε μεγάλο. Και μεγάλο και όσον αφορά τη διάρκεια του, αλλά και όσον αφορά τελικά το τι απέδωσε. Και το τι απέδωσε θα κουβεντιάσουμε σήμερα. Και μιλάμε για το συνέδριο «Η επιστήμη του ελαιολάδου, ποιότητα, καινοτομία και βιωσιμότητα», που ξεκίνησε η ιδέα της υλοποίησης ξεκίνησε από το παράρτημα Κρήτης της Ένωσης Χημικών Ελλάδας. Σε αυτό το συνέδριο ο Πολίτικα και η ιστοσελίδα μας politica.gr ήταν χορηγή επικοινωνίας. Πολλές φορές έχουμε μιλήσει για αυτό το συνέδριο και από τις εκπομπές μας έχετε δει και δημοσιεύματα στην ιστοσελίδα μας. Αξίζει τον κόπο, πραγματικά. Όσες από τις εργασίες του παρακολούθησα εγώ, διαπίστωσα ότι ήταν πράγματι μια ολοκληρωμένη παρουσίαση και επιστημονική πράγματι, με την κυριολεκτική έννοια του όρου, του προϊόντος αυτού, του χρυσού της Κρήτης όπως λέμε, του ελαιολάδου. Για να κάνουμε μια πρώτη αποτίμηση λοιπόν, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, του συνεδρίου, θα συνομιλήσουμε και σήμερα με την πρόεδρο του τμήματος, του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης της Ένωσης Χημικών Ελλάδος, την κυρία Εμμανουέλα Σκουλικάρη, η οποία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Σκουλικάρη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σας και εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και για τα πολύ καλά σας λόγια.
0: Να είστε καλά, κυρία Σκουλικάρη. Για πείτε
1: τελείωσε
0: μαζί.
1: Το συνέδριο.
0: Ναι, τελείωσε το συνέδριο
1: και στεναχωριόμαστε. Αυτό έχουμε.
0: Θέλατε κι άλλο, θέλατε κι άλλο.
1: Ναι. Λοιπόν, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Φαντάζομαι
1: ότι ακούσαμε πάρα πολύ καλά λόγια.
0: Ναι.
1: Οπότε έχει μείνει ένα πάρα πολύ θετικό αποτέλεσμα. Και εντάξει.
0: Ωραία.
1: Είναι λίγο στενάχωρο.
0: Εσείς προς τους ακροατές μας τι θα λέγατε ότι ήταν αυτό το συνέδριο?
1: Εγώ θα έλεγα ότι πετύχαμε το στόχο μας. Ο στόχος μας ήταν να συνδέσουμε την επιστήμη με το ελαιόλαδο, με τον κόσμο που ασχολείται με το ελαιόλαδο επαγγελματικά. Είχαμε συμμετοχές και από τυποποιητές ελαιουργούς και από φορείς σε ΔΙΚΣ, ΒΙΤΕΛ, ΣΥΤΕΚ. Εννοείται η περιφέρεια, μας τίμησε ο κ. Τζεδάκης και φυσικά μας τίμησε και ο υφυπουργός από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Ο κ. Ανδριανός.
1: Ο κ. Ανδριανός, ναι. Βγήκαν το αποτέλεσμα που περιμέναμε, ότι υπάρχει η ανάγκη της σύνδεσης της επιστήμης με τους παραγωγούς, με το πρωτογενή τομέα. Σε αυτό στάθηκε και ο κύριος Ανδριανός, ότι η επιστημονική τεκμηρίωση, η πιστοποίηση προέλευσης που έχουμε τώρα το ΠΙΕ Κρήτης και η προστασία στην αυθεντικότητα θα βοηθήσει πάρα πολύ το τοπικό προϊόν και φυσικά εν τέλει την εθνική οικονομία.
0: Mm-hmm. Θυμάμαι τώρα τον κύριο Ρενιέρια, δεν κάνω λάθος, που είναι και τυποποιητής, που στην ερώτηση που κάναμε μιλάω τώρα για το πάνελ που κάναμε στο τέλος του Σαββάτου,
1: Στρογγυλή
0: Τράπεζα, που είπε, όταν ρώτησα, έκανα την γενική ερώτηση προς όλους, τι πρέπει να, το ένα που θα αλλάζατε, είπε η παραγωγή μας να ακούνε τους επιστήμονές μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι.
1: Έτσι είναι. Και οι επιστήμονες, θα πω εγώ, να ακούν τους παραγωγούς, mm-hmm. να δούμε τις ανάγκες mm-hmm. και να σταθούν οι έρευνες στο σωστό δρόμο. Mm-hmm.
0: Τι κέρδισε η αγορά του ελαιολάδου από αυτό το συνέδριο, κατά τη γνώμη σας, κυρία Σκουλικάρη?
1: Αρχικά νομίζω ότι, ότι συνειδητοποίησε ότι είμαστε δίπλα τους. Όλη η επιστημονική κοινότητα. Δεύτερον, είδαμε που έχουν εστιάσει οι έρευνες και έχουμε εντοπίσει ποια είναι τα νέα δεδομένα που πρέπει να ακολουθήσουμε, οι νέες έρευνες που, στις νέες έρευνες που πρέπει να σταθούμε. Αυτό κυρίως, ότι είμαστε δίπλα τους όλοι οι φορείς και όλοι μαζί, μόνο με συλλογική προσπάθεια μπορούμε να αναδείξουμε το προϊόν ακόμα καλύτερα. Όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, η αναδυόμενη κίνδυνη, η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, επηρεάζει το ελαιόλαδο, επηρεάζει τους μικρούς παραγωγούς, όπως είπατε, από τη Στρογγυλή Τράπεζα αναφέρθηκε αυτό, ότι πρέπει να τονωθούν. Οπότε και εμείς οι επιστήμονες πρέπει να το δούμε, από αυτή την πλευρά, να βοηθήσουμε τον κόσμο και να μείνει το ελαιόλαδο να είναι ανθεκτικό στις αλλαγές που έρχονται.
0: Εσείς ως χημικός, τι θα συμβουλεύατε τους παραγωγούς και τους ελαιουργούς και τους τυποποιητές, ποια θα ήταν η συμβουλή σας προς αυτούς για να διατηρηθεί η ποιότητα ή και ακόμα και να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο το ελαιόλαδο, το κριτικό ελαιόλαδο?
1: Θα συμφωνήσω με αυτό που είπε ο κύριος Ρενιέρης, να ακούνε τους επιστήμονες, γιατί θέλουμε να τους βοηθήσουμε. Δεν θέλουμε να επηρεάσουμε καταστάσεις για άλλα ωφέλη. Εάν ακούν τους επιστήμονες, δηλαδή όταν θα... Ένα παράδειγμα, όταν θα κάνουμε μια ανάλυση και εντοπιστεί, π.χ. επειδή κάναμε πολύ οργανοληπτική ανάλυση, εντοπιστεί ένα ελάττωμα και ο ειδικός πει ποια μπορεί να είναι η πιθανή προέλευσή του. Ας τον ακούσει τον ειδικό, ας τον ακούσει τον επιστήμονα, θα τον βοηθήσει να έχει ένα καλύτερο προϊόν.
0: Κυρία Σκουλικάρη, την επομένη, την τελευταία ημέρα του συνεδρίου έγινε στο πεδίο γευσυγνωσία, νομίζω. Έτσι δεν είναι, στο πανεπιστήμιο, αν δεν κάνω λάθος. Εσείς το είτε πού?
1: Ναι, ένα μέρος ήταν και η γευσυγνωσία. Η κυρία Χριστοπούλου έδωσε το καλύτερο της σε αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ θα πω ότι τα παιδιά, οι φοιτητές, για αυτούς ήταν κάτι πολύ πρωτόγνωρο. Έβγαιναν από την αίθουσα και ήταν ενθουσιασμένα για αυτό που αντιλήφθηκαν. Είχαμε παράλληλα και food pairing, όχι παράλληλα, σε επόμενη δράση είχαμε food pairing μαζί με την Μαρία Καλτσουνάκη, η οποία ήταν εξίσου πάρα πολύ καλή, όπου και οι επαγγελματίες που συμμετείχαν ενθουσιάστηκαν με το πάθος τους, με αυτά που γεύτηκαν. Δεν ήταν μια απλή γευσυγνωσία, ήταν ένα, εγώ θα πω, ταξίδι στις γεύσεις του ελαιολάδου. Παράλληλα είχαμε και η μέρα καριέρας, όπου ήρθαν φοιτητές και ενημερώθηκαν από τις εταιρείες που συμμετείχα, και είχαμε και ένα μικρό, ας το πούμε, εργαστήριο μέτρηση πολυφενολών. Έφερε ο κόσμος το λάδι τους και με τον εξοπλισμό του κυρίου Αστεριάδη μετρούσαμε τις πολυφενόλες τους στα δικά τους δείγματα. Οπότε ήταν μια ημέρα και αυτή γεμάτη με πολύ ενθουσιασμό από τους συμμετέχοντες.
0: Ο ενθουσιασμός σίγουρα πήγαζε το γεγονός του βιωματικού του πράγματος, έτσι, γιατί το ζούσαν. Το ζούσαν, το έκαναν πράξη.
1: Ακριβώς, τους άρεσε πάρα πολύ όλη η προσέγγιση. Όπως σας είπα, έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια για το συνέδριο από όλους τους συμμετέχοντες, τους σύνεδρους. Τους άρεσαν αυτό που βίωσαν. Είδαν και άλλες πτυχές του ελαιολάδου, θεωρώ, που δεν τις είχαν δει, και τους ξυπνήσαμε κάποια, ας το πούμε, συναισθήματα, γεύσεις. Νομίζω ότι πέρασαν πάρα πολύ ωραία από τα σχόλια που είχαμε.
0: Γενικά διαπίστωσα και εγώ ότι τα νέα παιδιά εκεί, οι εθελοντές και οι φοιτητές, ήταν πάρα πολύ, το κάνανε με πολύ μεράκι και πολύ κέφι αυτό, τους άρεσε.
1: Μας αγκάλιασαν και τους αγκαλιάσαμε και γίναμε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα, που αν δεν υπήρχαν αυτά τα παιδιά δεν θα είχε πραγματοποιηθεί η εκδήλωση, αυτό το συνέδριο με αυτή την επιτυχία και τα ευχαριστούμε πάρα πολύ και να είναι σίγουρα ότι θα είμαστε δίπλα τους για οτιδήποτε χρειαστούν. Άλλωστε για αυτούς έγινε το συνέδριο, για να τους ενθαρρύνουμε να ασχοληθούν με την έρευνα του ελαιολάδου και να είναι οι επόμενοι ομιλητές στο επόμενο συνέδριό μας.
0: Πάντως είναι, θα λέγαμε, ένα δείγμα, καλό δείγμα, το συνέδριο αυτό, ότι το ελαιόλαδο της Κρήτης πρέπει να διατηρηθεί και να βελτιωθεί όσον αφορά τις αδυναμίες του. Άρα το ελαιόλαδο θα υπάρχει συνεχώς στην Κρήτη, όπως υπάρχει εδώ και 3, 4, 5, 6 χιλιάδες χρόνια, δεν ξέρω πόσα χρόνια υπάρχει το ελαιόλαδο στην Κρήτη.
1: Θα υπάρχει, γιατί είμαστε εδώ να βοηθήσουμε, η επιστημονική κοινότητα, και θεωρώ και η πολιτεία δεσμεύτηκε με τις ομιλίες των εκπροσώπων ότι θα βοηθήσουν στο να επιβιώσουν και οι μικροί παραγωγοί. Οπότε ναι, θεωρώ ότι θα υπάρχει και αλίμονό μας αν δεν υπάρχει.
0: Και κυρία Σκουλικάρη, όσον αφορά το μέλλον του συνεδρίου.
1: Δεν έχουμε κάνει ακόμα δίκους, αλλά ξέρετε, εγώ θα πω να ξαναγίνει, εννοείται. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει, και του χρόνου.
0: Μπορεί να το κάνετε αλλά... ένα διετία, ας πούμε, να ρίξω εγώ μια ιδέα.
1: Ναι,
0: μπορεί να το κάνετε
1: ότι...
0: ένα διετία, ας πούμε. Είναι μια καλή, ένα καλό χρονικό διάστημα.
1: Είναι πολύ καλό, θεωρώ ότι πρέπει να γίνει στα 2 χρόνια, που να έχουν προλάβει να βγουν και νέες μελέτες, νέες έρευνες.
0: Βέβαια.
1: Και να είναι ακόμα, να είναι και αυτό καινοτόμο. Επίσης θα ήθελα να πω ότι συμμετείχαν πάρα πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εκτός από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Τμήμα Χημείας, συμμετείχε το ΕΛΜΕΠΑ με το Τμήμα Γεωπονίας, το ΕΛΜΕΠΑ με το Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το ΕΚΠΑ, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, είχαμε το Σχολείο Ηλιάς και Ελαιόλαδο από την Καλαμάτα, είχαμε τη Λέσχη Φύλαιος. Είχαμε πάρα πολλές συμμετοχές, είχαμε συμμετοχή από την Αμερική, από το Οχάιο, από τη Δανία. Προσπαθήσαμε να έχουμε μια πλευρική, ας το πούμε, εικόνα,
0: ναι,
1: και από άλλες περιοχές της Ελλάδας.
0: Είχε διαστάσεις διεθνείς. Ναι, ναι, ναι. Και είχε διαστάσεις διεθνείς για να βγουν, όπως είπατε και εσείς, σωστά συμπεράσματα. Πολύ σωστά. Λοιπόν, εύχομαι με το καλό, κυρία Σκουλικάρη, και στο δεύτερο συνέδριο επιστήμης του ελαιολάδου, μια και σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.
0: Είμαστε...
1: και εσάς και τους χορηγούς μας, γιατί ήταν και αυτοί, είχαν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Η υποστήριξη και η βοήθειά τους ήταν ανεκτίμητη.
0: Να είστε είναι καλά. Με χαρά θα γίνουμε χορηγοί επικοινωνίας και στο δεύτερο με το καλό. Να είστε καλά.
1: Από τώρα σας στέλνω την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Επίσης. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Επίσης, γεια σας.
0: Ήταν η κυρία Εμμανουέλα Σκουλικάρη, πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης της Ένωσης Ελλήνων Χημικών. Μιλήσαμε, κάναμε την αποτίμηση του συνεδρίου «Η Επιστήμη του Ελαιολάδου». Ακούσατε ένα συνέδριο με διεθνείς διαστάσεις. Ακούσατε, υπήρξαν και συμμετέχοντες από διεθνείς φορείς και ιδρύματα. Και συμμετοχή με πανεπιστήμια της Ελλάδας ολόκληρης. Πραγματικά ήταν μια ολοκληρωμένη δουλειά. Πιάστηκε το ελαιόλαδο από πολλές πλευρές. Από την ώρα που θα φυτέψει στο μουρέλο, που λέμε εδώ στην Κρήτη, μέχρι να πάρει την πρώτη σταγόνα από τη σοδιά στο ελαιοτροβείο και να την καταναλώσεις βεβαίως στο τραπέζι σου. Μέχρι και την κατανάλωση, λοιπόν, ήταν όλη η διαδρομή του ελαιολάδου με επιστημονικό τρόπο, με εμπειρικό τρόπο, με βιωματικό τρόπο σε αυτό το συνέδριο.

Πριν πάμε στην επόμενή μας απαραίτητη διακοπή, να σας πω ότι ξεκινάει το 76ο τουρνουά 8x8 στο Καλτσέτο, στο πρώτο γήπεδο 8x8 και 5x5 στο Ηράκλειο. Οι συμμετοχές έχουν ήδη ανοίξει και οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμούς δράσης για μια ακόμη διοργάνωση γεμάτη ένταση, πάθος και δυνατές αναμετρήσεις. Δηλώστε συμμετοχή της ομάδας σας στα τηλέφωνα 6973 388 732 και 2810 317 777. Είμαι στο Facebook στη σελίδα Καλτσέτο 1997.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Απολογείται σήμερα ο 40χρονος που συνελήφθη από αυτοφόρο έξω από σπίτι 18χρονη στο Μασταμπά. Κατασχέθηκαν ακόμη 500 αρχεία που εντοπίστηκαν με βίντεο και φωτογραφίες παιδιών. Παραιτήθηκαν οι δικηγόροι της προφυλακισμένης γιατρού λόγω αλλαγής στην υπερασπιστική γραμμή στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Νέα ένταση χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη δομή μεταναστών στους αθανάτους με τον Αντιδήμαρχο Πολοδομίας Νίκο Γιαλιτάκη να παρουσιάζει τους φακέλους για τους οποίους υπήρχαν ισχυρισμοί ότι είχαν χαθεί. Αποφασίστηκε ακόμη η καταβολή έως 3.000 ευρώ στους πληγέντες από τη μεγάλη φωτιά του Ιουνίου στον Άγιο Γιάννη Χωστό. Αντιδράσεις προκαλούν τα εντέλεσθε σε γιατρούς στο ήδη υποστελεχωμένο νοσοκομείο των Χανίων για να καλύψουν τα σοβαρά κενά του νοσηλευτικού ιδρύματος Ρεθύμνου. Αλλάζουν από 1η Οκτωβρίου οι ώρες κίνησης ησυχίας. Διαμορφώνονται από τις 3.30 έως τις 5.30 το απόγευμα και από τις 10 το βράδυ έως και τις 7.30 το πρωί της επόμενης ημέρας. Ξεκίνησαν οι πληρωμές στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Στο διεθνή χώρο, νέα ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν στο Κίεβο. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι ζητά περισσότερους πυράβλους για τα Patriot. Στις προπονήσεις επέστρεψαν οι ποδοσφαιριστές του Όφι μετά το ρεπό των προηγούμενων ημερών. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gedikule.gr. Συννεφιά, άνεμοι έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου σήμερα στο Ηράκλειο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Το στυλ σου αλλάζει. Η διάθεσή σου αλλάζει. Η ματιά σου... Αυτό το φθινόπωρο, δες τα πράγματα διαφορετικά με VNY. VNY Glasses. Γυαλιά ηλίου με σύγχρονο design, χαρακτήρα και attitude. Γιατί ένα ζευγάρι γυαλιά δεν ολοκληρώνει απλώς το look σου, το καθορίζει. Βρες το VNY που σου ταιριάζει και κάνε τη δική σου εμφάνιση statement. VNY Glasses. New season, new look. VNY. Στο VNY Store 1821 αριθμός 29 Ηράκλειο. Και τώρα ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
2: Dirty 107,7.
3: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί φίλοι, έγινε γνωστό ότι στις αρχές του επόμενου μήνα, δηλαδή σε 2-3 μέρες, δεν ξέρω πόσο αρχές, γιατί δεν έχει οριστικοποιηθεί η ημερομηνία, θα έρθει στην Κρήτη ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, για να εγγενιάσει κάποιες δομές υγείας οι οποίες έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με το που έγινε γνωστή η είδηση, οι εργαζόμενοι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου τον προϋπάντησαν την είδηση, μάλλον, με μία ανακοίνωση. Με μία ανακοίνωση όπου περιγράφονται τα θέματα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Γι' αυτό λοιπόν επικοινωνήσαμε με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, τον κύριο Δημήτρη Βρίζαλη, για να μας πει ποια είναι τα θέματα αυτά και για μια κινητοποίηση. Νομίζω ότι υπάρχει και στάση εργασίας όταν θα έρθει ο κύριος Γεωργιάδης στο Ηράκλειο. Θα μας τα πει όμως ο ίδιος ο κύριος Βρίζαλης. Κύριε Βρίζαλη, καλή σας μέρα, ευχαριστώ που και σήμερα είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Όπως αναφέρατε αρχικά, εμείς σαν εργαζόμενοι δίνουμε συνέχεια στις κινητοποιήσεις και στις παρεμβάσεις που κάνουμε καθημερινά και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, αλλά και σε όλοι οι σύλλογοι στα νοσοκομεία τα αντίστοιχα, για τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στις δομές υγείας του νησιού. Κοιτάξτε να δείτε, η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα κόβει κορδέλες, κάνει φιέστες και πανηγύρια σε σχέση με αναγκαία έργα υποδομών που τα παρουσιάζει σαν κοσμογονία, και αυτό είναι, αν θέλετε, ένα σημείο που κριτικής που κάνουμε, ότι τα αυτονόητα δεν μπορεί σήμερα να τα παρουσιάζει καμία κυβέρνηση, είτε η σημερινή είτε αυτές που μπορεί να έρθουν το επόμενο διάστημα, σαν κάτι το πρωτόγνωρο. Στον 21ο αιώνα το να αναβαθμίζεις κάποια κέντρα υγείας ή κάποια νοσοκομεία δεν μπορεί να είναι η είδηση που αυτό θα χαρακτηρίζει ότι το σύστημα υγείας είναι στα καλύτερά του. Γιατί δυστυχώς και οι υγειονομικοί και οι ασθενείς καθημερινά γονατίζουν από τα σοβαρά προβλήματα που ξεκινάνε και από την υποστελέχωση και από την υποχρηματοδότηση και από την μετατροπή των νοσοκομείων σαν επιχειρήσεις. Και βεβαίως τα στοιχεία, επειδή είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Όταν αυτή τη στιγμή στο νησί μας περιμένουν πάνω από 9.000 συμπολίτες μας να χειρουργηθούν, τότε αποδεικνύεται ότι το σύστημα υγείας δεν πλέει τα καλύτερά του. Γιατί δεν είναι κανονικότητα τελικά ουσιαστικά να οδηγείται κάποιος άνθρωπος ή το να πρέπει να πληρώσει στον ιδιωτικό τομέα ή μέσα στα νοσοκομεία με τα ιδιωτικά απογευματινά χειρουργία, ή να τον πάρει κάποια στιγμή ο χάρος που λέμε, αν δεν προλάβει να χειρουργηθεί.
0: Άρα δηλαδή λέτε κύριε Βρίζαλη ότι δεν συνάδει η καθημερινότητα των νοσοκομείων με τα έργα αυτά τα οποία θα εγγενιάσει ο Υπουργός. Αυτό θέλετε να πείτε.
1: Δεν συνάδει με την όλη τη θρανδολογία ότι έχουμε το καλύτερο σύστημα υγείας τον τελευταίο χρόνο. Τα έργα θα γίνουν. Θα γίνουν τα έργα. Δεν λέω ότι δεν θα γίνουν ή δεν έχουν γίνει. Το θέμα είναι, η καθημερινότητα του πολίτη, του εργαζόμενου, έχει βελτιωθεί? Γιατί τα ντουβάρια από μόνα τους δεν μπορούν να εξετάσουν, δεν μπορούν να απαλύνουν τον πόνο, δεν μπορούν να απαλύνουν την τσέπη του ασθενή και του συνοδού που πληρώνει από την τσέπη του φάρμακα, εξετάσεις, περιμένει να κλείσει ένα ραντεβού ή περιμένει έναν άνθρωπο το βράδυ, επειδή δεν υπάρχει προσωπικό νοσηλευτικό, να πρέπει να πληρώσει από την τσέπη του για να έχει ένα αποκλειστικό νοσηλευτή. Δεν μπορεί δηλαδή να λέει ότι φταίνει οι εργαζόμενοι που δεν έχουν στο σύστημα υγείας, και όταν ο πρωτοδιόριστος μισθός ενός πτυχιούχου εργαζόμενου νοσηλευτή είναι 850, ενός δέκα έψιλον εργαζόμενου 750 και ένα έψιλον έψιλον γύρω στα 600 ευρώ, και να λες ότι το σύστημα υγείας το κάνω ελκυστικό. Τι είδους δηλαδή σύγχρονο σύστημα υγείας είναι αυτό, όταν ο ασθενής αναγκάζεται να περιμένει για να κλείσει ένα ραντεβού, όταν περιμένει να κάνει μια γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση πάνω από 6 μήνες. Τι σύγχρονο σύστημα υγείας είναι αυτό που σε υποχρεώνει τελικά έναν ασθενή που είναι να μπει στην παθολογική να εμφανίζεται στη χειρουργική με το ίδιο προσωπικό που δημιουργεί άλλα προβλήματα. Και γι' αυτό εμείς λέμε ότι σήμερα αυτό που εμείς θέλουμε και διεκδικούμε είναι ότι αυτή η κανονικότητα που παρουσιάζεται στους πολίτες έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση. Δηλαδή μια χρηματοδότηση που όταν διεκδικεί ο κόσμος υπάρχουν ταβάνια, υπάρχουν δημοσιονομικά όρια και την ίδια ώρα από την τσέπη τη δικιά μας κυρία Αγγελάκη έχει μαζευτεί περίπου 7 δισεκατομμύρια πρωτογενές πλεόνασμα. Όταν τα κέρδη των εισηγμένων εταιριών είναι δισεκατομμύρια, για τον λαό δεν μένει τίποτα. Είχαμε εκατομμύρια κόσμο στο νησί μας τουρίστες.
2: Κύριε Βρυσαλή, θα ήθελα να εστιάσουμε λίγο. Ναι, θα ήθελα να εστιάσουμε λίγο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Που το ζείτε βέβαια, το βιώνετε κάθε μέρα εκεί στη δουλειά σας. Για πείτε μας, τι είναι εκείνο το οποίο, εν πάση περιπτώσει, είχαμε μιλήσει και παλαιότερα εμείς, αλλά είχαμε μιλήσει και με τον κύριο Χτενιαδάκη, αν δεν κάνω λάθος, και με επιστήμονες του Πανεπιστημίου. Και εστίαζαν το πρόβλημα κυρίως στο νοσηλευτικό προσωπικό. Όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, μάλλον δεν είναι ελκυστικό, έτσι, το επάγγελμα του νοσηλευτή.
1: Το νοσηλευτικό προσωπικό είναι το πιο σοβαρό, αλλά δεν πρέπει να υποβαθμίσουμε, και δεν το λέω ότι το κάνετε εσείς και εγώ στη συζήτησή μας, ναι, ότι ένα νοσοκομείο είναι μια λυσίδα.
2: Ναι, για πείτε μας λοιπόν.
1: Δεν έχει νοσηλευτικό προσωπικό και βεβαίως όταν αρρωσταίνει κάποιος ασθενής, κάποιος εργαζόμενος, δεν μπορεί να καλυφθεί βάρδια. Δεν έχει προσωπικό καθαριότητας και σύντησης. Όταν το προσωπικό καθαριότητας έχουν απομείνει περίπου 60-65 άνθρωποι για χιλιάδες τετραγωνικά και έχεις μια καθαρίστρια για όλο το κτίριο και την ίδια ώρα η πολιτεία δεν προσλαμβάνει ούτε μόνιμο προσωπικό ούτε επικουρικό προσωπικό, αλλά σπαταλά δημόσιο χρήμα 1,5 εκατομμύρια ευρώ για να φέρει από την πύλη τον εργολάβο. Όταν την ίδια ώρα έχεις μια τραπεζοκόμα που πρέπει να δώσει το φαγητό στην ώρα του και για το φαγητό καταλήγει στις 10 και 10 και μισή, γιατί δεν προλαβαίνει να καλύψει 2 και 3 και 4 κλινικές. Όταν έχεις ένα μεταφορέα για το απόγευμα για ένα κτίριο ολόκληρο. Όταν έχεις ένα διοικητικό υπάλληλο που συνταξιοδοτείται και δεν έχεις να καλύψει το φαρμακείο τη μεταφορά των φαρμάκων. Όταν δεν έχεις για χρόνια γραμματιακή υποστήριξη σε κλινικές. Αυτά όλα καταλαβαίνετε ότι εδώ ή θα έχεις σαν κράτος την απόφαση να έχεις μια στρατηγική ενίσχυση στήριξης του δημόσιου συστήματος υγείας ή θα επιχειρείς με μπαλώματα να λύσεις τα προβλήματα που δεν δίνονται.
2: Μάλιστα. Κύριε Βρυσαλή, θέλω να ρωτήσω ποιες είναι οι ανάγκες αυτή τη στιγμή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, δηλαδή για να λειτουργεί ιδανικά, να λειτουργεί κανονικά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, λοιπόν, τι χρειάζεται?
1: Τα στοιχεία, ναι, αυτή τη στιγμή με έναν ξεπερασμένο οργανισμό του 2012, δηλαδή για ένα νοσοκομείο του 2012 και όχι του 2026,
2: ναι,
1: προέβλεπε ο οργανισμός 1656 θέσεις μόνιμες προσωπικού και αυτή τη στιγμή μόνιμο προσωπικό υπηρετεί 1180.
2: Άρα θέλουμε 500 και κάτι,
1: 500 για το νοσοκομείο του 12.
2: Του 12,
1: για το νοσοκομείο του 2026 θέλεις περίπου το ένα επιπλέον από τους 500.
2: Και ιδιαίτερα το καλοκαίρι, γιατί αναφερθήκατε προηγουμένως και με τον τουρισμό.
1: Και ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Ναι. Και να σας πω και ένα στοιχείο κι άλλο. Από το 2022, μόνιμη και συμβασιούχη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου ήταν 2.283 μόνιμη και συμβασιούχη. Το 2025, τέλους του χρόνου, είχαμε 2.109. Δηλαδή 174 εργαζόμενοι από το 2022 μέχρι και τώρα. Δηλαδή τα στοιχεία, κύριε Αγγελάκη, είναι σκληρά. Και είναι σκληρά γιατί ακριβώς η πραγματικότητα αποτυπώνεται στην καθημερινότητα. Από αρχές του χρόνου μέχρι τώρα έχουν φύγει από το νοσοκομείο μόνιμοι και συμβασιούχοι 90 εργαζόμενοι. Δεν έχουν προσθεθεί 90 εργαζόμενοι.
2: Μάλιστα.
1: Και ταυτόχρονα, μόλις χτες, είχαμε παρέτηση μιας μόνιμης συναδέλφου νοσηλεύτριας γιατί δεν μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες τις οικονομικές επειδή ήταν από ένα άλλο τόπο.
2: Α, μάλιστα. Συγγνώμη, μια και το αναφέρατε αυτό, δεν δόθηκε η επιστροφή ενοικίους νοσηλευτές που υπηρετούν από άλλο τόπο?
1: Δόθηκε, κυρία Κελάκη, αλλά κοιτάξτε, το ενίκιο καθημερινή είναι εδώ το μηνιαίο 500 περίπου 600 ευρώ. Όταν η ΔΕΗ έχει φτάσει στα ύψη, όταν έχει την καθημερινότητά σου τα 850 ευρώ για ένα μήνα ή για δύο μήνες, δεν ανακουφίζουνε. Δεν ανακουφίζουνε γιατί ακριβώς η κάθε μέρα πας στο σούπερ μάρκετ και οι τιμές μεγαλώνουν, είναι διαφορετικές.
2: Mm-hmm.
1: Αυτή τη στιγμή, αν δεν υπάρχει αύξηση γενναία για όλους τους εργαζόμενους, δεν λέω μόνο για τους νοσηλευτές, μόνο για τους υγειονομικούς, γενναία αύξηση, το δημόσιο επί της ουσίας επιδιώκεται ουσιαστικά να είναι η ταμπέλα δημόσιου και οι υπηρεσίες και οι εργαζόμενοι να είναι σε εργολάβους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορεί δηλαδή αυτή τη στιγμή να έχεις μηχανήματα, παραδείγματος χάρη στα νοσοκομεία, και να τα έχεις ή σε υπολειτουργία ή να καλύπτονται μόνο μια βάρδια γιατί δεν έχεις προσωπικό, και η λύση που λέει η κυβέρνηση είναι κάνει υπερορία τεντώσου για να βγάλεις και ένα πράγμα παραπάνω για να τα δουλέψεις.
2: Μάλιστα.
1: Και κύριε... τα λέω και είναι και στα κέντρα υγείας, είναι και στο ΕΚΑΒ, τα αντίστοιχα προβλήματα δηλαδή.
2: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό κιόλας εμείς προχωρήσαμε, κύριε Αγγελάκη, να πω και μια είδηση.
2: Ναι.
1: Προχτές σε μια παγκρίτια πώς λένε, σύσκεψη σωματείων διαδικτυακή,
2: ναι,
1: που αποφασίσαμε από κοινού και να εκδώσουμε ένα κοινό δελτίο τύπου για τα προβλήματα που υπάρχουν σε όλες τις δομές υγείας,
2: mm-hmm,
1: και ταυτόχρονα αγωνιστικά με σταθμούς να μπορέσουμε, αν θέλετε, και την άφηξη του Υπουργού όπου και αν πάει, να υπάρχει μια αγωνιστική απάντηση των εργαζομένων για την πραγματικότητα που υπάρχει στα νοσοκομεία, και βεβαίως να κλιμακώσουμε με απεργία κλαδική και πανελλαδική το επόμενο διάστημα.
2: Μάλιστα. Πάντως η τάση εργασίας την έχετε ήδη προναγγείλει την ημέρα που, την όποια μέρα, εν πάση περιπτώσει, έρθει.
1: Την όποια μέρα ακριβώς, και από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι έχουμε συμφωνήσει, σε κάθε νοσοκομείο που θα παρευρεθεί η αντιπροσωπεία του Υπουργείου Υγείας ή κυβερνητικό κλιμάκιο, θα υπάρχει στάση εργασίας και κινητοποίηση.
2: Μάλιστα.
1: Σε όλα τα νοσοκομεία, σε όλες τις δομές που θα υπάρξει.
2: Μάλιστα.
1: Που θα επισκεφθεί
2: ο Υπουργός. Ακριβώς. Κύριε Βρύσαλη, να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Ελπίζω το γεγονός ότι δημοσιοποιούμε τα προβλήματα να οδηγήσουν κάποια στιγμή και στην επίλυσή τους. Και είδομε που λέμε.
1: Ευχαριστούμε κύριε Αγγελάκη και εσάς και το σταθμό σας, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα για άλλη μια φορά ακριβώς η παρέμβασή μας είναι για να μπορέσουν να λυθούν και προβλήματα.
2: Έτσι.
1: Γιατί κάποιος μπορεί να λέει ότι μόνο φωνά. Εμείς έχουμε κάνει και προτάσεις στο πώς μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα υγείας υπέρ των ασθενών και των εργαζομένων.
2: Κύριε Βρύσαλη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Γεια σας. Μπορεί να λέει το Υπουργείο Υγείας ότι όλα καλά, είναι το καλύτερο σύστημα υγείας, αλλά ακούσατε την άλλη άποψη από τους εργαζόμενους. Τα λέει το Υπουργείο αυτά, αλλά δεν σκέφτεται την καθημερινότητα. Και η εικόνα της καθημερινότητας δεν συμφωνεί με τα όσα λέει το Υπουργείο. Έτσι. Ο ένας θα λέει, ο άλλος θα κάνει, και ελπίζω να πορευτούμε σε καλύτερες μέρες.

σύστημα υγείας πάσχει πολλαπλώς. Βλέπετε τώρα τι γίνεται με το θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη, πόσα πράγματα έχουν έρθει στην επιφάνεια, που υπέβοσκαν εκεί κάτω στην Άβυσσο του συστήματος υγείας. Το λέμε σύστημα υγείας, δεν μιλάμε για το εθνικό σύστημα υγείας που πάει το μυαλό μας κατευθείαν στο δημόσιο, ας πούμε. Σύστημα υγείας είναι και οι ιδιωτικοί φορείς. Και υπάρχει και εκεί, υπάρχουν και ιδιωτικοί φορείς υγείας οι οποίοι δεν είναι σόοι. Κινούνται στα όρια ή και μέσα στην παρανομία. Όπως παράδειγμα αυτή η κλινική στη Θεσσαλονίκη που σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής, ότι παρήχε χημειοθεραπεία σε ανθρώπους που δεν τη χρειαζόταν, που δεν είχαν κακοήθειες. Λοιπόν, τέτοια πράγματα κάποια στιγμή πρέπει να εκλείψουν. Και υπάρχει ακόμα πολλής δρόμος στην χώρα μας για να εξυγειαθεί και το εθνικό σύστημα υγείας και το ιδιωτικό σύστημα υγείας.

Θα πρέπει σιγά σιγά να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς σήμερα από την όμορφη μέρα σταθήκαμε στα κυριότερα γεγονότα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας. Εστιάσαμε στο θέμα των αναπληρωτών δασκάλων και νηπιαγωγών, που καθώς μιλήσαμε με τον κύριο Μακράκη, τον κύριο Γιώργο Μακράκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομηνικός Θεοτοκόπουλος, με αφορμή το γεγονός ότι σήμερα γίνονται προσλήψεις αναπληρωτών, αλλά και εκεί υπάρχει από τους συνδικαλιστικούς φορείς των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τη Διδασκαλική Ομοσπονδία δηλαδή γενικά. Υπάρχει αντίδραση, δεν είναι τόσες όσες θα πρέπει να είναι οι θέσεις των αναπληρωτών που καλύπτονται. Καλύπτονται βεβαίως με οι κενές θέσεις, με κάποιους ελιγμούς θα έλεγα στα ωράρια, με το να κάνουν μάθημα εκπαιδευτική σε δύο σχολεία ή τρία για να καλύψουν τις ώρες και τα σχετικά τα γνωστά της ελληνικής πραγματικότητας. Μιλήσαμε και για το ενδεχόμενο, είπε δηλαδή ότι θα υπάρξει μια γενική συνεννόηση μεταξύ των δασκαλικών ομοσπονδιών για να καταλήξουν ή όχι σε απεργιακή κινητοποίηση οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί. Εστιάσαμε και στα θέματα του Ηρακλείου. Είδαμε το θέμα το σοβαρό που υπάρχει με τη στέγη, ειδικά στα νηπιαγωγεία. Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Νηπιαγωγεία που διαχωρίζονται λόγω του γεγονότος ότι ο ιδιοκτήτης της κατοικίας συνήθως που φιλοξενεί, γίνεται νηπιαγωγείο, θέλει να κάνει διόχρηση ή ζητάει υψηλό ενίκιο που δεν μπορεί ο Δήμος να πληρώσει. Παρ' όλα αυτά ο κύριος Μακράκης έκανε την πρότασή του, θα μπορούσε να διαθέσει σε υψηλά ενίκια χρήματα ο Δήμος για να μπορέσει να στεγάσει τα παιδιά τα νήπια του νηπιαγωγείου τα παιδιά. Υπάρχει θέμα γενικώς για τα νηπιαγωγεία, επαναλαμβάνω, στο Ηράκλειο. Θα δούμε πως θα εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση. Κάναμε και μία αποτίμηση του συνεδρίου η Επιστήμη του Ελαιολάδου που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο τριήμερο στο Ηράκλειο και το οποίο σημείωσε μεγάλη επιτυχία, παρόλο που ήταν πρώτο. Σημείωσε μεγάλη επιτυχία και λέω αυτό γιατί συνήθως το πρώτο έχει κάποιες αδυναμίες. Εντάξει, και αυτό σίγουρα είχε κάποιες αδυναμίες, αλλά όχι τέτοιες, δεν ήταν καθοριστικές για να μην εξελιχθεί ομαλά η διαδικασία. Ήμασταν χορηγοί επικοινωνίας, το χαρήκαμε πολύ γι' αυτό που ήμασταν χορηγοί επικοινωνίας και ο Πολίτικα και το Πολίτικα.gr σε αυτό το συνέδριο. Μιλήσαμε λοιπόν με την κυρία Εμμανουέλα Σκουλικάρη, την πρόεδρο του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης της Ένωσης Ελλήνων Χημικών. Κάναμε μια αποτίμηση και πόσο πολύ συνέβαλε στην πρόοδο της καλλιέργειας και της τυποποίησης και της κατανάλωσης του ελαιολάδου αυτό το συνέδριο. Και με τον κύριο Δημήτρη Βρύσαλη, τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, είδαμε τα γενικότερα θέματα που αντιμετωπίζει ο τομέας της υγείας και εστιάσαμε στα προβλήματα ιδιαίτερα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και όλο αυτό το κάναμε εν ώψη της επικείμενης επίσκεψης του Υπουργού Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη στην Κρήτη, όπου εδώ στο νησί μας θα εγγενιάσει δομές ή βελτιώσεις δομών υγείας που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αγαπητοί φίλοι, θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8 το πρωί, από τον Μάνο Παπαδάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και από μένα. Έχετε ευχές να περάσετε μια όμορφη μέρα, όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.
1: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Γεια σας, γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλώς μας ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε και σήμερα στην εκπομπή 10 με τόνο. Είμαι η Αγάπη Πεχινάκη, είμαι καλά και θα είμαι μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες με ειδήσεις, με νέα, με επικαιρότητα, όπως κάθε μέρα άλλωστε από Δευτέρα και Παρασκευή. Μαζί μου πολύτιμο συνεργάτη στην ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Παπαδάκης. Καλώς ορίσατε λοιπόν. Μείνετε εδώ μαζί μας συντονισμένοι, γιατί έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να σχολιάσουμε, πολλά να μοιραστούμε. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 7 και 17 λεπτά, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 7 και 13 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει από ό,τι βλέπω ο Κυριάκος και η Πετρωνία, οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Όσιος και αναχωρητής της Χριστιανικής Εκκλησίας, ο Άγιος Κυριάκος ο Αναχωρητής, η μνήμη του οποίου τιμάται κάθε χρόνο στις 29 Σεπτεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Κυριάκος. Ο Κυριάκος γεννήθηκε στην Ακόρινθο το 446 και σε νεαρή ηλικία πήγε στα Ιεροσόλυμα, όπου εισήλθε στο μοναχικό βίο από τον μετέπειτα Άγιο Ευθύμιο. Σε ηλικία 40 ετών χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και από τα 70 του γύρισε πολλά μοναστήρια και σκήτες, όπου έζησε με αυστηρότατη άσκηση. Τελικά πέθανε σε ηλικία 107 ετών. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Κυριάκο που σήμερα έχει την ονομαστική του γιορτή. Χρόνια πολλά όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Να είστε γεροί, να είστε ευτυχισμένοι. Η 29η Σεπτεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς, καθώς και η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη του φαγητού. Κύριος στόχος της σημερινής ημέρας είναι να φέρει κοντά άτομα, οργανισμούς, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις, προκειμένου να συμβάλλουν στην μείωση της απώλειας και της σπατάλης των τροφίμων. Καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το Δεκέμβριο του 2019 και αποφασίστηκε να γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 29 Σεπτεμβρίου, αρχής γενομένης από το 2020. Ο καθένας μπορεί να συνεισφέρει στον κοινό σκοπό, αντιμετωπίζοντας τις διατροφικές του ανάγκες πιο προσεκτικά. Μπορεί δηλαδή να σταματήσει να αγοράζει άσκοπα τρόφιμα, να αποθηκεύει σωστά τα τρόφιμά του, να εκμεταλλεύεται στο έπακρο τα υπολείμματα των τροφών κλπ, αλλά απαιτούνται συντονισμένες ενέργειες από τις αρχές, επιχειρήσεις και οργανισμούς για την επιτυχή επίλυση του προβλήματος σε παγκόσμιο επίπεδο. Συν της άλλης, η παραγωγή τροφίμων έχει αναδειχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες απειλές για το περιβάλλον σήμερα, συμβάλλοντας μεταξύ άλλων και στην κλιματική κρίση. Έως το 2030 η απώλεια και η σπατάλη τροφίμων θα πρέπει να έχει μειωθεί κατά 50% σύμφωνα με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να κάνει σημαντικά βήματα για να το πετύχει, καθώς η πρόοδός της είναι μέχρι στιγμής αργή, όπως επισημαίνει κοινή έκθεση του WWF και του Βρετανικού Οργανισμού RAP. Παρότι στην Ελλάδα σημειώνεται εδώ και χρόνια η οικονομική και κοινωνική κρίση, με σημαντικό αριθμό πολιτών να μαστίζεται από επισιτιστική ανασφάλεια, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει μέχρι στιγμής η χώρα για τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων, π.χ. η απαλλαγή ΦΠΑ για δωρεές τροφίμων, είναι ελάχιστες και δεν επαρκούν. Παράλληλα, η Ελλάδα δεν διαθέτει ακόμη στοιχεία για το μέγεθος της σπατάλης ή την ποιοτική σύσταση των υπολοιμάτων τροφίμων, ενώ το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο, δεν κάνει καμία απολύτως μνήμα σε δράσεις περιορισμού της σπατάλης. Αντιθέτως, βάσει του ΕΣΔΑ, εκτιμάται ότι στην Ελλάδα δεν θα παρατηρηθεί μείωση έως το 2030. Αυτό επισημαίνεται στην έκθεση. Να δούμε τη σπατάλη τροφίμων σε αριθμού σύμφωνα με το WWF. Παγκοσμίως 1 στα 3 τρόφιμα πετιέται, 1,3 δισεκατομμύρια τόνοι τροφής. Το 30% των παραγωμένων φρούτων και λαχανικών απορρίπτεται λόγω εμφάνισης. Οι χώρες που μετρούν τη σπατάλη τροφίμων αντιπροσωπεύουν μόνο το 12% του παγκόσμιου πληθυσμού.
Το 28% των αγροτικών περιοχών καλλιεργείται για την παραγωγή φαγητού που απλά σπαταλιέται. Πανευρωπαϊκά, 88 εκατομμύρια τόνοι φαγητού καταλήγουν στα σκουπίδια. Κάθε άτομο στην Ευρωπαϊκή Ένωση πετάει στα σκουπίδια 173 κιλά τροφής ετησίως και 10% της απόρριψης σχετίζεται με την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης. Σήμερα όμως γιορτάζουμε και την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς, η οποία καθιερώθηκε το 1999 και διοργανώνεται έκτοτε κάθε χρόνο στις 29 Σεπτεμβρίου από την Διεθνή Ομοσπονδία Καρδιάς με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού για τα καρδιαγγειακά νοσήματα που τις τελευταίες δεκαετίες αποτελούν μάστιγα στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες και τείνουν να μετατραπούν σε πανδημία για τον πλανήτη, αγγίζοντας και τους πληθυσμούς των αναπτυσσόμενων χωρών. Ένας στους 10 άνδρες ηλικίας 50-59 ετών έχει σιωπηλή στεφανιά νόσο και κινδυνεύει να πάθει έμφραγμα χωρίς καμία προειδοποίηση. Αντίθετα, οι γυναίκες είναι περισσότερο τυχερές, καθώς το καρδιακό επεισόδιο συνήθως προειδοποιεί με πόνο στο στήθος. Μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου κατά 20-25% μπορεί να επιτευχθεί αν κάποιος ακολουθεί σταθερά τους κανόνες της μεσογειακής διατροφής, ενώ ελαττώνει και το βάρος του. Κατά 5% επιτυγχάνει 30% μείωση του ενδοκυλιακού λίπους που θεωρείται και το πλέον επικίνδυνο. Η καρδιαγγειακή νόσος παραμένει η κύρια αιτία θνησιμότητας στον κόσμο, καθώς ένας στους τρεις θανάτους παγκοσμίως οφείλεται σε καρδιακή νόσο και αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αναμένεται έως το 2010 να αποτελούν την κύρια αιτία θνησιμότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Πρώτη αιτία θανάτου από καρδιά των νέων ηλικίας κάτω των 35 ετών στην Ελλάδα είναι σήμερα η καρδιακή ανεπάρκεια που οφείλεται στην β' μεσογειακή ανεμία, ενώ κάθε χρόνο γεννιούνται στην χώρα μας περίπου 1.200 παιδιά με παθήσεις της καρδιάς. Σημαντικά μειωμένος εμφανίζεται ο κίνδυνος ανάπτυξης στεφανιαίας νόσου σε όσους καταναλώνουν 1-2 φλιτζάνια καφέ την ημέρα, ενώ αντίθετα εμφανίζεται αυξημένος σε όσους καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες. Σε 20 εκατομμύρια ανθρώπους στερούν κάθε χρόνο τη ζωή τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ενώ μέχρι το 2027 οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι θάνατοι από τις παθήσεις της καρδιάς θα ξεπερνούν τα 25 εκατομμύρια ετησίως. Μόνο στη χώρα μας κάθε χρόνο καταγράφονται περισσότερα από 15.000 νέα περιστατικά στεφανιαίας νόσου, πολλά από τα οποία αποβαίνουν μοιραία για τον ασθενή. Όπως δείχνουν οι στατιστικές, σε παγκόσμιο επίπεδο σημειώνεται μία καρδιακή προσβολή κάθε 4 δευτερόλεπτα και ένα εγκεφαλικό επεισόδιο κάθε 5 δευτερόλεπτα. Γι' αυτό την καρδιά μας και το νου μας, ας κρατήσουμε σταθερό το βάρος μας, ας μην καπνίζουμε, ας μην καταναλώνουμε αλκοόλ, ας ακολουθούμε έτσι μια σωστή διατροφή, ισορροπημένη διατροφή και όσο μπορούμε ας μειώσουμε το άγχος και το στρες. Πάμε και στην στήλη του σαν σήμερα. Πάμε να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινώ από το 1829, όπου σαν σήμερα ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, γνωστή ως Scotland Yard. 1941 και σαν σήμερα 30.000 Εβραίοι της Σοβιετικής Ένωσης και άλλοι ανεπιθύμητοι εκτελούνται στο φαράγγι Μπάμπι Γιάρ του Κιέβου με διαταγή του Χίμλερ. Ο Ντμίτρι Σοστάκοβιτς θα τους αφιερώσει το πρώτο μέρος της συμφωνίας αριθμός 13, γνωστής και ως Μπάμπι Γιάρ. 1943 και σαν σήμερα εκτελούνται ομαδικώς από τσάμιδες οι 49 πρόκριτοι της Παραμυθιάς, αφού προηγουμένως διατάχθηκαν να σκάψουν μόνοι τους τον τάφο τους. 1964 και σαν σήμερα κυκλοφορεί το κόμικ Μαφάλντα από τον Αργεντίνο καρτουνίστα Κίνο.
1995 και ουδέποτε παραιτήθηκε η χώρα μας από τις απαιτήσεις της έναντι της Γερμανίας για τις ζημιές που υπέστη κατά την διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλώνει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και μετέπειτα Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας, ενώ σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου το ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων δεν έχει κλείσει με τη Συμφωνία του Λονδίνου ή άλλη συμφωνία. Θα σας πω επίσης πως αν σήμερα το 1949 γεννήθηκε ο Γιώργος Νταλάρας, Έλληνας τραγουδιστής, σαν σήμερα το 1957 ο Σωκράτης Μάλαμας, Έλληνας τραγουδοποιός, και σαν σήμερα το 1973 ο Φίβος Δελιβοριάς, επίσης Έλληνας τραγουδοποιός. Φοβερή ημέρα σημερινή, Νταλάρας, Μάλαμας και Δελιβοριάς γεννήθηκαν με διαφορά μερικών ετών. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1927 έφυγε από την ζωή ο Βίλεμ Αϊντχόφεν, Ολλανδός γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα, μιας που μιλήσαμε και λίγο πριν για την καρδιά, το 1903, και τιμήθηκε με Νόμπελ Ιατρικής το 1924.

Πάμε να δούμε και τον καιρό. Βροχερό λέει σήμερα το σκηνικό του καιρού, με ανέμους που θα φτάσουν τα 8 μποφόρ. Φθινοπορεινό παραμένει και σήμερα Τρίτη το σκηνικό του καιρού, με τοπικές βροχές στα ανατολικά, ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο και θερμοκρασίες έως 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Όπως αναφέρει στην πρόγνωσή του ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ Γιώργου Εμμανουήλ, η εικόνα του καιρού θα μεταβληθεί σταδιακά, καθώς την Τετάρτη αναμένεται επιδείνωση στα ανατολικά αλλά και τα νότια. Ήδη καταγράφονται τοπικές βροχές στην ανατολική χώρα, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ με εξασθενημένους ανέμους στο Ιόνιο. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, με τις καιρικές συνθήκες να παραμένουν γενικά ήπιες. Η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα τους 24 έως 26 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές. Στο Αιγαίο θα κυμανθεί περίπου στους 22 με 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια και στη Δυτική Ελλάδα θα φτάσει έως τους 26, όπου αναμένεται και περισσότερη ηλιοφάνεια. Στην Αθήνα από το μεσημέρι και μετά αναμένονται λίγες τοπικές βροχές χωρίς να προβλέπονται ιδιαίτερα φαινόμενα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βοριάδες στα ανατολικά του νομού θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Στην Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι λίγο καλύτερος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Θα επικρατήσουν τοπικές νεφώσεις, ενώ λίγες τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στη Χαλκιδική. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι στην Θεσσαλονίκη θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Σημαντική είναι η μεταβολή του καιρού που αναμένεται αύριο Τετάρτη, οπότε προβλέπεται επιδείνωση στα ανατολικά και τα νότια. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν περαιτέρω και θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, τοπικά θυελώδης. Παράλληλα, τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στην ανατολική και νότια ηπειρωτική χώρα, καθώς και στα νησιά του Αιγαίου, ενώ δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, τα φαινόμενα θα περιορίζονται σταδιακά προς τα νοτιότερα. Ειδικότερα θα επηρεαστούν η Ανατολική Θεσσαλία και περιοχές νοτιότερα, ενώ τις πρωινές ώρες βροχές αναμένονται και στην Μακεδονία. Η θερμοκρασία στην ανατολική πλευρά της χώρας θα σημειώσει μικρή πτώση. Με συννεφιά κατά διαστήματα αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας θα κυλήσει σήμερα ο καιρός στην Ακρίτη. Τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στις ορεινές περιοχές του νησιού, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή υποχώρηση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι νεφώσεις θα είναι κατά τόπους αυξημένες, ενώ από τις θερμές ώρες της ημέρας αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά της Κρήτης. Η θερμοκρασία στο νησί θα κυμανθεί από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με την έντασή τους στο Αιγαίο να φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο αναμένονται τοπικά ισχυροί έως 6 μποφόρ.

Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για την πρώτη μας διακοπή κάπου εδώ. Θα λείψουμε για πολύ λίγο και θα επιστρέψουμε για να μπούμε στο politica.gr και να δούμε μαζί κάποιες από τις ειδήσεις του.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Απολογείται σήμερα ο 40χρονος που συνελήφθη από αυτοφόρο έξω από το σπίτι 18χρονη στο Μασταμπά στο Ηράκλειο. Κατασχέθηκαν 500 αρχεία με βίντεο και φωτογραφίες παιδιών. Παρετήθηκαν οι δικηγόροι της προφυλακισμένης γιατρού λόγω αλλαγών στην υπερασπιστική γραμμή στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Νέα ένταση σημειώθηκε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου για τη δομή μεταναστών στους αθανάτους. Ο αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Νίκος Γελιτάκης παρουσίασε τους φακέλους για τους οποίους είχαν διατυπωθεί οι ισχυρισμοί ότι είχαν χαθεί. Αποφασίστηκε επίσης η καταβολή οικονομικής ενίσχυσης έως 3.000 ευρώ στους πληγέντες από τη μεγάλη φωτιά του Ιουνίου στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό στο Ηράκλειο. Αντιδράσεις προκαλούν τα εντέλεστε προς γιατρούς του ήδη υποστελεχωμένου νοσοκομείου Χανίων προκειμένου να καλυφθούν τα σοβαρά κενά του νοσηλευτικού ιδρύματος στο Ρέθυμνο. Αλλάζουν από την 1η Οκτωβρίου οι ώρες κοινής ησυχίας καθώς τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο. Συγκεκριμένα διαμορφώνονται από τις 3.30 το απόγευμα έως τις 5.30 το απόγευμα και από τις 10 το βράδυ έως τις 7.30 το πρωί της επόμενης ημέρας. Ξεκίνησαν οι πληρωμές στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν στο Κίεβο. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητά περισσότερους πυράβλους για τα συστήματα Patriot. Στην αθλητική επικαιρότητα, στις προπονήσεις επέστρεψαν οι ποδοσφαιριστές του Όφη μετά το ρεπό των προηγούμενων ημερών. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Βελτιωμένος καιρός με διαστήματα ηλιοφάνειας και τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν με ένταση έως 6 μποφόρ. Αγαπητοί ακροατές, η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
0: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή.

Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα, δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας και είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε στο politika.gr και να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του. Politika λοιπόν .gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Να σας υπενθυμίσω, όπως κάνω κάθε μέρα άλλωστε, πως μέσω του Politika μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά, να ακούτε Politika 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Ηράκλειο απολογείται ο 40χρονος που παρακολουθούσε γυναίκες. Σοκ από το πορνογραφικό υλικό παιδιών. Συγκινητικό ευχαριστώ της οικογένειας του αδικοχαμένου πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη για τη δωρεά στο Αμάρι. Σμήνη μεδουσών εντοπίστηκαν σε δημοφιλή παραλία της Μεσαράς. Με αγγυλωτούς σταυρούς βανδάλισαν το Δημοτικό Σχολείο Βασιλικής. Η διαμαρτυρία είναι δικαίωμα, η καταστροφή όμως δεν είναι. Η δασκάλα του τρόμου ούρλιαζε μπροστά στα παιδιά, απομακρύνεται από την θέση της με παρέμβαση του Υπουργείου. Σφραγίζεται σήμερα η κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια στην Θεσσαλονίκη.

Συντάξεις, έρχονται διορθώσεις και αναδρομικά. Ποιους αφορά ο νέος έλεγχος του ΕΦΚΑ. Η Ελλάδα έχει την έκτη ακριβότερη βενζίνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα 2,9 ευρώ η μέση τιμή στην Ευρώπη. Ποια χώρα βρίσκεται στην κορυφή?

Απολογείται λοιπόν σήμερα στα δικαστήρια Ηρακλείου ο 40χρονος που συνελήφθη από αυτοφόρο έξω από το σπίτι 18χρονη στον Μασταμπά. Μάλιστα είχαν κατασχεθεί 500 αρχεία που εντοπίστηκαν με βίντεο και φωτογραφίες παιδιών. Όπως είχε γράψει το politica.gr, σε βάρος του 40χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για τις καταγγελίες 4 νεαρών γυναικών. Ο άνδρας συνελήφθη από αυτοφόρο τα ξημερώματα της Παρασκευής με επεισοδιακό τρόπο έξω από το σπίτι 18χρονη στον Μασταμπά, ενώ σύμφωνα με την δικογραφία βρισκόταν έξω από την κατοικία της και προέβαινε σε σεξουαλική πράξη. Στην δικογραφία περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις τριών ακόμη ταυτοποιημένων νεαρών γυναικών ηλικίας 25, 20 και 18 ετών. Ιδιαίτερη είναι η περίπτωση της 18χρονης, στην κατοικία της οποίας ο 40χρονος φέρεται να επέστρεφε επανειλημμένα. Σοκ προκάλεσαν και τα περισσότερα από 500 ψηφιακά αρχεία που εντοπίστηκαν, ενώ ο αριθμός τους δεν αποκλείεται να αυξηθεί περαιτέρω, καθώς η ψηφιακή έρευνα συνεχίζεται. Στο επίκεντρο βρίσκονται βίντεο και φωτογραφίες με ανήλικα παιδιά, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζουν οι αρχές, παιδιά ηλικίες περίπου 4, 5 και 6 ετών. Τι να πει κανείς και τι να σχολιάσει, Χριστέ μου, τι να σχολιάσει πραγματικά. Αλλάζουμε θέμα. Σμήνι μεδουσών εντοπίστηκαν σε δημοφιλή παραλία της Μεσαράς. Σημαντική λοιπόν εμφάνιση μεδουσών τσουχτρών καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στην ιδιαίτερα δημοφιλή παραλία Ψηλιάμος στους καλούς λιμένες της Νότιας Κρήτης, προκαλώντας την προσοχή αλλά και την αναστάτωση των λουωμένων που επισκέπτονται την περιοχή. Το φαινόμενο της μεταφοράς των μεδουσών προς την ακτή της Μεσαράς συνδέεται άμεσα με την πρόσφατη κακοκαιρία και τους πολύ ενισχυμένους βόρειους και βορειοανατολικούς ανέμους που πνέουν στα πελάγη. Οι ισχυροί βοριάδες δημιουργούν θαλάσσια ρεύματα που παρασύρουν τα σμήνη των μεδουσών από τα ανοιχτά, εγκλωβίζοντάς τα στους υπήμενους υπάνεμους, συγγνώμη, κόλπους των νότιων παραλίων, όπως για παράδειγμα η Ψηλή Άμμος. Οι επισκέπτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί πριν βουτήξουν στο νερό, καθώς το τσίπημα της μέδουσας προκαλεί έντονο τσούξιμο, κνισμό αλλά και ερυθρότητα στο δέρμα. Τώρα, ποιες είναι οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση τσιμπήματος? Όχι γλυκό νερό. Ξεπλύνεται αμέσως την περιοχή με άφθονο θαλασσινό νερό και ποτέ με γλυκό, καθώς το γλυκό νερό ενεργοποιεί τα υπολείμματα των κεντριών. Απομάκρυνση πλοκαμιών. Αφαιρέστε τυχόν κολλημένα πλοκάμια, χρησιμοποιώντας μία πλαστική κάρτα, π.χ. πιστωτική ή μία τσιμπίδα, και ποτέ με γυμνά χέρια. Μείγμα μαγειρική σόδα. Εάν υπάρχει δυνατότητα, εφαρμόστε στην απληγή ένα μείγμα από μαγειρική σόδα και θαλασσινό νερό σε αναλογία 1:1 για 2 λεπτά, προκειμένου να σταματήσει η έκρηση της τοξίνης.

Βανδαλισμούς και καταστροφές καταγγέλει ότι προκλήθηκαν στους χώρους του σχολείου από αγνώστους. Το πρώην μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Βασιλικής Ιωάννης Κωστάκης, όπως υποστηρίζει, άγνωστοι έγραψαν συνθήματα σχετικά με το Ισραήλ και κατέστρεψαν τις τουαλέτες σε μια κίνηση που σχετίζεται με την πρόθεση μιας ομάδας αλλοδαπών ανάμεσά τους και Ισραηλίτες για την δημιουργία ενός διεθνούς σχολείου στο συγκεκριμένο χώρο. Στο κείμενό του αναφέρει: «Μην καταστρέφεται ότι μια ολόκληρη γενιά προσπαθεί να κρατήσει όρθιο. Υπάρχουν κτίρια που είναι κάτι περισσότερο από τούβλα, πέτρες και τείχη. Είναι η μνήμη ενός τόπου, είναι οι άνθρωποι του, είναι οι γενιές που πέρασαν από μέσα τους. Το σχολείο Βασιλικής, το Δημοτικό Σχολείο Βασιλικής, είναι ένα τέτοιο κτίριο. Χτίστηκε μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου σε μια δύσκολη εποχή για τον τόπο μας. Σε χρόνια που οι άνθρωποι προσπαθούσαν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους, το σχολείο αποτέλεσε έναν χώρο ελπίδας και δημιουργίας. Από τις αίθουσές του πέρασαν εκατοντάδες παιδιά της Βασιλικής, παιδιά που έμαθαν εκεί τα πρώτα τους γράμματα, έκαναν τις πρώτες τους φιλίες, ονειρεύτηκαν το μέλλον τους. Πολλά από αυτά τα παιδιά μεγάλωσαν και έγιναν άνθρωποι που πρόσφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν στην κοινωνία, ο καθένας από τη δική του θέση. Για κάποιους λοιπόν το σχολείο αυτό είναι απλώς ένα παλιό κτίριο. Για τη Βασιλική όμως είναι ένα κομμάτι της ιστορίας της».

Μια ιδιαίτερα συγκινητική ευχαριστήρια επιστολή εξέδωσε η οικογένεια του Παντελή Διαμαντάκη, εκφράζοντας την βαθιά της ευγνωμοσύνη προς την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον φίλαθλο κόσμο της ομάδας και προσωπικά τον πρόεδρό της, κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, για τις σπουδαίες εκδηλώσεις τιμής, μνήμης και αλληλεγγύης προς το πρόσωπο του αδικοχαμένου πυροσβέστη. Οι ερυθρόλευκοι ΠΑΕ και οι οπαδοί της στάθηκαν έμπρακτα στο πλευρό της οικογένειας, τιμώντας την μνήμη του ήρωα πυροσβέστη τόσο σε κορυφαίο αθλητικό επίπεδο, όσο και με μια σπουδαία φιλανθρωπική χειρονομία στην Κρήτη.

Άλλο πάλι και τούτο, δηλαδή τι ήταν και αυτό το απίστευτο πραγματικά, και αναφέρομαι στην δασκάλα του τρόμου η οποία ούρλιαζε μπροστά σε παιδιά, μάλιστα απομακρύνεται από την θέση της με παρέμβαση του Υπουργείου. Σκηνές έντασης έξω από νηπιαγωγείο των Άνω Λιωσίων, φωνές, βαριές εκφράσεις και ένα ξέσπασμα μπροστά σε παιδιά νηπιαγωγείου. Παρέμβαση βεβαίως υπήρξε του Υπουργείου Παιδείας και απόφαση για μετακίνηση της εκπαιδευτικού. Σκηνές που προκαλούν έντονο προβληματισμό εκτιλήθηκαν στο πρώτο νηπιαγωγείο Άνων Λιωσίων, όπου η συμπεριφορά της διευθύντριας απέναντι σε μικρά παιδιά καταγράφηκε σε βίντεο και προκάλεσε την αντίδραση γονέων και πολιτών. Στο επίμαχο υλικό, ο εκπαιδευτικός εμφανίζεται στον προαύλιο χώρο του νηπιαγωγείου, έχοντας μπροστά της μικρά παιδιά, και ακούγεται να τους απευθύνεται σε ιδιαίτερα έντονο ύφος, με αφορμή, όπως η ίδια αναφέρει, ζημιές που είχαν προκληθεί στο χώρο του σχολείου. Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα τα χέρια, ακούγεται να λέει, ενώ σε άλλο σημείο φέρεται να απευθύνεται στα παιδιά, λέγοντας τα κάνατε πιπ. Ντροπή. Η ένταση ωστόσο δεν σταματά εκεί. Κάποια στιγμή οι γονείς που βρίσκονται έξω από τα κάγκελα του σχολείου αντιλαμβάνονται την κατάσταση και τις κάνουν παρατήρηση για τον τρόπο με τον οποίο μιλά στα παιδιά και για τις φωνές που ακούγονται μπροστά τους. Η αντίδραση που καταγράφεται στη συνέχεια είναι ακόμη πιο έντονη. Η εκπαιδευτικός φέρεται να εξοργίζεται από την παρέμβαση των γονιών και να ανεβάζει ακόμη περισσότερο τους τόνους, ουρλιάζοντας μπροστά στα παιδιά. Ένα σκηνικό που, όπως προκύπτει από το υλικό, εξελίσσεται μπροστά στα μάτια των μικρών μαθητών, δημιουργώντας μια εικόνα έντονης αναστάτωσης μέσα στο χώρο του νηπιαγωγείου. Σε άλλο σημείο, απαντώντας σε πολίτη που τη ζητά εξηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται, ακούγεται να λέει: «Ό,τι θέλω θα κάνω, ρε, εσύ τι είσαι εδώ πέρα». Στην ασυνέχεια, σε έντονο ύφος, φέρεται να λέει: «Θα φωνάζω όσο θέλω, χάλασαν το σχολείο, τα πληρώνεις εσύ και η μάνα σου αυτά». Μάλιστα, αναφερόμενοι στο κόστος των ζημιών, ακούγεται να απαιτεί από τον πολίτη: «Φέρε μου 5 χιλιάρικα για τη ζημιά τώρα». Η εκπαιδευτικός συνεχίζει να κινείται στον προαύλιο χώρο, ενώ σε άλλο σημείο του βίντεο ακούγεται να λέει: «Σιγά που θα απολογηθώ κιόλας». Απευθυνόμενοι εκ νέου στα παιδιά, φέρεται να τα προειδοποιεί: «Μην τολμήσεις να χαλάσεις την τραμπάλα». Το περιεχόμενο του βίντεο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, κυρίως λόγω της ηλικίας των παιδιών που βρίσκονται στον χώρο και του ύφους με το οποίο, σύμφωνα με το καταγεγραμμένο υλικό, τους απευθύνεται η εκπαιδευτικός. Η υπόθεση, όπως καταλαβαίνετε, δεν έμεινε μονάχα στα social media. Σύμφωνα με πληροφορίες του Υπουργείου Παιδείας, ενημερώθηκε για το περιστατικό και οι αρμόδιες εκπαιδευτικές υπηρεσίες εξέτασαν τα στοιχεία που έχουν στην διάθεσή τους. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αποφασίστηκε η μετακίνηση της συγκεκριμένης εκπαιδευτικού από το πρώτο νηπιαγωγείο Άνω Λιωσίων, ενώ η υπόθεση εξετάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το συγκεκριμένο νηπιαγωγείο είχε ανακαινιστεί πρόσφατα στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Την ίδια ώρα, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής έχει τοποθετηθεί για περιστατικό που αφορά επίθεση σε εκπαιδευτικό, καταδικάζοντας απερίφραστα κάθε μορφή βίας μέσα στον σχολικό χώρο. Ο αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσης Αναστασόπουλος, κάνει λόγο για μηδενική ανοχή και δηλώνει ότι η διοίκηση παρέχει στην εκπαιδευτικό ηθική, διοικητική και νομική κάλυψη. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την προστασία της λειτουργίας των σχολικών μονάδων και στις προβλεπόμενες ποινικές συνέπειες για περιστατικά βίας και διατάραξης της λειτουργίας τους. Οι αρμόδιες αρχές καλούνται πλέον να εξετάσουν συνολικά τα πραγματικά περιστατικά, ενώ το βίντεο από το πρώτο νηπιαγωγείο Άνω Λιωσίων έχει ανοίξει ένα νέο κύκλο συζητήσεων για τα όρια της συμπεριφοράς μέσα στο σχολικό περιβάλλον και κυρίως για την ανάγκη τα παιδιά να βρίσκονται σε ένα περιβάλλον ασφάλειας αλλά και προστασίας.

Σφραγίζεται σήμερα για να περάσουμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό η κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια στην Θεσσαλονίκη. Η εν λόγω κλινική που βρίσκεται μάλιστα σε κεντρικό δρόμο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης ελέγχθηκε από αρμόδιες υπηρεσίες μετά από καταγγελία όπου διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε παρανόμως ογκολογικό τμήμα. Την οριστική διακοπή της λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας της κλινικής εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν επίσημα από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν κακοήθεια και στην διάρκεια της νοσηλείας χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Αυτό σύμφωνα με την ΕΑΔ αποτελεί ένδειξη περί υποβολής μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠΗ για την αποζημίωση νοσηλιών της κλινικής. Το ογκολογικό τμήμα λειτουργούσε με έναν γιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στον οποίο κλινική παραχώρησε χώρο γραφείου, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η κλινική είχε αναρτήσει βίντεο στην ιστοσελίδα της, στο οποίο φαίνεται ότι λειτουργεί ογκολογικό τμήμα και διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, θάλαμο βιολογικής ασφάλειας για χειρισμό κυταροστατικών χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, παρότι δεν διέθετε την απαραίτητη νόμιμη αδειοδότηση, καθώς την ισχύουσα άδεια λειτουργίας της κλινικής δεν συμπεριλαμβάνεται ογκολογικό τμήμα. Ο ιδιώτης γιατρός, βεβαίως πνευμονολόγος, όπως είπαμε, με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, καθίσταται συνυπεύθυνος για την μη νόμιμη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος στην κλινική, καθώς πέραν του ότι τον λόγο τμήμα δεν προβλέπεται στην άδεια λειτουργίας της κλινικής, η παροχή υπηρεσιών σε μη αδειοδοτημένο χώρο αντιβαίνει στην επιστημονική και ηθική ευθύνη του γιατρού και δεν διέθεται έγγραφη σύμβαση με την κλινική, με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συνεργασίας, τους αναφέρει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Αυτά και ακόμα περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφθείτε το politica.gr. Προς το παρόν παίρνουμε μία ανάσα, περνάμε σε μία ακόμη διακοπή και επιστρέφουμε για περισσότερα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store. 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store. Η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρη άρρωσης και έτοιμα γεύματα Παρπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα ρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα τιξάν 64 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Απολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχο ο Μάνος Παπαδάκης. Λοιπόν, πάμε σε αυτό εδώ το μέρος να δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά κάποιες ειδήσεις που σίγουρα σας ενδιαφέρουν, σίγουρα μας ενδιαφέρουν όλους, έτσι, μιας που έχουν να κάνουν με πιο πρακτικά θεματάκια, όπως για παράδειγμα συντάξεις, επιδόματα παιδιών, προγράμματα σαν το Σπίτι μου 3 κλπ. Θα σας δώσουμε λοιπόν την πληροφορία που ίσως σας φανεί χρήσιμη. Πάμε να ξεκινήσουμε, μιας που το ανέφερα τελευταίο, μιλώντας για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3, να δούμε ποιοι θα μπορούν να πάρουν δάνειο έως 230.000 ευρώ. Περισσότεροι δικαιούχοι, μεγαλύτερα στεγαστικά δάνεια και ακριβότερα σπίτια θα μπορούν να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, το οποίο σχεδιάζεται να ενεργοποιηθεί από τον ερχόμενο Ιανουάριο. Το νέο πρόγραμμα θα είναι σημαντικά διευρυμένο σε σχέση με το Σπίτι μου 2, καθώς αυξάνονται τόσο το ανώτατο ποσό του δανείου, όσο και η αξία του ακινήτου που θα μπορεί να αγοράσει ο δικαιούχος. Παράλληλα, ανεβαίνουν τα εισοδηματικά και ηλικιακά όρια. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος

Αμάτως θα φτάσει έως τα 2 δις ευρώ, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περίπου 9 έως 10.000 νέα στεγαστικά δάνεια. Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης αυξάνεται σημαντικά. Στο σπίτι μου 2 το μέγιστο δάνειο φτάνει τις 190.000 ευρώ. Στο νέο κύκλο το πλαφόν σχεδιάζεται να ανέβει στις 230.000 ευρώ. Το δάνειο θα μπορεί να καλύπτει έως και το 90% της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Αυτό σημαίνει ότι ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει και δικά του κεφάλαια για την κάλυψη του υπόλοιπου ποσού, αλλά και των εξόδων που συνοδεύουν την αγορά. Μεγαλώνει και η δεξαμενή των ακινήτων που θα μπορούν να αγοραστούν. Η ανώτατη εμπορική αξία της κατοικίας σχεδιάζεται να φτάσει στις 300.000 ευρώ έναντι 250.000 ευρώ στο σπίτι μου 2. Πρόκειται για αύξηση κατά 50.000 ευρώ, η οποία διευρύνει τις επιλογές των δικαιούχων, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου οι τιμές των κατοικιών έχουν αυξηθεί σημαντικά. Αλλαγές όμως έρχονται και στα εισοδηματικά κριτήρια. Για μια οικογένεια χωρίς παιδιά, το ανώτατο εισόδημα για συμμετοχή στο πρόγραμμα προβλέπεται να αυξηθεί στις 39.000 ευρώ ετησίως από 35.000 ευρώ που προβλέπει το σπίτι μου 2. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η αλλαγή για τις οικογένειες με παιδιά, καθώς η προσάυξηση του εισοδηματικού ορίου σχεδιάζεται να αυξηθεί από 5 σε 7.000 ευρώ για κάθε παιδί. Έτσι, όσο περισσότερα παιδιά έχει μια οικογένεια, τόσο υψηλότερο θα είναι το εισοδηματικό όριο που θα της επιτρέπει να υποβάλει αίτηση. Το σπίτι μου 3 ανοίγει και για μεγαλύτερες ηλικίες. Το ανώτατο ηλικιακό όριο των δικαιούχων προβλέπεται να αυξηθεί στα 55 χρόνια έναντι 50 ετών στον προηγούμενο κύκλο. Με τον τρόπο αυτό διευρύνεται σημαντικά ο αριθμός των δυνητικών δικαιούχων, καθώς στο πρόγραμμα θα μπορούν να ενταχθούν πολίτες οι οποίοι λόγω ηλικίας δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν στο σπίτι μου 2. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για τις πολύτεκνες οικογένειες. Σήμερα το βασικό όριο για την επιφάνεια της επιλέξιμης κατοικίας είναι τα 150 τετραγωνικά μέτρα. Στο νέο πρόγραμμα σχεδιάζεται για οικογένειες με περισσότερα από 4 παιδιά να προστίθενται 10 τετραγωνικά μέτρα για κάθε επιπλέον παιδί. Για παράδειγμα, η οικογένεια με 5 παιδιά θα μπορεί να αναζητήσει κατοικία έως 160 τετραγωνικά μέτρα, ενώ με 6 παιδιά έως 170, εφόσον η συγκεκριμένη ρύθμιση περάσει αυτούσια στον τελικό οδηγό του προγράμματος. Στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα οι προετοιμασίες επιταχύνονται με στόχο το σπίτι μου 3 να ξεκινήσει από τον Ιανουάριο. Το πρόγραμμα θα διαθέσει έως 2 δις ευρώ. Το 50% θα καλυφθεί μέσω δημόσιων πόρων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και το υπόλοιπο 50% από τις εμπορικές τράπεζες. Το ενδιαφέρον αναμένεται να είναι μεγάλο, καθώς περίπου 5.000 ενδιαφερόμενοι έμειναν εκτός του σπίτι. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει πάντως να περιμένουν την οριστικοποίηση του προγράμματος και την δημοσίευση του αναλυτικού οδηγού, όπου θα αποσαφινιστούν όλα τα κριτήρια, τα δικαιολογητικά, οι προϋποθέσεις για τα ακίνητα και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.

Αλλάζουμε θέμα. Σε 8 περιοχές επεκτείνεται το πρόγραμμα επιδότησης έως 10.000 ευρώ για μόνιμη εγκατάσταση στην περιφέρεια. Να μάθουμε ποιοι μπορούν να ενταχθούν άραγε. Τον Οκτώβριο αναμένονται αιτήσεις για τις 8 περιοχές. Με ενίσχυση έως 10.000 ευρώ, που στη νέα φάση προβλέπεται να καταβάλλεται κατά το ίμιση πριν από την μετακόμιση, επεκτείνεται το πρόγραμμα για μόνιμη εγκατάσταση στην περιφέρεια. Τον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξουν οι αιτήσεις για 8 περιφερειακές ενότητες, ενώ στο σχεδιασμό προστίθενται και περιοχές της Ηπείρου. Η δυνατότητα συμμετοχής δεν θα συνδέεται με την εξέβρεση εργασίας στον τόπο εγκατάστασης. Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει για την Καστοριά, το στις Σέρες, τη Φλόρνα, την Μπέλα, τη Δράμα, την Κοζάνη και τα Γρεβενά. Στην Ήπειρο το πρόγραμμα επεκτείνεται σε 7 από τους 8 δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και στους δήμους Σουλίου και Φιλιατών της Θεσπρωτίας. Για τις περιοχές αυτές προηγείται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης και στην συνέχεια θα ενεργοποιηθεί η υποβολή αιτήσεων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανθρώπους που μεταφέρουν την κύρια κατοικία και το κέντρο της καθημερινής τους ζωής σε περιοχή που περιλαμβάνεται στην δράση. Μπορούν να συμμετάσχουν μονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα νοικοκυριά. Στην εφαρμογή που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στον Εύρο δεν υπάρχουν εισοδηματικά ή ηλικιακά κριτήρια, ενώ η πραγματική μετεγκατάσταση ελέγχεται με δικαιολογητικά και απαιτείται παραμονή τουλάχιστον 3 ετών. Οι αναλυτικοί όροι για τις νέες περιοχές θα περιγράφονται στις αντίστοιχες αποφάσεις. Στην αδιευρυμένη φάση προβλέπεται η ενίσχυση να φτάσει τα 10.000 ευρώ ανεξάρτητα από το μέγεθος του οικισμού. Πρόκειται για αλλαγή σε σχέση με το καθεστώς που εφαρμόζεται σήμερα στον Εύρο. Εκεί τα 10.000 ευρώ δίνονται για εγκατάσταση σε οικισμό έως 500 κατοίκους, ενώ σε μεγαλύτερο οικισμό το ποσό ξεκινά από τις 6.000 ευρώ και αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί μέχρι το ανώτατο όριο των 10.000 ευρώ. Η τελική πρόσκληση θα αποσαφινιστεί και θα αποσαφηνίσει ουσιαστικά και το ποσό που αντιστοιχεί στις νέες αιτήσεις. Αλλαγή προβλέπεται και στον χρόνο πληρωμής. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου, θα υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής του 50% πριν από τη μετεγκατάσταση, δηλαδή 5.000 ευρώ σε περίπτωση ενίσχυσης 10.000 ευρώ. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις για την προκαταβολή και την καταβολή του υπόλοιπου ποσού αναμένονται στο πλαίσιο εφαρμογής. Η επέκταση ανοίγει επίσης το πρόγραμμα σε περισσότερες κατηγορίες ενδιαφερομένων. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό και θέλουν να επιστρέψουν. Τηλεργαζόμενοι, συνταξιούχοι, ένστολοι και απόφοιτοι πανεπιστημίων που επιλέγουν να παραμείνουν και να εργαστούν στον τόπο σπουδών τους. Παράλληλα, το Υπουργείο έχει διευκρινίσει ότι δεν θα απαιτείται εργασία στην περιοχή της μετεγκατάστασης. Ο τρόπος με τον οποίο κάθε κατηγορία θα αποδεικνύει ότι πληρεί τις προϋποθέσεις θα εξειδικευτεί στην πρόσκληση. Οι αιτήσεις για την δράση που λειτουργεί ήδη στον Εύρο γίνονται ηλεκτρονικά στο relocation.vouchers.gov.gr. Για τις νέες περιοχές εκκρεμούν η ενεργοποίηση της πλατφόρμας, ο κατάλογος των επιλέξιμων δήμων και οικισμών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι όροι καταβολής της ενίσχυσης.

Συντάξεις, έρχονται διορθώσεις και αναδρομικά. Ποιους αφορά ο νέος έλεγχος του ΕΦΚΑ. Χρήματα που δεν έχουν ακόμη λάβει μπορεί να κρύβει ο επανυπολογισμός της σύνταξης για χιλιάδες συνταξιούχους, καθώς ο ΕΦΚΑ εξακολουθεί να ελέγχει περίπου 35.000 παλιές υποθέσεις. Πρόκειται κυρίως για συντάξεις στις οποίες ο επανυπολογισμός δεν έχει ολοκληρωθεί, είτε επειδή χρειάζονται πρόσθετοι έλεγχοι, είτε επειδή υπάρχουν ελλείψεις και λάθη στα παλιά ασφαλιστικά στοιχεία. Για όσους από τον νέο υπολογισμό προκύψει μεγαλύτερο ποσό, το όφελος είναι διπλό. Μπορεί να αυξηθεί η σύνταξη που λαμβάνουν κάθε μήνα και παράλληλα να προκύψουν αναδρομικά για το προηγούμενο διάστημα. Τα ποσά των αναδρομικών στις περιπτώσεις με θετική διαφορά υπολογίζεται ότι κινούνται κατά μέσο όρο κοντά στις 3.000 ευρώ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλοι οι συνταξιούχοι θα πάρουν το ίδιο ποσό ή ότι και οι 35.000 δικαιούνται αναδρομικά. Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως συνταξιούχοι με πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης. Ο λόγος είναι ότι με την αλλαγή των συντελεστών αναπλήρωσης το 2020 βελτιώθηκε ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων για όσους είχαν πολλά χρόνια δουλειάς και ασφάλισης. Για αρκετούς συνταξιούχους ο επανυπολογισμός έγινε κανονικά. Υπάρχουν όμως ακόμη χιλιάδες περιπτώσεις που δεν έχουν κλείσει επειδή απαιτείται πρόσθετος έλεγχος των στοιχείων τους. Οι εκκρεμότητες αφορούν τόσο παλαιότερους συνταξιούχους όσο και όσους βγήκαν στην ασύνταξη στο διάστημα από 13 Μαΐου 2016 έως 30 Σεπτεμβρίου 2019 και επηρεάζονται από τις αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού. Το μεγαλύτερο μέρος των περίπου 35.000 συντάξεων προέρχεται από τρία πρώην ταμεία. Περίπου 12.000 υποθέσεις αφορούν τον πρώην ΟΑΕ-ΤΕΒΕ, δηλαδή κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ περισσότερες από 11.000 προέρχονται από το ΙΚΑ. Άλλες περίπου 9.000 συντάξεις αφορούν το δημόσιο. Ακολουθούν περίπου 1.500 περιπτώσεις από το πρώην ΤΑΑ-ΤΣΑΗ και σχεδόν 700 από το ΤΑΠΟΤΕ. Το σημαντικό για τους συνταξιούχους είναι ότι μία διόρθωση σήμερα μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο την αρχική σύνταξη, αλλά και τις αυξήσεις που ακολούθησαν. Εάν, για παράδειγμα, από τον επανυπολογισμό διαπιστωθεί ότι κάποιος έπρεπε να παίρνει μεγαλύτερη σύνταξη, τότε πρέπει να εξεταστούν ξανά και οι αυξήσεις που δόθηκαν από το 2023 και μετά. Αυτό συμβαίνει επειδή οι αυξήσεις είχαν υπολογιστεί πάνω στο παλιό ποσό. Εφόσον το σωστό ποσό της σύνταξης είναι μεγαλύτερο, αλλάζει και η βάση πάνω στην οποία έπρεπε να υπολογιστούν οι επόμενες αυξήσεις. Έτσι, μπορεί να δημιουργηθεί επιπλέον διαφορά υπέρ του συνταξιούχου και να αυξηθούν τα αναδρομικά που δικαιούται. Χρειάζεται πάντως προσοχή. 35.000 εκκρεμείς συντάξεις δεν σημαίνουν 35.000 δικαιούχους αναδρομικών. Κάθε φάκελος εξετάζεται ξεχωριστά και το αποτέλεσμα εξαρτάται από τα χρόνια ασφάλισης, το ύψος της σύνταξης, τον τρόπο με τον οποίο είχε γίνει ο αρχικός υπολογισμός και τα στοιχεία που διαθέτει ο ΕΦΚΑ. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να προκύψει αύξηση και αναδρομικά, ενώ σε άλλες ο επανυπολογισμός μπορεί να μην αλλάξει ουσιαστικά το ποσό. Αυτό που επιχειρεί τώρα ο ΕΦΚΑ είναι να κλείσει τις πιο δύσκολες υποθέσεις που έχουν απομείνει, πολλές από τις οποίες δεν μπορούσαν να διορθωθούν αυτόματα λόγω προβλημάτων ή κενών στα παλιά ασφαλιστικά αρχεία. Για τους συνταξιούχους που τελικά θα βρεθούν με θετική διαφορά, το αποτέλεσμα μπορεί να σημαίνει περισσότερα χρήματα κάθε μήνα, αλλά και ένα επιπλέον ποσό αναδρομικών για το διάστημα που προηγήθηκε.

0: Να σας θυμίσω όμως πως μαζί μας και σήμερα είναι το VNY Concept Store στη 1821 στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο, όπου εκεί θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για ένα φρέσκο φθινοπορεινό update. Ανακαλύψτε αγαπημένα αραβικά αρώματα και προλάβετε σημαντικές προσφορές που συνεχίζονται για λίγο ακόμη. Και για τους λάτρεις της K-Beauty, στο κατάστημα VNY Concept Store θα βρείτε τα πιο viral κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς για την φροντίδα και την ανανέωση που θέλουμε όλοι μας με την αλλαγή της εποχής. Στον όροφο σας περιμένουν και περιποιήσεις ομορφιάς με lash lift, brow lamination και σχηματισμό φρυδιών. Και επειδή η νέα εποχή σημαίνει και νέο look, είναι η κατάλληλη στιγμή να ανανεώσετε και τα γυαλιά σας με VNY. Εποφεληθείτε λοιπόν από την προσφορά 1-1 δώρο και επιπλέον 20% έκπτωση. VNY Concept Store στη 1821 στον αριθμό 29.
1: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Lash Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store, 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store, η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
0: Πραγματικά απίστευτες, πραγματικά εξαιρετικές προσφορές. Ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά στην 1821, στον αριθμό 29. Οπότε, εποφεληθείτε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, απολογείται ο 40χρονος που παρακολουθούσε γυναίκες στο Ηράκλειο. Στην κατοχή του είχε ακόμη 500 αρχεία με βίντεο και φωτογραφίες παιδιών. Σφραγίζεται σήμερα η κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου εντοπίστηκε να λειτουργεί παράνομα ογκολογικό τμήμα. Δεν διέθεται μονάδα εντατικής θεραπείας. Συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα οι καταλήψεις σε γυμνάσια και λύκεια του Ηρακλείου για προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες. Για τη Μαρία Καριστιανού μίλησε η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη σε συνέντευξη στον Πολίτικα. Το μηχάνημα βιοανάδρασης που εντοπίστηκε δεν μπορεί να χρησιμοποιείται σε παιδιά, όπως σημείωσε. Καλοδεχούμενοι έλεγχοι, αλλά πρώτα στα μέλη της κυβέρνησης, απαντάει η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία στον Υπουργό Υγείας για το ίδιο θέμα. Αντιδράσεις προκαλούν τα εντέλεσθε σε γιατρούς στο ήδη υποστελεχωμένο νοσοκομείο των Χανίων για να καλύψουν τα σοβαρά κενά του νοσηλευτικού ιδρύματος Ρεθύμνου. Η Ελλάδα έχει την έκτη ακριβότερη βενζίνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ακριβότερη χώρα στα καύσιμα, η Δανία. Αλλάζουν από 1η Οκτωβρίου οι ώρες κινήσεις ηχείας. Διαμορφώνονται από τις 3.30 έως τις 5.30 το απόγευμα και από τις 10 το βράδυ έως και τις 7.30 το πρωί της επόμενης ημέρας. Ανατροπή στη Μαδρίτη με τις μαζικές διαδηλώσεις. Η 87χρονη Μαρή Κάρμεν επιστρέφει στο σπίτι όπου έζησε 70 χρόνια μετά την έξωση που προκάλεσε οργή. Στις προπονήσεις επέστρεψαν οι ποδοσφαιριστές του Όφη μετά το ρεπό των προηγούμενων ημερών. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gedikule.gr. Συννεφιά, άνεμοι έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου σήμερα στο Ηράκλειο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

0: Επιστροφή λοιπόν και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Πάμε λοιπόν να διανύσουμε τα τελευταία περίπου 20 λεπτάκια που έχουμε στη διάθεσή μας. Στην παρέα μας βρίσκεται ήδη ο Νίκος ο Αγγελάκης. Να τον καλωσορίσουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, Αγάπη.
0: Μου είσαι καλά και σήμερα.
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Χαίρομαι που είσαι καλά. Θα μιλήσουμε για κάποια από τα θέματα που φιλοξένησες σήμερα στην εκπομπή σου. Είχε τον κύριο Γιώργο Μακράκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος και μιλήσατε για τις προσλήψεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και πόσο καλύπτουν τις ανάγκες. Γνωρίζουμε ότι τα κενά είναι τεράστια, έτσι. Ακόμη και σήμερα που μιλάμε, που ουσιαστικά τελειώνει ο Σεπτέμβρης, έχω να σου πω, γιατί το ζω, πως οι κόρες μου, η μία στο γυμνάσιο και η άλλη στο Λύκειο, ακόμη δεν έχουν full πρόγραμμα. Ναι. Ακόμη υπάρχουν ελλείψεις και κενά σε εκπαιδευτικούς, έτσι, τα οποία αναμένεται να καλυφθούν το προσεχές διάστημα. Το πότε τώρα,
2: ίσως, δεν το σίγουρα γνωρίζουμε. Στην πρωτοβάθμια αρχίζουν να καλύπτονται τώρα. Mm-hmm. Αλλά και πάλι όσοι αναπληρωτές θα διοριστούν τώρα, πάλι δεν καλύπτουν τις ανάγκες, από ό,τι μας είπε ο κύριος Μακράκης. Mm-hmm. Και κάλεσε βέβαια το Υπουργείο από εδώ, από το Πολίτικα και τη συνομιλία μας αυτή, να εσπεύσει να κάνει και άλλες προσλήψεις. Γιατί τώρα θα γίνουν όσες προσλήψεις γίνουν, mm-hmm. αλλά το θέμα είναι ότι αυτοί που θα προσληφθούν θα καλύπτουν τώρα πολλά σχολεία. Δηλαδή, επειδή δεν θα υπάρχει κενό σε κάποιο άλλο σχολείο, θα πρέπει να κάνει κάποιες ώρες αυτό το σχολείο, κάποιες ώρες το άλλο σχολείο και πάει λέγοντας.
0: Όπως ταλαιπωρία και για τους εκπαιδευτικούς.
2: Ακριβώς. Είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Και δεν εξασφαλίζει και το ενίον του προγράμματος εδώ που τα λέμε. Δηλαδή δεν έχει ένα καλό προγραμματισμό στην εκτέλεση των μαθημάτων. Αυτό που είπε επίσης ο κύριος, για άλλη μια φορά το είπε αυτό, ο κύριος Μακράκης, είναι το θέμα που υπάρχει στη στέγαση των ανθρώπων αυτών. Έχουν σοβαρό θέμα. Παρόλο που από χθες έχει αρχίσει να καταβάλλεται και η επιστροφή του ενοικίου στους εκπαιδευτικούς θυρών, αλλά αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι τώρα βρίσκονται εν ενεργεία. Οι νεοδριζόμενοι θα πρέπει μετά από 1,5 μήνα να πληρωθούν, όπως είπε ο κ. Μακράκης. Όπως καταλαβαίνεις, θα πρέπει να καλύψουν εκείνο το διάστημα τα ενοίκια τους, τα έξοδά τους, όλα τα σχετικά. Και συζητείται βέβαια πολύ έντονα το θέμα αυτό, διότι γνωρίζουμε ότι έχει φτάσει η τιμή της στέγης σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Αυτό επίσης εστιάσαμε στο Ηράκλειο και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νηπιαγωγεία. Μας είπε μάλιστα την περίπτωση του ενός νηπιαγωγείου στον Πόρο, ο οποίος αναγκαστικά για να συνεχίσουν τα παιδιά σπάστηκαν στα δύο, δηλαδή τα μεν παιδιά πήγαν στο 10ο δημοτικό και φιλοξενούνται εκεί, τα δε παιδιά άλλα πήγαν στο 14ο δημοτικό σχολείο.
0: Γιατί υπάρχει κτηριακό θέμα εκεί.
2: Ναι, διότι έκανε αγωγή στο Δήμο ο ιδιοκτήτης, ήταν σε κατοικία. Ως γνωστό, πάρα πολλά.
0: Συμβαίνει σε πολλά.
2: Βέβαια, ακριβώς. Κάνουν λοιπόν αγωγή για ιδιόχρηση, γιατί θέλουν παραπάνω ενίκιο και δεν το δίνει ο Δήμος.
0: Οπότε τα παιδιά ουσιαστικά βρέθηκαν στο δρόμο και αναγκάστηκαν να τα μοιράσουν σε κοντινά ενδεχομένως σχολεία, έτσι.
2: Υπάρχει και άλλη περίπτωση, και δεύτερη περίπτωση παρόμοια, και είπε ο κύριος Μακράκης ότι θα πρέπει ο Δήμος να βρει λύση, ή θα πρέπει να πληρώνει το αυξημένο ενίκιο που ζητάει ο ιδιοκτήτης. Ή να φροντίσει να δει τι θα κάνει με στέγη για τα νηπιαγωγεία. Είπε επίσης ότι θα παραχωρήσει στη χρυσοπηγή η περιφέρεια στο Δήμο ένα κίνητο που έχει, ούτως ώστε εκεί να κατασκευαστούν λιώμενα, δηλαδή γρήγορης κατασκευής αίθουσες, για να στεγάσουν τα δύο νηπιαγωγεία αυτά του Πόρου. Αυτό όμως, από ό,τι είπε, θα γίνει από το καινούριο σχολικό έτος και όχι αυτό εδώ που ξεκίνησε τώρα. Μάλιστα. Δηλαδή το σχολικό έτος 2027-2028. Μέχρι τότε τα νηπιαγωγεία αυτά τα συγκεκριμένα θα είναι με τον τρόπο που λειτουργεί.
0: Το
2: άλλο νηπιαγωγείο φιλοξενείται στο 10ο το δημοτικό σχολείο, το οποίο είναι στη Χρυσοπηγή.
0: Μάλιστα. Επόμενη σου καλεσμένη, κυρία Μανουέλα Σκουλικάρη, πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης της Ένωσης Ελλήνων Χημικών. Ουσιαστικά κάνατε έτσι μια κουβέντα που αφορούσε σε ένα συνέδριο με τον τίτλο «Η επιστήμη του ελαιολάδου».
2: Ακριβώς. Ήταν ένα συνέδριο το οποίο, να πούμε ότι ήμασταν και χορηγοί επικοινωνίας, ο Πολίτικα και το ιστοσελίδα μας politika.gr. Μάλιστα είχα τη χαρά να συντονίσω και μια στρογγυλή τράπεζα, όπου εκεί πραγματικά ήταν οι εκπρόσωποι όλων των των ανθρώπων που εμπλέκονται στο θέμα του ελαιολάδου και δώσαμε μια σφαιρική εικόνα της κατάστασης και της εικόνας της αγοράς για το ελαιόλαδο. Υπόθηκαν πάρα πολύ χρήσιμα πράγματα, το επισήμανε και η κυρία Σκουλικάρη στη σημερινή συζήτηση που είχαμε μαζί, και για το παρόν και για το μέλλον του ελαιολάδου. Ήταν ένα συνέδριο που έγινε με πολύ ενθουσιασμό, υλοποιήθηκε με τη βοήθεια πέρα των φορέων και της περιφέρειας και των χορηγών. Υλοποιήθηκε, βέβαια η πρωτοβουλία ήταν από το παράρτημα Κρήτης, το περιφερειακό τμήμα Κρήτης της Ένωσης Ελλήνων Χημικών. Αυτή πήρε την πρωτοβουλία και έγινε αυτό το συνέδριο. Έγινε με τον ενθουσιασμό των εθελοντών φοιτητών και άλλων εθελοντών που βοήθησαν πάρα πολύ στη διεξαγωγή του συνεδρίου. Τα είδα αυτά τα παιδιά και πραγματικά, όπως μας είπε η κυρία Σκουλικάρη, αυτό έγινε για εκείνα τα παιδιά, οι οποίοι είναι φοιτητές χημίας ή άλλων σχολών που εμπλέκονται στην διατροφή, να το πούμε έτσι. Και με πολύ ενθουσιασμό βοήθησαν να γίνει το συνέδριο, που μίλησαν επιστήμονες και ειδικοί και προδιέγραψαν το μέλλον του ελαιολάδου με δύο κουβέντες. Εάν, το είπε και η κυρία Σκουλικάρη, εάν αυτοί που εμπλέκονται στην παραγωγή του και διάθεση του ελαιολάδου ακολουθήσουν τις επιστημονικές συμβουλές, το μέλλον του ελαιολάδου στην Κρήτη είναι λαμπρό.
0: Ναι. Θα ακολουθήσουν όμως.
2: Εδώ είναι το θέμα.
0: Εδώ η απορία. Είχες επίσης καλεσμένο σου τον κύριο Δημήτρη Βρύσαλη. Υπάρχει έτσι μια αναταραχή στο χώρο της υγείας. Έτσι, το πρώτο σωματείο εργαζομένο στο Παγνί. Ακούμε για τα βάνια που πέφτουν, για σοβάδες που ξεκολλούν, για χώρους οι οποίοι γεμίζουν νερό με την πρώτη βροχή. Υπάρχει λοιπόν μια σχετική αναστάτωση.
2: Και μιλάμε για τη δημόσια υγεία, γιατί τι θέλω να πω. Ιδιωτική και ιδιωτική υγεία έχει πρόβλημα. Τώρα με το θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη, από ό,τι γνωρίζεις, έχουν βγει πολλά άπειρα
0: στη φόρα. Πολλά στη φόρα.
2: Τώρα, δεν ξέρω αν είναι στη Θεσσαλονίκη την κλινική που χορηγούσε τα.
0: Ακριβώς.
2: Τα φάρμακα σε μη καρκινοπαθείς.
0: Δεν διαθέτει ούτε καν μεθ κλπ. Ναι. Ξέρεις, είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές μέσα από κουβέντες που έχουμε κάνει, Νίκο, πως στην χώρα μας δυστυχώς θα πρέπει να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή για να ξεκινήσει ένα σύστημα να ψάχνετε. Κάπως έτσι. Δυστυχώς.
2: Εδώ λοιπόν μιλάμε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο κύριος Βρύσαλης είπε ότι ειδικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, με το οργανόγραμμα του 2012, δεν έχει αλλάξει ούτε οργανόγραμμα το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, απαιτούνται 500 και επιπλέον θέσεις εργασίας για να λειτουργήσει σωστά.
0: Τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό.
2: Ειδικά σε νοσηλευτικό προσωπικό, τεράστιες, αλλά και σε βοηθητικό προσωπικό, από ό,τι μας είπε.
0: Μάλιστα, και σε παραϊατρικό. Προσωπικό. Σωστά.
2: Και είπε για άλλη μια φορά, επισήμανε τους μισθούς που παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι. Μάλιστα είπε πρόσφατα ότι παραιτήθηκε μία νοσηλεύτρια διότι δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει.
0: Δεν μπορούσε να βιοποριστεί.
2: Και μάλιστα κάλυπτε και δύο κλινικές, από ό,τι μας είπε. Με 800 ευρώ λέει πώς να βιοποριστείς. Οπότε παραιτήθηκε για να ψάξει προφανώς η γυναίκα αλλού το εισόδημα αυτό που θα της επιτρέπει να ζει αξιοπρεπώς.
0: Και τι συζητούν, Νίκο, οι εργαζόμενοι για στάση εργασίας
2: την ημέρα επίσκεψης που
0: θα πει ο Υπουργός Υγείας.
2: Και θα είναι και συντονισμένη, από ό,τι μας είπε, γιατί θα έγινε μια τηλεδιάσκεψη μεταξύ των σωματείων εργαζομένων όλων των νοσοκομείων της Κρήτης. Την ημέρα που θα είναι εδώ, τις ημέρες μάλλον που θα είναι εδώ ο κύριος Γεωργιάδης, να πραγματοποιήσουν αυτή τη στάση εργασίας. Δεν έχει οριστεί ακόμα η ημέρα, να πούμε, που θα έρθει ο κύριος Γεωργιάδης. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι θα είναι αρχές Οκτωβρίου αυτή η επίσκεψη, αλλά ακόμα δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι ημερομηνίες.
0: Μάλιστα. Αναμένουμε τις εξελίξεις και εδώ θα είμαστε.
2: Τον περιμένουμε κινητοποίηση. Έρχεται βέβαια να πούμε ότι ο κύριος. Βεβαίως. Να πούμε κάτι, ότι ο κύριος Γεωργιάδης έρχεται για να εγγενιάσει είτε νέες είτε βελτιωμένες δομές που έχουν ενταχθεί
0: και πτέρυγες σε νοσοκομεία.
2: Ακριβώς, που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ναι, μάλιστα. Οπότε εδώ θα είμαστε, Νίκο, για να σχολιάσουμε περισσότερα το προσεχές διάστημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σου εύχομαι.
2: Επίσης.

Πάμε στο λίγο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας να πούμε 2-3 πραγματάκια. Το πρώτο αφορά στο ελβετικό φράγκο και το δεύτερο αφορά στο επίδομα παιδιού, μιας που ανοίγει ξανά αύριο Τετάρτη η πλατφόρμα Α21. Λοιπόν, να σας πω πως αντίστροφα μετρά ο χρόνος για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ακόμη δάνειο σε ελβετικό φράγκο, καθώς στις 30 Σεπτεμβρίου λύγει η προθεσμία για την ένταξη στη ρύθμιση που επιτρέπει τη μετατροπή της οφειλής σε ευρώ με ευνοϊκότερους όρους. Άρα λοιπόν μέχρι αύριο. Για πολλούς πρόκειται για ένα λογαριασμό που παραμένει ανοιχτός εδώ και σχεδόν 20 χρόνια, καθώς η μεγάλη ανατίμηση του ελβετικού φράγκου είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθούν σημαντικά τόσο το χρέος ευρώ όσο και οι μηνιαίες δόσεις. Η νέα ρύθμιση επιχειρεί να δώσει διέξοδο προσφέροντας βελτιωμένη ισοτιμία μετατροπής από 15% έως και 50% ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη. Παράλληλα, το δάνειο μετατρέπεται οριστικά σε ευρώ, το επιτόκιο γίνεται σταθερό για όλη την υπόλοιπη διάρκεια και μπορεί να δοθεί επιμήκυνση έως 5 χρόνια ώστε να περιοριστεί η μηνιαία δόση. Οι δανειολήπτες χωρίζονται σε 4 κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία προβλέπεται βελτίωση της ισοτιμίας κατά 50% και σταθερό επιτόκιο 2,30%. Στην δεύτερη η βελτίωση φτάνει το 30% και το επιτόκιο το 2,5%, ενώ στην τρίτη προβλέπεται βελτίωση κατά 20% και επιτόκιο 2,70%. Ακόμη όμως και κάποιος που δεν πληρεί τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια μπορεί να ενταχθεί στην τέταρτη κατηγορία. Σε αυτήν προβλέπεται βελτίωση της ισοτιμίας κατά 15% και σταθερό επιτόκιο 2,90% χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Ιδιαίτερα ευνοϊκή πρόβλεψη υπάρχει για δανειολήπτες με αναπηρία τουλάχιστον 67%. Οι συγκεκριμένοι οφειλέτες εντάσσονται αυτοδίκαια στην πρώτη κατηγορία χωρίς έλεγχο εισοδήματος και περιουσίας και μπορούν έτσι να εξασφαλίσουν την μεγαλύτερη βελτίωση της ισοτιμίας κατά 50%. Για όσους έχουν ενήμερο ή ήδη ρυθμισμένο και εξυπηρετούμενο δάνειο, η διαδικασία ξεκινά ηλεκτρονικά. Όσοι μπορούν να ενταχθούν στις 3 πρώτες κατηγορίες υποβάλλουν με τους κωδικούς TaxisNet αίτηση για βεβαίωση κατάταξης. Μέσω της πλατφόρμας ελέγχονται τα οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία και καθορίζεται σε ποια κατηγορία ανήκει ο δανειολήπτης. Στην συνέχεια πρέπει να υποβληθεί στην τράπεζα ή στον servicer το αίτημα για την μετατροπή του δανείου από ελβετικό φράγκο σε ευρώ. Για την τέταρτη κατηγορία η διαδικασία είναι απλούστερη καθώς δεν απαιτείται βεβαίωση κατάταξης αφού δεν υπάρχουν εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Το σημαντικότερο σημείο που πρέπει να γνωρίζουν οι δανειολήπτες είναι ότι η μετατροπή σε ευρώ είναι οριστική. Από τη στιγμή που κάποιος επιλέξει να μετατρέψει το δάνειό του, δεν μπορεί αργότερα να επιστρέψει στο ελβετικό φράγκο εάν αλλάξει η συναλλαγματική ισοτιμία. Για το λόγο αυτό, πριν από την τελική επιλογή, χρειάζεται να υπολογιστούν το υπόλοιπο του δανείου, η νέα μηνιαία δόση, το σταθερό επιτόκιο και η διάρκεια απομένη μέχρι την πλήρη εξόφληση. Η προθεσμία πάντως πιέζει, έτσι όπως είπαμε, η παράταση που είχε δοθεί ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου, δηλαδή αύριο, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν πλέον ελάχιστο χρόνο στην διάθεσή τους, έτσι προκειμένου να κινηθούν αναλόγως. Και κλείνουμε μιλώντας για το επίδομα παιδιού. Σας είπα λίγο πριν, ανοίγει ξανά αύριο Τετάρτη η πλατφόρμα για το Α21. Αναμένεται να ενεργοποιηθεί στις 8 η ώρα το πρωί. Να σας υπενθυμίσω ότι η πληρωμή αυτή καλύπτει τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο δικαιούχος να έχει υποβάλει οριστικά την αίτησή του, ώστε αυτή να εμφανίζεται ως εγκεκριμένη και όχι απλά αποθηκευμένη. Εάν κάποιος προσπαθήσει τώρα να μπει στην πλατφόρμα, θα διαπιστώσει πως αυτή παραμένει προσωρινά κλειστή όσο ο ΠΚΑ ολοκληρώνει την εκαθάριση της τέταρτης δόσης. Όταν ολοκληρωθούν οι πληρωμές, τότε οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης ώστε να υποβάλουν και να τροποποιήσουν τις αιτήσεις τους. Για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού, ο ΠΚΑ απαιτεί οριστική υποβολή και έγκριση.
Με βάση τον προγραμματισμό, οι υπόλοιπες δόσεις του 26 διαμορφώνονται ως εξής. Είπαμε τέταρτη δόση αύριο 30 Σεπτεμβρίου για το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, πέμπτη δόση 30 Νοεμβρίου για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, έκτη και τελευταία δόση αναμένεται πριν από τα Χριστούγεννα μεταξύ 18 και 24 Δεκεμβρίου. Οι ημερομηνίες των μελλοντικών πληρωμών ενδέχεται να επιβεβαιωθούν ή να εξειδικευτούν με νεότερες ανακοινώσεις του ΟΠΕΚΑ. Καλό είναι βεβαίως οι δικαιούχοι να ελέγχουν τυχόν μεταβολές στα εισοδηματικά ή οικογενειακά τους στοιχεία, καθώς αυτές μπορεί να επηρεάσουν την καταταξή τους σε εισοδηματική κατηγορία και κατ' επέκταση το ποσό της επόμενης δόσης. Αυτά για σήμερα. Περισσότερα αύριο, όπου θα ορίσουμε ένα νέο ραντεβού με όλους εσάς. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στην αρρύθμιση του ήχου ήταν ο Μάνος Παπαδάκης. Εγώ θα ευχηθώ από καρδιάς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Τρίτης. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
4: Dirty 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα στο ραδιοφωνό του Πολίτικα, στους 89 και 8, διαδικτυακά μας ακούτε από το politika.gr, όπου έχετε τις επιλογές για να επιλέξετε ένα από τα ραδιόφωνα της μεγάλης μας οικογένειας εδώ, της PR Media δηλαδή, και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο ραδιοφωνό του Πολίτικα στους 89 και 8, στον Sport FM 104,2 και βεβαίως στα δύο ψυχαγωγικά μας ραδιόφωνα, στον Σφαίρα 98 και 7 και στον Dirty 107. Είναι η πηξίδα που ακούτε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή και βεβαίως στην επανάληψη του Σαββατοκύριακου, στην ζωντανή της μετάδοση 12 με 1, αλλά και στις επαναλήψεις 8 με 9 το βράδυ και 7 με 8 το πρωί της επόμενης. Μαζί μας και σήμερα συνεργάζονται και πραγματικά τους ευχαριστώ. Μια εξαιρετική ομάδα συναδέλφων, δημοσιογράφων, η Μαρία η Μαυρομάτη, η Φιλία η Σαριδάκη και ο Μανώλης ο Σαρής. Στον ήχο είναι ο Βαγγέλης Ολίτινας και στα τεχνικά. Στην παραγωγή είναι η Ζέτα Οικολοβού. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση. Καθώς επίσης και στο playlist που πλέον ακούτε και μου το σχολιάζετε ότι πλέον επιτέλους βάλαμε και λίγο περισσότερη μουσική, γιατί η αλήθεια είναι ότι η εκπομπή είναι μια εκπομπή γνώμης, άποψης κατά κύριο λόγο και βεβαίως ειδησιογραφίας, όπου λόγω του ότι έχουμε ένα ιδιαίτερα περιορισμένο ραδιοφωνικό χρόνο, δηλαδή μία ώρα, αυτό πρακτικά σημαίνει λιγότερο από 60 λεπτά καθημερινά, δυστυχώς η μουσική την οποία τόσο πολύ αγαπούμε, και το ελληνικό και το ξένο πεντάγραμμο, είχε μια πολύ μικρή θέση στον χώρο χρόνο μας. Τις τελευταίες ημέρες έχουμε επιλέξει συνειδητά να παίζουμε μουσική και να μιλάμε πάνω σε αυτό, σε ένα εντελώς δηλαδή διαφορετικό μοτίβο ραδιοφωνικής σκηνοθεσίας, και εδώ ακούγεται λίγο περισσότερη μουσική. Η αλήθεια είναι, με αυτό θα πορευτούμε και στην συνέχεια, πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά. Την εκπομπή Πηξίδα από το ραδιόφωνο του Πολίτικα προσφέρει και σήμερα το MBS College, το οποίο είναι μαζί σας για περίπου μισό αιώνα. Έχει μια εξαιρετική, λαμπρή θα έλεγα, και με πολύ μεγάλη προσφορά και αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία, προσφορά στην ιδιωτική εκπαίδευση. Είναι μαζί μας και φέτος, είναι μαζί μας μέσω της Πηξίδας, αλλά είναι δίπλα σας εδώ στο Ηράκλειο.
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.

Λοιπόν, για πάμε να βάλουμε μια σειρά σε αυτά τα οποία συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες γύρω μας και βεβαίως μονοπολούν, θα έλεγα, την ειδησιογραφία.

ψηλά στην ειδησιογραφία συνεχίζει να παίζει η υπόθεση του MedWatch που κάναμε λόγο και τις προηγούμενες μέρες, το οποίο σαρώνει, θα έλεγα, την ελληνική επικράτεια προκειμένου να εντοπίσει ποιοι είναι οι γιατροί εκείνοι και τα κέντρα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες παράνομα ή παράτυπα. Στην διαδικασία αυτή, τα πιο τραντακτά για διαφορετικούς λόγους περιστατικά είναι μια κλινική που έκανε χημειοθεραπείες, παρακαλώ, στην Θεσσαλονίκη και σφραγίστηκε. Παράνομες χημειοθεραπείες, όπως το ακούτε. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ούτε σέβονται ούτε συναισθάνονται τι μπορεί να κάνουν στο βωμό του χρήματος. Η κυρία Παγώνη μίλησε επίσης εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα και είπε ότι το μηχάνημα που έχει βρεθεί στο ιατρείο της κυρίας Καριστιανού απαγορεύεται και δεν ξέρω, είπε η γιατρός, πώς το χρησιμοποίησε, παιδιά. Το μηχάνημα της βιοανάδρασης που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της κυρίας Καριστιανού και το οποίο μπορείτε να το διαπιστώσετε ότι υπάρχει πολύ εύκολα με ένα Google Search στη σελίδα της και τις προϋποθέσεις για την χρήση του σε ιατρείο, σχολίασε η κυρία Παγώνη μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτικα, υποστήριξε ότι για τη συγκεκριμένη συσκευή απαιτούνται οι προβλεπόμενες εγκρίσεις, χαρακτηρίζοντας τη χρήση της χωρίς αυτές απαγορευμένη. Το μηχάνημα λοιπόν το συγκεκριμένο που έχει η κυρία Καριστιανού χτύπησε κόκκινο στον έλεγχο που γίνεται πλέον στα ιατρεία με το MedWatch. Είναι ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που βοηθά να μάθει και να ελέγχει ο γιατρός τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση, την αναπνοή κλπ. Τώρα δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί η κυρία Καριστιανού που είναι παιδίατρος. Δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιεί σε παιδιά. Για να το πάρεις αυτό το μηχάνημα πρέπει να δηλωθεί, να πάρεις άδεια και μετά να το δουλεύεις. Αυτή τη θεραπεία δεν την χρησιμοποιούμε εμείς οι γιατροί. Τώρα τι κάνει η κυρία Καριστιανού, δεν ξέρω, είπε η κυρία Παγώνη. Αυτό το μηχάνημα δεν χρησιμοποιείται πάντως από γιατρούς. Ό,τι μηχάνημα υπάρχει σε ιατρείο πρέπει να καταγράφεται και να παίρνει έγκριση από τον ιατρικό σύλλογο. Έχουμε λοιπόν την περίπτωση της κυρίας Καριστιανού, η οποία βρίσκεται για δεύτερη φορά στο στόχαστρο μιας μεγάλης υπόθεσης με κοινωνικό αντίκτυπο. Τώρα θα πούμε ότι με αφορμή αυτό το περιστατικό με το θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη, την φέρνει ξανά στο προσκήνιο με μια ουσιαστικά λειτουργία που αφορά την επιστημονική της διάσταση και ιδιότητα. Διότι, θα μου επιτρέψετε να πω και να θυμίσω ότι η κυρία Καριστιανού πριν από μερικές εβδομάδες, πριν από μερικούς μήνες, βρέθηκε και για την επιχειρηματική της δραστηριότητα ως κοράκι των φαντς που πήρε από πληστηριασμό σπίτι ενός φτωχού ζευγαριού στο κέντρο της Αθήνας.

τον απόϊχο αυτών των αποκαλύψεων, όμως το ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών της Πηξίδας φέρνει στο φως και κάποιες περίεργες πραγματικά δράσεις και πρωτοβουλίες στελεχών του κόμματος της κυρίας Καριστιανού τοπικά, όπου πολιτευτές της στο Ηράκλειο τα βάζουν με δημοσιογράφους, κάνουν υποδείξεις, αφήνουν υπονοούμενα ότι πληρώνονται δημοσιογράφοι για να πολεμούν την κυρία Καριστιανού, χωρίς βεβαίως να έχουν τεκμήρια για αυτό, εξού και δεν πάνε στον εισαγγελέα βεβαίως, διότι αν υπήρχε κάτι τέτοιο θα πήγαιναν και θα έλεγαν ο Σιλιγάρδος, ο Α, ο Β, ο Γ, ο Δ, για να μην λέω τώρα ονόματα, τα πήραν για να γράφουν άσχημα για την Καριστιανού, να τα στοιχεία τους οδηγούμε στη δικαιοσύνη. Όχι, μόνο λάσπη. Λάσπη μέχρι τέλους. Θα μιλήσω σε λίγο για τη λάσπη, γιατί φαίνεται ότι στο κόμμα Καριστιανού η σχολή των πολιτευτών λειτουργεί λίγο περίεργα. Κόντεψαν να κάνουν υποδείξεις ακόμα και για το dress code πρέπει να έχουν οι δημοσιογράφοι οι οποίοι πηγαίνουν στις συγκεντρώσεις τους, λες και μας θυμίζουν την Χρυσή Αυγή με το Εγέρθητο την βραδιά των εκλογών, όταν η Χρυσή Αυγή μπήκε στην Βουλή.

Έτσι, εκτός από τον ασφαλιστή, για τον οποίο κάναμε λόγο στην χθεσινή εκπομπή, και έτερο σύντροφος, που αφού υπήρξε στέλεχος πολλά σε άλλα κόμματα, αλλά χωρίς να δει φως, την έκανε προς την Καριστιανού. Αφού εκεί που πέρασε πήρε μάλλον υποσχέσεις για θέσεις και αξιώματα, αλλά η άτιμη κοινωνία άλλους τους ανεβάζει και άλλους τους ρίχνει στα τάρταρα. Τον συγκεκριμένο μάλλον τον έριξε στα τάρταρα. Είδε και απόειδε λοιπόν, και μιας ο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται να γράψει game over στην οθόνη και ο Τσίπρας, το κόμμα Τσίπρα, βγάζει ένδειξη insert coin, όπως τα παλιά ηλεκτρονικά παιχνίδια, σου λέει τι μου μένει. Πήρε λοιπόν το καπελάκι του και την έκανε σε κβαντικό κόμμα με ολιστικές ψεκ θεωρίες, μπας και βρει και εκείνος στον ήλιο πολιτική μοίρα.

σου λέει ποτέ δεν θα ειδωθούμε με την καρέκλα, κάτσε να πάμε κάπου αλλού, κάπου θα κάτσει. Αλλά όταν οι επιλογές είναι αμιγώς ωφελημιστικές, συνήθως δεν κάθεται ποτέ. Βέβαια, όταν πορεύεσαι με το δόγμα στους τυφλούς βασιλεύει ο μονόφθαλμος, όλο και κάτι έχεις να ελπίζεις, ακόμα και ως όνειρο. Γιατί αυτοί οι λίγοι που βλέπω να έχουν πλαισιώσει την ολιστική πολιτικό τοπικά στην πλειοψηφία τους, είναι κάτι περίεργοι τύποι που χωρίς καμία κοινωνική αποδοχή και έρισμα θυμίζουν τα σκοτεινά πρόσωπα του 15 που μας πήγαν στην χρεοκοπία, στα βράχια, στα μνημόνια και βεβαίως στην κακή μας τη στιγμή και στην κακιά μας την ώρα.

Οι μαζικές μάλιστα αποχωρήσεις από το κόμμα της Μαρίας των Τενμπών και οι αποκαλύψεις που τελευταία βλέπουν το φως μάλλον τους βολεύουν, γιατί δεν ξεχνούν ότι τα λίγα πρόβατα βόσκουν καλύτερα, αλλά την ίδια ώρα αγνοούν ότι το μικρό κοπάδι μακριά δεν πάει και συχνά αφανίζεται. Να δω που θα τους βγάλει ο κατήφορος, γιατί η πίκρα από τα ποσοστά που ξεκίνησαν διψήφια αλλά έχουν καταλήξει στο φάντασμα του 3%, δηλαδή αουριακά εντός ή εκτός βουλής, φαίνεται να τους έχει αποτρελάνει και τα βάζουν με όλους που νομίζουν ότι τους φταίνε. Κουράγιο σύντροφοι, μπορεί η Μαρία να μην πιει το πικροποτήρι της μη εισόδου στη Βουλή, αλλά την κρατική επιδότηση εκτιμώ ότι θα την πιάσει. Πρέπει να πάρεις 1% και κάτι για να παίρνεις κρατικά χρήματα ως πολιτικός φορέας.

Εκτός και αν από το 2027 που φτάνει σε περίπου 90 μέρες, δίκη η ίδια ότι αυτό το κακό σύστημα την έφαγε και οι δημοσιογράφοι που ισχυρίζονται τα μαντρόσκυλά της ότι τα παίρνουν για να την πολεμούν και δεν κατέβει στις εκλογές. Αυτό θα σας απαλλάξει από Βατερλό τη βραδιά των εκλογών. Υπάρχουν βέβαια και άλλα σουρεάλ κόμματα και ψεκασμένα στην Ελλάδα και η ψήφος σας δεν θα πάει χαμένη αν είστε οπαδοί τέτοιων καταστάσεων.

Έχουμε ακούσει δύο εκπληκτικά κομμάτια από το live του Νταλάρα με τον Παπακοσταντίνου, το Πολλαπλό Είδωλο και το Ντουι Ντουι. Τώρα ακούμε την Ηρώσαία σε ένα πραγματικά εξαιρετικό τραγούδι ποντιακό, την Ξενιτιά.

0: Να όλτσα είναι η ξενιτία. Φύγω από μας.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε ανάπαυλα, ακούγοντας βεβαίως και τον χορηγό της Πηξίδας, το MBS College, και σε λίγο, σε πολύ λίγο, θα είμαστε και πάλι μαζί για να συνεχίσουμε. Μείνετε κοντά μας εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα. Αν είστε συντονισμένοι διαδικτυακά μέσω του politika.gr, διαβάστε την πρώτη σελίδα που έχει εξαιρετικά και ενδιαφέροντα θέματα και σήμερα από την συντακτική μας ομάδα.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Λίτινας. Σε ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος για το λεγόμενο μπάζωμα στα Τέμπη, καθώς το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου αποφάσισε την παραπομπή του πρώην υφυπουργού για παράβαση καθήκοντος. Εξιτήριο έλαβε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου μετά την αδιαθεσία που εστάθηκε τη Δευτέρα. Συνεχίζει να εργάζεται από το σπίτι σε επικοινωνία με τις δημοτικές υπηρεσίες. Απολογείται σήμερα ο 40χρονος που συνελήφθη επ' αυτοφόρο έξω από το σπίτι της 18χρονης στο Μασταμπά στο Ηράκλειο. Κατασχέθηκαν 500 αρχεία με βίντεο και φωτογραφίες παιδιών. Παρετήθηκαν οι δικηγόροι της προφυλακισμένης γιατρού λόγω αλλαγών στην υπερασπιστική γραμμή στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Νέα ένταση σημειώθηκε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη δομή μεταναστών στους αθανάτους Ηρακλείου. Ο αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Νίκος Γιαλιτάκης παρουσίασε τους φακέλους για τους οποίους είχαν διατυπωθεί ισχυρισμοί ότι είχαν χαθεί. Αποφασίστηκε επίσης η καταβολή οικονομικής ενίσχυσης έως 3.000 ευρώ στους πληγέντες από τη μεγάλη φωτιά του Ιουνίου στον Άι Γιάννη το Χωστό στο Ηράκλειο. Αντιδράσεις προκαλούν τα εντέλεστε προς γιατρούς του ήδη υποστελεχωμένου νοσοκομείου Χανίων προκειμένου να καλυφθούν τα σοβαρά κενά στο νοσηλευτικό ίδρυμα του Ρεθύμνου. Ξεκίνησαν οι πληρωμές στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Νέα ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν στο Κίεβο. Την ίδια ώρα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητά περισσότερους πυράβλους για τα συστήματα Patriot. Στην αθλητική επικαιρότητα, στις προπονήσεις επέστρεψαν οι ποδοσφαιριστές του Όφη μετά το ρεπό των προηγούμενων ημερών. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Βελτιωμένος καιρός με διαστήματα ηλιοφάνειας και τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Κρήτη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ βόρειοι άνεμοι θα πνέουν με ένταση έως 6 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ήταν σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο Τόστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Το στυλ σου αλλάζει. Η διάθεσή σου αλλάζει. Η ματιά σου... Αυτό το φθινόπωρο δες τα πράγματα διαφορετικά με VNY. VNY Glasses. Γυαλιά ηλίου με σύγχρονο design, χαρακτήρα και attitude. Γιατί ένα ζευγάρι γυαλιά δεν ολοκληρώνει απλώς το look σου, το καθορίζει. Βρες το VNY που σου ταιριάζει και κάνε τη δική σου εμφάνιση statement. VNY Glasses. New season, new look. VNY. Στο VNY Store 1821 αριθμός 29 Ηράκλειο. Και τώρα ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
6: Dirty 107,7.
2: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
5: Το στυλ σου αλλάζει. Η διάθεσή σου αλλάζει. Η ματιά σου... Αυτό το φθινόπωρο δες τα πράγματα διαφορετικά με VNY. VNY Glasses. Γυαλιά ηλίου με σύγχρονο design, χαρακτήρα και attitude. Γιατί ένα ζευγάρι γυαλιά δεν ολοκληρώνει απλώς το look σου, το καθορίζει. Βρες το VNY που σου ταιριάζει και κάνε τη δική σου εμφάνιση statement. VNY Glasses. New season, new look. VNY. Στο VNY Store 1821 αριθμός 29 Ηράκλειο. Και τώρα ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο Τόστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ και θα καλωσορίσω τώρα τον κύριο Αριστοτέλη Σκουντάκη, γιατί είχαμε την Κυριακή μια εξαιρετική επιστημονική ημερίδα, την τέταρτη επιστημονική ημερίδα, φαρμακευτική καινοτομία και σύγχρονες προσεγγίσεις στην ιατρική. Προσέξτε! Ένας από τους λόγους που ήθελα να μιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Σκουντάκη δεν είναι μόνο η εκδήλωση. Η εκδήλωση έγινε, πήγε καλά. Είχαμε αναφερθεί σε αυτήν και την προηγούμενη εβδομάδα. Ένας από τους λόγους που ήθελα να μιλήσουμε με τον κύριο Σκουντάκη είναι διότι αυτή η ιστορία με το MedWatch, για το οποίο μιλήσαμε, όπου σαρώνει πλέον τους γιατρούς, θα πρέπει η πολιτεία να βάλει το αντίστοιχο φίλτρο και σε διάφορα άλλα σκευάσματα, τα οποία, και από εκεί θα ξεκινήσω την κουβέντα με τον κύριο Σκουντάκη, κυκλοφορούν δυστυχώς ανεξέλεγκτα μέσω του διαδικτύου. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι τα αγοράζουν και σήμερα θα σας αποκαλύψω και μια άλλη διάσταση από εδώ, όπου εγώ θα δώσω τη δημοσιογραφική πληροφορία, ο κύριος Σκουντάκης όμως ως επιστήμονας θα μας πει τη δική του άποψη πάνω σε αυτό. Θέλω επίσης να συμπληρώσω, αφού τον καλωσορίσω, κύριε Σκουντάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνδρομή σας και για τα φώτα σας πάνω σε αυτό το θέμα, το οποίο πρέπει να δείξουμε πολύ μεγάλη ευαισθησία, όχι μόνο στο τι κάνουν σε ιατρία σκοτεινά και περίεργα και πώς λειτουργούν μηχανήματα όπως αυτό, ας πούμε, της κυρίας Καριστιανού, το οποίο έχει εντοπιστεί, αλλά και για όλους εκείνους τους απατεώνες οι οποίοι διακινούν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σκευάσματα. Από εκεί θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα σήμερα και μετά βεβαίως θα πάμε και στην ημερίδα, η οποία συνδέεται εν πολλής με αυτά τα οποία λέμε τώρα.
1: Καλημέρα κύριε Σιλιγάρδο, έχετε πάρα πολύ δίκιο που βάζετε το θέμα αυτό στο δημόσιο διάλογο και η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα αλλά σε όλο τον κόσμο. Γιατί μέσω διαδικτύου δυστυχώς διακινούνται μεγάλες ποσότητες. Υπάρχει ένα τεράστιο εμπόριο και φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής και άλλων πολλών άλλων προϊόντων που χρησιμοποιεί ο καθένας από εμάς για την υγεία του. Η πλειοψηφία αυτών των προϊόντων δυστυχώς δεν ανταποκρίνονται ούτε στις απαιτήσεις ποιότητας που έχουν θέσει οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές και ακόμη χειρότερα πολλές φορές περιέχουν άλλα συστατικά τα οποία δεν αναγράφονται πάνω στη συσκευασία και ως εκ τούτου είναι και πολύ επικίνδυνα για την υγεία του χρήστη, αυτού του συμπολίτη μας ο οποίος θα τα χρησιμοποιήσει.
0: Κύριε Σκουντάκη, πώς είναι δυνατόν, λοιπόν. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω κάτι. Άκουσα μια πρόσφατη συνέντευξη του επικεφαλής του Εθνικού, του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων, του ΕΟΦ, ο οποίος έλεγε ότι είναι ξεκάθαρο ότι η οδηγία του ΕΟΦ είναι αυτή. Όχι κατηγορηματικά σε οτιδήποτε διακινείται ύποπτα, σκοτεινά και παράνομα. Παρ' όλα αυτά, έχω την αίσθηση ότι αυτό δεν ακούστηκε όπως θα έπρεπε να ακουστεί και στον βαθμό και στην έκταση, δηλαδή το λέω αυτό, και υπάρχουν πάρα πολλοί ανάμεσά μας οι οποίοι εμπιστεύονται αυτές τις ψευδοδιαφημίσεις των απατεώνων, όχι των ψευδοαπατεώνων, των απατεώνων, των κανονικών απατεώνων, οι οποίοι διακινούν από συμπληρώματα διατροφής, από διάφορα άλλα σκευάσματα που υποτίθεται ότι βοηθούν αυτούς που κάνουν γυμναστήρια για γράμμωση, τους ηλικιωμένους που αντιμετωπίζουν διάφορες παθήσεις και θέλουν να πάνε εναλλακτικά, ολιστικά, με διάφορες άλλες, εν πάση περιπτώσει, επιλογές, χωρίς να γνωρίζουν τελικά τι είναι αυτό που ψωνίζουν, πόσο πραγματικά κοστίζει. Έχω την αίσθηση πολλά από αυτά μπορεί να είναι ακίνδυνα μεν, αλλά πουλάνε αλευράκι, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, για σοβαρά σκευάσματα, και όταν ο άλλος το παίρνει μπορεί να μην πάθει τίποτα, αλλά αγνοώντας τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό που έχουν καταλήξει σε μια συγκεκριμένη θεραπεία και μια αγωγή, να αποκλίνουν τελικά του αποτελέσματος εξαιτίας του ότι επιλέγουν μια, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, ύποπτη θεραπεία σε εισαγωγικά, ύποπτη επιλογή που μπορεί να τους οδηγήσει σε δυσάρεστα αποτελέσματα.
1: Σίγουρα θα τους οδηγήσει σε μη επιθυμητά αποτελέσματα, τα οποία μπορεί να είναι από μη επίτευξη της θεραπείας, το πιο απλό, αλλά και σε αποτελέσματα τα οποία θα είναι τραγικά την εξέλιξή τους και πολύ δύσκολα πλέον στην αντιμετώπιση τους. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εδώ, κύριε Σιλεγάρτο, το εξής. Το διαδίκτυο μας δίνει την ευκαιρία να έρχομαι έτσι να αποκτήσουμε μια γνώση, εντός εισαγωγικών γνώση, για προϊόντα τα οποία δεν είναι εύκολο να τα έχουμε πρόσβαση στα επίσημα κανάλια διανομής. Επίσης, το διαδίκτυο μας προσφέρει πολύ καλές οικονομικές ευκαιρίες. Αυτό είναι αλήθεια. Όμως, όλα αυτά τα πλεονεκτήματα που μπορεί να έχει η διακίνηση ενός προϊόντος για τον καταναλωτή, για τον ασθενή, η διακίνηση μέσω του διαδικτύου, είναι λεπτομέρειες μπροστά στο θέμα της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας. Επομένως, για μένα είναι δείκτης χαμηλής, θα το πω, εξυπνάδας, το να προσπαθείς να προμηθευτείς και να χρησιμοποιήσεις προϊόντα έξω από τα επίσημα κανάλια διανομής, στα οποία υπάρχουν οι επαγγελματίες, οι επιστήμονες, οι επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι ξέρουν να σε καθοδηγήσουν σωστά για οποιοδήποτε πρόβλημα έχεις και να σου δώσουν ένα προϊόν το οποίο έχει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Προς Θεού λοιπόν, δεν θα πρέπει οι συμπολίτες μας να παίρνουν τέτοια ρίσκα για την υγεία τους. Ναι, μπορεί να βρουν κάτι σε πολύ καλύτερη τιμή. Ναι, μπορεί να είναι εντυπωσιακό σε αυτό που υπόσχεται, αλλά πρέπει να κρατάνε μικρό καλάθι. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία μα καμία σύσταση από τις επίσημες αρχές και από τον ΕΟΦ να προμηθευόμαστε φάρμακα. Τα φάρμακα απαγορεύονται 100% η προμηθειά από το διαδίκτυο και επίσης συμπληρώματα διατροφής να τα προμηθευόμαστε από άγνωστους προμηθευτές, οι οποίες συνήθως φτιάχνουν και ιστοσελίδες οι οποίες είναι πολύ εντυπωσιακές, έχουν εντυπωσιακούς τίτλους, υπόσχονται τα πάντα. Προσοχή λοιπόν, όταν θα προμηθευόμαστε μέσω του διαδικτύου συμπληρώματα διατροφής, να το κάνουμε μέσω από των επίσημων εγκεκριμένων e-shop, τα οποία ξέρουμε ότι τα συντηρούν, τα έχουν φαρμακεία ή άλλες εταιρείες οι οποίες είναι εγνωσμένης αξίας και ασφάλειας. Όλες οι άλλες οι άγνωστες πηγές προμήθειας τέτοιων προϊόντων μας βάζουν σε πάρα πολύ μεγάλη πιθανή περιπέτεια. Ξαναλέω, τα φάρμακα στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται να διακινούνται εκτός του κοινοτικού φαρμακείου, του φαρμακείου και διαχειρός φαρμακοποιού. Οπότε, όταν σας κάνουν υποδείξεις, συστάσεις για προμήθεια φαρμάκων μέσω του ίντερνετ, όχι απλά να είστε επιφυλακτικοί, να είστε άμεσα απορριπτικοί σε μια τέτοια πιθανότητα να προμηθευτείτε φάρμακα. Επίσης, κύριε Σιλεγάρτο, με στεναχωρεί πάρα πολύ το γεγονός ότι έχω ακούσει, δεν μπορώ να το αποδείξω, αλλά ακούω ότι ακόμα και γιατροί συνάδελφοι προμηθεύονται φαρμακευτικά σκευάσματα από το διαδίκτυο και κάνουν τις θεραπείες στα ιατρία τους με αυτά τα σκευάσματα.
2: Γιατί σας κάνει εντύπωση, εδώ κάναν πλασμαθαιρέσεις. Εδώ κάναν πλασμαφαιρέσεις και πλήσεις εντέρων.
1: Δυστυχώς είναι αυτού του επίπεδου, ναι. Δυστυχώς είναι γιατροί αυτού του επίπεδου και αυτής της αξίας. Θέλω να είναι οι Ηρακλειώτες πάρα πολύ επιφυλακτικοί όταν επισκέπτονται ένα τέτοιο γιατρό και τους λέει πάρε αυτό το προϊόν από το διαδίκτυο ή θα στο φέρω εγώ γιατί το πουλάω εγώ. Ο γιατρός δεν επιτρέπεται από τον νόμο να πουλάει φάρμακα.
2: Θα βάλω καλά κάνετε και το λέτε. Καλά κάνετε και το λέτε και είναι ξεκάθαρο αυτό και πρέπει και ως φαρμακευτικό σύλλογο θα σας προτείνω και θα σας προτρέψω στην καλή συνεργασία που έχετε με τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου να βγάλετε και μια κοινή ανακοίνωση όπου και ο Ιατρικός Σύλλογος ουσιαστικά θα στυλιτεύει αυτή την πρακτική των μελών του και εσείς ως Φαρμακευτικός Σύλλογος θα πρέπει ουσιαστικά να θωρακίσει, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, αυτή τη διαδικασία. Επιτρέψτε μου όμως να βάλω και μία παράμετρο καινούρια στην συζήτησή μας. Mm-hmm. Κάνοντας μια έρευνα τις τελευταίες μέρες, διαπίστωσα ότι υπάρχει πολύ μεγάλος τζίρος μέσω του διαδικτύου. Αφελείς ψωνίζουν από το διαδίκτυο σκευάσματα. Αυτά τα σκευάσματα, κύριε Σκουντάκη, μέχρι να παραδοθούν, σε πολλές περιπτώσεις δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες φύλαξης και διακίνησης που προβλέπεται για τα σκευάσματα. Θα πω ένα απλό παράδειγμα. Γνωρίζουμε ότι λειτουργούν αντί πλέον τον courier, αυτά τα κουτιά που είναι τοποθετημένα σε διάφορα σημεία, πολλά από αυτά δε βρίσκονται εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι αγοράζω από το φαρμακείο σας, προσέξτε, ένα φάρμακο, το οποίο εγώ πρέπει να παίρνω γιατί, ξέρω εγώ, κάνω μια χρόνια αγωγή. Και μου λέτε ότι δεν γίνεται, αλλά θέλω να δώσω τη διάσταση για να καταλάβει ο κόσμος. Και μου λέτε, επειδή δεν μπορώ να στο στείλω, θα το βάλω, επειδή δεν μπορείς να έρθεις από εδώ, θα στο βάλω να το παραλάβεις μέσω courier από το box που είναι στη γειτονιά σου. Αυτό το box, ειδικά το καλοκαίρι, είναι εκτεθειμένο σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Άρα αν ένα φάρμακο μείνει μέσα σε αυτό το φούρνο επί της ουσίας για 4, 5, 6, 8, 10 ώρες, αντιλαμβάνομαι με την απλή λογική ότι υπάρχει αλλίωση ουσιαστικά στο σκεύασμα. Διότι μπορεί να παραγγείλουμε μια μπλούζα και να μας την αφήσουν εκεί 2-3 μέρες και είτε κάνει κρύο είτε κάνει ζέστη να μην πάθει τίποτα, ή ένα ζευγάρι παπούτσια. Σωστά. Σωστά. Ή ένα βιβλίο, επίσης δεν θα πάθει τίποτα. Ή ένα ανταλλακτικό, ξέρω εγώ, για το αυτοκίνητό μας ή για το ποδήλατό μας. Ωστόσο, ένα σκεύασμα το οποίο θα το καταναλώσουμε, όπως είναι και μια τροφή. Δηλαδή, αν βάλουμε μια σοκοφρέτα, μια σοκολάτα εκεί και την αφήσουμε 6 ώρες, 5 ώρες σε 35 βαθμούς Κελσίου, αυτή θα αλλοιωθεί. Ή ένα κοτόπουλο θα αλλοιωθεί. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Κι όμως πάνε και τα παίρνουν από εκεί, αφού έχουν υποστεί όλη αυτή την ταλαιπωρία και τη φθορά, χωρίς να ξέρουμε τι έχει προηγηθεί, πού φορτώθηκε, πόσο έμεινε στον ήλιο. Δηλαδή, το κατέβασε το πλοίο. Μάλιστα, το πήρε η μεταφορική. Κάπου το εναπόθεσε. Πληρούσαν τις προϋποθέσεις, τις συνθήκες φύλαξης, τα σκευάσματα αυτά. Δεν το ξέρει κανένας. Αυτό που δεν ξέρουμε, στη συνέχεια γίνεται πιο επικίνδυνο όταν μαθαίνουμε. Όταν δηλαδή διαπιστώνουμε ότι αυτό το σκεύασμα, το όποιο σκεύασμα, είναι εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες που μπορούν να του προκαλέσουν αλλοιώσεις. Γι' αυτό το πράγμα θέλω να μας μιλήσετε επίσης.
1: Έχετε δίκιο σε αυτά που λέτε, κύριε Σιλιγάρδο. Πρέπει να πούμε εδώ πέρα στους συμπολίτες μας και στους ασθενείς που μας ακούνε τώρα ότι η διακίνηση ενός φαρμάκου ή ενός συμπληρώματος διατροφής μέσα από το φαρμακείο έχει διασφαλίσει όλες αυτές τις πιθανές βλάβες που μπορεί να πάθει αυτό το, αλλοιώσεις που μπορεί να πάθει αυτό το προϊόν. Επειδή ακριβώς η αλυσίδα διακίνησης από τη φαρμακευτική εταιρεία, το εργοστάσιο, να το πω έτσι απλά, στη φαρμακαποθήκη και στο φαρμακείο μετά, ακολουθεί πολύ αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας. Δεν τα μεταφέρουμε τα φάρμακα για τα προϊόντα του φαρμακείου όπως να είναι πάνω σε ένα μηχανάκι ή σε ένα φορτηγό. Υπάρχουν πρωτόκολλα τα οποία τηρούνται πολύ αυστηρά και όσον αφορά την ψήξη των φαρμάκων που είναι φάρμακα ψυγείου, τα οποία καταλαβαίνετε είναι τα πολύ πολύ ευαίσθητα προϊόντα τα οποία δεν γίνεται να μείνουν πολλές φορές ούτε μερικά δευτερόλεπτα εκτός ψυγείου, και τα φάρμακα τα πιο απλά τα οποία είναι είτε χάπια είτε αναλυφές είτε είναι ενέσιμα, και αυτά πρέπει να υπάρχουν σε συγκεκριμένες, διακινούνται σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες μέχρι 25 ή 30 βαθμούς και σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να έρχονται σε επαφή με τον αέρα, με τον ήλιο ή οποιοδήποτε άλλο περιβαλλοντικό παράγοντα. Τα προϊόντα όμως που διακινούνται εκτός φαρμακείου, η αλήθεια είναι ότι δεν ελέγχει κανείς ποιες είναι οι συνθήκες διακίνησής τους και αν έχουν εκτεθεί σε περιβαλλοντικούς παράγοντες. Γι' αυτό ακριβώς και ήμασταν αρνητικοί στη διακίνηση των φαρμάκων του υψηλού κόστου μέσω courier, η οποία έχει ξεκινήσει τώρα τελευταία, γιατί ακριβώς τα courier δεν έχουν τη δυνατότητα, όσο και αν μας λένε τώρα οι εταιρείες ότι εξασφαλίζουν τις συνθήκες αυτές που πρέπει. Είμαστε πολύ επιφυλακτικοί για το αν το κάνουν. Δεν γίνεται πολλές φορές να παρατάσει ένα φάρμακο υψηλού κόστους, το οποίο είναι και ψυγείο, σε ένα καφενείο ή κάπου αλλού για να έρθει να το πάρει ο φαρμακοποιός ή να το διακινήσει μέχρι την πόρτα του ασθενούς και τελικά ο ασθενής να λείπει από το σπίτι και να πρέπει να το πάρεις πίσω στην εταιρεία πάλι και ξανά να το ξαναστείλεις. Βλέπετε, υπάρχουν παράμετροι και συνθήκες στη διακίνηση, οι οποίες προκαλούν πιθανά ρίσκα όσον αφορά την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Όσον αφορά αυτά τα box που λέτε, στα οποία μπαίνουν προϊόντα για να τα παραλάβει ο καταναλωτής ή ο ασθενής, εννοείται ότι φάρμακα δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να μπουν σε τέτοιες, να μπουν σε τέτοιες συνθήκες παράδοσης, ούτε καν τα συμπληρώματα διατροφής. Μου κάνει... να καταλάβει λοιπόν ότι το φάρμακο είναι ένα προϊόν το οποίο θέλει πολύ...
2: Είναι ευπαθές, είναι ευπαθές.
1: ...περιθήκες διακίνησης. Δεν είναι ένα απλό προϊόν το οποίο μπορεί από χέρι σε χέρι να πάει στο τεχνικό καταναλωτή και χωρίς να λάβουμε υπόψη πάρα πολύ συγκεκριμένους παράγοντες. Αυτές τις συνθήκες ασφαλείας τις διαφυλάκει, τις τηρεί μόνο η αλυσίδα διακίνησης μέσω του κοινοτικού φαρμακείου.
2: Κύριε Σκουντάκη, σας ευχαριστώ για την τοποθέτηση αυτή. Θέλω να πούμε δύο κουβέντες πριν κλείσουμε για την επιτυχημένη εκδήλωση που αφορούσε την 4η Επιστημονική Ημερίδα Φαρμακευτική Καινοτομία και Σύγχρονης Προσεγγίσης στην Ιατρική, που εμέσως πλην σαφώς παντρεύει όλα αυτά τα οποία κουβεντιάσαμε μεταξύ άλλων και νωρίτερα.
1: Έγινε την προηγούμενη Κυριακή για 4η συνεχόμενη φορά η επιστημονική μερίδα που έχει θέμα τη φαρμακευτική καινοτομία και τις τελευταίες εξελίξεις στην ιατρική επιστήμη. Μια ημερίδα η οποία η συμμετοχή των επιστημόνων που ήταν ομιλητές της προσέδωσε με πολύ υψηλό επίπεδο και μεγάλο κύρος. Είχε μεγάλη επιτυχία. Είχαμε προσέλευση κόσμου και φαρμακοποιών και του κοινού. Νομίζω ότι ενθουσιάστηκαν και οι καλεσμένοι μας από τα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Ένας καθηγητής φαρμακευτικής από το Βέλγιο και άλλος ένας από την Πρίστινα, από το Κόσοβο, οι οποίοι είναι πρωτοπόροι στην φαρμακευτική έρευνα στον τομέα τους. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ημερίδα έχει μια δυναμική η οποία πλέον γίνεται και διεθνής, ανοίγει και στο εξωτερικό. Σκοπός του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, σε συνεργασία βέβαια πάντοτε με την Ιατρική Κρήτης και το ΙΤΕ, οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν όλες αυτές τις ενέργειες του Φαρμακευτικού Συλλόγου και χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να τις κάνουμε με τόσο μεγάλη επιτυχία, είναι κάποια στιγμή αυτή η μερίδα να εξελιχθεί σε ένα συνέδριο επιστημονικό φαρμακευτικής καινοτομίας, το οποίο θα μπορεί εδώ στην Κρήτη και στο Ηράκλειο να καλεί, να μαζεύει επιστήμονες στον χώρο του φαρμάκου από όλο τον κόσμο και να προσδώσει έτσι ένα ακόμα μεγαλύτερο κύρος στην πόλη μας και στην επιστημονική σπουδαία δουλειά που γίνεται εδώ πέρα στα επιστημονικά ιδρύματα.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε. Να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε και εσείς ως φορείς, Ιατρικός Σύλλογος, Φαρμακευτικός Σύλλογος μαζί, Φαρμακευτικός Σύλλογος και Ιατρικός Σύλλογος, αλλά και εμείς οι άνθρωποι των μέσων ενημέρωσης, τα θέματα αυτά που νομίζω ότι πρέπει πολύ καλά ο κόσμος να γνωρίζει, κύριε Σκουντάκη, διότι δυστυχώς πραγματικά αυτό που έχω να πω είναι ότι παρά το γεγονός ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ενημέρωσης, πολλοί εξακολουθούν να ζουν στο σκοτάδι. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Αυτή η εκπληκτική ερμηνεία ανήκει στην Πάολα, σε αυτό το πραγματικά εξαιρετικό τραγούδι που ακούσαμε για πρώτη φορά από την Χαρούλα Αλεξίου.

Κυρίες και κύριοι, λίγο πριν κλείσουμε, να πούμε ότι για επίλογο φιλοξενούμε την αναφορά σε μια μεγάλη συζήτηση που γίνεται τις τελευταίες μέρες, αλλά δεν περνάει στα ψηλά, αλλά ούτε και στα πρωτοσέλιδα. Αναφέρομαι στην όδευση του καλωδίου Ισραήλ-Κύπρου-Κρήτης. Μια πολυσυζητημένη επένδυση, όπου η Τουρκία βάζει αναχώματα και δημιουργεί προβλήματα.

Η υφιστάμενη χάραξη του καλωδίου περνά ήδη αρκετά νοτιότερα από την περιοχή του πάρκου και η πραγματική ελληνοτουρκική διαφωνία αφορά τις θαλάσσιες ζώνες που η Άγκυρα διεκδικεί βάσει του τουρκολιβικού μνημονίου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ερωτηθής για τα δημοσιεύματα περί ελαφράς αναχάραξης, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κανένα τέτοιο σχεδιασμό και ότι σύμφωνα με την ενημέρωσή του, το έργο θα προχωρήσει με τον αρχικό σχεδιασμό.

Το ενδιαφέρον στοιχείο που θα προσθέσουμε σήμερα είναι ότι η υπόθεση δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως ελληνοτουρκική ή κυπριοτουρκική διαφορά, αφού η Jerusalem Post ανέφερε στις 28 Σεπτεμβρίου ότι η Διεύθυνση Πληροφοριών του IDF, του στρατού δηλαδή του Ισραήλ, εξετάζει πλέον συστηματικά τις επιπτώσεις της τουρκικής παρουσίας στη Λιβύη και του θαλάσσιου διαδρόμου Τουρκίας-Λιβύης στα Ισραηλινά συμφέροντα. Σύμφωνα με την Ισραηλινή εφημερίδα, αξιωματούχοι ασφαλείας εξετάζουν το ενδεχόμενο οι τουρκικές διεκδικήσεις να μπορούν να περιπλέξουν μελλοντικούς αγωγούς φυσικού αερίου Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, υποθαλάσσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Το συμπέρασμα είναι το αγκάθι για το καλώδιο δεν είναι το πάρκο Φετιγεκάς, είναι το πολύ ευρύτερο ζήτημα του ποιος έχει δικαιοδοσία στο θαλάσσιο χώρο ανατολικά της Κρήτης και της Κάσου, και αυτό σημαίνει ότι η επόμενη κρίσιμη στιγμή θα είναι η επαναχάραξη και επανέναξη των ερευνών και η έκδοση των σχετικών ναύτεξ. Εκεί θα φανεί στην πράξη αν η Τουρκία θα επαναλάβει την αντίδραση του 2024 ή θα κάτσει στα αυγά της παρουσία και του Ισραήλ πλέον στο παιχνίδι.

0: χέρια με λίγο διαφοροποιημένο πρόγραμμα της αγάπης της Πεχινάκη, μιας και δημοσιογραφική αποστολή μας ορίζει να απουσιάσουμε. Θα είμαστε μαζί και πάλι την Δευτέρα, θα είναι Οκτώβρης και ελπίδα και ευχή να μην λείπει κανένας. Να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Ακολουθεί το μήνυμα της χορηγίας του MBS College. Γεια σας!
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Απολογείται ο 40χρονος που παρακολουθούσε γυναίκες στο Ηράκλειο. Σοκ από το πορνογραφικό υλικό παιδιών που βρέθηκε. Κωδικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος για το αποκαλούμενο μπάζωμα στα Τέμπη. Ναι, στην άρση απορρίτου εισηγείται ο εισαγγελέας για 6 κινητά στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το μηχάνημα βιοανάδρασης δεν μπορεί να χρησιμοποιείται σε παιδιά, τονίζει Ματίνα Παγώνη μέσω του Πολίτικα για το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού. Καλοδεχούμενη η έλεγχη, αλλά πρώτα στην κυβέρνηση, απαντάει πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα. Τυφλές παρεμβάσεις σε κτίρια χωρίς έλεγχο, καταγγέλει ο αντιπρόεδρος του ΤΕΤΑΚ στον Πολίτικα με αφορμή την πολύ νεκρή τραγωδία στην Πλάκα. Κραυγή αγωνίας μέσω του Πολίτικα γιατρών του Βενιζελίου μετά την κατάρρευση οροφής σε Κιτώνα. Και σήμερα η δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών. Την εικόνα των κενών στα σχολεία παρουσιάζουν εκπαιδευτικοί στο σταθμό μας. Αναλυτικά οι ειδήσεις. Απολογείται στα δικαστήρια ο 40χρονος που συνελήφθη επ' αυτοφόρο έξω από το σπίτι 18χρονης στο Μασταμπά Ηρακλείου. Ήδη σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για τις καταγγελίες 4 νεαρών γυναικών που φέρεται να παρακολουθούσε. Σοκ ωστόσο προκαλεί και το πορνογραφικό υλικό που βρέθηκε στην κατοχή του. Συνολικά θα πρέπει να πούμε ότι είχαν κατασχεθεί 500 αρχεία που εντοπίστηκαν με βίντεο και φωτογραφίες παιδιών. Την ίδια ώρα στον ιατροδικαστή αναμένεται

0: Να μεταφερθεί σήμερα η γυναίκα από τη Συρία, η οποία κατήγγειλε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο. Η γυναίκα φέρεται να κατήγγειλε στις αρχές ότι το βράδυ του περασμένου Σαββάτου ο σύντροφός της την χτύπησε με καλώδιο, καθώς σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, η ίδια αρνήθηκε να μετακομίσει μαζί του. Να επανέλθουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου, καθώς όπως είπαμε, απολογείται ο 40χρονος και περισσότερα θα μας πει ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Καλησπέρα. Βρισκόμαστε ακόμα στη διάρκεια, έχει περάσει από ανακοινωθεί ο 40χρονος, τώρα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα, όπου περιμένουμε να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση. Να πούμε στους ακροατές του πολίτη 89,8 ότι ο 40χρονος έχει ένα πολύ βαρύ κατηγορητήριο πάνω του, καθώς η αστυνομική της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Ηρακλείου, της νέας υπηρεσίας που υπάρχει εδώ στην υποδιεύθυνση δίωξης της νέας εγκλημάτων του Ηρακλείου, έχουν βρει σοκαριστικά βίντεο και ευρήματα μέσα στα ψηφιακά του αρχεία, και δεν μιλάμε μόνο για το κινητό του τηλέφωνο, που υπάρχει ένα συγκεκριμένο βίντεο το οποίο ελέγχεται, με ένα μικρό κοριτσάκι που ελέγχεται αν αυτό είναι συγγενής του, αλλά τα ψηφιακά αρχεία τα οποία υπάρχουν μέσα και στον υπολογιστή και στις αστικές αλλά και στο κινητό του, δείχνουν μια πολύ σκληρή κακοποίηση ανήλικων παιδιών ηλικίας από 4 έως 10 ετών. Τα ψηφιακά ευρήματα είναι πολύ σημαντικά, φιλία, καθώς οι αστυνομικοί αυτή τη στιγμή, εκτός από το ότι προσπαθούν να τακτοποιήσουν αν αυτά τα βίντεο, αυτές οι φωτογραφίες είναι όλες από το σκοτεινό διαδίκτυο ή αν και κάποιες έχουν τραβηχθεί από το κινητό του, και αυτό είναι το μεγάλο puzzle που καλούνται και το μεγάλο μυστήριο που καλούνται να λύσουν. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι πριν από λίγη ώρα πήγε στον εισαγγελέα, περιμένουμε την απολογία του εισαγγελέα, και από εκεί και πέρα θα έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα από το Politica.gr και τον Πολιτικό 89,8. Να πούμε όμως ότι ο συγκεκριμένος άνδρας, ο 40χρονος, συνελήφθη από τους αστυνομικούς μετά από καρτέλι που του είχαν στήσει, καθώς υπήρχαν καταγγελίες για τη δράση του. Μία από αυτές τις καταγγελίες αφορούσε μία 18χρονη φοιτήτρια, η οποία την ακολουθούσε για πάρα πολλές ημέρες από το φροντιστήριό της, από το σχολείο, από το πανεπιστήμιο και από το σπίτι της, και κάποια στιγμή προσπάθησε να παραβιάσει το παράθυρο του δωματίου της. Και εκείνη τη στιγμή η κοπέλα τον έβγαλε φωτογραφία, και έτσι οι αρχές άρχισαν να τον πλησιάζουν και να φτάσουν στη σύλληψή του.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο. Τώρα, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σε σχέση με την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, και σηματοδοτεί την εξέλιξη το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, που σύμφωνα με πληροφορίες ανοίγει το δρόμο για το πρώτο ειδικό δικαστήριο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι ανώτατοι δικαστές ακολούθησαν την εισαγγελική πρόταση και στέλνουν στο εδόλιο τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Νέα δικογραφία με φόντο τη δικαστική διαδικασία για τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας των Τεμπών. 8 πρόσωπα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις ως ύποπτοι για μια σειρά αξιόπινων πράξεων, και περισσότερα θα μας πει ο Κώστας Λιγάρδος. Καλησπέρα, Κώστα.
2: Καλησπέρα, Φιλία. Ως ύποπτη τέλεση σειράς αξιόπινων πράξεων, όπως πολύ σωστά αναφέρεις, καλούνται να δώσουν εξηγήσεις συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, αλλά και οι συνήγοροί τους στην υπόθεση. Μεταξύ αυτών είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου, επικεφαλής του πολιτικού φορέα Πλεύση Ελευθερίας, η κυρία Καριστιανού, επικεφαλής του πολιτικού φορέα Ελπίδα, και η στενή συνεργάτηδα της κυρίας Καριστιανού και νομικός, πρώην στέλεχος του κόμματος Νίκη, η κυρία Γρατσία. Να πούμε λοιπόν ότι αναφορικά με το θέμα, οι διαθέσιμες πληροφορίες αφορούν, όπως είπαμε, 8 άτομα, τα οποία έχουν κληθεί να παράσχουν εξηγήσεις σχετικά με όσα διαδραματίστηκαν τον περασμένο Μάρτιο στο δικαστικό μέγαρο της Λάρισας. Τα περιστατικά σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για την υπόθεση των αποκαλούμενων χαμένων βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, υπόθεση η οποία συνδέεται με την διερεύνηση της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. Η συγκεκριμένη δίκη δεν προχώρησε τελικά εκείνη την ημέρα, καθώς αναβλήθηκε. Ωστόσο, όσα συνέβησαν εντός και γύρω από το δικαστικό μέγαρο αποτέλεσαν αντικείμενο ξεχωριστής διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές, όπως ήταν αναμενόμενο. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, οι 8 κληθέντες καλούνται πλέον με την ιδιότητα του ύποπτου να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις για τα περιστατικά και τις πράξεις που τους αποδίδονται στο στάδιο της προκαταρκτικής διερεύνησης. Άρα λοιπόν, Γρατσία, Καριστιανού και Κωνσταντοπούλου πλέον αντιμετωπίζονται με την ιδιότητα του υπόπτου, το ξαναλέμε, και καλούνται από τη δικαιοσύνη να δώσουν εξηγήσεις για τα περιστατικά και τις πράξεις που τους αποδίδονται στο στάδιο της προκαταρκτικής διερεύνησης.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σφραγίζεται σήμερα η ιδιωτική κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει άδεια μετά τη σχετική απόφαση που υπέγραψε χθες ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας, μετά που καταγγελία διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε παρανόμως ογκολογικό τμήμα. Στα συμπεράσματα που διαβιβάστηκαν στην εισαγγελέα, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σημειώνει πως η κλινική δεν απασχολούσε με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας τους γιατρούς, επιστημονικά υπεύθυνους τμήματων και δεν είχε συνάψει έγγραφες συμβάσεις με τους υπόλοιπους γιατρούς της κλινικής, σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ επίσης δεν διέθετε εντατική. Υπέρ της άρσης του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, τάσεται ο εισαγγελέας προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αναφορικά με το αίτημα του τακτικού ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αίτημα αφορά 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, έναν σκληρό δίσκο και ένα USB και ζητείται να ελεγχθεί το σύνολο των στοιχείων της ψηφιακής επικοινωνίας. Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο τοποθετήθηκε η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη, μιλώντας τον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη και τον Πολίτικα, για τον έλεγχο που αφορά την επαγγελματική δραστηριότητα της Μαρίας Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού θα ελεγχθεί ως γιατρός και όχι ως πολιτικός, ανέφερε χαρακτηριστικά η Ματίνα Παγώνη, ξεκαθαρίζοντας ότι η ίδια γνώριζε την κυρία Καριστιανού με την ιδιότητα της ως παιδιάτρου. Το μηχάνημα βιοανάδρασης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παιδιά, επισήμανε η κυρία Παγώνη, θέτοντας παράλληλα το ερώτημα για το λόγο και τον τρόπο με τον οποίο βρισκόταν και χρησιμοποιούνταν, όπως είπε, στο συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο.
3: Ήταν παιδίατρος, εγώ αυτό ξέρω.
4: Ναι.
3: Από εκεί και πέρα, όταν δήλωσε για κυβερνητική ιατρική, που δεν υπάρχει κυβερνητική ιατρική,
4: δεν υπάρχει, ναι.
3: Να το ξέρετε αυτό, όχι. Δεν υπάρχει πουθενά. Για τα μηχάνημα που λένε, που λέει ότι δεν ξέρω αν το έχει δηλώσει τι έχει κάνει. Να, δεν το ξέρω αυτό. Εάν το λειτουργούσε, θα έπρεπε να το είχε δηλώσει και να είχε πάρει άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκη.
4: Σωστά.
3: Το ότι θα ελεγχθεί και η κυρία Καριστιανού, πρέπει να ελεγχθεί. Γιατρός είναι η κυρία Καριστιανού. Βλέπω τον γιατρό, όπως θα ελεγχθούν όλοι.
4: Ναι, αλλά μήπως αρχίσει τώρα. Ναι, είναι στα ευρήματα του Μέργουοτς όμως το ιατρείο της. Χτύπησε δηλαδή κόκκινο.
3: Ωραία, αφού είναι στα ευρήματα και χτύπησε κόκκινο, δηλαδή γιατί να εξαιρεθεί. Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να εξαιρεθεί.
4: Όχι, δεν πρέπει να εξαιρεθεί. Εγώ αυτό λέω μαζί σας. Απλά είναι ότι τώρα που αρχίζει
3: πρέπει.
4: Και...
3: Όσοι χτύπησε κόκκινο, πρέπει να τα διερευνήσει ο σύλλογος και από εκεί και πέρα να επιδοθούν ευθύνες. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται συζήτηση επειδή είναι η κυρία Καριστιανού.
4: Πώς λειτουργεί αυτό το MedWatch στο εργαλείο, κυρία Παγώνη? Δηλαδή, να καταλάβουμε
3: αυτό
4: λίγο γιατί
3: είναι
4: βρίσκει.
3: Ένα ψηφιακό.
4: Ναι, βρίσκει διαφημίσεις, παραδείγματο χάρη. Βρίσκει διαφημίσεις, βρίσκει αναρτήσεις.
3: Είναι που βρίσκει ό,τι διαφημίσει, οτιδήποτε έχει, το ιατρείο, τι μηχανήματα έχει,
4: ναι.
3: Αυτοί που δουλεύουν ποιοι είναι, τι ειδικότητα έχουν, πώς αν έχουν πιστοποιήσει των μηχανημάτων μέσα, γιατί αυτό είναι το σημαντικό.
4: Ναι.
3: Τα βρίσκει όλα αυτά και βάζει κίτρινα και κόκκινα. Τα κίτρινα είναι, υπάρχουν ερωτηματικά γιατί μπορεί να μην βρήκαν συγκεκριμένα πράγματα. Το κόκκινο σημαίνει ότι ο ιατρικός σύλλογος θα πρέπει, ο κάθε ιατρικός σύλλογος θα πρέπει να καθίσει βάσει του φακέλου να διερευνήσει ποια πραγματικά είναι κόκκινα, αλλά μέσα εκεί είναι και κέντρα αισθητικής,
4: ναι.
3: Και θα πρέπει να κάνουν διαλογή, δηλαδή να βγάλουν τα ιατρία να χωρίσουν από τα κέντρα αισθητικής. Θα πρέπει να κάνει και αυτή τη δουλειά για να τα διαχωρίσουν ποια είναι τα ιατρία. Και από αυτά, όποια πραγματικά βάσει των στοιχείων που έχουν κατατεθεί και των πιστοποιητικών είναι κόκκινο, θα μείνουν κόκκινα.
4: Ναι. Εδώ πέρα θα πει όμως η κυρία Καριστιανού ότι μου κάνετε επιθέσεις, ότι είναι πολιτικό το θέμα και ξέρετε τώρα. Θα το πάλι προς τα εκεί.
3: Όταν η κυρία Καριστιανού έχει ιατρείο και είναι γιατρός, ανεξάρτητα αν είναι υποψήφια, αν έχει κόμμα, αν έχει οτιδήποτε, σαν γιατρός
4: ναι, ναι.
3: Θα ελεγχθεί, όχι σαν αρχηγός κόμματος.
0: Κάθε έλεγχος καλοδεχούμενος, αλλά πρώτα για τα μέλη της κυβέρνησής σας, απαντά στο Υπουργείο Υγείας και στον Άδωνη Γεωργιάδη για το ίδιο θέμα η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Η Μαρία Καριστιανού ζήτησε έλεγχο για όλους και πρώτα απ' όλους για τα μέλη της κυβέρνησης που έχουν πνιγεί μέσα στις τόσες θαμμένες στα συρτάρια ποινικές δικογραφίες στην καμπούρα τους, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Αναφερόμενη στον κύριο Γεωργιάδη, θύμισε με ανάρτησή της ότι εκθίαζε και πουλούσε νανογυλαίκα για 119 ευρώ το κομμάτι. Στο δίκτυο φυσικού αερίου του δευτέρου ορόφου του κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα επικεντρώνεται η έρευνα για τα αίτια της φωνικής έκρηξης που σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σύμφωνα με το σενάριο που εξετάζουν οι αρχές, η συσκευή της εγκατάστασης ενδέχεται να τέθηκε σε λειτουργία κατά τη διάρκεια της νύχτας και να σημειώθηκε διαρροή, με την παροχή αερίου να συνεχίζεται έως το πρωί. Τυφλές παρεμβάσεις σε κτίρια χωρίς έλεγχο, καταγγέλει ο αντιπρόεδρος του ΤΕΤΑΚ, μιλώντας στον Πολίτικα με αφορμή την πολύ νεκρή τραγωδία στην Πλάκα. Ο Γιώργος Ταβερναράκης, μιλώντας στον Χρήστο Κόνστα και την εκπομπή Καθαρά Πολιτικά, προχώρησε σε μια σοβαρή προειδοποίηση για τις παρεμβάσεις που γίνονται πίσω από κλειστές πόρτες σε παλιά κτίρια, πολλές φορές χωρίς τον απαιτούμενο στατικό έλεγχο και χωρίς καν να υπάρχει πραγματική εικόνα για το τι έχει αλλάξει στον φέροντα οργανισμό τους. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα παλιά κτίρια αποφέρουσα τυχοποιία, όπου ένας τείχος που στα μάτια του ιδιοκτήτη μοιάζει με ένα απλό χώρισμα, μπορεί στην πραγματικότητα να αποτελεί κρίσιμο τμήμα του φέροντος οργανισμού.
5: Ναι. Ή δημιουργούμε κάποια νήματα για να ενώσουμε ένα τέτοιο τείχο που είναι ενδιάμεσο ανάμεσα σε δύο κτίρια ή ενώνονται και κτίρια. Αυτό είναι το προβληματικό, το μεγάλο. Πολλές φορές ενώνονται και δύο κτίρια με διαφορετικά μέτρα ελαστικότητας, με διαφορετικές ιδιομορφές, με διαφορετικό τρόπο κατασκευής, και εκεί έχουμε πρόβλημα. Εκεί έχουμε πρόβλημα. Βέβαια, βλέπετε πολλές φορές ότι μπαίνουν κάποιες σιδηροκατασκευές ενδιάμεσα, κάποιος ο οποίος κάνει όντως στατική μελέτη, όπου αποκαθιστούν το κενό το οποίο θα δημιουργηθεί και αυτό που σας είπα, δηλαδή μεταφέρουν τα φορτία με διαφορετικό τρόπο στο έδαφος εν τέλει, όπου λαμβάνει η θεμελίωση, την όποια θεμελίωση μπορεί να έχει ένα τέτοιο κτίριο. Είναι σίγουρο πάντως ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να προχωράμε σε τέτοιες ανακαινήσεις με ευθύνη του ιδιοκτήτη πάντα, έτσι. Διότι αυτό που σας είπα είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη πάντα. Η αυτοκίνητη λειτουργεί, δεν είναι ευθύνη του μηχανικού. Ο μηχανικός όταν θα έρθει να κάνει τη μελέτη είναι προφανές με την ευθύνη την οποία νομίζω ότι διακρίνει τους περισσότερους εκ των συναδέλφων. Θα προχωρήσουν σε μια στατική μελέτη επάρκειας, την οποία θα μπορέσει να εδραιώσει την όποια. Να πιστοποιήσει μάλλον ότι όποια αλλαγή στη διαρρύθμιση δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα ή δεν θα αλλάξει τον φορέα της κατασκευής. Αυτό θέλω να πω όμως το εξής. Πολλές φορές, κύριε Κώστα, το έχουμε συζητήσει μαζί και είναι ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει. Σας έχω πει ότι πέφτουν πάνω από 250 μπαλκόνια εξώστες, που λέμε εμείς, το χρόνο στη χώρα. Σχεδόν κάθε μέρα πέφτει ένα μπαλκόνι. Προχθές έπεσε
6: πάλι. Δύο είχαμε. Στο Ηράκλειο είχαμε προχθές δύο.
5: Έχουμε παρατηρήσει πολλές φορές ότι πέφτουν και εξώστες σε κτίρια τα οποία έχουν ανακαινιστεί. Πέφτουν εξώστες σε κτίρια τα οποία έχουν μπει μέσα στο εξοικονομό. Έχουμε πει πολλές φορές, το έχουμε φωνάξει, το έχουμε ξαναφωνάξει. Μην προχωρούμε, καλώς προχωρούμε μάλλον, σε περιβαλλοντική, σε αναβάθμιση ενεργειακή εναπτήριο, να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Είναι χρήματα τα οποία τα δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει σεισμούς. Δεν έχει αυτή τη στιγμή φορτίσεις των κτιριών. Αυτά τα κτίρια που συζητάμε τώρα που κατέρευσε έχει δεχτεί δεκάδες χιλιάδες σεισμούς. Έτσι. Δεκάδες χιλιάδες σεισμούς κατά τη διάρκεια της ζωής του. Μπορεί να είναι 100-150 χρονών. Αντιλαμβάνεστε τι έχει περάσει για το μεγάλο σεισμό της Κρεφίνας και παλαιότερους σεισμούς. Έτσι. Όλα αυτά έχουν επιβαρύνει τα κτίρια αυτά. Εάν λοιπόν πάμε σε ένα κτίριο το οποίο θέλουμε να ανακαινήσουμε ή θέλουμε να το αναβαθμίσουμε ενεργειακά και δεν το ελέγχουμε επισταμμένα στατικά το κτίριο, το φορέα του, όποιος αναλόγως σας είπα του είδους της κατασκευής, του φορέα που έχει υλοποιηθεί, του αντισμικού κανονισμού που έχει σχεδιαστεί, εάν δεν ελεγχθεί το κτίριο, δεν πάμε να το βάψουμε απ' έξω και να βάλουμε μια θερμοπρόσωψη εφέ από όντους και λέμε ότι αναβαθμίσαμε το κτίριο μας και το κάνουμε.
0: Η Ελλάδα έχει την έκτη ακριβότερη βενζίνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα 2,09 ευρώ το λίτρο διαμορφώνεται η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην έκτη θέση μεταξύ των 27 χωρών με 2,19 ευρώ το λίτρο, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δανία, Ολλανδία και Φινλανδία συμπληρώνουν τις τρεις χώρες με την ακριβότερη βενζίνη, ενώ στον αντίποδα βρίσκονται Μάλτα, Σουηδία και Βουλγαρία με τις χαμηλότερες τιμές. Αντιδράσεις προκαλούν τα εντέλεσθες σε γιατρούς στο ήδη υποστελεχωμένο νοσοκομείο των Χανίων για να καλύψουν τα σοβαρά κενά του νοσηλευτικού ιδρύματος Ρεθύμνου. Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στην Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Χανίων, η οποία κάνει λόγο για μια επικίνδυνη ανακύκλωση της υποστελέχωσης που βάζει σε άμεσο κίνδυνο τη λειτουργία κρίσιμων δομών όπως η μονάδα εντατικής θεραπείας. Δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες εβδομάδες με πτώση τμήματος οροφής στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, αυτή τη φορά σε κρεβάτια γιατρών, καταγγέλουν οι υγειονομικοί, υποστηρίζοντας ότι από θαύμα δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί. Όπως ανέφερε το μέλος της Τριμελούς Επιτροπής Γιατρών του Βενιζελίου, Ευαγγελία Στεφανάκη, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα, το πρόβλημα εντοπίζεται στο παλαιό κτίριο, για το οποίο έχει εκπονηθεί μελέτη και είναι έτοιμη, αλλά δεν έχει εγκριθεί, όπως είπε, το ποσό. Αναφέρθηκε ακόμη στην υποστελέχωση, την ταλαιπωρία των ασθενών, και δήλωσε ότι δεν συμμερίζεται την άποψη του Άδωνη Γεωργιάδη ότι το ΕΣΥ είναι στα καλύτερά του, αντιτείνοντας ότι το ΕΣΥ νοσεί.
7: Το Σάββατο, την ημέρα της Ιστορικής Εφημερίας, μας ανέφεραν ότι ενώ η ειδικευόμενη είχε μπει στο γειτόνα το μεσημέρι για να ξαπλώσει και έφυγε χωρίς κανένα πρόβλημα, όταν επέστρεψε αργά τη νύχτα στο δωμάτιο, είδε σοβάδες πάνω στα κρεβάτια. Όπως καταλαβαίνετε, ευτυχώς δεν ήταν μέσα κάποιος συνάδελφος και δεν έγινε κάποιος τραυματισμός, αλλά απ' την άλλη καταλαβαίνετε ότι θα συνέβαινε αν ήταν κάποιος εκεί.
0: Αν κοιμόταν δηλαδή οι ειδικευόμενοι ή ειδικευόμενος, θα είχαν πέσει πάνω τους.
7: Ακριβώς. Θα έπαιξαν πάνω στο κρεβάτι, αν ήταν γίνει στο κρεβάτι, καταλαβαίνετε. Είναι δυστύχημα ότι είναι το δεύτερο συμβάν μέσα στο τελευταίο διάστημα. Το πρώτο έλαβε πανελλήνια διάσταση. Το θέμα είναι το παλιό κτίριο, γιατί έχει, ενώ έχει τη μελέτη, έχει κονηθεί μελέτη και είναι έτοιμη με τεχνική υπηρεσία, δεν έχει εγκριθεί το ποσό για να προχωρήσει η ανακατασκευή του κτιρίου. Είμαστε πίσω στα πράγματα δηλαδή, και ενώ προχωράνε τα έργα, τότε όπως προχωράνε μπορούμε να το σχολιάσουμε αυτό μετά, έχει μείνει ένα παλιό κτίριο, ένα μεγάλο κομμάτι δηλαδή του νοσοκομείου, να είναι σε αυτή την κατάσταση και να υπάρχει ακόμα και κίνδυνος για τους εργαζόμενους αλλά και για τους ασθενείς. Θυμίζουμε το προηγούμενο περιστατικό ήταν πάλι στο δεύτερο όροφο, που είναι ο τελευταίος όροφος του παλιού κτηρίου δηλαδή, σε γραφείο γιατρών της χειρουργικής κλινικής.
0: Mm-hmm. Την ίδια στιγμή βέβαια προαναγγέλλεται επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στην Κρήτη, και όχι μόνο αυτό, θα εγκαινιάσει και κάποια έργα και το θεωρούμε θετικό αυτό. Από την άλλη όμως διαφημίζει πολύ συχνά ότι το ΕΣΥ είναι στα καλύτερά του, και δεν ξέρω εσείς αυτό το ΕΣΥ στα καλύτερά του το αντικρίζετε, το βιώνετε?
7: Εμείς σίγουρα δεν το βιώνουμε και δεν το πιστεύουμε. Μπορεί να χρησιμοποιεί όποια φράση θέλει ο κύριος Υπουργός, αλλά δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Γιατί το ΕΣΥ δεν είναι μόνο κτίρια, δεν είναι μόνο χρήματα για να ανακατασκευαστούν ή να φτιαχτούν νέα κτίρια. Είναι βασικό να υπάρχει και προσωπικό, κατάλληλο, εξειδικευμένο και επαρκές. Τόσους γιατρούς, νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό. Αυτό δεν ισχύει αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ο καθένας μπορεί να το καταλάβει όταν προσέρχεται στα ΤΕΠ, στα επίκοντα, και βλέπει πώς διακινούνται τα περιστατικά, με τι καθυστέρηση, γιατί ακριβώς δεν είναι θέμα, είναι και θέμα και χώρου και προσωπικού προφανώς. Όπως επίσης και στον μπορεί να πάει να κλείσει μια εξέταση, να βρει ένα χειρουργείο, να κάνει μια κτηνογραφία, μια κολονοσκόπηση, οποιοδήποτε, ό,τι και να κάνει, υπάρχει μεγάλη δυσκολία και καταλήγει μεταξύ μας στον ιδιωτικό τομέα, γιατί ακριβώς δεν μπορεί να βγάλει άκρη από το δημόσιο, πληρώνοντας βέβαια μετά από την τσέπη του, σε μια εποχή δύσκολη οικονομικά για όλους.
0: Mm-hmm.
7: Οπότε όχι, δεν συμφωνούμε καθόλου ότι το ΕΣΥ είναι στα καλύτερα του, μάλλον νοσεί και πάσχει και χρειάζεται υποστήριξη.
0: Και από την υγεία να περάσουμε στην παιδεία. Στα προβλήματα που προκαλούν τα χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία, αλλά και στις επιπτώσεις τους στην καθημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων του Ηρακλείου, αναφέρθηκε μιλώντας σήμερα στον Νίκο Αγγελάκη ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Γιώργος Μακράκης. Και κοντά μου ο Νίκος Αγγελάκης για να πούμε περισσότερα. Καλησπέρα, Νίκο.
8: Καλησπέρα, Φιλία.
0: Συζητήσατε και για την υλοποίηση της δεύτερης φάσης, βλέπω, των προσλήψεων αναπληρωτών, αλλά για το αν καλύφθηκαν και όλες οι ανάγκες.
8: Ακριβώς. Η δεύτερη φάση ξεκινάει σήμερα. Γι' αυτό ήταν η κουβέντα με τον κύριο Μακράκη. Θέλησα να μιλήσω μαζί του και είπε όμως ότι παρόλη την, αυτή τη δεύτερη φάση, 550 κενά παραμένουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση του Δομινικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Όπως ανέφερε, σε πανελλαδικό επίπεδο υπάρχουν περίπου 15.000 κενά σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ στη δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών αναμένεται να καλυφθούν 6.500. Δηλαδή είναι λιγότερα από τα μισά αυτά τα οποία θα καλυφθούν. Για το Ηράκλειο εκτιμάται ότι η κάλυψη θα κινηθεί μόλις το 30-40%. Ο κύριος Μακράκης επισημαίνει στα λεγόμενά του ότι πολλά ολοήμερα τμήματα δεν λειτουργούν ή ολοκληρώνονται νωρίτερα, ενώ υπάρχουν ελλείψεις σε βασικές ειδικότητες και στην παράλληλη στήριξη, και την ίδια ώρα σοβαρά παραμένουν τα προβλήματα σχολικής στέγης αλλά και στέγασης των εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα των νεοδιόριστων και αυτών που νεοπροσλαμβάνονται. Επίσης, ο κύριος Μακράκης ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να καλύψει άμεσα τα κενά και, εφόσον οι προσλήψεις δεν επαρκούν, να προχωρήσει σε νέες πιστώσεις, ώστε, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, να μην χαθεί άλλη μια χρονιά, αυτή η χρονιά μάλλον, για πάρα πολλά παιδιά.
0: Δυστυχώς πολλά τα κενά και παραμένουν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε τι σου είπε νωρίτερα ο κύριος Μακράκης.
9: Οι νεοδιόριστοι δηλαδή είναι εκείνοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν και πιο πολύ το πρόβλημα μάλλον, ε?
10: Νεοδιόριστοι και αναπληρωτές. Ναι. Νεοδιόριστοι και αναπληρωτές το αντιμετωπίζουν επίκριση το πρόβλημα. Προφανώς, γιατί είναι και, αυτοί είναι που είναι και οι μετακινούμενοι κάθε χρόνο και μένουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους συνήθως. Επομένως, αυτοί αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει και με την κατοικία. Επειδή αναφερθήκατε και για την απεργιακή κινητοποίηση, ναι, το Σάββατο πραγματοποιήθηκε ολομέλεια προέδρων της Δασκαλικής Ομοσπονδίας, έτσι οπότε υπήρχε μια αλληλεπίδραση των προβλημάτων και των ζητημάτων που αντιμετωπίζουμε σε κάθε περιοχή. Όλα αυτά θα γίνει μια ανατροφοδότηση επίπεδο μετά Διοικητικού Συμβουλίου Δασκαλικής Ομοσπονδίας και το επόμενο διάστημα αναμένονται παρεμβάσεις, κινητοποίηση σε επιμέρους περιοχές με άξονα και διακύβευμα να γίνει αργότερα κάποια απεργιακή κινητοποίηση που να συμπυκνώνει όλα τα ζητήματα που αφορούν το δημόσιο σχολείο, το μαθητή, τον εκπαιδευτικό, γιατί τα προβλήματα είναι πάρα πολλά.
9: Κύριε Μακράκη, αναφερθήκατε προηγουμένως στις τοποθετήσεις των συναδέλφων σας. Είναι λιγότεροι αυτοί που παίρνουν θέση, να το πω έτσι, αναπληρωτές που είπατε προηγουμένως, από τις θέσεις που απαιτούνται. Αυτό το κενό πώς καλύπτεται, μεταφέρονται ώρες, πώς γίνεται?
10: Ναι, αυτή τη στιγμή, κύριε Αγγελάκη, σε διάφορα σχολεία γίνονται υπερορίες των εκπαιδευτικών. Σε άλλα σχολεία δεν υπάρχουν άλλες ώρες, οπότε για παράδειγμα τα ολοήμερα τμήματα αντί να τελειώνουν στις 4 τελειώνουν στις 3.
9: Μάλιστα.
10: Γιατί δεν υπάρχει πλήρη κάλυψη με εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων. Σε άλλα, στα νηπιαγωγεία που δεν υπάρχει πρόβλεψη, είναι μόνο νηπιαγωγεία, δεν υπάρχουν ειδικότητες, θέλω να πω, είναι κλειστό τελείως το ολοήμερο, δηλαδή δεν λειτουργεί ολοήμερο. Και αυτά τέτοια τμήματα έχουμε και στην πόλη και στην Ήπεθρο. Στην παράλληλη στήριξη καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι παιδιά με ιδιαίτερες μαθησιακές δυσκολίες, ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες δεν έχουν την υποστήριξη την ανάλογη. Είτε δεν έχουν καθόλου, είτε έχουν λίγες ώρες. Άρα γίνεται και εκεί μια διαχείριση. Και χάνονται και πολλές διδακτικές ώρες σε μαθήματα τα οποία δεν μπορούν να γίνει ανάθεση, όπως των αγγλικών ή άλλων ειδικοτήτων πληροφορικής, δεύτερης ξένης γλώσσας κλπ.
9: Μάλιστα. Για να εστιάσουμε λίγο στο Ηράκλειο, στην πόλη του Ηρακλείου, γιατί από ό,τι θυμάστε το είχαμε συζητήσει και στην προηγούμενη κουβέντα που είχαμε πριν από μερικές μέρες. Όσον αφορά τα νηπιαγωγεία, έχει βελτιωθεί καθόλου η κατάσταση ή παραμένει η ίδια?
10: Σε ό,τι έχει να κάνει με τη σχολική στέγη,
9: αυτό εννοώ.
10: Κοιτάξτε να δείτε, τελικά επειδή είχαμε μιλήσει εκεί στις αρχές του Σεπτέμβρη, τα δύο νηπιαγωγεία που είχαν την τελευταία, να πω, υποστή έξωση του τέταρτου νηπιαγωγείου και του πεντηκοστού, αυτά δόθηκαν η λύση ανάγκης. Το τέταρτο λειτουργεί, φιλοξενείται, να το πω έτσι, σε δύο δημοτικά σχολεία, στο 12ο και στο 14ο. Εκεί υπήρχε και μια συμπίεση.
9: Ήταν αυτό στον πόρο που λέγαμε, ναι.
10: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι. Υπήρχε μια συμπίεση, γιατί εδώ ανατρέπεται όχι μόνο η καθημερινότητα εντός του παιδαγωγικού έργου, ανατρέπεται και η καθημερινότητα και του οικογενειακού προγραμματισμού.
9: Ασφαλώς.
0: Και παραμένουμε στο χώρο της εκπαίδευσης και στο Ηράκλειο επεκτάθηκαν τα περιστατικά με φόντο τη Χρυσή Αυγή, όπως κατήγγειλε η ΕΛΜΕ Ηρακλείου λίγες ημέρες μετά το περιστατικό στο Ρέθυμνο, όπου η ΕΛΜΕ είχε καταγγείλει ότι μαθητής που φορούσε μπλούζα της Χρυσής Αυγής απείλησε συμμαθητές του και συμμετείχε σε επίθεση με μπουκάλια, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας μαθητής στο κεφάλι. Και παραμένουμε στο θέμα για να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Ρεθύμνου, τον κύριο Σουρουλή. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε.
11: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Κύριε Σουρουλή, εδώ μιλάμε για μια ανησυχητική εικόνα που διαμορφώνεται. Εγώ έχω μετρήσει 3 περιστατικά ανάλογα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν νεότερα ως προς αυτό και αν ισχύει ο αριθμός αυτός. Και πώς εξηγείτε τη χρονική στιγμή, γιατί είχαμε και πρόσφατη αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη.
11: Πιθανό να μην είναι τυχαίο ότι τα 3 περιστατικά στις 3 διαφορετικές πόλεις της Κρήτης συνδέονται χρονικά με την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη, και ακριβώς επειδή αυτά τα πράγματα δεν είναι μεμονωμένα και έχουν μεταξύ τους μία αιτιώδη σχέση, γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ ανήσυχοι και σε εγρήγορση και γι' αυτό καταγγείλαμε και το γεγονός, προκειμένου να περιορίσουμε τις πιθανότητες να επαναληφθούν παρόμοια φαινόμενα.
0: Mm-hmm. Τώρα τι έχει απογίνει με το σχετικό περιστατικό? Κλήθηκαν οι γονείς του μαθητή? Αν δεν κάνω λάθος ήταν μαθητής ο φερόμενος δράστης ή οι φερόμενοι δράστες, και πώς ακριβώς αντιμετωπίστηκε από τη σχολική κοινότητα?
11: Τώρα αυτά τα δύο σχολεία βρίσκονται σε κατάληψη, οπότε δεν έχει προχωρήσει κάτι. Υποθέτω ότι δεν έχει προχωρήσει κάτι εφόσον το σχολείο είναι σε κατάληψη. Βέβαια, προφανώς πρέπει να δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες και από τις διευθύνσεις των σχολείων και από τους συλλόγους διδασκόντων, και νομίζω πως όταν επέλθει η ομαλότητα θα υπάρξουν όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Και για μένα προσωπικά δεν είναι τόσο το θέμα της τιμωρίας ενός μαθητή, γιατί δεν ξέρω και τι προβλέπετε. Περισσότερο είναι να αντιληφθεί τι ακριβώς σημαίνει το να φοράς μια μπλούζα της Χρυσής Αυγής, μιας εγκληματικής οργάνωσης.
11: Εμάς παιδαγωγικά μας ενδιαφέρουν όλα τα παιδιά, και αυτά που δέχτηκαν την επίθεση αλλά και αυτά που την έκαναν. Γιατί σε κάθε περίπτωση, αν μπλέκουν με εγκληματικές οργανώσεις, είναι εις βάρος των ίδιων. Είναι εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή, έτσι, και ο φασισμός είναι εγκληματική ιδεολογία. Δεν σηκώνει κουβέντες αυτό το πράγμα.
0: Mm-hmm.
11: Οπότε ναι, νομίζω ότι θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες σε κάθε κατεύθυνση ώστε να περιοριστούν αυτά τα φαινόμενα και να μπορούν να αισθάνονται και ασφαλείς οι μαθητές στο σχολείο τους, γιατί είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Να μην φοβούνται ότι κάποιος θα τους απειλήσει ή θα τους πετάξει μπουκάλια.
0: Σαφώς, πάνω απ' όλα η ασφάλεια όλων των μαθητών της σχολικής κοινότητας, και σε δεύτερο επίπεδο βέβαια πολύ σημαντικό, αν υπάρχει εδώ ένα φαινόμενο εν τη γενέση του, να το σταματήσουμε στη ρίζα του νομίζω. Τώρα σε σχέση με τα κενά στο σχολείο, προηγήθηκε και ένας συνάδελφός σας εδώ από το Ηράκλειο, ο κ. Μακράκης, ο οποίος περιέγραψε τα τεράστια κενά παρά το γεγονός ότι συνεχίζεται η διαδικασία τοποθέτησης αναπληρωτών. Πώς έχει η εικόνα στο Ρέθυμνο?
11: Έχουμε κι εμείς περίπου 100 κενά και περιμένουμε να δούμε τώρα με τη δεύτερη φάση πώς από αυτά θα καλυφθούν. Αλλά είναι πάρα πολύ ανησυχητικό κάθε χρόνο να μιλάμε για κενά σαν να είναι πλέον κάτι αυτονόητο. Ότι θα ξεκινήσουμε με κενά, ενώ το αυτονόητο θα ήταν να είναι κάθε εκπαιδευτικό στη θέση του και να γίνεται κανονικά το μάθημα.
0: Αυτό είναι κάτι που συζητείται εδώ και χρόνια, για να μην πω δεκαετίες, ναι. Αλλά δυστυχώς κανένα υπουργείο διαχρονικά νομίζω δεν το έχει επιτύχει, να ανοίξουν τα σχολεία και να είναι όλοι στις θέσεις τους, και νομίζω μεγάλο θύμα πάντα η ειδική αγωγή.
11: Βεβαίως, και είναι ένας πάρα πολύ ευαίσθητος κλάδος, που αν εκεί χαθούν πολλά μαθήματα είναι ακόμα πιο δύσκολο για το παιδί που χρειάζεται την ειδική αγωγή να μπορέσει να ακολουθήσει. Δεν θέλουν να δώσουν χρήματα, δεν θέλουν να δώσουν δαπάνες για την εκπαίδευση. Γι' αυτό είμαστε κάθε φορά σε αυτό το σημείο. Πέρυσι είχαμε τη χειρότερη χρονιά, γιατί ναι, όλες οι κυβερνήσεις το ίδιο κάνουν. Από την άλλη όμως πρέπει να πούμε ότι εδώ είναι χειρότεροι σε αυτό το θέμα, και να δούμε τώρα πώς θα καταλήξουμε φέτος, γιατί καταλαβαίνετε ότι για να επιστρέψουμε και στο πρώτο θέμα, και τα φαινόμενα παραβατικότητας ενισχύονται όταν δεν λειτουργεί κανονικά το σχολείο και ο μαθητής έχει την αίσθηση ότι δεν είναι απαραίτητο να έχει τον εκπαιδευτικό του. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά πάνε λίγο αλληλένδετα.
0: Mm-hmm. Και σε σχέση τώρα με το ΚΕΔΑΣΥ, εδώ τουλάχιστον στο Ηράκλειο υπάρχει μια τεράστια σειρά ουρά αναμονής για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Μάλιστα ανακοινώθηκε πρόσφατα ευτυχώς ότι θα γίνει και δεύτερο ΚΕΔΑΣΥ. Η εικόνα στο Ρέθυμνο πώς είναι?
11: Εδώ το ΚΕΔΑΣΥ έχει θέμα και κτηριακά και στελέχωσης. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις και ζορίζονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Δεν έχουν το προσωπικό ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν εγκαίρως σε όλες τις περιπτώσεις που προκύπτουν.
0: Mm-hmm. Άρα ίδια και η εικόνα στο Ρέθυμνο, και βέβαια και φέτος συναντήσατε το ίδιο πρόβλημα όλοι οι εκπαιδευτικοί νομίζω και στο Ρέθυμνο της Στέγης. Μάλιστα στα Χανιά υπήρξε περίπτωση με την έναρξη της σχολικής χρονιάς όπου εκπαιδευτικός αναγκάστηκε να μείνει σε σκηνή μαζί με το παιδί της και να βρεθεί μια λύση. Πώς έχει η κατάσταση?
11: Και εδώ το είχαμε αυτό, ό,τι έμαθα. Εκπαιδευτικός να μείνει σε κάμπινγκ και μάλιστα να βρέχει και να του βρέχονται και τα πράγματα. Αυτό είναι η κορυφή βέβαια σε ένα παγόβουνο που υπάρχει από κάτω. Κοιτάξτε, ο καθένας ζητάει ό,τι θέλει, έτσι όπως έχουμε γίνει, όταν δεν υπάρχει κάποια κεντρική παρέμβαση σε αυτό, όταν βοηθάνε, έρχονται οι άνθρωποι, απελπίζονται, μένουν προσωρινά σε κάποιο ξενοδοχείο δίνοντας και εκεί πάρα πολλά χρήματα, μέχρι να βρεθεί κάποιο σπίτι από Οκτώβρη, και έχουμε και εκπαιδευτικούς που δεν δηλώνουν καν την Κρήτη γνωρίζοντας τι θα συναντήσουν.
0: Και αυτό είναι νομίζω το πιο αρνητικό όλων, ότι δεν δίνεται καν η ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς να προσφέρουν εδώ το έργο επειδή δεν μπορούν να βρουν λύση στη Στέγη. Σε σχέση με τον εκπαιδευτικό που μας περιγράψατε, που έμενε σε κάμπινγκ, πότε συνέβη αυτό και τι λύση δόθηκε, αν ενημερωθήκατε?
11: Η λύση είναι ότι τελικά τον φιλοξένησε κάποιος άλλος εκπαιδευτικός. Δεν ξέρω τι απέγινε, αν βρήκε σπίτι, αλλά ξέρετε, πάμε πλέον σε λύσεις αλληλεγγύης, προκειμένου να μπορέσουν οι άνθρωποι να τα βγάλουν πέρα.
0: Είναι τόσο δύσκολη πλέον η κατάσταση που ο ένας στηρίζει τον άλλο, έτσι ώστε τουλάχιστον να βρεθεί μια στέγη και να μην βρεθεί στο δρόμο ή σε ξενοδοχείο, σε κάμπινγκ, οπουδήποτε αλλού. Και ήταν κάτι που συνέβη φέτος.
11: Ναι, δεν ξέρω αν είχε υπάρξει για τις προηγούμενες χρονιές. Γενικά όμως κάθε χρόνο είναι και πιο δύσκολα τα πράγματα.
0: Mm-hmm. Κλείνοντας, επειδή πρόσφατα επισκέφθηκε και το Ηράκλειο Υπουργός Παιδείας, εδώ εγκαινίασε μάλιστα και κάποιες μονάδες, αλλά οι άλλες καταλαβαίνετε ότι βρίσκονται σε πολύ χειρότερη κατάσταση που δεν επισκέφθηκε η κυρία Ζαχαράκη. Τι συμβαίνει σε σχέση με τις σχολικές μονάδες στο Ρέθυμνο, και να κλείσουμε με αυτό?
11: Αποκτηριακής άποψης.
0: Ναι, αποκτηριακής άποψης.
11: Ναι, κοιτάξτε, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα και στην πόλη και στην Ήπεθρο. Έχουμε κτίρια τα οποία είναι παλαιά, έχουν ρογμές, έχουν πόρτες που δεν κλείνουν καλά, δεν έχουν κλιματισμό. Βασικά αυτός είναι ο κανόνας, δηλαδή είναι δύσκολο να βρεις σχολείο που να πεις ότι κτηριακά είναι άψογο. Τα περισσότερα κτίρια είναι παλιά, έχουν προβλήματα, σε κάποια προβλέπεται να γίνει κάποια ενεργειακή αναβάθμιση, όταν έχει ζέστη υποφέρουν και οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το πετρέλαιο το χειμώνα, και εκεί πάμε πολλές φορές σε οικονομία, δηλαδή να μην το ανάψουμε αμέσως, να το σβήσουμε νωρίτερα. Γενικά είναι μια κατάσταση η οποία δεν προσυδειάζει σε δημόσια εκπαίδευση.
0: Mm-hmm. Και με αυτό κλείνουμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξανασυζητήσουμε για όλα τα προβλήματα της εκπαίδευσης, κύριε Σουρλή. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας. Καλή
11: συνέχεια.
0: Ευχαριστώ
11: και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Τώρα, βανδαλισμούς και καταστροφές καταγγέλει ότι προκλήθηκαν στους χώρους του σχολείου από αγνώστους το πρώην μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Βασιλικής Ιωάννης Κωστάκης. Όπως υποστηρίζει, άγνωστοι έγραψαν συνθήματα στο σχολείο της Βασιλικής σχετικά με το Ισραήλ και κατέστρεψαν τις τουαλέτες σε μια κίνηση που σχετίζεται με την πρόθεση μιας ομάδας αλλοδαπών ανάμεσά τους και οι Ισραηλίτες για τη δημιουργία ενός διεθνούς σχολείου στο συγκεκριμένο χώρο. Εξιτήριο από το Παγνί έλαβε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε χθες Δευτέρα. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου πήρε εξιτήριο νωρίς το απόγευμα, έπειτα από την εισαγωγή του στο Παγνί, για προληπτικό έλεγχο. Ο κύριος Καλοκαιρινός αισθάνθηκε αδιαθεσία και κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε χθες τις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις. Ένα διαφορετικό μοντέλο φροντίδας και διαβίωσης των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας με ποικιλία επιλογών ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ηλικιωμένου και της οικογένειάς του τέθηκε στο επίκεντρο εκδήλωσης που διοργανώθηκε στο Ηράκλειο από το Σύλλογο Πολιτικών Συνταξιούχων. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Συλλόγου, Νίκος Μεντζίνης, μιλώντας τον Νίκο Αγγελάκη, στόχος δεν είναι απλώς η καταγραφή των προβλημάτων, αλλά και να προταθεί ένας διαφορετικός τρόπος αντιμετώπισης των μονάδων διαβίωσης με ένα πλέγμα δομών ανοιχτών στην κοινωνία.
12: Ένα αυτό. Το κυριότερο όμως για μας είναι ότι άνοιξε μια μεγάλη κουβέντα στο τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο, που είναι σημαντικό να αποκτήσουμε και εμείς αυτές τις καλές πρακτικές και τι μπορούμε να κάνουμε εδώ και τώρα άμεσα. Για μας, κύριε Αγγελάκη, το ζητούμενο δεν είναι να περιγράψουμε μια κατάσταση. Αυτό είναι δημοσιογραφικό καθήκον, το κάνετε πολύ καλά και οι συναδελφοί σας. Για μας είναι να προτείνουμε ένα διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης των μονάδων διαβίωσης. Ένα πλέγμα τέτοιων μονάδων ανοιχτών στην κοινωνία. Έχουμε ένα όραμα. Θέλουμε μια ποικιλία δομών διαβίωσης ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες κάθε ανθρώπου. Είναι σημαντικό αυτό. Για μας κάθε άνθρωπος δεν θα αισθάνεται ότι επειδή μεγάλωσε έγινε αόρατος και τον αποθηκεύουμε, συγγνώμη για την αυστηρότητα της εκφρασής μου, σε μια δομή κλειστή όπου δεν βλέπει άνθρωπο. Θέλουμε μια ποικιλία δομών. Πρώτα απ' όλα μιλήσαμε για το δίχτυ προστασίας που πρέπει να υπάρχει για να παραμένει ένας υπερήλικας στο σπίτι του. Οι μονάδες φροντίδας ηλικιών, η βοήθεια στο σπίτι που πρέπει να επεκταθεί με μόνιμους υπαλλήλους. Τα κηφοί, φροντιστές υγείας που θα μπορούν να επισκέπτονται αυτούς τους ανθρώπους και βέβαια στήριξη των οικογενειών. Κύριε Αγγελάκη, καταλαβαίνετε και γνωρίζετε πολύ καλά, ίσως και καλύτερα από μένα, ότι τα νέα ζευγάρια δεν έχουν γίνει άπονα και απλώς παίρνουν τους γέροντες γονείς τους ή τους βάζουν στο γυροκομείο. Δεν μπορούν πλέον να τα βγάλουν πέρα. Φανταστείτε με 800-900 ευρώ που παίρνουν τα νέα ζευγάρια τώρα στην αγορά εργασίας, μένοντας σε ένα μικρό διάρι ή μικρό τριάρι. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να εξυπηρετήσουν και τους γέροντες γονείς τους, αν δεν υπάρχει βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους. Βοήθεια. Γιατί για να βρεις μια γυναίκα σήμερα να προσέχει 2-3 ώρες έναν υπερήλικα, καταλαβαίνετε, το ποσό υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Άρα είναι πολύ δύσκολο. Για μας λοιπόν, και εκεί για μένα ήταν επιτυχία της εκδήλωσης, όλοι οι φορείς που συμμετείχαν και παρευρέθηκαν, και από την περιφέρεια και από το Δήμο κλπ, συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι, με πρωτοβουλία του συλλόγου μας και με προτάσεις του συλλόγου μας, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και να δημιουργήσουμε, αν θέλετε, ένα διαφορετικό στυλ τέτοιων μονάδων ανοιχτό στην κοινότητα.
0: Αλλάζουμε θέμα. Μαζεύουν τους λεγόμενους χοχλιούς οι κριτικοί, γεγονός που ωστόσο απαγορεύεται αυτή την περίοδο του έτους, με αποτέλεσμα να έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμα έως και 5.000 ευρώ και είναι εξαιρετικά τσουχτερά. Μαρία Μαυρομάτη, θα μας ενημερώσεις για όλα αυτά, έτσι ώστε να γνωρίζουν και οι ίδιοι οι κριτικοί. Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, φιλία, κυρίες και κύριοι. Οι πρώτες βροχές έβγαλαν τα σαλιγκάρια, τους χοχλούς, όπως θέλετε πείτε τους, από τα καβούκια τους. Όμως οι λάτρεις του εκλεκτού αυτού μεζέ θα πρέπει να κάνουν λιγάκι υπομονή, γιατί όπως είναι γνωστό βάσει της νομοθεσίας, η περισυλλογή τους απαγορεύεται αυστηρά από την 1η Ιουλίου μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου. Μπορούν λοιπόν να πάρουν τα καλάθια τους όσοι επιθυμούν να μαζέψουν τους χοχλιούς τους από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι τις 30 Ιουνίου. Όσοι βιαστούν να βγουν στους αγρούς κινδυνεύουν με τσουχτερά πρόστιμα που αγγίζουν ακόμη και τις 5.000 ευρώ. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ένας απαγορευμένος καρπός στις μέρες μας οι χοχλοί. Ελοχεύουν πρόστιμα 5.000 ευρώ για τους βιαστικούς. Γνωρίζουμε ότι οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν, όμως όσοι θέλουν να απολαύσουν σαλιγκάρια πρέπει λίγο να περιορίσουν την όρεξή τους για το συγκεκριμένο αυτό έδεσμα και να περιμένουν, γιατί επαναλαμβάνουμε, υπάρχουν τσουχτερά πρόστιμα που αγγίζουν τις 5.000 ευρώ.
0: Και επειδή αναμένονται και βροχοπτώσεις τις επόμενες ώρες στην Κρήτη, προσοχή, μην έρθουν και αντιμέτωποι με αυτά τα πρόστιμα που περιέγραψες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία. Νέα ένταση χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη δομή μεταναστών στους αθανάτους, με τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας Νίκο Γιαλιτάκη να παρουσιάζει τους φακέλους για τους οποίους υπήρχαν ισχυρισμοί ότι είχαν χαθεί. Σκηνικό έντασης υπήρξε και για την επιδότηση του 60% μειώνοντας το κόστος μηνιαίων καρτών των φοιτητών από τα 45 ευρώ στα 19 που αφορούν στο αστικό κτέλ. Ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου Ηρακλείου για τη διασύνδεση του Δήμου με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, Νίκος Κονταράκης, υποστήριξε ότι δεν είχε καμία ενημέρωση. Ταυτόχρονα αποφασίστηκε ακόμη η καταβολή έως 3.000 ευρώ στους πληγέντες από τη μεγάλη φωτιά του Ιουνίου στον Άι Γιάννη Χωστό. Η σύνδεση της επιστήμης με την παραγωγή, οι προκλήσεις που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή και η ανάγκη να διατηρηθεί και να βελτιωθεί η ποιότητα του κριτικού ελαιολάδου βρέθηκαν στο επίκεντρο του Συνεδρίου Επιστήμης του Ελαιολάδου. Η πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, Εμμανουέλα Σκουλικάρη, μίλησε στον Νίκο Αγγελάκη για τα συμπεράσματα της διοργάνωσης, τη σημασία της συνεργασίας επιστημόνων και παραγωγών, αλλά και την ανάγκη να δοθεί χώρο στη νέα γενιά ερευνητών.
14: Νομίζω ότι, συνειδητοποίησε ότι είμαστε δίπλα τους, όλη η επιστημονική κοινότητα. Δεύτερον, είδαμε πού έχουν εστιάσει οι έρευνες και έχουμε εντοπίσει ποια είναι τα νέα δεδομένα που πρέπει να ακολουθήσουμε, οι νέες έρευνες που πρέπει να σταθούμε. Αυτό κυρίως, ότι είμαστε δίπλα τους όλοι οι φορείς. Και όλοι μαζί, μόνο με συλλογική προσπάθεια, μπορούμε να αναδείξουμε το προϊόν ακόμα καλύτερα. Όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, η αναδυόμενη κίνδυνη, η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, επηρεάζει το ελαιόλαδο, επηρεάζει τους μικρούς παραγωγούς, όπως είπατε, από τη Στρογγυλή Τράπεζα αναφέρθηκε αυτό, ότι πρέπει να τονωθούν. Οπότε... και εμείς οι επιστήμονες πρέπει να το δούμε από αυτή την πλευρά, να βοηθήσουμε τον κόσμο και να μείνει το ελαιόλαδο να είναι ανθεκτικό στις αλλαγές που έρχονται.
9: Εσείς ως χημικός, τι θα συμβουλεύατε τους παραγωγούς και τους ελαιουργούς και τους τυποποιητές? Ποια θα ήταν η συμβουλή σας προς αυτούς για να διατηρηθεί η ποιότητα ή και ακόμα και να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο το ελαιόλαδο, το κριτικό ελαιόλαδο?
14: Θα συμφωνήσω με αυτό που είπε ο κύριος Ρενιέρης, να ακούνε τους επιστήμονες, γιατί θέλουμε να τους βοηθήσουμε. Δεν θέλουμε να επηρεάσουμε καταστάσεις για άλλα ωφέλη. Εάν ακούν τους επιστήμονες, δηλαδή όταν θα... Ένα παράδειγμα, όταν θα κάνουν μια ανάλυση και εντοπιστεί, π.χ. επειδή κάναμε πολύ οργανωληπτική ανάλυση, εντοπιστεί ένα ελάττωμα και ο ειδικός πει ποια μπορεί να είναι η πιθανή προέλευσή του. Ας τον ακούσει τον ειδικό, ας τον ακούσει τον επιστήμονα, θα τον βοηθήσει να έχει ένα καλύτερο προϊόν.
9: Κυρία Σκουλικάρη, την τελευταία ημέρα του συνεδρίου έγινε στο πεδίο γευσυγνωσία, νομίζω, έτσι δεν είναι, στο Πανεπιστήμιο, αν δεν κάνω λάθος, εσείς το είτε που...
14: Ναι, ένα μέρος ήταν και η γευσυγνωσία, η κυρία Χριστοπούλου έδωσε το καλύτερο σε αυτό. Εγώ θα πω ότι τα παιδιά, οι φοιτητές, που για αυτούς ήταν κάτι πολύ πρωτόγνωρο, έβγαιναν από την αίθουσα και ήταν ενθουσιασμένα για αυτό που αντιλήφθηκαν. Είχαμε παράλληλα και food pairing, όχι παράλληλα, σε επόμενη δράση είχαμε food pairing μαζί με την Μαρία Καλτσουνάκη.
0: Και περνάμε στην αθλητική επικαιρότητα.
15: Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
0: Ακούμε τον Μανώλη Σαρή από τον Sport FM. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, φιλία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Αντίστροφα, έχει ξεκινήσει να μετράει για τα πολύ μεγάλα παιχνίδια που θα δώσει η Εθνική Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη και στην έδρα του ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Η αποστολή έφτασε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου την περίμεναν και Έλληνες φίλαθλοι, όπου την αποθέωσαν μετά την ιστορική νίκη επί της Γερμανίας στο Augsburg με 1-0 με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη. Sold out και τα δύο παιχνίδια στην συμπρωτεύουσα, με την εθνική ομάδα να στοχεύει σε δύο ακόμα νίκες στα πλαίσια του Nations League.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς περνάμε στο χρηματιστήριο. Με τη βοήθεια της Eurobank χρηματιστηριακής στην Ανδρόγειο 7 στο κέντρο του Ηρακλείου, ο κύριος Κρυθινάκης μας ενημερώνει για σήμερα. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
17: Καλό μεσημέρι. Το διεθνές περιβάλλον σήμερα μοιάζει πιο υποστηρικτικό, με το πετρέλαιο να παραμένει κάτω από τα 100, συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται στα 97 δολάρια το βαρέλι, στο μείον 0,76%. Συγκεκριμένα στα χρηματιστήρια βλέπουμε θετικά πρόσημα, με το γενικό δείχτη να βρίσκεται στο σύν 0,54% στις 2.722 μονάδες με 181 εκατομμύρια τζίρο αυτή τη στιγμή, ενώ θετικά τα πρόσημα και στην Ευρώπη, στο σύν 0,53% ο γερμανικός δείχτης και στο σύν 0,27% ο γαλλικός δείχτης. Τέλος, η Αμερική δείχνει ένα άνοιγμα λίγο πάνω από το 0 στο σύν 0,02%.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Tennessee θα εκτελέσει αύριο την πρώτη θανατοπινή της μετά από 200 χρόνια. Η ΠΑΕΚ, η οποία σήμερα είναι 50 ετών, ήταν 18 το 1995, όταν μαζί με τον τότε 17χρονο σύντροφό της σκότωσαν με φρικτό τρόπο τη 19χρονη Colin Slemmer, που ήταν μία από τις συμμαθήτριές τους. Παραιτήθηκε σήμερα ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Ισπανίας για τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική, Μιγκέλ Άγχελ Πέρεθ Τριάνο, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους. Η απόφασή του έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη μεταναστευτική κρίση, όπου δεκάδες χιλιάδες μετανάστες πέρασαν τα σύνορα. Η διαστημική εταιρεία SpaceX του Elon Musk έθεσε με επιτυχία το διαστημόπλοιο Starship σε τροχιά γύρω από τη Γη για πρώτη φορά. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι να μπορεί να μεταφέρει έως και 100 ανθρώπους σε διαπλανητικές πτήσεις μεγάλης διάρκειας στο μέλλον. Στο σκηνικό του καιρού, συννεφιά, άνεμοι έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου σήμερα στην Κρήτη. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από αύριο στη χώρα, ενώ βροχές αναμένονται στο Ηράκλειο. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωση στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
15: Πολίτικα 898 στο FM.

0: Лафев, у меня что пократы.
1: Политика 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα Παρπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα ρένιο τόστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε Παρπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα.
4: Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση.
3: Όλα στο VNY Store, 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store, η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
5: Το 1997, ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική, με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
6: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
7: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Συντονισμένη σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας. Άλλιως θέλαμε να ξεκινήσουμε με τοπικά θέματα, τα οποία φυσικά και δεν θα αποφύγουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής σίγουρο. Αυτό, για κάτι οπτικές ίνες, κάτι σκαψίματα, κάτι αυτό, κάτι βλάβες, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Θα τα πούμε, τα έχουμε μαζέψει όλα. Γιατί εντάξει, δηλαδή πόσο να κάνεις υπομονή πια. Αλλά καταλαβαίνετε ότι η επικαιρότητα σου ανατρέπει τα πάντα μέσα σε λίγη ώρα. Άλλα σκέφτεσαι, άλλα προγραμματίζεις, αλλιώς έρχονται τα πράγματα. Ξέρετε, υπάρχουν ειδήσεις που απλώς προστίθενται στο πολιτικό ρεπορτάζ της ημέρας και υπάρχουν και

Δύσεις που σε υποχρεώνει να γυρίσεις πίσω στο χρόνο και να ξανακούσεις, να ξαναθυμηθείς όλα όσα σου έλεγαν επί χρόνια. Και η σημερινή είδηση ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος, λοιπόν, ο πρώην υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο. Τελικά, για την υπόθεση, αντέψτε, του μπαζώματος, των τεμπών. Μαζί του παραπέμπεται και ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Αγοραστός, και άλλα μη πολιτικά πρόσωπα, για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Διευκρινίζουμε, παραπέμπονται. Δεν σημαίνει ότι καταδικάζονται. Έτσι, δεν σημαίνει ότι το δικαστήριο έχει αποφανθεί για την ενοχή τους. Αυτή η διάκριση είναι θεμελιώδης για να συνεχίσουμε στο από εδώ και πέρα. Γιατί το από εδώ και πέρα, με αφορμή τη σημερινή είδηση, σημαίνει κάτι επίσης πολύ συγκεκριμένο. Ότι το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο έκρινε πως η υπόθεση πρέπει να φτάσει στο ακροατήριο. Και πολιτικά, αυτό είναι μια εξέλιξη που δεν μπορεί να περάσει ως μία ακόμη είδηση της επικαιρότητας. Γιατί εδώ βρίσκεται η μεγάλη πολιτική αντίφαση. Θυμίζουμε, λοιπόν. Για χρόνια η δημόσια συζήτηση γύρω από την αλλίωση του χώρου αντιμετωπίστηκε πολλές φορές σαν υπερβολή. 3 χρόνια τώρα. Σαν αντιπολιτευτική κατασκευή. 3 χρόνια τώρα. Σαν άλλη μία θεωρία γύρω από τα Τέμπη. 3 χρόνια τώρα. Σήμερα όμως δεν συζητάμε απλώς εάν κάποιος χρησιμοποίησε σωστά ή λάθος τη λέξη μπάζωμα. Σήμερα έχουμε παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο για το μπάζωμα. Για να στείλει το δικαστικό συμβούλιο στο ειδικό δικαστήριο τον κύριο Τριαντόπουλο και όλους τους υπόλοιπους, θεωρεί δεδομένο ότι υπήρξε μπάζωμα. Το αν είναι ένοχη ή όχι θα το κρίνει το ειδικό δικαστήριο. Αλλά το ότι υπήρξε μπάζωμα, πόσο πιο απλά το πούνε. Διότι αν δεν υπήρξε μπάζωμα, δεν θα υπήρχαν κατηγορούμενοι. Το αν ευθύνονται εκείνοι για τον μπάζωμα, θα το αποφασίζει επί του ακροατηρίου το ειδικό δικαστήριο. Αλλά μπάζωμα υπήρξε, τέλειωσε η ιστορία για το αν υπήρξε ή δεν υπήρξε μπάζωμα. Το αποφάσισαν οι δικαστές, όχι εμείς, όχι εσείς, όχι ο κύριος Μητσοτάκης, όχι ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης και όλοι οι υπόλοιποι. Το δικαστικό συμβούλιο ουσιαστικά ακολούθησε την εισαγγελική πρόταση, η οποία ήταν εξαιρετικά συγκεκριμένη. Ανέφερε ότι έγιναν παρεμβάσεις στο χώρο χωρίς την έγκριση των αρμόδιων δικαστικών και ανεκριτικών αρχών, με εργασίες στο έδαφος και κάλυψη τμήματός του. Αυτό πλέον δεν είναι τηλεοπτικό πάνελ, μια συζήτηση σε ένα στούντιο. Δεν είναι μια ατάκα στο Facebook ή στο Instagram. Δεν είναι καυγάς στο Twitter. Είναι δικαστική εξέλιξη. Και υπάρχει και ακόμη ένα σημείο που θεωρώ εξίσου σοβαρό. Στην εισαγγελική πρόταση, αυτή που οδήγησε τελικά στην απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου να παραπευθούν στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος, Αγοραστός και λοιποί, στην εισαγγελική, λοιπόν, πρόταση που προηγήθηκε του βουλεύματος, για τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο Αγοραστό αποδίδονταν ο σκοπός της παρέμβασης στην εξέλιξη ανακριτική διαδικασία μέσω της δυσχέρανσης της συλλογής αποδεικτικών στοιχείων. Διαβάζουμε αυτολεξή απόσπασμα από την εισαγγελική πρόταση. Είπε ο εισαγγελέας, δηλαδή, ότι διέκρινε ότι οι δύο αυτοί πολιτικοί ταγοί του τόπου δεν παρενέβησαν απλώς, δεν μπάζωσαν απλώς, αλλά με τις ενέργειες και τις πράξεις τους συνέβαλαν στο να απομειωθούν, να ελαχιστοποιηθούν, να αποκρυπτούν ή να χαθούν αποδεικτικά στοιχεία. Αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα τεράστιο πολιτικό ζήτημα.
πώς είναι δηλαδή δυνατόν ο τόπος του μεγαλύτερου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στη σύγχρονη Ελλάδα να έχει υποστεί τέτοιες παρεμβάσεις πριν ολοκληρωθεί η συλλογή των αποδεικτικών στοιχείων και μάλιστα με εντολή πολιτικών και κυβερνητικών στελεχών. Το ποιος είχε την αρμοδιότητα να το κάνει, το ποιος έδωσε εντολές, το ποιος αποφάσισε ότι μπορούν να μπουν τα μηχανήματα και να λιώσουν τον τόπο του δυστυχήματος, ποιος έκρινε ότι μπορούσε να αλλάξει η μορφή του χώρου και κυρίως γιατί έγιναν όλα αυτά, δεν είναι ερωτήματα πλέον συνωμοσιολογίας. Θυμίζω την περιβόητη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, την οποία άλλαξε στη συνέχεια, μετά την ξανααλλάξε σαν προσέγγιση. Είναι ερωτήματα πλέον που προκύπτουν από την ίδια τη δικαστική εξέλιξη.

Υπάρχει ένα δημοσίευμα που έρχεται από τον Αύγουστο, τον προηγούμενο Αύγουστο, όπου παρουσιάστηκαν στοιχεία από τη δικαστική έρευνα και την εισαγγελική πρόταση, σύμφωνα με τα οποία, βάσει του δημοσιεύματος, η αλλίωση του χώρου δεν φαίνεται να έγινε για να αποκρυφθούν στοιχεία σχετικά με τη φωνική έκρηξη, αλλά ότι υπήρξε απώλεια αποδεικτικού υλικού, η οποία συνδέονταν με την απομάκρυνση των συντριμιών, με την επιδίωξη να απομακρυνθεί από τη δημόσια εικόνα το σοκαριστικό τοπίο της τραγωδίας και να περιοριστεί το πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση. Ακόμη και αν αυτό επιβεβαιωθεί, δηλαδή ότι δεν επιχειρήθηκε ότι είχαμε μπάζωμα, το λέμε αυτό, το ξεκαθαρίζουμε, έχει τελειώσει όλο αυτό, δεν χωρά καμία εμβόλια. Εδώ εξετάζουμε τώρα πλέον να δούμε το σκοπό του μπαζώματος. Υπάρχει ερμηνεία ότι ο σκοπός μπαζώματος ήταν να αλλοιωθούν στοιχεία γιατί γνώριζαν τι φέρει η εμπορική έμαξη στοιχεία ή οτιδήποτε άλλο μπορεί κάποιος να πει. Αυτή είναι μία αναγνώση ερμηνεία. Η άλλη ερμηνεία είναι, και θα έλεγα, θα τολμούσα να πω ότι είναι και λίγο πιο κοντά στην ελληνική πραγματικότητα, χωρίς να απορρίπτω την πρώτη ερμηνεία, δεν έχουμε τα στοιχεία για τα οποία προφανώς έγινε πάρα πολύ λόγος τα τελευταία τουλάχιστον 2 χρόνια, ότι το μπάζωμα έγινε για να απομακρυνθούν οι σοκαριστικές εικόνες, γιατί σας θυμίζω ότι ήταν Φλεβάρης του 23 και στους επόμενους μήνες είχαμε εκλογές στη χώρα. Και εφόσον επιβεβαιωθεί, καλά δεν ζητάμε για την πρώτη ερμηνεία, αν επιβεβαιωθεί η πρώτη, εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα, αλλά αν επιβεβαιωθεί η δεύτερη, και επαναλαμβάνω για δεύτερη φορά, όχι τυχαία, πιο κοντά στην ελληνική πραγματικότητα, η δεύτερη ερμηνεία, τότε το πολιτικό ζήτημα είναι τεραστίων διαστάσεων. Γιατί θα μιλάμε, θα θέτουμε το ερώτημα, εάν η πολιτική διαχείριση της εικόνας προηγείται τις ανάγκες να προστατευτεί μέχρι τελευταίο εκατοστού ένας χώρος γεμάτος κρίσιμο αποδεικτικό υλικό. Αλλά αυτά προφανώς θα τα κρίνει το δικαστήριο. Κανείς όμως από σήμερα δεν μπορεί να ισχυρίζεται σοβαρά σε αυτή τη χώρα ότι δεν υπάρχει μπάζωμα και δεν υπάρχει υπόθεση που πρέπει να διερευνηθεί. Αφήστε που πρέπει να θυμηθούμε, γιατί ξεχνάμε σε αυτή τη χώρα, ότι πριν από ένα χρόνο, παραπάνω από ένα χρόνο, τον Απρίλιο του 25, η ίδια η Βουλή είχε αποφασίσει με 190 ψήφους υπέρ και 10 κατά την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Δικαστικό Συμβούλιο για παράβαση καθήκοντος και για τους χειρισμούς των πρώτων 24 ωρών με την τραγωδία. Σήμερα έχουμε το επόμενο βήμα. Το Δικαστικό Συμβούλιο δεν έκλεισε την υπόθεση, την οδηγεί αντιθέτως στο ακροατήριο. Επομένως, το πολιτικό ερώτημα προς την κυβέρνηση δεν είναι αν πιστεύουν ότι ο κύριος Τριαντόπουλος είναι ένοχος ή όχι. Ανεξάρτητα τι πιστεύουν, προφανώς αυτό μπορεί να οδηγεί σε ένα πολιτικό συμπέρασμα, αλλά δεν αφορά το δικαστήριο. Γιατί το δικαστήριο θα αποφασίσει αν είναι ένοχος ο κύριος Τριαντόπουλος, ο κύριος Αγοραστός και όλοι οι υπόλοιποι. Το ερώτημα που πρέπει να απασχολεί όλους εμάς είναι, και απευθύνεται στην κυβέρνηση, αν αναγνωρίζει πλέον η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, ότι η αλλίωση του χώρου των τεμπών ήταν ένα πραγματικά και εξαιρετικά σοβαρό θεσμικό ζήτημα. Αυτό είναι το ζήτημα που πρέπει να μας απασχολεί. Γιατί η αλλίωση, μπάζωμα δηλαδή, το πούμε απλά λαϊκά, υπήρξε. Γιατί δεν γίνεται να επικαλέσετε τη δικαιοσύνη μόνο όταν οι αποφάσεις σε βολεύουν.

Ευελπιστούμε να μάθουμε. Ευελπιστούμε, δεν ξέρω αν θα καταστεί εφικτό αυτό, να μάθουμε στο ειδικό δικαστήριο κατά τη διάρκεια τη ακροματική διαδικασία. Καλά, όχι για τον πάζωμα, δεδομένο. Ποιο το αποφάσισε τελικά. Γιατί ο κύριος Ριαντόπουλος δεν ήταν ένας τυχαίος ιδιώτης που πέρασε έτσι συμπτωματικά από τον τόπο της τραγωδίας. Ήταν υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Ούτε ο κύριος Αγοραστός, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας τότε, ήταν ένας απλός παρατηρητής.

Αλλά για να το ολοκληρώσουμε και κυρίως προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η σημερινή εξέλιξη δεν επιτρέπει σε κανέναν πανηγυρισμούς. Το ειδικό δικαστήριο δεν είναι πολιτικό τρόπαιο. Είναι μια εξαιρετικά σοβαρή θεσμική εξέλιξη και υπάρχει ένα πράγμα που πλέον δύσκολα μπορεί να υποστηριχθεί. Ότι όλα αυτά όσα συνέβησαν τέλος πάντων στο χώρο ήταν μια λεπτομέρεια, παιδί μου.

Να σας πω ότι η πρώτη αντίδραση του κυρίου Τριαντόπουλου πριν από λίγο μετά την δημοσίευση της είδησης για την απόφαση παραπομπής του στο ειδικό δικαστήριο, πέρα από την επανάληψη της αθότητάς του, ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Έκανε ανάρτηση πριν από λίγο στην προσωπική του σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κύριος Τριαντόπουλος. Μακροσκελή, αλλά οφείλουμε να σας τη μεταφέρουμε. Από το 2019, όταν εισήλθα στην πολιτική, πορεύομαι τον ίδιο αξιακό κώδικα και με σταθερό στόχο να εργάζομαι για το καλό του τόπου και μόνο. Καθ' όλη την πορεία μου αποδεδειγμένα δεν δίστασα ποτέ να αναλάβω την ευθύνη και να βγω μπροστά όταν αυτό απαιτούσε το καλό της πατρίδας, της κυβέρνησης και της παράταξης, πάντα με ειλικρίνεια, αξιοπρέπεια και σεβασμό στους πολίτες. Με ειλικρίνεια, λοιπόν, αξιοπρέπεια και σεβασμό στους πολίτες, αντιμετωπίζω όλα όσα ακολούθησαν το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο και συχνά τοξικό περιβάλλον, όπου κυριάρχησαν θεωρίες συνωμοσίας και πολιτικές σκευωρίες με στόχο την εργαλειοποίηση της τραγωδίας, οι οποίες και κατέπεσαν όταν δόθηκε ο λόγος στην επιστήμη, επέλεξα να μιλήσω με ειλικρίνεια και θεσμικά μέσα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Απέφυγα και αποφεύγω την τοξική αντιπαράθεση που κάποιοι επιδίωξαν ήδη από τότε και εξακολουθούν να επιδιώκουν, γιατί δεν συνάδει ούτε με την προσωπική μου αξιοπρέπεια, ούτε και με την πολιτική μου ηθική. Πίστευα και πιστεύω ότι απέναντι σε μια υπόθεση που έχει γίνει αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης με στόχο την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, η μόνη απάντηση είναι η αλήθεια και το φως. Γι' αυτό, από την πρώτη στιγμή, λέει ο κ. Τριαντόπουλος, αφού παραιτήθηκα από το κυβερνητικό σχήμα, ζήτησα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο να τεθώ στη διάθεση της δικαιοσύνης του φυσικού μου δικαστή μια επιλογή πρωτόγνωρη για τα πολιτικά δεδομένα της χώρας. Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο αποφάσισε σήμερα, όπως πληροφορήθηκε από τον τύπο, την παραπομπή της υπόθεσής μου στο ειδικό δικαστήριο, στο φυσικό μου δικαστή, μια δικαστική κρίση που εκδόθηκε 17 μήνες μετά την απόφαση του Κοινοβουλίου τον Απρίλιο του 2025, ώστε η υπόθεση να αξιολογηθεί από τη δικαιοσύνη. Σέβομαι απόλυτα την ιδιότητα των μελών του δικαστικού συμβουλίου. Διαφωνώ όμως με το δημοσιοποιηθέν πόρισμα του βουλευματός τους, που θα αντικρούσω στο επικείμενο ειδικό δικαστήριο που θα γίνει σε βάθος αξιολόγηση της υπόθεσης. Θα διαλευκαθούν όλα τα ζητήματα και θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, στην οποία και πιστεύω ακράδαντα. Προτεραιότητά μου πλέον αποτελεί η διαδικασία που ξεκινά στο ειδικό δικαστήριο και η επιβεβαίωση της αθωότητάς μου θα είναι μια διαδικασία απαιτητική, η οποία εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να συμπορευθεί με την εξίσου απαιτητική προεκλογική προσπάθεια. Η σπουδαιότητα και το δύο διαδικασιών με την αντίστοιχη προσήλωση, προσοχή και υπευθυνότητα που απαιτεί κάθε μία, καθιστά πρακτικά μη εφικτή την επί της ουσίας παράλληλη συμμετοχή μου και στις δύο. Εν ώψη αυτών, στις επικείμενες εθνικές εκλογές, όπως ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό, αποφάσισα να μην συμμετάσχω στο ψηφοδέλτιο της παράταξής μου στην Μαγνησία. Ήμουν και είμαι και θα είμαι πάντα ξεκάθαρος και ειλικρινής με τους πολίτες και την κοινωνία. Θα συνεχίζω να εργάζομαι για το καλό του τόπου κτλ. Κάπως έτσι καταλήγει και σε ό,τι αφορά την ουσία της υπόθεσης, αλλά και τη μεθόδευση αυτή, λέει ο κύριος Τριαντόπουλος. Σημειώνω ότι θα έχουμε αρκετές ευκαιρίες να συζητήσουμε και να αναδείξουμε πράγματα και πρωτίστως την αλήθεια στο μέλλον.

Εμείς λέμε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος είναι πέρα για πέρα αθώος. Ότι δεν είχε καμία σχέση με τον Μπάζωνα. Ότι δεν έδωσε καμία εντολή. Και καμία του πράξη δεν συνετέλεσε προς αυτή την κατεύθυνση. Από τη στιγμή όμως που βρέθηκε εκεί με εντολή του Πρωθυπουργού, από τις πρώτες ώρες του δυστυχήματος, δεν του έκανε εντύπωση η αποκατάσταση του χώρου και το μπάζωμα επί αυτού? Δεν είπε, ρε παιδιά, μισό λεπτάκι, τι γίνεται εδώ? Γιατί αποσύρονται άρον-άρον οι αμαξοστοιχίες, ρίχνεται μπετό, σκυρόδεμα, γαλίκι, βάλανε εκεί διάφορα, τέλος πάντων. Εδώ έχουμε ένα δυστύχημα που μέσα σε λίγα 24 ώρα, σε λίγες ώρες, μάλλον πριν κάτι συμπληρωθεί 24 ώρα, εμείς μπαίνουμε στη διαδικασία να αποκαταστήσουμε το χώρο και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες. Οι στοιχειώδες, οι πρώτες έρευνες. Φανταστείτε ότι τα ερευνητικά κλιμάκια σε αντίστοιχης εμβέλειας και κλίμακας δυστυχήματα επιστρέφουν 1, 2, 3 και 10 φορές στο σημείο του σημάδου, γιατί συνεχώς προκύπτουν νέα στοιχεία και προσπαθούν να διευκρινίσουν ακριβώς τι έχει συμβεί. Ως υφυπουργός δεν είχε την περιέργεια να πει, παιδιά, όπα, είναι σωστό αυτό που γίνεται? Εγώ δεν ξέρω. Δεν είμαι αρμόδιος. Να καλέσει εκεί τους επιτελείς. Αστυνομίες, πυροσβεστικές, εκκλησία, μία. Τους πει, όπα, παιδιά, τι γίνεται εδώ? Είναι βάση νομοθεσίας όλο αυτό? Ή υπάρχει ζήτημα? Παλαβάνω, εμείς λέμε ότι δεν έχει καμία σχέση ο κύριος Τριαντόπουλος. Αλλά δεν τον είδαμε να το σταματά κιόλας. Αυτό είναι ένα ζήτημα για τον κύριο Τριαντόπουλο. Καλά, για τον Υπουργό Δικαιοσύνης υπάρχει άλλο ζήτημα. Ένα ερώτημα εμείς θα θέσουμε στον κύριο Φλωρίδη, τον σεβαστό κατά τα άλλα Υπουργό Δικαιοσύνης. Κύριε Υπουργέ, έχετε την ευγενή καλοσύνη να μας διευκρινίσετε τελικά εάν και τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφάσισαν να στείλουν στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλο και Αγοραστό ως κατηγορούμενος για τον μπάζωμα συμπεριλαμβάνονται σε εκείνους που σύμφωνα με την αλίστου μνήμης δήλωσή σας είναι για τα μπαζά?

27 Μαρτίου του 24. Τότε μέσα από τη Βουλή, μέσα στη Βουλή, ο κύριος Φλωρίδης υποστηρίζει ότι όποιος μιλάει για τον μπάζωμα είναι για τα μπάζα.

Αυτή τη δήλωση είχε κάνει ο κύριος Φλωρίδης. Και μάλιστα έχει δηλώσει και δικαιωμένος για τη δήλωσή του για τα μπάζα ένα χρόνο αργότερα.

Θα πρέπει τώρα ο κύριος Φλωρίδης, διότι τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου ουσιαστικά, επειδή μίλησαν επί της υπόθεσης αυτής, προκειμένου να πάρω την απόφαση, και τελικά απεφάνθησαν ότι υπήρξε μπάζωμα, άρα μίλησαν για τα μπάζα και το μπάζωμα, αν είναι για τα μπάζα, σύμφωνα με τον κύριο Φλωρίδη, το πολιτικό του προϊστάμενο δηλαδή.

0: Από αυτή τη δήλωση μπορεί να συμπεράνει κανείς πως ο κύριος Φλωρίδης και μάλιστα ο υπουργός δικαιοσύνης, δεν είναι υπουργός ανάπτυξης, ούτε υπουργός υγείας, ούτε υπουργός παιδείας, πως αντιλαμβάνεται την έννοια της δικαιοσύνης στη χώρα. Για πάμε να θυμηθούμε τη δήλωση του κύριου Φλωρίδη 27 Μαρτίου του 24.
1: Αυτά είναι τα μπαζώματα με τα οποία επιχειρήσατε κάποιοι, όχι εσείς, να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι εδώ έχουμε μια επιχείρηση συγκάλυψης. Για να μιλήσω στη γλώσσα του λαού, όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτή είναι για τα μπάζα. Ευχαριστώ.
0: Αγιά, από το υπόλοιπο και φιλιστρίνη. Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Πάμε διακοπή μουσική, ένα σάκι επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στα δικαστήρια Ηρακλείου οδηγήθηκε για την απολογία του ο 40χρονος που παρακολουθούσε γυναίκες στο Ηράκλειο. Στην κατοχή του βρέθηκαν επίσης αρχεία με βίντεο και φωτογραφίες παιδιών. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος σε σχέση με την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, στην άρση απορρίτου εισηγείται ο εισαγγελέας για 6 κινητά εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Για τη Μαρία Καριστιανού μίλησε η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη σε συνέντευξη στον Πολίτικα. Το μηχάνημα βιοανάδρασης που εντοπίστηκε δεν μπορεί να χρησιμοποιείται σε παιδιά, όπως σημείωσε. Καλοδεχούμενοι οι έλεγχοι, αλλά πρώτα στα μέλη της κυβέρνησης, απαντά η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία στον Υπουργό Υγείας για το ίδιο θέμα. Εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παράνομες χημειοθεραπείες. Επιδόθηκε η απόφαση για τη σφράγιση. Στο φως κρανίο ρινόκερου ηλικίας 8,5 εκατομμυρίων ετών στο γεωπάρκο UNESCO στη Σιτία. Συνελήφθησαν δύο νεαροί στο Ρέθυμνο μετά από έρευνα σε σπίτι. Κατασχέθηκε ποσότητα κάναβης. Ανοίγει ξανά αύριο Τετάρτη η πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού. Στο διεθνή χώρο αποφυλακίστηκε 79χρονος στη Γιούτα που πέρασε 41 χρόνια στη φυλακή, καταδικασμένος αδίκως για δολοφονία. Θέλω να μείνω στον Όφη, έχουμε κάνει πρώτη συζήτηση με τον Μιχάλη Μπούση, ανέφερε σε αποκαλυπτική συνέντευξη ο προπονητής της ομάδας Χρήστος Κόντης. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Βροχές, ισχυροί βορειοδυτικοί άνεμοι και θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου προβλέπονται για αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

Επιστροφή μετά τη μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Και παραμένει πίσω το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 10 λεπτά ο Χρυσός Κώστας. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής εξαιτίας επικαιρότητας ξεκινήσαμε την υπόθεση παραπομπής του κυρίου Τριαντόπουλου, του κυρίου Αγοραστού και λοιπόν αξιωματούχων στο ειδικό δικαστήριο για το μπάζωμα. Και θα φύγουμε από την κεντρική πολιτική επικαιρότητα και θα πάμε εδώ στα δικά μας, στα έργα που όντως πολλά από αυτά έτσι όπως εκτελούνται είναι για τα μπάζα. Αναρωτιέσαι αυτή την πόλη αν υπάρχει κανείς που ξέρει ποιο σκάβει, πού σκάβει και τι ακριβώς κάνει μέσα σε δρόμους γειτονιές του Ηρακλείου. Η εικόνα που αποκομίζουμε σε αυτή την πόλη είναι ότι ο καθένας εμφανίζεται με ένα εξκαφέα, ανοίγει ένα δρόμο, περνάει ένα καλώδιο, βρίσκει ένα αγωγό, αφήνει μια τρύπα και μετά ο Θεός βοηθός. Και υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν μιλάμε απλά και μόνο για την ταλαιπωρία των οδηγών, δεν μιλάμε απλά και μόνο για λίγη περισσότερη ή ακόμη περισσότερη σκόνη, δεν μιλάμε για ένα δρόμο που θα κλείσει μια-δυο μέρες, μιλάμε για το νερό, μιλάμε για την ασφάλεια των ανθρώπων, μιλάμε για μια σειρά λειτουργιών της καθημερινότητας που της καθημερινότητας μας που επηρεάζονται άμεσα. Κάθε μέρα ή σχεδόν κάθε μέρα βρισκόμαστε μπροστά σε ένα περιστατικό έτοιμοι να ξεχάσουμε το αμέσως προηγούμενο. Και είναι πολλά τα περιστατικά. Προχθές, την προηγούμενη εβδομάδα, στην περιοχή του Ξηροποτάμου, πήγε εκεί συνεργείο εταιρείας για τις οπτικές σύνες, άρχισε εκεί να σκάβει, βαρούσε εκεί, βαρούσε, χτύπησε το δίκτυο της ΔΕΙΑΗ, το δίκτυο ίδρυυσης παρακαλώ της ΔΕΙΑΗ, συνέχισε τις εργασίες, βγήκαν έξω οι γειτόνοι, οι κάτοικοι της περιοχής, τι γίνεται, εντάξει λέει, μέσα στην εβδομάδα θα περάσουν το φτιάξουν. Τι δεν μέσα στην εβδομάδα, εμείς θα με ξεμείνουμε από νερό. Εντάξει λέει, θα ενημερώσουμε. Μιλάμε για τέτοιο σχεδιασμό, τέτοιο προγραμματισμό και τέτοια ενσυναίσθηση. Και δεν υπάρχουν όλα αυτά γιατί απλά δεν υπάρχει έλεγχος, δεν τους ελέγχει κανείς. Λίγες μέρες νωρίτερα στο Κατσαμπά, αν θυμάμαι καλά, είχαμε άλλο περιστατικό. Εργασίες αποκατάστασης οπτικών ινών και εκεί προκάλεσαν ζημιές ξανά στους αγωγούς της ΔΕΙΑΗ. Ξανά προβλήματα στην υδροδότηση. Σήμερα μαθαίνουμε για την περιοχή του Γιοφύρου. Οι κάτοικοι εκεί καταγγέλουν ότι στην οδό Ιασίου, αν θυμάμαι καλά, τα συνεργεία έσκαψαν σε απόσταση περίπου μισού μέτρου από το Πρανές. Μισό μέτρο. Και οι άνθρωποι λένε το αυτονόητο, ότι αν βρέξει δυνατά, θα φύγει όλος ο δρόμος. Και από εκεί περνάνε από μικρά οχήματα μέχρι και ενταλίκες. Είναι η ίδια περιοχή όπου οι κάτοικοι συνεχώς διαμαρτύρονται και καταγγέλνουν ότι έχουν γίνει εργασίες για οπτικές σύνες 2 και 3 φορές στο ίδιο σημείο. Περνάει μια εταιρεία, κλείνει ό,τι κλείνει, περνάει η επόμενη, περνάει μεθεπόμενη. Και γι' αυτό είναι, βλέπετε, συρρίτια πάνω στο δρόμο, ρε παιδί μου, γαζώματα διαφορετικά. 3 γαζώματα. Καταλάβεις ότι έχουν περάσει 3 εταιρείες. Αυτό σημαίνει ότι έχει σκαφθεί. Έχει ανοιχτεί ο δρόμος, έχει ξανακλείσει 3 φορές.

σκάβουν και δεν υπάρχει μια αποτύπωση. Ξέρω, δεν παίρνουν τα σχέδια. Αν υπάρχουν, βέβαια, είναι κι άλλο επίσης ένα θέμα. Αν είναι πλήρως χαρτογραφημένη η πόλη για το δίκτυό της, αυτό τέλος πάντων το δίκτυο που έχουμε, ίδρυυσης και αποχέτευσης και οτιδήποτε άλλο περνάει κάτω από την άσφαλτο. Αν υπάρχουν σχέδια με ακριβή αποτύπωση για το που πέραν τα δίκτυα, είμαστε περίπου στο περίπου.

στη συγκεκριμένη περίπτωση, εντάξει, ρητορικό το ερώτημα, αν υπήρχε τεχνική υπηρεσία που επέβλεπε την εξκαφή,

Και υπάρχει και το άλλο γαϊτανάκι. Δεν το έχει κάνει, ξέρω εγώ, ο Δήμος, δεν το έχει κάνει η Περιφέρεια, δεν το έχει κάνει κάποια άλλη δημόσια υπηρεσία. Ο εργολάβος το έκανε. Ναι, εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Τον εργολάβο ποιος ελέγχει? Αυτό δεν ξέρουμε. Γιατί όταν ένας ιδιώτης αναλαμβάνει ένα έργο μέσα σε δημόσιο χώρο, δεν αποκτά κυριαρχικά δικαιώματα επί της πόλης.

Προσέξτε πως έχει η κατάσταση. Σκάβει ο ένας, κλείνει όπως όπως, έρχεται ο δεύτερος, ξανασκάβει, κλείνει επίσης όπως όπως, έρχεται ο τρίτος, ξανασκάβει, κλείνει όπως όπως. Και κάπου εκεί, ρε παιδί μου, ανάμεσα στον πρώτο, το δεύτερο ή το δεύτερο, τρίτο, δεν έχει καμία σημασία, η σειρά εμφανίζει, ας πούμε, παράδειγμα, μία AI για να επισκευάσει αυτό που έσπασε ο προηγούμενος. Και ο δημότης τους πληρώνει όλους. Επί της ουσίας τους πληρώνει όλους. Πληρώνει το έργο, πληρώνει την αποκατάσταση. Το έργο το πληρώνει, θα σας πούμε πώς. Ιδιωτικό είναι το έργο, αλλά το πληρώνει ποικιλοτρόπως. Μην νομίζετε ότι το έργο δεν έχει συμπεριληφθεί στα τιμολόγια παροχής ίντερνετ και τηλεφωνίας. Είστε γελασμένοι. Αν νομίζετε ότι είναι για το καλό μας όλα αυτά, ρε παιδί μου, και είναι κυμπάρισες οι εταιρείες και τα κάνουν από μόνες τους. Πληρώνει και αυτό, πληρώνει και την ταλαιπωρία, πληρώνει και το κόστος. Αν θέλετε, για παράδειγμα, να ξεμείνει από νερό, διότι αν μείνει από νερό 2, 3 και 4 ημέρες και δεν υπάρχει υδροδότης, θα αναγκαστείς να απευθυνθείς σε μια εταιρεία σου φέρει νερό. Δεν θα σου πληρώσει καμία εταιρεία εργολάβου που έσπασε το δίκτυο. Έτσι ο δημότης πληρώνει το έργο, πληρώνει την αποκατάσταση, πληρώνει την ταλαιπωρία και αν είναι άτυχος, ανοίγει τη βρύση και δεν έχει ούτε νερό. Και αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Επομένως, όταν επαναλαμβάνονται διαρκώς προβλήματα σε εξκαφές, όταν έχουμε ήδη καταγεγραμμένες ζημιές από έργα οπτικών ινών σε αγωγούς της ΔΕΙΑΗ και καταγγελίες κατοίκων για τον τρόπο εκτέλεσης έργων, τότε υπάρχει ένα απολύτως θεμητό ερώτημα. Υπάρχει ή όχι συντονισμός πραγματικός των έργων που εκτελούνται μέσα στην πόλη και ποιος έχει αναλάβει αυτό τον συντονισμό.

Και επειδή μπαίνουμε στο φθινόπωρο, έχουμε μπει στο φθινόπωρο, αλλά μπαίνουμε πιο βαθιά με τις βροχοπτώσεις, πολλά από αυτά τα έργα που παραμένουν ημιτελή, καλά, ακόμη και τα τελειώνουν πάλι σαν ημιτελή φαίνονται, ναι, θα ταλαιπωρηθούμε ακόμη περισσότερο και θα κινδυνεύσουμε και ακόμη περισσότερο. Μην το ξεχνάμε αυτό.

Και σαν να μην έφταναν οι εταιρείες τηλεφωνίας, τα προβλήματα υδροδότησης σε περιοχές και εκτός του κέντρου της πόλης δεν είναι μικρά. Και σε αυτή την πόλη έχουμε φτάσει στο σημείο να συζητάμε σχεδόν κάθε εβδομάδα ποια περιοχή έχει νερό, ποια δεν έχει, ποιος αγωγός έσπασε, πότε θα βρεθεί η βλάβη, πότε θα ξαναγεμίσουν τα δίκτυα και κάθε φορά θα αντιμετωπίζουμε το περιστατικό περίπου σαν κεραυνό. Αλλά όταν μαζεύονται πολλοί κεραυνοί, τότε, ξέρετε, δεν είναι ένα φαινόμενο. Είναι η περιγραφή του ίδιου προβλήματος. Προβλήματος υποδομών. Ας δώσουμε ένα παράδειγμα. Είχαμε βλάβη με τον αγωγό στο Θραψανό. Αποκαταστάθηκε. Αλλά σχεδόν ταυτόχρονα εμφανίστηκε και νέα βλάβη στην περιοχή της Φορτέτσας. Με συνέπεια να επηρεαστεί η υδροδότηση της περιοχής. Κλείνουμε τη μία τρύπα, όπως κατάλαβα, και ανοίγει η επόμενη. Η ΔΕΙΑ εξηγεί ότι ο αγωγός του Θραψανού είναι ένας παλιός αγωγός μήκους περίπου 35 χιλιόμετρων, περνάει από αγροτικές περιοχές. Γι' αυτό και όταν παρουσιάζεται βλάβη, δύσκολα μπορεί να εντοπιστεί. Αφήστε πως ο συγκεκριμένος αγωγός, πέρα όλων των άλλων, μεταφέρει σήμερα τη μισή ποσότητα νερού σε σχέση με την αρχική του δυναμικότητα. Μια πόλη δηλαδή που συνεχώς μεγαλώνει, με αυξημένες ανάγκες, με τουρισμό, μεγαλύτερη κατανάλωση, με όλα αυτά τα μεγέθη, προσπαθεί να εξασφαλίσει την υδροδότησή της χρησιμοποιώντας κρίσιμες υποδομές που έχουν γεράσει και έχουν χάσει μέρος της δυνατότητάς τους. Και μετά να αναρωτιόμαστε γιατί το σύστημα βρίσκεται συνεχώς στα όρια του. Σε άλλη περιοχή, στην Κνωσό, σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων, ολόκληρη περιοχή έχει μείνει χωρίς νερό. Έτσι έχει αναγκαστεί η ΔΕΙΑ να ανακοινώσει αναγκαστική γενική διακοπή εξαιτίας της βλάβης στο Θραψανό για επισκευή και προβλήματα σε Φορτέτσα, Μεσαμπελιές, Κνωσό, Ηλιούπολη, Κοραχοβούνη και άλλες περιοχές.

και τα περιστατικά με τις οπτικές ίνες που συνεχώς προκαλούν βλάβες στο δίκτυο της ΔΕΗ συνεχίζονται. Είχαμε και στη Θέρισο. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια αλυσίδα γεγονότων που δείχνει πόσο ευάλωτο είναι συνολικά το σύστημα.

πρόβλημα για την πόλη δεν είναι μόνο πρόβλημα υδροδότησης. Τώρα με 10 εκατομμύρια στο φράγμα Ποσελέμη, έχει παρεμπιπτόντως να μην παρένθεση, έχει κλείσει η συζήτηση. Ξέρετε τώρα, μόλις έχουμε νεράκι, σβήνουν τα φώτα, αυτό. Έχει κλείσει η συζήτηση για το πρόβλημα της Ανατολικής Κρήτης. Περιμένουμε να πέσει τα 3-4 εκατομμύρια, να αρχίσουν τα καμπανάκια πάλι. Ψοφάμε, σβήνουμε, λιώνουμε, στεγνώνουμε και όλα τα συναφή, για να ανοίξει η συζήτηση πάλι για το νερό. Είμαστε εκεί, Ολλανδούς, έχει έρθει ο Χατζηδάκης, Αλμυρό, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και αυτά. Τίποτα. Πέρασε μήνες, τίποτα. 0 από 0, 0. 9. Τίποτα. Μόνο να έχουμε να λέμε. Τίποτα άλλο. Και εμείς, και πολύ περισσότερο εκείνοι. Όταν, αν δεν πάει για παράδειγμα καλά ο χειμώνας, αν λέμε αν δεν πάει καλά ο χειμώνας, θα έχουμε να ξαναλέμε κάπου στο τέλος του επόμενου καλοκαιριού πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα και θα βγαίνουν ανακοινώσεις από τις ΔΕΙΑ της Ανατολικής Κρήτης για περιορισμό της σπατάλης του νερού και όλα τα συναφή. Το πρόβλημα λοιπόν για το Ηράκλειο δεν είναι μόνο πρόβλημα υδροδότησης. Το πρόβλημα για το Ηράκλειο είναι η ασφάλεια υδροδότησης. Και με τον όρο ασφάλεια δεν αναφερόμαστε μόνο στο ύψος του νερού ως απόθεμα που έχουμε.

πρέπει επιτέλους να σταματήσουμε να συζητάμε μόνο για το συνεργείο που έφυγε να φτιάξει ένα σωλήνα. Τα συνεργεία της ΔΕΙΑΗ κάνουν τη δουλειά τους και πολλές φορές κάτω και από δύσκολες συνθήκες. Το πολιτικό όμως διοικητικό ερώτημα βρίσκεται ένα επίπεδο ψηλότερα. Θα συνεχίσουμε να επισκευάζουμε τις βλάβες ενός γερασμένου συστήματος ή θα χρηματοδοτήσουμε επιτέλους μία σοβαρή αντικατάσταση? Μας λέει η ΔΕΙΑΗ ότι εξελίσσεται ακόμη το έργο αυτό που επί Τσίπρα είχε ξεκινήσει την προηγούμενη δημοτική αρχή για την αντικατάσταση του δικτύου ίδρυσης. Μέχρι πότε, ρε παιδιά, υπάρχει κάποιο τέλος? Σε αυτήν την πόλη δεν έχουμε μάθει αυτό το έργο πότε θα ολοκληρωθεί. Γιατί η λειψιδρία είναι ένα πρόβλημα. Αν δεν είναι τώρα μεγάλο, θα ξαναγίνει. Η έλλειψη νερού είναι ένα πρόβλημα, αλλά υπάρχει κάτι πολύ πιο μεγάλο ή, αν θέλετε, πιο παράλογο. Να ψάχνεις καινούριο νερό για να το βάλεις μέσα σε παλιούς σωλήνες που σπάνε. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
5: Το στυλ σου αλλάζει. Η διάθεσή σου αλλάζει. Η ματιά σου... Αυτό το φθινόπωρο δες τα πράγματα διαφορετικά με VNY. VNY Glasses. Γυαλιά ηλίου με σύγχρονο design, χαρακτήρα και attitude. Γιατί ένα ζευγάρι γυαλιά δεν ολοκληρώνει απλώς το look σου, το καθορίζει. Βρες το VNY που σου ταιριάζει και κάνε τη δική σου εμφάνιση statement. VNY Glasses. New season, new look. VNY. Στο VNY Store 1821 αριθμός 29 Ηράκλειο. Και τώρα ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά. 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Στο μικρόφωνο παραμένει για τα επόμενα περίπου 40-45 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας και παραμένουμε στην τοπική επικαιρότητα. Πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα που τους προηγούμενους πολλούς μήνες απασχόλησε πάρα πολύ την πόλη του Ηρακλείου. Φυσικά εξακολουθεί να την απασχολεί, αλλά όχι στον ίδιο βαθμό όπως διαπιστώνουμε και εμείς και φαντάζομαι και εσείς. Τρεις και πλέον μήνες μετά την ενεργοποίηση του νέου μεικτού συστήματος καθαριότητας στο Δήμο Ηρακλείου, νομίζουμε ότι είναι ένα ικανό χρονικό διάστημα για μια πρώτη αποτίμηση. Και έχει έρθει, νομίζω, η ώρα. Έχει έρθει η ώρα για μια αποτίμηση, όχι με φωτογραφίες, όχι με εντυπώσεις, όχι με το αν κάποιος βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο, αλλά με στοιχεία. Γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε από κάτι που είναι, νομίζω, προφανές πλέον, ότι

0: αποτέλεσμα που παίρνει σήμερα ο Ηρακλειώτης δικαιολογεί τα χρήματα που δαπανούνται. Τι ακριβώς έχει αλλάξει λοιπόν από τα μέσα Ιουνίου και μετά, πόσα περισσότερα δρομολόγια γίνονται, πόσο μειώθηκαν τα παράπονα, σε πόσο χρόνο μαζεύονται τα ογκώδη απορρίμματα, τι συμβαίνει με την ανακύκλωση, πόσοι άνθρωποι και πόσα οχήματα του ιδιώτη βρίσκονται πραγματικά καθημερινά στο δρόμο, αν έχουν υπάρξει παραβάσεις της σύμβασης και αν έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα, δηλαδή έχουν επιβληθεί ενδεχομένως ποινικές ρήτρες, και κυρίως αν υπάρχουν συγκεκριμένοι δείκτες που μας επιτρέπουν να πούμε ότι κάθε επιπλέον ευρώ που πληρώνει ο Δήμος επιστρέφει στο Δημότη ως καλύτερη υπηρεσία. Όλα αυτά λοιπόν θέλουμε σήμερα να τα βάλουμε κάτω με αριθμούς, γιατί μετά από τρεις μήνες είναι το ζητούμενο να δούμε πόσο έχει βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Έχουμε ξεφύγει πλέον από τις υποσχέσεις του σχεδιασμού και πλέον βρισκόμαστε στην πράξη. Γι' αυτό ζήτησα να συνομιλήσουμε σήμερα με τον Αντιδήμαρχο Αθαριώτας, τον κύριο Γιώργο Τζιγκαράκη. Καλησπέρα σας, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να ξεκινήσω με έναν αριθμό, αφού είπαμε να μιλήσουμε με στοιχεία. Σε μια κλίμακα από το 1 έως το 10, αν η κατάσταση πριν από την έναρξη του νέου συστήματος ήταν, θα πω, αφαίρετα, αλλά νομίζω όχι μακριά από την πραγματικότητα, στο 3-4, μετά, σήμερα δηλαδή, τρεις μήνες μετά την ενεργοποίηση του νέου συστήματος, ποιο δείκτη θα δίνατε από το 1 έως το 10?
1: Έχουμε ξεπεράσει το 7 και βαδίζουμε προς το 8.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε φτάσει σε ένα καλό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Δεν πάει να πει ότι έχουν τελειώσει τα προβλήματα ή ότι δεν δημιουργούνται άλλα. Ξέρετε πολύ καλά ότι η καθαριότητα είναι το πιο δυναμικό αντικείμενο. Από τη μια στιγμή στην άλλη αλλάζει. Γι' αυτό θέλει συνεχή εγρήγορση. Εμείς προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό. Αυτή τη στιγμή, ναι, μεν δημιουργούνται προβλήματα, αλλά είμαστε σε θέση πολύ πιο γρήγορα να ανταπεξερχόμαστε στα προβλήματα αυτά και να τα λύνουμε. Βάζουμε πράγματα που πάρα πολλά χρόνια είχαν μείνει πίσω ώστε στον καθαρισμό της πόλης, ή πράγματα που δεν έχουν ξαναμπεί ποτέ. Και καθημερινά πιστεύω ότι η εικόνα βελτιώνεται. Στο κέντρο έχουμε βρει τα πατήματά μας, πάμε πολύ καλύτερα πλέον και δεν ήταν καθόλου αυτονόητο στους τρεις μήνες. Ναι μεν, αυτή τη στιγμή υπάρχουν το προσωπικό που μπορούμε να το καταφέρουμε, αλλά μην ξεχνάτε ότι η καθαριότητα δεν είναι τόσο απλό αντικείμενο, είναι πάρα πολύ σύνθετο. Και καταφέραμε στους τρεις μήνες αυτούς να δείξουμε δείγματα γραφής.
0: Μάλιστα. Η σύμβαση κοστίζει περίπου 8,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως με ΦΠΑ. Ο Δήμος έχει υπολογίσει ότι η πραγματική πρόσθετη επιβάρηση δεν θα είναι 8,5, αλλά περίπου 6 εκατομμύρια λόγω των εξοικονομήσεων. Μετά αυτούς τους τρεις πρώτους μήνες, επιβεβαιώνεται αυτός ο υπολογισμός?
1: Ναι, στα χρήματα δεν έχουμε διαφορές. Φανταστείτε ότι η καθαριότητα στο σύνολό της κόστιζε στο Δήμο 22 εκατομμύρια, τώρα 24 μάλλον, τώρα θα κοστίζει 30. Αυτές είναι οι διαφορές. Δηλαδή το επιπλέον με τα 24 εκατομμύρια είχαμε την κλίμακα του 3 που είπατε. Mm-hmm. Την κλίμακα του 4 που ήμασταν εκεί, όντως ήμασταν εκεί. Και αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στο 8 με τα 6, με τα 7 εκατομμύρια παραπάνω.
0: Άρα μου λέτε, κύριε Κατσαγκαράκη, συγγνώμη, μου λέτε ότι έχει βελτιωθεί η καθαριότητα της πόλης κατά 100%.
1: Έχει βελτιωθεί κατά 100% όταν ήμασταν σε πολύ χαμηλό
0: επίπεδο.
1: Μπορεί να σημαίνει ότι,
0: εγώ είμαι πολύ συγκεκριμένος.
1: Ότι δεν έχουμε περιθώρια βελτίωσης.
0: Μισό λεπτάκι. Εγώ είμαι πολύ συγκεκριμένος. Δεν είπα ότι είναι 10 στα 10 η καθαριότητα σήμερα στην πόλη του Ηρακλείου. Εγώ είπα και λέω και σας ρωτάω να μου το απαντήσετε αν το επιβεβαιώνετε ή όχι, ότι εσείς με βάση την εικόνα που έχετε από το 4 που βρισκόμασταν έχουμε πάει στο 8, άρα που σημαίνει εδώ πέρα 100% αύξηση, βελτίωση, να το πω έτσι.
1: Αν το πάρετε με απολύτως αριθμούς, ναι, αλλά το 100% σημαίνει ότι είμαστε απολύτως καλά. Δεν είμαστε απολύτως καλά. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχουμε προβλήματα, ότι όλα βαίνουν καλώς, ότι θα ήμασταν... Δεν θα είμαστε στην πραγματικότητα.
0: Μάστε.
1: Η πραγματικότητα είναι ότι και πάλι δημιουργούνται προβλήματα, τα οποία όμως έχουμε τη δυνατότητα, όπως είπα και πριν, να τα αντιμετωπίζουμε πιο γρήγορα, πολύ πιο γρήγορα. Και αυτό είναι καλό. Έχουμε πλέον τα μέσα να τα αντιμετωπίζουμε. Είναι πολύ σημαντικό.

0: χωρίς να σημαίνει ότι αυτό δεν, ότι δεν έχουμε και προβλήματα που ακόμα δεν τα έχουμε λύσει. Και θα σας πω ένα παράδειγμα.
1: Παρακαλώ.
0: Το μεγάλο μας πρόβλημα ήταν η οδηγή. Mm-hmm. Που είναι ένα πανελλήνιο φαινόμενο, το ξέρετε όλοι, λόγω των, ένα παραπάνω βέβαια στην Κρήτη, λόγω των έργων που γίνεται στην Κρήτη. Αυτή τη στιγμή χρειάζονται πληθώρα οδηγοί που δεν υπάρχουν. Και ένα επιπλέον που έχουν οι Δήμοι στο ότι έχουν συγκεκριμένο ποσό που αποζημιώνουν τους υπαλλήλους, που αυτό δεν μπορεί να αυξηθεί, που σημαίνει ότι ένας που έχει το δικαίωμα να πάει σε ένα ιδιώτη θα πάει στον ιδιώτη που θα αμείβεται mm-hmm. καλύτερα. Αυτό λοιπόν το έχουμε ακόμα το πρόβλημα. Φανταστείτε, έχουμε το πρόβλημα τώρα που τα 18 ας πούμε δρομολόγια που κάναμε τα έχει αναλάβει ο εργολάβος. Φανταστείτε να μην ήταν η σύμβαση αυτή και να μην είχε γίνει η προσπάθεια τα προηγούμενα χρόνια, πού θα είχαμε φτάσει αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή έχουμε ακόμα έλλειψη οδηγών. Μεγάλη, τεράστια. Δεν μιλάω για μικρή, μιλάω για μεγάλη έλλειψη.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ερώτημα. Από το 8 στο 10, το 8 που έχετε φτάσει τώρα, μέχρι το 10, απομένουν άλλες δύο μονάδες, άλλο ένα 20%. Για αυτό το 20% ή τις δύο μονάδες στην κλίμακα από 1 έως 10, τι απαιτείτε? Απαιτείται περισσότερα χρήματα, απαιτείται περισσότερος χρόνος, και αν ναι, γιατί?
0: Όχι.
1: Τι ακριβώς απαιτείτε, δηλαδή τι είναι αυτό που χρειάζεται και αν θα το δούμε ή θεωρείτε ότι...
0: Στο 10, ναι. Στα 10 στα 10 δεν θα φτάσουν ποτέ. Εγώ θέλω να είμαι προσγειωμένος. Το θέμα είναι να προσπαθούμε να φτάνουμε κοντά εκεί.
1: Γιατί λέτε ότι δεν θα φτάσουμε ποτέ?
0: Γιατί, ακούστε, γιατί
1: είναι χαμένη μάχη από τα πολιτήρια, δηλαδή. Το 10 στα 10.
0: Όχι, ακούστε. Η καθαριότητα είναι μια συνύπαρξη πολλών πραγμάτων. Και μέσα σε αυτά τα πράγματα είναι και η συμπεριφορά του πολίτη. Η συμπεριφορά του πολίτη είναι το δυσκολότερο πράγμα δυστυχώς να φτιαχτεί. Ό,τι και να κάνει ο οποιοσδήποτε δήμος, όσα λεφτά και να διαθέσει, εάν δεν συμβάλλει ο πολίτης με το σεβασμό στην πόλη και με τον τρόπο που διαχειρίζεται τα απορρίμματα του, που δεν ζητάμε τίποτα σπουδαίο, δεν πρόκειται ποτέ να καθαρίσει μια πόλη. Αυτό εμείς δυστυχώς πάσχουμε πολύ. Ένα λοιπόν μείον είναι αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα, εμείς σαν υπηρεσία, γιατί δεν είναι μόνο αυτό, έχουμε και εμείς. Εμείς σαν υπηρεσία, αυτή τη στιγμή δίνεται μια ευκαιρία να αρχίσουμε από την αρχή την οργάνωση της υπηρεσίας, που δυστυχώς ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Προσπαθούμε λοιπόν να ξαναβάλουμε τα πράγματα από την αρχή, να οργανώσουμε σωστά την υπηρεσία. Αυτό θέλει χρόνο. Mm-hmm. Δεν γίνεται σε ένα και δύο μήνες. Θέλει χρόνια. Το βάζουμε λοιπόν μέσα, να δούμε τα σωστά δρομολόγια, να μπουν τα συστήματα που χρειάζεται, που και αυτό προσπαθούμε, ώστε να ελέγχουμε το κάθε δρομολόγιο το που γίνεται αποκομιδή, να ελέγχουμε τα πάντα. Μετά, δυστυχώς, υπάρχουν πολλά προβλήματα που πρέπει να λυθούν ώστε να φτάσουμε ακόμα παραπάνω. Αλλά θα φτάσουμε. Εγώ πιστεύω ότι θα βελτιωνόμαστε όλο και περισσότερο. Θα φτάσουμε πιο πάνω. Αλλά κανείς δεν ξέρει πού. Εγώ δεν μπορώ να σας πω, δηλαδή να σας υποσχεθώ ότι θα φτάσουμε ποτέ στο 10 στο 10.
1: Μάλιστα.
0: Πάντα θα χρειάζεται να προσπαθούμε για να φτάσουμε παραπάνω.
1: Το κρατάω αυτό.
0: 10 στα 10 σημαίνει ότι δεν θα δούμε πουθενά σκουπίδι. Mm-hmm. Δεν θα δούμε κάδο γεμάτο. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει στο Ηράκλειο ή δεν υπάρχει πουθενά άλλου?
0: Δεν υπάρχει στο
1: Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο. Δεν υπάρχει
0: πουθενά άλλου. Δεν υπάρχει στο
1: Ηράκλειο.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει πόλη. Υπάρχουν πόλεις που λειτουργούν διαφορετικά συστήματα, που έχουν διαφορετική κουλτούρα, το ξέρουν πολύ καλά στο εξωτερικό και έχουν λύσει τα θέματα τους. Μακάρι να φτάσουμε κάποτε στο επίπεδο αυτό. Μακάρι.
1: Αν καταλαβαίνω λοιπόν καλά ότι αυτό το 20% που υπολείπεται είναι ευθύνη των πολιτών, καλά το καταλαβαίνω?
0: Όχι μόνο. Έχει και υπηρεσία. Είπαμε, δεν είμαστε τέλειοι. Έχουμε πολύ ακόμα δρόμο μπροστά μας. Εδώ είμαστε, πρέπει να παλεύουμε.
1: Ωραία, τι χρειάζεται. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Επειδή ο εχθρός του καλού.
0: Αυτό είπα. Ότι πρέπει να οργανωθεί η υπηρεσία.
1: Ναι.
0: Το είπα. Το πρώτο πράγμα, πρέπει να οργανώσουμε σωστά την υπηρεσία.
1: Άρα μισό λεπτά.
0: Θα την εξελίξουμε, να πατήσει στο μέλλον.
1: Για να το λύξουμε αυτό. Για το υπόλοιπο 20% που έχει ένα μερίδιο ο πολίτης. Το καταλαβαίνω και νομίζω σε έναν βαθμό ακόμη και εκείνος που το βλέπει λίγο περίεργα, το αντιλαμβάνεται. Αλλά μεγάλο μερίδιο μας λέτε ότι πρέπει να αναδιαταχθεί η λειτουργία
0: της υπηρεσίας. Μαζί είναι και ο Δήμος και ο πολίτης. Μαζί είναι.
1: Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι δεν είναι θέμα κόστους πλέον, είναι θέμα οργάνωσης. Και αν
0: ναι.
1: Μετά από ένα χρόνο, μετά από δύο χρόνια, ούτε τότε θα έχουμε οργανωθεί σωστά.
0: Θα έχουμε σίγουρα κάνει πολλά βήματα. Αυτό πάμε να κάνουμε. Θα έχουμε κάνει σίγουρα πάρα πολλά βήματα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό πάμε να κάνουμε. Ακούστε. Και το κόστος πηγάζει από πολλά. Δηλαδή θα πω ένα παράδειγμα. Δεν είναι μόνο το κόστος που χρειάζεται ο Δήμος για να εκτελέσει τις υπηρεσίες. Είναι και τα τέλη που μπαίνουν στο Δήμο λόγω των απορριμμάτων. Mm. Δηλαδή, το τέλος ταφής είναι 3 εκατομμύρια. Δεν είναι λίγο ποσό. Φέτος θα μας στοιχήσει 4,5. Ήτανε 3. Το 1,5 εκατομμύριο πρέπει από κάπου να το βρούμε. Δεν έχει σχέση με τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Έχει σχέση με τον όγκο των απορριμμάτων που έχουμε μαζέψει. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουν αυξηθεί οι όγκοι απορριμμάτων που έχουμε πλέον συλλέξει. Κατά πολύ. Κατά πολύ. Περίπου 2.000 τόνους το μήνα.
1: Έχει αυξηθεί η συλλογή απορριμμάτων. Όχι ότι δεν υπήρχαν απορριμμάτα, υπήρχαν αλλά δεν μαζεύονταν, σωστά.
0: Έχει αυξηθεί και έχουν αυξηθεί και οι όγκοι που βγάζουμε εμείς οι πολίτες.
1: Ερωτευτήκαμε τον ανάδοχο ξαφνικά και είπαμε θα του παράγουμε περισσότερα απορριμμάτα.
0: Όχι, απλά βρήκαμε μια ευκαιρία. Βρήκαμε μια ευκαιρία και πετάξαμε πολλά. Δηλαδή, εάν δείτε, και δεν μιλάω για τον ανάδοχο, μιλάω αυτές οι ποσότητες έχουν αρχίσει από τον Ιούνιο, από το Μάιο. Από το Μάιο και μετά έχουμε αυξήσει γύρω στο 20% των απορριμμάτων που μαζεύαμε τους προηγούμενους μήνες. Αυτό έχει και κόστος.
1: Πώς ερμηνεύεται αυτό, γιατί τώρα δεν εξηγείς το αυτή που μου λέτε κύριε Τσακαλά, γιατί ξέρω εγώ παράγουμε περισσότερα απορρίμματα. Αν έχει αυξηθεί ο κόσμος στο Ηράκλειο, ναι, είναι μια εξήγηση. Αλλά σε επίπεδο τουριστικής κίνησης, για παράδειγμα, δεν βλέπω μια τραγική διαφορά στους τουρίστες της τάξης του 20%. Ναι, είναι καλά τα πράγματα και φέτος, αλλά δεν
0: είναι. Όχι, οι ίδιοι εμείς πετάμε περισσότερα απορρίμματα, οι ίδιοι εμείς. Αυτό είναι επίσημα στοιχεία, έτσι, έχω επίσημα...
1: Δεν αμφισβητώ αυτό που λέτε, δεν το αμφισβητώ, δηλαδή ότι παράγουμε περισσότερα απορρίμματα. Το θέμα είναι τι έχει συμβάλει σε αυτή την παραγωγή των περισσότερων απορρίμματων, τι έχει συμβεί. Δηλαδή.
0: Έχουν συμβάλει και το ότι εμείς μαζέψαμε πολύ μεγαλύτερους όγκους, αλλά υπήρχαν αυτά τα σκουπίδια, δεν ξέρω πώς εξηγείται. Πάντως μιλάω με και ογκώδη μαζί, έτσι, όλα... Τα σκουπιδιακή ανακύκλωση και ογκώδη αλλά και σύμμικτα. Όλα μαζί. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Είχαμε 7.000 τόνους τον Απρίλιο και μέσω όρο γύρω στις 7.000 τόνους για 1,5 χρόνο περίπου. Και Μάιο έχουμε στους 9, Ιούνιο στους 10, Ιούλιο φτάσαμε στους 11 και ξανακατεβήκαμε μετά στους 10. Δηλαδή έχουμε μια αύξηση 20% όπως σας είπα πριν.
1: 20% μάλιστα. Για πάμε λίγο στην εφαρμογή της...
0: Αυτό σημαίνει και κόστος. Αυτό θέλω να πω.
1: Κόστος ταφής των απορριμμάτων λέτε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Το κρατάω αυτό γιατί είναι ενδιαφέρον να ερευνήσουμε πώς. Ποιοι είναι οι παράγοντες που έχουν συμβάλει μέσα σε ένα τρίμηνο να έχουμε εκτείναξη
0: των απορριμμάτων. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ότι ο Δήμος φέτος μάζεψε πολύ περισσότερα ογκώδη από ό,τι είχε τα προηγούμενα χρόνια. Ένα παράδειγμα.
1: Σε αυτό έχετε δίκιο. Οφείλω να το ομολογήσω και εγώ ότι η εικόνα με τα ογκώδη έχει βελτιωθεί στην πόλη. Με τα ογκώδη. Δεν ξέρω.
0: Με τα ογκώδη είναι σε πάρα πάρα πολύ καλή κατάσταση. Mm-hmm. Είναι μόνο αυτά που βγαίνουν αυτημερών.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή σε μια μέρα εμείς τα μαζεύουμε.
1: Θα συμφωνήσω λοιπόν. Να σας πω όμως κάτι το οποίο το διαπιστώνω εμπειρικά. Δεν έχω τα στοιχεία, αλλά πρέπει να σας το παραθέσω. Διαπιστώνω μεγάλες διακυμάνσεις. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Να πάρω τυχαία μια περιοχή. Πάρκο του Γεωργιάδη, πέριξη περιοχή. Σήμερα, λέω τυχαίο το παράδειγμα. Σήμερα μπορεί να αντιμετωπίζει, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, για ένα τρίμερο, να αντιμετωπίζει προβλήματα. Το βλέπεις, ότι κάτι δεν πάει καλά. Και ξαφνικά την τέταρτη μέρα πέφτουν συνεργεία εκεί, βλέπεις γίνεται χαμός. Η περιοχή γίνεται λαμπίκο σε μία μέρα. και ομαλοποιείται η κατάσταση για δύο μέρες και επιστρέφουμε ξανά. Δηλαδή θέλω να πω, υπάρχουν διάφορες διακυμάνσεις. Υπάρχει μια εξήγηση αυτό?
0: Ναι, υπάρχει εξήγηση, γιατί αυτή τη στιγμή η πόλη δεν ήταν πεντακάθαρη όλη. Αυτή έπρεπε να καθαριστεί, οπότε κάναμε συνεργεία και πήγαμε σε όλα τα μέρη και μετά αυτό επαναλαμβάνεται. Κανονικά πρέπει να είναι πάντα καθαρό. Δηλαδή προσπαθούμε και επεμβαίνουμε οτιδήποτε δούμε, προσπαθούμε και επεμβαίνουμε. Αλλά ακούστε τώρα, εμείς πάμε και καθαρίζουμε. Την άλλη μέρα γίνεται κάτι, ναι, μια εκδήλωση, και αντί να σεβαστούμε, πετάμε τα πάντα, εμείς οι πολίτες.
1: Ναι.
0: Θα χρειαστεί πάλι δύο μέρες για να καθαριστεί αυτό το σημείο.
1: Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ισχύει αυτό που λέτε σε περιπτώσεις. Εγώ δεν σας λέω όμως για κάτι τέτοιο. Λέω για περιοχές που έχω εντοπίσει, ας πούμε, και έχω διαπιστώσει ότι πάνε όλα καλά τα πράγματα. Κάποια στιγμή κάνει μια κοιλιά η εικόνα και ξαναβελτιώνεται και ξαναεπιστρέφει.
0: Στο κέντρο,
1: άρα
0: στο κέντρο
1: ότι
0: δεν
1: κάτι...
0: έχουμε...
1: Ναι, είπα τυχαία ότι...
0: Στο κέντρο
1: συγγνώμη,
0: όλα αυτά...
1: Μην παρεξηγηθώ. Μην δέστε σχηνικορδόν την περιοχή, τυχαία. Βάλτε όποια άλλη περιοχή θέλετε. Τυχαία την είπα.
0: Ναι, γιατί για στο κέντρο αυτή τη στιγμή, στο κέντρο αυτή τη στιγμή έχουμε καταφέρει να έχουμε μια ισορροπία, ναι, και τα σκουπίδια που συνήθως που φαίνονται είναι τα σκουπίδια της μιας ώρας, των δύο ώρων, της μιας μέρας θα πω. Γιατί σε ένα σημείο δεν βγήκε ένας οδοκαθαριστής.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί να μην αντικαταστήθηκε και να πήγε αλλού. Δηλαδή μπορεί να έχουμε τέτοια θέματα, αλλά είναι μεμονωμένα και πολύ μικρά. Στο όλο το υπόλοιπο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή ενεργούμε με 100 οδοκαθαριστές πρωί, απόγευμα και σε πάρκα. Θεωρούμε ότι έχει φανεί τεράστια διαφορά και στις άλλες περιοχές. Μεμονωμένα προβλήματα υπάρχουν, αλλά τι έχουμε? Με το που μας ειδοποιούν οι πολίτες, επεμβαίνουμε αμέσως.
1: Μάλιστα. Για πάμε λίγο στην εφαρμογή της σύμβασης. Πώς παρακολουθείτε η εφαρμογή της σύμβασης και κυρίως πείτε μας, επειδή όχι μια μέρα ούτε μια εβδομάδα, αλλά αρκετές μέρες στην έναξη της σύμβασης, όπως είχατε επιβεβαιώσει και εσείς, υπήρξαν σοβαρές αριθμίες. Υπήρξε επικουρία σοβαρή από το δημοτικό σχήμα στις απαιτήσεις του εργολάβου, δηλαδή κάλυπτε ουσιαστικά συμβατικές υποχρεώσεις του εργολάβου. Θέλω να μας πείτε στο κομμάτι το οικονομικό και της αποτίμησης, αν για παράδειγμα έχετε εφαρμόσει επιμέρους αποπληρωμή του εργολάβου, αν δηλαδή έχετε βγάλει εκτός τμήματα ή υπηρεσίες που έπρεπε να παράσχει ο ίδιος, αλλά δεν είχε τη δυνατότητα μπαίνοντας στο έργο να τις παράσχει αυτές τις υπηρεσίες εξ αρχής. Πώς παρακολουθείτε τη σήμανση?
0: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι τις πρώτες μέρες υπήρχαν κάποια προβλήματα, όπως το είχαμε πει, όσον αφορά κάποια οχήματα δεν είχαν πάρει την άδεια κυκλοφορίας και γι' αυτό δεν μπορούσαν να βγουν, ενώ υπήρχαν. Σε αυτό η σύμβαση προβλέπει ότι εμείς σαν υπηρεσία, λόγω αυτής της δυναμικότητας και της επικινδυνότητας της κατάστασης σε περίπτωση μη υπερσυλλογής των απορριμμάτων, γι' αυτό το λόγο η υπηρεσία επεμβαίνει και χρεώνει στον εργολάβο το ποσό που καταναλώνει.
1: Τι έχετε χρεώσει μέχρι σήμερα?
0: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν σήμερα πέρασε ο πρώτος λογαριασμός από Δημοτική Επιτροπή.
1: Ναι.
0: Σήμερα μόλις είναι φρέσκο.
1: Ναι.
0: Ο εργολάβος λοιπόν δεν εκτέλεσε δρομολόγιο της τάξης των 50.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: 44 για την ακρίβεια.
1: Ναι.
0: Και οπότε χρεώθηκε σε αυτό, δεν θα πάρει αυτά τα χρήματα. Εννοείται. Και εμείς σαν υπηρεσία καταναλώσαμε γύρω στις 12.000, 12.300 τόσο, στο να βγάλουμε κάποια δρομολόγια που δεν έγιναν. Αυτό χρεώνεται επιπλέον. Δηλαδή και χρεώθηκε ο εργολάβος για αυτό που δεν έκανε, ναι, αλλά και χρεώθηκε και αυτά που έκανε η υπηρεσία που δεν τα έκανε αυτός.
1: Άρα 56.000 ευρώ είναι το χρέος του εργολάβου σε σχέση με τις μέχρι τώρα.
0: Για το πρώτο 15ήμερο.
1: Α, για το πρώτο 15ήμερο. Α, μάλιστα. Από εκεί και πέρα, μετά το πρώτο 15ήμερο, δηλαδή μετά την 1η Ιουλίου, να το δώσουμε έτσι, να τοποθετήσουμε λίγο τα πράγματα.
0: Μέχρι τις 31 Ιουλίου λοιπόν,
1: ναι,
0: 30 νομίζω που έχει, ναι, ο Ιούλιος, μέχρι εκεί θα βγει δεύτερος λογαριασμός που και εκεί θα έχουμε τα στοιχεία, τι δεν έκανε πάλι ο εργολάβος και θα χρεωθεί πάρει και τι έκανε η υπηρεσία και θα χρεωθεί και αυτό.
1: Υπήρχε αναφορά...
0: Έχουμε ένα σύστημα που καθημερινά όλοι οι επόπτες καταγράφουν κάθε τι από τις υπηρεσίες
1: που απολάβουν. Μιλάτε για τους 24 δημοτικούς επόπτες, σωστά?
0: Ναι, οι οποίες είναι σε διάφορες βάρδιες, δεν είναι μαζεμένοι 24. Σωστά. Με αυτόν τον τρόπο καταγράφουμε κάθε τι προβληματικό που υπάρχει στη σύμβαση. Και το οποίο έχει συγκεκριμένη χρόνο να το αντιμετωπίσει, αλλιώς χρεώνεται. Μέχρι τώρα ο εργολάβος ανταποκρίνεται, θέλω να πω.
1: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή περιοχές του Δήμου Ηρακλείου που εξακολουθούν να έχουν, εντάξει, όχι το πρόβλημα του 3 με 4 στα 10, αλλά σίγουρα δεν έχουν βελτιωθεί στο 8 στα 10 που λέτε ότι έχει βελτιωθεί, για παράδειγμα, το κέντρο ή τέλος πάντων ο βασικός άξονας της πόλης του Ηρακλείου. Και ποιες είναι αυτές?
0: Φυσικά και υπάρχουν. Για να μην... υπάρχουν περιοχές που δημιουργούνται προβλήματα και συνήθως το Σαββατοκύριακο. Λόγω του ότι την Κυριακή δεν έχουμε αποκομιδή. Γι' αυτό το λόγο και δημιουργείται πρόβλημα. Προσπαθούμε να βρούμε τον τρόπο να λύσουμε αυτό το πρόβλημα και αυτό συμβαίνει σε ένα μεγάλο μέρος του Ηρακλείου, γιατί έχουμε πάρει κάποια μέτρα, αλλά τα μέτρα αυτά είναι περιορισμένα λόγω των οδηγών, όπως σας είπα και πριν, ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε το παραπάνω που θέλουμε. Τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας έχουμε μια καλή εικόνα στο Ηράκλειο με μεμονωμένα προβλήματα, δηλαδή χαλάει ένα απορριμματοφόρο και δεν βγαίνει η μισή βάρδια, οπότε θα μείνει η μισή βάρδια αυτή μέχρι να πάει το άλλο απορριμματοφόρο να την πάρει. Άρα δημιουργείται ένα πρόβλημα. Γι' αυτό σας είπα, η καθαριότητα είναι πολύ δυναμική.
1: Εντάξει, αλλά αυτό όμως δεν αφορά και τον ανάδοχο, δεν αφορά και τον εργολάβο, ή θεωρείτε ότι είναι μόνο ζήτημα του δημοτικού σχήματος που έχει το κομμάτι του...
0: Ο ανάδοχος έχει πολύ περισσότερο προσωπικό σε πολύ μικρότερο χώρο.
1: Ναι, σωστό. Σωστό. Εγώ θέλω να ρωτήσω, όταν προκύπτουν τέτοια ζητήματα, γι' αυτό σας ρωτάω, με τον ανάδοχο, δηλαδή χαλάει, μηχανήματα είναι προς Θεού, χαλάει ένα μηχάνημα.
0: Η αντιμετώπιση του είναι πολύ πιο άμεση.
1: Ναι.
0: Η αντιμετώπιση του είναι πολύ πιο άμεση. Λύνεται το πρόβλημα πολύ πιο εύκολα.
1: Τι έχει, το μαγικό ραβδί, έχει ο εργολάβος και φτιάχνει το
0: δωμάτιο? Όχι, έχει τη δυνατότητα, έχει τον περισσότερο μέσον.
1: Ναι.
0: Έχει τη δυνατότητα των περισσότερων μέσων.
1: Άρα λέτε ότι αντικαθιστά γρήγορα τα μέσα, αυτό λέτε?
0: Ναι.
1: Δεν συμμετέχει ο Δήμος σε αυτό, αυτό μας λέτε?
0: Όχι, ο Δήμος δεν συμμετέχει πουθενά. Όπου συμμετείχε ο Δήμος, συμμετείχε με έγγραφη επιστολή από τον εργολάβο ότι αδυνατό να το κάνω.
1: Και αντιστοίχως,
0: συγκεκριμένα πράγματα.
1: Αντιστοίχως χρεωνόταν ο εργολάβος γι' αυτό, σωστά?
0: Και χρεωνόταν, εννοείται.
1: Μάλιστα. Κύριε Τζαγκαράκη, για να το ολοκληρώσουμε, σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε στην πορεία του χρόνου την αποτίμηση για το πώς μπορούμε να φτάσουμε και στις υπόλοιπες περιοχές το 8 στα 10 και πώς το 8 στα 10 που λέτε στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου μπορεί να γίνει 8,5, μπορεί να γίνει 9. Μας είπατε για το 10.
0: Να σας πω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Να σας πω ένα παράδειγμα που είναι χαρακτηριστικό. Αυτή τη στιγμή έχουμε αρχίσει και βγάζουμε τις τσίχλες.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στο Ηράκλειο. Ποτέ. Αυτό το πράγμα αμέσως στο κομμάτι που γίνεται δίνει μια άλλη εικόνα. Δίνει πλέον του καθαρού δρόμου. Αμέσως αυτό το πραγματάκι, οι τσίχλες.
1: Αυτό που λέτε τώρα...
0: Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Αυτό που λέτε τώρα, κύριε Τζαγκαράκη, είναι μια απόδειξη ότι συνεχώς προστίθενται, ας μου επιτραπεί όρος, να το πω, υπηρεσίες. Το λέω σχηματικά, για το να είπατε τώρα, ένα έργο, μια εργασία μάλλον, που αφορά τις τσίχλες. Αύριο μεθαύριο δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, τα αυτοκόλλητα μπορεί.
0: Ναι, έχουμε προσθέσει πάρα πολλά πράγματα.
1: Ωραία.
0: Προσπαθούμε σιγά σιγά κάτι καινούριο να κάνουμε. Να δείχνουμε κάτι καινούριο.
1: Αυτό
0: κάτι...
1: Ωραία, επειδή δεν έχει αλλάξει ο αριθμός προσωπικού, πώς προκύπτει αυτό και γιατί δεν έγινε, ξέρω, πριν από ένα μήνα, ή γιατί γίνεται τώρα και μπορεί να μην γίνει μετά από 5 μήνες. Αυτό θέλω να καταλάβω. Τι αλλάζει δηλαδή?
0: Γιατί το πρώτο, καταλαβαίνετε ότι ήταν η αρχή. Έπρεπε να βρούμε τα πατήματά μας. Η καθαριότητα, κάθε κομμάτι είναι ξεχωριστό. Θέλει άλλη αντιμετώπιση. Κάθε κάδος θέλει άλλη αντιμετώπιση. Αλλιώς γεμίζει ο ένας κάδος της μιας περιοχής, αλλιώς ο άλλος της άλλης περιοχής.
1: Θα δούμε αντίστοιχες.
0: Δηλαδή, αυτά όλα, αν δεν βρίσκαμε τώρα, μπαίνουμε σε μια διαδικασία που θέλω να αφαιρέσω κάδος από το κέντρο. Δηλαδή. Τι θα γίνει, θα μπουν καινούργια ραντεβού, περισσότερα ραντεβού, ώστε τα σκουπίδια κατευθείαν να πηγαίνουν στα ραντεβού και να αφαιρεθούν οι κάδοι. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην έχουμε εστίες μόλυνσης.
1: Μάλιστα. Θα προσθεθούν και άλλες, επαναλαμβάνω εντός αγωγικών όρων, υπηρεσίες. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα δούμε την υπηρεσία καθαριότητας να ασχολείται με τα γκράφιτι, με τις αφίσες, με τα πανό.
0: Δεν έχουμε αυτή τη τέτοια. Με τα γκράφιτι, όπου μπορούμε να επέμβουμε, επεμβαίνουμε και τώρα. Με τις αφίσες επεμβαίνουμε, βγαίνουν. Οι αφίσες βγαίνουν και βάλουμε και πρόστιμα. Αυτό το κάνει και η υπηρεσία μας παντού. Έχουμε ειδικό συνεργείο τώρα και ένα μήνα που βγάζουμε αφίσες.
1: Μάλιστα. Θέλω να κλείσω με το τελευταίο
0: γίνεται
1: ερώτημα.
0: Γίνεται ήδη αυτό.
1: Κύριε Ζαγκαράκη, θέλω να κλείσω με το τελευταίο ερώτημα. Αν σε ένα χρόνο, του χρόνου το καλοκαίρι, συνεχίζεται προφανώς η σχέση της σύμβασης αυτής και έχουμε πληρώσει μέσα σ' άκρες, το λέω εγώ, 8,5 εκατομμύρια, που δεν θα είναι 8,5, από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα είναι λιγότερα, γιατί μας λέτε ότι ήδη έχετε κάτσει ένα λογαριασμό 56.000 ευρώ για υπηρεσίες που έχετε προσφέρει εσείς για λογαριασμό του ιδιώτη ή δεν κατάφερε ο ιδιώτης να προσφέρει. Άρα και αυτό θα συνεχίζεται κατά διάρκεια της σύμβασης.
0: Όποτε δεν γίνεται μια υπηρεσία,
1: ωραία,
0: ναι.
1: Ωραία, ωραία. Άρα τέλος πάντων σίγουρα δεν θα είναι 8,5, θα είναι κάτι λιγότερο από 8,5.
0: Αλλά πέστε ότι είναι 8,5.
1: Ωραία, ωραία. Αν σε ένα χρόνο έχουμε δαπανίσει περίπου 8,5 εκατομμύρια για τον ανάδοχο, ποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα δεσμεύεστε ότι πρέπει να βλέπει ο Ηρακλειώτης ώστε να μπορείτε να του πείτε ναι, αυτά τα χρήματα έχουν πιάσει τόπο?
0: Κοιτάξτε, τα χρήματα, και το ξαναλέω, έχουν πιάσει ήδη τόπο. Ήδη τόπο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και τα παράπονα έχουν μειωθεί στο ελάχιστο, και τα παράπονα έχουν μειωθεί στο ελάχιστο που αυτό το δείχνει, και ο Ηρακλειώτης πλέον απολαμβάνει μια καθαρή πόλη. Δεν απολαμβάνει μια πεντακάθαρη πόλη, αλλά απολαμβάνει μια καθαρή πόλη. Και αυτό το λένε οι δημότες, δεν το λέω εγώ. Αυτή είναι η... ξέρετε ότι μιλάω με πάρα πολλούς. Ναι. Ξέρετε ότι δεν είμαι του γραφείου, είμαι του δρόμου. Και πραγματικά αυτό που παίρνω, το feedback που παίρνω καθημερινά είναι αυτό. Ότι πλέον έχουμε μια καθαρή πόλη. Δηλαδή το βλέπουμε από τώρα. Αυτό... για τη διαφορά τη χρηματική που έχουμε δώσει, νομίζω ότι αξίζει. Πριν δίναμε 24 εκατομμύρια, τώρα τα κάναμε 30. Αυτή η διαφορά νομίζω ότι δείχνει ότι αυτό έχει πιάσει από τώρα. Εάν συνεχίσει αυτό και καθημερινά βάζουμε και ένα λιθαράκι παραπάνω, πιστεύω ότι όχι μόνο τα λεφτά έπρεπε να δοθούν, αλλά έπρεπε να δοθούν και περισσότερα για να έχουμε ακόμα περισσότερα.
1: Μάλιστα. Με βομβαρδίζουν εδώ με διάφορα μηνύματα εδώ οι ακροατές. Με τους καφέ, λέει, κάδους, λέει, τι γίνεται? Έχουν δοθεί, λέει, αρκετά χρήματα. Τι γίνεται με τους καφέ κάδους?
0: Ναι, οι καφέ κάδοι ακόμα δεν έχουν βγει και ο λόγος είναι ότι το εργοστάσιο δεν έχει αρχίσει, οπότε εμείς δεν μπορούμε να πάμε τα δύο απόβλητα κάπου.
1: Ναι.
0: Οπότε πρέπει πρώτα να αρχίσει τη λειτουργία του το εργοστάσιο και μετά σιγά σιγά θα δούμε και εμείς πώς θα λειτουργήσουμε τον καφέ κάτω.
1: Μάλιστα.
0: Είναι θέμα εργοστασίου.
1: Άρα δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμη πουθενά οι καφεκάδοι?
0: Όχι, όχι, όχι. Οι καφεκάδοι δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμη. Οι καφεκάδοι αφορούν τα δύο απόβλητα.
1: Πόσα χρόνια τους έχουν προμηθευτεί αυτούς τους κάδους? Πόσο καιρό?
0: Νομίζω 2 χρόνια.
1: 2 χρόνια, οι κάδοι και κάδοι.
0: Αλλά δεν είναι, αυτό συνεπάγεται λειτουργία του εργοστασίου. Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Ότι δεν μπορεί να γίνει περισυλλογή βιοποβλήτων, ναι, χωρίς να λειτουργεί το εργοστάσιο βιοποβλήτων.
1: Τότε γιατί τους πήραμε τους κάδους?
0: Το εργοστάσιο βιοποβλήτων έχει δημιουργηθεί.
1: Ναι.
0: Είναι στο Δήμο Χαρνών Αστερουσίων. Ακόμα δεν έχει αρχίσει τη λειτουργία του.
1: Προβλέπετε πότε, ξέρουμε?
0: Προβλέπετε, ναι, ναι, προβλέπετε. Στον επόμενο χρόνο λογικά θα αρχίσει και εμείς σιγά σιγά μετά πρέπει
1: χρόνια,
0: να παίρνουμε στη
1: διάθεση. 3 χρόνια δηλαδή κάδες στην αποθήκη. Καλά σας ρωτάω εγώ τώρα. Δηλαδή πήγαμε, αγοράσαμε τα λάστιχα του αυτοκινήτου, πήγαμε στο λαστικά.
0: Μα δεν τα αγοράσαμε, ακούστε.
1: Ναι,
0: ακούστε.
1: Τέλος πάντων,
0: ήταν,
1: ναι,
0: ένα πρόγραμμα.
1: Ένα πρόγραμμα. Λεφτά είναι. Πήραμε τα λάστιχα του αυτοκινήτου,
0: ναι,
1: θα έρθει το αυτοκίνητο αύριο. Μετά από 3 χρόνια.
0: Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα σε αυτό. Το καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Απλά οφείλω να το θέσω. Δηλαδή.
0: Δεν το λειτουργούμε εμείς στο εργοστάσιο. Δεν είναι το Δήμο Ηρακλείου.
1: Προφανώς. Και δεν ξέρω βέβαια και κατά πόσο θα συμφέρει και την εταιρεία λειτουργία αυτού του κάδου, να πάσε τόσο κλείω την επάρνηση, γιατί θα μειώνεται ο όγκος. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Τέλος πάντων.
0: Το, Τι είπατε, δεν το
1: λέω ότι κάτι αυτοί θα έρθουν να προσθεθούν στη διαχείριση των απορριμμάτων και δεν ξέρω πόσο θα ωφελείται και ο ΧΙΤΑ από αυτό και ο ανάδοχος από αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι θα είναι μια άλλη διαδικασία.
0: Δεν έχει σχέση ο ανάδοχος με αυτό.
1: Ναι.
0: Πολύ μικρή σχέση. Σχέση έχουμε εμείς. Εμείς που έχουμε τα σύμμικτα, την αποκομιδή των σύμμικτων. Οι ποσότητες των σύμμικτων λογικά θα μειωθούν.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Ζαχαράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή ομιλία. Είναι βέβαιο ότι στην πορεία των επόμενων μηνών θα τα ξαναπούμε έτσι, για μια επιπλέον αποτίμηση μετά από αυτό το πρώτο τρίμηνο με τη διαδικασία του ιδιώτη πλέον που έχει εισαχθεί στο σύστημα αποκομιδής των απορριμμάτων της πόλης. Εγώ θα επαναλάβω ότι έχει βελτιωθεί η εικόνα, αλλά λίμωνο αν δεν είχε βελτιωθεί με 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα ζήτημα
0: πως το... Δεν ήταν επόμενο. Χρειαζόταν πάρα πολύ δουλειά, πιστέψτε με.
1: Εντάξει, δεν είπα ότι έγινε με σταυροπόδι από τον καναπέ. Αλλά και 8,5 εκατομμύρια είναι 8,5 εκατομμύρια. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή.
0: Ναι, ένα μέγεθος. Πρέπει να τα σεβόμαστε.
1: Ακριβώς. Για την πόλη του Ηρακλείου, μάλιστα με τέτοιο υψηλό δανεισμό, είναι ένα μέγεθος τα 8,5 εκατομμύρια. Δεν μπορούμε να το προσπερνάμε όλο αυτό. Κύριε Τσακαράκη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Ήταν ο αντιδήμαρχος καθαριότητας ο κύριος Γιώργος Τσακαράκης. Και με αυτή τη συζήτηση, εμείς θα πάμε σε μουσική ανάσα διακοπή και επιστρέφουμε για την τελευταία στροφή της σημερινής εκπομπής.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στη φυλακή ο 40χρονος άνδρας μετά την απολογία του στο Ηράκλειο. Ο ίδιος παραδέχτηκε μόνο την παρακολούθηση μίας εκ των τριών γυναικών. Για το πορνογραφικό υλικό υποστήριξε ότι κατέβαζε βίντεο με ενήλικες και όχι παιδιά. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος σε σχέση με την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Όπως είπε, θα αποδειχθεί η αθωότητά του και ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, στην άρση απορρίτου εισηγείται ο εισαγγελέας για 6 κινητά εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Για τη Μαρία Καριστιανού μίλησε η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη σε συνέντευξη στον Πολίτικα. Το μηχάνημα βιοανάδρασης που εντοπίστηκε δεν μπορεί να χρησιμοποιείται σε παιδιά, όπως υποστήριξε. Καλοδεχούμενοι οι έλεγχοι, αλλά πρώτα στα μέλη της κυβέρνησης, απαντά η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία στον Υπουργό Υγείας για το ίδιο θέμα. Εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παράνομες χημειοθεραπείες. Επιδόθηκε η απόφαση για τη σφράγιση. Στο φως κρανίο ρινόκερου ηλικίας 8,5 εκατομμυρίων ετών στο γεωπάρκο UNESCO στη Σιτία. Συνελήφθησαν δύο νεαροί στο Ρέθυμνο μετά από έρευνα σε σπίτι, κατασχέθηκε ποσότητα κάναβης. Ανοίγει ξανά αύριο Τετάρτη η πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού. Στα χέρια των αρχών, πρώην υπουργός στην Ουγγαρία για υπεξαίρεση δημόσιων πόρων. Θέλω να μείνω στον Όφη. Έχουμε κάνει πρώτη συζήτηση με τον Μιχάλη Μπούση, ανέφερε σε αποκαλυπτική συνέντευξη ο προπονητής της ομάδας κύριος Κόντης. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το yedikule.gr. Βροχές, ισχυρή βορειοδυτική άνεμη και θερμοκρασία έως 22 βαθμούς προβλέπονται για αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Των επιτυχιών. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Λοιπόν, επιστροφή. Τέλος για την σημερινή εκπομπή. Έχουμε πάλι καταλήψεις στα σχολεία και όπως κάθε χρόνο είναι πολύ εύκολο να ξεκινήσει η γνωστή συζήτηση. Πάλι κλείνουν τα σχολεία, πάλι χάνονται μαθήματα. Τα παιδιά θέλουν να κάνουν κοπάνα, όλα τα γνωστά, ναι. Μόνο που αυτή τη φορά αξίζει να κάνουμε κάτι πολύ απλό, να διαβάσουμε πρώτα τι ζητούν τα παιδιά. Σήμερα έχουμε καταλήψεις σε Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο. Στον Άγιο Νικόλαο οι καταλήψεις έληξαν και οι μαθητές επέστρεψαν στις αίθουσες. Σε άλλα σχολεία είναι κτηριακά προβλήματα, σε άλλα ελλείψεις εκπαιδευτικών, σε άλλα ελλείψεις εξοπλισμού, προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία των σχολείων, μεταφορά μαθητών, αλλά και οι εκδρομές. Στο Ηράκλειο πλέον η εικόνα είναι κάπως εκτεταμένη. Έχουμε κινητοποιήσεις, καταλήψεις δηλαδή που καταγράφονται στο Γυμνάσιο και το Λύκειο Νέας Λυκανασού, στο 5ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου, στο 6ο και 7ο ΓΕΛ, στο ΓΕΛ Γαζίου. Ενώ στο Αρκαλοχώρι βρίσκονται σε κινητοποίηση γυμνάσιο ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και υπάρχει κατάληψη και στο ΓΕΛ Μυρών. Στο Αρκαλοχώρι, για παράδειγμα, ποιος θα πείσει τα παιδιά γιατί κλείνουν το σχολείο, όταν 5 χρόνια μετά το σεισμό του 21 υπάρχουν ακόμη σχολικές μονάδες της περιοχής που λειτουργούν σε προσωρινές εγκαταστάσεις, σε κοντέινερ. Και αυτό είναι μια κανονικότητα πλέον για τα Αρκαλοχώρι. 5 χρόνια. Ένα παιδί που τότε πήγαινε πρώτη γυμνασίου σήμερα έχει τελειώσει σχολείο και εξακολουθούν να είναι στα κοντέινερ. Στα Χανιά κινητοποιήσεις ξεκίνησαν χθες σε 5 σχολικές μονάδες, ακροτήρι, το Γενικό Λύκειο και το Επαγγελματικό, το Γυμνάσιο των Χανίων, το Γυμνάσιο στα Κωνουπιδιανά, το Δεύτερο Γυμνάσιο στο Δήμο Ελευθερίου Βενιζέλου. Και μεταξύ των αιτημάτων διαπιστώνουν ότι υπάρχουν και σοβαρά κενά εκπαιδευτικών. Μάλιστα, η ΕΛΜΕ Χανίων κάνει λόγο για περισσότερα από 200 κενά εκπαιδευτικών στην περιοχή.

Το Ρέθυμνο, η κατάσταση που αποτυπώνεται σε σχολεία όπως το Λύκειο Ρεθύμνου, το πειραματικό Λύκειο, το δεύτερο ΕΠΑΛ ή το ΓΕΛ Περάματος στο Μυλοπόταμο, κυρίως περιγράφεται από τις κτηριακές εγκαταστάσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.

Η Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονείων και Δαιμόνων της Περιφέρειας Κρήτης ανακοίνωσε σήμερα ότι στηρίζει τις μαθητικές κινητοποιήσεις, αναδεικνύουν τα ζητήματα σχολικής στέγης, μεταφορών, εκπαιδευτικών κενών και του νέου πλαισίου των εκδρομών. Συμπερασματικά είναι εύκολο να μετρήσουμε πόσα σχολεία είναι κλειστά. Το δύσκολο, βέβαια, και σίγουρα πολύ πιο χρήσιμο, είναι να μετρήσουμε πόσα προβλήματα παραμένουν ανοιχτά. Και όλα αυτά στις πρώτες εβδομάδες κιόλας έναρξης της σχολικής περίοδου. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα μορφό απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: στο 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Έτοιμος για μπάλα! Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
4: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Πολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
5: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
6: Δέλτη 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμουνιδάκης, όλα μαζί και σήμερα. Και έχουμε πολλά, πολλά, πολλά να πούμε. Από το μεσημέρι με ρωτάνε όλοι τι σημαίνει stalker. Stalker σημαίνει ο διώκτης, ο επίμονος, ο μανιακός. Αυτός που σε ακολουθεί παντού και δεν ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις. Ή αυτός που έρχεται στο παράθυρό σου και αυνανίζεται. Και αυτό stalker είναι. Τι είπα τώρα στο ραδιόφωνο, πω, πω θα πέσουν να με σκοτώσουν όλοι.

ετών. Υπάρχει και ένα βίντεο το οποίο το ψάχνουν πιο πολλοί αστυνομικοί, καθώς φαίνεται ότι έχει τραβηχτεί από το κινητό του. Ο δικηγόρος του, που θα τον έχουμε σε λίγο εδώ κοντά μας, ο κύριος Μουλετσάκης, θα βγει να μας πει τη θέση του εντολέα του. Η ουσία είναι ότι ακόμα και οι αστυνομικοί είναι σοκαρισμένοι με το υλικό που βρέθηκε μέσα στο κινητό του. Μείνετε εδώ στον Πολίτικα 89,8, εδώ θα τα ακούσετε όλα. Στις 4.30 έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας την κυρία Αφροδίτη Νέστορα, τη γυναίκα που μετά από τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη είδε τη μητέρα της να φεύγει από τη ζωή τόσο άδικα, τόσο άτιμα. Κάποιοι πήγαν και βάλανε νεκρικούς μηχανισμούς σε σπίτια πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας, στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Στο ένα από αυτό η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα έχασε τη ζωή της μετά από λίγες μέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο. Η Αφροδίτη Νέστορα λοιπόν μιλάει εδώ στον Πολίτικα 89,8 σήμερα. Θα την έχουμε ζωντανά, θα την ακούσετε. Είναι μία ημέρα μετά από, ας το πούμε, τη θλιβερή ημέρα όπου χάθηκε ο Κώστας Μπακογιάννης, ο Παύλος Μπακογιάννης. Είπα Κώστας γιατί ήταν να τον έχουμε στον αέρα σήμερα. Εχθές δέχτηκαν επίθεση ο κ. Παπαθανάσης, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, αλλά και ο Ανδρέας Λοβέρδος. Γενικά η τρομοκρατία κάτι πάει να κάνει, πάει να ξαναγυρίσει, αλλά βλέπουμε ότι γίνονται πράγματα. Λοιπόν, η Αφροδίτη είναι στο Αθάνη κοντά μας μετά τις 4.30, μείνετε εδώ πέρα. Σε λίγη ώρα θα έχουμε κοντά μας τον δικηγόρο του 40χρονου, ο οποίος θα μας πει τη θέση του εντολία του. Είναι στόκερ, τι είναι. Μιλώντας με κάποιους αξιωματικούς σήμερα, μου λέγανε ότι ίσως χρήζει και θέμα κοινωνιολογίας αυτό, ψάξιμο ο τύπος. Ότι ήταν λίγο σαν το κουτάβι, καθόταν λίγο άνετο. Και λέω κουτάβι, ναι. Θα γίνω σκληρός κάποια στιγμή. Αλλά εντάξει. Ας αφήσουμε τον δικηγόρο να μιλήσει, να μας πει αυτά που είναι να μας πει. Και από εκεί και πέρα μετά, ο καθένας κάνει τις κρίσεις του. Η ουσία είναι ότι στην απολογία του δεν παραδέχτηκε τις επιθέσεις στις υπόλοιπες κοπέλες. Η αστυνομία ζητά μεταπιτάσεως να γίνει η άρση των προσωπικών του στοιχείων, να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία του, γιατί είναι πεπισμένη, όπως λένε οι πληροφορίες, ότι υπάρχουν και άλλοι, και άλλα θύματα του συγκεκριμένου ανθρώπου. Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν και πολλές εξελίξεις όσον αφορά την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Θα σας πω γρήγορα τώρα, γιατί μετά θα πάμε στις συνεντεύξεις. Καθώς από ό,τι φαίνεται η άρση των κινητών τηλεφώνων από 6 άτομα είναι πλέον το θέμα της ημέρας όσον αφορά στην Αθήνα. Βασικά έχει επεκταθεί το θέμα πανελληνίως. Γιατί βρήκαμε εδώ ιατρείο στο Ηράκλειο, το οποίο η γιατρός έκανε κάτι κοσμικά εκεί πέρα, με αρχές κινέζικες και αρχαιοελληνικές συνταγές, έκανε διάφορες θεραπείες. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει εισαγγελική παρέμβαση πλέον για μια κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει άδεια. Χημειοθεραπείες σε καρκινοπαθείς. Αυτοί πρέπει να βγουν μπροστά στην Αριστοτέλους εκεί στη Θεσσαλονίκη και να πάμε όλα να τους πετροβολάμε. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να πουλάς παπάδες σε ανθρώπους, ειδικά σε αυτούς τους ανθρώπους καρκινοπαθείς, που με τις χημειοθεραπείες περιμένουν για να ζήσουν περισσότερο. Είναι τρομερό το θέμα αυτό. Έχει επεκταθεί μέχρι εκεί. Το MedWatch που παρουσιάζεται αυτή την ώρα από τον Υπουργό Υγείας, τον Άδων Γεωργιάδη, και τους συνεργάτες του, δείχνει ότι έχει βρει φιντάνια, πολλά φιντάνια σε όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη πλέον χτυπάει κόκκινο και κίτρινο ανάλογα τις καταστάσεις, ενώ μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται και για την Κρήτη. Σοβαρό θέμα, πολύ σοβαρό. Ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη έκανε μια μεγάλη διαφορά. Ξεπαστρεύουμε αυτούς τους τσικιρικιτζίδες, όπως έλεγε ο μπαμπάς μου, αυτούς τους απατεώνες που λιμένονταν τους χώρους τους, τον ιατρικό χώρο. Χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Δώστε μου 5 λεπτά μαζί τους. Τραγούδι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, είναι το ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Γιώργος Μαζονάκης με το φεδιό του, που δεν ήταν φεδιό, τον δολοφονήσανε. Εγώ αυτό πιστεύω και το λέω χήμα και μου κάνουν και μηνύσεις και ό,τι θέλουν. Είχα μια ιδιαίτερη σχέση με τον Γιώργο, αλλά άλλοι είχαν πιο πολύ ιδιαίτερη σχέση. Ο Γιώργος με αυτή τη δολοφονία.

0: Μονία ξεπαστρεύει αυτή τη στιγμή όλο τον παριατρικό χώρο. Για 2-3 χρόνια έτσι, μετά θα ξαναφανιστούν πάλι με άλλο μάδια. Λοιπόν, ακούμε το τραγούδι και επιστρέφουμε με τον δικηγόρο του 40χρονου.
1: Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν. Πολίτικα 89,8. Νίκος Λιμονιδάκης. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη ημέρα σήμερα. Θα σας πω στο τέλος εκπομπής γιατί. Αλλά πάμε τώρα στην επικαιρότητα, γιατί αυτή καίει και είναι βαρβάτη. Λοιπόν, στη φυλακή ο 40χρονος τι υποστήριξε για τις φοιτήτριες και το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που έχει βρεθεί μέσα στα ψηφιακά του αρχεία. Όπως σας είπα και πριν, ο συνήγορός του, ο κύριος Μουτσελάκης, χαρακτήρισε κρίσιμη την εργαστηριακή εξέταση των ψηφιακών πιστεριών, δηλαδή αυτό που κάνει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών του Ηρακλείου. Ακόμα και εκείνος δεν είναι σίγουρος για το τι υπάρχει μέσα, δεν έχει δει όλο το υλικό. Τον έχουμε κοντά μας όμως, εδώ στον Πολίτικα 89,8. Καλησπέρα κύριε Μουτσελάκη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Να πούμε καταρχήν ότι είστε ένας ευγενέστατος συνήγορος. Κάνετε τη δουλειά σας πολύ σοβαρά και χαίρομαι που σας έχω κοντά μου σήμερα. Παρόλο που,
1: Παρόλο που
0: αυτή η ιστορία έχει αναστατώσει πολύ εδώ στην Κρήτη και γενικά έχει αναστατώσει σε όλη την Ελλάδα. Ο πελάτης σας φέρεται να παρακολουθούσε κάποιες κοπέλες, φέρεται να έχει κάνει και κάποιες ασυλλογικές πράξεις. Δεν έχω όλο το κατηγορητήριο μπροστά μου, αλλά θα ήθελα να μας πείτε λίγο εσείς ποια είναι η θέση του. Δηλαδή, γιατί το έκανε αυτό, γιατί παρακολουθούσε τις κοπέλες. Κατηγορείται για τρεις κοπέλες, έτσι.
1: Καταρχήν να πω ότι πρόκειται για μια δύσκολη υπόθεση με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
0: Σίγουρα.
1: Αντιλαμβάνομαι πλήρως και σέβομαι και τις παθώσεις οι οποίες πραγματικά. Εντάξει, έζησαν μέσα στον χώρο για κάποιες στιγμές κατά την παρακολούθησή τους. Τώρα, οι βασικές κατηγορίες είναι δύο. Έχουμε μία κακουργηματική κατηγορία για την κατοχή παιδικού πορνογραφικού υλικού και μία πληκτική. Οι υπόλοιπες όλες είναι πλημεληματικές, μεταξύ αυτών και η παρακολούθηση των τριών των χρηστών. Να ξεκινήσω από το δεύτερο. Η θέση του ίδιου είναι ξεκάθαρα ότι έχει παρακολουθήσει τρεις φορές από την αυλή της οικίας της, τη μία εκ των παθουσών και με τις άλλες δύο, θα μου επιτρέψετε να μην αναφέρω ονόματα για το...
0: Εννοείται, δεν λέμε ονόματα.
1: Δεν τις γνωρίζει καθόλου, ούτε έχει πάει στον τόπο κατοικίας τους, ένας τόπος ο οποίος βρίσκεται σε μια απόσταση 2 χιλιόμετρα.
0: Εδώ στο πολίτικο... Ναι, μισό λεπτό. Στο politica.gr εδώ παίξαμε τη φωτογραφία όπου βρίσκεται έξω από το παράθυρο της μιας κοπέλας η οποία η ίδια τον τράβηξε την ώρα που προσπαθούσε να μπει μέσα στο σπίτι της ή ήταν στο παράθυρό της και την κοιτούσε.
1: Αυτό είναι.
0: Για
1: αυτό
0: αυτή
1: είναι
0: την κοπέλα μιλάμε, παραδέχεται.
1: Ακριβώς.
0: Είναι και η κοπέλα την οποία του στήσανε οι καρτέρια αστυνομικοί.
1: Ακριβώς. Είναι και το σημείο στο οποίο συνελήφθη την 25η Σεπτεμβρίου.
0: Για ποιο λόγο παρακολουθούσε την κοπέλα, σας είπε.
1: Αυτό ακριβώς είναι και το θέμα που θέλουμε να διερευνήσουμε με συγκεκριμένο αίτημα που υποβλήθηκε στην ανάκριση.
0: Η θέση του είναι
1: ότι ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να το ελέγξει, ήταν μια παρόρμηση η οποία τον ξεπερνούσε και ήταν κάτι το οποίο πραγματικά δεν ήταν υπό τον έλεγχο του. Αυτό το θέμα χρήζει κάποιας εξέτασης. Και θα το δούμε στην πορεία. Επιτρέψτε μου να μην αναφερθώ σε άλλα.
0: Εντάξει, είναι. Ωραία. Να πούμε τώρα το πιο σοβαρό από όλα. Γιατί εντάξει, οι κοπέλες ευτυχώς τη γλιτώσανε. Να το πούμε έτσι. Γιατί από ό,τι λένε όλοι, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να νιώθεις ότι σε παρακολουθεί κάποιος. Έτσι.
1: Αλλά. Όχι, είναι ιδιαίτερα τρομακτικό. Ευτυχώς.
0: Πολύ τρομακτικό. Όλοι έχουμε παιδιά και καταλαβαίνουμε. Ερώτηση. Έχει βρεθεί απίστευτο πορνογραφικό υλικό που αφορά σκληρή κακοποίηση παιδιών μέσα στα αρχεία. Δεν έχουν ανοιχτεί όλα από ό,τι λένε οι πληροφορίες μου, αλλά το υλικό που έχει ανοιχτεί έχει σοκάρει ακόμα και τους πιο έμπειρους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας. Τι έχει να πει γι' αυτό? Μιλάμε για σκληρή κακοποίηση παιδιών, ανήλικων παιδιών.
1: Η απάντηση... Σας διακούσα, ολοκληρώσατε?
0: Ναι, πείτε μου.
1: Η απάντηση, η οποία δόθηκε ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας είναι σαφής και ξεκάθαρη από τον ίδιο. Ο ίδιος ουδέποτε, καταρχήν, το υλικό που βρέθηκε έχει κατέβει από διάφορα site. Δεν είναι κατασκευή.
0: Δεν κατεβαίνει μόνο τους, κάποιος πατάει ένα κουμπί.
1: Ακριβώς. Τα έχει κατεβάσει λοιπόν, για να μην σας ταλαιπωρώ και να σας κουράζω, από site. Όχι όμως όλα υπό την έννοια του ότι ο ίδιος ισχυρίζεται ότι τον ενδιαφέρε και έψαχνε μόνο υλικό με ενήλικες. Εδώ τώρα τι έχουμε. Ο χρήστης της όποιας ιστοσελίδας, δημιουργώντας ένα κακόβουλο λογισμικό, μαζί με αυτά που επιλέγεις εσύ, σου φυτεύει από πίσω, χωρίς να το ξέρεις, μέσα και βίντεο με ανήλικους. Αυτό ισχυρίζεται ο ίδιος.
0: Αυτό ισχυρίζεται.
1: Δηλαδή ότι, ναι, ναι, αυτό ισχυρίζεται.
0: Γιατί κύριε Μουλετσάκη, να σας πω κάτι, επειδή το ξέρω καλά, επειδή το ξέρω καλά το έργο αυτό και επειδή το έχω κάνει πολλές φορές ρεπορτάζ, το σκοτεινό διαδίκτυο, το dark web που λέμε, για να μπεις μέσα χρειάζεται μια διαδικασία. Δεν μπαίνεις τυχαία. Ούτε μπορεί.
1: Αν έχεις τον κατάλληλο μπρόζερ.
0: Ναι, όχι, δεν μπορείς να μπεις κατά λάθος. Στο σκοτεινό διαδίκτυο, αυτό που λέμε το dark web, που είναι ένας άλλος κόσμος, ένα άλλο σύστημα, μπαίνεις μόνο εάν ξέρεις να μπεις. Εάν το έχεις ψάξει. Και εκεί δεν μπαίνει όποιος να είναι. Μπαίνουν μόνο αυτοί που είναι μίστες. Δηλαδή έχουν εντρυφήσει το dark web και μπορούν και μπαίνουν σε ιστοσελίδες που βγάζουν αυτό που βγάζουν.
1: Σας είπα ποια είναι η θέση του. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο από αυτό.
0: Ναι, απλά σας τονίζω ότι δεν μπορείς να πεις στο σκοτεινό. Ναι. Ωραία. Όσον αφορά τα παιδιά που βρίσκονται μέσα στα βίντεο, είναι όλα από το σκοτεινό διαδίκτυο ή είναι και κάποια από το, τραβηγμένα από το κινητό του?
1: Μόνο από το σκοτεινό διαδίκτυο. Μόνο. Αποκλειστικά και μόνο.
0: Αποκλειστικά και μόνο. Δηλαδή δεν περιμένουμε να αποδειχθεί κάτι άλλο τώρα από την αστυνομία, δηλαδή να βγουν κάποια άλλα στη...
1: Δεν υπάρχει, θα το δείτε, Όταν θα βγει, θα ολοκληρωθεί και η εργαστηριακή εξέταση των ψηφιακών πιστεριών, θα αποδειχθεί αυτό που σας λέω.
0: Ωραία. Όσον αφορά μια υπόθεση με ένα παιδάκι που φαίνεται ότι δεν είναι τραβηγμένο από το dark web, περίπου 4 ετών ένα κοριτσάκι. Και φαίνεται να είναι τραβηγμένο. Ναι. Και φαίνεται να είναι κάποιο κοριτσάκι που είναι κοντά στον οικογενειακό του κύκλο, να το πούμε έτσι. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Τι σας είπε?
1: Ρωτήθηκε από την κυρία ανακριτρία.
0: Ναι.
1: Καταρχήν, υπάρχει μια αναφορά από αστυνομικό ότι μας είπε ότι είναι ανιψιά του.
0: Ναι.
1: Να σας πληροφορήσω ότι η λέξη ανιψιά παραπέμπει σε παιδί αδελφού ή αδελφής.
0: Σωστά.
1: Ο ίδιος στο οικογενειακό του περιβάλλον δεν υπάρχει παιδί. Δεν υπάρχει τέτοιο παιδί. Δεν έχει δηλαδή ανιψιό ή ανιψιά.
0: Η αδερφή του έχει παιδί.
1: Όχι βέβαια. Σας το λέω αυτό με απόλυτη ειλικρίνεια και συγγνώμη, το γνωρίζω. Εξήγησε λοιπόν ότι πρόκειται για την κόρη ενός ξαδέρφου του,
0: ναι,
1: όπου δύο φωτογραφίες στο κινητό του τους εμφανίζουν να τρώνε στο τραπέζι του σαλονίου.
0: Τίποτε
1: δεν
0: άλλο.
1: Δεν υπάρχει τέτοια φωτογραφία. Τίποτε άλλο.
0: Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Να μην έχει μπει ακόμα στη δικογραφία, αποκλείεται.
1: Δεν το είδα. Εγώ δεν είδα τέτοια φωτογραφία.
0: Ωραία. Άρα δηλαδή.
1: Αλλά το ότι είδα. Δεν μπορώ να σας απαντήσω κάτι άλλο.
0: Αυτό θέλω να σας πω, κύριε Μουτσελέκη. Γιατί αν δεν έχουν ανοιχτεί ακόμα όλα τα αρχεία και ανοίξουν αργότερα και άλλα αρχεία και βρωθεί και άλλο υλικό μέσα, τότε το κατηγορητήριο θα αναβαθμιστεί, έτσι δεν είναι? Ή θα προσθεθεί μέσα στην δικογραφία?
1: Ή θα προσθεθεί μέσα στην δικογραφία. Ότι αναβάθμιση του κατηγορείου, του κατηγορητηρίου, τα δικήματα που έχουν αποδοθεί, απλά θα προσθεθούν νέες πράξεις.
0: Ναι, αν βρεθεί κάτι χειρότερο,
1: νέο υλικό. Δηλαδή.
0: Εσείς πιστεύετε.
1: Ας μην κάνουμε.
0: Ναι, δεν κάνουμε εικασίες, έχετε δίκιο.
1: Ας περιμένουμε.
0: Έχετε δίκιο. Ας περιμένουμε. Κάτι τελευταίο. Όταν σας είπε, γιατί κατέβαζε αυτά τα βίντεο από το διαδίκτυο, σας είπε για ποιο λόγο το έκανε?
1: Για τον ίδιο λόγο που παρακολουθούσε και την μία εκ των τριών. Είχε αποκτήσει μία αιμονή αποθήκευσης. Απλά αποθήκευε.
0: Απλά αποθήκευε.
1: Ήταν κάτι το οποίο δεν το λέει. Γι' αυτό και ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν είχε δει αυτά τα συγκεκριμένα βιντεάκια τα οποία του είχαν, επιτρέψτε μου ξανά την έκφραση, πιτεύσει. Έτσι ναι. Ισχυρίζεται, έτσι λέει.
0: Η οικογένειά του ήταν δίπλα τους όλη αυτή τη διαδικασία τώρα της σύλληψης, γιατί από ό,τι μαθαίνουμε ήταν εντελώς μόνος.
1: Όχι, η αδερφή του ήταν εδώ, οι γονείς του έχουν αποβιώσει.
0: Ναι. Άρα αυτό ήταν ο λόγος που ήταν μόνος του και τις πολλές. Ωραία. Θέλετε εσείς να προσθέσετε κάτι για τον πελάτη σας, να μας πείτε κάτι?
1: Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Εύχομαι αυτά τα πράγματα να μην συμβαίνουν, διότι είναι πάρα πολύ άσχημο. Από εκεί και μετά ας περιμένουμε να δούμε τι θα δείξουν.
0: Ωραία.
1: Οι εργαστηριακές εξετάσεις,
0: ναι, ναι,
1: ώστε να μπορέσουμε να το αποδώσουμε και τις κατάλληλες κατηγορίες.
0: Μη φοβάστε, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών που έχει έρθει εδώ και στο Ηράκλειο τώρα κάνει πολύ καλά τη δουλειά της. Πιστέψτε με, θα τα βρει όλα ό,τι υπάρχει μέσα. Μία ερώτηση μόνο τελευταία. Σας εκμυστηρεύτηκε, σας είπε κάτι όσον αφορά για αυτές τις αιμονές που είπατε και εσείς, για αυτή την παρόρμηση εντός αγωγικών, τη βάζω εγώ, που τον κυρίευε και παρακολουθούσε την κοπέλα? Το κατηγορητήριο λέει για τρεις, αλλά εσείς λέτε για μία. Εκεί θα μείνω.
1: Επιτρέψτε μου να σας πω ότι άπτεται του ιατρικού απορρίτου η ερώτησή σας και δεν θα ήθελα να απαντήσω.
0: Α. Ειλικρινά. Α, ωραία. Εντάξει. Κάτι τελευταίο. Εάν διαπιστωθεί ότι όντως μέσα υπάρχει πορνογραφικό υλικό με παιδάκια ή αυτό το υλικό σκληρής κακοποίησης και αποδειχθεί ότι είχε πατήσει αυτό στο έντερ ή οτιδήποτε, αλλάζει κάτι?
1: Να περιμένουμε, ας περιμένουμε, παρακαλώ πάρα πολύ, τα εργαστηριακά ευρήματα για να δούμε, ώστε να ξέρω και εγώ τι ακριβώς, ποια θέση θα λάβω και ο ίδιος και πώς θα προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία.
0: Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να εκπλαγείτε κι εσείς από τα αποτελέσματα και να αλλάξετε κάποια στάση?
1: Τώρα μου ζητάτε να σας πω ναι. Εντάξει, okay. Ας περιμένουμε τα εργαστηριακά ευρήματα.
0: Έγινε. Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Μουτσελάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Όχι, μα πρέπει να ακούγονται όλες τις απόψεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, έρχονται μηνύματα, απίστευτα μηνύματα. Εντάξει. Ακούστε να δείτε κάτι. Όταν θέλετε να είμαι επιθετικός με κάποιον άνθρωπο, θα πρέπει να υπάρχει λόγος. Αν είχαμε μπροστά μας το δράστη, θα ήμουν επιθετικός. Αλλά δεν είναι έτσι. Ήταν ο δικηγόρος του. Ήταν ο συνήγορος του. Όλοι, ακόμα και ο χειρότερος κακοποιός, πρέπει να έχει δικηγόρο. Πρέπει να έχει νομική εκπροσώπηση. Έτσι. Λοιπόν, 6932-907-8-8, δεν σας εμπόδισε που δεν σας έχω πει το νούμερο σήμερα. Στείλατε πολλά μηνύματα. Περιμένουμε αυτό που είπε και ο δικηγόρος. Να τελειώσουν με τα ευρήματά τους οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και μετά θα δούμε τι άλλο θα προκύψει, αν προκύψει. Εγώ πιστεύω θα προκύψει. Λοιπόν, επιστρέφω.

0: το 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store, 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store, η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8, Νίκος Ελιμουνιδάκης, όλα μαζί και στο Viber του Πολίτικα το 6932-907-898. Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα μηνυλίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Σήμερα στο Πολίτικα 89,8 έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο που μέσα σε λίγους μήνες, όπως σας προανήγγειλα, είδε τη ζωή του να αλλάζει δραματικά. Η Αφροδίτη Νέστορα είναι δικηγόρος Παραρίο Πάγο και πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στην Α Θεσσαλονίκης. Βρέθηκε στο επίκεντρο μιας τραγωδίας η οποία συγκλώνησε ολόκληρη τη χώρα. Ήταν τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, όπου η επίθεση στο σπίτι της είχε τραγικό αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα. Σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας αυτή τη γυναίκα. Κυρία Νέστορα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, πώς είστε?
0: Εμείς αντέχουμε τα πάντα εδώ πέρα. Εσείς θέλω να μου πείτε πώς είστε και πώς είναι αυτή την περίοδο. Έχουν περάσει σχεδόν 3 μήνες. Και υπάρχει ακόμα εκείνη η στιγμή που επιστρέφει στο μυαλό ξανά και ξανά για εσάς.
1: Έχουν περάσει 4 μήνες αύριο. Ναι. Αλλά όσοι μήνες και να περάσουν, να ξέρετε, αυτό που έχει γίνει δεν πρόκειται ποτέ να το ξεπεράσουμε, ούτε εγώ ούτε όλη μου η οικογένεια.
0: Είχατε πει κάποια στιγμή ότι θα θέλατε να κοιτάξετε τους ανθρώπους που σκότωσαν τη μητέρα σας στα μάτια και να τους ρωτήσετε γιατί. Πιστεύετε
1: τώρα να σας πω την αλήθεια? Όχι, δεν θέλω να τους ρωτήσω τίποτα ούτε να τους πω κάτι, γιατί πραγματικά η πράξη την οποία προέβησαν είναι αδιανόητη. Και ο καθένας μας κοιμάται με τον εαυτό του κάθε βράδυ. Αν αυτοί κοιμούνται καλά, δεν μπορώ να πω κάτι. Δηλαδή πραγματικά είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να εξηγήσει κανένας λογικός άνθρωπος.
0: Πώς μπορείτε να το διαχειριστείτε όλο αυτό το γεγονός όμως, ότι ένας δικός σας άνθρωπος πλήρωσε με τη ζωή του κάτι που δεν έκανε, δεν έφταιγε σε τίποτα, δεν ήταν, απλά κοιμόταν στο σπίτι?
1: Δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο. Είναι κάτι το οποίο έχει αλλάξει τη ζωή μας εντελώς, 100%. Είναι η βιαιότητα του τρόπου που έφυγε η μητέρα μου. Απλά είμαι εδώ μαζί σας, προσπαθώ να στέκομαι στα πόδια μου για να τιμήσω τη μνήμη της και για να καταστήσω σαφές σε όλο τον κόσμο ότι τέτοια φαινόμενα τρομοκρατίας δεν είναι ανεκτά από κανέναν. Και προφανώς αυτοί οι άνθρωποι, ακριβώς επειδή έχουν ένα θέμα με όλους εμάς που ασκούμε δημόσιο λόγο και δεν φοβόμαστε να μιλήσουμε για τις αξίες μας, τις αρχές μας, τα ιδανικά μας, με το να σοπάσουμε και να καταφέρουν στην ουσία αυτό που θέλουν να καταφέρουν είναι νίκη δική τους, οπότε δεν θέλω να τους αφήσουμε να κερδίσουν και να νικήσουν τίποτα.
0: Είμαστε μία μέρα μετά τη θλιβερή έτσι, ημέρα που πριν από 32 χρόνια έχασε τη ζωή του και ο Παύλος Μπακογιάννης. Και βλέπουμε ότι αυτές οι τρομοκρατικές κινήσεις, αυτές οι τρομοκρατικές πράξεις συνεχίζουν να υπάρχουν.
1: Βέβαια, αυτό από μόνο του, το είπατε και μόνο σας, είναι θλιβερό. 37-40 χρόνια μετά από εκείνη τη θλιβερή ημέρα, τη θλιβερή επέτειο, εξακολουθούμε να έχουμε τέτοια τρομοκρατικά φαινόμενα. Οποιαδήποτε μορφή απειλή, βία είναι κατακριτέα και πρέπει να είναι ομόθυμα κατακριτέα από όλες τις πολιτικές και κοινωνικές ομάδες.
0: Κάτι που δεν γίνεται εύκολα.
1: Δεν γίνεται εύκολα. Αυτός είναι, θα πρέπει όμως να είναι ο στόχος μας.
0: Κάποιοι
1: δεν επιτρέπεται κανένας να το δικαιολογεί, κανένας να το διαχωρίζει. Δεν υπάρχουν ήπιας και έντονης μορφής τρομοκρατικά χτυπήματα. Υπάρχουν ενέργειες και πράξεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται από την δημοκρατία μας και από την κοινωνία μας να γίνονται. Όπως το τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι μου και είδαμε το ότι ένα απλό γκαζάκι δεν είναι ένα απλό γκαζάκι.
0: Ακριβώς.
1: Ένα απλό γκαζάκι είναι μέρος του εκρηκτικού μηχανισμού που στερεί ανθρώπινες ζωές.
0: Είναι και πώς το χρησιμοποιείς, έτσι, και πώς το στήσανε και πώς το φτιάξανε.
1: Ναι.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο, αλλά θα σας γυρίσω λίγο πίσω. Υπάρχουν και κάποιοι που κολλείονται να καταδικάσουν τέτοιες πράξεις τρομοκρατικές. Σας στεναχώρησε πολύ αυτό? Σας έκανε να σκέφτεστε αλλιώς? Σας έκανε μάλλον να βλέπετε αλλιώς κάποιους ανθρώπους?
1: Κοιτάξτε, το να μιλούν κάποιοι για προβοκάτσι όταν έχει χαθεί ανθρώπινη ζωή δεν νομίζω ότι είναι άξιο σχολιασμού. Θεωρώ αδιανόητο για κάποιες έτσι πολιτικούς αρχηγούς να μην τολμούν να ξεστομίσουν
0: ναι,
1: το
0: ότι
1: αυτό θα πρέπει να είναι κατά κριτέο.
0: Ναι, να το πούμε ευθέως. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ότι ίσως αυτό είναι προβοκάτσια. Όλο αυτό το σκηνικό που στήθηκε. Γιατί λέει, και μάλιστα και κάποιοι άλλοι ρωτάγανε πότε προλάβανε να φτιάξουν τα μπλουζάκια.
1: Εύχομαι στην κυρία Κωνσταντοπούλου και σε οποιονδήποτε μπορεί να υπονοήσει ή να πει άμεσα τέτοιο πράγμα να μην ζήσει ποτέ τη φρίκη που ζήσαμε εμείς.
0: Ήτανε η πιο σωστή απάντηση, πιστεύω. Έχετε αρχίσει να βλέπετε αλλιώς τους ανθρώπους πλέον γύρω σας? Υπάρχει ακόμα φόβος μέσα σας? Πηγαίνετε σπίτι σας, η οικογένειά σας. Φοβάστε ακόμα?
1: Δεν είναι όπως ήταν τα πράγματα, εννοείται. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν φοβόμουν. Γενικώς δεν είχα την δεύτερη σκέψη για κανέναν άνθρωπο. Ήμουν έτσι πάντα με θετική ενέργεια. Φυσικά και αυτό έχει διαφοροποιήσει τη ζωή μου. Απλά να σας πω τι γίνεται, επειδή έχω πάρει πάρα πολύ αγάπη από τη μητέρα μου και από την οικογένειά μου. Η αγάπη αυτή με κάνει να στέκομαι στα πόδια μου και να προσπαθώ να αξιοπρεπώς και περήφανα να αντιμετωπίσω αυτό το τόσο τραγικό περιστατικό που έγινε. Αυτός είναι και ο μόνος λόγος που συνεχίζω. Ακριβώς για να τιμήσω τη μνήμη της μητέρας μου, της οικογένειάς μου, τη Φήμη, και να προσπαθήσω να δώσω και ένα παράδειγμα προς τους νέους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική, ότι η δημοκρατία δεν εκβιάζεται, δεν απειλείται. Οφείλουμε να αντιστεκόμαστε σε τέτοια φαινόμενα βίας και τρομοκρατίας.
0: Το είπατε και μόνοι σας ότι έχετε δεχθεί τεράστια έτσι, αγάπη και συμπαράσταση. Υπήρξε όμως κάποιος έτσι που να σας είπε κάτι που να σας έμεινε έτσι πιο... να σας τίναξε λίγο στον αέρα, να σας είπε κάτι που να σας έκανε να νιώσετε λίγο καλύτερα?
1: Όπως το είπατε, πολύ μεγάλη αγάπη από κόσμο που δεν με γνώριζε πριν το περιστατικό, έτσι, από απλούς πολίτες που βρήκαν το τηλέφωνό μου, με κάλεσαν να μου ευχηθούν συλληπιτήρια. Αυτό πραγματικά έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα, και φυσικά και όλο το πολιτικό προσωπικό, δηλαδή και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προσωπικά έτσι ένιωσε ότι πραγματικά αντιλήφθηκε το τι έγινε πραγματικά.
0: Το
1: και όλα
0: τα
1: στελέχη της Δημοκρατίας το έχει βιώσει, έχει προσωπική εμπειρία. Συνεπώς έδειξε συνέστηση και ευαισθησία με το όλο περιστατικό και είναι σημαντικό να το λέμε ότι η πολιτική είναι μεν ένας σκληρός χώρος, αλλά μέσα σε όλον αυτό το χώρο βρίσκονται πάντοτε άνθρωποι και πόσο μάλλον αρχηγοί κομμάτων όπως είναι ο Πρωθυπουργός, πραγματικά στυλιτεύουν και μπαίνουν μπροστά στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας που πρέπει όλοι να συμμετέχουμε.
0: Άλλωστε από την πρώτη στιγμή μίλησε έτσι ανοιχτά και πιστεύω ότι η στήριξή του φάνηκε και στον κόσμο απέναντι σας.
1: Εννοείται.
0: Αυτό τώρα το περιστατικό, το τραγικό, τι είναι αυτό που σας λείπει περισσότερο από τη μητέρα σας, έτσι? Γιατί και εγώ χάσα τον μπαμπά μου πρόσφατα και έχω την ίδια σκέψη.
1: Είναι αυτή η αγάπη χωρίς δεύτερη σκέψη, η γνήσια αγάπη. Και επειδή η μαμά μου ήταν υπέροχος άνθρωπος, όλη αυτή η ζεστασιά και η αγκαλιά που είχε πάντα για μας.
0: Είναι σημαντικό.
1: Κυρίως αυτά και πάρα πολλά άλλα πράγματα.
0: Τώρα, για να είσαστε, όπως είπατε και εσείς, σας είδα και στη Διεθνή Κρίση Θεσσαλονίκης και εκεί μιλήσαμε πρώτη φορά και ειλικρινά...
1: Την αγαπάω την Κρήτη, να ξέρετε. Έχω και ασκούμενη από την Κρήτη.
0: Α, έχετε ασκούμενη.
1: Και ναι, έχω ιδιαίτερη δυναμία στο νησί.
0: Σας είδα όμως ότι από κάπου πρέπει να αντλείτε δύναμη αυτή τη στιγμή εσείς. Έχετε χάσει τη μητέρα σας με ένα πολύ... πώς να το πω, ήταν αποτρόπαιο αυτό που έγινε. Αλλά από πού αντλείτε δύναμη τώρα? Γιατί σας είδα, ήσασταν εκεί δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στον Πρωθυπουργό, στη Διεθνή Κρίση Θεσσαλονίκης. Προσπαθείτε να μην αφήσετε τίποτα να σας ρίξει?
1: Όχι, περνάω πάρα πολύ δύσκολα, θέλω να ξέρετε. Απλά τη δύναμη την αντλώ, όπως σας είπα, από την ίδια τη μητέρα μου, γιατί ξέρω ότι θα ήθελε να συνεχίσω τον αγώνα μου, τη δουλειά μου, την καθημερινότητά μου, και αν υπάρχει ένας άλλος κόσμος και με βλέπει έτσι από μακριά, δεν θα ήθελα να τη στεναχωρήσω και να το βάλω κάτω εν πάση περιπτώσει και να μην κάνω αυτό που θεωρώ χρέος μου πλέον να κάνω. Θα προσπαθήσω κι εγώ με κάθε τρόπο να πατάξω πολιτικά την τρομοκρατία και να δώσω στον κόσμο να καταλάβει ότι δεν πρέπει να αφήνουμε κανένα περιθώριο σε κανέναν άνθρωπο να μας τρομοκρατεί για τις ιδέες μας και πρέπει με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο να διαφυλάξουμε τη δημοκρατία μας Είναι άλλωστε η χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία, η Ελλάδα, και δεν πρέπει να αφήνουμε το 2026 να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι με τέτοιες συμπεριφορές ακραίες και με δολοφονικά χτυπήματα, γιατί εμάς ήταν ξεκάθαρα ένα δολοφονικό χτύπημα, σαφώς, μια οργανωμένη εννοείς επίθεση στο πρόσωπό μου, επειδή πολιτεύομαι με τη Νέα Δημοκρατία, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει αυτό να το επιτρέψουμε να συνεχίσει, και γι' αυτό αυτός είναι και ο λόγος που συνεχίζω.
0: Έγινε και αντικείμενο συζήτησης, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών, και χλεβασμό από κάποιους. Το ότι είστε πολιτεύτες της Δημοκρατίας, ότι. Και να σας πω και κάτι. Εγώ θα ήθελα πάλι να σας δω στο στίβο. Και να σας δω να μπαίνετε στο στίβο τώρα και να κάνετε και πράξη αυτό που είπατε. Ότι θέλω να βοηθήσω να παταχθεί η τρομοκρατία.
1: Βέβαια, είναι χρέος δικό μου προσωπικό πλέον, προσωπικό στοίχημα, αλλά θεωρώ ότι είναι υποχρέωση και όλων μας. Γιατί το χτύπημα έγινε σε μένα, στην οικογένειά μου, καταστράφηκε η οικογένειά μου, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει σε οποιονδήποτε άνθρωπο, και αυτό είναι που πρέπει όλοι μας να αντιληφθούμε και να καταλάβουμε, ότι η τρομοκρατία μπορεί να απευθυνθεί σε οποιονδήποτε.
0: Εκείνος.
1: Πόσο δε μάλλον όταν δεν φοβάται κάποιος να δείξει την κομματική του ταυτότητα, την πολιτική του ταυτότητα, και να υπερασπίζεται τις αξίες και τα ιδανικά του.
0: Τι έχετε να πείτε σε αυτούς που προσπάθησαν να μετατρέψουν αυτή την προσωπική σας τραγωδία σε πολιτική αντιπαράθεση? Όπως είπατε πριν, και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Εγώ το λέω ευθέως. Ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου που είπε πρώτη ότι ίσως αυτό ήταν μια προβοκάτσια.
1: Ναι.
0: Σας θυμώνει? Τι συναισθήματα σας γεννά? Γιατί
1: δεν με αφορούν προσεγγίσεις του δολοφονικού χτυπήματος οι οποίες εκφεύγουν του πραγματικού γεγονότος. Μιλάμε για μια δολοφονική επίθεση, μιλάμε για ένα οργανωμένο χτύπημα. Υπήρξε ανθρώπινο θύμα που ήταν η μητέρα μου, το ιερότερο πρόσωπο στη ζωή κάθε ανθρώπου.
0: Σωστή.
1: Οποιοςδήποτε χρησιμοποιεί ένα τέτοιο γεγονός για προσωπική προβολή ή για να μιλήσει θεωρητικά σε ένα άλλο πολιτικό επίπεδο, είναι κάτι το οποίο πραγματικά με αφήνει παγερά αδιάφορη και απλά με λυπεί πάρα πολύ.
0: Αυτό είναι δύναμη για μένα, να ξέρετε. Εγώ το χαρακτηρίζω ως δύναμη. Δηλαδή, να πει τέτοια ατάκα μια πολιτικός, έτσι, που υποτίθεται ότι θέλει και εκείνη να πατάξει την τρομοκρατία, έτσι πιστεύω εγώ, όπως κάθε πολιτικός, και να λέει αυτή την ατάκα.
1: Τι να σας πω, ο καθένας, όπως σας είπα και για τους τρομοκράτες, κοιμάται με τον εαυτό του. Όλοι μας έχουμε τα πιστεύω μας, αλλά σε κάποια θέματα, όπως είναι το θέμα της τρομοκρατίας και των δολοφονικών χτυπημάτων, όπως αυτό που ζήσαμε εμείς, θεωρώ ότι δεν υπάρχουν δύο αναγνώσεις. Η ανάγνωση είναι μία. Είναι δολοφονικό χτύπημα,
0: ακριβώς,
1: απόλυτα κατακριτέο, και πρέπει η στάση μας να είναι οριζόντια, ίδια και τελείως κάθετη.
0: Μου στέλνουν και μηνύματα εδώ τώρα, και το αυτό που σχολιάζουν περισσότερο, δεν θα πω τα μηνύματα ολόκληρα, είναι σχολιάζουν τη δύναμή σας, ότι μιλάτε με πολύ καθαρό τρόπο και δεν επιτίθεστε, ενώ θα μπορούσατε να είσαστε πολύ θυμωμένοι και να λέγατε άλλα.
1: Ναι, σίγουρα, αλλά σας είπα, έχω πάρει πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Θλίβομαι με όλο αυτό που έχει γίνει, όχι θλίβομαι απλά, έχω χάσει τη μητέρα μου. Το ξέρω ότι σε κάποιους μπορεί να φαίνεται περίεργο το ότι εμείς αυτή εδώ τη στιγμή μιλάμε ή ότι είμαι στο γραφείο μου και δουλεύω. Αλλά εγώ έτσι έχω μάθει όλα τα χρόνια, να είμαι μαχήτρια, αγωνίστρια, να βιοπορίζομαι από τη δικηγορία, να μην έχω εξαρτήσεις και να έχω ένα καθαρό πρόσωπο, να είμαι αξιοπρεπής και περήφανη. Αυτό ήθελε η μητέρα μου και αυτό θα συνεχίσω να κάνω, όσο και αν κάποιοι προσπάθησαν να με κάνουν να σταματήσω.
0: Ή να το λιδωρήσουν αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι, όχι, πολύ καθαρό και ειλικρινά το σέβομαι πάρα πολύ, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που έχουμε χάσει από εκεί ψηλά θέλουν να μας βλέπουν καλά, δεν θέλουν να μας βλέπουν στα πατώματα.
1: Εννοείται. Δεν είναι εύκολο. Όποιος πιστεύει ότι μια κοπέλα η οποία μπορεί να μιλάει σε ένα ραδιόφωνο είναι απόλυτα καλά και είναι όλα τακτοποιημένα στη ζωή της και ότι έχει ξεπεράσει το θάνατο της μητέρας της, γιατί έχω ακούσει και αυτά, τι να πω, προφανώς δεν έχουν χάσει ποτέ άνθρωπο και πολλό δε μάλλον με τέτοιο τραγικό τρόπο.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Απλά εγώ σας είπα, είναι θέμα επιλογής, είναι θέμα ότι εγώ έτσι έχω μάθει από τη μητέρα μου να στέκομαι, να είμαι περήφανη, αξιοπρεπής και να συνεχίζω με βάση τα πιστεύω μου, αυτά που αγαπάω και αυτά που θέλω να δω για τη χώρα μου, για τη Θεσσαλονίκη, στην οποία πολιτεύομαι. Μόνο με όραμα και όνειρα μπορούμε να προχωράμε. Και φυσικά όλα αυτά που γίνονται για να μας δυναμώσουν με έναν τρόπο. Εγώ δεν θέλω να δώσω το δικαίωμα σε κανέναν Πόσο μάλλον σε αυτούς τους ανθρώπους με τόσο χυδαίο τρόπο στέρισαν τη ζωή στη μητέρα μου.
0: Συγκλονιστικό, σοκαριστικό. Θα πολιτευτείτε? Έχετε πάρει την απόφαση? Θα κατεβείτε?
1: Ναι, θα συνεχίσω. Θα συνεχίσω να ασχολούμαι με τα κοινά. Είναι απόφαση του Πρωθυπουργού με ποιον τρόπο θέλει να ενισχύσω κι εγώ την πορεία του κόμματος σε αυτές τις εκλογές. Του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Εγώ έθεσα αυτόν στη διάθεσή του. Θεωρώ ότι είναι ένας σωστός ηγέτης, ότι ξέρει πώς πρέπει να αξιοποιήσει όλα τα στελέχη στον αγώνα αυτό. Γιατί για μένα δεν είναι μόνο απλά ότι πρέπει να νικήσει η Νέα Δημοκρατία, είναι ότι πρέπει η Ελλάδα να συνεχίσει να έχει την ανωδική πορεία που έχει τα τελευταία χρόνια. Και για μένα είναι πολύ σημαντικό το να κάνουμε μικρά αλλά σταθερά βήματα προς την ανάπτυξη. Δεν είμαι δηλαδή υπέρ των πυροτεχνημάτων, υπέρ των επιδομάτων χωρίς μέλλον. Πρέπει τα βήματα που γίνονται πάντοτε να γίνονται με βάση τα οικονομικά της χώρας, τις δυνατότητες που έχουμε, τις προοπτικές της χώρας που έχουμε ευρωπαϊκά. Συνεπώς είναι μεγάλο στοίχημα το να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία πάλι τις εκλογές και να έχει αυτοδυναμία, γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος που μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ανωδική και εξελικτική πορεία της χώρας μας.
0: Και σίγουρα θα ενισχυθεί και ο πόλεμος κατά της ομοκρατίας με εσάς.
1: Εγώ θα προσπαθήσω με όσο πιο καθαρή φωνή μπορώ και με συνέπεια λόγων και πράξεων να υπηρετήσω το σκοπό αυτό. Το θεωρώ πλέον ήταν της μοίρας μου γραφτό να υπηρετήσω και αυτό το σκοπό και θα το κάνω, να ξέρετε, ανεξάρτητα από πολιτικές σκοπιμότητες, ακριβώς γιατί το ένιωσα στο πετσί μου, πώς είναι να χάνεις έναν άνθρωπο, να χάνεις την κανονικότητά σου, να ανατρέπεται όλη σου η ζωή πραγματικά εν μία νυχτή, και θεωρώ χρέος μου με όποιον τρόπο ξέρω και μπορώ ή θα ανακαλύψω στο μέλλον να μιλήσω στον κόσμο και να πω ότι η τρομοκρατία δεν είναι ανεκτή. Ένα ενώσω και εγώ τη φωνή μου μαζί με την φωνή τόσων άλλων ανθρώπων που δέχτηκαν με τρομοκρατικά και δολοφονικά χτυπήματα.
0: Ειλικρινά, εγώ εύχομαι να πετύχετε όλους τους στόχους σας, γιατί ένας άνθρωπος από εκεί ψηλά σας αγαπάει και αυτή την αγάπη την παίρνουμε μαζί, την παίρνουν μαζί τους, λέω πάντα.
1: Και τους κουβαλάμε μέσα μας τους ανθρώπους μας.
0: Ακριβώς έτσι, ακριβώς έτσι. Το πιστεύω πραγματικά και εγώ, κυρία Νέστορα, ότι φεύγοντας παίρνουν μαζί τους όλη την αγάπη που έχουν νιώσει από εμάς, από τους ανθρώπους που αφήνουν πίσω τους.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εγώ ήθελα. Ναι, δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολο να πάω στα πολιτικά την κουβέντα και πραγματικά θέλω να μείνει από αυτή την εκπομπή αυτό που είπατε, ότι έχετε ταχθεί πλέον να υπηρετήσετε αυτό, τον πόλεμο κατά της ομοκρατίας. Έχουμε θρηνήσει θύματα στην Ελλάδα από την τρομοκρατία.
1: Βέβαια, και σας είπα, προχτές ήταν η επέτειος από το θάνατο του, από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη, 37 χρόνια μετά. Μιλάμε για νέο δολοφονικό χτύπημα. Αυτό είναι αδιανόητο πραγματικά. Είχαμε εμείς τη θλιβερή έτσι ατυχία να το ζήσουμε αυτό το πράγμα. Εύχομαι σε κανέναν άνθρωπο ποτέ να μην ζήσει αυτή την αχριότητα και τη βαναυσότητα τέτοιων δολοφονικών χτυπημάτων. Ούτε ψήλο στον κόρφο μου, πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό να το αντιμετωπίσεις. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε, όπως σας είπα, ενωμένοι σαν μια γροθιά, όλες οι κοινωνικές και οι πολιτικές δυνάμεις, με ένα στόχο, την πολιτική πάταξη της τρομοκρατίας.
0: Είστε και δικηγόρος και περιμένω όταν θα φτάσει η υπόθεση καθαρά στη δικαιοσύνη, τότε να δω πώς θα το αντιμετωπίσετε, δηλαδή να έρθετε στον ίδιο χώρο με τους δολοφόνους της μητέρας σας. Αυτή θα είναι μια δύσκολη στιγμή, πιστεύω.
1: Ναι. Έχω πολύ συγκεκριμένα αισθήματα για τους ανθρώπους αυτούς. Είμαι δικηγόρος, όπως το είπατε. Βέβαια, οι δικές μας υποθέσεις είναι τελείως διαφορετικές από το να υπερασπίζεσαι κάποιον άλλον και να χειρίζεσαι την υπόθεση κάποιου άλλου. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Θεωρώ ότι έχει ήδη κάνει το έργο της σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και η ελληνική αστυνομία και
0: ήτανε
1: η ηγεσία
0: ταχύτατη
1: του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έδειξε άμεσα αντανακλαστικά. Ευχαριστώ και τον Υπουργό προσωπικά, αλλά και όλα τα στελέχη της Ελλάς, γιατί αφιέρωσαν πάρα πολλές ώρες, πολύ προσωπικό χρόνο, για να διαλευκανθεί τουλάχιστον στη δική μου επίθεση η υπόθεση σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Την ίδια ημέρα.
1: Και οι έρευνες φυσικά συνεχίζονται μέχρι να ολοκληρωθεί το παζλ των δραστών.
0: Τι λείπει τώρα από το παζλ? Κύριε Νεστολά, επειδή μια και τον
1: αφαιρεί. Για τις άλλες δύο επιθέσεις εκκρεμούν ακόμη κάποιες συλλήψεις. Ναι. Συνεχίζονται οι έρευνες, οι ανακρίσεις. Έχουμε ακόμη πράγματα να κάνουμε.
0: Να ξέρετε ότι εκείνη την ημέρα που...
1: Έχουν πράγματα να γίνουν, ναι. Δηλαδή. Ναι.
0: Την ημέρα που συνελήφθησαν οι δράστες, που φαίνονται και από τα βίντεο και όλη η δράση τους, που έφτασε η εξιχνίαση, έφτασαν στην εξιχνίαση, την ίδια μέρα εκείνη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ήταν εδώ στην Κρήτη, μαζί με όλο το, τα μεγάλα στελέχη της αστυνομίας, δηλαδή τον κύριο Ντουίτσι που είναι στο FBI, την κυρία Δημοκλίδου, όλοι οι αξιωματικοί ήταν εδώ πέρα. Γιατί είχαμε κάποια εγγένεια μιας υποδιεύθυνσης και... Πραγματικά όταν ερχόντουσαν μάθαμε ότι συνελήφθησαν οι δράστες ότι... και ναι. Μάλιστα έγινε και για τη Μαρφίν την ίδια μέρα, το θυμάστε?
1: Ναι, ήταν συνέπεσαν πάρα πολύ.
0: Θεωρώ
1: πολύ μεγάλη επιτυχία της Ελλάς. Είναι πολύ διαφορετικά τώρα που ξέρουμε ποιοι είναι και ότι είναι μέσα στη φυλακή από το να ήταν
0: έξω
1: ελεύθεροι και ακόμα να τους ψάχναμε από άποψη ψυχολογίας. Όχι ότι αυτό αλλάζει το πώς αισθανόμαστε.
0: Σίγουρα.
1: Και το πόσο καταρακωμένοι είμαστε οικογενειακά.
0: Είναι όμως κάτι έτσι.
1: Αλλά είναι κάτι, πολύ σημαντικό.
0: Φανταστείτε.
1: Γιατί σκεφτείτε ότι στην επίθεση στη Μαρφίν, ναι, επί πάρα πολλά χρόνια οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν βρει τους δράστες των δολοφονιών των δικών τους προσώπων. Και αυτό φυσικά είναι κάτι το οποίο δεν ξεπερνιέται. Ζεις με αυτό το βάρος.
0: Ναι, και... Επειδή τότε ήμουν στην Αθήνα ακόμα και ήμουν εκείνη τη μέρα στην πορεία αυτή που έγιναν όλα τα επεισόδια. Αλλά βλέπεις ότι την ίδια μέρα που γίνεται η εξιχνίαση των τριών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, την ίδια μέρα κιόλας έχουν χτυπήσει την τρομοκρατία και σε ένα πολύ έτσι βαρύ κομμάτι, το οποίο ταλάνιζε την ελληνική κοινωνία πάρα πολλά χρόνια. Και όλοι λέγαμε τι θα γίνει με τη Μαρφίν και θα γίνει με τη Μαρφίν. Και έσκασαν μαζί. Είναι αυτό
1: έτσι
0: το γραφτό που λέμε.
1: Έτσι ήταν γραφτό να γίνει. Δυστυχώς έπρεπε να προχωρήσουμε στις συλλήψεις όλων αυτών των ανθρώπων. Τι να πω, πολύ κακό που έγιναν αυτά, ναι, τα χτυπήματα.
0: Κλείνω εδώ. Ξέρω ότι δεν σας κούρασα, έτσι.
1: Όχι, δεν με κουράσατε. Σας είπα, έχω αδυναμία στην Κρήτη. Γι' αυτό έτσι και ήταν, είναι μεγάλη μου χαρά να μιλάω μαζί.
0: Σας πίεσα και εγώ λίγα, κοιτάξτε.
1: Όχι, απλά δεν έχω επανέλθει... Δεν έχω επανέλθει ακόμη 100% στην καθημερινότητά μου. Έχω τη δουλειά μου, τα δικαστήριά μου και γι' αυτό το λόγο έτσι λίγο δυσκολευτήκαμε να συντονιστούμε. Αλλά είμαι στη διάθεσή σας και για θέματα δουλειάς και για τις εξελίξεις στην υπόθεσή μας. Ό,τι θέλετε μπορούμε να είμαστε σε επικοινωνία.
0: Εννοείται. Εγώ με χαρά θα ήθελα να έχω συνεχή επικοινωνία μαζί, γιατί πραγματικά φιλοξενώ έναν πολύ δυνατό άνθρωπο. Δεν θα πω μια πολιτικό. Σας το λέω ειλικρινά τώρα μέσα από την καρδιά μου, φιλοξενώ έναν πολύ δυνατό άνθρωπο.
1: Δηλαδή... Όλοι μας κρύβουμε μέσα μας δύναμη που δεν την ξέρουμε, να ξέρετε, καμιά φορά, και την ανακαλύπτουμε με δύσκολο τρόπο, αλλά την ανακαλύπτουμε.
0: Στο στρατό λέγαμε τότε όταν μας πιέζανε ότι εκεί που λες ότι δεν μπορείς άλλο, έχεις δύναμη για άλλο τόσο.
1: Ναι.
0: Κυρία Νέστορα,
1: μακά να μην χρειάζεται να τη δείχνουμε τη δύναμή μας, αλλά η ζωή είναι απρόβλεπτη.
0: Ναι, να σας πω ότι θα σας πω και μετά στο τηλέφωνο, θα σας πάρω μετά, γιατί σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα για μένα και ήταν τιμή μου που σας ήταν κοντά μου σήμερα και σας θεωρώ γούρι μου πλέον, να το ξέρετε.
1: Θα σας πω μετά γιατί. Μακάρι να είναι θετικά τα
0: Εγώ
1: πράγματα.
0: Εύχομαι να τους δείτε όσο πιο βαθιά μπορείτε φυλακή αυτούς τους ανθρώπους, τέλος πάντων. Και πραγματικά θα ήθελα να είχα τη δύναμή σας όταν θα τους συναντήσω.
1: Προς το παρόν προσπαθώ να είμαι ήρεμη λίγο για να επιστρέψω σε αυτά που πρέπει να κάνω στη δουλειά μου.
0: Σας βλέπω ψύχρεμη και πιστεύω ότι επειδή υπηρετείτε και τη δικαιοσύνη, πιστεύω ότι έχετε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, οπότε...
1: 100% να ξέρετε.
0: Θα θέλετε να μου πείτε δύο λόγια για την
1: ελληνική αστυνομία και στην ελληνική, ναι, δικαιοσύνη.
0: Αυτό ήθελα να σας πω για την ελληνική αστυνομία. Ήταν πολύ γρήγορες οι έρευνες, σας ξάφνιασε αυτό ή το περιμένατε?
1: Κοιτάξτε, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, πέρα από τον επαγγελματισμό που έδειξαν τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, γιατί πραγματικά όσο περισσότερο μιλάω μαζί τους και όσο αντιλαμβάνομαι τη δουλειά που έχει γίνει, πραγματικά δεν σας το λέω απλά για να το πω.
0: Σίγουρα ξέρετε και
1: είναι άνθρωποι πάρα πολύ διαβασμένοι, ακόμη και σε δικονομικά ζητήματα, και ξέρουν τη δουλειά τους. Βέβαια, σε όλο αυτό παίζει και το κομμάτι της τύχης. Δηλαδή σε κάποια βίντεο που είδαν, σε κάποια περιστατικά κτλ. Σταθήκαμε και τυχεροί.
0: Εντάξει, όταν βλέπεις...
1: Γι' αυτό και εντοπίστηκαν τόσο γρήγορα. Δηλαδή σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ο παράγοντας τύχη είναι σημαντικός. Αλλά η τύχη από μόνη της δεν αρκεί. Πρέπει να έχεις επαγγελματισμό, πρέπει να ξέρεις τι κάνεις, πρέπει να έχεις τα τεχνικά μέσα, τα ψηφιακά μέσα.
0: Γι' αυτό κάμερες
1: παντού.
0: Θεωρώ
1: ότι η αστυνομία μας τα διαθέτει αυτά, ναι.
0: Γι' αυτό κάμερες παντού.
1: Ναι, σε χώρους όπου επιτρέπεται βάσει ελληνικής νομοθεσίας, ναι, φυσικά.
0: Δηλαδή,
1: διευκολύνουν την εξιγνίαση πολλών εγκλημάτων.
0: Το να βλέπεις τώρα βραδιάτικα κάποιον να κυκλοφορεί με ομπρέλα, ένα ζευγάρι να κυκλοφορεί με ομπρέλα, είναι λίγο περίεργο, έτσι.
1: Ναι, όσο να πεις, δεν το λες και φυσικά.
0: Να πούμε ότι, για όποιον δεν ξέρει, ότι κάπως έτσι ακολουθήσανε τα βήματα οι αστυνομικοί και φτάσανε σε αυτούς τους δράστες, γιατί είδαν αυτή την ομπρέλα, παρακολουθούσαν το σπίτι σας από πριν, άρα υπήρχε προεργασία. Άρα είναι τρομοκρατική πράξη. Να το πω έτσι απλά.
1: 100% ήταν οργανωμένο το χτύπημα και αυτό θα αποδειχθεί και στην ακροαματική διαδικασία.
0: Σας εύχομαι καλή δύναμη, καλό κουράγιο.
1: Ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Να μου
1: κάνετε
0: μια αγκαλιά αυτόν τον υπέροχο μπαμπά που έχετε. Που σας...
1: βεβαίως, εννοείται, με χαρά.
0: Που μας συγκλώνει σε όλους όταν μίλησε στις κάμερες.
1: Είναι
0: μπροστά.
1: Είναι υπέροχος ο πατέρας μου.
0: Μια αγκαλιά και από
1: μένα. Ξέρω και είμαι πολύ περήφανη για τον μπαμπά μου και για τη μαμά μου. Ελπίζω να μας βλέπει από κάπου.
0: Σίγουρα σας βλέπει και σας χαμαρώνει. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, να είστε καλά. Δεν έχω να πω πολλά. Η κυρία Νέστορα πραγματικά είναι ένας άνθρωπος με απίστευτη δύναμη. Δολοφόνησαν τη μητέρα της. Οι δράστες είναι στη φυλακή. Θα πιαστούν κι άλλοι, γιατί η έρευνα συνεχίζεται. Γιατί οι προπαρασκευαστικές ενέργειες γίνανε από πιο πολλά άτομα, από ό,τι λένε από την αστυνομία και από την αντιτρομοκρατική. Οπότε περιμένουμε με αγωνία να συλληφθούν και οι υπόλοιποι. Γιατί αυτό είναι το σωστό. Και αν ήταν της μοίρας της γραφτό, όπως είπε η κυρία Νέστορα, να γίνει αρχή από αυτό, τι να πω. Δεν ξέρω, θέλει πολύ δύναμη να πει αυτήν την κουβέντα. Και πραγματικά συγκλονίστηκε όταν την είπε. Ήταν η Αφροδίτη Νέστορα, η πολιτευτή τη Νέα Δημοκρατία, η οποία θα κατέβει στον πολιτικό στίβο ξανά. Και καλά θα κάνει να κατέβει. Και μακάρι να τη βάλουν σε μια θέση, αν εκλεγεί η Νέα Δημοκρατία πάλι κυβέρνηση, να τη βάλουν σε μια θέση όπου θα μπορεί να βοηθήσει τον κύριο Χρυσοχοίδη, γιατί δεν πιστεύω να υπάρχει άλλο. Όπω σα του πολίτη, να κάτσει δίπλα του. Και πραγματικά ήταν μια πολύ ωραία συνέντευξη. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία, γιατί δείχνει ότι έχουμε δύναμη μέσα μας, την οποία δεν την έχουμε εκμεταλλευτεί. Έχουμε δυνάμεις μέσα μας, οι οποίες βγαίνουν στα κρίσιμα σημεία. Και εκεί είναι το πώς τη διαχειρίζεσαι τη δύναμή σου. Τη διαχειρίζεσαι για το καλό ή για το κακό. Εδώ η κυρία Νέστορα τη διαχειρίστηκε με καλό τρόπο. Και πραγματικά, όποιος άκουσε αυτή τη συνέντευξη, όποιος έχει μιλήσει έστω και λίγο μαζί της, της βγάζει το καπέλο. Μιλάμε για τεράστια δύναμη. Είμαι σίγουρος ότι η μαμά της από εκεί ψηλά που μας βλέπει, μας ακούει, νιώθει καλύτερα για την κόρη της. Δυνατή να φανεί. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να συνελθούμε και λίγο. Αυτά. Λοιπόν, πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνιδάκης, 6932-907-898, τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε, και εμείς τα δούμε αν θα τα διαβάσουμε ή όχι. Πάμε.

0: το 98 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Λοιπόν, έχω δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα για την συνέντευξη με την κυρία Νέστορα. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Πρέπει να τη τα στείλω αυτά τα μηνύματα, να τα δει, γιατί όλοι μιλάνε για τη δύναμη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα. Ο Άδων Γεωργιάδης στέλνει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας τον κύριο Πατούλη. Κάνει έλεγχο στις εταιρείες του και σήμερα ανακοίνωσε και τα πρώτα αποτελέσματα του MedWatch. Λοιπόν, σας είπα από χθες. Ψάχνω να βρω την κυρία Καριστιανού, δεν τη βρίσκω. Τι σημαίνει αυτό το μηχάνημα βιοανάδρασης? Η κυρία Παγώνη εδώ από την εκπομπή μας είπε ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παιδιά. Πού το χρησιμοποιούσε? Εγώ έχω σπίτι μου έναν, πώς το λένε, ξέρεις, το διάδρομο αυτό που κάνει γυμναστική. Τον έχω κάνει κρεμάστρα πια, δεν το χρησιμοποιώ. Μπορεί και η κυρία Καριστιανού το μηχάνημα βιοανάδρασης να το έχει στο γραφείο της ως απλόστρα. Να πλώνει την μπουγάδα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, επιστρέφουμε.

Λοιπόν, έχω δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα για την κυρία Αφροδίτη Νέστορα και πραγματικά είναι συγκινητικό το να βλέπεις ότι ενώ μου λέει ο άλλος είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Μου το γράφει στο μήνυμα, κανονικά είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά το να σκοτώνεις ανθρώπους είναι κάτι ανεπίτρεπτο. Τώρα, μου λέει, γιατί μου λέει είμαι ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι ανεπίτρεπτο να σκοτώνεις ανθρώπους. Δεν το κατάλαβα αυτό λίγο. Άμα θες φίλε, εξηγήσε το μου λίγο. Περιμένω το μήνυμα στο επόμενο. Να μου το καθαρίσεις λίγο. Δεν το βλέπω. Δεν καταλαβαίνω τι θες να πεις. Λοιπόν, καλά πάμε στην Κρήτη. Να ξέρεις, υπάρχει ένα ωραίο θεματάκι το οποίο θα το βγάλουμε σε λίγο στο politica.gr. Δεν σας το λέω ακόμα γιατί ξέρω ότι θα ακούνε κάποιοι. Ένα πολύ ωραίο θεματάκι. Έχει να κάνει με ναρκωτικά, να το πω έτσι. Πολύ ωραίο θεματάκι. Πολύ ωραίο. Γιατί ωραίο. Γιατί όταν βγάζεις από την αγορά, από τον αρκεμπόριο, ναρκωτικά έξω, δηλαδή πιάνεις κάποιους, είναι ωραίο για την κοινωνία. Κατάλαβες γιατί είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο. Πάμε. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα. Το έχει βγάλει το Zarpa News. Δηλαδή, έχω κλάψει από την ώρα που το έχω δει. Να το πω. Λοιπόν, άκου. Είναι μια φωτογραφία που δείχνει κάτι τουρίστες να έχουν πέσει από μια στάση λεωφορείου και να κάνουν την ανάγκη τους. Την απλή ανάγκη. Όχι, το χοντρό, το ψηλό. Και κάποιος έχει ψηλό. Εγώ τώρα τους έχει τραβήξει φωτογραφία. Λοιπόν. Και έγινε λέει το απόγευμα της Κυριακής αυτό. Και βάζουν στον τίτλο «Μας κατουράνε στα δικαστήρια». Τι να πεις τώρα. Εντάξει παιδιά, λίγο ένα τίτλο πιο εκλεπτισμένο ξέρω εγώ. Κάτι. Δικαίωμά σας είναι, δικό σας είναι το site, ό,τι θέλετε βάζετε. Εγώ γουστάρω τον τίτλο. Αλήθεια σας το λέω πραγματικά. Γουστάρα τον τίτλο πάρα πολύ. Απλά δεν συμφωνώ με κάτι, λέει, τέτοιο τουρισμό θέλουμε, λέει, στα Χανιά. Ρε φίλε, δεν το διαλέγεις τον τουρισμό. Ο τουρισμός έρχεται. Όποιος έχει λεφτά, λίγα, πολλά, ανάλογα με το τι έχει, έρχεται και κάνει διακοπές. Τώρα, άμα αυτοί κάναν την ανάγκη του πίσω αποστάσει, τι να σου πω. Έπρεπε εκεί την ώρα που αντί να τους φωτογραφίσετε, να τους τσακώσετε, να τους μαγκώσετε, να φωνάξετε την αστυνομία. Αυτό είναι προσβολή δημοσίας εδούς, έτσι. Οπότε θα μπορούσαν να μπουν κατηγορούμενοι. Τώρα, μια φωτογραφία και βίντεο, εντάξει, είναι άλλο πράγμα.

Λοιπόν, με ρωτάνε πολύ για, το, για τη ΔΕΗ, τι είναι αυτό που είπα, λέει, για το εγκληματολογικό ερευνών. Και όμως, παιδιά, εδώ στο Ηράκλειο, η ασφάλεια Ηρακλείου, υποδιεύση δίωξη ξεχνές εγκλημάτων, έχει φτιάξει αυτό που έχει και στην Αθήνα, τη διεύση εγκληματολογικών ερευνών. Έχουν έρθει αξιωματικοί, οι οποίοι είναι πολύ καλά καταρτισμένοι, και έχουν συγκροτήσει αυτή την ομάδα, που είναι ανάλυση βίντεο, εικόνων, και γενικά κάνουν δουλίτσα, για να μην τα λέμε ακριβώς ό,τι έγινε. Και έχουν κάνει πολύ σοβαρή δουλειά. Λοιπόν, και αυτοί είναι οι άνθρωποι τώρα, οι αξιωματικοί, οι επιστήμονες, οι οποίοι αναλύουν και τα βίντεο που προσπαθούν να ανασύρουν από τα αρχεία του 40χρονου, που πλέον είναι προφυλακισμένος για τη θησωρία αδικημάτων. Και θα δούμε τι άλλο θα βγει.

Λοιπόν, μου λέει ένας φίλος ότι έχει δει μηχάνημα βιοανάδρασης και επουδενή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε παιδιά. Καλά σας τα είπε, λέει, χθες η κυρία Παγώνη στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλε, η κυρία Παγώνη πάντα ξέρει τι λέει, να το ξέρετε αυτό. Είναι μια επιστήμον πολύ σοβαρή. Μην βλέπεις τώρα τα παλιά που κάνανε ξέρεις διάφορα και κάνει πλακίτσα. Και η πλακίτσα χρειάζεται. Όλοι έχουμε χιουμορ. Λίγο, πολύ, αυτό το κρίνουν άλλοι. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι ήξερε τι είπε χθες στην εκπομπή μας και όπως είδατε σήμερα το έχουν πάρει όλα τα site και το παίζουν και λένε ότι τι είπε η κυρία Παγώνη. Βέβαια εντάξει, την καλέσαν και άλλοι μετά να το πει το ίδιο. Το είπε και αλλού. Δεν πειράζει. Τι ουσία είναι ότι αυτά που είπε σε εμάς τα είπε και σε άλλες εκπομπές. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι βγήκε από τη συνέντευξη τύπου του Άδων Γεωργιάδη, όπου από ό,τι φαίνεται τα πρώτα αποτελέσματα του MedWatch, αυτό το σύστημα που έχει φτιάξει τώρα το Υπουργείο, και ακούστε, ακούστηκε πρώτη φορά από την εκπομπή μας εχθές ότι ήταν έτοιμο μια μισή εβδομάδα πριν το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Απλά τότε κάνανε τις δοκιμές. Τώρα δεν ήταν δηλαδή ότι το κάνανε για το Μαζωνάκη, μετά το Μαζωνάκη. Ήταν έτοιμο από πριν. Αυτό είπε τουλάχιστον η κυρία Παγώνη. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Μειώθηκαν, λέει, κατά 91% οι διαφημίσεις για ιατρικές πράξεις στο διαδίκτυο. Απίστευτο! Εξαφανιζόλ όλοι! Λοιπόν, αυτά είναι τα πρώτα αποτελέσματα. Το MedWatch βρήκε 119 ευρήματα σε οδοντιατρία για θεραπεία με υαλουρονικό και μπότοξ. Δηλαδή πηγαίνει στον οδοντίατρο και κάνανε μπότοξ. Άρε φίλε, τι λες? Και έλεγα πως βγαίνουν όλες με κάτι χιλιανά για τα δόντια πηγαίνανε, αλλά πήγαινε στα χίλια, κατάλαβες, έτσι έγινε το σκηνικό. Σωστά. Είναι, για τα δόντια πηγαίνανε, χτυπάγανε την ένεση εκεί στα χίλια, φουσκώνανε τα χίλια, λέει, αχ, τα ωραία είναι, μ' αρέσουνε. Και έτσι γινόντουσαν με υαλουρονικό, ξέρεις αυτά τα φουσκωμένα που βλέπεις σε σαμπρέλα, αυτό. Αυτό όμως που βγαίνει τώρα ως είδηση από τη συνέντευξη τύπου σήμερα το μεσημέρι είναι ότι στο μικροσκόπιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας θα βρεθούν όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, του κ. Γιώργου Παντούλη. Κάτι έχει βρεθεί εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτό το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Άδωνης Γεωργιάδης στη συνέντευξη τύπου που έδωσε σήμερα για το MedWatch και μάλιστα είπε ότι όλα τα στοιχεία αυτά διαβιβάστηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και μαζί με όλα τα στοιχεία που είχε αποστείλει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Και αυτό αφορά μόνο τον Γιώργο Πατούλη αλλά και τις εταιρείες του. Υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα τον τελευταίο καιρό, όπως θα θυμάστε, οπότε καταλαβαίνετε ότι. Αλλά να σα λείψω λάδι. Το ξέρεις αυτό? Να καείς Γιάννη μου να σα λείψω λάδι. Γιάννη. Ναι, λοιπόν. Ο κύριος Πατρούλης είναι φίλος μου, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, είπε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης στο τέλος.

Λοιπόν, 141 διαφημίσεις ψάρεψε το εργαλείο αυτό, το MedWatch, πριν από περίπου 10 μέρες. Χθες μόνο, ήταν μόλις 13. Τα κόκκινα ευρήματα βαίνουν διαρκώς μειούμενα, λέει ο Υπουργός, αλλά φαίνεται πως υπάρχει συμμόρφωση. Δεν υπάρχει συμμόρφωση, απλά κρύφτηκαν, Υπουργέ. Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
1: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
3: Το στυλ σου αλλάζει. Η διάθεσή σου αλλάζει. Η ματιά σου... Αυτό το φθινόπωρο, δες τα πράγματα διαφορετικά με VNY. VNY Glasses. Γυαλιά ηλίου με σύγχρονο design, χαρακτήρα και attitude. Γιατί ένα ζευγάρι γυαλιά δεν ολοκληρώνει απλώς το look σου, το καθορίζει. Βρες το VNY που σου ταιριάζει και κάνε τη δική σου εμφάνιση statement. VNY Glasses. New season, new look. VNY. Στο VNY Store 1821 αριθμός 29 Ηράκλειο. Και τώρα ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.

Λοιπόν, δύσκολη μέρα σήμερα. Και καλή μέρα. Σας είπα ότι στο τέλος της εκπομπής θα σας πω κάτι έτσι που είναι πολύ λίγο προσωπικό. Πώς να το πεις τώρα αυτό. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάντως να ξέρετε ότι υπάρχει δικαιοσύνη. Και η ελληνική δικαιοσύνη κάνει θαύματα. Όταν θέλει, όταν μπορεί, όταν πρέπει. Διαλέξτε εσείς ποιο από τα τρία. Περίμενα πάρα πολύ καιρό κάτι και ήρθε. Με μεγάλη έτσι αγωνία το περίμενα. Κάποια στιγμή το είχα ξεχάσει κιόλας. Αλλά τελικά δεν σε ξεχνάει. Όταν είσαι σωστός και όταν είσαι εντάξει, το εντάξει σε κυνηγάει για να σου το αποδείξει ότι ρε φίλε αξίζεις κάτι. Σήμερα λοιπόν ένιωσα ότι αξίζω κάτι από αυτό το σκηνικό. Λοιπόν, να έχετε ένα καλό απόγευμα. Θα τα πούμε αύριο με θεματάρες πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και ειδικά εσάς που ξέρετε τι αντιμετωπίζω σήμερα έτσι ευχάριστα. Γιατί υπάρχουν και ευχάριστα στη ζωή. Και εκεί που πονάς για κάτι, ξαφνικά να έρχεται πάνω στον πόνο μια χαρά. Και να γίνεται χαρμολύπη, έτσι, ένα ωραίο μείγμα. Και να λες, έπρεπε να είχε γίνει καιρό πριν αυτό, αλλά έγινε αργά. Δεν πειράζει. Όλα κάποια στιγμή πληρώνονται στη ζωή, αυτό να το ξέρετε. Και όποιος σας έχει κάνει κακό, να ξέρετε ότι κάποια στιγμή θα το βρει μπροστά του. Καλό απόγευμα.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. www.γιαρτικουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιαρτικουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιαρτικουλέ.gr.

Γεια σας, γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλώς μας ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε και σήμερα στην εκπομπή 10 με τόνο. Είμαι η Αγάπη Πεχινάκη, είμαι καλά και θα είμαι μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες με ειδήσεις, με νέα, με επικαιρότητα, όπως κάθε μέρα άλλωστε από Δευτέρας και Παρασκευή. Μαζί μου πολύτιμο συνεργάτη στην ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Παπαδάκης. Καλώς ορίσατε λοιπόν. Μείνετε εδώ μαζί μας συντονισμένοι, γιατί έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να σχολιάσουμε, πολλά να μοιραστούμε. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 7 και 17 λεπτά, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 7 και 13 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει από ό,τι βλέπω ο Κυριάκος και η Πετρωνία, οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Όσιος και αναχωρητής της Χριστιανικής Εκκλησίας, ο Άγιος Κυριάκος ο Αναχωρητής, η μνήμη του οποίου τιμάται κάθε χρόνο στις 29 Σεπτεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Κυριάκος. Ο Κυριάκος γεννήθηκε στην Ακόρινθο το 446 και σε νεαρή ηλικία πήγε στα Ιεροσόλυμα, όπου εισήλθε στο μοναχικό βίο από τον μετέπειτα Άγιο Ευθύμιο. Σε ηλικία 40 ετών χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και από τα 70 του γύρισε πολλά μοναστήρια και σκήτες, όπου έζησε με αυστηρότατη άσκηση. Τελικά πέθανε σε ηλικία 107 ετών. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Κυριάκο που σήμερα έχει την ονομαστική του γιορτή. Χρόνια πολλά όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Να είστε γεροί, να είστε ευτυχισμένοι. Η 29η Σεπτεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς, καθώς και η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη του φαγητού. Κύριος στόχος της σημερινής ημέρας είναι να φέρει κοντά άτομα, οργανισμούς, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις, προκειμένου να συμβάλλουν στην μείωση της απώλειας και της σπατάλης των τροφίμων. Καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το Δεκέμβριο του 2019 και αποφασίστηκε να γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 29 Σεπτεμβρίου, αρχής γενομένης από το 2020. Ο καθένας μπορεί να συνεισφέρει στον κοινό σκοπό, αντιμετωπίζοντας τις διατροφικές του ανάγκες πιο προσεκτικά. Μπορεί δηλαδή να σταματήσει να αγοράζει άσκοπα τρόφιμα, να αποθηκεύει σωστά τα τρόφιμά του, να εκμεταλλεύεται στο έπακρο τα υπολείμματα των τροφών κλπ, αλλά απαιτούνται συντονισμένες ενέργειες από τις αρχές, επιχειρήσεις και οργανισμούς για την επιτυχή επίλυση του προβλήματος σε παγκόσμιο.

Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει μέχρι στιγμής η χώρα για τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων, π.χ. η απαλλαγή ΦΠΑ για δωρεές τροφίμων, είναι ελάχιστες και δεν επαρκούν. Παράλληλα, η Ελλάδα δεν διαθέτει ακόμη στοιχεία για το μέγεθος της σπατάλης ή την ποιοτική σύσταση των υπολοιμάτων τροφίμων, ενώ το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο, δεν κάνει καμία απολύτως μνήα σε δράσεις περιορισμού της σπατάλης. Αντιθέτως, βάσει του ΕΣΔΑ, εκτιμάται ότι στην Ελλάδα δεν θα παρατηρηθεί μείωση έως το 2030. Αυτό επισημαίνεται στην έκθεση. Θα δούμε τη σπατάλη τροφίμων σε αριθμού. Σύμφωνα με το WWF, παγκοσμίως 1 στα 3 τρόφιμα πετιέται, 1,3 δισεκατομμύρια τόνοι τροφής. Το 30% των παραγωμένων φρούτων και λαχανικών απορρίπτεται λόγω εμφάνισης. Οι χώρες που μετρούν τη σπατάλη τροφίμων αντιπροσωπεύουν μόνο το 12% του παγκόσμιου πληθυσμού. Το 28% των αγροτικών περιοχών καλλιεργείται για την παραγωγή φαγητού που απλά σπαταλιέται. Πανευρωπαϊκά, 88 εκατομμύρια τόνοι φαγητού καταλήγουν στα σκουπίδια. Κάθε άτομο στην Ευρωπαϊκή Ένωση πετάει στα σκουπίδια 173 κιλά τροφής ετησίως και 10% της απόρριψης σχετίζεται με την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης. Σήμερα όμως γιορτάζουμε και την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς, η οποία καθιερώθηκε το 1999 και διοργανώνεται έκτοτε κάθε χρόνο στις 29 Σεπτεμβρίου από την Διεθνή Ομοσπονδία Καρδιάς με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, που τις τελευταίες δεκαετίες αποτελούν μάστιγα στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες και τείνουν να μετατραπούν σε πανδημία για τον πλανήτη, αγγίζοντας και τους πληθυσμούς των αναπτυσσόμενων χωρών. Ένα στους 10 άνδρες ηλικίας 50-59 ετών έχει σιωπηλή στεφανία νόσο και κινδυνεύει να πάθει έμφραγμα χωρίς καμία προειδοποίηση. Αντίθετα, οι γυναίκες είναι περισσότερο τυχερές, καθώς το καρδιακό επεισόδιο συνήθως προειδοποιεί με πόνο στο στήθος. Μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου κατά 20-25% μπορεί να επιτευχθεί αν κάποιος ακολουθεί σταθερά τους κανόνες της μεσογειακής διατροφής, ενώ ελαττώνει και το βάρος του. Κατά 5% επιτυγχάνει 30% μείωση του ενδοκυλιακού λίπους, που θεωρείται και το πλέον επικίνδυνο. Η καρδιαγγειακή νόσος παραμένει η κύρια αιτία θνησιμότητας στον κόσμο, καθώς 1 στους 3 θανάτους παγκοσμίως οφείλεται σε καρδιακή νόσο και αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αναμένεται έως το 2010 να αποτελούν την κύρια αιτία θνησιμότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Πρώτη αιτία θανάτου από καρδιά των νέων ηλικίας κάτω των 35 ετών στην Ελλάδα είναι σήμερα η καρδιακή ανεπάρκεια, που οφείλεται στην β' μεσογειακή ανεμία, ενώ κάθε χρόνο γεννιούνται στην χώρα μας περίπου 1.200 παιδιά με παθήσεις της καρδιάς. Σημαντικά μειωμένος εμφανίζεται ο κίνδυνος ανάπτυξης στεφανιαίας νόσου σε όσους καταναλώνουν 1 με 2 φλιτζάνια καφέ την ημέρα, ενώ αντίθετα εμφανίζεται αυξημένος σε όσους καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες. Σε 20 εκατομμύρια ανθρώπους στερούν κάθε χρόνο τη ζωή τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ενώ μέχρι το 2027 οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι θάνατοι από τις παθήσεις της καρδιάς θα ξεπερνούν τα 25 εκατομμύρια ετησίως. Μόνο στη χώρα μας κάθε χρόνο καταγράφονται περισσότερα από 15.000 νέα περιστατικά στεφανιαίας νόσου, πολλά από τα οποία αποβαίνουν μοιραία για τον ασθενή. Όπως δείχνουν οι στατιστικές, σε παγκόσμιο επίπεδο σημειώνεται μία καρδιακή προσβολή κάθε 4 δευτερόλεπτα και ένα εγκεφαλικό επεισόδιο κάθε 5 δευτερόλεπτα. Γι' αυτό την καρδιά μας και το νου μας, ας κρατήσουμε σταθερό το βάρος μας, ας μην καπνίζουμε, ας μην καταναλώνουμε αλκοόλ, ας ακολουθούμε έτσι μια σωστή διατροφή, ισορροπημένη διατροφή, και όσο μπορούμε ας μειώσουμε το άγχος και το στρες.
πάμε και στην στήλη του Σαν σήμερα.

πάμε να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινώ από το 1829, όπου σαν σήμερα ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, γνωστή ως Scotland Yard. 1941 και σαν σήμερα 30.000 Εβραίοι της Σοβιετικής Ένωσης και άλλοι ανεπιθύμητοι εκτελούνται στο φαράγγι Μπάμπι Γιάρ του Κιέβου με διαταγή του Χίμλερ. Ο Ντμίτρι Σοστάκοβιτς θα τους αφιερώσει το πρώτο μέρος της συμφωνίας αριθμός 13, γνωστής και ως Μπάμπι Γιάρ. 1943 και σαν σήμερα εκτελούνται ομαδικώς από τσάμιδες οι 49 πρόκριτοι της Παραμυθιάς, αφού προηγουμένως διατάχθηκαν να σκάψουν μόνοι τους τον τάφο τους. 1964 και σαν σήμερα κυκλοφορεί το κόμικ Μαφάλντα από τον Αργεντίνο καρτουνίστα Κίνο. 1995 και ουδέποτε παραιτήθηκε η χώρα μας από τις απαιτήσεις της έναντι της Γερμανίας για τις ζημιές που υπέστη κατά την διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλώνει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και μετέπειτα Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας, ενώ σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου το ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων δεν έχει κλείσει με τη Συμφωνία του Λονδίνου ή άλλη συμφωνία. Θα σας πω επίσης πως αν σήμερα το 1949 γεννήθηκε ο Γιώργος Νταλάρας, Έλληνας τραγουδιστής, σαν σήμερα το 1957 ο Σωκράτης Μάλαμας, Έλληνας τραγουδοποιός, και σαν σήμερα το 1973 ο Φίβος Δελιβοριάς, επίσης Έλληνας τραγουδοποιός. Φοβερή ημέρα η σημερινή, Νταλάρας, Μάλαμας και Δελιβοριάς γεννήθηκαν με διαφορά μερικών ετών. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1927 έφυγε από την ζωή ο Βίλεμ Αϊντχόφεν, Ολλανδός γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα, μιας που μιλήσαμε και λίγο πριν για την καρδιά, το 1903, και τιμήθηκε με Νόμπελ Ιατρικής το 1924.

Πάμε να δούμε και τον καιρό. Βροχερό λέει σήμερα το σκηνικό του καιρού, με ανέμους που θα φτάσουν τα 8 μποφόρ. Φθινοπορεινό παραμένει και σήμερα Τρίτη το σκηνικό του καιρού, με τοπικές βροχές στα ανατολικά, ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο και θερμοκρασίες έως 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Όπως αναφέρει στην πρόγνωσή του ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ Γιώργου Εμμανουήλ, η εικόνα του καιρού θα μεταβληθεί σταδιακά, καθώς την Τετάρτη αναμένεται επιδείνωση στα ανατολικά αλλά και τα νότια. Ήδη καταγράφονται τοπικές βροχές στην ανατολική χώρα, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 από 4 με εξασθενημένους ανέμους στο Ιόνιο. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, με τις καιρικές συνθήκες να παραμένουν γενικά ήπιες. Η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα τους 24 έως 26 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές. Στο Αιγαίο θα κυμανθεί περίπου στους 22 με 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια και στη Φυτική Ελλάδα θα φτάσει έως τους 26, όπου αναμένεται και περισσότερη ηλιοφάνεια. Στην Αθήνα από το μεσημέρι και μετά αναμένονται λίγες τοπικές βροχές χωρίς να προβλέπονται ιδιαίτερα φαινόμενα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βοριάδες στα ανατολικά του νομού θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Στην Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι λίγο καλύτερος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Θα επικρατήσουν τοπικές νεφώσεις, ενώ λίγες τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στη Χαλκιδική. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι στην Θεσσαλονίκη θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Σημαντική είναι η μεταβολή του καιρού που αναμένεται αύριο Τετάρτη, οπότε προβλέπεται επιδείνωση στα ανατολικά και τα νότια. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν περαιτέρω και θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, τοπικά θυελώδης. Παράλληλα, τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στην ανατολική και νότια ηπειρωτική χώρα, καθώς και στα νησιά του Αιγαίου, ενώ δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, τα φαινόμενα θα περιορίζονται σταδιακά προς τα νοτιότερα. Ειδικότερα θα επηρεαστούν η Ανατολική Θεσσαλία και περιοχές νοτιότερα, ενώ τις πρωινές ώρες βροχές αναμένονται και στην Μακεδονία. Η θερμοκρασία στην ανατολική πλευρά της χώρας θα σημειώσει μικρή πτώση. Με συννεφιά κατά διαστήματα αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας θα κυλήσει σήμερα ο καιρός στην Ακρίτη. Τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στις ορεινές περιοχές του νησιού, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή υποχώρηση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι νεφώσεις θα είναι κατά τόπους αυξημένες, ενώ από τις θερμές ώρες της ημέρας αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά της Κρήτης. Η θερμοκρασία στο νησί θα κυμανθεί από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με την έντασή τους στο Αιγαίο να φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο αναμένονται τοπικά ισχυροί έως 6 μποφόρ.

Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για την πρώτη μας διακοπή κάπου εδώ. Θα λείψουμε για πολύ λίγο και θα επιστρέψουμε για να μπούμε στο politica.gr και να δούμε μαζί κάποιες από τις ειδήσεις του.

Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα, δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας και είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε στο politika.gr και να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του Πολίτικα λοιπόν .gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Να σας υπενθυμίσω, όπως κάνω κάθε μέρα άλλωστε, πως μέσω του Πολίτικα μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά, να ακούτε Πολίτικα 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Ηράκλειο απολογείται ο 40χρονος που παρακολουθούσε γυναίκες, σοκ από το πορνογραφικό υλικό παιδιών. Συγκινητικό ευχαριστώ της οικογένειας του αδικοχαμένου πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη για τη δωρεά στο Αμάρι. Σμήνη μεδουσών εντοπίστηκαν σε δημοφιλή παραλία της Μεσαράς. Με αγγελωτούς σταυρούς βανδάλισαν το Δημοτικό Σχολείο Βασιλικής. Η διαμαρτυρία είναι δικαίωμα, η καταστροφή όμως δεν είναι. Η δασκάλα του τρόμου ούρλιαζε μπροστά στα παιδιά, απομακρύνεται από την θέση της με παρέμβαση του Υπουργείου. Σφραγίζεται σήμερα η κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια στην Θεσσαλονίκη.

Συντάξεις, έρχονται διορθώσεις και αναδρομικά. Ποιους αφορά ο νέος έλεγχος του ΕΦΚΑ. Η Ελλάδα έχει την έκτη ακριβότερη βενζίνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα 2,9 ευρώ η μέση τιμή στην Ευρώπη. Ποια χώρα βρίσκεται στην κορυφή?

Απολογείται λοιπόν σήμερα στα δικαστήρια Ηρακλείου ο 40χρονος που συνελήφθη από αυτοφόρο έξω από το σπίτι 18χρονη στον Μασταμπά. Μάλιστα είχαν κατασχεθεί 500 αρχεία που εντοπίστηκαν με βίντεο και φωτογραφίες παιδιών. Όπως είχε γράψει το politica.gr, σε βάρος του 40χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για τις καταγγελίες 4 νεαρών γυναικών. Ο άνδρας συνελήφθη από αυτοφόρο τα ξημερώματα της Παρασκευής με επεισοδιακό τρόπο έξω από το σπίτι 18χρονη στον Μασταμπά, ενώ σύμφωνα με την δικογραφία βρισκόταν έξω από την κατοικία της και προέβαινε σε σεξουαλική πράξη. Στην δικογραφία περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις τριών ακόμη ταυτοποιημένων νεαρών γυναικών ηλικίας 25, 20 και 18 ετών. Ιδιαίτερη είναι η περίπτωση της 18χρονης, στην κατοικία της οποίας ο 40χρονος φέρεται να επέστρεφε επανειλημμένα. Σοκ προκάλεσαν και τα περισσότερα από 500 ψηφιακά αρχεία που εντοπίστηκαν, ενώ ο αριθμός τους δεν αποκλείεται να αυξηθεί περαιτέρω, καθώς η ψηφιακή έρευνα συνεχίζεται. Στο επίκεντρο βρίσκονται βίντεο και φωτογραφίες με ανήλικα παιδιά, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζουν οι αρχές, παιδιά ηλικίες περίπου 4, 5 και 6 ετών. Τι να πει κανείς και τι να σχολιάσει, Χριστέ μου, τι να σχολιάσει πραγματικά. Αλλάζουμε θέμα. Σμήνη μεδουσών εντοπίστηκαν σε δημοφιλή παραλία της Μεσαράς. Σημαντική λοιπόν εμφάνιση μεδουσών, τσουχτρών, καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στην ιδιαίτερα δημοφιλή παραλία Ψηλή Άμμος, στους καλούς λιμένες της Νότιας Κρήτης, προκαλώντας την προσοχή αλλά και την αναστάτωση των λουωμένων που επισκέπτονται την περιοχή. Το φαινόμενο της μεταφοράς των μεδουσών προς την ακτή της Μεσαράς συνδέεται άμεσα με την πρόσφατη κακοκαιρία και τους πολύ ενισχυμένους βόρειους και βορειοανατολικούς ανέμους που πνέουν στα πελάγη. Οι ισχυροί βοριάδες δημιουργούν θαλάσσια ρεύματα που παρασύρουν τα σμήνη των μεδουσών από τα ανοιχτά, εγκλωβίζοντάς τα στους υπήμενους υπάνεμους, συγγνώμη, κόλπους των νότιων παραλίων, όπως για παράδειγμα η Ψηλή Άμμος. Οι επισκέπτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί πριν βουτήξουν στο νερό, καθώς το τσίπημα της μέδουσας προκαλεί έντονο τσούξιμο, κνισμό αλλά και ερυθρότητα στο δέρμα. Τώρα, ποιες είναι οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση τσιμπήματος? Όχι γλυκό νερό. Ξεπλύνεται αμέσως την περιοχή με άφθονο θαλασσινό νερό και ποτέ με γλυκό, καθώς το γλυκό νερό ενεργοποιεί τα υπολείμματα των κεντριών. Απομάκρυνση πλοκαμιών. Αφαιρέστε τυχόν κολλημένα πλοκάμια, χρησιμοποιώντας μία πλαστική κάρτα, π.χ. πιστωτική ή μία τσιμπίδα, και ποτέ με γυμνά χέρια. Μείγμα μαγειρική σόδα. Εάν υπάρχει δυνατότητα, εφαρμόστε στην απληγή ένα μείγμα από μαγειρική σόδα και θαλασσινό νερό σε αναλογία 1:1 για 2 λεπτά, προκειμένου να σταματήσει η έκρηση της τοξίνης.

Βανδαλισμούς και καταστροφές καταγγέλει ότι προκλήθηκαν στους χώρους του σχολείου από αγνώστους. Το πρώην μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Βασιλικής Ιωάννης Κωστάκης, όπως υποστηρίζει, άγνωστοι έγραψαν συνθήματα σχετικά με το Ισραήλ και κατέστρεψαν τις τουαλέτες σε μια κίνηση που σχετίζεται με την πρόθεση μιας ομάδας αλλοδαπών ανάμεσά τους και Ισραηλίτες για την δημιουργία ενός διεθνούς σχολείου στο συγκεκριμένο χώρο. Στο κείμενό του αναφέρει: μην καταστρέφεται ό,τι μια ολόκληρη γενιά προσπαθεί να κρατήσει όρθιο. Υπάρχουν κτίρια που είναι κάτι περισσότερο από τούβλα, πέτρες και τείχη. Είναι η μνήμη ενός τόπου, είναι οι άνθρωποι του, είναι οι γενιές που πέρασαν από μέσα τους. Το σχολείο Βασιλικής, το Δημοτικό Σχολείο Βασιλικής, είναι ένα τέτοιο κτίριο. Χτίστηκε μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου σε μια δύσκολη εποχή για τον τόπο μας. Σε χρόνια που οι άνθρωποι προσπαθούσαν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους, το σχολείο αποτέλεσε έναν χώρο ελπίδας και δημιουργίας. Από τις αίθουσές του πέρασαν εκατοντάδες παιδιά της Βασιλικής, παιδιά που έμαθαν εκεί τα πρώτα τους γράμματα, έκαναν τις πρώτες τους φιλίες, ονειρεύτηκαν το μέλλον τους. Πολλά από αυτά τα παιδιά μεγάλωσαν και έγιναν άνθρωποι που πρόσφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν στην κοινωνία, ο καθένας από τη δική του θέση. Για κάποιους λοιπόν το σχολείο αυτό είναι απλώς ένα παλιό κτίριο. Για τη Βασιλική όμως είναι ένα κομμάτι της ιστορίας της.

Μια ιδιαίτερα συγκινητική ευχαριστήρια επιστολή εξέδωσε η οικογένεια του Παντελή Διαμαντάκη, εκφράζοντας την βαθιά της ευγνωμοσύνη προς την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον φίλαθλο κόσμο της ομάδας και προσωπικά τον πρόεδρό της κ. Βαγγέλη Μαρινάκη για τις σπουδαίες εκδηλώσεις τιμής, μνήμης και αλληλεγγύης προς το πρόσωπο του αδικοχαμένου πυροσβέστη. Η ερυθρόλευκη ΠΑΕ και οι οπαδοί της στάθηκαν έμπρακτα στο πλευρό της οικογένειας, τιμώντας την μνήμη του ήρωα πυροσβέστη τόσο σε κορυφαίο αθλητικό επίπεδο, όσο και με μια σπουδαία φιλανθρωπική χειρονομία στην Κρήτη.

άλλο πάλι και τούτο. Δηλαδή, τι ήταν και αυτό το απίστευτο πραγματικά. Και αναφέρομαι στην δασκάλα του τρόμου, η οποία ούρλιαζε μπροστά σε παιδιά. Μάλιστα, απομακρύνεται από την θέση της με παρέμβαση του Υπουργείου. Σκηνές έντασης έξω από νηπιαγωγείο των Άνω Λιωσίων, φωνές, βαριές εκφράσεις και ένα ξέσπασμα μπροστά σε παιδιά νηπιαγωγείου. Παρέμβαση βεβαίως υπήρξε του Υπουργείου Παιδείας και απόφαση για μετακίνηση της εκπαιδευτικού. Σκηνές που προκαλούν έντονο προβληματισμό εκτιλήθηκαν στο πρώτο νηπιαγωγείο Άνων Λιωσίων, όπου η συμπεριφορά της διευθύντριας απέναντι σε μικρά παιδιά καταγράφηκε σε βίντεο και προκάλεσε την αντίδραση γονέων και πολιτών. Στο επίμαχο υλικό, ο εκπαιδευτικός εμφανίζεται στον προαύλιο χώρο του νηπιαγωγείου, έχοντας μπροστά της μικρά παιδιά, και ακούγεται να τους απευθύνεται σε ιδιαίτερα έντονο ύφος, με αφορμή, όπως η ίδια αναφέρει, ζημιές που είχαν προκληθεί στο χώρο του σχολείου. Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα τα χέρια, ακούγεται να λέει, ενώ σε άλλο σημείο φέρεται να απευθύνεται στα παιδιά, λέγοντας τα κάνατε πιπ, ντροπή. Η ένταση ωστόσο δεν σταματά εκεί. Κάποια στιγμή οι γονείς που βρίσκονται έξω από τα κάγκελα του σχολείου αντιλαμβάνονται την κατάσταση και τις κάνουν παρατήρηση για τον τρόπο με τον οποίο μιλά στα παιδιά και για τις φωνές που ακούγονται μπροστά τους. Η αντίδραση που καταγράφεται στη συνέχεια είναι ακόμη πιο έντονη. Η εκπαιδευτικός φέρεται να εξοργίζεται από την παρέμβαση των γονιών και να ανεβάζει ακόμη περισσότερο τους τόνους, ουρλιάζοντας μπροστά στα παιδιά. Ένα σκηνικό που, όπως προκύπτει από το υλικό, εξελίσσεται μπροστά στα μάτια των μικρών μαθητών, δημιουργώντας μια εικόνα έντονης αναστάτωσης μέσα στο χώρο του νηπιαγωγείου. Σε άλλο σημείο, απαντώντας σε πολίτη που τη ζητά εξηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται, ακούγεται να λέει: «Ό,τι θέλω θα κάνω, ρε, εσύ τι είσαι εδώ πέρα?». Στην ασυνέχεια, σε έντονο ύφος, φέρεται να λέει: «Θα φωνάζω όσο θέλω, χάλασαν το σχολείο, τα πληρώνεις εσύ και η μάνα σου αυτά». Μάλιστα, αναφερόμενοι στο κόστος των ζημιών, ακούγεται να απαιτεί από τον πολίτη: «Φέρε μου 5 χιλιάρικα για τη ζημιά τώρα». Η εκπαιδευτικό συνεχίζει να κινείται στον προαύλιο χώρο, ενώ σε άλλο σημείο του βίντεο ακούγεται να λέει: «Σιγά που θα απολογηθώ κιόλας». Απευθυνόμενη εκ νέου στα παιδιά, φέρεται να τα προειδοποιεί: «Μην τολμήσεις να χαλάσεις την τραμπάλα». Το περιεχόμενο του βίντεο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, κυρίως λόγω της ηλικίας των παιδιών που βρίσκονται στον χώρο και του ύφους με το οποίο, σύμφωνα με το καταγεγραμμένο υλικό, τους απευθύνεται η εκπαιδευτικός. Η υπόθεση, όπως καταλαβαίνετε, δεν έμεινε μονάχα στα social media. Σύμφωνα με πληροφορίες του Υπουργείου Παιδείας, ενημερώθηκε για το περιστατικό και οι αρμόδιες εκπαιδευτικές υπηρεσίες εξέτασαν τα στοιχεία που έχουν στην διάθεσή τους. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αποφασίστηκε η μετακίνηση της συγκεκριμένης εκπαιδευτικού από το πρώτο νηπιαγωγείο Άνω Λιωσίων, ενώ η υπόθεση εξετάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το συγκεκριμένο νηπιαγωγείο είχε ανακοινιστεί πρόσφατα στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Την ίδια ώρα, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής έχει τοποθετηθεί για περιστατικό που αφορά επίθεση σε εκπαιδευτικό, καταδικάζοντας απερίφραστα κάθε μορφή βίας μέσα στον σχολικό χώρο. Ο αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσης Αναστασόπουλος, κάνει λόγο για μηδενική ανοχή και δηλώνει ότι η διοίκηση παρέχει στην εκπαιδευτικό ηθική, διοικητική και νομική κάλυψη. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την προστασία της λειτουργίας των σχολικών μονάδων και στις προβλεπόμενες ποινικές συνέπειες για περιστατικά βίας και διατάραξης της λειτουργίας τους. Οι αρμόδιες αρχές καλούνται πλέον να εξετάσουν συνολικά τα πραγματικά περιστατικά, ενώ το βίντεο από το πρώτο νηπιαγωγείο Άνω Λιωσίων έχει ανοίξει ένα νέο κύκλο συζητήσεων για τα όρια της συμπεριφοράς μέσα στο σχολικό περιβάλλον και κυρίως για την ανάγκη τα παιδιά να βρίσκονται σε ένα περιβάλλον ασφάλειας αλλά και προστασίας.

σφραγίζεται σήμερα για να περάσουμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Η κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια στην Θεσσαλονίκη. Η εν λόγω κλινική που βρίσκεται μάλιστα σε κεντρικό δρόμο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης ελέγχθηκε από αρμόδιες υπηρεσίες μετά από καταγγελία όπου διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε παρανόμως ογκολογικό τμήμα. Την οριστική διακοπή της λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας της κλινικής εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν επίσημα από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν κακοήθεια και στην διάρκεια της νοσηλείας χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Αυτό σύμφωνα με την ΕΑΔ αποτελεί ένδειξη περί υποβολής μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠ για την αποζημίωση νοσηλιών της κλινικής. Το ογκολογικό τμήμα λειτουργούσε με έναν γιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στον οποίο κλινική παραχώρησε χώρο γραφείου, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η κλινική είχε αναρτήσει βίντεο στην ιστοσελίδα της, στο οποίο φαίνεται ότι λειτουργεί ογκολογικό τμήμα και διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, θάλαμο βιολογικής ασφάλειας για χειρισμό κυταροστατικών χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, παρότι δεν διέθετε την απαραίτητη νόμιμη αδειοδότηση, καθώς την ισχύουσα άδεια λειτουργίας της κλινικής δεν συμπεριλαμβάνεται ογκολογικό τμήμα. Ο ιδιώτης γιατρός, βεβαίως πνευμονολόγος, όπως είπαμε, με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, καθίσταται συνυπεύθυνος για την μη νόμιμη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος στην κλινική, καθώς πέραν του ότι τον λόγο τμήμα δεν προβλέπεται στην άδεια λειτουργίας της κλινικής, η παροχή υπηρεσιών σε μη αδειοδοτημένο χώρο αντιβαίνει στην επιστημονική και ηθική ευθύνη του γιατρού και δεν διέθεται έγγραφη σύμβαση με την κλινική, με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συνεργασίας, τους αναφέρει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Αυτά και ακόμα περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφθείτε το politica.gr. Προς το παρόν παίρνουμε μία ανάσα, περνάμε σε μία ακόμη διακοπή και επιστρέφουμε για περισσότερα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
2: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Απολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχο Μάνος Παπαδάκης. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το μέρος να δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά κάποιες ειδήσεις που σίγουρα σας ενδιαφέρουν, σίγουρα μας ενδιαφέρουν όλους, έτσι, μιας που έχουν να κάνουν με πιο πρακτικά θεματάκια, όπως για παράδειγμα συντάξεις, επιδόματα παιδιών, προγράμματα σαν το σπίτι μου 3 κλπ. Θα σας δώσουμε λοιπόν την πληροφορία που ίσως σας φανεί χρήσιμη. Πάμε να ξεκινήσουμε, μιας που το ανέφερα τελευταίο, μιλώντας για το πρόγραμμα σπίτι μου 3, να δούμε ποιοι θα μπορούν να πάρουν δάνειο έως 230.000 ευρώ. Περισσότεροι δικαιούχοι, μεγαλύτερα στεγαστικά δάνεια και ακριβότερα σπίτια θα μπορούν να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, το οποίο σχεδιάζεται να ενεργοποιηθεί από τον ερχόμενο Ιανουάριο. Το νέο πρόγραμμα θα είναι σημαντικά διευρυμένο σε σχέση με το Σπίτι μου 2, καθώς αυξάνονται τόσο το ανώτατο ποσό του δανείου, όσο και η αξία του ακινήτου που θα μπορεί να αγοράσει ο δικαιούχος. Παράλληλα, ανεβαίνουν τα εισοδηματικά και ηλικιακά όρια. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος θα φτάσει έως τα 2 δις ευρώ, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περίπου 9 έως 10.000 νέα στεγαστικά δάνεια. Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης αυξάνεται σημαντικά. Στο Σπίτι μου 2 το μέγιστο δάνειο φτάνει τις 190.000 ευρώ. Στο νέο κύκλο το πλαφόν σχεδιάζεται να ανέβει στις 230.000 ευρώ. Το δάνειο θα μπορεί να καλύπτει έως και το 90% της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Αυτό σημαίνει ότι ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει και δικά του κεφάλαια για την κάλυψη του υπόλοιπου ποσού, αλλά και των εξόδων που συνοδεύουν την αγορά. Μεγαλώνει και η δεξαμενή των ακινήτων που θα μπορούν να αγοραστούν. Η ανώτατη εμπορική αξία της κατοικίας σχεδιάζεται να φτάσει στις 300.000 ευρώ έναντι 250.000 ευρώ στο Σπίτι μου 2. Πρόκειται για αύξηση κατά 50.000 ευρώ, η οποία διευρύνει τις επιλογές των δικαιούχων, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου οι τιμές των κατοικιών έχουν αυξηθεί σημαντικά. Αλλαγές όμως έρχονται και στα εισοδηματικά κριτήρια. Για μια οικογένεια χωρίς παιδιά, το ανώτατο εισόδημα για συμμετοχή στο πρόγραμμα προβλέπεται να αυξηθεί στις 39.000 ευρώ ετησίως από 35.000 ευρώ που προβλέπει το Σπίτι μου 2. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η αλλαγή για τις οικογένειες με παιδιά, καθώς η προσάυξηση του εισοδηματικού ορίου σχεδιάζεται να αυξηθεί από 5 σε 7.000 ευρώ για κάθε παιδί. Έτσι, όσο περισσότερα παιδιά έχει μια οικογένεια, τόσο υψηλότερο θα είναι το εισοδηματικό όριο που θα της επιτρέπει να υποβάλει αίτηση. Το Σπίτι μου 3 ανοίγει και για μεγαλύτερες ηλικίες. Το ανώτατο ηλικιακό όριο των δικαιούχων προβλέπεται να αυξηθεί στα 55 χρόνια έναντι 50 ετών στον προηγούμενο κύκλο. Με τον τρόπο αυτό διευρύνεται σημαντικά ο αριθμός των δυνητικών δικαιούχων, καθώς στο πρόγραμμα θα μπορούν να ενταχθούν πολίτες οι οποίοι λόγω ηλικίας δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν στο Σπίτι μου 2. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για τις πολύτεκνες οικογένειες. Σήμερα το βασικό όριο για την επιφάνεια της επιλέξιμης κατοικίας είναι τα 150 τετραγωνικά μέτρα. Στο νέο πρόγραμμα σχεδιάζεται για οικογένειες με περισσότερα από 4 παιδιά να προστίθενται 10 τετραγωνικά μέτρα για κάθε επιπλέον παιδί. Για παράδειγμα, η οικογένεια με 5 παιδιά θα μπορεί να αναζητήσει κατοικία έως 160 τετραγωνικά μέτρα.

τράπεζες. Το ενδιαφέρον αναμένεται να είναι μεγάλο, καθώς περίπου 5.000 ενδιαφερόμενοι έμειναν εκτός του σπίτι μου 2. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει πάντως να περιμένουν την οριστικοποίηση του προγράμματος και την δημοσίευση του αναλυτικού οδηγού, όπου θα αποσαφινιστούν όλα τα κριτήρια, τα δικαιολογητικά, οι προϋποθέσεις για τα ακίνητα και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.

Αλλάζουμε θέμα. Σε 8 περιοχές επεκτείνεται το πρόγραμμα επιδότησης έως 10.000 ευρώ για μόνιμη εγκατάσταση στην περιφέρεια. Να μάθουμε ποιοι μπορούν να ενταχθούν άραγε. Τον Οκτώβριο αναμένονται αιτήσεις για τις 8 περιοχές. Με ενίσχυση έως 10.000 ευρώ, που στη νέα φάση προβλέπεται να καταβάλλεται κατά το ίμιση πριν από την μετακόμιση, επεκτείνεται το πρόγραμμα για μόνιμη εγκατάσταση στην περιφέρεια. Τον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξουν οι αιτήσεις για 8 περιφερειακές ενότητες, ενώ στο σχεδιασμό προστίθενται και περιοχές της Ηπείρου. Η δυνατότητα συμμετοχής δεν θα συνδέεται με την εξέβρεση εργασίας στον τόπο εγκατάστασης. Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει για την Καστοριά, το στις Σέρες, τη Φλόρνα, την Μπέλα, τη Δράμα, την Κοζάνη και τα Γρεβενά. Στην Ήπειρο το πρόγραμμα επεκτείνεται σε 7 από τους 8 δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και στους δήμους Σουλίου και Φιλιατών της Θεσπρωτίας. Για τις περιοχές αυτές προηγείται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης και στην συνέχεια θα ενεργοποιηθεί η υποβολή αιτήσεων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανθρώπους που μεταφέρουν την κύρια κατοικία και το κέντρο της καθημερινής τους ζωής σε περιοχή που περιλαμβάνεται στην δράση. Μπορούν να συμμετάσχουν μονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα νοικοκυριά. Στην εφαρμογή που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στον Εύρο, δεν υπάρχουν εισοδηματικά ή ηλικιακά κριτήρια, ενώ η πραγματική μετεγκατάσταση ελέγχεται με δικαιολογητικά και απαιτείται παραμονή τουλάχιστον 3 ετών. Οι αναλυτικοί όροι για τις νέες περιοχές θα περιγράφονται στις αντίστοιχες αποφάσεις. Στην αδιευρυμένη φάση προβλέπεται η ενίσχυση να φτάσει τα 10.000 ευρώ ανεξάρτητα από το μέγεθος του οικισμού. Πρόκειται για αλλαγή σε σχέση με το καθεστώς που εφαρμόζεται σήμερα στον Εύρο. Εκεί τα 10.000 ευρώ δίνονται για εγκατάσταση σε οικισμό έως 500 κατοίκους, ενώ σε μεγαλύτερο οικισμό το ποσό ξεκινά από τις 6.000 ευρώ και αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί μέχρι το ανώτατο όριο των 10.000 ευρώ. Η τελική πρόσκληση θα αποσαφινιστεί και θα αποσαφηνίσει ουσιαστικά και το ποσό που αντιστοιχεί στις νέες αιτήσεις. Αλλαγή προβλέπεται και στον χρόνο πληρωμής. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου, θα υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής του 50% πριν από τη μετεγκατάσταση, δηλαδή 5.000 ευρώ σε περίπτωση ενίσχυσης 10.000 ευρώ. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις για την προκαταβολή και την καταβολή του υπόλοιπου ποσού αναμένονται στο πλαίσιο εφαρμογής. Η επέκταση ανοίγει επίσης το πρόγραμμα σε περισσότερες κατηγορίες ενδιαφερομένων. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό και θέλουν να επιστρέψουν. Τηλεργαζόμενοι, συνταξιούχοι, ένστολοι και απόφοιτοι πανεπιστημίων που επιλέγουν να παραμείνουν και να εργαστούν στον τόπο σπουδών τους. Παράλληλα, το Υπουργείο έχει διευκρινίσει ότι δεν θα απαιτείται εργασία στην περιοχή της μετεγκατάστασης. Ο τρόπος με τον οποίο κάθε κατηγορία θα αποδεικνύει ότι πληρεί τις προϋποθέσεις θα εξειδικευτεί στην πρόσκληση. Οι αιτήσεις για την δράση που λειτουργεί ήδη στον Εύρο γίνονται ηλεκτρονικά στο relocation.vouchers.gov.gr. Για τις νέες περιοχές εκκρεμούν η ενεργοποίηση της πλατφόρμας, ο κατάλογος των επιλέξιμων δήμων και οικισμών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι όροι καταβολής της ενίσχυσης.

Συντάξεις, έρχονται διορθώσεις και αναδρομικά. Ποιους αφορά ο νέος έλεγχος του ΕΦΚΑ. Χρήματα που δεν έχουν ακόμη λάβει μπορεί να κρύβει ο επανυπολογισμός της σύνταξης για χιλιάδες συνταξιούχους, καθώς ο ΕΦΚΑ εξακολουθεί να ελέγχει περίπου 35.000 παλιές υποθέσεις. Πρόκειται κυρίως για συντάξεις στις οποίες ο επανυπολογισμός δεν έχει ολοκληρωθεί, είτε επειδή χρειάζονται πρόσθετοι έλεγχοι, είτε επειδή υπάρχουν ελλείψεις και λάθη στα παλιά ασφαλιστικά στοιχεία. Για όσους από τον νέο υπολογισμό προκύψει μεγαλύτερο ποσό, το όφελος είναι διπλό. Μπορεί να αυξηθεί η σύνταξη που λαμβάνουν κάθε μήνα και παράλληλα να προκύψουν αναδρομικά για το προηγούμενο διάστημα. Τα ποσά των αναδρομικών στις περιπτώσεις με θετική διαφορά υπολογίζεται ότι κινούνται κατά μέσο όρο κοντά στις 3.000 ευρώ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλοι οι συνταξιούχοι θα πάρουν το ίδιο ποσό ή ότι και οι 35.000 δικαιούνται αναδρομικά. Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως συνταξιούχοι με πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης. Ο λόγος είναι ότι με την αλλαγή των συντελεστών αναπλήρωσης το 2020 βελτιώθηκε ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων για όσους είχαν πολλά χρόνια δουλειάς και ασφάλισης. Για αρκετούς συνταξιούχους ο επανυπολογισμός έγινε κανονικά. Υπάρχουν όμως ακόμη χιλιάδες περιπτώσεις που δεν έχουν κλείσει επειδή απαιτείται πρόσθετος έλεγχος των στοιχείων τους. Οι εκκρεμότητες αφορούν τόσο παλαιότερους συνταξιούχους όσο και όσους βγήκαν στην ασύνταξη στο διάστημα από 13 Μαΐου 2016 έως 30 Σεπτεμβρίου 2019 και επηρεάζονται από τις αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού. Το μεγαλύτερο μέρος των περίπου 35.000 συντάξεων προέρχεται από τρία πρώην ταμεία. Περίπου 12.000 υποθέσεις αφορούν τον πρώην ΟΑΕΤΕΒΕ, δηλαδή κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ περισσότερες από 11.000 προέρχονται από το ΙΚΑ. Άλλες περίπου 9.000 συντάξεις αφορούν το δημόσιο. Ακολουθούν περίπου 1.500 περιπτώσεις από το πρώην ΤΑΑΤΣΑΙ και σχεδόν 700 από το ΤΑΠΟΤΕ. Το σημαντικό για τους συνταξιούχους είναι ότι μία διόρθωση σήμερα μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο την αρχική σύνταξη, αλλά και τις αυξήσεις που ακολούθησαν. Εάν, για παράδειγμα, από τον επανυπολογισμό διαπιστωθεί ότι κάποιος έπρεπε να παίρνει μεγαλύτερη σύνταξη, τότε πρέπει να εξεταστούν ξανά και οι αυξήσεις που δόθηκαν από το 2023 και μετά. Αυτό συμβαίνει επειδή οι αυξήσεις είχαν υπολογιστεί πάνω στο παλιό ποσό. Εφόσον το σωστό ποσό της σύνταξης είναι μεγαλύτερο, αλλάζει και η βάση πάνω στην οποία έπρεπε να υπολογιστούν οι επόμενες αυξήσεις. Έτσι, μπορεί να δημιουργηθεί επιπλέον διαφορά υπέρ του συνταξιούχου και να αυξηθούν τα αναδρομικά που δικαιούται. Χρειάζεται πάντως προσοχή. 35.000 εκκρεμείς συντάξεις δεν σημαίνουν 35.000 δικαιούχους αναδρομικών. Κάθε φάκελος εξετάζεται ξεχωριστά και το αποτέλεσμα εξαρτάται από τα χρόνια ασφάλισης, το ύψος της σύνταξης, τον τρόπο με τον οποίο είχε γίνει ο αρχικός υπολογισμός και τα στοιχεία που διαθέτει ο ΕΦΚΑ. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να προκύψει αύξηση και αναδρομικά, ενώ σε άλλες ο επανυπολογισμός μπορεί να μην αλλάξει ουσιαστικά το ποσό. Αυτό που επιχειρεί τώρα ο ΕΦΚΑ είναι να κλείσει τις πιο δύσκολες υποθέσεις που έχουν απομείνει, πολλές από τις οποίες δεν μπορούσαν να διορθωθούν αυτόματα λόγω προβλημάτων ή κενών στα παλιά ασφαλιστικά αρχεία. Για τους συνταξιούχους που τελικά θα βρεθούν με θετική διαφορά, το αποτέλεσμα μπορεί να σημαίνει περισσότερα χρήματα κάθε μήνα, αλλά και ένα επιπλέον ποσό αναδρομικών για το διάστημα που προηγήθηκε.

0: Να σας θυμίσω όμως πως μαζί μας και σήμερα είναι το VNY Concept Store στη 1821 στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο, όπου εκεί θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για ένα φρέσκο φθινοπορεινό update. Ανακαλύψτε αγαπημένα αραβικά αρώματα και προλάβετε σημαντικές προσφορές που συνεχίζονται για λίγο ακόμη. Και για τους λάτρεις της K-Beauty, στο κατάστημα VNY Concept Store θα βρείτε τα πιο viral κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς για την φροντίδα και την ανανέωση που θέλουμε όλοι μας με την αλλαγή της εποχής. Στον όροφο σας περιμένουν και περιποιήσεις ομορφιάς με lash lift, brow lamination και σχηματισμό φρυδιών. Και επειδή η νέα εποχή σημαίνει και νέο look, είναι η κατάλληλη στιγμή να ανανεώσετε και τα γυαλιά σας με VNY. Εποφεληθείτε λοιπόν από την προσφορά 1+1 δώρο και επιπλέον 20% έκπτωση. VNY Concept Store στη 1821 στον αριθμό 29.
1: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με lash lift, brow lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store, 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store, η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
0: Πραγματικά απίστευτικά εξαιρετικές προσφορές. Ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά στην 1821 στον αριθμό 29. Οπότε, εποφεληθείτε.

0: Επιστροφή λοιπόν και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Πάμε λοιπόν να διανύσουμε τα τελευταία περίπου 20 λεπτάκια που έχουμε στη διάθεσή μας. Στην παρέα μας βρίσκεται ήδη ο Νίκος ο Αγγελάκης. Να τον καλωσορίσουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, Αγάπη.
0: Μου είσαι καλά και σήμερα.
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Χαίρομαι που είσαι καλά. Θα μιλήσουμε για κάποια από τα θέματα που φιλοξένησες σήμερα στην εκπομπή σου. Είχες τον κύριο Γιώργο Μακράκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικο Θεοτοκόπουλος και μιλήσατε για τις προσλήψεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και πόσο καλύπτουν τις ανάγκες. Γνωρίζουμε ότι τα κενά είναι τεράστια, έτσι. Ακόμη και σήμερα που μιλάμε, που ουσιαστικά τελειώνει ο Σεπτέμβρης, έχω να σου πω, γιατί το ζω, πως οι κόρες μου, η μία στο γυμνάσιο και η άλλη στο Λύκειο, ακόμη δεν έχουν full πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Ακόμη υπάρχουν ελλείψεις και κενά σε εκπαιδευτικούς,
1: ναι,
0: τα οποία αναμένεται να καλυφθούν το προσεχές διάστημα. Ναι. Το πότε τώρα,
1: ίσως, σίγουρα στην πρωτοβάθμια αρχίζουν να καλύπτονται τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά και πάλι όσοι θα αναπληρωτές θα διοριστούν τώρα, πάλι δεν καλύπτουν τις ανάγκες,
0: ναι,
1: από ό,τι μας είπε ο κύριος Μακράκης.
0: Mm-hmm.
1: Και κάλεσε βέβαια το Υπουργείο από εδώ, από το Πολίτικα και τη συνομιλία μας αυτή, να εσπεύσει να κάνει και άλλες προσλήψεις. Γιατί τώρα θα γίνουν όσες προσλήψεις γίνουν,
0: mm-hmm,
1: αλλά το θέμα είναι ότι αυτοί που θα προσληφθούν θα καλύπτουν τώρα πολλά σχολεία. Δηλαδή, επειδή θα υπάρχει κενό σε κάποιο άλλο σχολείο, θα πρέπει να κάνει κάποιες ώρες αυτό το σχολείο, κάποιες ώρες στο άλλο σχολείο και πάει λέγοντας.
0: Όπου ταλαιπωρία και για τους εκπαιδευτικούς.
1: Ακριβώς. Είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Και δεν εξασφαλίζει και το ενίον του προγράμματος εδώ που τα λέμε. Δηλαδή δεν έχει ένα καλό προγραμματισμό στην εκτέλεση των μαθημάτων. Αυτό που είπε επίσης ο κύριος, για άλλη μια φορά βέβαια το είπε αυτό, ο κύριος Μακράτης, είναι το θέμα που υπάρχει στη στέγαση των ανθρώπων αυτών. Έχουν σοβαρό θέμα. Παρόλο που από χθες έχει αρχίσει να καταβάλλεται και η επιστροφή του ενοικίου σε όσους εκπαιδευτικούς πληρώνουν, αλλά αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι τώρα βρίσκονται εν ενεργεία. Οι νεοδριζόμενοι θα πρέπει μετά από 1,5 μήνα να πληρωθούν, όπως είπε ο κ. Μακράκης. Όπως καταλαβαίνεις, θα πρέπει να καλύψουν εκείνο το διάστημα τα ενοίκια τους, τα έξοδά τους, όλα τα σχετικά. Και συζητείται βέβαια πολύ έντονα το θέμα αυτό, διότι γνωρίζουμε ότι έχει φτάσει η τιμή της στέγης σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Αυτό επίσης εστιάσαμε στο Ηράκλειο και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νηπιαγωγεία. Μας είπε μάλιστα την περίπτωση του ενός νηπιαγωγείου στον Πόρο, ο οποίο αναγκαστικά για να συνεχίσουν τα παιδιά σπάστηκαν στα δύο, δηλαδή τα μεν παιδιά πήγαν στο 10ο δημοτικό και φιλοξενούνται εκεί, τα δε παιδιά άλλα πήγαν στο 14ο δημοτικό σχολείο.
0: Γιατί υπάρχει κτηριακό θέμα εκεί.
1: Ναι, διότι έκανε αγωγή στο Δήμο ο ιδιοκτήτης, ήταν σε κατοικία. Ως γνωστό, πάρα πολλά.
0: Mm-hmm, ναι, ναι, συμβαίνει σε πολλά.
1: Βέβαια, ακριβώς. Κάνουν λοιπόν αγωγή για ιδιόχρηση, γιατί θέλουν παραπάνω ενίκιο και δεν το δίνει ο Δήμος.
0: Οπότε τα παιδιά ουσιαστικά βρέθηκαν στο δρόμο.
1: Ακριβώς.
0: Και αναγκάστηκαν να τα μοιράσουν σε κοντινά ενδεχομένως σχολεία, έτσι.
1: Ναι, υπάρχει και άλλη περίπτωση, και δεύτερη περίπτωση παρόμοια, και είπε ο κύριος Μακλέτης ότι θα πρέπει ο Δήμος να βρει λύση, ή θα πρέπει να πληρώνει το αυξημένο ενίκιο που ζητάει ο ιδιοκτήτης.
0: Ναι,
1: ή να φροντίσει να δει τι θα κάνει με στέγη για τα νηπιαγωγεία. Είπε επίσης ότι θα παραχωρήσει στη χρυσοπηγή η περιφέρεια στο Δήμο ένα κίνητο που έχει, ούτως ώστε εκεί να κατασκευαστούν λιώμενα, δηλαδή γρήγορης κατασκευής αίθουσες, για να στεγάσουν τα δύο νηπιαγωγεία αυτά του Πόρου. Αυτό όμως, από ό,τι είπε, θα γίνει από το καινούριο σχολικό έτος και όχι αυτό εδώ που ξεκίνησε τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το σχολικό έτος 2027-2028. Μέχρι τότε τα νηπιαγωγεία αυτά τα συγκεκριμένα θα είναι με τον τρόπο που λειτουργεί.
0: Το
1: άλλο νηπιαγωγείο, ναι, φιλοξενείται στο 11ο το δημοτικό σχολείο, το οποίο είναι στη Χρυσοπηγή.
0: Μάλιστα. Επόμενη σου καλεσμένη, η κυρία Μανουέλα Ασκουλικάρη, πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης της Ένωσης Ελλήνων Χημικών. Ουσιαστικά κάνατε έτσι μια κουβέντα που αφορούσε σε ένα συνέδριο με τον τίτλο «Η επιστήμη του ελαιολάδου».
1: Ακριβώς. Ήταν ένα συνέδριο το οποίο, να πούμε ότι ήμασταν και χορηγοί επικοινωνίας, ο Πολίτικα και η ιστοσελίδα μας politika.gr. Μάλιστα είχα τη χαρά να συντονίσω και μια στρογγυλή τράπεζα, όπου εκεί πραγματικά ήταν οι εκπρόσωποι όλων των των ανθρώπων που εμπλέκονται στο θέμα του ελαιολάδου και δώσαμε μια σφαιρική εικόνα της κατάστασης και της εικόνας της αγοράς για το ελαιόλαδο. Υπόθηκαν πάρα πολύ χρήσιμα πράγματα, το επισήμανε και η κυρία Σκουλικάρη στη σημερινή συζήτηση που είχαμε μαζί, και για το παρόν και για το μέλλον του ελαιολάδου. Ήταν ένα συνέδριο που έγινε με πολύ ενθουσιασμό, υλοποιήθηκε με τη βοήθεια πέρα των φορέων και της περιφέρειας και των χορηγών. Υλοποιήθηκε, βέβαια, η πρωτοβουλία ήταν από το παράρτημα Κρήτης, το περιφερειακό τμήμα Κρήτης της Ένωσης Ελλήνων Χημικών. Αυτή πήρε την πρωτοβουλία και έγινε αυτό το συνέδριο. Έγινε με τον ενθουσιασμό των εθελοντών φοιτητών και άλλων εθελοντών που βοήθησαν πάρα πολύ στη διεξαγωγή του συνεδρίου. Τα είδα αυτά τα παιδιά και πραγματικά, όπως μας είπε η κυρία Σκουλικάρη, αυτό έγινε για εκείνα τα παιδιά, οι οποίοι είναι φοιτητές χημίας ή άλλων σχολών που εμπλέκονται στην διατροφή, να το πούμε έτσι, και με πολύ ενθουσιασμό βοήθησαν να γίνει το συνέδριο που μίλησαν επιστήμονες και ειδικοί και προδιέγραψαν το μέλλον του ελαιολάδου με δύο κουβέντες. Εάν, το είπε και η κυρία Σκουλικάρη, εάν αυτοί που εμπλέκονται στην παραγωγή του και διάθεση του ελαιολάδου ακολουθήσουν τις επιστημονικές συμβουλές, το μέλλον του ελαιολάδου στην Κρήτη είναι λαμπρό.
0: Ναι. Θα ακολουθήσουν όμως.
1: Εδώ είναι το θέμα.
0: Εδώ η αγορία. Είχες επίσης καλεσμένο σου τον κύριο Δημήτρη Βρύσαλη. Υπάρχει έτσι μια αναταραχή στο χώρο της υγείας. Έτσι, το πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο Παγνί. Ακούμε για τα βάνια που πέφτουν, για σοβάδες που ξεκολλούν, για χώρους οι οποίοι γεμίζουν νερό με την πρώτη βροχή. Υπάρχει λοιπόν μια σχετική αναστάτωση.
1: Και μιλάμε για τη δημόσια υγεία, γιατί τι θέλω να πω. Ιδιωτική και ιδιωτική υγεία έχει πρόβλημα. Τώρα με το θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη, από ό,τι γνωρίζεις, έχουν βγει πολλά άπειρα
0: στη φόρα. Πολλά στη φόρα.
1: Δεν ξέρω αν είναι στη Θεσσαλονίκη την κλινική που χορηγούσε τα φάρμακα σε μη καρκινοπαθείς.
0: Δεν διέθεται ούτε καν μεθ κλπ. Ναι. Ξέρεις, είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές μέσα από κουβέντες που έχουμε κάνει, Νίκο, πως στην χώρα μας δυστυχώς θα πρέπει να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή για να ξεκινήσει ένα σύστημα να ψάχνετε, κάπως έτσι, δυστυχώς.
1: Εδώ λοιπόν μιλάμε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο κύριος Βρύσαλης είπε ότι ειδικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, με το οργανόγραμμα του 2012, δεν έχει αλλάξει ούτε οργανόγραμμα το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, απαιτούνται 500 και επιπλέον θέσεις εργασίας για να λειτουργήσει σωστά.
0: Τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό.
1: Ειδικά σε νοσηλευτικό προσωπικό, τεράστιες, αλλά και σε βοηθητικό προσωπικό, από ό,τι μας είπε.
0: Μάλιστα, και σε παραϊατρικό. Παραϊατρικό.
1: Προσωπικό.
0: Ναι, σωστά.
1: Και είπε για άλλη μια φορά, επισήμανε τους μισθούς που παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι. Μάλιστα, είπε πρόσφατα ότι παραιτήθηκε μία νοσηλεύτρια διότι δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει.
0: Δεν μπορούσε να βιοποριστεί.
1: Να βιοποριστεί και μάλιστα κάλυπτε και δύο κλινικές, από ό,τι μας είπε. Με 800 ευρώ λέει πώς να βιοποριστείς. Οπότε παραιτήθηκε για να ψάξει προφανώς η γυναίκα αλλού το εισόδημα αυτό που θα της επιτρέπει να ζει αξιοπρεπώς.
0: Και τι συζητούν, Νίκο, οι εργαζόμενοι για στάση εργασία την ημέρα επίσκεψης που θα φύγει ο Υπουργός.
1: Και θα είναι και συντονισμένη, από ό,τι μας είπε, γιατί θα έγινε μια τηλεδιάσκεψη μεταξύ των σωματείων εργαζομένων όλων των νοσοκομείων της Κρήτης. Την ημέρα που θα είναι εδώ, τις ημέρες μάλλον που θα είναι εδώ ο κύριος Γεωργιάδης, να πραγματοποιήσουν αυτή τη στάση εργασίας. Δεν έχει οριστεί ακόμα η ημέρα, να πούμε, που θα έρθει ο κύριος Γεωργιάδης. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι θα είναι αρχές Οκτωβρίου αυτή η επίσκεψη, αλλά ακόμα δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι ημερομηνίες.
0: Μάλιστα. Αναμένουμε τις εξελίξεις και εδώ θα είμαστε.
1: Τον περιμένουμε κινητοποίηση. Έρχεται βέβαια να πούμε ότι ο κύριος. Βεβαίως. Να πούμε κάτι, ότι ο κύριος Γεωργιάδης έρχεται για να εγγενιάσει είτε νέες είτε βελτιωμένες δομές που έχουν ενταχθεί
0: και πτέρυγες σε νοσοκομεία.
1: Ακριβώς, που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ναι, μάλιστα. Οπότε εδώ θα είμαστε, Νίκο, για να σχολιάσουμε περισσότερα το προσεχές διάστημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σου εύχομαι.
1: Επίσης.

Πάμε στο λίγο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας να πούμε 2-3 πραγματάκια. Το πρώτο αφορά στο ελβετικό φράγκο και το δεύτερο αφορά στο επίδομα παιδιού, μιας που ανοίγει ξανά αύριο Τετάρτη η πλατφόρμα Α21. Λοιπόν, να σας πω πως αντίστροφα μετρά ο χρόνος για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ακόμη δάνειο σε ελβετικό φράγκο, καθώς στις 30 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία για την ένταξη στη ρύθμιση που επιτρέπει τη μετατροπή της οφειλής σε ευρώ με ευνοϊκότερους όρους. Άρα λοιπόν μέχρι αύριο. Για πολλούς πρόκειται για έναν λογαριασμό που παραμένει ανοιχτός εδώ και σχεδόν 20 χρόνια, καθώς η μεγάλη ανατίμηση του ελβετικού φράγκου είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθούν σημαντικά τόσο το χρέος ευρώ όσο και οι μηνιαίες δόσεις. Η νέα ρύθμιση επιχειρεί να δώσει διέξοδο προσφέροντας βελτιωμένη ισοτιμία μετατροπής από 15% έως και 50% ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη. Παράλληλα, το δάνειο μετατρέπεται οριστικά σε ευρώ, το επιτόκιο γίνεται σταθερό για όλη την υπόλοιπη διάρκεια και μπορεί να δοθεί επιμήκυνση έως 5 χρόνια ώστε να περιοριστεί η μηνιαία δόση. Οι δανειολήπτες χωρίζονται σε 4 κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία προβλέπεται βελτίωση της ισοτιμίας κατά 50% και σταθερό επιτόκιο 2,30%. Στην δεύτερη η βελτίωση φτάνει το 30% και το επιτόκιο το 2,5%, ενώ στην τρίτη προβλέπεται βελτίωση κατά 20% και επιτόκιο 2,70%. Ακόμη όμως και κάποιος που δεν πληρεί τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια μπορεί να ενταχθεί στην τέταρτη κατηγορία. Σε αυτήν προβλέπεται βελτίωση της ισοτιμίας κατά 15% και σταθερό επιτόκιο 2,90% χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Ιδιαίτερα ευνοϊκή πρόβλεψη υπάρχει για δανειολήπτες με αναπηρία τουλάχιστον 67%. Οι συγκεκριμένοι οφειλέτες εντάσσονται αυτοδίκαια στην πρώτη κατηγορία χωρίς έλεγχο εισοδήματος και περιουσίας και μπορούν έτσι να εξασφαλίσουν την μεγαλύτερη βελτίωση της ισοτιμίας κατά 50%. Για όσους έχουν ενήμερο ή ήδη ρυθμισμένο και εξυπηρετούμενο δάνειο, η διαδικασία ξεκινά ηλεκτρονικά. Όσοι μπορούν να ενταχθούν στις 3 πρώτες κατηγορίες υποβάλλουν με τους κωδικούς TaxisNet αίτηση για βεβαίωση κατάταξης. Μέσω της πλατφόρμας ελέγχονται τα οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία και καθορίζεται σε ποια κατηγορία ανήκει ο δανειολήπτης. Στην συνέχεια πρέπει να υποβληθεί στην τράπεζα ή στον servicer το αίτημα για την μετατροπή του δανείου από ελβετικό φράγκο σε ευρώ. Για την τέταρτη κατηγορία η διαδικασία είναι απλούστερη, καθώς δεν απαιτείται βεβαίωση κατάταξης αφού δεν υπάρχουν εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Το σημαντικότερο σημείο που πρέπει να γνωρίζουν οι δανειολήπτες είναι ότι η μετατροπή σε ευρώ είναι οριστική. Από τη στιγμή που κάποιος επιλέξει να μετατρέψει το δάνειό του, δεν μπορεί αργότερα να επιστρέψει στο ελβετικό φράγκο εάν αλλάξει η συναλλαγματική ισοτιμία. Για το λόγο αυτό, πριν από την τελική επιλογή, χρειάζεται να υπολογιστούν το υπόλοιπο του δανείου, η νέα μηνιαία δόση, το σταθερό επιτόκιο και η διάρκεια που απομένει μέχρι την πλήρη εξόφληση. Η προθεσμία πάντως πιέζει, έτσι όπως είπαμε, παράταση που είχε δοθεί, ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου, δηλαδή αύριο, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν πλέον ελάχιστο χρόνο στην διάθεσή τους, έτσι προκειμένου να κινηθούν αναλόγως. Και κλείνουμε μιλώντας για το επίδομα παιδιού. Σας είπα λίγο πριν, ανοίγει ξανά αύριο Τετάρτη η πλατφόρμα για το Α21. Αναμένεται να ενεργοποιηθεί στις 8 η ώρα το πρωί. Να σας υπενθυμίσω ότι η πληρωμή αυτή καλύπτει τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο δικαιούχος να έχει υποβάλει οριστικά την αίτησή του, ώστε αυτή να εμφανίζεται ως εγκεκριμένη και όχι απλά αποθηκευμένη. Εάν κάποιος προσπαθήσει τώρα να μπει στην πλατφόρμα, θα διαπιστώσει πως αυτή παραμένει προσωρινά κλειστή όσο ο ΠΚΑ ολοκληρώνει την εκαθάριση της τέταρτης δόσης. Όταν ολοκληρωθούν οι πληρωμές, τότε οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης ώστε να υποβάλουν και να τροποποιήσουν τις αιτήσεις τους. Για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού, ο ΠΚΑ απαιτεί οριστική υποβολή και έγκριση.
Με βάση τον προγραμματισμό, οι υπόλοιπες δόσεις του 26 διαμορφώνονται ως εξής. Είπαμε τέταρτη δόση αύριο 30 Σεπτεμβρίου για το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, πέμπτη δόση 30 Νοεμβρίου για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, έκτη και τελευταία δόση αναμένεται πριν από τα Χριστούγεννα μεταξύ 18 και 24 Δεκεμβρίου. Οι ημερομηνίες των μελλοντικών πληρωμών ενδέχεται να επιβεβαιωθούν ή να εξειδικευτούν με νεότερες ανακοινώσεις του ΟΠΕΚΑ. Καλό είναι βεβαίως οι δικαιούχοι να ελέγχουν τυχόν μεταβολές στα εισοδηματικά ή οικογενειακά τους στοιχεία, καθώς αυτές μπορεί να επηρεάσουν την κατάταξή τους σε εισοδηματική κατηγορία και κατ' επέκταση το ποσό της επόμενης δόσης. Αυτά για σήμερα. Περισσότερα αύριο, όπου θα ορίσουμε ένα νέο ραντεβού με όλους εσάς. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στην αρρύθμιση του ήχου ήταν ο Μάνος Παπαδάκης. Εγώ θα ευχηθώ από καρδιάς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Τρίτης. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store. 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store. Η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα στο ραδιοφωνό του Πολίτικα, στους 89 και 8, διαδικτυακά μας ακούτε από το politika.gr, όπου έχετε τις επιλογές για να επιλέξετε ένα από τα ραδιόφωνα της μεγάλης μας οικογένειας εδώ, της PR Media δηλαδή, και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο ραδιόφωνο του Πολίτικα στους 89 και 8, στον Sport FM 104,2 και βεβαίως στα δύο ψυχαγωγικά μας ραδιόφωνα, στον Σφαίρα 98 και 7 και στον Dirty 107,7. Είναι η πηξίδα που ακούτε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή και βεβαίως στην επανάληψη του Σαββατοκύριακου, στην ζωντανή της μετάδοση 12 με 1, αλλά και στις επαναλήψεις 8 με 9 το βράδυ και 7 με 8 το πρωί της επόμενης. Μαζί μας και σήμερα συνεργάζονται και πραγματικά τους ευχαριστώ μια εξαιρετική ομάδα συναδέλφων, δημοσιογράφων, η Μαρία η Μαυρομάτη, η Φιλία η Σαριδάκη και ο Μανώλης ο Σαρής. Στον ήχο είναι ο Βαγγέλης Ολίτινας και στα τεχνικά, στην παραγωγή είναι η Ζέτα η Κολοβού, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση, καθώς επίσης και στο playlist που πλέον ακούτε και μου το σχολιάζετε ότι πλέον επιτέλους βάλαμε και λίγο περισσότερη μουσική, γιατί η αλήθεια είναι ότι η εκπομπή είναι μια εκπομπή γνώμης, άποψης κατά κύριο λόγο και βεβαίως ειδησιογραφίας, όπου λόγω του ότι έχουμε ένα ιδιαίτερα περιορισμένο ραδιοφωνικό χρόνο, δηλαδή μία ώρα, αυτό πρακτικά σημαίνει λιγότερο από 60 λεπτά καθημερινά, δυστυχώς η μουσική την οποία τόσο πολύ αγαπούμε, και το ελληνικό και το ξένο πεντάγραμμο, είχε μια πολύ μικρή θέση στον χώρο χρόνο μας. Τις τελευταίες ημέρες έχουμε επιλέξει συνειδητά να παίζουμε μουσική και να μιλάμε πάνω σε αυτό, σε ένα εντελώς δηλαδή διαφορετικό μοτίβο ραδιοφωνικής σκηνοθεσίας, και εδώ ακούγεται λίγο περισσότερη μουσική, η αλήθεια είναι, με αυτό θα πορευτούμε και στην συνέχεια, πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά. Την εκπομπή Πηξίδα από το ραδιόφωνο του Πολίτικα προσφέρει και σήμερα το MBS College, το οποίο είναι μαζί σας για περίπου μισό αιώνα, έχει μια εξαιρετική λαμπρή θα έλεγα και με πολύ μεγάλη προσφορά και αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία, προσφορά στην ιδιωτική εκπαίδευση. Είναι μαζί μας και φέτος, είναι μαζί μας μέσω της Πηξίδας, αλλά είναι δίπλα σας εδώ στο Ηράκλειο.
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.

Λοιπόν, για πάμε να βάλουμε μια σειρά σε αυτά τα οποία συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες γύρω μας και βεβαίως μονοπολούν, θα έλεγα, την ειδησιογραφία.

ψηλά στην ειδησιογραφία συνεχίζει να παίζει η υπόθεση του MedWatch που κάναμε λόγο και τις προηγούμενες μέρες, το οποίο σαρώνει, θα έλεγα, την ελληνική επικράτεια προκειμένου να εντοπίσει ποιοι είναι οι γιατροί εκείνοι και τα κέντρα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες παράνομα ή παράτυπα. Στην διαδικασία αυτή, τα πιο τραντακτά για διαφορετικούς λόγους περιστατικά είναι μια κλινική που έκανε χημειοθεραπείες, παρακαλώ, στην Θεσσαλονίκη και σφραγίστηκε. Παράνομες χημειοθεραπείες, όπως το ακούτε. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ούτε σέβονται ούτε συναισθάνονται τι μπορεί να κάνουν στο βωμό του χρήματος. Η κυρία Παγώνη μίλησε επίσης εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα και είπε ότι το μηχάνημα που έχει βρεθεί στο ιατρείο της κυρίας Καριστιανού απαγορεύεται και δεν ξέρω, είπε η γιατρός, πώς το χρησιμοποίησε, παιδιά. Το μηχάνημα της βιοανάδρασης που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της κυρίας Καριστιανού και το οποίο μπορείτε να το διαπιστώσετε ότι υπάρχει πολύ εύκολα με ένα Google Search στη σελίδα της και τις προϋποθέσεις για την χρήση του σε ιατρείο, σχολίασε η κυρία Παγώνη μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτικα, υποστήριξε ότι για τη συγκεκριμένη συσκευή απαιτούνται οι προβλεπόμενες εγκρίσεις, χαρακτηρίζοντας τη χρήση της χωρίς αυτές απαγορευμένη. Το μηχάνημα λοιπόν το συγκεκριμένο που έχει η κυρία Καριστιανού χτύπησε κόκκινο στον έλεγχο που γίνεται πλέον στα ιατρεία με το MedWatch. Είναι ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που βοηθά να μάθει και να ελέγχει ο γιατρός τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση, την αναπνοή κλπ. Τώρα δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί η κυρία Καριστιανού που είναι παιδίατρος. Δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιεί σε παιδιά. Για να το πάρεις αυτό το μηχάνημα πρέπει να δηλωθεί, να πάρεις άδεια και μετά να το δουλεύεις. Αυτή τη θεραπεία δεν την χρησιμοποιούμε εμείς οι γιατροί. Τώρα τι κάνει η κυρία Καριστιανού, δεν ξέρω, είπε η κυρία Παγώνη. Αυτό το μηχάνημα δεν χρησιμοποιείται πάντως από γιατρούς. Ό,τι μηχάνημα υπάρχει σε ιατρείο πρέπει να καταγράφεται και να παίρνει έγκριση από τον ιατρικό σύλλογο. Έχουμε λοιπόν την περίπτωση της κυρίας Καριστιανού, η οποία βρίσκεται για δεύτερη φορά στο στόχαστρο μιας μεγάλης υπόθεσης με κοινωνικό αντίκτυπο. Τώρα θα πούμε ότι με αφορμή αυτό το περιστατικό με το θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη, την φέρνει ξανά στο προσκήνιο με μια ουσιαστικά λειτουργία που αφορά την επιστημονική της διάσταση και ιδιότητα. Διότι θα μου επιτρέψετε να πω και να θυμίσω ότι η κυρία Καριστιανού πριν από μερικές εβδομάδες, πριν από μερικούς μήνες, βρέθηκε και για την επιχειρηματική της δραστηριότητα ως κοράκι των φαντς που πήρε από πληστηριασμό σπίτι ενός φτωχού ζευγαριού στο κέντρο της Αθήνας.

τον απόϊχο αυτών των αποκαλύψεων, όμως το ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών της Πηξίδας φέρνει στο φως και κάποιες περίεργες πραγματικά δράσεις και πρωτοβουλίες στελεχών του κόμματος της κυρίας Καριστιανού τοπικά, όπου πολιτευτές της στο Ηράκλειο τα βάζουν με δημοσιογράφους, κάνουν υποδείξεις, αφήνουν υπονοούμενα ότι πληρώνονται δημοσιογράφοι για να πολεμούν την κυρία Καριστιανού.

Έτσι, εκτός από τον ασφαλιστή, για τον οποίο κάναμε λόγο στην χθεσινή εκπομπή, και έτερος σύντροφος, που αφού υπήρξε στέλεχος πολλά σε άλλα κόμματα, αλλά χωρίς να δει φως, την έκανε προς την Καριστιανού. Αφού εκεί που πέρασε πήρε μάλλον υποσχέσεις για θέσεις και αξιώματα, αλλά η άτιμη κοινωνία άλλους τους ανεβάζει και άλλους τους ρίχνει στα τάρταρα. Τον συγκεκριμένο μάλλον τον έριξε στα τάρταρα. Είδε και απόειδε λοιπόν, και μιας ο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται να γράψει game over στην οθόνη και ο Τσίπρας, το κόμμα Τσίπρα, βγάζει ένδειξη insert coin, όπως τα παλιά ηλεκτρονικά παιχνίδια, σου λέει τι μου μένει, πήρε λοιπόν το καπελάκι του και την έκανε σε κβαντικό κόμμα με ολιστικές ψεκ θεωρίες, μπας και βρει και εκείνος στον ήλιο πολιτική μοίρα.

σου λέει ο τεστ δεν θα ειδωθούμε, με την καρέκλα κάτσε να πάμε κάπου αλλού, κάπου θα κάτσει. Αλλά όταν οι επιλογές είναι αμιγώς ωφελημιστικές, συνήθως δεν κάθεται ποτέ. Βέβαια, όταν πορεύεσαι με το δόγμα στους τυφλούς βασιλεύει ο μονόφθαλμος, όλο και κάτι έχεις να ελπίζεις ακόμα και ως όνειρο. Γιατί αυτοί οι λίγοι που βλέπω να έχουν πλαισιώσει την ολιστική πολιτικό τοπικά στην πλειοψηφία τους, είναι κάτι περίεργοι τύποι που χωρίς καμία κοινωνική αποδοχή και έρισμα θυμίζουν τα σκοτεινά πρόσωπα του 15 που μας πήγαν στην χρεοκοπία, στα βράχια, στα μνημόνια και βεβαίως στην κακή μας τη στιγμή και στην κακιά μας την ώρα.

μαζικές μάλιστα αποχωρήσεις από το κόμμα της Μαρίας των Τενμπών και οι αποκαλύψεις που τελευταία βλέπουν το φως μάλλον τους βολεύουν, γιατί δεν ξεχνούν ότι τα λίγα πρόβατα βόσκουν καλύτερα, αλλά την ίδια ώρα αγνοούν ότι το μικρό κοπάδι μακριά δεν πάει και συχνά αφανίζεται. Να δω που θα τους βγάλει ο κατήφορος, γιατί η πίκρα από τα ποσοστά που ξεκίνησαν διψήφια αλλά έχουν καταλήξει στο φάντασμα του 3%, δηλαδή αουριακά εντός ή εκτός βουλής, φαίνεται να τους έχει αποτρελάνει και τα βάζουν με όλους που νομίζουν ότι τους φταίνε. Κουράγιο σύντροφοι, μπορεί η Μαρία να μην πιει το πικρό ποτήρι της μη εισόδου στη Βουλή, αλλά την κρατική επιδότηση εκτιμώ ότι θα την πιάσει. Πρέπει να πάρεις 1% και κάτι για να παίρνεις κρατικά χρήματα ως πολιτικός φορέας.

Το 2027 που φτάνει σε περίπου 90 μέρες, δίκη η ίδια ότι αυτό το κακό σύστημα την έφαγε και οι δημοσιογράφοι που ισχυρίζονται τα μαντρόσκυλά της ότι τα παίρνουν για να την πολεμούν και δεν κατέβει στις εκλογές. Αυτό θα σας απαλλάξει από Βατερλό τη βραδιά των εκλογών. Υπάρχουν βέβαια και άλλα σουρεάλ κόμματα και ψεκασμένα στην Ελλάδα και η ψήφα σας δεν θα πάει χαμένη αν είστε οπαδοί τέτοιων καταστάσεων.

Έχουμε ακούσει δύο εκπληκτικά κομμάτια από το live του Νταλάρα με τον Παπακοσταντίνου, το Πολλαπλό Είδωλο και το Ντουι Ντουι. Τώρα ακούμε την Ηρώσαία σε ένα πραγματικά εξαιρετικό τραγούδι ποντιακό, την Ξενιτιά.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε ανάπαυλα, ακούγοντας βεβαίως και τον χορηγό της Πηξίδας, το MBS College, και σε λίγο, σε πολύ λίγο, θα είμαστε και πάλι μαζί για να συνεχίσουμε. Μείνετε κοντά μας εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα. Αν είστε συντονισμένοι διαδικτυακά μέσω του politika.gr, διαβάστε την πρώτη σελίδα που έχει εξαιρετικά και ενδιαφέροντα θέματα και σήμερα από την συντακτική μας ομάδα.
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία. Καριέρα με προοπτική. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Το στυλ σου αλλάζει. Η διάθεσή σου αλλάζει. Η ματιά σου. Αυτό το φθινόπωρο δες τα πράγματα διαφορετικά με VNY. VNY Glasses. Γυαλιά ηλίου με σύγχρονο design, χαρακτήρα και attitude. Γιατί ένα ζευγάρι γυαλιά δεν ολοκληρώνει απλώς το look σου, το καθορίζει. Βρες το VNY που σου ταιριάζει και κάνε τη δική σου εμφάνιση statement. VNY Glasses. New season, new look. VNY. Στο VNY Store 1821 αριθμός 29 Ηράκλειο. Και τώρα ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
5: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ και θα καλωσορίσω τώρα τον κύριο Αριστοτέλη Σκουντάκη, γιατί είχαμε την Κυριακή μια εξαιρετική επιστημονική ημερίδα, την τέταρτη επιστημονική ημερίδα, φαρμακευτική καινοτομία και σύγχρονες προσεγγίσεις στην ιατρική. Προσέξτε! Ένας από τους λόγους που ήθελα να μιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Σκουντάκη δεν είναι μόνο η εκδήλωση. Η εκδήλωση έγινε, πήγε καλά. Είχαμε αναφερθεί σε αυτήν και την προηγούμενη εβδομάδα. Ένας από τους λόγους που ήθελα να μιλήσουμε με τον κύριο Σκουντάκη είναι διότι αυτή η ιστορία με το MedWatch, για το οποίο μιλήσαμε, όπου σαρώνει πλέον τους γιατρούς, θα πρέπει η πολιτεία να βάλει το αντίστοιχο φίλτρο και σε διάφορα άλλα σκευάσματα, τα οποία, και από εκεί θα ξεκινήσω την κουβέντα με τον κύριο Σκουντάκη, κυκλοφορούν δυστυχώς ανεξέλεγκτα μέσω του διαδικτύου. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι τα αγοράζουν και σήμερα θα σας αποκαλύψω και μια άλλη διάσταση από εδώ, όπου εγώ θα δώσω τη δημοσιογραφική πληροφορία, ο κύριος Σκουντάκης όμως ως επιστήμονας θα μας πει τη δική του άποψη πάνω σε αυτό. Θέλω επίσης να συμπληρώσω, αφού τον καλωσορίσω, κύριε Σκουντάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνδρομή σας και για τα φώτα σας πάνω σε αυτό το θέμα, το οποίο πρέπει να δείξουμε πολύ μεγάλη ευαισθησία, όχι μόνο στο τι κάνουν σε ιατρία σκοτεινά και περίεργα και πώς λειτουργούν μηχανήματα όπως αυτό, ας πούμε, της κυρίας Καριστιανού, το οποίο έχει εντοπιστεί, αλλά και για όλους εκείνους τους απατεώνες οι οποίοι διακινούν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σκευάσματα. Από εκεί θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα σήμερα και μετά βεβαίως θα πάμε και στην ημερίδα, η οποία συνδέεται εν πολλής με αυτά τα οποία λέμε τώρα.
1: Καλημέρα κύριε Σιλιγάρδο, έχετε πάρα πολύ δίκιο που βάζετε το θέμα αυτό στο δημόσιο διάλογο και η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα αλλά σε όλο τον κόσμο. Γιατί μέσω διαδικτύου δυστυχώς διακινούνται μεγάλες ποσότητες. Υπάρχει ένα τεράστιο εμπόριο και φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής και άλλων πολλών άλλων προϊόντων που χρησιμοποιεί ο καθένας από εμάς για την υγεία του. Η πλειοψηφία αυτών των προϊόντων δυστυχώς δεν ανταποκρίνονται ούτε στις απαιτήσεις ποιότητας που έχουν θέσει οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές και ακόμα χειρότερα πολλές φορές περιέχουν άλλα συστατικά τα οποία δεν αναγράφονται πάνω στη συσκευασία και ως εκ τούτου είναι και πολύ επικίνδυνα για την υγεία του χρήστη, αυτού του συμπολίτη μας ο οποίος θα τα χρησιμοποιήσει.
0: Κύριε Σκουντάκη, πώς είναι δυνατόν, λοιπόν. επιτρέψτε μου να ρωτήσω κάτι. Άκουσα μια πρόσφατη συνέντευξη του επικεφαλής του Εθνικού, του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων, του ΕΟΦ, ο οποίος έλεγε ότι είναι ξεκάθαρο ότι η οδηγία του ΕΟΦ είναι αυτή. Όχι κατηγορηματικά σε οτιδήποτε διακινείται ύποπτα σκοτεινά και παράνομα. Παρ' όλα αυτά, έχω την αίσθηση ότι αυτό δεν ακούστηκε όπως θα έπρεπε να ακουστεί και στον βαθμό και στην έκταση δηλαδή το λέω αυτό και υπάρχουν πάρα πολλοί ανάμεσά μας οι οποίοι εμπιστεύονται αυτές τις ψευδοδιαφημίσεις των απατεώνων, όχι των ψευδοαπατεώνων, των απατεώνων, των κανονικών απατεώνων, οι οποίοι διακινούν από συμπληρώματα διατροφής, από διάφορα άλλα σκευάσματα που υποτίθεται ότι βοηθούν αυτούς που κάνουν γυμναστήρια για γράμμωση, τους ηλικιωμένους που αντιμετωπίζουν διάφορες παθήσεις και θέλουν να πάνε εναλλακτικά, ολιστικά, με διάφορες άλλες, εν πάση περιπτώσει, επιλογές, χωρίς να γνωρίζουν τελικά τι είναι αυτό που ψωνίζουν, πόσο πραγματικά κοστίζει. Έχω την αίσθηση πολλά από αυτά μπορεί να είναι ακίνδυνα, μεν, αλλά πουλάνε αλευράκι, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, για σοβαρά σκευάσματα και όταν ο άλλος το παίρνει μπορεί να μην πάθει τίποτα, αλλά αγνοώντας τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό που έχουν καταλήξει σε μια συγκεκριμένη θεραπεία και μια αγωγή, να αποκλίνουν τελικά του αποτελέσματος εξαιτίας του ότι επιλέγουν μια, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, ύποπτη θεραπεία σε εισαγωγικά, ύποπτη επιλογή που μπορεί να τους οδηγήσει σε δυσάρεστα αποτελέσματα.
1: Σίγουρα θα τους οδηγήσει σε μη επιθυμητά αποτελέσματα, τα οποία μπορεί να είναι από μη επίτευξη της θεραπείας, το πιο απλό, αλλά και σε αποτελέσματα τα οποία θα είναι τραγικά την εξέλιξή τους και πολύ δύσκολα πλέον στην αντιμετώπιση τους. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εδώ, κύριε Σιλεγάτο, το εξής. Το διαδίκτυο μας δίνει την ευκαιρία να εύχομαι έτσι να αποκτήσουμε μια γνώση, εντός εισαγωγικών γνώση, για προϊόντα τα οποία δεν είναι εύκολο να τα έχουμε πρόσβαση στα επίσημα κανάλια διανομής. Επίσης, το διαδίκτυο μας προσφέρει πολύ καλές οικονομικές ευκαιρίες. Αυτό είναι αλήθεια. Όμως, όλα αυτά τα πλεονεκτήματα που μπορεί να έχει η διακίνηση ενός προϊόντος για τον καταναλωτή, για τον ασθενή, η διακίνηση μέσω του διαδικτύου, είναι λεπτομέρειες μπροστά στο θέμα της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας. Επομένως, για μένα είναι δείκτης χαμηλής, θα το πω, εξυπνάδας, το να προσπαθείς να προμηθευτείς και να χρησιμοποιήσεις προϊόντα έξω από τα επίσημα κανάλια διανομής, στα οποία υπάρχουν οι επαγγελματίες, οι επιστήμονες, οι επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι ξέρουν να σε καθοδηγήσουν σωστά για οποιοδήποτε πρόβλημα έχεις και να σου δώσουν ένα προϊόν το οποίο έχει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Προς Θεού λοιπόν, δεν θα πρέπει οι συμπολίτες μας να παίρνουν τέτοια ρίσκα για την υγεία τους. Ναι, μπορεί να βρουν κάτι σε πολύ καλύτερη τιμή. Ναι, μπορεί να είναι εντυπωσιακό σε αυτό που υπόσχεται, αλλά πρέπει να κρατάνε μικρό καλάθι. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία μα καμία σύσταση από τις επίσημες αρχές και από τον ΕΟΦ να προμηθευόμαστε φάρμακα. Τα φάρμακα απαγορεύονται 100% η προμηθειά τους από το διαδίκτυο, και επίσης συμπληρώματα διατροφής να τα προμηθευόμαστε από άγνωστους προμηθευτές, οι οποίοι συνήθως φτιάχνουν και ιστοσελίδες οι οποίες είναι πολύ εντυπωσιακές, έχουν εντυπωσιακούς τίτλους, υπόσχονται τα πάντα. Προσοχή λοιπόν, όταν θα προμηθευόμαστε μέσω του διαδικτύου συμπληρώματα διατροφής, να το κάνουμε μέσω από των επίσημων εγκεκριμένων e-shop, τα οποία ξέρουμε ότι θα συντηρούν, θα έχουν φαρμακεία ή άλλες εταιρείες οι οποίες είναι εγνωσμένης αξίας και ασφάλειας. Όλες οι άλλες οι άγνωστες πηγές προμήθειας τέτοιων προϊόντων μας βάζουν σε πάρα πολύ μεγάλη πιθανή περιπέτεια. Ξαναλέω, τα φάρμακα στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται να διακινούνται εκτός του κοινοτικού φαρμακείου, του φαρμακείου και διαχειρός φαρμακοποιού. Οπότε, όταν σας κάνουν υποδείξεις, συστάσεις για προμήθεια φαρμάκων μέσω του ίντερνετ, όχι απλά να είστε επιφυλακτικοί, να είστε άμεσα απορριπτικοί σε μια τέτοια πιθανότητα να προμηθευτείτε φάρμακα. Επίσης, κύριε Σιλεγάρτο, με στεναχωρεί πάρα πολύ το γεγονός ότι έχω ακούσει, δεν μπορώ να το αποδείξω, αλλά ακούω ότι ακόμα και γιατροί συνάδελφοι προμηθεύονται φαρμακευτικά σκευάσματα από το διαδίκτυο και κάνουν τις θεραπείες στα ιατρία τους με αυτά τα σκευάσματα.
0: Γιατί σας κάνει εντύπωση, εδώ κάναν πλασμαθαιρέσεις. Εδώ κάναν πλασμαθαιρέσεις και πλήσεις εντέρων.
1: Δυστυχώς είναι αυτού του επίπεδου, ναι. Δυστυχώς είναι γιατροί αυτού του επίπεδου και αυτής της αξίας. Θέλω να είναι οι Ηρακλειώτες πάρα πολύ επιφυλακτικοί όταν επισκέπτονται ένα τέτοιο γιατρό και τους λέει πάρε αυτό το προϊόν από το διαδίκτυο ή θα στο φέρω εγώ γιατί το πουλάω εγώ. Ο γιατρός δεν επιτρέπεται από τον νόμο να πουλάει φάρμακα.
0: Θα βάλω καλά κάνετε και το λέτε. Καλά κάνετε και το λέτε και είναι ξεκάθαρο αυτό και πρέπει και ως φαρμακευτικό σύλλογο θα σας προτείνω και θα σας προτρέψω σε την καλή συνεργασία που έχετε με τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου να βγάλετε και μια κοινή ανακοίνωση όπου και ο Ιατρικός Σύλλογος ουσιαστικά θα στυλιτεύει αυτή την πρακτική των μελών του και εσείς ως Φαρμακευτικός Σύλλογος θα πρέπει ουσιαστικά να θωρακίσει, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, αυτή τη διαδικασία. Επιτρέψτε μου όμως να βάλω και μία παράμετρο καινούρια στην συζήτησή μας. Κάνοντας μια έρευνα τις τελευταίες μέρες, διαπίστωσα ότι υπάρχει πολύ μεγάλος τζίρος μέσω του διαδικτύου. Αφελείς ψωνίζουν από το διαδίκτυο σκευάσματα. Αυτά τα σκευάσματα, κύριε Σκουντάκη, μέχρι να παραδοθούν, σε πολλές περιπτώσεις δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες φύλαξης και διακίνησης που προβλέπεται για τα σκευάσματα. Θα πω ένα απλό παράδειγμα. Γνωρίζουμε ότι λειτουργούν αντί πλέον των courier, αυτά τα κουτιά που είναι τοποθετημένα σε διάφορα σημεία, πολλά από αυτά δε βρίσκονται εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι αγοράζω από το φαρμακείο σας, προσέξτε, ένα φάρμακο, το οποίο εγώ πρέπει να παίρνω γιατί, ξέρω εγώ, κάνω μια χρόνια αγωγή. Και μου λέτε ότι δεν γίνεται, αλλά θέλω να δώσω τη διάσταση για να καταλάβει ο κόσμος. Και μου λέτε, επειδή δεν μπορώ να στο στείλω, θα το βάλω, επειδή δεν μπορείς να έρθεις από εδώ, θα στο βάλω να το παραλάβεις μέσω courier από το box που είναι στη γειτονιά σου. Αυτό το box, ειδικά το καλοκαίρι, είναι εκτεθειμένο σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Άρα αν ένα φάρμακο μείνει μέσα σε αυτό το φούρνο επί της ουσίας για 4, 5, 6, 8, 10 ώρες, αντιλαμβάνομαι με την απλή λογική ότι υπάρχει αλλίωση ουσιαστικά στο σκεύασμα. Διότι μπορεί να παραγγείλουμε μια μπλούζα και να μας την αφήσουν εκεί 2-3 μέρες και είτε κάνει κρύο είτε κάνει ζέστη, να μην πάθει τίποτα, ή ένα ζευγάρι παπούτσια. Σωστά. Σωστά. Ή ένα βιβλίο, επίσης δεν θα πάθει τίποτα, ή ένα ανταλλακτικό, ξέρω εγώ, για το αυτοκίνητό μας ή για το ποδήλατό μας. Ωστόσο, ένα σκεύασμα το οποίο θα το καταναλώσουμε, όπως είναι και μια τροφή. Δηλαδή, αν βάλουμε μια σοκοφρέτα, μια σοκολάτα εκεί και την αφήσουμε 6 ώρες, 5 ώρες σε 35 βαθμούς Κελσίου, αυτή θα αλλοιωθεί. Ή ένα κοτόπουλο θα αλλοιωθεί. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Κι όμως πάνε και τα παίρνουν από εκεί, αφού έχουν υποστεί όλη αυτή την ταλαιπωρία και τη φθορά, χωρίς να ξέρουμε τι έχει προηγηθεί, πού φορτώθηκε, πόσο έμεινε στον ήλιο. Δηλαδή, το κατέβασε το πλοίο. Μάλιστα, το πήρε η μεταφορική. Κάπου το εναπόθεσε. Πληρούσαν τις προϋποθέσεις, τις συνθήκες φύλαξης, τα σκευάσματα αυτά. Δεν το ξέρει κανένας. Αυτό που δεν ξέρουμε, στη συνέχεια γίνεται πιο επικίνδυνο όταν μαθαίνουμε. Όταν δηλαδή διαπιστώνουμε ότι αυτό το σκεύασμα, το όποιο σκεύασμα, είναι εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες που μπορούν να του προκαλέσουν αλλοιώσεις. Γι' αυτό το πράγμα θέλω να μας μιλήσετε επίσης.
1: Έχετε δίκιο σε αυτά που λέτε, κύριε Σιλιγάρδο. Πρέπει να πούμε εδώ πέρα στους συμπολίτες μας και στους ασθενείς που μας ακούνε τώρα ότι η διακίνηση ενός φαρμάκου ή ενός συμπληρώματος διατροφής μέσα από το φαρμακείο έχει διασφαλίσει όλες αυτές τις πιθανές ευλάβες που μπορεί να πάθει αυτό το, αλλοιώσεις που μπορεί να πάθει αυτό το προϊόν. Επειδή ακριβώς η αλυσίδα διακίνησης από τη φαρμακευτική εταιρεία, το εργοστάσιο, να το πω έτσι απλά, στη φαρμακαποθήκη και στο φαρμακείο μετά, ακολουθεί πολύ αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας. Δεν τα μεταφέρουμε τα φάρμακα για τα προϊόντα του φαρμακείου όπως να είναι πάνω σε ένα μηχανάκι ή σε ένα φορτηγό. Υπάρχουν πρωτόκολλα τα οποία τηρούνται πολύ αυστηρά και όσον αφορά την ψήξη των φαρμάκων που είναι φάρμακα ψυγείου, τα οποία καταλαβαίνετε είναι τα πολύ πολύ ευαίσθητα προϊόντα, τα οποία δεν γίνεται να μείνουν πολλές φορές ούτε μερικά δευτερόλεπτα εκτός ψυγείου, και τα φάρμακα τα πιο απλά, τα οποία είναι είτε χάπια είτε αναλυφές είτε είναι νέσιμα, και αυτά πρέπει να υπάρχουν σε συγκεκριμένες, διακινούνται σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες μέχρι 25 ή 30 βαθμούς, και σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να έρχονται σε επαφή με τον αέρα, με τον ήλιο ή οποιοδήποτε άλλο περιβαλλοντικό παράγοντα. Τα προϊόντα όμως που διακινούνται εκτός φαρμακείου, η αλήθεια είναι ότι δεν ελέγχει κανείς ποιες είναι οι συνθήκες διακίνησής τους και αν έχουν εκτεθεί σε περιβαλλοντικούς παράγοντες. Γι' αυτό ακριβώς και ήμασταν αρνητικοί στη διακίνηση των φαρμάκων του υψηλού κόστου μέσω courier, η οποία έχει ξεκινήσει τώρα τελευταία, γιατί ακριβώς τα courier δεν έχουν τη δυνατότητα, όσο και αν μας λένε τώρα οι εταιρείες ότι εξασφαλίζουν τις συνθήκες αυτές που πρέπει. Είμαστε πολύ επιφυλακτικοί για το αν το κάνουν. Δεν γίνεται πολλές φορές να παρατάσει ένα φάρμακο υψηλού κόστους, το οποίο είναι και ψυγείο, σε ένα καφενείο ή κάπου αλλού, για να έρθει να το πάρει ο φαρμακοποιός ή να το διακινήσει μέχρι την πόρτα του ασθενούς και τελικά ο ασθενής να λείπει από το σπίτι και να πρέπει να το πάρεις πίσω στην εταιρεία πάλι και ξανά να το ξαναστείλεις. Βλέπετε, υπάρχουν παράμετροι και συνθήκες στη διακίνηση, οι οποίες προκαλούν πιθανά ρίσκα όσον αφορά την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Όσον αφορά αυτά τα box που λέτε, στα οποία μπαίνουν προϊόντα για να τα παραλάβει ο καταναλωτής ή ο ασθενής, εννοείται ότι φάρμακα δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να μπουν σε τέτοιες, να μπουν σε τέτοιες συνθήκες παράδοσης, ούτε καν τα συμπληρώματα διατροφής.
0: κάνει, μου κάνει...
1: να καταλάβει λοιπόν ότι το φάρμακο είναι ένα προϊόν το οποίο θέλει πολύ
0: είναι ευπαθές, είναι ευπαθές.
1: Συνθήκες διακίνησης. Δεν είναι ένα απλό προϊόν το οποίο μπορεί από χέρι σε χέρι να πάει στο τεχνικό καταναλωτή και χωρίς να λάβουμε υπόψη πάρα πολύ συγκεκριμένους παράγοντες. Αυτές τις συνθήκες ασφαλείας τις διαφυλάττει, τις στηρεί μόνο η αλυσίδα διακίνησης μέσω του κοινοτικού φαρμακείου.
0: Κύριε Σκουντάκη, σας ευχαριστώ για την τοποθέτηση αυτή. Θέλω να πούμε δύο κουβέντες πριν κλείσουμε για την επιτυχημένη εκδήλωση που αφορούσε την τέταρτη επιστημονική ημερίδα φαρμακευτική καινοτομία και σύγχρονης προσεγγίσης στην ιατρική, που εμέσως πλην σαφώς παντρεύει όλα αυτά τα οποία κουβεντιάσαμε μεταξύ άλλων και νωρίτερα.
1: Έγινε την προηγούμενη Κυριακή για τέταρτη συνεχόμενη φορά η επιστημονική μερίδα που έχει θέμα τη φαρμακευτική καινοτομία και τις τελευταίες εξελίξεις στην ιατρική επιστήμη. Μια ημερίδα η οποία η συμμετοχή των επιστημόνων που ήταν ομιλητές της προσέδωσε με πολύ υψηλό επίπεδο και μεγάλο κύρος. Είχε μεγάλη επιτυχία. Είχαμε προσέλευση κόσμου και φαρμακοποιών και του κοινού. Νομίζω ότι ενθουσιάστηκαν και οι καλεσμένοι μας από τα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Ένας καθηγητής φαρμακευτικής από το Βέλγιο και άλλος ένας από την Πρίστινα, από το Κόσοβο, οι οποίοι είναι πρωτοπόροι στη φαρμακευτική έρευνα στον τομέα τους. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ημερίδα έχει μια δυναμική η οποία πλέον γίνεται και διεθνής, ανοίγει και στο εξωτερικό. Σκοπός του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, σε συνεργασία βέβαια πάντοτε με την Ιατρική Κρήτης και το ΙΤΕ, οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν όλες αυτές τις ενέργειες του Φαρμακευτικού Συλλόγου και χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να τις κάνουμε με τόσο μεγάλη επιτυχία, είναι κάποια στιγμή αυτή η μερίδα να εξελιχθεί σε ένα συνέδριο επιστημονικό φαρμακευτικής καινοτομίας, το οποίο θα μπορεί εδώ στην Κρήτη και στο Ηράκλειο να καλεί, να μαζεύει επιστήμονες στον χώρο του φαρμάκου από όλο τον κόσμο και να προσδώσει έτσι ένα ακόμα μεγαλύτερο κύρος στην πόλη μας και στην επιστημονική σπουδαία δουλειά που γίνεται εδώ πέρα στα επιστημονικά ιδρύματα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε. Να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε και εσείς ως φορείς, Ιατρικός Σύλλογος, Φαρμακευτικός Σύλλογος μαζί, Φαρμακευτικός Σύλλογος και Ιατρικός Σύλλογος, αλλά και εμείς οι άνθρωποι των μέσων ενημέρωσης, τα θέματα αυτά που νομίζω ότι πρέπει πολύ καλά ο κόσμος να γνωρίζει, κύριε Σκουντάκη, διότι δυστυχώς πραγματικά αυτό που έχω να πω είναι ότι παρά το γεγονός ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ενημέρωσης, πολλοί εξακολουθούν να ζουν στο σκοτάδι. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Αυτή η εκπληκτική ερμηνεία ανήκει στην Πάολα σε αυτό το πραγματικά εξαιρετικό τραγούδι που ακούσαμε για πρώτη φορά από την Χαρούλα Αλεξίου.

Κυρίες και κύριοι, λίγο πριν κλείσουμε, να πούμε ότι για επίλογο φιλοξενούμε την αναφορά σε μια μεγάλη συζήτηση που γίνεται τις τελευταίες μέρες, αλλά δεν περνάει στα ψηλά, αλλά ούτε και στα πρωτοσέλιδα. Αναφέρομαι στην όδευση του καλωδίου Ισραήλ-Κύπρου-Κρήτης. Μια πολύ συζητημένη επένδυση, όπου η Τουρκία βάζει αναχώματα και δημιουργεί προβλήματα.

Η υφιστάμενη χάραξη του καλωδίου περνά ήδη αρκετά νοτιότερα από την περιοχή του πάρκου και η πραγματική ελληνοτουρκική διαφωνία αφορά τις θαλάσσιες ζώνες που η Άγκυρα διεκδικεί βάση του τουρκολιβικού μνημονίου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ερωτηθής για τα δημοσιεύματα περί ελαφράς αναχάραξης, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κανένα τέτοιο σχεδιασμό και ότι σύμφωνα με την ενημέρωσή του, το έργο θα προχωρήσει με τον αρχικό σχεδιασμό.

Το ενδιαφέρον στοιχείο που θα προσθέσουμε σήμερα είναι ότι η υπόθεση δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως ελληνοτουρκική ή κυπριοτουρκική διαφορά, αφού η Jerusalem Post ανέφερε στις 28 Σεπτεμβρίου ότι η Διεύθυνση Πληροφοριών του IDF, του στρατού δηλαδή του Ισραήλ, εξετάζει πλέον συστηματικά τις επιπτώσεις της τουρκικής παρουσίας στη Λιβύη και του θαλάσσιου διαδρόμου Τουρκίας-Λιβύης στα Ισραηλινά συμφέροντα. Σύμφωνα με την Ισραηλινή εφημερίδα, αξιωματούχοι ασφαλείας εξετάζουν το ενδεχόμενο οι τουρκικές διεκδικήσεις να μπορούν να περιπλέξουν μελλοντικούς αγωγούς φυσικού αερίου Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, υποθαλάσσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Το συμπέρασμα είναι το αγκάθι για το καλώδιο δεν είναι το πάρκο Φέτη Γεκάς, είναι το πολύ ευρύτερο ζήτημα του ποιος έχει δικαιοδοσία στο θαλάσσιο χώρο ανατολικά της Κρήτης και της Κάσου, και αυτό σημαίνει ότι η επόμενη κρίσιμη στιγμή θα είναι η επαναχάραξη και επανέναρξη των ερευνών και η έκδοση των σχετικών ναύτεξ. Εκεί θα φανεί στην πράξη αν η Τουρκία θα επαναλάβει την αντίδραση του 2024 ή θα κάτσει στα αυγά της παρουσία και του Ισραήλ πλέον στο παιχνίδι.

0: Αυτό το τραγούδι το έχει γράψει ο Γιάννης Πάριος και με αυτό φτάσαμε στο τέλος σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν εδώ δίπλα μου, κοντά μου. Ευχαριστώ πολύ διπλά τους φίλους και τις φίλες που επικοινώνησαν και σήμερα με μηνύματα στην κλασική θητεία υποδοχή στο Messenger και όχι μόνο. Τους συνεργάτες, τον Βαγγέλη Τολίτινα που ήταν στον ήχο εδώ και στα τεχνικά, τη Ζέτα Τικολοβού που ήταν στην παραγωγή, τους δημοσιογράφους Φιλία Σαριδάκη, Μαρία Μαυρομάτη και Μανώλη Σαρή. Και βεβαίως να σας γνωστοποιήσω ότι για Πέμπτη και Παρασκευή θα σας παραδώσω στα έτσι χέρια με λίγο διαφοροποιημένο πρόγραμμα της αγάπης της Πεχινάκη, μιας και δημοσιογραφική αποστολή μας ορίζει να απουσιάσουμε. Θα είμαστε μαζί και πάλι την Δευτέρα, θα είναι Οκτώβρης και ελπίδα και ευχή να μην λείπει κανένας. Να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Ακολουθεί το μήνυμα της χορηγίας του MBS College. Γεια σας!
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Συντονισμένη σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χριστός Κόνστας. Άλλιως θέλαμε να ξεκινήσουμε με τοπικά θέματα, τα οποία φυσικά και δεν θα αποφύγουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής σίγουρο. Αυτό, κάτι οπτικές ίνες, κάτι σκαψίματα, κάτι αυτό, κάτι βλάβες, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Θα τα πούμε, τα έχουμε μαζέψει όλα. Γιατί εντάξει, δηλαδή πόσο να κάνεις υπομονή πια. Αλλά καταλαβαίνετε ότι η επικαιρότητα σου ανατρέπει τα πάντα μέσα σε λίγη ώρα. Άλλα σκέφτεσαι, άλλα προγραμματίζεις, αλλιώς έχω τα πράγματα. Ξέρετε, υπάρχουν ειδήσεις που απλώς προστίθενται στο πολιτικό ρεπορτάζ της ημέρας και υπάρχουν και ειδήσεις που σε υποχρεώνουν να γυρίσεις πίσω στο χρόνο και να ξανακούσεις, να ξαναθυμηθείς όλα όσα σου έλεγαν επί χρόνια. Και η σημερινή είδηση ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος, λοιπόν, ο πρώην υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο. Τελικά, για την υπόθεση, αντέψτε, του μπαζώματος, των τεμπών. Μαζί του παραπέμπεται και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ. Αγοραστός, και άλλα μη πολιτικά πρόσωπα, για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Διευκρινίζουμε, παραπέμπονται. Δεν σημαίνει ότι καταδικάζονται. Έτσι, δεν σημαίνει ότι το δικαστήριο έχει αποφανθεί για την ενοχή τους. Αυτή η διάκριση είναι θεμελιώδης για να συνεχίσουμε στο από εδώ και πέρα. Γιατί το από εδώ και πέρα, με αφορμή τη σημερινή είδηση, σημαίνει κάτι επίσης πολύ συγκεκριμένο. Ότι το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο έκρινε πως η υπόθεση πρέπει να φτάσει στο ακροατήριο. Και πολιτικά, αυτό είναι μια εξέλιξη που δεν μπορεί να περάσει ως μία ακόμη είδηση της επικαιρότητας. Γιατί εδώ βρίσκεται η μεγάλη πολιτική αντίφαση. Θυμίζουμε, λοιπόν. Για χρόνια η δημόσια συζήτηση γύρω από την αλλίωση του χώρου αντιμετωπίστηκε πολλές φορές σαν υπερβολή. 3 χρόνια τώρα. Σαν αντιπολιτευτική κατασκευή. 3 χρόνια τώρα. Σαν άλλη μία θεωρία γύρω από τα Τέμπη. 3 χρόνια τώρα. Σήμερα όμως δεν συζητάμε απλώς εάν κάποιος χρησιμοποίησε σωστά ή λάθος τη λέξη μπάζωμα. Σήμερα έχουμε παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο για το μπάζωμα. Για να στείλει το δικαστικό συμβούλιο στο ειδικό δικαστήριο τον κύριο Τριαντόπουλο και όλους τους υπόλοιπους, θεωρεί δεδομένο ότι υπήρξε μπάζωμα. Το αν είναι ένοχη ή όχι θα το κρίνει το ειδικό δικαστήριο. Αλλά το ότι υπήρξε μπάζωμα, πόσο πιο απλά να το πούνε. Διότι αν δεν υπήρξε μπάζωμα, δεν θα υπήρχαν κατηγορούμενοι. Το αν ευθύνονται εκείνοι για το μπάζωμα, θα το αποφασίζει επί του ακροατηρίου το ειδικό δικαστήριο. Αλλά μπάζωμα υπήρξε, τέλειωσε η ιστορία για το αν υπήρξε ή δεν υπήρξε μπάζωμα. Το αποφάσισαν οι δικαστές. Όχι εμείς, όχι εσείς, όχι ο κύριος Μητσοτάκης, όχι ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης και όλοι οι υπόλοιποι. Το δικαστικό συμβούλιο ουσιαστικά ακολούθησε την εισαγγελική πρόταση, η οποία ήταν εξαιρετικά συγκεκριμένη. Ανέφερε ότι έγιναν παρεμβάσεις στο χώρο χωρίς την έγκριση των αρμόδιων δικαστικών και ανεκριτικών αρχών, με εργασίες στο έδαφος και κάλυψη τμήματός του. Αυτό πλέον δεν είναι τηλεοπτικό πάνελ, μια συζήτηση σε ένα στούντιο. Δεν είναι μια ατάκα στο Facebook ή στο Instagram. Δεν είναι καυγάς στο Twitter. Είναι δικαστική εξέλιξη. Και υπάρχει και ακόμη ένα σημείο που θεωρώ εξίσου σοβαρό. Στην εισαγγελική πρόταση, αυτή που οδήγησε τελικά στην απόφαση του δικαστικού συμβουλίου να παραπευθούν στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος, Αγοραστός και λοιποί. Στην εισαγγελική, λοιπόν, πρόταση που προηγήθηκε του βουλεύματος,
για τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο Αγοραστό αποδίδονταν ο σκοπός της παρέμβασης στην εξέλιξη ανακριτική διαδικασία μέσω της δυσχέρανσης της συλλογής αποδεικτικών στοιχείων. Διαβάζουμε αυτολεξή απόσπασμα από την εισαγγελική πρόταση. Είπε ο εισαγγελέας δηλαδή ότι διέκρινε ότι οι δύο αυτοί πολιτικοί ταγοί του τόπου δεν παρενέβησαν απλώς, δεν μπάζωσαν απλώς, αλλά με τις ενέργειες και τις πράξεις τους συνέβαλαν στο να απομειωθούν, να ελαχιστοποιηθούν, να αποκρυπτούν ή να χαθούν αποδεικτικά στοιχεία.

ποιος έδωσε εντολές, το ποιος αποφάσισε ότι μπορούν να μπουν τα μηχανήματα και να λιώσουν τον τόπο του δυστυχήματος. Ποιος έκρινε ότι μπορούσε να αλλάξει η μορφή του χώρου και κυρίως γιατί έγιναν όλα αυτά, δεν είναι ερωτήματα πλέον συνωμοσιολογίας. Θυμίζω την περιβόητη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, την οποία άλλαξε στη συνέχεια, μετά την ξανά άλλαξε στα προσέγγιση. Είναι ερωτήματα πλέον που προκύπτουν από την ίδια τη δικαστική εξέλιξη.

Υπάρχει ένα δημοσίευμα που έρχεται από τον Αύγουστο, τον προηγούμενο Αύγουστο, όπου παρουσιάστηκαν στοιχεία από τη δικαστική έρευνα και την εισαγγελική πρόταση, σύμφωνα με τα οποία, βάσει του δημοσιεύματος, η αλλίωση του χώρου δεν φαίνεται να έγινε για να αποκριθούν στοιχεία σχετικά με τη φωνική έκρηξη, αλλά ότι υπήρξε απώλεια αποδεικτικού υλικού, η οποία συνδέονταν με την απομάκρυνση των συντριμιών, με την επιδίωξη να απομακρυνθεί από τη δημόσια εικόνα το σοκαριστικό τοπίο της τραγωδίας και να περιοριστεί το πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση. Ακόμη και αν αυτό επιβεβαιωθεί, δηλαδή ότι δεν επιχειρήθηκε ότι είχαμε μπάζωμα, το λέμε αυτό, το ξεκαθαρίζουμε, έχει τελειώσει όλο αυτό, δεν χωρά καμία εμβόλια. Εδώ εξετάζουμε τώρα πλέον να δούμε το σκοπό του μπαζώματος. Υπάρχει ερμηνεία ότι ο σκοπός μπαζώματος ήταν να αλλοιωθούν στοιχεία γιατί γνώριζαν τι φέρει η εμπορική έμαξη στοιχεία ή οτιδήποτε άλλο μπορεί κάποιος να πει. Αυτή είναι μία αναγνώση ερμηνεία. Η άλλη ερμηνεία είναι, και θα έλεγα, θα τολμούσα να πω ότι είναι και λίγο πιο κοντά στην ελληνική πραγματικότητα, χωρίς να απορρίπτω την πρώτη ερμηνεία, δεν έχουμε τα στοιχεία για τα οποία προφανώς έγινε πάρα πολύ λόγος τα τελευταία τουλάχιστον 2 χρόνια, ότι το μπάζωμα έγινε για να απομακρυνθούν οι σοκαριστικές εικόνες, γιατί σας θυμίζω ότι ήταν Φλεβάρης του 23 και στους επόμενους μήνες είχαμε εκλογές στη χώρα. Και εφόσον επιβεβαιωθεί, καλά, δεν ζητάμε για την πρώτη ερμηνεία να επιβεβαιωθεί η πρώτη, εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα, αλλά αν επιβεβαιωθεί η δεύτερη, και επαναλαμβάνω για δεύτερη φορά, όχι τυχαία, πιο κοντά στην ελληνική πραγματικότητα, η δεύτερη ερμηνεία, τότε το πολιτικό ζήτημα είναι τεραστίων διαστάσεων. Γιατί θα μιλάμε, θα θέτουμε το ερώτημα, εάν η πολιτική διαχείριση της εικόνας προηγείται τις ανάγκες να προστατευτεί μέχρι τελευταίο εκατοστού ένας χώρος γεμάτος κρίσιμο αποδεκτικό υλικό. Αλλά αυτά προφανώς θα τα κρίνει το δικαστήριο. Κανείς όμως από σήμερα δεν μπορεί να ισχυρίζεται σοβαρά σε αυτή τη χώρα ότι δεν υπάρχει μπάζωμα και δεν υπάρχει υπόθεση που πρέπει να διερευνηθεί. Αφήστε που πρέπει να θυμηθούμε, γιατί ξεχνάμε σε αυτή τη χώρα, ότι πριν από ένα χρόνο, παραπάνω από ένα χρόνο, τον Απρίλιο του 25, η ίδια η Βουλή είχε αποφασίσει με 190 ψήφους υπέρ και 10 κατά την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Δικαστικό Συμβούλιο για παράβαση καθήκοντος και για τους χειρισμούς των πρώτων 24 ώρων μετά τραγωδία. Σήμερα έχουμε το επόμενο βήμα. Το Δικαστικό Συμβούλιο δεν έκλεισε την υπόθεση, την οδηγεί αντιθέτως στο ακροατήριο. Επομένως, το πολιτικό ερώτημα προς την κυβέρνηση δεν είναι αν πιστεύουν ότι ο κύριος Τριαντόπουλος είναι ένοχος ή όχι. Ανεξάρτητα τι πιστεύουν, προφανώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ένα πολιτικό συμπέρασμα, αλλά δεν αφορά το δικαστήριο. Γιατί το δικαστήριο θα αποφασίσει αν είναι ένοχος ο κύριος Τριαντόπουλος, ο κύριος Αγοραστός και όλοι οι υπόλοιποι. Το ερώτημα που πρέπει να απασχολεί όλους εμάς είναι, και απευθύνεται στην κυβέρνηση, αν αναγνωρίζει πλέον η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, ότι η αλλίωση του χώρου των Τεμπών ήταν ένα πραγματικά και εξαιρετικά σοβαρό θεσμικό ζήτημα. Αυτό είναι το ζήτημα που πρέπει να μας απασχολεί. Γιατί η αλλίωση, μπάζωμα δηλαδή, το πούμε απλά λαϊκά, υπήρξε. Γιατί δεν γίνεται να επικαλέσετε τη δικαιοσύνη.

Ευελπιστούμε να μάθουμε. Ευελπιστούμε, δεν ξέρω αν θα καταστεί εφικτό αυτό, να μάθουμε στο ειδικό δικαστήριο κατά τη διάρκεια τη ακροματική διαδικασία. Καλά, όχι για τον πάζωμα, δεδομένο. Ποιο το αποφάσισε τελικά. Γιατί ο κύριος Ριαντόπουλος δεν ήταν ένας τυχαίος ιδιώτης που πέρασε έτσι συμπτωματικά από τον τόπο της τραγωδίας. Ήταν υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Ούτε ο κύριος αγοραστός, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας τότε. Ήταν ένας απλός παρατηρητής.

Αλλά για να το ολοκληρώσουμε και κυρίως προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η σημερινή εξέλιξη δεν επιτρέπει σε κανέναν πανηγυρισμούς. Το ειδικό δικαστήριο δεν είναι πολιτικό τρόπαιο. Είναι μια εξαιρετικά σοβαρή θεσμική εξέλιξη και υπάρχει ένα πράγμα που πλέον δύσκολα μπορεί να υποστηριχθεί. Ότι όλα αυτά όσα συνέβησαν τέλος πάντων στον χώρο ήταν μια λεπτομέρεια, ρε παιδί μου.

Σας πω ότι η πρώτη αντίδραση του κυρίου Τριαντόπουλου πριν από λίγο μετά την δημοσίευση της είδησης για την απόφαση παραπομπής του στο ειδικό δικαστήριο, πέρα από την επανάληψη της αθωότητάς του, ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Έκανε ανάρτηση πριν από λίγο στην προσωπική του σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κύριος Τριαντόπουλος. Μακροσκελή, αλλά οφείλουμε να σας τη μεταφέρουμε. Από το 2019, όταν εισήλθα στην πολιτική, πορεύω με τον ίδιο αξιακό κώδικα και με σταθερό στόχο να εργάζομαι για το καλό του τόπου και μόνο. Καθ' όλη την πορεία μου, αποδεδειγμένα, δεν δίστασα ποτέ να αναλάβω την ευθύνη και να βγω μπροστά όταν αυτό απαιτούσε το καλό της πατρίδας, της κυβέρνησης και της παράταξης, πάντα με ειλικρίνεια, αξιοπρέπεια και σεβασμό στους πολίτες. Με ειλικρίνεια, λοιπόν, αξιοπρέπεια και σεβασμό στους πολίτες, αντιμετωπίζω όλα όσα ακολούθησαν το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο και συχνά τοξικό περιβάλλον, όπου κυριάρχησαν θεωρίες συνωμοσίας και πολιτικές σκευωρίες με στόχο την εργαλειοποίηση της τραγωδίας, οι οποίες και κατέπεσαν όταν δόθηκε ο λόγος στην επιστήμη, επέλεξα να μιλήσω με ειλικρίνεια και θεσμικά μέσα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Απέφυγα και αποφεύγω την τοξική αντιπαράθεση που κάποιοι επιδίωξαν ήδη από τότε και εξακολουθούν να επιδιώκουν, γιατί δεν συνάδει ούτε με την προσωπική μου αξιοπρέπεια, ούτε και με την πολιτική μου ηθική. Πίστευα και πιστεύω ότι απέναντι σε μια υπόθεση που έχει γίνει αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης με στόχο την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, η μόνη απάντηση είναι η αλήθεια και το φως. Γι' αυτό, από την πρώτη στιγμή, λέει ο κ. Τριαντόπουλος, αφού παραιτήθηκα από το κυβερνητικό σχήμα, ζήτησα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο να τεθώ στη διάθεση της δικαιοσύνης του φυσικού μου δικαστή, μια επιλογή πρωτόγνωρη για τα πολιτικά δεδομένα της χώρας. Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο αποφάσισε σήμερα, όπως πληροφορήθηκε από τον τύπο, την παραπομπή της υπόθεσής μου στο ειδικό δικαστήριο, στο φυσικό μου δικαστή. Μια δικαστική κρίση που εκδόθηκε 17 μήνες μετά την απόφαση του Κοινοβουλίου τον Απρίλιο του 2025, ώστε η υπόθεση να αξιολογηθεί από τη δικαιοσύνη. Σέβομαι απόλυτα την ιδιότητα των μελών του δικαστικού συμβουλίου. Διαφωνώ όμως με το δημοσιοποιηθέν πόρισμα του βουλεύματός τους, που θα αντικρούσω στο επικείμενο ειδικό δικαστήριο που θα γίνει σε βάθος αξιολόγηση της υπόθεσης. Θα διαλευκαθούν όλα τα ζητήματα και θα αποδειχθεί η αθωότητα μου, στην οποία και πιστεύω ακράδαντα. Προτεραιότητά μου πλέον αποτελεί η διαδικασία που ξεκινά στο ειδικό δικαστήριο και η επιβεβαίωση της αθωότητάς μου θα είναι μια διαδικασία απαιτητική, η οποία εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να συμπορευτεί με την εξίσου απαιτητική προεκλογική προσπάθεια. Η σπουδαιότητα και των δύο διαδικασιών, με την αντίστοιχη προσήλωση, προσοχή και υπευθυνότητα που απαιτεί κάθε μία, καθιστά πρακτικά μη εφικτή την επί της ουσίας παράλυση συμμετοχή μου και στις δύο. Εν ώψη αυτών, στις επικείμενες εθνικές εκλογές, όπως ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό, αποφάσισα να μην συμμετάσχω στο ψηφοδέλτιο της παράταξής μου στην Μαγνησία. Ήμουν και είμαι και θα είμαι πάντα ξεκάθαρος και ειλικρινής με τους πολίτες και την κοινωνία. Θα συνεχίζω να εργάζομαι για το καλό του τόπου κτλ. Κάπως έτσι καταλήγει και σε ό,τι αφορά την ουσία της υπόθεσης, αλλά και τη μεθόδευση αυτής, λέει ο κ. Τριαντόπουλος. Σημειώνω ότι θα έχουμε αρκετές ευκαιρίες να συζητήσουμε και να αναδείξουμε πράγματα και πρωτίστως την αλήθεια στο μέλλον.

Εμείς λέμε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος είναι πέρα για πέρα αθώος. Ότι δεν είχε καμία σχέση με τον Μπάζωμα. Ότι δεν έδωσε καμία εντολή. Και καμία του πράξη δεν συνετέλεσε προς αυτή την κατεύθυνση. Από τη στιγμή όμως που βρέθηκε εκεί με εντολή του Πρωθυπουργού, από τις πρώτες ώρες του δυστυχήματος, δεν του έκανε εντύπωση η αποκατάσταση του χώρου και το μπάζωμα επί αυτού? Δεν είπε, ρε παιδιά, μισό λεπτάκι, τι γίνεται εδώ? Γιατί αποσύρονται άρων-άρων οι αμαξοστοιχίες, ρίχνεται μπετό, σκυρόδεμα, γαλίκι, βάλανε εκεί διάφορα, τέλος πάντων. Εδώ έχουμε ένα δυστύχημα που μέσα σε λίγα 24 ώρα, σε λίγες ώρες, μάλλον πριν κάτι συμπληρωθεί 24 ώρα, εμείς μπαίνουμε στη διαδικασία να αποκαταστήσουμε το χώρο και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες. Οι στοιχειώδεις, πρώτες έρευνες. Φανταστείτε ότι τα ερευνητικά κλιμάκια σε αντίστοιχης εμβέλειας και κλίμακας δυστυχήματα επιστρέφουν 1, 2, 3 και 10 φορές στο σημείο του σημάδου, γιατί συνεχώς προκύπτουν νέα στοιχεία και προσπαθούν να διευκρινίσουν ακριβώς τι έχει συμβεί. Ο υφυπουργός δεν είχε την περιέργεια να πει, παιδιά, όπα, είναι σωστό αυτό που γίνεται? Εγώ δεν ξέρω. Δεν είμαι αρμόδιος. Να καλέσει εκεί τους επιτελείς. Αστυνομίες, πυροσβεστικές, θυσία, μία. Τους πει, όπα, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ? Είναι βάση νομοθεσίας όλο αυτό? Υπάρχει ζήτημα. Παλαβαίνω ότι δεν έχει καμία σχέση ο κύριος Τριαντόπουλος. Αλλά δεν τον είδαμε να το σταματά κιόλας. Αυτό είναι ένα ζήτημα για τον κύριο Τριαντόπουλο. Καλά, για τον Υπουργό Δικαιοσύνης υπάρχει άλλο ζήτημα. Ένα ερώτημα εμείς θα θέσουμε στον κύριο Φλωρίδη, τον σεβαστό κατά τα άλλα Υπουργό Δικαιοσύνης. Κύριε Υπουργέ, έχετε την ευγενή καλοσύνη να μας διευκρινίσετε τελικά εάν και τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφάσισαν να στείλουν στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλο και Αγοραστό ως κατηγορούμενος για τον μπάζωμα συμπεριλαμβάνονται σε εκείνους που σύμφωνα με την αλίστου μνήμης δήλωσή σας είναι για τα μπαζά?

27 Μαρτίου του 24. Τότε μέσα από τη Βουλή, μέσα στη Βουλή, ο κύριος Φλωρίδης υποστηρίζει ότι όποιος μιλάει για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα.

Αυτή τη δήλωση είχε κάνει ο κύριος Φλωρίδης. Και μάλιστα έχει δηλώσει και δικαιωμένος για τη δήλωσή του για τα μπάζα ένα χρόνο αργότερα.

Θα πρέπει τώρα ο κύριος Φλωρίδης, διότι τα μέλη του δικαστικού συμβουλίου ουσιαστικά, επειδή μίλησαν επί της υπόθεσης αυτής, προκειμένου να πάρω την απόφαση, και τελικά απεφάνθησαν ότι υπήρξε μπάζωμα, άρα μίλησαν για τα μπάζα και το μπάζωμα, αν είναι για τα μπάζα, σύμφωνα με τον κύριο Φλωρίδη, το πολιτικό του προστάμενο δηλαδή.

0: Από αυτή τη δήλωση μπορεί να συμπεράνει κανείς πως ο κύριος Φλωρίδης και μάλιστα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, δεν είναι Υπουργός Ανάπτυξης, ούτε Υπουργός Υγείας, ούτε Υπουργός Παιδείας, πως αντιλαμβάνεται την έννοια της δικαιοσύνης στη χώρα. Για πάμε να θυμηθούμε τη δήλωση του κύριου Φλωρίδη 27 Μαρτίου του 24.
1: Αυτά είναι τα μπαζώματα με τα οποία επιχειρήσατε κάποιοι, όχι εσείς, να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι εδώ έχουμε μια επιχείρηση συγκάλυψης. Για να μιλήσω στη γλώσσα του λαού, όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτή είναι για τα μπάζα. Ευχαριστώ.
0: Αγιά, να από το υπόλοιπο και φιλιστρίνη. Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Πάμε διακοπή μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

Επιστροφή μετά τη μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Και παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά ο Χρυσός Κώστας. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής εξαιτίας επικαιρότητας ξεκινήσαμε την υπόθεση παραπομπής του κυρίου Τριαντόπουλου, του κυρίου Αγοραστού και λοιπόν αξιωματούχων στο ειδικό δικαστήριο για το μπάζωμα. Και θα φύγουμε από την κεντρική πολιτική επικαιρότητα και θα πάμε εδώ στα δικά μας, στα έργα που όντως πολλά από αυτά έτσι όπως εκτελούνται είναι για τα μπάζα. Αναρωτιέσαι αυτή την πόλη αν υπάρχει κανείς που ξέρει ποιος σκάβει, πού σκάβει και τι ακριβώς κάνει μέσα σε δρόμους γειτονιές του Ηρακλείου. Η εικόνα που αποκομίζουμε σε αυτή την πόλη είναι ότι ο καθένας εμφανίζεται με ένα εξκαφέα, ανοίγει ένα δρόμο, περνάει ένα καλώδιο, βρίσκει ένα αγωγό, αφήνει μια τρύπα και μετά ο Θεός βοηθός. Και υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν μιλάμε απλά και μόνο για την ταλαιπωρία των οδηγών, δεν μιλάμε απλά και μόνο για λίγη περισσότερη ή ακόμη περισσότερη σκόνη, δεν μιλάμε για ένα δρόμο που θα κλείσει μια-δυο μέρες, μιλάμε για το νερό, μιλάμε για την ασφάλεια των ανθρώπων, μιλάμε για μια σειρά λειτουργιών της καθημερινότητας που της καθημερινότητας μας που επηρεάζονται άμεσα. Κάθε μέρα ή σχεδόν κάθε μέρα βρισκόμαστε μπροστά σε ένα περιστατικό έτοιμοι να ξεχάσουμε το αμέσως προηγούμενο. Και είναι πολλά τα περιστατικά. Προχθές, την προηγούμενη εβδομάδα, στην περιοχή του Ξηροποτάμου, πήγε εκεί συνεργείο εταιρείας για τις οπτικές ίνες, άρχισε εκεί να σκάβει, βαρούσε εκεί, βαρούσε, χτύπησε το δίκτυο της DEI, το δίκτυο ίδρυυσης παρακαλώ της DEI, συνέχισε τις εργασίες, βγήκαν έξω οι γειτόνιοι, οι κάτοικοι της περιοχής, τι γίνεται, εντάξει λέει, μέσα στην εβδομάδα θα περάσουν να το φτιάξουν. Τι δεν είμαι μέσα στην εβδομάδα, εμείς θα με ξεμείνουμε από νερό. Εντάξει λέει, θα ενημερώσουμε. Μιλάμε για τέτοιο σχεδιασμό, τέτοιο προγραμματισμό και τέτοια ενσυναίσθηση. Και δεν υπάρχουν όλα αυτά γιατί απλά δεν υπάρχει έλεγχος, δεν τους ελέγχει κανείς. Λίγες μέρες νωρίτερα στο Κατσαμπά, αν θυμάμαι καλά, είχαμε άλλο περιστατικό. Εργασίες αποκατάστασης οπτικών ινών και εκεί προκάλεσαν ζημιές ξανά στους αγωγούς της DEI. Ξανά προβλήματα στην υδροδότηση. Σήμερα μαθαίνουμε για την περιοχή του Ιωφύρου. Οι κάτοικοι εκεί καταγγέλουν ότι στην οδό Ιασίου, αν θυμάμαι καλά, τα συνεργεία έσκαψαν σε απόσταση περίπου μισού μέτρου από το Πρανές. Μισό μέτρο. Και οι άνθρωποι λένε το αυτονόητο, ότι αν βρέξει δυνατά, θα φύγει όλος ο δρόμος. Και από εκεί περνάνε από μικρά οχήματα μέχρι και οι ενταλίκες. Είναι η ίδια περιοχή όπου οι κάτοικοι συνεχώς διαμαρτύρονται και καταγγέλνουν ότι έχουν γίνει εργασίες για οπτικές ίνες 2 και 3 φορές στο ίδιο σημείο. Περνάει μια εταιρεία, κλείνει ό,τι κλείνει, περνάει η επόμενη, περνάει μεθεπόμενη. Και γι' αυτό είναι, βλέπετε, σιρίτια πάνω στο δρόμο, ρε παιδί μου, γαζώματα διαφορετικά. 3 γαζώματα. Καταλάβεις ότι έχουν περάσει 3 εταιρείες. Αυτό σημαίνει ότι έχει σκαφθεί. Έχει ανοιχτεί ο δρόμος, έχει ξανακλείσει 3 φορές.

σκάβουν και δεν υπάρχει μια αποτύπωση. Ξέρω, δεν παίρνουν τα σχέδια. Αν υπάρχουν, βέβαια, είναι κι άλλο επίσης ένα θέμα. Αν είναι πλήρως χαρτογραφημένη η πόλη για το δίκτυό της, αυτό τέλος πάντων το δίκτυο που έχουμε, ίδρυυσης και αποχέτευσης και οτιδήποτε άλλο περνάει κάτω από την άσφαλτο. Αν υπάρχουν σχέδια με ακριβή αποτύπωση για το που πέραν τα δίκτυα, είμαστε περίπου στο περίπου.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εντάξει, ρητορικό το ερώτημα, αν υπήρχε τεχνική υπηρεσία που επέβλεπε την εξκαφή,

Και υπάρχει και το άλλο γαϊτανάκι. Δεν το έχει κάνει, ξέρω εγώ, ο Δήμος, δεν το έχει κάνει η Περιφέρεια, δεν το έχει κάνει κάποια άλλη δημόσια υπηρεσία. Ο εργολάβος το έκανε. Ναι, εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Τον εργολάβο ποιος ελέγχει? Αυτό δεν ξέρουμε. Γιατί όταν ένας ιδιώτης αναλαμβάνει ένα έργο μέσα σε δημόσιο χώρο, δεν αποκτά κυριαρχικά δικαιώματα επί της πόλης.

προσέξτε πως έχει κατάσταση. Σκάβει ο ένας, κλείνει όπως όπως. Έρχεται ο δεύτερος, ξανασκάβει. Κλείνει επίσης όπως όπως. Έρχεται ο τρίτος, ξανασκάβει. Κλείνει όπως όπως. Και κάπου εκεί, ρε παιδί μου, ανάμεσα στον πρώτο, το δεύτερο ή το δεύτερο, τρίτο, δεν έχει καμία σημασία. Η σειρά εμφανίζει, ας πούμε, παράδειγμα, μία ΔΕΙ για να επισκευάσει αυτό που έσπασε ο προηγούμενος. Και ο δημότης τους πληρώνει όλους. Επί της ουσίας τους πληρώνει όλους. Πληρώνει το έργο, πληρώνει την αποκατάσταση. Το έργο το πληρώνει, θα σας πούμε πώς. Ιδιωτικό είναι το έργο, αλλά το πληρώνει ποικιλοτρόπως. Μην νομίζετε ότι το έργο δεν έχει συμπεριληφθεί στα τιμολόγια παροχής ίντερνετ και τηλεφωνίας. Είστε γελασμένοι. Αν νομίζετε ότι είναι για το καλό μας όλα αυτά, ρε παιδί μου, και είναι κυμπάρισες οι εταιρείες και τα κάνουν από μόνες τους. Πληρώνει και αυτό, πληρώνει και την ταλαιπωρία, πληρώνει και το κόστος. Αν θέλετε, για παράδειγμα, να ξεμείνει από νερό, διότι αν μείνει από νερό 2, 3 και 4 ημέρες και δεν υπάρχει υδροδότης, θα αναγκαστείς να απευθυνθείς σε μια εταιρεία σου φέρει νερό. Δεν θα σου πληρώσει καμία εταιρεία εργολάβου που έσπασε το δίκτυο. Έτσι ο δημότης πληρώνει το έργο, πληρώνει την αποκατάσταση, πληρώνει την ταλαιπωρία και αν είναι άτυχος, ανοίγει τη βρύση και δεν έχει ούτε νερό. Και αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Επομένως, όταν επαναλαμβάνονται διαρκώς προβλήματα σε εξκαφές, όταν έχουμε ήδη καταγεγραμμένες ζημιές από έργα οπτικών ινών σε αγωγούς της ΔΕΙ και καταγγελίες κατοίκων για τον τρόπο εκτέλεσης έργων, τότε υπάρχει ένα απολύτως θεμητό ερώτημα. Υπάρχει ή όχι συντονισμός πραγματικός των έργων που εκτελούνται μέσα στην πόλη και ποιος έχει αναλάβει αυτόν τον συντονισμό.

Και επειδή μπαίνουμε στο φθινόπωρο, έχουμε μπει στο φθινόπωρο, αλλά μπαίνουμε πιο βαθιά με τις βροχοπτώσεις, πολλά από αυτά τα έργα που παραμένουν ημιτελή, καλά, ακόμη και τα τελειώνουν πάλι σαν ημιτελή φαίνονται, ναι, θα ταλαιπωρηθούμε ακόμη περισσότερο και θα κινδυνεύσουμε και ακόμη περισσότερο. Μην το ξεχνάμε αυτό.

Και σαν να μην έφταναν οι εταιρείες τηλεφωνίας, τα προβλήματα υδροδότησης σε περιοχές και εκτός του κέντρου της πόλης δεν είναι μικρά. Και σε αυτή την πόλη έχουμε φτάσει στο σημείο να συζητάμε σχεδόν κάθε εβδομάδα ποια περιοχή έχει νερό, ποια δεν έχει, ποιος αγωγός έσπασε, πότε θα βρεθεί η βλάβη, πότε θα ξαναγεμίσουν τα δίκτυα και κάθε φορά θα αντιμετωπίζουμε το περιστατικό περίπου σαν κεραυνό. Αλλά όταν μαζεύονται πολλοί κεραυνοί, τότε, ξέρετε, δεν είναι ένα φαινόμενο. Είναι η περιγραφή του ίδιου προβλήματος. Προβλήματος υποδομών. Ας δώσουμε ένα παράδειγμα. Είχαμε βλάβη με τον αγωγό στο Θραψανό. Αποκαταστάθηκε. Αλλά σχεδόν ταυτόχρονα εμφανίστηκε και νέα βλάβη στην περιοχή της Φορτέτσας. Με συνέπεια να επηρεαστεί η υδροδότηση της περιοχής. Κλείνουμε τη μία τρύπα, όπως κατάλαβε, τα ανοίγει η επόμενη. Η ΔΕΙΑ εξηγεί ότι ο αγωγός του Θραψανού είναι ένας παλιός αγωγός μήκους περίπου 35 χιλιόμετρων, περνάει από αγροτικές περιοχές. Γι' αυτό και όταν παρουσιάζεται βλάβη, δύσκολα μπορεί να εντοπιστεί. Αφήστε πως ο συγκεκριμένος αγωγός, πέρα όλων των άλλων, μεταφέρει σήμερα τη μισή ποσότητα νερού σε σχέση με την αρχική του δυναμικότητα. Μια πόλη δηλαδή που συνεχώς μεγαλώνει, με αυξημένες ανάγκες, με τουρισμό, μεγαλύτερη κατανάλωση, με όλα αυτά τα μεγέθη, προσπαθεί να εξασφαλίσει την υδροδότησή της χρησιμοποιώντας κρίσιμες υποδομές που έχουν γεράσει και έχουν χάσει μέρος της δυνατότητάς τους. Και μετά να αναρωτιόμαστε γιατί το σύστημα βρίσκεται συνεχώς στα όρια του. Σε άλλη περιοχή, στην Κνωσό, σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων, ολόκληρη περιοχή έχει μείνει χωρίς νερό. Έτσι έχει αναγκαστεί η ΔΕΙΑ να ανακοινώσει αναγκαστική γενική διακοπή εξαιτίας της βλάβης στο Θραψανό για επισκευή και προβλήματα σε Φορτέτσα, Μεσαμπελιές, Κνωσό, Ηλιούπολη, Κορακοβούνη και άλλες περιοχές.

και τα περιστατικά με τις οπτικές ίνες που συνεχώς προκαλούν βλάβες στο δίκτυο της ΔΕΙΑΗ συνεχίζονται. Είχαμε και στη Θέρισο. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια αλυσίδα γεγονότων που δείχνει πόσο ευάλωτο είναι συνολικά το σύστημα.

πρόβλημα για την πόλη δεν είναι μόνο πρόβλημα υδροδότησης. Τώρα με 10 εκατομμύρια στο φράγμα από Σελέμη, έχει παρεμπιπτόντως να μην παρέθεση, έχει κλείσει η συζήτηση. Ξέρετε τώρα, μόλις έχουμε νεράκι, σβήνουν τα φώτα, αυτό. Έχει κλείσει η συζήτηση για το πρόβλημα της Ανατολικής Κρήτης. Περιμένουμε να πέσει τα, ξέρω, 3-4 εκατομμύρια, να αρχίσουν τα καμπανάκια πάλι. Ψοφάμε, σβήνουμε, λιώνουμε, στεγνώνουμε και όλα τα συναφή, για να ανοίξει η συζήτηση πάλι για το νερό. Είμαστε εκεί, Ολλανδούς, είχε έρθει ο Χατζηδάκης, Αλμυρό, ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης και αυτά. Τίποτα. Παρασημήνες, τίποτα. Μηδέν από μηδέν, μηδέν. Πενιά. Τίποτα. Μόνο να έχουμε να λέμε. Τίποτα άλλο. Και εμείς, και πολύ περισσότερο, εκείνη. Όταν, αν δεν πάει για παράδειγμα καλά ο χειμώνας, αν λέμε αν δεν πάει καλά ο χειμώνας, θα έχουμε να ξαναλέμε, κάπου στο τέλος του επόμενου καλοκαιριού πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα και θα βγαίνουν ανακοινώσεις από τις ΔΕΙΑ της Ανατολικής Κρήτης για περιορισμό της σπατάλης του νερού και όλα τα συναφή. Το πρόβλημα λοιπόν για το Ηράκλειο δεν είναι μόνο πρόβλημα υδροδότησης. Το πρόβλημα για το Ηράκλειο είναι η ασφάλεια υδροδότησης. Και με τον όρο ασφάλεια δεν αναφερόμαστε μόνο στο ύψος του νερού ως απόθεμα που έχουμε.

πρέπει επιτέλους να σταματήσουμε να συζητάμε μόνο για το συνεργείο που έφυγε να φτιάξει ένα σωλήνα. Τα συνεργεία της ΔΕΙΑΗ κάνουν τη δουλειά τους και πολλές φορές κάτω και από δύσκολες συνθήκες. Το πολιτικό όμως διοικητικό ερώτημα ρίχνεται ένα επίπεδο ψηλότερα. Θα συνεχίσουμε να επισκευάζουμε τις βλάβες ενός γερασμένου συστήματος ή θα χρηματοδοτήσουμε επιτέλους μία σοβαρή αντικατάσταση? Μας λέει η ΔΕΙΑΗ ότι εξελίσσεται ακόμη το έργο, αυτό που επί Τσίπρα είχε ξεκινήσει την προηγούμενη δημοτική αρχή, για την αντικατάσταση του δικτύου ίδρυσης. Μέχρι πότε, ρε παιδιά? Υπάρχει κάποιο τέλος? Σε αυτήν την πόλη δεν έχουμε μάθει αυτό το έργο πότε θα ολοκληρωθεί. Γιατί η λειψιδρία είναι ένα πρόβλημα. Αν δεν είναι τώρα μεγάλο, θα ξαναγίνει. Η έλλειψη νερού είναι ένα πρόβλημα, αλλά υπάρχει κάτι πολύ πιο μεγάλο ή, αν θέλετε, πιο παράλογο. Να ψάχνεις καινούριο νερό για να το βάλεις μέσα σε παλιούς σωλήνες που σπάνε. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά. 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Στο μικρόφωνο παραμένει για τα επόμενα περίπου 40-45 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας και παραμένουμε στην τοπική επικαιρότητα. Πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα που τους προηγούμενους πολλούς μήνες απασχόλησε πάρα πολύ την πόλη του Ηρακλείου. Φυσικά εξακολουθεί να την απασχολεί, αλλά όχι στον ίδιο βαθμό όπως διαπιστώνουμε και εμείς και φαντάζομαι και εσείς. Τρεις και πλέον μήνες μετά την ενεργοποίηση του νέου μεικτού συστήματος καθαριότητας στο Δήμο Ηρακλείου, νομίζουμε ότι είναι ένα ικανό χρονικό διάστημα για μια πρώτη αποτίμηση. Και έχει έρθει, νομίζω, η ώρα. Έχει έρθει η ώρα για μια αποτίμηση, όχι με φωτογραφίες, όχι με εντυπώσεις, όχι με το αν κάποιος βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο, αλλά με στοιχεία. Γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε από κάτι που είναι, νομίζω, προφανές πλέον, ότι η εικόνα της πόλης έχει βελτιωθεί σε σχέση με την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί πριν από την έναρξη του νέου συστήματος, αλλά αλίμονο αν δεν είχε βελτιωθεί. Ο Δήμος πληρώνει, όλοι δηλαδή εμείς, πληρώνουμε περίπου 8,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για τη σύμβαση με τον ιδιώτη, σε ένα σύστημα το οποίο παράλληλα εξακολουθούν να υπάρχουν η Δημοτική Υπηρεσία Καθαριότητας, οι εργαζόμενοι, οι απορριμματοφόροι, εξοπλισμός και φυσικά τα ανταποδοτικά τέλη που πληρώνουμε όλοι εμείς. Επομένως το ερώτημα δεν είναι απλώς αν είναι καλύτερα τα πράγματα. Είναι. Σπεύδουμε εμείς να το απαντήσουμε ότι είναι καλύτερα τουλάχιστον συγκριτικά με αυτό που είχαμε ζήσει πριν από αρκετούς μήνες. Το πραγματικό ερώτημα είναι πόσο καλύτερα είναι, με τι κόστος και αν το αποτέλεσμα που παίρνει σήμερα ο Ηρακλειώτης δικαιολογεί τα χρήματα που δαπανώνται. Τι ακριβώς έχει αλλάξει λοιπόν από τα μέσα Ιουνίου και μετά, πόσα περισσότερα δρομολόγια γίνονται, πόσο μειώθηκαν τα παράπονα, σε πόσο χρόνο μαζεύονται τα ογκώδη απορρίμματα, τι συμβαίνει με την ανακύκλωση, πόσοι άνθρωποι και πόσα αρχήματα του ιδιώτη βρίσκονται πραγματικά καθημερινά στο δρόμο, αν έχουν υπάρξει παραβάσεις της σύμβασης και αν έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα, δηλαδή έχουν επιβληθεί ενδεχομένως ποινικές ρήτρες και κυρίως αν υπάρχουν συγκεκριμένοι δείκτες που μας επιτρέπουν να πούμε ότι κάθε επιπλέον ευρώ που πληρώνει ο Δήμος επιστρέφει στο Δημότη ως καλύτερη υπηρεσία. Όλα αυτά λοιπόν θέλουμε σήμερα να τα βάλουμε κάτω με αριθμούς, γιατί μετά από τρεις μήνες είναι το ζητούμενο να δούμε πόσο έχει βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Έχουμε ξεφύγει πλέον από τις υποσχέσεις του σχεδιασμού και πλέον βρισκόμαστε στην πράξη. Γι' αυτό ζήτησα να συνομιλήσουμε σήμερα με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κύριο Γιώργο Τζιγκαράκη. Καλησπέρα σας, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να ξεκινήσω με έναν αριθμό, αφού είπαμε να μιλήσουμε με στοιχεία. Σε μια κλίμακα από το 1 έως το 10, αν η κατάσταση πριν από την έναρξη του νέου συστήματος ήταν, θα πω, αφαίρετα, αλλά νομίζω όχι μακριά από την πραγματικότητα, στο 3-4, μετά, σήμερα δηλαδή, τρεις μήνες μετά την ενεργοποίηση του νέου συστήματος, ποιο δείκτη θα δίνατε από το 9 στο 10?
1: Έχουμε ξεπεράσει το 7 και βαδίζουμε προς το 8.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε φτάσει σε ένα καλό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Δεν πάει να πει ότι έχουν τελειώσει τα προβλήματα ή ότι δεν δημιουργούνται άλλα. Ξέρετε πολύ καλά ότι η καθαριότητα είναι το πιο δυναμικό αντικείμενο. Από τη μια στιγμή στην άλλη αλλάζει. Γι' αυτό θέλει συνεχή εγρήγορση. Εμείς προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό. Αυτή τη στιγμή, ναι, μεν δημιουργούνται προβλήματα, αλλά είμαστε σε θέση πολύ πιο γρήγορα να ανταπεξερχόμαστε στα προβλήματα αυτά και να τα λύνουμε. Βάζουμε πράγματα που πάρα πολλά χρόνια είχαν μείνει πίσω ώστε στον καθαρισμό της πόλης ή πράγματα που δεν έχουν ξαναμπεί ποτέ. Και καθημερινά πιστεύω ότι η εικόνα βελτιώνεται. Στο κέντρο έχουμε βρει τα πατήματά μας, πάμε πολύ καλύτερα πλέον και δεν ήταν καθόλου αυτονόητο στους τρεις μήνες. Ναι μεν, αυτή τη στιγμή υπάρχουν το προσωπικό που μπορούμε να το καταφέρουμε, αλλά μην ξεχνάτε ότι η καθαριότητα δεν είναι τόσο απλό αντικείμενο, είναι πάρα πολύ σύνθετο και καταφέραμε στους τρεις μήνες αυτούς να δείξουμε δείγματα γραφής.
0: Μάλιστα. Η σύμβαση κοστίζει περίπου 8,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως με ΦΠΑ. Ο Δήμος έχει υπολογίσει ότι η πραγματική πρόσθετη επιβάρηση δεν θα είναι 8,5 αλλά περίπου 6 εκατομμύρια λόγω των εξοικονομήσεων. Μετά αυτούς τους τρεις πρώτους μήνες, επιβεβαιώνεται αυτός ο υπολογισμός?
1: Ναι, στα χρήματα δεν έχουμε διαφορές. Φανταστείτε ότι η καθαριότητα στο σύνολό της κόστιζε στο Δήμο 22 εκατομμύρια. τώρα 24 μάλλον, τώρα θα κοστίζει 30. Αυτές είναι οι διαφορές. Δηλαδή το επιπλέον με τα 24 εκατομμύρια είχαμε την κλίμακα του 3 που είπατε. Mm-hmm. Την κλίμακα του 4 που ήμασταν εκεί, όντως ήμασταν εκεί. Και αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στο 8 με τα 6, με τα 7 εκατομμύρια παραπάνω.
0: Άρα μου λέτε, κύριε Κατσαγαράκη, συγγνώμη, μου λέτε ότι έχει βελτιωθεί η καθαριότητα της πόλης κατά 100%.
1: Έχει βελτιωθεί κατά 100% όταν ήμασταν σε πολύ χαμηλό επίπεδο.
0: Μπορεί να σημαίνει
1: ότι, δεν έχουμε περιθώρια βελτίωσης.
0: Μισό λεπτάκι. Εγώ είμαι πολύ συγκεκριμένος. Δεν είπα ότι είναι 10 στα 10 η καθαριότητα σήμερα στην πόλη του Ηρακλείου. Εγώ είπα και λέω και σας ρωτάω να μου το απαντήσετε αν το επιβεβαιώνετε ή όχι, ότι εσείς με βάση την εικόνα που έχετε από το 4 που βρισκόμασταν έχουμε πάει στο 8, άρα που σημαίνει εδώ πέρα 100% αύξηση, βελτίωση να το πω έτσι.
1: Αν το πάρετε με απολύτως αριθμούς, ναι, αλλά το 100% σημαίνει ότι είμαστε απολύτως καλά. Δεν είμαστε απολύτως καλά. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχουμε προβλήματα, ότι όλα βαίνουν καλώς, ότι θα ήμασταν... Δεν θα είμαστε στην πραγματικότητα.
0: Μάστε.
1: Η πραγματικότητα είναι ότι και πάλι δημιουργούνται προβλήματα, τα οποία όμως έχουμε τη δυνατότητα, όπως είπα και πριν, να τα αντιμετωπίζουμε πιο γρήγορα, πολύ πιο γρήγορα. Και αυτό είναι καλό. Έχουμε πλέον τα μέσα να τα αντιμετωπίζουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτό δεν... ότι δεν έχουμε και προβλήματα που ακόμα δεν τα έχουμε λύσει. Και θα σας πω ένα παράδειγμα.
0: Παρακαλώ.
1: Το μεγάλο μας πρόβλημα ήταν οι οδηγοί, που είναι ένα πανελλήνιο φαινόμενο, το ξέρετε όλοι, λόγω των, ένα παραπάνω βέβαια στην Κρήτη, λόγω των έργων που γίνεται στην Κρήτη, αυτή τη στιγμή χρειάζονται πληθώρα οδηγοί που δεν υπάρχουν. Και ένα επιπλέον που έχουν οι Δήμοι στο ότι έχουν συγκεκριμένο ποσό που αποζημιώνουν τους υπαλλήλους, που αυτό δεν μπορεί να αυξηθεί, που σημαίνει ότι ένας που έχει το δικαίωμα να πάει σε ένα ιδιώτη θα πάει στον ιδιώτη που θα αμείβεται καλύτερα. Αυτό λοιπόν το έχουμε ακόμα το πρόβλημα. Φανταστείτε, έχουμε το πρόβλημα τώρα που τα 18 ας πούμε

0: Τι ακριβώς απαιτείται, δηλαδή, τι είναι αυτό που χρειάζεται και αν θα το δούμε ή θεωρείτε ότι...
1: Στα 10 στα 10 δεν θα φτάσουν ποτέ. Εγώ θέλω να είμαι προσγειωμένος. Το θέμα είναι να προσπαθούμε να φτάνουμε κοντά εκεί.
0: Γιατί λέτε ότι δεν θα φτάσουμε ποτέ?
1: Γιατί, ακούστε, γιατί
0: είναι χαμένη μάχη από τα πολιτήρια, δηλαδή, το 10 στα 10.
1: Όχι, ακούστε. Η καθαριότητα είναι μια συνύπαρξη πολλών πραγμάτων και μέσα σε αυτά τα πράγματα είναι και η συμπεριφορά του πολίτη. Η συμπεριφορά του πολίτη είναι το δυσκολότερο πράγμα δυστυχώς να φτιαχτεί. Ό,τι και να κάνει ο οποιοσδήποτε δήμος, όσα λεφτά και να διαθέσει, εάν δεν συμβάλλει ο πολίτης με το σεβασμό στην πόλη και με τον τρόπο που διαχειρίζεται τα απορρίμματα του, που δεν ζητάμε τίποτα σπουδαίο, δεν πρόκειται ποτέ να καθαρίσει μια πόλη. Αυτό εμείς δυστυχώς πάσχουμε πολύ. Ένα λοιπόν μείον είναι αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα, εμείς σαν υπηρεσία, γιατί δεν είναι μόνο αυτό, έχουμε και εμείς. Εμείς σαν υπηρεσία, αυτή τη στιγμή δίνεται μια ευκαιρία να αρχίσουμε από την αρχή την οργάνωση της υπηρεσίας, που δυστυχώς ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Προσπαθούμε λοιπόν να ξαναβάλουμε τα πράγματα από την αρχή, να οργανώσουμε σωστά την υπηρεσία. Αυτό θέλει χρόνο. Mm-hmm. Δεν γίνεται σε ένα και δύο μήνες. Θέλει χρόνια. Το βάζουμε λοιπόν μέσα, να δούμε τα σωστά δρομολόγια, να μπουν τα συστήματα που χρειάζεται, που και αυτό προσπαθούμε, ώστε να ελέγχουμε το κάθε δρομολόγιο που γίνεται από κομιδή, να ελέγχουμε τα πάντα. Μετά, δυστυχώς, υπάρχουν πολλά προβλήματα που πρέπει να λυθούν, ώστε να φτάσουμε ακόμα παραπάνω. Αλλά θα φτάσουμε. Εγώ πιστεύω ότι θα βελτιωνόμαστε όλο και περισσότερο. Θα φτάσουμε πιο πάνω. Αλλά κανείς δεν ξέρει πού. Εγώ δεν μπορώ να σας πω, δηλαδή να σας υποσχεθώ ότι θα φτάσουμε ποτέ στο 10 στο 10.
0: Μάλιστα.
1: Πάντα θα χρειάζεται να προσπαθούμε για να φτάσουμε παραπάνω.
0: Το κρατάω αυτό.
1: 10 στα 10, ναι, σημαίνει ότι δεν θα δούμε πουθενά σκουπίδι. Mm-hmm. Δεν θα δούμε κάτω γεμάτο. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει στο Ηράκλειο ή δεν υπάρχει πουθενά άλλου?
1: Δεν υπάρχει στο Ηράκλειο.
0: Στο Ηράκλειο. Δεν υπάρχει
1: πουθενά άλλου. Δεν υπάρχει στο Ηράκλειο. Δεν ξέρω αν υπάρχει πόλη. Υπάρχουν πόλεις που λειτουργούν διαφορετικά συστήματα, ναι, που έχουν διαφορετική κουλτούρα, το ξέρουν πολύ καλά στο εξωτερικό και έχουν λύσει τα θέματα τους. Μακάρι να φτάσουμε κάποτε στο επίπεδο αυτό. Μακάρι.
0: Αν καταλαβαίνω λοιπόν καλά ότι αυτό το 20% που υπολείπεται είναι ευθύνη των πολιτών, καλά το καταλαβαίνω?
1: Όχι μόνο. Έχει και υπηρεσία. Έχει υπηρεσία. Είπαμε, δεν είμαστε τέλειοι. Έχουμε πολύ ακόμα δρόμο μπροστά μας. Εδώ είμαστε, πρέπει να παλεύουμε.
0: Ωραία, τι χρειάζεται. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Επειδή ο εχθρός του καλού.
1: Αυτό είπα. Ότι πρέπει να οργανωθεί η υπηρεσία.
0: Ναι.
1: Το είπα. Το πρώτο πράγμα, πρέπει να οργανώσουμε σωστά την υπηρεσία.
0: Άρα μισό λεπτό.
1: Μισό λεπτό.
0: Για να το λύξουμε αυτό. Για το υπόλοιπο 20% που έχει ένα μερίδιο ο πολίτης. Το καταλαβαίνω και νομίζω σε έναν βαθμό ακόμη και εκείνος που το βλέπει λίγο περίεργα, το αντιλαμβάνεται. Αλλά μεγάλο μερίδιο μας λέτε ότι πρέπει να αναδιαταχθεί η λειτουργία
1: της υπηρεσίας. Μαζί είναι και ο Δήμος και ο πολίτης. Μαζί είναι.
0: Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι δεν είναι θέμα κόστους πλέον, είναι θέμα οργάνωσης. Και αν
1: ναι.
0: Μετά από ένα χρόνο, μετά από δύο χρόνια, ούτε τότε θα έχουμε οργανωθεί σωστά?
1: Θα έχουμε σίγουρα κάνει πολλά βήματα. Αυτό πάμε να κάνουμε. Θα έχουμε κάνει σίγουρα πάρα πολλά βήματα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό πάμε να κάνουμε. Ακούστε, και το κόστος πηγάζει από πολλά. Δηλαδή θα πω ένα παράδειγμα. Δεν είναι μόνο το κόστος που χρειάζεται ο Δήμος για να εκτελέσει τις υπηρεσίες. Είναι και τα τέλη που μπαίνουν στο Δήμο λόγω των απορριμμάτων. Mm. Δηλαδή, το τέλος ταφής. Είναι 3 εκατομμύρια. Δεν είναι λίγο ποσό. Φέτος θα μας στοιχήσει 4,5. Ήτανε 3. Το 1,5 εκατομμύριο πρέπει από κάπου να το βρούμε. Δεν έχει σχέση με τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Έχει σχέση με τον όγκο των απορριμμάτων που έχουμε μαζέψει. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουν αυξηθεί οι όγκοι απορριμμάτων που έχουμε πλέον συλλέξει. Κατά πολύ. Κατά πολύ. Περίπου 2.000 τόνους το μήνα.
0: Έχει αυξηθεί η συλλογή απορριμμάτων. Όχι ότι δεν υπήρχαν απορρίμματα, υπήρχαν αλλά δεν μαζεύονταν. Σωστά.
1: Έχει αυξηθεί και έχουν

0: αυξηθεί και η όγκη που βγάζει βγάζουμε εμείς οι πολίτες έξω.
1: Ερωτευτήκαμε τον ανάδοχο ξαφνικά και είπαμε θα του παράγουμε περισσότερα προβλήματα.
0: Όχι, απλά βρήκαμε μια ευκαιρία.
1: Και μετά, τι?
0: Βρήκαμε μια ευκαιρία και πετάξαμε πολλά. Δηλαδή, εάν δείτε, και δεν μιλάω για τον ανάδοχο, μιλάω αυτές οι ποσότητες έχουν αρχίσει από τον Ιούνιο, από το Μάιο. Από το Μάιο και μετά έχουμε αυξήσει γύρω στο 20% των απορριμμάτων που μαζεύαμε τους προηγούμενους μήνες. Αυτό έχει και κόστος.
1: Πώς ερμηνεύεται αυτό, γιατί τώρα δεν εξηγείς το αυτή που μου λέτε κύριε Σακαράκη, ότι ξέρω εγώ παράγουμε περισσότερα απορρίμματα. Αν έχει αυξηθεί ο κόσμος στο Ηράκλειο, ναι, είναι μια εξήγηση. Αλλά σε επίπεδο τουριστικής κίνησης, για παράδειγμα, δεν βλέπω μια τραγική διαφορά στους τουρίστες της τάξης του 20%. Ναι, είναι καλά τα πράγματα
0: όχι,
1: και φέτος,
0: όχι.
1: Αλλά δεν
0: όχι, είμαι... οι ίδιοι εμείς πετάμε περισσότερα απορρίμματα, οι ίδιοι εμείς. Αυτό είναι επίσημα στοιχεία, έτσι, έχω επίσημα...
1: Δεν αμφισβητώ αυτό που λέτε, δεν το αμφισβητώ, δηλαδή ότι παράγουμε περισσότερα απορρίμματα. Το θέμα είναι τι έχει συμβάλει σε αυτή την παραγωγή των περισσότερων απορρίμματων, τι έχει συμβεί.
0: Έχουν συμβάλει και το ότι εμείς μαζέψαμε πολύ μεγαλύτερους όγκους, αλλά υπήρχαν αυτά τα σκουπίδια, δεν ξέρω πώς εξηγείται. Πάντως μιλάω με και ογκώδη μαζί, έτσι, όλα... σκουπιδιακή ανακύκλωση και ογκώδη αλλά και σύμμικτα. Όλα μαζί. Έχουμε, θα σας πω ένα παράδειγμα. Είχαμε 7.000 τόνους τον Απρίλιο και μέσω όρο γύρω στις 7.000 τόνους για 1,5 χρόνο περίπου. Και Μάιο έχουμε στους 9. Ιούνιο στους 10. Ιούλιο φτάσαμε στους 11 και ξανακατεβήκαμε μετά στους 10. Δηλαδή έχουμε μια αύξηση 20% όπως σας είπα πριν.
1: 20% μάλιστα. Για πάμε λίγο στην εφαρμογή της...
0: Αυτό σημαίνει και κόστος. Αυτό θέλω να πω.
1: Κόστος ταφής των απορριμμάτων λέτε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Το κρατάω αυτό, γιατί είναι ενδιαφέρον να ερευνήσουμε πώς. Ποιοι είναι οι παράγοντες που έχουν συμβάλει μέσα σε ένα τρίμηνο να έχουμε εκτείναξη
0: των απορριμμάτων.
1: Θα σας πω ένα παράδειγμα.
0: Ότι ο Δήμος φέτος μάζεψε πολύ περισσότερα ογκώδη από ό,τι είχε τα προηγούμενα χρόνια. Ένα παράδειγμα.
1: Σε αυτό έχετε δίκιο. Οφείλω να το ομολογήσω και εγώ ότι η εικόνα με τα ογκώδη έχει βελτιωθεί στην πόλη. Με τα ογκώδη. Δεν ξέρω.
0: Με τα ογκώδη είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Mm-hmm. Είναι μόνο αυτά που βγαίνουν αυτημερών.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή σε μια μέρα εμείς τα μαζεύουμε.
1: Θα συμφωνήσω λοιπόν. Να σας πω όμως κάτι το οποίο το διαπιστώνω εμπειρικά. Δεν έχω τα στοιχεία, αλλά πρέπει να σας το παραθέσω. Διαπιστώνω μεγάλες διακυμάνσεις. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Να πάρω τυχαία μια περιοχή. Πάρκο του Γεωργιάδη, πέριξη περιοχή. Σήμερα, λέω τυχαίο το παράδειγμα. Σήμερα μπορεί να αντιμετωπίζει, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, για ένα τρίμερο, να αντιμετωπίζει προβλήματα. Το βλέπεις, ότι κάτι δεν πάει καλά. Και ξαφνικά, την τέταρτη μέρα, πέφτουν συνεργεία εκεί, βλέπεις, γίνεται χαμός. Η περιοχή γίνεται λαμπίκο σε μία μέρα. Και ομαλοποιείται η κατάσταση για δύο μέρες. Και επιστρέφουμε ξανά. Δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχουν διάφορες διακυμάνσεις. Υπάρχει μια εξήγηση αυτό.
0: Ναι, υπάρχει εξήγηση, γιατί αυτή τη στιγμή η πόλη δεν ήταν πεντακάθαρη όλη. Αυτή έπρεπε να καθαριστεί, οπότε κάναμε συνεργεία και πήγαμε σε όλα τα μέρη και μετά αυτό επαναλαμβάνεται. Κανονικά πρέπει να είναι πάντα καθαρό. Δηλαδή προσπαθούμε και επεμβαίνουμε οτιδήποτε δούμε, προσπαθούμε και επεμβαίνουμε. Αλλά ακούστε τώρα, εμείς πάμε και καθαρίζουμε. Την άλλη μέρα γίνεται κάτι, μια εκδήλωση, και αντί να σεβαστούμε, πετάμε τα πάντα. Εμείς οι πολίτες.
1: Ναι.
0: Θα χρειαστεί πάλι δύο μέρες για να καθαριστεί αυτό το σημείο.
1: Καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Ισχύει αυτό που λέτε σε περιπτώσεις. Εγώ δεν σας λέω για κάτι τέτοιο. Λέω για περιοχές που έχω εντοπίσει, ας πούμε, και έχω διαπιστώσει ότι πάνε όλα καλά τα πράγματα. Κάποια στιγμή κάνει μια κοιλιά η εικόνα και ξαναβελτιώνεται. Και ξαναεπιστρέφει.
0: Στο κέντρο.
1: Άρα
0: που σημαίνει
1: ότι κάτι.
0: Έχουμε...
1: Ναι, είπα τυχαίο ότι.
0: Συγγνώμη.
1: Μην δέσετε σχοινί κορδόν την περιοχή. Τυχαία. Βάλτε όποια άλλη περιοχή θέλετε. Τυχαία την είπα.
0: Στο κέντρο αυτή τη στιγμή έχουμε καταφέρει να έχουμε μια ισορροπία. Και τα σκουπίδια που συνήθως που φαίνονται είναι τα σκουπίδια της μιας ώρας, των δύο ώρων, της μιας μέρας θα πω. Γιατί σε ένα σημείο δεν βγήκε ένας οδοκαθαριστής.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί να μην αντικαταστήθηκε και να πήγε αλλού. Δηλαδή Μπορεί να έχουμε τέτοια θέματα, αλλά είναι μεμονωμένα και πολύ μικρά. Στο όλο το υπόλοιπο Ηράκλειο, αυτή τη στιγμή ενεργούμε με 100 δοκαθαριστές, πρωί, απόγευμα και σε πάρκα. Θεωρούμε ότι έχει φανεί τεράστια διαφορά και στις άλλες περιοχές. Μεμονωμένα προβλήματα υπάρχουν, αλλά τι έχουμε. Με το που μας ειδοποιούν οι πολίτες, επεμβαίνουμε αμέσως.
1: Για πάμε λίγο στην εφαρμογή της σύμβασης. Πώς παρακολουθείτε η εφαρμογή της σύμβασης και κυρίως πείτε μας, επειδή όχι μια μέρα ούτε μια εβδομάδα, αλλά αρκετές μέρες στην έναξη της σύμβασης, όπως είχατε επιβεβαιώσει και εσείς, υπήρξαν σοβαρές αριθμίες. Υπήρξε επικουρία σοβαρή από το δημοτικό σχήμα στις απαιτήσεις του εργολάβου, δηλαδή κάλυπτε ουσιαστικά συμβατικές υποχρεώσεις του εργολάβου. Θέλω να μας πείτε στο κομμάτι το οικονομικό και της αποτίμησης, αν για παράδειγμα έχετε εφαρμόσει επιμέρους αποπληρωμή του εργολάβου, αν δηλαδή έχετε βγάλει εκτός τμήματα ή υπηρεσίες που έπρεπε να παράσχει ο ίδιος, αλλά δεν είχε τη δυνατότητα μπαίνοντας στο έργο να τις παράσχει αυτές τις υπηρεσίες εξ αρχής. Πώς παρακολουθείτε τη σύμβαση?
0: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι τις πρώτες μέρες υπήρχαν κάποια προβλήματα, όπως το είχαμε πει, όσον αφορά κάποια οχήματα δεν είχαν πάρει την άδεια κυκλοφορίας και γι' αυτό δεν μπορούσαν να βγουν, ενώ υπήρχαν. Σε αυτό η σύμβαση προβλέπει ότι εμείς σαν υπηρεσία, λόγω αυτής της δυναμικότητας και της επικινδυνότητας της κατάστασης σε περίπτωση μη υπερσυλλογής των απορριμμάτων, γι' αυτό το λόγο η υπηρεσία επεμβαίνει και χρεώνει στον εργολάβο το ποσό που καταναλώνει.
1: Τι έχετε χρεώσει μέχρι σήμερα?
0: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, λοιπόν, σήμερα πέρασε ο πρώτος λογαριασμός από Δημοτική Επιτροπή.
1: Ναι.
0: Σήμερα, μόλις είναι φρέσκο.
1: Ναι.
0: Ο εργολάβος, λοιπόν, δεν εκτέλεσε δρομολόγιο της τάξης των 50.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: 44 για την ακρίβεια.
1: Ναι.
0: Και οπότε χρεώθηκε σε αυτό, δεν θα πάρει αυτά τα χρήματα, εννοείται. Και εμείς σαν υπηρεσία καταναλώσαμε γύρω στις 12.000, 12.300 τόσο, στο να βγάλουμε κάποια δρομολόγια που δεν έγιναν. Αυτό χρεώνεται επιπλέον, δηλαδή και χρεώθηκε ο εργολάβος για αυτό που δεν έκανε, ναι, αλλά και χρεώθηκε και αυτά που έκανε η υπηρεσία που δεν τα έκανε αυτός.
1: Άρα 56.000 ευρώ είναι το χρέος του εργολάβου σε σχέση με τις μέχρι τώρα.
0: Για το πρώτο δεκαπενθήμερο.
1: Α, για το πρώτο δεκαπενθήμερο. Α, μάλιστα. Από εκεί και πέρα, μετά το πρώτο δεκαπενθήμερο, δηλαδή μετά την 1η Ιουλίου, να το δώσουμε έτσι, να τοποθετήσουμε λίγο
0: τα πράγματα. Μέχρι τις 31 Ιουλίου, λοιπόν.
1: Ναι.
0: 30 νομίζω που έχει ο Ιούλιος. Μέχρι εκεί θα βγει δεύτερος λογαριασμός που και εκεί θα έχουμε τα στοιχεία τι δεν έκανε πάλι ο εργολάβος και θα χρεωθεί πάλι και τι έκανε η υπηρεσία και θα χρεωθεί και αυτό.
1: Υπήρχε αναφορά...
0: Έχουμε ένα σύστημα που καθημερινά όλοι οι επόπτες καταγράφουν κάθε τι από τις υπηρεσίες
1: μιλάτε του εργολάβου. Μιλάτε για τους 24 δημοτικούς επόπτες, σωστά?
0: Ναι, οι οποίες είναι σε διάφορες βάρδιες, ναι, δεν είναι μαζεμένοι 24.
1: Σωστά.
0: Με αυτόν τον τρόπο καταγράφουμε κάθε τι προβληματικό που υπάρχει στη σύμβαση. Και το οποίο έχει συγκεκριμένη χρόνο να το αντιμετωπίσει, ναι, αλλιώς χρεώνεται. Μέχρι τώρα ο εργολάβος ανταποκρίνεται, θέλω να πω.
1: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή περιοχές του Δήμου Ηρακλείου που εξακολουθούν να έχουν, εντάξει, όχι το πρόβλημα του 3 με 4 στα 10, αλλά σίγουρα δεν έχουν βελτιωθεί στο 8 στα 10 που λέτε ότι έχει βελτιωθεί, για παράδειγμα, το κέντρο ή τέλος πάντων ο βασικός άξονας της πόλης του Ηρακλείου. Και ποιες είναι αυτές?
0: Φυσικά και υπάρχουν. Για να μην... υπάρχουν περιοχές που δημιουργούνται προβλήματα και συνήθως το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Λόγω του ότι την Κυριακή δεν έχουμε αποκομιδή. Γι' αυτό το λόγο και δημιουργείται πρόβλημα. Προσπαθούμε να βρούμε τον τρόπο να λύσουμε αυτό το πρόβλημα και αυτό συμβαίνει σε ένα μεγάλο μέρος του Ηρακλείου, γιατί έχουμε πάρει κάποια μέτρα, αλλά τα μέτρα αυτά είναι περιορισμένα λόγω των οδηγών, όπως σας είπα και πριν, ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε το παραπάνω που θέλουμε. τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας με μια καλή εικόνα στο Ηράκλειο, με μεμονωμένα προβλήματα, δηλαδή χαλάει ένα απορριμματοφόρο και δεν βγαίνει η μισή βάρδια, οπότε θα μείνει η μισή βάρδια αυτή μέχρι να πάει το άλλο απορριμματοφόρο να την πάρει. Άρα δημιουργείται ένα πρόβλημα. Γι' αυτό σας είπα, η καθαριότητα είναι πολύ δυναμική.
1: Εντάξει, αλλά αυτό όμως δεν αφορά και τον ανάδοχο, δεν αφορά και τον εργολάβο, ή θεωρείται ότι είναι μόνο ζήτημα του δημοτικού σχήματος που έχει το κομμάτι του...
0: Ο ανάδοχος, ναι, έχει πολύ περισσότερο προσωπικό σε πολύ μικρότερο χώρο.
1: Ναι, σωστό. Σωστό. Εγώ θέλω να ρωτήσω, όταν προκύπτουν τέτοια ζητήματα, γι' αυτό σας ρωτάω, με τον ανάδοχο, δηλαδή που χαλάει, μηχανήματα είναι προς Θεού, χαλάει ένα μηχάνημα.
0: Η αντιμετώπιση του είναι πολύ πιο άμεση.
1: Ναι.
0: Η αντιμετώπιση του είναι πολύ πιο άμεση. Λύνεται το πρόβλημα πολύ πιο εύκολα.
1: Τι έχει το μαγικό ραβδί, έχει ο εργολάβος και φτιάχνει το
0: δωμάτιο. Όχι, έχει τη δυνατότητα, έχει το περισσότερο μέσο.
1: Ναι.
0: Έχει τη δυνατότητα το περισσότερο μέσο.
1: Άρα όταν... λέτε ότι αντικαθιστά γρήγορα τα μέσα, αυτό λέτε.
0: Ναι.
1: Δεν συμμετέχει ο Δήμος σε αυτό, αυτό μας λέτε.
0: Όχι, ο Δήμος δεν συμμετέχει πουθενά. Όπου συμμετείχε ο Δήμος, ναι, συμμετείχε με έγγραφη επιστολή από τον εργολάβο ότι αδυνατό να το κάνω.
1: Μάστε, και αντιστοίχως...
0: Βάζουν συγκεκριμένα πράγματα.
1: Αντιστοίχως χρεωνόταν ο εργολάβος γι' αυτό, σωστά.
0: Και χρεωνόταν, εννοείται.
1: Μάλιστα. Κύριε Τζαγκαράκη, για να το ολοκληρώσουμε, σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε στην πορεία του χρόνου την αποτίμηση για το πώς μπορούμε να φτάσουμε και στις υπόλοιπες περιοχές το 8 στα 10 και πώς το 8 στα 10 που λέτε στην πόλη, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, μπορεί να γίνει 8,5, μπορεί να γίνει 9. Μας είπατε για το 10.
0: Να σας πω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Να σας πω ένα παράδειγμα που είναι χαρακτηριστικό. Αυτή τη στιγμή έχουμε ασχέση και βγάζουμε τις τσίχλες.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στο Ηράκλειο. Ποτέ. Αυτό το πράγμα αμέσως στο κομμάτι που γίνεται δίνει μια άλλη εικόνα. Δίνει πλέον του καθαρού δρόμου. Αμέσως αυτό το πραγματάκι, οι τσίχλες.
1: Αυτό
0: αλλά
1: που λέτε τώρα...
0: καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Αυτό που λέτε τώρα, κύριε Τζαγκαράκη, είναι μια απόδειξη ότι συνεχώς προστίθενται, ας μου επιτραπεί όρος, να το πω, υπηρεσίες. Το λέω σχηματικά, με για το να είπατε τώρα, ένα έργο, μια εργασία μάλλον, που αφορά τις τσίχλες. Αύριο μεθαύριο δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, τα αυτοκόλλητα μπορεί.
0: Ναι, έχουμε προσθέσει πάρα πολλά πράγματα.
1: Ωραία.
0: Προσπαθούμε σιγά σιγά κάτι καινούριο να κάνουμε. Να δείχνουμε κάτι καινούριο.
1: Αυτό
0: κάτι...
1: πώς... Ωραία, επειδή δεν έχει αλλάξει ο αριθμός προσωπικού, πώς προκύπτει αυτό και γιατί δεν έγινε, ξέρω, πριν από ένα μήνα, ή γιατί γίνεται τώρα και μπορεί να μην γίνει μετά από 5 μήνες. Αυτό θέλω να καταλάβω. Μα, τι αλλάζει δηλαδή.
0: Γιατί το πρώτο, καταλαβαίνετε ότι ήταν η αρχή. Έπρεπε να βρούμε τα πατήματά μας. Η καθαριότητα, κάθε κομμάτι είναι ξεχωριστό. Θέλει άλλη αντιμετώπιση. Κάθε κάδος θέλει άλλη αντιμετώπιση. Αλλιώς γεμίζει ο ένας κάδος της μιας περιοχής, αλλιώς ο άλλος της άλλης περιοχής.
1: Θα δούμε αντίστοιχες...
0: Δηλαδή αυτά όλα, αν δεν βρίσκαμε τώρα, μπαίνουμε σε μια διαδικασία που θέλω να αφαιρέσω κάδος από το κέντρο. Δηλαδή, τι θα γίνει, θα μπουν καινούργια ραντεβού, περισσότερα ραντεβού, ώστε τα σκουπίδια κατευθείαν να πηγαίνουν στα ραντεβού και να αφαιρεθούν οι κάδοι. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην έχουμε εστίες μόλυνσης.
1: Μάλιστα. Θα προσθεθούν και άλλες, επαναλαμβάνω εντός αγωγικών όρων, υπηρεσίες. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα δούμε την υπηρεσία καθαριότητας να ασχολείται με τα γκράφιτι, με τις αφίσες, με τα πανό.
0: Δεν έχουμε αυτή τη τέτοια. Με τα γκράφιτι, όπου μπορούμε να επέμβουμε, επεμβαίνουμε και τώρα. Με τις αφίσες επεμβαίνουμε, βγαίνουν. Οι αφίσες βγαίνουν και βάλουμε και πρόστιμα. Αυτό το κάνει και η υπηρεσία μας παντού. Έχουμε ειδικό συνεργείο τώρα και ένα μήνα που βγάζουμε αφίσες.
1: Μάλιστα. Θέλω να κλείσω με το τελευταίο
0: γίνεται
1: ερώτημα.
0: Γίνεται ήδη αυτό.
1: Κύριε Τζαγκαράκη, θέλω να κλείσω με το τελευταίο ερώτημα. Αν σε ένα χρόνο, του χρόνου το καλοκαίρι, συνεχίζεται προφανώς η σχέση της σύμβασης αυτής και έχουμε πληρώσει μέσα σ' άκρες, το λέω εγώ, 8,5 εκατομμύρια, που δεν θα είναι 8,5, από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα είναι λιγότερα, γιατί μας λέτε ότι ήδη έχετε κάτσει ένα λογαριασμό 56.000 ευρώ για υπηρεσίες που έχετε προσφέρει εσείς για λογαριασμό του ιδιώτη, ή δεν κατάφερε ο ιδιώτης να προσφέρει. Άρα και αυτό θα συνεχίζεται κατά διάρκεια της σύμβασης.
0: Όποτε δεν γίνεται μια υπηρεσία,
1: ωραία,
0: ναι.
1: Ωραία. Άρα τέλος πάντων, σίγουρα δεν θα είναι 8,5, θα είναι κάτι λιγότερο από 8,5.
0: Αλλά πέστε ότι είναι 8,5.
1: Ωραία. Αν σε ένα χρόνο έχουμε δαπανίσει περίπου 8,5 εκατομμύρια για τον ανάδοχο, ποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα δεσμεύεστε ότι πρέπει να βλέπει ο Ηρακλειώτης, ώστε να μπορείτε να του πείτε ναι, αυτά τα χρήματα έχουν πιάσει τόπο?
0: Κοιτάξτε, τα χρήματα, και το ξαναλέω, έχουν πιάσει ήδη τόπο. Ήδη τόπο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και τα παράπονα έχουν μειωθεί στο ελάχιστο, και τα παράπονα έχουν μειωθεί στο ελάχιστο που αυτό το δείχνει, και ο Ηρακλειώτης πλέον απολαμβάνει μια καθαρή πόλη. Δεν απολαμβάνει μια πεντακάθαρη πόλη, αλλά απολαμβάνει μια καθαρή πόλη. Και αυτό το λένε οι δημότες, δεν το λέω εγώ. Αυτή είναι η... ξέρετε ότι μιλάω με πάρα πολλούς. Ναι. Ξέρετε ότι δεν είμαι του γραφείου, είμαι του δρόμου. Και πραγματικά αυτό που παίρνω, το feedback που παίρνω καθημερινά είναι αυτό. Ότι πλέον έχουμε μια καθαρή πόλη. Δηλαδή το βλέπουμε από τώρα. Αυτό... για τη διαφορά τη χρηματική που έχουμε δώσει, mm-hmm. νομίζω ότι αξίζει. Πριν δίναμε 24 εκατομμύρια, τώρα τα κάναμε 30. Αυτή η διαφορά νομίζω ότι δείχνει ότι αυτό έχει πιάσει από τώρα. Εάν συνεχίσει αυτό και καθημερινά βάζουμε και ένα λιθαράκι παραπάνω, πιστεύω ότι όχι μόνο τα λεφτά έπρεπε να δοθούν, αλλά έπρεπε να δοθούν και περισσότερα για να έχουμε ακόμα περισσότερα.
1: Μάλιστα. Με βομβαρδίζουν εδώ με διάφορα μηνύματα εδώ οι ακροατές. Με τους καφέ λέει κάδους, λέει. Τι γίνεται, έχουν δοθεί λέει αρκετά χρήματα. Τι γίνεται τους καφέ κάδους?
0: Ναι, οι καφέ κάδοι ακόμα δεν έχουν βγει και ο λόγος είναι ότι το εργοστάσιο δεν έχει αρχίσει, οπότε εμείς δεν μπορούμε να πάμε τα δύο απόβλητα κάπου.
1: Ναι.
0: Οπότε πρέπει πρώτα να αρχίσει τη λειτουργία του το εργοστάσιο και μετά σιγά σιγά θα δούμε και εμείς πώς θα λειτουργήσουμε τον καφέ κάδο. Είναι θέμα εργοστασίου.
1: Άρα δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμη πουθενά οι καφεκάδοι?
0: Όχι, όχι, όχι. Οι καφεκάδοι δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμη. Είναι, οι καφεκάδοι αφορούν τα δύο απόβλητα.
1: Πόσα χρόνια τους έχουν προμηθευτεί αυτούς τους κάδους? Πόσο καιρό?
0: Νομίζω 2 χρόνια.
1: 2 χρόνια, οι κάδοι και κάδοι.
0: Αλλά δεν είναι, δεν μπορεί, αυτό συνεπάγεται λειτουργία του εργοστασίου. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, ότι δεν μπορεί να γίνει περισυλλογή βιοπολίτων, ναι, χωρίς να λειτουργεί το εργοστάσιο βιοπολίτων.
1: Τότε γιατί τους πήραμε τους κάδους?
0: Το εργοστάσιο βιοπολίτων έχει δημιουργηθεί.
1: Ναι.
0: Είναι στο Δήμο Χαρνών Αστερουσίων. Ακόμα δεν έχει αρχίσει τη λειτουργία του.
1: Προβλέπετε πότε, ξέρουμε?
0: Προβλέπετε, ναι, ναι, προβλέπετε. Στον επόμενο χρόνο λογικά θα αρχίσει. Και εμείς σιγά σιγά μετά πρέπει χρόνια, να παίρνουμε στη διάθεση.
1: 3 χρόνια δηλαδή κάδες στην αποθήκη. Καλά σας ρωτάω εγώ τώρα. Δηλαδή πήγαμε, αγοράσαμε τα λάστιχα του αυτοκινήτου. Πήγαμε στους λαστικά.
0: Μα δεν τα αγοράσαμε, ακούστε.
1: Ναι, ακούστε. Τέλος πάντων,
0: ήταν
1: ναι,
0: ένα πρόγραμμα.
1: Λεφτά είναι. Πήραμε τα λάστιχα του αυτοκινήτου.
0: Ναι,
1: θα έρθει το αυτοκίνητο αύριο. Μετά από 3 χρόνια.
0: Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα σε αυτό. Το καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Απλά οφείλω να το θέσω. Δηλαδή.
0: Δεν το λειτουργούμε εμείς στο εργοστάσιο. Δεν είναι το Δήμο Ηρακλείου.
1: Προφανώς. Και δεν ξέρω βέβαια και κατά πόσο θα συμφέρει και την εταιρεία λειτουργία αυτού του κάδου, να πάσε τους, κλείω την επάρνηση, γιατί θα μειώνεται ο όγκος. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Τέλος πάντων.
0: Τι είπατε, δεν το
1: λέω. Λέω ότι οι κάδοι αυτοί θα έρθουν να προστεθούν στη διαχείριση των απορριμμάτων και δεν ξέρω πόσο θα ωφελείται και ο ΧΙΤΑ από αυτό και ο ανάδοχος από αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι θα είναι μια άλλη διαδικασία.
0: Δεν έχει σχέση ο ανάδοχος με αυτό.
1: Ναι.
0: Πολύ μικρή σχέση. Σχέση έχουμε εμείς. Εμείς που έχουμε τα σύμμικτα, την αποκομιδή των σύμμικτων. Οι ποσότητες των σύμμικτων λογικά θα μειωθούν.
1: Μάλιστα. Κύριε Ζαχαράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή ομιλία. Είναι βέβαιο ότι στην πορεία των επόμενων μηνών θα τα ξαναπούμε έτσι για μια επιπλέον αποτίμηση μετά από αυτό το πρώτο τρίμηνο με τη διαδικασία του ιδιώτη πλέον που έχει εισαχθεί στο σύστημα αποκομιδής των απορριμμάτων της πόλης. Εγώ θα επαναλάβω ότι έχει βελτιωθεί η εικόνα, αλλά λίμωνο αν δεν είχε βελτιωθεί με 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα ζήτημα.
0: Δεν ήταν επόμενο. Χρειαζόταν πάρα πολύ δουλειά, πιστέψτε με.
1: Εντάξει, δεν είπα ότι έγινε με σταυροπόδι από τον καναπέ. Αλλά και 8,5 εκατομμύρια είναι 8,5 εκατομμύρια. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή.
0: Ένα μέγεθος. Πρέπει να τα σεβόμαστε.
1: Ακριβώς. Για την πόλη του Ηρακλείου, μάλιστα με τέτοιο υψηλό δανεισμό, είναι ένα μέγεθος τα 8,5 εκατομμύρια. Δεν μπορούμε να το προσπερνάμε όλο αυτό. Κύριε Τσακαράκη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Ήταν ο αντιδήμαρχος καθαριότητας ο κ. Γύρος Τσακαράκης. Και με αυτή τη συζήτηση, εμείς θα πάμε σε μουσική ανάσα διακοπή και επιστρέφουμε για την τελευταία στροφή της σημερινής εκπομπής.

Λοιπόν, επιστροφή. Τέλος για την σημερινή εκπομπή. Έχουμε πάλι καταλήψεις στα σχολεία και όπως κάθε χρόνο είναι πολύ εύκολο να ξεκινήσει η γνωστή συζήτηση. Πάλι κλείνουν τα σχολεία, πάλι χάνονται μαθήματα. Τα παιδιά θέλουν να κάνουν κοπάνα, όλα τα γνωστά, ναι. Μόνο που αυτή τη φορά αξίζει να κάνουμε κάτι πολύ απλό, να διαβάσουμε πρώτα τι ζητούν τα παιδιά. Σήμερα έχουμε καταλήψεις σε Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο. Στον Άγιο Νικόλαο οι καταλήψεις έληξαν και οι μαθητές επέστρεψαν στις αίθουσες. Σε άλλα σχολεία είναι κτηριακά προβλήματα, σε άλλα ελλείψεις εκπαιδευτικών, σε άλλα ελλείψεις εξοπλισμού, προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία των σχολείων, μεταφορά μαθητών, αλλά και οι εκδρομές. Στο Ηράκλειο πλέον η εικόνα είναι κάπως εκτεταμένη. Έχουμε κινητοποιήσεις, καταλήψεις δηλαδή που καταγράφονται στο Γυμνάσιο και το Λύκειο Νέας Λυκανασούς, στο 5ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου, στο 6ο και 7ο ΓΕΛ, στο ΓΕΛ Γαζίου. Ενώ στο Αρκαλοχώρι βρίσκονται σε κινητοποίηση Γυμνάσιο ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και υπάρχει κατάληψη και στο ΓΕΛ Μυρών. Στο Αρκαλοχώρι, για παράδειγμα, ποιος θα πείσει τα παιδιά γιατί κλείνουν το σχολείο, όταν 5 χρόνια μετά το σεισμό του 21 υπάρχουν ακόμη σχολικές μονάδες της περιοχής που λειτουργούν σε προσωρινές εγκαταστάσεις, σε κοντέινερ. Και αυτό είναι μια κανονικότητα πλέον για τα Αρκαλοχώρι. 5 χρόνια. Ένα παιδί που τότε πήγαινε πρώτη γυμνασίου σήμερα έχει τελειώσει σχολείο και εξακολουθούν να είναι στα κοντέινερ. Στα Χανιά κινητοποιήσεις ξεκίνησαν χθες σε 5 σχολικές μονάδες, ακροτήρι, το γενικό λύκειο και το επαγγελματικό, το γυμνάσιο των Χανίων, το γυμνάσιο στα Κονουπηδιανά, το δεύτερο γυμνάσιο στο Δήμο Ελευθερίου Βενιζέλου. Και μεταξύ των αιτημάτων διαπιστώνουν ότι υπάρχουν και σοβαρά κενά εκπαιδευτικών. Μάλιστα, η ΕΛΜΕ Χανίων κάνει λόγο για περισσότερα από 200 κενά εκπαιδευτικών στην περιοχή.

το Ρέθυμνο, η κατάσταση που αποτυπώνεται σε σχολεία όπως το Λύκειο Ρεθύμνου, το πειραματικό Λύκειο, το δεύτερο ΕΠΑΛ ή το ΓΕΛ Περάματος στο Μυλοπόταμο, κυρίως περιγράφεται από τις κτηριακές εγκαταστάσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.

0: Η Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων και Δαιμόνων της Περιφέρειας Κρήτης ανακοίνωσε σήμερα ότι στηρίζει τις μαθητικές κινητοποιήσεις, αναδεικνύουν τα ζητήματα σχολικής στέγης, μεταφορών, εκπαιδευτικών κενών και του νέου πλαισίου των εκδρομών. Συμπερασματικά είναι εύκολο να μετρήσουμε πόσα σχολεία είναι κλειστά. Το δύσκολο, βέβαια, και σίγουρα πολύ πιο χρήσιμο, είναι να μετρήσουμε πόσα προβλήματα παραμένουν ανοιχτά. Και όλα αυτά στις πρώτες εβδομάδες κιόλας έναρξης της σχολικής περίοδου. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Το μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κώνσας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα μορφό απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.
1: Πολιτικά 898 στο FM.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8. Νίκο Λιμουνιδάκη, όλα μαζί και σήμερα. Και έχουμε πολλά να πούμε. Από το μεσημέρι με ρωτάνε όλοι τι σημαίνει στόκερ. Στόκερ σημαίνει ο διώκτης, ο επίμονος, ο μανιακός, αυτός που σε ακολουθεί παντού και δεν ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις. Ή αυτός που έρχεται στο παράθυρό σου και αφνανίζεται. Και αυτό στόκερ είναι. Τι είπα τώρα στο ραδιόφωνο, που θα πέσουν να με σκοτώσουν όλοι. Λοιπόν, αυτό συνέβη με τον 40χρονο εδώ στο Ηράκλειο, όπου τρεις κοπέλες έπεσαν θύματά του. Αυτός αρνείται τις κατηγορίες για τις δύο, γιατί μία λέει ναι, το έκανα. Εντάξει. Έχουν βρει σκληρής κακοποίησης υλικό παιδιών μέσα στο κινητό του και στα αρχεία του. Πορνογραφικό υλικό, το οποίο ακόμα και οι αστυνομικοί, οι έμπειροι αξιωματικοί της ασφάλειας εδώ του Ηρακλείου σοκαρίστηκαν. Ο 40χρονος λοιπόν προφυλακίστηκε με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή. Αυτό έλειπε. Έχουμε μάθει όλες αυτές τις ημέρες από το ρεπορτάζ ότι μέσα στο κινητό του, στα 500 τόσα αρχεία που βρήκαν οι αστυνομικοί, υπάρχει σκληρό υλικό σκληρής κακοποίησης ανήλικων παιδιών από 4 έως 10 ετών. Υπάρχει και ένα βίντεο το οποίο το ψάχνουν πιο πολλοί αστυνομικοί, καθώς φέρεται ότι έχει τραβηχτεί από το κινητό του. Ο δικηγόρος του, που θα τον έχουμε σε λίγο εδώ κοντά μας, ο κύριος Μουλετσάκης, θα βγει να μας πει τη θέση του, εντολέα του. Η ουσία είναι ότι ακόμα και οι αστυνομικοί είναι σοκαρισμένοι με το υλικό που βρέθηκε μέσα στο κινητό του. Μείνετε εδώ στον Πολίτικα 89,8, εδώ θα τα ακούσετε όλα. Στις 4.30 έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας την κυρία Αφροδίτη Νέστορα, τη γυναίκα που μετά από τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη είδε τη μητέρα της να φεύγει από τη ζωή τόσο άδικα, τόσο άτιμα. Κάποιοι πήγανε και βάλανε νεκρικούς μηχανισμούς σε σπίτια πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας, στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Στο ένα από αυτό η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα έχασε τη ζωή της μετά από λίγες μέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο. Η Αφροδίτη Νέστορα λοιπόν μιλάει εδώ στον Πολίτικα 89,8 σήμερα. Θα την έχουμε ζωντανά, θα την ακούσετε. Είναι μία ημέρα μετά από, ας το πούμε, τη θλιβερή ημέρα όπου χάθηκε ο Κώστας Μπακογιάννης, ο Παύλος Μπακογιάννης. Είπα Κώστας γιατί ήταν, τον έχουμε στον αέρα σήμερα. Εχθές δέχτηκαν επίθεση ο κ. Παπαθανάσης, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, αλλά και ο Ανδρέας Λοβέρδος. Γενικά η τρομοκρατία κάτι πάει να κάνει, πάει να ξαναγυρίσει, αλλά βλέπουμε ότι γίνονται πράγματα. Λοιπόν, η Αφροδίτη είναι στο Αθάνη κοντά μας μετά τις 4.30, μείνετε εδώ πέρα. Σε λίγη ώρα θα έχουμε κοντά μας τον δικηγόρο του 40χρονου, ο οποίος θα μας πει τη θέση του, εντολία του. Είναι στόκερ, τι είναι. Μιλώντας με κάποιους αξιωματικούς σήμερα, μου λέγανε ότι ίσως χρήζει και θέμα κοινωνιολογίας αυτό, ψάξιμο ο τύπος. Ότι ήταν λέει σαν το κουτάβι, καθόταν λέει άνετο. Και λέω κουτάβι, ναι. Θα γίνω σκληρός κάποια στιγμή. Αλλά εντάξει. Ας αφήσουμε τον δικηγόρο να μιλήσει, να μας πει αυτά που είναι να μας πει. Και από εκεί και πέρα μετά, ο καθένας κάνει τις κρίσεις του. Η ουσία είναι ότι στην απολογία του δεν παραδέχτηκε τις επιθέσεις στις υπόλοιπες κοπέλες. Η αστυνομία ζητά μεταπιτάσεως να γίνει η άρση των προσωπικών του στοιχείων, να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία του, γιατί είναι πεπισμένη, όπως λένε οι πληροφορίες, ότι υπάρχουν κι άλλα θύματα του συγκεκριμένου ανθρώπου. Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν και πολλές εξελίξεις όσον αφορά την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Θα σας πω γρήγορα τώρα, γιατί μετά θα πάμε στις συνεντεύξεις. Καθώς από ό,τι φαίνεται η άρση των κινητών τηλεφώνων από 6 άτομα είναι πλέον το θέμα της ημέρας όσον αφορά στην Αθήνα. Βασικά έχει επεκταθεί το θέμα πανελληνίως. Γιατί βρήκαμε εδώ ιατρείο στο Ηράκλειο, το οποίο η γιατρός έκανε κάτι κοσμικά εκεί πέρα, με αρχές κινέζικες και αρχαιοελληνικές συνταγές, έκανε διάφορες θεραπείες. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει εισαγγελική παρέμβαση πλέον για μια κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει άδεια. Χημειοθεραπείες σε καρκινοπαθείς. Αυτοί πρέπει να βγουν μπροστά στην Αριστοτέλους εκεί στη Θεσσαλονίκη και να πάμε όλοι να τους πετροβολάμε. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να πουλάς παπάδες σε ανθρώπους, ειδικά σε αυτούς τους ανθρώπους καρκινοπαθείς, που με τις χημειοθεραπείες περιμένουν για να ζήσουν περισσότερο. Είναι τρομερό το θέμα αυτό. Έχει επεκταθεί μέχρι εκεί. Το MedWatch που παρουσιάζεται αυτή την ώρα
από τον Υπουργό Υγείας τον Άδων Γεωργιάδη και τους συνεργάτες του, δείχνει ότι έχει βρει φιντάνια, πολλά φιντάνια σε όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη πλέον χτυπάει κόκκινο και κίτρινο ανάλογα τις καταστάσεις, ενώ μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται και για την Κρήτη. Σοβαρό θέμα, πολύ σοβαρό. Ο θάνατος Γιώργου Μαζονάκη έκανε μια μεγάλη διαφορά. Ξεπαστρέφουμε αυτούς τους τσικιρικιτζίδες, όπως έλεγε ο μπαμπάς μου, αυτούς τους απατεώνες που λιμένονταν τους χώρους τους, τον ιατρικό χώρο. Χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Δώστε μου 5 λεπτά μαζί τους. Τραγούδι και πιστεύω.

0: Λοιπόν, είναι το ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο Γιώργος Μαζωνάκης με το φεδιό του, που δεν ήταν φεδιό, τον δολοφονήσανε. Εγώ αυτό πιστεύω και το λέω χήμα και μου κάνουν και μηνύσεις και ό,τι θέλουν. Είχα μια ιδιαίτερη σχέση με τον Γιώργο, αλλά άλλοι είχαν πιο πολύ ιδιαίτερη σχέση. Ο Γιώργος με αυτή τη δολοφονία ξεπαστρεύει αυτή τη στιγμή όλο τον παριατρικό χώρο. Για 2-3 χρόνια έτσι, μετά θα ξαναφανιστούν πάλι με άλλο μανδύα. Λοιπόν, ακούμε το τραγούδι και επιστρέφουμε με τον δικηγόρο του 40 χρόνου.
1: Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν. Πολίτικα 89,8. Νίκος Λιμονιδάκης. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα σήμερα. Θα σας πω στο τέλος εκπομπής γιατί. Αλλά πάμε τώρα στην επικαιρότητα, γιατί αυτή καίει και είναι βαρβάτη. Λοιπόν, στη φυλακή ο 40χρονος τι υποστήριξε για τις φοιτήτριες και το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που έχει βρεθεί μέσα στα ψηφιακά του αρχεία. Όπως σας είπα και πριν, ο συνήγορός του, ο κύριος Μουτσελάκης, χαρακτήρισε κρίσιμη την εργαστηριακή εξέταση των ψηφιακών πιστεριών, δηλαδή αυτό που κάνει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών του Ηρακλείου. Ακόμα και εκείνος δεν είναι σίγουρος για το τι υπάρχει μέσα, δεν έχει δει όλο το υλικό. Τον έχουμε κοντά μας όμως, εδώ στον Πολίτικα 89,8. Καλησπέρα κύριε Μουτσελάκη.
1: Καλησπέρα.
0: Να πούμε καταρχήν ότι είστε ένας ευγενέστατος συνήγορος. Κάνετε τη δουλειά σας πολύ σοβαρά και χαίρομαι που σας έχω κοντά μου σήμερα. Παρόλο που,
1: παρόλο που
0: αυτή η ιστορία έχει αναστατώσει πολύ εδώ στην Κρήτη και γενικά έχει αναστατώσει σε όλη την Ελλάδα. Ο πελάτης σας φέρεται να παρακολουθούσε κάποιες κοπέλες, φέρεται να έχει κάνει και κάποιες ασυλλογικές πράξεις. Δεν έχω όλο το κατηγορητήριο μπροστά μου, αλλά θα ήθελα να μας πείτε λίγο εσείς ποια είναι η θέση του. Δηλαδή, γιατί το έκανε αυτό, γιατί παρακολουθούσε τις κοπέλες. Κατηγορείται για τρεις κοπέλες, έτσι.
1: Καταρχήν να πω ότι πρόκειται να πω για μια δύσκολη υπόθεση με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
0: Σίγουρα.
1: Αντιλαμβάνομαι πλήρως και σέβομαι και τις παθώσεις οι οποίες πραγματικά εντάξει

0: Δεν λέμε ονόματα. Δεν λέμε ονόματα.
1: Δεν τις γνωρίζει καθόλου, ούτε έχει πάει στον τόπο κατοικίας τους. Ένας τόπος ο οποίος βρίσκεται σε μια απόσταση 2 χιλιόμετρα.
0: Εδώ στο Πολίτικα. Ναι, μισό λεπτό. Στο Πολίτικα.gr εδώ παίξαμε τη φωτογραφία όπου βρίσκεται έξω από το παράθυρο της μιας κοπέλας, η οποία η ίδια τον τράβηξε την ώρα που προσπαθούσε να μπει μέσα στο σπίτι της. Ήταν στο παράθυρό της και την κοιτούσε. Για αυτή την κοπέλα μιλάμε, παραδέχεται.
1: Ακριβώς.
0: Είναι και η κοπέλα την οποία του χτίσανε καρτέρια αστυνομική.
1: Ακριβώς. Είναι και το σημείο στο οποίο συνελήφθη την 25η Σεπτεμβρίου.
0: Για ποιο λόγο παρακολουθούσε την κοπέλα, σας είπε.
1: Αυτό ακριβώς είναι και το θέμα που θέλουμε να διερευνήσουμε με συγκεκριμένο αίτημα που υποβλήθηκε στην ανάκριση. Η θέση του είναι ότι ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να το ελέγξει, ήταν μια παρόρμηση η οποία τον ξεπερνούσε και ήταν κάτι το οποίο πραγματικά δεν ήταν υπό τον έλεγχο του. Αυτό το θέμα χρήζει κάποιας εξέτασης και θα το δούμε στην πορεία. Επιτρέψτε μου να μην αναφερθώ σε άλλα.
0: Ωραία. Να πούμε τώρα το πιο σοβαρό απ' όλα, γιατί εντάξει, οι κοπέλες ευτυχώς τη γλιτώσανε, να το πούμε έτσι. Γιατί από ό,τι λένε όλοι, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να νιώθεις ότι σε παρακολουθεί κάποιος, έτσι.
1: Αλλά... Όχι, είναι ιδιαίτερα τρομακτικό, ευτυχώς.
0: Πολύ τρομακτικό. Όλοι έχουμε παιδιά και καταλαβαίνουμε. Ερώτηση. Έχει βρεθεί απίστευτο πορνογραφικό υλικό που αφορά σκληρή κακοποίηση παιδιών μέσα στα αρχεία. Δεν έχουν ανοιχτεί όλα από ό,τι λένε οι πληροφορίες μου, αλλά το υλικό που έχει ανοιχτεί έχει σοκάρει ακόμα και τους πιο έμπειρους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας. Τι έχει να πει γι' αυτό? Μιλάμε για σκληρή κακοποίηση παιδιών, ανήλικων παιδιών.
1: Η απάντηση... Σας διακούσα, ολοκληρώσατε?
0: Ναι, πείτε μου.
1: Η απάντηση η οποία δόθηκε ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας είναι σαφής και ξεκάθαρη από τον ίδιο. Ο ίδιος ουδέποτε, καταρχήν, το υλικό που βρέθηκε έχει κατέβει από διάφορα site. Δεν είναι κατασκευή.
0: Δεν κατεβαίνουν μόνο τους, κάποιος πατάει ένα κουμπί.
1: Ακριβώς. Τα έχει κατεβάσει λοιπόν, για να μην σας ταλαιπωρώ και να σας κουράζω, από site. Όχι όμως όλα υπό την έννοια του ότι ο ίδιος ισχυρίζεται ότι τον ενδιαφέρει και έψαχνε μόνο υλικό με ενήλικες. Εδώ τώρα τι έχουμε. Ο χρήστης της όποιας ιστοσελίδας, δημιουργώντας ένα κακό λογισμικό, μαζί με αυτά που επιλέγεις εσύ, σου φυτεύει από πίσω, χωρίς να το ξέρεις, με βέβαια και βίντεο με ανήλικους. Αυτό ισχυρίζεται ο ίδιος.
0: Αυτό ισχυρίζεται.
1: Δηλαδή, αυτό ισχυρίζεται.
0: Γιατί, κύριε μου Λετσάκη, να σας πω κάτι. Επειδή το ξέρω καλά το έργο αυτό και επειδή το έχω κάνει πολλές φορές ρεπορτάζ, το σκοτεινό διαδίκτυο, το dark web που λέμε, για να μπεις μέσα χρειάζεται μια διαδικασία. Δεν μπαίνεις τυχαία. Ούτε μπορεί.
1: Αν έχεις τον κατάλληλο browser.
0: Ναι, όχι, δεν μπορείς να μπεις κατά λάθος. Στο σκοτεινό διαδίκτυο, αυτό που λέμε το dark web, που είναι ένας άλλος κόσμος, ένα άλλο σύστημα, μπαίνεις μόνο εάν ξέρεις να μπεις. Εάν το έχεις ψάξει. Και εκεί δεν μπαίνει όποιος να είναι. Μπαίνουν μόνο αυτοί που είναι μίστες. Δηλαδή έχουν εντρυφήσει το dark web και μπορούν και μπαίνουν σε ιστοσελίδες που βγάζουν αυτό που βγάζουν.
1: Το είπα ποια είναι η θέση του. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο από αυτό.
0: Ναι, απλά σας τονίζω ότι δεν μπορείς να μπεις στο σκοτεινό. Ναι. Ωραία. Όσον αφορά τα παιδιά που βρίσκονται μέσα στα βίντεο, είναι όλα από το σκοτεινό διαδίκτυο ή είναι και κάποια από το τραβηγμένα από το κινητό του?
1: Μόνο από το σκοτεινό διαδίκτυο. Μόνο.
0: Αποκλειστικά και μόνο. Δηλαδή δεν περιμένουμε να αποδειχθεί κάτι άλλο τώρα από την αστυνομία, δηλαδή να βγουν κάποια άλλα στιγμή.
1: Δεν υπάρχει, θα το δείτε. Όταν θα βγει, θα ολοκληρωθεί και η εργαστηριακή εξέταση των ψηφιακών πιστηρίων, θα αποδειχθεί αυτό που σας λέω.
0: Ωραία. Όσον αφορά μια υπόθεση με ένα παιδάκι που φαίνεται ότι δεν είναι τραβηγμένο από το dark web, περίπου 4 ετών ένα κοριτσάκι. Και φαίνεται να είναι τραβηγμένο. Ναι.
1: Ολοκληρώστε την
0: ερώτηση. Και φαίνεται να είναι κάποιο κοριτσάκι που είναι κοντά στον οικογενειακό του κύκλο, να το πούμε έτσι. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Τι σας είπε?
1: Ρωτήθηκε από την κυρία ανακριτρία.
0: Ναι.
1: Καταρχήν, υπάρχει μια αναφορά από αστυνομικό ότι μας είπε ότι είναι ανιψιά του.
0: Ναι.
1: Να πληροφορήσω ότι η λέξη ανιψιά παραπέμπει σε παιδί αδελφού ή αδελφής.
0: Σωστά.
1: Ο ίδιος στο οικογενειακό του περιβάλλον δεν υπάρχει παιδί. Δεν υπάρχει τέτοιο παιδί. Δεν έχει δηλαδή ανεψιό ή ανεψιά.
0: Η αδερφή του έχει παιδί.
1: Όχι βέβαια. Σας το λέω αυτό με απόλυτη ειλικρίνεια και συγγνώμη, το γνωρίζω. Εξήγησε

0: λοιπόν ότι πρόκειται για ένα, για την κόρη ενός ξαδέρφου του, ναι, όπου δύο φωτογραφίες στο κινητό του τους εμφανίζουν να τρώνε στο τραπέζι του σαλονίου.
1: Τίποτε
0: δεν
1: άλλο.
0: Δεν υπάρχει τέτοια φωτογραφία. Τίποτε άλλο.
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Να μην έχει, okay, να μην έχει μπει ακόμα στη δικογραφία, αποκλείεται.
0: Δεν το είδα. Πάθε, εγώ δεν είδα τέτοια φωτογραφία.
1: Ωραία. Άρα δηλαδή...
0: Αλλά το ότι είδα. Δεν μπορώ να σας απαντήσω κάτι άλλο.
1: Αυτό θέλω να σας πω, κύριε, αυτό θέλω να σας πω, κύριε Μουτσαλάκη. Γιατί αν δεν έχουν ανοιχτεί ακόμα όλα τα αρχεία και ανοίξουν αργότερα και άλλα αρχεία και βρωθεί και άλλο υλικό μέσα, τότε το κατηγορητήριο θα αναβαθμιστεί, έτσι δεν είναι? Ή θα προσθεθεί μέσα στην δικογραφία.
0: Ή θα προσθεθεί μέσα στην δικογραφία. Ότι αναβάθμιση του κατηγορίου, του κατηγορητηρίου, τα ζητήματα που έχουν αποδοθεί, που έχουν αποδοθεί, απλά θα προσθεθούν νέες πράξεις.
1: Ναι, αν βρεθεί κάτι χειρότερο,
0: νέο υλικό,
1: γέννητο,
0: νέο υλικό δηλαδή.
1: Εσείς πιστεύετε...
0: Ας μην κάνουμε
1: ναι, δεν κάνουμε μήκα, εσείς έχετε δίκιο.
0: Ας περιμένουμε.
1: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, ας περιμένουμε. Κάτι τελευταίο. Όταν σας είπε, γιατί κατέβαζε αυτά τα βίντεο από το διαδίκτυο, σας είπε για ποιο λόγο το έκανε?
0: Για τον ίδιο λόγο που παρακολουθούσε και την, μία εκ των τριών. Είχε αποκτήσει μία αιμονή αποθήκευσης. Αποθήκευε. Ήταν κάτι το οποίο δεν το λέει. Γι' αυτό και ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν είχε δει αυτά τα συγκεκριμένα βιντεάκια τα οποία του είχαν, επιτρέψτε μου ξανά την έκφραση, επιτρέψει. Έτσι ισχυρίζεται, έτσι λέει.
1: Και η οικογένειά του ήταν δίπλα του όλη αυτή τη διαδικασία τώρα της σύλληψης, γιατί από ό,τι μαθαίνουμε ήταν εντελώς μόνος.
0: Όχι, η αδερφή του ήταν εδώ, οι γονείς του έχουν αποβιώσει.
1: Ναι. Άρα αυτό ήταν ο λόγος που ήταν μόνος του και τι σιωπηλέ. Ωραία. Θέλετε εσείς να προσθέσετε κάτι για τον πελάτη σας, να μας πείτε κάτι?
0: Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Εύχομαι αυτά τα πράγματα να μην συμβαίνουν, διότι είναι πάρα πολύ άσχημο. Από εκεί και μετά ας περιμένουμε να δούμε τι θα δείξουν. Ωραία. Οι εργαστηριακές εξετάσεις, ώστε να μπορέσουμε να το αποδώσουμε και τις κατάλληλες κατηγορίες.
1: Μη φοβάστε, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών που έχει έρθει εδώ και στο Ηράκλειο τώρα κάνει πολύ καλά τη δουλειά της. Πιστέψτε με, θα τα βρει όλα, ό,τι υπάρχει μέσα. Μια ερώτηση μόνο τελευταία. Σας εκμυστηρεύτηκε, σας είπε κάτι όσον αφορά για αυτές τις αιμονές που είπατε και εσείς, για αυτή την παρόρμηση εντός αγωγικών, τη βάζω εγώ, που τον κυρίευε και παρακολουθούσε την κοπέλα? Το κατηγορητήριο λέει για τρεις, αλλά εσείς λέτε για μία. Εκεί θα μείνω.
0: Επιτρέψτε μου να σας πω ότι άπτεται του ιατρικού απορρίτου η ερώτησή σας και δεν θα ήθελα να απαντήσω.
1: Ωραία, εντάξει. Κάτι τελευταίο. Εάν διαπιστωθεί ότι όντως μέσα υπάρχει πορνογραφικό υλικό με παιδάκια ή αυτό το υλικό σκληρής κακοποίησης και αποδειχθεί ότι είχε πατήσει αυτό στο έντερ ή οτιδήποτε, αλλάζει κάτι?
0: Ας περιμένουμε, παρακαλώ πάρα πολύ, τα εργαστηριακά ευρήματα για να δούμε, ώστε να ξέρω και εγώ τι ακριβώς, ποια θέση θα λάβω και ο ίδιος και πώς θα προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία.
1: Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να εκπλαγείτε κι εσείς από τα αποτελέσματα και να αλλάξετε κάποια στάση?
0: Τώρα μου ζητάτε να σας πω ναι. Εντάξει, okay. Ας περιμένουμε τα εργαστηριακά ευρήματα.
1: Έγινε. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Μουτσαλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Όχι, μα πρέπει να ακούμε όλες τις απόψεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, έρχονται μηνύματα, απίστευτα μηνύματα. Ακούστε να δείτε κάτι. Όταν θέλετε να είμαι επιθετικός με κάποιον άνθρωπο, θα πρέπει να υπάρχει λόγος. Αν είχαμε μπροστά μας το δράστη, θα ήμουν επιθετικός. Αλλά δεν είναι έτσι. Ήταν ο δικηγόρος του. Ήταν ο συνήγορος του. Όλοι, ακόμα και ο χειρότερος κακοποιός, πρέπει να έχει δικηγόρο. Πρέπει να έχει νομική εκπροσώπηση. Έτσι. Λοιπόν, 6932-907-828, δεν σας εμπόδισε που δεν σας έχω πει το νούμερο σήμερα. Στείλατε πολλά μηνύματα. Περιμένουμε αυτό που είπε και ο δικηγόρος. Να τελειώσουν με τα ευρήματά τους οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και μετά θα δούμε τι άλλο θα προκύψει. Αν προκύψει. Εγώ πιστεύω θα προκύψει. Λοιπόν.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8, Νίκος Ελιμπουνιδάκης, όλα μαζί και στο Viber του Πολίτικα, το 6932-907-898. Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα μηνυλίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Σήμερα στο Πολίτικα 89,8 έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο που μέσα σε λίγους μήνες, όπως σας προανήγγειλα, είδε τη ζωή του να αλλάζει δραματικά. Η Αφροδίτη Νέστορα είναι δικηγόρος Παραρίο Πάγο και πολιτεύθερια της Νέας Δημοκρατίας στην Α Θεσσαλονίκης. Βρέθηκε στο επίκεντρο μιας τραγωδίας η οποία συγκλώνησε ολόκληρη τη χώρα. Ήταν τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, όπου η επίθεση στο σπίτι της είχε τραγικό αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα. Σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας αυτή τη γυναίκα. Κυρία Νέστορα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, πώς είστε?
0: Εμείς αντέχουμε τα πάντα εδώ πέρα. Εσείς θέλω να μου πείτε πώς είστε και πώς είναι αυτή την περίοδο. Έχουν περάσει σχεδόν 3 μήνες. Και υπάρχει ακόμα εκείνη η στιγμή που επιστρέφει στο μυαλό ξανά και ξανά για εσάς?
1: Έχουν περάσει 4 μήνες αύριο. Ναι. Αλλά όσοι μήνες και να περάσουν, να ξέρετε, αυτό που έχει γίνει δεν πρόκειται ποτέ να το ξεπεράσουμε, ούτε εγώ ούτε όλη μου η οικογένεια.
0: Είχατε πει κάποια στιγμή ότι θα θέλατε να κοιτάξετε τους ανθρώπους που σκότωσαν τη μητέρα σας στα μάτια και να τους ρωτήσετε γιατί. Πιστεύετε
1: ότι θα θέλατε να σας πω την αλήθεια? Όχι, δεν θέλω να τους ρωτήσω τίποτα ούτε να τους πω κάτι, γιατί πραγματικά η πράξη την οποία προέβησαν είναι αδιανόητη. Και ο καθένας μας κοιμάται με τον εαυτό του κάθε βράδυ. Αν αυτοί κοιμούνται καλά, δεν μπορώ να πω κάτι. Δηλαδή πραγματικά είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να εξηγήσει κανένας λογικός άνθρωπος.
0: Πώς μπορείτε να το διαχειριστείτε όλο αυτό το γεγονός όμως, ότι ένας δικός σας άνθρωπος πλήρωσε με τη ζωή του κάτι που δεν έκανε, δεν έφταιγε σε τίποτα, δεν ήταν, απλά κοιμόταν στο σπίτι?
1: Δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο. Είναι κάτι το οποίο έχει αλλάξει τη ζωή μας εντελώς, 100%. Είναι η βιαιότητα του τρόπου που έφυγε η μητέρα μου. Απλά είμαι εδώ μαζί σας, προσπαθώ να στέκομαι στα πόδια μου για να τιμήσω τη μνήμη της και για να καταστήσω σαφές σε όλο τον κόσμο ότι τέτοια φαινόμενα τρομοκρατίας δεν είναι ανεκτά από κανέναν. Και προφανώς αυτοί οι άνθρωποι, ακριβώς επειδή έχουν ένα θέμα με όλους εμάς που ασκούμε δημόσιο λόγο και δεν φοβόμαστε να μιλήσουμε για τις αξίες μας, τις αρχές μας, τα ιδανικά μας, με το να σοπάσουμε και να καταφέρουν στην ουσία αυτό που θέλουν να καταφέρουν είναι νίκη δική τους, οπότε δεν θέλω να τους αφήσουμε να κερδίσουν και να νικήσουν τίποτα.
0: Είμαστε μία μέρα μετά τη θλιβερή ημέρα που πριν από 32 χρόνια έχασε τη ζωή του και ο Παύλος Μπακογιάννης. Και βλέπουμε ότι αυτές οι τρομοκρατικές κινήσεις, αυτές οι τρομοκρατικές πράξεις συνεχίζουν να υπάρχουν.
1: Βέβαια, αυτό από μόνο του, το είπατε και μόνος σας, είναι θλιβερό. 37-40 χρόνια μετά από εκείνη τη θλιβερή ημέρα, τη θλιβερή επέτειο, εξακολουθούμε να έχουμε τέτοια τρομοκρατικά φαινόμενα. Οποιαδήποτε μορφή απειλή, βία είναι κατακριτέα και πρέπει να είναι ομόθυμα κατακριτέα από όλες τις πολιτικές και κοινωνικές ομάδες.
0: Κάτι που δεν γίνεται
1: δεν γίνεται εύκολα. Αυτός είναι, θα πρέπει όμως να είναι ο στόχος μας.
0: Κάποιοι
1: δεν επιτρέπεται κανένας να το δικαιολογεί, κανένας να το διαχωρίζει. Δεν υπάρχουν ήπιας και έντονης μορφής τρομοκρατικά χτυπήματα. Υπάρχουν ενέργειες και πράξεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται από την δημοκρατία μας και από την κοινωνία μας να γίνονται. Όπως το τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι μου, και είδαμε το ότι ένα απλό γκαζάκι δεν είναι ένα απλό γκαζάκι. Ένα απλό γκαζάκι είναι μέρος του εκρηκτικού μηχανισμού που στερεί ανθρώπινες ζωές.
0: Είναι και πώς το χρησιμοποιείς, έτσι, και πώς το στήσανε και πώς το φτιάξανε.
1: Ναι.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο, αλλά θα γυρίσω λίγο πίσω. Υπάρχουν και κάποιοι που κολλείονται να καταδικάσουν τέτοιες πράξεις τρομοκρατικές. Σας στεναχώρησε πολύ αυτό? Σας έκανε να σκέφτεστε αλλιώς? Σας έκανε μάλλον να βλέπετε αλλιώς κάποιους ανθρώπους?
1: Κοιτάξτε, το να μιλούν κάποιοι για προβοκάτσι όταν έχει χαθεί ανθρώπινη ζωή, δεν νομίζω ότι είναι άξιο σχολιασμού. Θεωρώ αδιανόητο για κάποιες έτσι πολιτικούς αρχηγούς να μην τολμούν να ξεστομίσουν ναι, το οποίο θα πρέπει να είναι κατακριτέο.
0: Ναι, να το πούμε ευθέως. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ότι ίσως αυτό είναι προβοκάτσια. Όλο αυτό το σκηνικό που στήθηκε. Γιατί λέει, και μάλιστα και κάποιοι άλλοι ρωτάγανε πότε προλάβανε να φτιάξουν τα μπλουζάκια.
1: Εύχομαι στην κυρία Κωνσταντοπούλου και σε οποιονδήποτε μπορεί να υπονοήσει ή να πει άμεσα τέτοιο πράγμα να μην ζήσει ποτέ τη φρίκη που ζήσαμε εμείς.
0: Ήταν η πιο σωστή απάντηση, πιστεύω. Έχετε αρχίσει να βλέπετε αλλιώς τους ανθρώπους πλέον γύρω σας? Υπάρχει ακόμα φόβος μέσα σας? Πηγαίνετε σπίτι σας, η οικογένειά σας. Φοβάστε ακόμα?
1: Δεν είναι όπως ήταν τα πράγματα, εννοείται. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν φοβόμουν. Γενικώς δεν είχα την δεύτερη σκέψη για κανέναν άνθρωπο. Ήμουν έτσι πάντα με θετική ενέργεια. Φυσικά και αυτό έχει διαφοροποιήσει τη ζωή μου. Απλά να σας πω τι γίνεται, επειδή έχω πάρει πάρα πολύ αγάπη από τη μητέρα μου και από την οικογένειά μου. Η αγάπη αυτή με κάνει να στέκομαι στα πόδια μου και να προσπαθώ να αξιοπρεπώς και περήφανα να αντιμετωπίσω αυτό το τόσο τραγικό περιστατικό που έγινε. Αυτός είναι και ο μόνος λόγος που συνεχίζω. Ακριβώς για να τιμήσω τη μνήμη της μητέρας μου, της οικογένειάς μου, τη Φήμη, και να προσπαθήσω να δώσω και ένα παράδειγμα προς τους νέους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική, ότι η δημοκρατία δεν εκβιάζεται, δεν απειλείται. Οφείλουμε να αντιστεκόμαστε σε τέτοια φαινόμενα βίας και τρομοκρατίας.
0: Το είπατε και μόνοι σας ότι έχετε δεχτεί τεράστια έτσι, αγάπη και συμπαράσταση. Υπήρξε όμως κάποιος έτσι που να σας είπε κάτι που να σας έμεινε έτσι πιο... Τίναξε λίγο στον αέρα, να σας είπε κάτι που να σας έκανε να νιώσετε λίγο καλύτερα?
1: Όπως το είπατε, πολύ μεγάλη αγάπη από κόσμο που δεν με γνώριζε πριν το περιστατικό, έτσι, από απλούς πολίτες που βρήκαν το τηλέφωνό μου, με κάλεσαν να μου ευχηθούν συλληπιτήρια. Αυτό πραγματικά έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα, και φυσικά και όλο το πολιτικό προσωπικό, δηλαδή και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προσωπικά έτσι ένιωσε ότι πραγματικά αντιλήφθηκε το τι έγινε πραγματικά.
0: Το και όλα τα στελέχη της
1: Δημοκρατίας. Το έχει βιώσει, έχει προσωπική εμπειρία. Συνεπώς έδειξε συνέστηση και ευαισθησία με το όλο περιστατικό και είναι σημαντικό να το λέμε ότι η πολιτική είναι μεν ένας σκληρός χώρος, αλλά μέσα σε όλον αυτό το χώρο βρίσκονται πάντοτε άνθρωποι, και πόσο μάλλον αρχηγοί κομμάτων όπως είναι ο Πρωθυπουργός, πραγματικά στυλιτεύουν και μπαίνουν μπροστά στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας που πρέπει όλοι να συμμετέχουμε.
0: Άλλωστε από την πρώτη στιγμή μίλησε έτσι ανοιχτά και πιστεύω ότι η στήριξή του φάνηκε και στον κόσμο απέναντι σας.
1: Βέβαια, εννοείται, ναι.
0: Αυτό τώρα, το περιστατικό, το τραγικό, τι είναι αυτό που σας λείπει περισσότερο από τη μητέρα σας, έτσι? Γιατί και εγώ χάσα τον μπαμπά μου πρόσφατα και έχω την ίδια σκέψη.
1: Είναι αυτή η αγάπη χωρίς δεύτερη σκέψη, η γνήσια αγάπη, και επειδή η μαμά μου ήταν υπέροχος άνθρωπος, όλη αυτή η ζεστασιά και η αγκαλιά που είχε πάντα για μας.
0: Είναι σημαντικό.
1: Κυρίως αυτά και πάρα πολλά άλλα πράγματα.
0: Τώρα, για να είστε όπως είπατε και εσείς, σας είδα και στη Διεθνή Κρίση Θεσσαλονίκης και εκεί μιλήσαμε πρώτη φορά και ειλικρινά...
1: Την αγαπάω την Κρήτη, να ξέρετε. Έχω και ασκούμενη από την Κρήτη.
0: Α, έχετε ασκούμενη.
1: Και ναι, έχω ιδιαίτερη δυναμία στο νησί.
0: Σας είδα όμως ότι από κάπου πρέπει να αντλείτε δύναμη αυτή τη στιγμή εσείς. Έχετε χάσει τη μητέρα σας με ένα πολύ... πώς να το πω, ήταν αποτρόπαιο αυτό που έγινε. Αλλά από πού αντλείτε δύναμη τώρα? Γιατί σας είδα, ήσασταν εκεί δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στον Πρωθυπουργό, στη Διεθνή Κρίση Θεσσαλονίκης. Προσπαθείτε να μην αφήσετε τίποτα να σας ρίξει?
1: Όχι, περνάω πάρα πολύ δύσκολα, θέλω να ξέρετε. Απλά τη δύναμη την αντλώ, όπως σας είπα, από την ίδια τη μητέρα μου, γιατί ξέρω ότι θα ήθελε να συνεχίσω τον αγώνα μου, τη δουλειά μου, την καθημερινότητά μου, και αν υπάρχει ένας άλλος κόσμος και με βλέπει έτσι από μακριά, δεν θα ήθελα να τη στεναχωρήσω και να το βάλω κάτω εν πάση περιπτώσει και να μην κάνω αυτό που θεωρώ χρέος μου πλέον να κάνω. Θα προσπαθήσω κι εγώ με κάθε τρόπο να πατάξω πολιτικά την τρομοκρατία και να δώσω στον κόσμο να καταλάβει ότι δεν πρέπει να αφήνουμε κανένα περιθώριο σε κανέναν άνθρωπο να μας τρομοκρατεί για τις ιδέες μας, και πρέπει με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο να διαφυλάξουμε τη δημοκρατία μας Είναι άλλωστε η χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία, η Ελλάδα, και δεν πρέπει να αφήνουμε το 2026 να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι με τέτοιες συμπεριφορές ακραίες και με δολοφονικά χτυπήματα, γιατί εμάς ήταν ξεκάθαρα ένα δολοφονικό χτύπημα, σαφώς, μια οργανωμένη εννοείς επίθεση στο πρόσωπό μου, επειδή πολιτεύομαι με τη Νέα Δημοκρατία, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει αυτό να το επιτρέψουμε να συνεχίσει, και γι' αυτό αυτός είναι και ο λόγος που συνεχίζω.
0: Έγινε και αντικείμενο συζήτησης, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών, και χλεβασμό από κάποιους. Το ότι είστε πολιτεύτες της Δημοκρατίας, ότι. Και να σας πω και κάτι. Εγώ θα ήθελα πάλι να σας δω στο στίβο. Και να σας δω να μπαίνετε στο στίβο τώρα και να κάνετε και πράξη αυτό που είπατε. Ότι θέλω να βοηθήσω να παταχθεί η τρομοκρατία.
1: Βέβαια, είναι χρέος δικό μου προσωπικό πλέον, προσωπικό στοίχημα, αλλά θεωρώ ότι είναι υποχρέωση και όλων μας. Γιατί το χτύπημα έγινε σε μένα, στην οικογένειά μου, καταστράφηκε η οικογένειά μου, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει σε οποιονδήποτε άνθρωπο, και αυτό είναι που πρέπει όλοι μας να αντιληφθούμε και να καταλάβουμε, ότι η τρομοκρατία μπορεί να απευθυνθεί σε οποιονδήποτε.
0: Εκλώς.
1: Πόσο δε μάλλον όταν δεν φοβάται κάποιος να δείξει την κομματική του ταυτότητα, την πολιτική του ταυτότητα και να υπερασπίζεται τις αξίες και τα ιδανικά του.
0: Τι έχετε να πείτε σε αυτούς που προσπάθησαν να μετατρέψουν αυτή την προσωπική σας τραγωδία σε πολιτική αντιπαράθεση? Όπως είπατε πριν, και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, εγώ το λέω ευθέως, ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου που είπε πρώτη ότι ίσως αυτό ήταν μια προβοκάτσια.
1: Ναι.
0: Σας θυμώνει? Τι συναισθήματα σας γεννά? Γιατί
1: δεν με αφορούν προσεγγίσεις του δολοφονικού χτυπήματος οι οποίες εκφεύγουν του πραγματικού γεγονότος. Μιλάμε για μια δολοφονική επίθεση, μιλάμε για ένα οργανωμένο χτύπημα. Υπήρξε ανθρώπινο θύμα που ήταν η μητέρα μου, το ιερότερο πρόσωπο στη ζωή κάθε ανθρώπου. Οποιοδήποτε χρησιμοποιεί ένα τέτοιο γεγονός για προσωπική προβολή ή για να μιλήσει θεωρητικά σε ένα άλλο πολιτικό επίπεδο, είναι κάτι το οποίο πραγματικά με αφήνει παγερά αδιάφορη και απλά με λυπεί πάρα πολύ.
0: Αυτό είναι δύναμη για μένα, να ξέρετε. Εγώ το χαρακτηρίζω ως δύναμη. Δηλαδή, να πει τέτοια ατάκα μια πολιτικός, έτσι, που υποτίθεται ότι θέλει και εκείνη να πατάξει την τρομοκρατία, έτσι πιστεύω εγώ, όπως κάθε πολιτικός, και να λέει αυτή την ατάκα.
1: Τι να σας πω, ο καθένας, όπως σας είπα και για τους τρομοκράτες, κοιμάται με τον εαυτό του. Όλοι μας έχουμε τα πιστεύω μας, αλλά σε κάποια θέματα, όπως είναι το θέμα της τρομοκρατίας και των δολοφονικών χτυπημάτων, όπως αυτό που ζήσαμε εμείς, θεωρώ ότι δεν υπάρχουν δύο αναγνώσεις. Η ανάγνωση είναι μία. Είναι δολοφονικό χτύπημα, απόλυτα κατακριτέο, και πρέπει η στάση μας να είναι οριζόντια, ίδια και τελείως κάθετη.
0: Μου στέλνουν και μηνύματα εδώ τώρα και το αυτό που σχολιάζουν περισσότερο, δεν θα πω τα μηνύματα ολόκληρα, είναι σχολιάζουν τη δύναμή σας, ότι μιλάτε με πολύ καθαρό τρόπο και δεν επιτίθεστε, ενώ θα μπορούσατε να είσαστε πολύ θυμωμένοι και να λέγατε άλλα.
1: Ναι, σίγουρα, αλλά σας είπα, έχω πάρει πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Θλίβομαι με όλο αυτό που έχει γίνει, όχι θλίβομαι απλά, έχω χάσει τη μητέρα μου. Το ξέρω ότι σε κάποιους μπορεί να φαίνεται περίεργο το ότι εμείς αυτή εδώ τη στιγμή μιλάμε ή ότι είμαι στο γραφείο μου και δουλεύω. Αλλά εγώ έτσι έχω μάθει όλα τα χρόνια, να είμαι μαχήτρια, αγωνίστρια, να βιοπορίζομαι από τη δικηγορία, να μην έχω εξαρτήσεις και να έχω ένα καθαρό πρόσωπο, να είμαι αξιοπρεπής και περήφανη. Αυτό ήθελε η μητέρα μου και αυτό θα συνεχίσω να κάνω, όσο και αν κάποιοι προσπάθησαν να με κάνουν να σταματήσω.
0: Ή να το λιδωρήσουν αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι, όχι, πολύ καθαρό και ειλικρινά το σέβομαι πάρα πολύ, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που έχουμε χάσει από εκεί ψηλά θέλουν να μας βλέπουν καλά. Δεν θέλουν να μας βλέπουν στα πατώματα.
1: Εννοείται. Δεν είναι εύκολο. Όποιος πιστεύει ότι μια κοπέλα η οποία μπορεί να μιλάει σε ένα ραδιόφωνο είναι απόλυτα καλά και είναι όλα τακτοποιημένα στη ζωή της και ότι έχει ξεπεράσει το θάνατο της μητέρας της, γιατί έχω ακούσει και αυτά. Τι να πω. Προφανώς δεν έχουν χάσει ποτέ άνθρωπο και πολλό δε μάλλον με τέτοιο τραγικό τρόπο.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Απλά εγώ σας είπα, είναι θέμα επιλογής, είναι θέμα ότι εγώ έτσι έχω μάθει από τη μητέρα μου, να στέκομαι, να είμαι περήφανη, αξιοπρεπής και να συνεχίζω με βάση τα πιστεύω μου, αυτά που αγαπάω και αυτά που θέλω να δω για τη χώρα μου, για τη Θεσσαλονίκη, στην οποία πολιτεύομαι. Μόνο με όραμα και όνειρα μπορούμε να προχωράμε. Και φυσικά όλα αυτά που γίνονται για να μας δυναμώσουν με έναν τρόπο. Εγώ δεν θέλω να δώσω το δικαίωμα σε κανέναν Πόσο μάλλον σε αυτούς τους ανθρώπους με τόσο χυδαίο τρόπο στέρισαν τη ζωή στη μητέρα μου.
0: Συγκλονιστικό, σοκαριστικό. Θα απολυτευτείτε? Έχετε πάρει την απόφαση? Θα κατεβείτε?
1: Ναι, θα συνεχίσω. Θα συνεχίσω να ασχολούμαι με τα κοινά. Είναι απόφαση του Πρωθυπουργού με ποιον τρόπο θέλει να ενισχύσω κι εγώ την πορεία του κόμματος σε αυτές τις εκλογές. Του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Εγώ έθεσα αυτόν στη διάθεσή του. Θεωρώ ότι είναι ένας σωστός ηγέτης, ότι ξέρει πώς πρέπει να αξιοποιήσει όλα τα στελέχη στον αγώνα αυτό. Γιατί για μένα δεν είναι μόνο απλά ότι πρέπει να νικήσει η Νέα Δημοκρατία, είναι ότι πρέπει η Ελλάδα να συνεχίσει να έχει την ανωδική πορεία που έχει τα τελευταία χρόνια. Και για μένα είναι πολύ σημαντικό το να κάνουμε μικρά αλλά σταθερά βήματα προς την ανάπτυξη. Δεν είμαι δηλαδή υπέρ των πυροτεχνημάτων, υπέρ των επιδομάτων χωρίς μέλλον. Πρέπει τα βήματα που γίνονται πάντοτε να γίνονται με βάση τα οικονομικά της χώρας, τις δυνατότητες που έχουμε, τις προοπτικές της χώρας που έχουμε ευρωπαϊκά. Συνεπώς είναι μεγάλο στοίχημα το να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία πάλι τις εκλογές και να έχει αυτοδυναμία, γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος που μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ανωδική και εξελικτική πορεία της χώρας μας.
0: Και σίγουρα θα ενισχυθεί και ο πόλεμος κατά της ομοκρατίας με εσάς.
1: Εγώ θα προσπαθήσω με όσο πιο καθαρή φωνή μπορώ και με συνέπεια λόγων και πράξεων να υπηρετήσω το σκοπό αυτό. Το θεωρώ πλέον ήταν της μοίρας μου γραφτό να υπηρετήσω και αυτό το σκοπό και θα το κάνω, να ξέρετε, ανεξάρτητα από πολιτικές σκοπιμότητες, ακριβώς γιατί το ένιωσα στο πετσί μου, πώς είναι να χάνεις έναν άνθρωπο, να χάνεις την κανονικότητά σου, να ανατρέπεται όλη σου η ζωή πραγματικά εν μία νυχτή. Και θεωρώ χρέος μου, με όποιον τρόπο ξέρω και μπορώ ή θα ανακαλύψω στο μέλλον, να μιλήσω στον κόσμο και να πω ότι η τρομοκρατία δεν είναι ανεκτή. Ένα ενώσω και εγώ τη φωνή μου μαζί με την φωνή τόσων άλλων ανθρώπων που δέχτηκαν τρομοκρατικά και δολοφονικά χτυπήματα.
0: Ειλικρινά, εγώ εύχομαι να πετύχετε όλους τους στόχους σας, γιατί ένας άνθρωπος από εκεί ψηλά σας αγαπάει και αυτή την αγάπη την παίρνουμε μαζί, την παίρνουν μαζί τους. Λέω πάντα.
1: Και τους κουβαλάμε μέσα μας τους ανθρώπους μας.
0: Ακριβώς έτσι, ακριβώς έτσι. Το πιστεύω πραγματικά και εγώ, κυρία Νέστορα. Ότι φεύγοντας παίρνουν μαζί τους όλη την αγάπη που έχουν νιώσει από εμάς, από τους ανθρώπους που αφήνουν πίσω τους.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εγώ ήθελα. Ναι, δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολο να πάω στα πολιτικά την κουβέντα. Και πραγματικά θέλω να μείνει από αυτή την εκπομπή αυτό που είπατε, ότι έχετε ταχθεί πλέον να υπηρετήσετε αυτό, τον πόλεμο κατά της ομοκρατίας. Έχουμε θρηνήσει θύματα στην Ελλάδα από την τρομοκρατία.
1: Βέβαια. Και σας είπα, προχτές ήταν η επέτειος από το θάνατο του, από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη. 37 χρόνια μετά μιλάμε για νέο δολοφονικό χτύπημα. Αυτό είναι αδιανόητο πραγματικά. Είχαμε εμείς τη θλιβερή έτσι ατυχία να το ζήσουμε αυτό το πράγμα. Εύχομαι σε κανέναν άνθρωπο ποτέ να μην ζήσει αυτή την αχριότητα και τη βαναυσότητα τέτοιων δολοφονικών χτυπημάτων. Ούτε ψήλο στον κόρφο μου, πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό να το αντιμετωπίσεις. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε, όπως σας είπα, ενωμένοι σαν μια γροθιά, όλες οι κοινωνικές και οι πολιτικές δυνάμεις, με ένα στόχο, την πολιτική πάταξη της τρομοκρατίας.
0: Είστε και δικηγόρος και περιμένω όταν θα φτάσει η υπόθεση καθαρά στη δικαιοσύνη, τότε να δω πώς θα το αντιμετωπίσετε. Δηλαδή, να έρθετε στον ίδιο χώρο με τους δολοφόνους της μητέρας σας. Αυτή θα είναι μια δύσκολη στιγμή, πιστεύω.
1: Ναι. Έχω πολύ συγκεκριμένα αισθήματα για τους ανθρώπους αυτούς. Είμαι δικηγόρος, όπως το είπατε. Βέβαια, οι δικές μας υποθέσεις είναι τελείως διαφορετικές από το να υπερασπίζεσαι κάποιον άλλον και να χειρίζεσαι την υπόθεση κάποιου άλλου. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Θεωρώ ότι έχει ήδη κάνει το έργο της σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και η ελληνική αστυνομία και
0: ήτανε
1: η ηγεσία
0: ταχύτατη
1: του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έδειξε άμεσα αντανακλαστικά. Ευχαριστώ και τον Υπουργό προσωπικά, αλλά και όλα τα στελέχη της Ελλάς, γιατί αφιέρωσαν πάρα πολλές ώρες, πολύ προσωπικό χρόνο, για να διαλευκανθεί τουλάχιστον στη δική μου επίθεση η υπόθεση σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Την ίδια ημέρα.
1: Και οι έρευνες φυσικά συνεχίζονται μέχρι να ολοκληρωθεί το παζλ των δραστών.
0: Τι λείπει τώρα από το παζλ? Κύριε Ανεστολά, επειδή μια και τον αφαιρεί.
1: Για τις άλλες δύο επιθέσεις κρεμούν ακόμη κάποιες συλλήψεις. Συνεχίζονται οι έρευνες, οι ανακρίσεις. Έχουμε ακόμη πράγματα να κάνουμε.
0: Να ξέρετε ότι εκείνη την ημέρα που...
1: Έχουν πράγματα να γίνουν, ναι. Δηλαδή, ναι.
0: Την ημέρα που συνελήφθησαν οι δράστες, που φέρονται και από τα βίντεο και όλη η δράση τους, που έφτασε η εξιχνίαση, έφτασαν στην εξιχνίαση, την ίδια μέρα εκείνη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ήταν εδώ στην Κρήτη, μαζί με όλο το, με όλο το, τα μεγάλα στελέχη της αστυνομίας, δηλαδή τον κύριο Τουίτσι που είναι στο FBI, την κυρία Δημοκλίδου, όλοι οι αξιωματικοί ήταν εδώ πέρα. Γιατί είχαμε κάποια εγκαίνεια μιας υποδιεύθυνσης και... Πραγματικά όταν ερχόντουσαν μάθαμε ότι συνελήφθησαν οι δράστες ότι... και ναι. Μάλιστα έγινε και για τη Μαρφίν την ίδια μέρα, το θυμάστε?
1: Ναι, ήταν συνέπεσαν πάρα πολύ.
0: Ήταν
1: πολύ μεγάλη επιτυχία της Ελλάς. Είναι πολύ διαφορετικά τώρα που ξέρουμε ποιοι είναι και ότι είναι μέσα στη φυλακή από το να ήταν
0: έξω
1: ελεύθεροι και ακόμα να τους ψάχναμε από άποψη ψυχολογίας. Όχι ότι αυτό αλλάζει το πώς αισθανόμαστε.
0: Σίγουρα.
1: Και το πόσο καταρακωμένοι είμαστε οικογενειακά.
0: Είναι όμως κάτι έτσι.
1: Αλλά είναι κάτι πολύ σημαντικό.
0: Φανταστείτε.
1: Γιατί σκεφτείτε ότι στην επίθεση στη Μαρφίν, ναι. Επί πάρα πολλά χρόνια οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν βρει τους δράστες των δολοφονιών των δικών τους προσώπων. Και αυτό φυσικά είναι κάτι το οποίο δεν ξεπερνιέται. Ζεις με αυτό το βάρος.
0: Ναι, και... Επειδή τότε ήμουν στην Αθήνα ακόμα και ήμουν εκείνη τη μέρα στην πορεία αυτή που έγιναν όλα τα επεισόδια. Αλλά βλέπεις ότι την ίδια μέρα που γίνεται η εξιχνίαση των τριών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, την ίδια μέρα κιόλας έχουν χτυπήσει την τρομοκρατία και σε ένα πολύ έτσι βαρύ κομμάτι, το οποίο ταλάνιζε την ελληνική κοινωνία πάρα πολλά χρόνια. Και όλοι λέγαμε τι θα γίνει με τη Μαρφίν και τι θα γίνει με τη Μαρφίν. Και έσκασαν μαζί. Είναι αυτό
1: έτσι
0: το γραφτό που λέμε.
1: Έτσι ήταν γραφτό να γίνει. Δυστυχώς έπρεπε να προχωρήσουμε στις συλλήψεις όλων αυτών των ανθρώπων. Τι να πω, πολύ κακό που έγιναν αυτά, ναι, τα χτυπήματα.
0: Κλείνω εδώ. Ξέρω ότι δεν σας κούρασα, έτσι.
1: Όχι, δεν με κουράσατε. Σας είπα, έχω αδυναμία στην Κρήτη. Γι' αυτό έτσι και ήταν, είναι μεγάλη μου χαρά να μιλάω μαζί.
0: Σας πίεσα και εγώ λίγα, κοιτάξτε.
1: Όχι, απλά δεν έχω επανέλθει. Δεν έχω επανέλθει ακόμη 100% στην καθημερινότητά μου. Έχω τη δουλειά μου, τα δικαστήριά μου και γι' αυτό το λόγο έτσι λίγο δυσκολευτήκαμε να συντονιστούμε. Αλλά είμαι στη διάθεσή σας και για θέματα δουλειάς και για τις εξελίξεις στην υπόθεσή μας. Ό,τι θέλετε μπορούμε να είμαστε σε επικοινωνία.
0: Εννοείται. Εγώ με χαρά θα ήθελα να έχω συνεχή επικοινωνία μαζί, γιατί πραγματικά φαίνεται έναν πολύ δυνατό άνθρωπο. Δεν θα πω μια πολιτικό. Σας το λέω ειλικρινά τώρα μέσα από την καρδιά μου, φιλοξενώ έναν πολύ δυνατό άνθρωπο.
1: Δηλαδή... Όλοι μας κρύβουμε μέσα μας δύναμη που δεν την ξέρουμε, να ξέρετε, καμιά φορά, και την ανακαλύπτουμε με δύσκολο τρόπο, αλλά την ανακαλύπτουμε.
0: Στο στρατό λέγαμε τότε, όταν μας πιέζανε, ότι εκεί που λες ότι δεν μπορείς άλλο, έχεις δύναμη για άλλο τόσο.
1: Ναι.
0: Κυρία Νέστορα,
1: μακά να μην χρειάζεται να τη δείχνουμε τη δύναμή μας, αλλά η ζωή είναι απρόβλεπτη.
0: Ναι, να σας πω ότι θα σας πω και μετά στο τηλέφωνο, θα σας πάρω μετά, γιατί σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα για μένα και ήταν τιμή μου που σας ήταν κοντά μου σήμερα και σας θεωρώ γούρι μου πλέον, να το ξέρετε. Θα σας πω μετά γιατί.
1: Μακάρι να είναι θετικά.
0: Εγώ εύχομαι να τους δείτε όσο πιο βαθιά μπορείτε φυλακή αυτούς τους ανθρώπους, τέλος πάντων. Και πραγματικά θα ήθελα να είχα τη δύναμή σας όταν θα τους συναντήσω.
1: Προς το παρόν προσπαθώ να είμαι ήρεμη λίγο για να επιστρέψω σε αυτό που πρέπει να κάνω στη δουλειά μου.
0: Σας βλέπω ψύχρεμη και πιστεύω ότι, επειδή υπηρετείτε και τη δικαιοσύνη, πιστεύω ότι έχετε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, οπότε...
1: 100% να ξέρετε.
0: Θα θέλετε να μου πείτε
1: δύο λόγια για την ελληνική αστυνομία και στην ελληνική δικαιοσύνη.
0: Αυτό ήθελα να σας πω για την ελληνική αστυνομία. Ήταν πολύ γρήγορη η έρευνα, σας ξάφνιασε αυτό? Ή το περιμένατε?
1: Κοιτάξτε, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, πέρα από τον επαγγελματισμό που έδειξαν τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, γιατί πραγματικά όσο περισσότερο μιλάω μαζί τους και όσο αντιλαμβάνομαι τη δουλειά που έχει γίνει, πραγματικά δεν σας το λέω απλά για να το πω.
0: Σίγουρα ξέρετε και
1: είναι άνθρωποι πάρα πολύ διαβασμένοι, ακόμη και σε δικονομικά ζητήματα, και ξέρουν τη δουλειά τους. Βέβαια, σε όλο αυτό παίζει και το κομμάτι της τύχης. Δηλαδή σε κάποια βίντεο που είδαν, σε κάποια περιστατικά κτλ. Σταθήκαμε και τυχεροί.
0: Εντάξει, όταν βλέπεις...
1: Γι' αυτό και εντοπίστηκαν τόσο γρήγορα. Δηλαδή σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ο παράγοντας τύχη είναι σημαντικός. Αλλά η τύχη από μόνη της δεν αρκεί. Πρέπει να έχεις επαγγελματισμό, πρέπει να ξέρεις τι κάνεις, πρέπει να έχεις τα τεχνικά μέσα, τα ψηφιακά μέσα.
0: Γι' αυτό κάμερες
1: θεωρώ
0: παντού,
1: ότι η αστυνομία μας τα διαθέτει αυτά, ναι.
0: Γι' αυτό κάμερες παντού.
1: Ναι, σε χώρους όπου επιτρέπεται βάσει ελληνικής νομοθεσίας, ναι, φυσικά.
0: Δηλαδή,
1: διευκολύνουν βλέπεις... την εξιγνίαση πολλών εγκλημάτων.
0: Το να βλέπεις τον Λαβραδιάτικα κάποιον να κυκλοφορεί με ομπρέλα, ένα ζευγάρι να κυκλοφορεί με ομπρέλα, είναι λίγο περίεργο, έτσι.
1: Ναι, όσο να πεις, δεν το λες και φυσικά.
0: Να πούμε ότι για όποιον δεν ξέρει, ότι κάπως έτσι ακολουθήσανε τα βήματα οι αστυνομικοί και φτάσανε σε αυτούς τους δράστες, γιατί είδαν αυτή την ομπρέλα, παρακολουθούσαν το σπίτι σας από πριν, άρα υπήρχε προεργασία. Άρα είναι τρομοκρατική πράξη. Να το πω έτσι απλά.
1: 100% ήταν οργανωμένο το χτύπημα και αυτό θα αποδειχθεί και στην ακροαματική διαδικασία.
0: Σας εύχομαι καλή δύναμη, καλό κουράγιο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να μου κάνετε μια αγκαλιά αυτόν τον υπέροχο μπαμπά που έχετε. Που σας...
1: βεβαίως, εννοείται, με χαρά.
0: Που μας συγκλώνει σε όλους όταν μίλησε στις κάμερες.
1: Είναι
0: μπροστά.
1: Είναι υπέροχος ο πατέρας μου.
0: Μια αγκαλιά και από μένα.
1: Ξέρω και είμαι πολύ περήφανη για τον μπαμπά μου και για τη μαμά μου. Ελπίζω να μας βλέπει από κάπου.
0: Σίγουρα σας βλέπει και σας χαμαρώνει. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, να είστε καλά. Δεν έχω να πω πολλά. Η κυρία Νέστορα πραγματικά είναι ένας άνθρωπος με απίστευτη δύναμη. Δολοφόνησαν τη μητέρα της. Οι δράστες είναι στη φυλακή. Θα πιαστούν κι άλλοι, γιατί η έρευνα συνεχίζεται. Γιατί οι προπαρασκευαστικές ενέργειες γίνανε από πιο πολλά άτομα, από ό,τι λένε από την αστυνομία και από την αντιτρομοκρατική. Οπότε περιμένουμε με αγωνία να συλληφθούν και οι υπόλοιποι. Γιατί αυτό είναι το σωστό. Και αν ήταν της μοίρας της γραφτό, όπως είπε η κυρία Νέστορα, να γίνει αρχή από αυτό, τι να πω. Δεν ξέρω, θέλει πολύ δύναμη για να πει αυτήν την κουβέντα. Και πραγματικά συγκλονίστηκε όταν την είπε. Ήταν η Αφροδίτη Νέστορα, η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θα κατέβει στον πολιτικό στίβο ξανά. Και καλά θα κάνει να κατέβει. Και μακάρι να τη βάλουν σε μια θέση, αν εκλεγεί η Νέα Δημοκρατία πάλι κυβέρνηση, να τη βάλουν σε μια θέση όπου θα μπορεί να βοηθήσει τον κύριο Χρυσοχοίδη, γιατί δεν πιστεύω να υπάρχει άλλο, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, να κάτσει δίπλα του. Και πραγματικά ήταν μια πολύ ωραία συνέντευξη. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία, γιατί δείχνει ότι έχουμε δύναμη μέσα μας, την οποία δεν την έχουμε εκμεταλλευτεί. Έχουμε δυνάμεις μέσα μας, οι οποίες βγαίνουν στα κρίσιμα σημεία. Και εκεί είναι το πώς τη διαχειρίζεσαι τη δύναμή σου. Τη διαχειρίζεσαι για το καλό ή για το κακό. Εδώ η κυρία Νέστορα τη διαχειρίστηκε με καλό τρόπο. Και πραγματικά, όποιος άκουσε αυτή τη συνέντευξη, όποιος έχει μιλήσει έστω και λίγο μαζί της, της βγάζει το καπέλο. Μιλάμε για τεράστια δύναμη. Είμαι σίγουρος ότι η μαμά της από εκεί ψηλά μας βλέπει, μας ακούει, νιώθει καλύτερα για την κόρη της. Δυνατή να φανεί. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να συνελθούμε και λίγο. Αυτά. Λοιπόν, Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνιδάκης, 6932-907-898, τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε και εμείς. Τα δούμε αν θα τα διαβάσουμε ή όχι. Πάμε.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Λοιπόν, έχω δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα για την συνέντευξη με την κυρία Νέστορα. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Πρέπει να τη τα στείλω αυτά τα μηνύματα, να τα δει, γιατί όλοι μιλάνε για τη δύναμη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης στέλνει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας τον κύριο Πατούλη. Κάνει έλεγχο στις εταιρείες του και σήμερα ανακοίνωσε και τα πρώτα αποτελέσματα του MedWatch. Λοιπόν, σας είπα από χθες. Ψάχνω να βρω την κυρία Καριστιανού, δεν τη βρίσκω. Τι σημαίνει αυτό το μηχάνημα βιοανάδρασης? Η κυρία Παγώνη εδώ από την εκπομπή μας είπε ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παιδιά. Πού το χρησιμοποιούσε? Εγώ έχω σπίτι μου έναν, πώς το λένε, ξέρεις, το διάδρομο αυτό που κάνει γυμναστική. Τον έχω κάνει κρεμάστα πια, δεν το χρησιμοποιώ. Μπορεί και η κυρία Καριστιανού το μηχάνημα βιοανάδρασης να το έχει στο γραφείο της ως απλόστρα. Να πλώνει την μπουγάδα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, επιστρέφουμε.

Λοιπόν, έχω δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα για την κυρία Αφροδίτη Νέστορα και πραγματικά είναι συγκινητικό το να βλέπεις ότι ενώ μου λέει ο άλλος είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Μου το γράφει στο μήνυμα, κανονικά είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά το να σκοτώνεις ανθρώπους είναι κάτι ανεπίτετο. Τώρα, μου λέει, γιατί μου λέει είμαι ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι ανεπίτετο να σκοτώνεις ανθρώπους. Δεν το κατάλαβα αυτό λίγο. Άμα θες φίλε, εξηγήστε το μου λίγο. Περιμένω το μήνυμα στο επόμενο να μου το καθαρίσεις λίγο. Δεν το βλέπω. Δεν καταλαβαίνω τι θες να πεις. Λοιπόν, καλά πάμε στην Κρήτη. Να ξέρεις, υπάρχει ένα ωραίο θεματάκι το οποίο θα το βγάλουμε σε λίγο στο πολιτικά.gr. Δεν σας το λέω ακόμα γιατί ξέρω ότι θα ακούνε κάποιοι. Ένα πολύ ωραίο θεματάκι έχει να κάνει με ναρκωτικά, να σου το πω έτσι. Πολύ ωραίο θεματάκι. Πολύ ωραίο. Γιατί ωραίο? Γιατί όταν βγάζεις από την αγορά, από το ναρκεμπόριο, ναρκωτικά έξω, δηλαδή πιάνεις κάποιους, είναι ωραίο για την κοινωνία. Κατάλαβες γιατί είναι ωραίο? Αυτό είναι ωραίο. Πάμε. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα, το έχει βγάλει το Zarpa News, δηλαδή έχω κλάψει από την ώρα που το έχω δει. Να το πω, λοιπόν, άκου. Είναι μια φωτογραφία που δείχνει κάτι τουρίστες να έχουν πέσει από μια στάση λεωφορείου και να κάνουν την ανάγκη τους. Την απλή ανάγκη, όχι το χοντρό, το ψηλό. Και κάποιος έχει, ξέρω εγώ, τον εφόσον τους έχει τραβήξει φωτογραφία. Λοιπόν, και έγινε λίγο το απόγευμα της Κυριακής αυτό. Και βάζουν στον τίτλο «Μας κατουράνε στα δικαστήρια». Τι να πεις τώρα. Εντάξει παιδιά, λίγο ένα τίτλο πιο εκλεπτισμένο, ξέρω εγώ. Κάτι. Δικαίωμά σας είναι, δικό σας είναι το site, ό,τι θέλετε βάζετε. Εγώ γουστάρω τον τίτλο. Αλήθεια σας το λέω, πραγματικά. Γουστάρω τον τίτλο πάρα πολύ. Απλά δεν συμφωνώ με κάτι, λέει, τέτοιο τουρισμό θέλουμε, λέει, στα Χανιά. Ρε φίλε, δεν το διαλέγεις τον τουρισμό. Ο τουρισμός έρχεται. Όποιος έχει λεφτά, λίγα, πολλά, ανάλογα με το τι έχει, έρχεται και κάνει διακοπές. Τώρα, άμα αυτοί κάναν την ανάγκη του πίσω αποστάσει, τι να σου πω. Έπρεπε εκεί αντί να τους φωτογραφίσετε, να τους τσακώσετε, να τους μαγκώσετε, να φωνάξετε την αστυνομία. Αυτό είναι προσβολή δημοσίας έντους, έτσι. Οπότε θα μπορούσαν να μπουν κατηγορούμενοι. Τώρα, μια φωτογραφία και βίντεο, εντάξει, είναι άλλο πράγμα.

Λοιπόν, με ρωτάνε πολύ για, το, για τη ΔΕΕ, τι είναι αυτό που είπα, λέει, για το εγκληματολογικών ερευνών. Και όμως, παιδιά, εδώ στο Ηράκλειο, η ασφάλεια Ηρακλείου, υποδιεύθυνση δίωξης ξεχνίας εγκλημάτων, έχει φτιάξει αυτό που έχει και στην Αθήνα, τη διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών. Έχουν έρθει αξιωματικοί οι οποίοι είναι πολύ καλά καταρτισμένοι και έχουν συγκροτήσει αυτή την ομάδα που είναι ανάλυση βίντεο, εικόνων και γενικά κάνουν δουλίτσα, για να μην τα λέμε ακριβώς ό,τι έγινε. Και έχουν κάνει πολύ σοβαρή δουλειά. Λοιπόν, και αυτοί είναι οι άνθρωποι τώρα, οι αξιωματικοί, οι επιστήμονες, οι οποίοι αναλύουν και τα βίντεο που προσπαθούν να ανασύρουν από τα αρχεία του 40χρονου που πλέον είναι προφυλακισμένος για τη σωρία δικημάτων. Και θα δούμε τι άλλο θα βγει.

Λοιπόν, μου λέει ένας φίλος ότι έχει δει μηχάνημα βιοανάδρασης και επουδενή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε παιδιά. Καλά σας τα είπε, λέει, χθες η κυρία Παγώνη στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλε, η κυρία Παγώνη πάντα ξέρει τι λέει, να το ξέρετε αυτό. Είναι μια επιστήμον πολύ σοβαρή. Μην βλέπεις τώρα τα παλιά που κάνανε, ξέρεις, διάφορα και κάνει πλακίτσα. Και η πλακίτσα χρειάζεται. Όλοι έχουμε χιούμορ. Λίγο, πολύ, αυτό το κρίνουν άλλοι. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι ήξερε τι είπε χθες στην εκπομπή μας και όπως είδατε σήμερα το έχουν πάρει όλα τα site και το παίζουν και λένε ότι τι είπε η κυρία Παγώνη. Βέβαια, εντάξει, την καλέσαν οι άλλοι μετά να το πει το ίδιο. Το είπε κι αλλού. Δεν πειράζει. Τη ουσία είναι ότι αυτά που είπε σε εμάς τα είπε και σε άλλες εκπομπές. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι βγήκε από τη συνέντευξη τύπου του Άδων Γεωργιάδη, όπου από ό,τι φαίνεται τα πρώτα αποτελέσματα του MedWatch, αυτό το σύστημα που έχει φτιάξει τώρα το Υπουργείο, και ακούστε, ακούστηκε πρώτη φορά από την εκπομπή μας εχθές ότι ήταν έτοιμο μια μισή εβδομάδα πριν το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Απλά τότε κάνανε τις δοκιμές. Τώρα δεν ήταν δηλαδή ότι το κάνανε για το Μαζονάκη, μετά το Μαζονάκη. Ήταν έτοιμο από πριν. Αυτό είπε τουλάχιστον η κυρία Παγώνη. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Μειώθηκαν, λέει, κατά 91% οι διαφημίσεις για ιατρικές πράξεις στο διαδίκτυο. Απίστευτο! Εξαφανιζόλ όλοι! Λοιπόν, αυτά είναι τα πρώτα αποτελέσματα. Το MedWatch βρήκε 119 ευρήματα σε οδοντιατρία για θεραπεία με υαλουρονικό και μπότοξ. Πήγαινε στον οδοντίατρο και κάνανε μπότοξ. Άρε φίλε, τι λες? Και έλεγα πως βγαίνουν όλες με κάτι χιλιανά για τα δόντια πηγαίνανε, αλλά πήγαινε στα χίλια, κατάλαβες? Έτσι έγινε το σκηνικό. Σωστά. Είναι, για τα δόντια πηγαίνανε, χτυπάγανε την ένεση εκεί στα χίλια, φουσκώνανε τα χίλια, λέει, αυτά ωραία είναι, μ' αρέσουν. Και έτσι γινόντουσαν με υαλουρονικό, ξέρεις, αυτά τα φουσκωμένα που βλέπεις σε σαμπρέλα, αυτό. Αυτό όμως που βγαίνει τώρα ως είδηση από τη συνέντευξη τύπου σήμερα το μεσημέρι είναι ότι στο μικροσκόπιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας θα βρεθούν όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, του κ. Γιώργου Παντούλη. Κάτι έχει βρεθεί εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτό το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Άδωνης Γεωργιάδης στη συνέντευξη τύπου που έδωσε σήμερα για το MedWatch, και μάλιστα είπε ότι όλα τα στοιχεία αυτά διαβιβάστηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και μαζί με όλα τα στοιχεία που είχε αποστείλει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Και αυτό αφορά μόνο τον Γιώργο Παντούλη αλλά και τις εταιρείες του. Υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα τον τελευταίο καιρό, όπως θα θυμάστε, οπότε καταλαβαίνετε ότι. Αλλά να σα λείψω λάδι. Το ξέρεις αυτό? Να καείς Γιάννη μου να σα λείψω λάδι. Γιάννη. Ναι, λοιπόν. Ο κύριος Παντούλης είναι φίλος μου, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, είπε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης στο τέλος της συνέντευξης. Λοιπόν, 141 διαφημίσεις ψάρεψε το εργαλείο αυτό, το MedWatch, πριν από περίπου 10 μέρες. Χθες μόνο, ήταν μόλις 13. Τα κόκκινα ευρήματα βαίνουν διαρκώς μειούμενα, λέει ο Υπουργός, αλλά φαίνεται πως υπάρχει συμμόρφωση. Δεν υπάρχει συμμόρφωση, απλά κρύφτηκαν, Υπουργέ. Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.

Λοιπόν, δύσκολη μέρα σήμερα. Και καλή μέρα. Σας είπα ότι στο τέλος της εκπομπής θα σας πω κάτι έτσι που είναι πολύ λίγο προσωπικό. Πώς να το πεις τώρα αυτό. Λοιπόν, πάντως να ξέρετε ότι υπάρχει δικαιοσύνη. Και η ελληνική δικαιοσύνη κάνει θαύματα. Όταν θέλει, όταν μπορεί, όταν πρέπει. Διαλέξτε εσείς ποιο από τα τρία. Περίμενα πάρα πολύ καιρό κάτι και ήρθε. Με μεγάλη έτσι αγωνία το περίμενα. Κάποια στιγμή το είχα ξεχάσει κιόλας. Αλλά τελικά δεν σε ξεχνάει. Όταν είσαι σωστός και όταν είσαι εντάξει, το εντάξει σε κυνηγάει για να στο αποδείξει ότι ρε φίλε αξίζεις κάτι. Σήμερα λοιπόν ένιωσα ότι αξίζω κάτι από αυτό το σκηνικό. Λοιπόν, να έχετε ένα καλό απόγευμα. Θα τα πούμε αύριο με θεματάδες πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και ειδικά εσάς που ξέρετε τι αντιμετωπίζω σήμερα έτσι ευχάριστα. Γιατί υπάρχουν και ευχάριστα στη ζωή. Και εκεί που πονάς για κάτι, ξαφνικά να έρχεται πάνω στον πόνο μια χαρά. Και να γίνεται χαρμολύπη, έτσι ένα ωραίο μείγμα. Και να λες, έπρεπε να έχει γίνει καιρό πριν αυτό, αλλά έγινε αργά. Δεν πειράζει. Όλα κάποια στιγμή πληρώνονται στη ζωή, αυτό να το ξέρετε. Και όποιος σας έχει κάνει κακό, να ξέρετε ότι κάποια στιγμή θα το βρει μπροστά του. Καλό απόγευμα.

Living. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι

Γεια σας, γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλώς μας ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε και σήμερα στην εκπομπή 10 με τόνο. Είμαι η Αγάπη Πεχινάκη, με καλά και θα είμαι μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες με ειδήσεις, με νέα, με επικαιρότητα, όπως κάθε μέρα άλλωστε από Δευτέρας και Παρασκευή. Μαζί μου πολύτιμο συνεργάτη στην ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Παπαδάκης. Καλώς ορίσατε λοιπόν. Μείνετε εδώ μαζί μας συντονισμένοι, γιατί έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να σχολιάσουμε, πολλά να μοιραστούμε. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 7 και 17 λεπτά, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 7 και 13 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει από ό,τι βλέπω ο Κυριάκος και η Πετρωνία, οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Όσιος και αναχωρητής της Χριστιανικής Εκκλησίας, ο Άγιος Κυριάκος ο Αναχωρητής, η μνήμη του οποίου τιμάται κάθε χρόνο στις 29 Σεπτεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Κυριάκος. Ο Κυριάκος γεννήθηκε στην Ακόρινθο το 446 και σε νεαρή ηλικία πήγε στα Ιεροσόλυμα, όπου εισήλθε στο μοναχικό βίο από τον μετέπειτα Άγιο Ευθύμιο. Σε ηλικία 40 ετών χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και από τα 70 του γύρισε πολλά μοναστήρια και σκήτες, όπου έζησε με αυστηρότατη άσκηση. Τελικά πέθανε σε ηλικία 107 ετών. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Κυριάκο που σήμερα έχει την ονομαστική του γιορτή. Χρόνια πολλά όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Να είστε γεροί, να είστε ευτυχισμένοι. Η 29η Σεπτεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς, καθώς και η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη του φαγητού. Κύριος στόχος της σημερινής ημέρας είναι να φέρει κοντά άτομα, οργανισμούς, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις, προκειμένου να συμβάλλουν στην μείωση της απώλειας και της σπατάλης των τροφίμων. Καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το Δεκέμβριο του 2019 και αποφασίστηκε να γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 29 Σεπτεμβρίου, αρχής γενομένης από το 2020. Ο καθένας μπορεί να συνεισφέρει στον κοινό σκοπό, αντιμετωπίζοντας τις διατροφικές του ανάγκες πιο προσεκτικά. Μπορεί δηλαδή να σταματήσει να αγοράζει άσκοπα τρόφιμα, να αποθηκεύει σωστά τα τρόφιμά του, να εκμεταλλεύεται στο έπακρο τα υπολείμματα των τροφών κλπ, αλλά απαιτούνται συντονισμένες ενέργειες από τις αρχές, επιχειρήσεις και οργανισμούς για την επιτυχή επίλυση του προβλήματος σε παγκόσμιο επίπεδο. Συν της άλλης, η παραγωγή τροφίμων έχει αναδειχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες απειλές για το περιβάλλον σήμερα, συμβάλλοντας μεταξύ άλλων και στην κλιματική κρίση. Έως το 2030 η απώλεια και η σπατάλη τροφίμων θα πρέπει να έχει μειωθεί κατά 50% σύμφωνα με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να κάνει σημαντικά βήματα για να το πετύχει, καθώς η πρόοδός της είναι μέχρι στιγμής αργή, όπως επισημαίνει κοινή έκθεση του WWF και του Βρετανικού Οργανισμού RAP. Παρότι στην Ελλάδα σημειώνεται εδώ και χρόνια οικονομική και κοινωνική κρίση, με σημαντικό αριθμό πολιτών να μαστίζεται από επισιτιστική ανασφάλεια, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει μέχρι στιγμής η χώρα για τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων, π.χ. η απαλλαγή ΦΠΑ για δωρεές τροφίμων, είναι ελάχιστες και δεν επαρκούν. Παράλληλα, η Ελλάδα δεν διαθέτει ακόμη στοιχεία για το μέγεθος της σπατάλης ή την ποιοτική σύσταση των υπολοιμμάτων τροφίμων, ενώ το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο, δεν κάνει καμία απολύτως μνήμα σε δράσεις περιορισμού της σπατάλης. Αντιθέτως, βάσει του ΕΣΔΑ, εκτιμάται ότι στην Ελλάδα δεν θα παρατηρηθεί μείωση έως το 2030. Αυτό επισημαίνεται στην έκθεση. Να δούμε τη σπατάλη τροφίμων σε αριθμού σύμφωνα με το WWF. Παγκοσμίως 1 στα 3 τρόφιμα πετιέται, 1,3 δισεκατομμύρια τόνοι τροφής. Το 30% των παραγωμένων φρούτων και λαχανικών απορρίπτεται λόγω εμφάνισης. Οι χώρες που μετρούν τη σπατάλη τροφίμων αντιπροσωπεύουν μόνο το 12% του παγκόσμιου πληθυσμού. Το
Το 28% των αγροτικών περιοχών καλλιεργείται για την παραγωγή φαγητού που απλά σπαταλιέται. Πανευρωπαϊκά, 88 εκατομμύρια τόνοι φαγητού καταλήγουν στα σκουπίδια. Κάθε άτομο στην Ευρωπαϊκή Ένωση πετάει στα σκουπίδια 173 κιλά τροφής ετησίως και 10% της απόρριψης σχετίζεται με την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης. Σήμερα όμως γιορτάζουμε και την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς, η οποία καθιερώθηκε το 1999 και διοργανώνεται έκτοτε κάθε χρόνο στις 29 Σεπτεμβρίου από την Διεθνή Ομοσπονδία Καρδιάς με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού για τα καρδιαγγειακά νοσήματα που τις τελευταίες δεκαετίες αποτελούν μάστιγα στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες και τείνουν να μετατραπούν σε πανδημία για τον πλανήτη, αγγίζοντας και τους πληθυσμούς των αναπτυσσόμενων χωρών. Ένας στους 10 άνδρες ηλικίας 50-59 ετών έχει σιωπηλή στεφανία νόσο και κινδυνεύει να πάθει έμφραγμα χωρίς καμία προειδοποίηση. Αντίθετα, οι γυναίκες είναι περισσότερο τυχερές, καθώς το καρδιακό επεισόδιο συνήθως προειδοποιεί με πόνο στο στήθος. Μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου κατά 20-25% μπορεί να επιτευχθεί αν κάποιος ακολουθεί σταθερά τους κανόνες της μεσογειακής διατροφής, ενώ ελαττώνει και το βάρος του κατά 5%, επιτυγχάνει 30% μείωση του ενδοκυλιακού λίπους που θεωρείται και το πλέον επικίνδυνο. Η καρδιαγγειακή νόσος παραμένει η κύρια αιτία θνησιμότητας στον κόσμο, καθώς ένα στους τρεις θανάτους παγκοσμίως οφείλεται σε καρδιακή νόσο και αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αναμένεται έως το 2010 να αποτελούν την κύρια αιτία θνησιμότητας στις αναπτυσσόμενες

ενώ μέχρι το 2027 οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι θάνατοι από τις παθήσεις της καρδιάς θα ξεπερνούν τα 25 εκατομμύρια ετησίως. Μόνο στη χώρα μας κάθε χρόνο καταγράφονται περισσότερα από 15.000 νέα περιστατικά στεφανιαίας νόσου, πολλά από τα οποία αποβαίνουν μοιραία για τον ασθενή. Όπως δείχνουν οι στατιστικές, σε παγκόσμιο επίπεδο σημειώνεται μία καρδιακή προσβολή κάθε 4 δευτερόλεπτα και ένα εγκεφαλικό επεισόδιο κάθε 5 δευτερόλεπτα. Γι' αυτό την καρδιά μας και το νου μας, ας κρατήσουμε σταθερό το βάρος μας, ας μην καπνίζουμε, ας μην καταναλώνουμε αλκοόλ, ας ακολουθούμε έτσι μια σωστή διατροφή, ισορροπημένη διατροφή και όσο μπορούμε ας μειώσουμε το άγχος και το στρες. Πάμε και στην στήλη του σαν σήμερα. Πάμε να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινώ από το 1829, όπου σαν σήμερα ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, γνωστή ως Scotland Yard. 1941 και σαν σήμερα 30.000 Εβραίοι της Σοβιετικής Ένωσης και άλλοι ανεπιθύμητοι εκτελούνται στο φαράγγι Μπάμπι Γιάρ του Κιέβου με διαταγή του Χίμλερ. Ο Ντμίτρι Σοστάκοβιτς θα τους αφιερώσει το πρώτο μέρος της Συμφωνίας αριθμός 13, γνωστής και ως Μπάμπι Γιάρ. 1943 και σαν σήμερα εκτελούνται ομαδικώς από τσάμιδες οι 49 πρόκριτοι της Παραμυθιάς, αφού προηγουμένως διατάχθηκαν να σκάψουν μόνοι τους τον τάφο τους. 1964 και σαν σήμερα κυκλοφορεί το κόμικ Μαφάλντα από τον Αργεντίνο καρτουνίστα Κίνο. 1995 και ουδέποτε παραιτήθηκε η χώρα μας από τις απαιτήσεις της έναντι της Γερμανίας για τις ζημιές που υπέστη κατά την διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλώνει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και μετέπειτα Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας, ενώ σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου το ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων δεν έχει κλείσει με τη Συμφωνία του Λονδίνου ή άλλη συμφωνία. Θα σας πω επίσης πως σαν σήμερα το 1949 γεννήθηκε ο Γιώργος Νταλάρας, Έλληνας τραγουδιστής. Σαν σήμερα το 1957 ο Σοκράτης Μάλαμας, Έλληνας τραγουδοποιός. Και σαν σήμερα το 1973 ο Φίβος Δελιβοριάς, επίσης Έλληνας τραγουδοποιός. Φοβερή ημέρα η σημερινή, Νταλάρας, Μάλαμας και Δελιβοριάς γεννήθηκαν με διαφορά μερικών ετών. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σήμερα το 1927 έφυγε από την ζωή ο Βίλεμ Αϊντχόφεν, Ολλανδός γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα, μιας που μιλήσαμε και λίγο πριν για την καρδιά, το 1903, και τιμήθηκε με Νόμπελ Ιατρικής το 1924.

Πάμε να δούμε και τον καιρό. Βροχερό λέει σήμερα το σκηνικό του καιρού, με ανέμους που θα φτάσουν τα 8 μποφόρ. Φθινοπορεινό παραμένει και σήμερα Τρίτη το σκηνικό του καιρού, με τοπικές βροχές στα ανατολικά, ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο και θερμοκρασίες έως 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Όπως αναφέρει στην πρόγνωσή του ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ Γιώργου Εμμανουήλ, η εικόνα του καιρού θα μεταβληθεί σταδιακά, καθώς την Τετάρτη αναμένεται επιδείνωση στα ανατολικά αλλά και τα νότια. Ήδη καταγράφονται τοπικές βροχές στην ανατολική χώρα, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ με εξασθενημένου ανέμου στο Ιόνιο. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, με τις καιρικές συνθήκες να παραμένουν γενικά ήπιες. Η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα τους 24 έως 26 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές. Στο Αιγαίο θα κυμανθεί περίπου στους 22 με 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια και στη Δυτική Ελλάδα θα φτάσει έως τους 26, όπου αναμένεται και περισσότερη ηλιοφάνεια. Στην Αθήνα από το μεσημέρι και μετά αναμένονται λίγες τοπικές βροχές χωρίς να προβλέπονται ιδιαίτερα φαινόμενα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βοριάδες στα ανατολικά του νομού θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Στην Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι

λίγο καλύτερος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Θα επικρατήσουν τοπικές νεφώσεις, ενώ λίγες τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στη Χαλκιδική. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι στην Θεσσαλονίκη θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Σημαντική είναι η μεταβολή του καιρού που αναμένεται αύριο Τετάρτη, οπότε προβλέπεται επιδείνωση στα ανατολικά και τα νότια. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν περαιτέρω και θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, τοπικά θυελλώδης. Παράλληλα, τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στην ανατολική και νότια ηπειρωτική χώρα, καθώς και στα νησιά του Αιγαίου, ενώ δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, τα φαινόμενα θα περιορίζονται σταδιακά προς τα νοτιότερα. Ειδικότερα θα επηρεαστούν η Ανατολική Θεσσαλία και περιοχές νοτιότερα, ενώ τις πρωινές ώρες βροχές αναμένονται και στην Μακεδονία. Η θερμοκρασία στην ανατολική πλευρά της χώρας θα σημειώσει μικρή πτώση. Με συννεφιά κατά διαστήματα αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας θα κυλήσει σήμερα ο καιρός στην Ακρίτη. Τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στις ορεινές περιοχές του νησιού, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή υποχώρηση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι νεφώσεις θα είναι κατά τόπους αυξημένες, ενώ από τις θερμές ώρες της ημέρας αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά της Κρήτης. Η θερμοκρασία στο νησί θα κυμανθεί από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με την έντασή τους στο Αιγαίο να φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο αναμένονται τοπικά ισχυροί έως 6 μποφόρ.

Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για την πρώτη μας διακοπή κάπου εδώ. Θα λείψουμε για πολύ λίγο και θα επιστρέψουμε για να μπούμε στο politica.gr και να δούμε μαζί κάποιες από τις ειδήσεις του.

Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα, δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας και είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε στο politika.gr και να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του Πολίτικα λοιπόν .gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Να σας υπενθυμίσω, όπως κάνω κάθε μέρα άλλωστε, πως μέσω του Πολίτικα μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά, να ακούτε Πολίτικα 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Ηράκλειο, απολογείται ο 40χρονος που παρακολουθούσε γυναίκες, σοκ από το πορνογραφικό υλικό παιδιών. Συγκινητικό ευχαριστώ της οικογένειας του αδικοχαμένου πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη για τη δωρεά στο Αμάρι. Σμήνη μεδουσών εντοπίστηκαν σε δημοφιλή παραλία της Μεσαράς. Με αγγελωτούς σταυρούς βανδάλισαν το Δημοτικό Σχολείο Βασιλικής. Η διαμαρτυρία είναι δικαίωμα, η καταστροφή όμως δεν είναι. Η δασκάλα του τρόμου ούρλιαζε μπροστά στα παιδιά, απομακρύνεται από την θέση της με παρέμβαση του Υπουργείου. Σφραγίζεται σήμερα η κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια στην Θεσσαλονίκη.

Συντάξεις, έρχονται διορθώσεις και αναδρομικά. Ποιους αφορά ο νέος έλεγχος του ΕΦΚΑ. Η Ελλάδα έχει την έκτη ακριβότερη βενζίνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα 2,9 ευρώ η μέση τιμή στην Ευρώπη. Ποια χώρα βρίσκεται στην κορυφή?

Απολογείται λοιπόν σήμερα στα δικαστήρια Ηρακλείου ο 40χρονος που συνελήφθη από αυτοφόρο έξω από το σπίτι 18χρονη στον Μασταμπά. Μάλιστα είχαν κατασχεθεί 500 αρχεία που εντοπίστηκαν με βίντεο και φωτογραφίες παιδιών. Όπως είχε γράψει το politica.gr, σε βάρος του 40χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για τις καταγγελίες 4 νεαρών γυναικών. Ο άνδρας συνελήφθη από αυτοφόρο τα ξημερώματα της Παρασκευής με επεισοδιακό τρόπο έξω από το σπίτι 18χρονη στον Μασταμπά, ενώ σύμφωνα με την δικογραφία βρισκόταν έξω από την κατοικία της και προέβαινε σε σεξουαλική πράξη. Στην δικογραφία περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις τριών ακόμη ταυτοποιημένων νεαρών γυναικών ηλικίας 25, 20 και 18 ετών. Ιδιαίτερη είναι η περίπτωση της 18χρονης, στην κατοικία της οποίας ο 40χρονος φέρεται να επέστρεφε επανειλημμένα. Σοκ προκάλεσαν και τα περισσότερα από 500 ψηφιακά αρχεία που εντοπίστηκαν, ενώ ο αριθμός τους δεν αποκλείεται να αυξηθεί περαιτέρω, καθώς η ψηφιακή έρευνα συνεχίζεται. Στο επίκεντρο βρίσκονται βίντεο και φωτογραφίες με ανήλικα παιδιά, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζουν οι αρχές, παιδιά ηλικίες περίπου 4, 5 και 6 ετών. Τι να πει κανείς και τι να σχολιάσει, Χριστέ μου, τι να σχολιάσει πραγματικά. Αλλάζουμε θέμα. Σμήνοι μεδουσών εντοπίστηκαν σε δημοφιλή παραλία της Μεσαράς. Σημαντική λοιπόν εμφάνιση μεδουσών, τσουχτρών, καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στην ιδιαίτερα δημοφιλή παραλία Ψηλή Άμμος, στους καλούς λιμένες της Νότιας Κρήτης, προκαλώντας την προσοχή αλλά και την αναστάτωση των λιωμένων που επισκέπτονται την περιοχή. Το φαινόμενο της μεταφοράς των μεδουσών προς την ακτή της Μεσαράς συνδέεται άμεσα με την πρόσφατη κακοκαιρία και τους πολύ ενισχυμένους βόρειους και βορειοανατολικούς ανέμους που πνέουν στα πελάγη. Οι ισχυροί βοριάδες δημιουργούν θαλάσσια ρεύματα που παρασύρουν τα σμήνη των μεδουσών από τα ανοιχτά, εγκλωβίζοντάς τα στους υπήμενους υπάνεμους, συγγνώμη, κόλπους των νότιων παραλίων, όπως για παράδειγμα η Ψηλή Άμμος. Οι επισκέπτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί πριν βουτήξουν στο νερό, καθώς το τσίπημα της μέδουσας προκαλεί έντονο τσούξιμο, κνισμό αλλά και ερυθρότητα στο δέρμα. Τώρα, ποιες είναι οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση τσιμπήματος? Όχι γλυκό νερό. Ξεπλύνεται αμέσως την περιοχή με άφθονο θαλασσινό νερό και ποτέ με γλυκό, καθώς το γλυκό νερό ενεργοποιεί τα υπολείμματα των κεντριών. Απομάκρυνση πλοκαμιών. Αφαιρέστε τυχόν κολλημένα πλοκάμια, χρησιμοποιώντας μία πλαστική κάρτα, π.χ. πιστωτική ή μία τσιμπίδα, και ποτέ με γυμνά χέρια. Μείγμα μαγειρική σόδα. Εάν υπάρχει δυνατότητα, εφαρμόστε στην απληγή ένα μείγμα από μαγειρική σόδα και θαλασσινό νερό σε αναλογία 1:1 για 2 λεπτά, προκειμένου να σταματήσει η έκρηση της τοξίνης.

Βανδαλισμούς και καταστροφές καταγγέλει ότι προκλήθηκαν στους χώρους του σχολείου από αγνώστους. Το πρώην μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Βασιλικής Ιωάννης Κωστάκης, όπως υποστηρίζει, άγνωστοι έγραψαν συνθήματα σχετικά με το Ισραήλ και κατέστρεψαν τις τουαλέτες σε μια κίνηση που σχετίζεται με την πρόθεση μιας ομάδας αλλοδαπών ανάμεσά τους και Ισραηλίτες για την δημιουργία ενός διεθνούς σχολείου στο συγκεκριμένο χώρο. Στο κείμενό του αναφέρει: «Μην καταστρέφετε ό,τι μια ολόκληρη γενιά προσπαθεί να κρατήσει όρθιο. Υπάρχουν κτίρια που είναι κάτι περισσότερο από τούβλα, πέτρες και τείχη. Είναι η μνήμη ενός τόπου, είναι οι άνθρωποι του, είναι οι γενιές που πέρασαν από μέσα τους. Το Δημοτικό Σχολείο Βασιλικής είναι ένα τέτοιο κτίριο. Χτίστηκε μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου σε μια δύσκολη εποχή για τον τόπο μας. Σε χρόνια που οι άνθρωποι προσπαθούσαν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους, το σχολείο αποτέλεσε έναν χώρο ελπίδας και δημιουργίας. Από τις αίθουσές του πέρασαν εκατοντάδες παιδιά της Βασιλικής, παιδιά που έμαθαν εκεί τα πρώτα τους γράμματα, έκαναν τις πρώτες τους φιλίες, ονειρεύτηκαν το μέλλον τους. Πολλά από αυτά τα παιδιά μεγάλωσαν και έγιναν άνθρωποι που πρόσφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν στην κοινωνία, ο καθένας από τη δική του θέση. Για κάποιους λοιπόν το σχολείο αυτό είναι απλώς ένα παλιό κτίριο. Για τη Βασιλική όμως είναι ένα κομμάτι της ιστορίας της».

Μια ιδιαίτερα συγκινητική ευχαριστήρια επιστολή εξέδωσε η οικογένεια του Παντελή Διαμαντάκη, εκφράζοντας την βαθιά της ευγνωμοσύνη προς την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον φίλαθλο κόσμο της ομάδας και προσωπικά τον πρόεδρό της κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη για τις σπουδαίες εκδηλώσεις τιμής, μνήμης και αλληλεγγύης προς το πρόσωπο του αδικοχαμένου πυροσβέστη. Οι ερυθρόλευκοι ΠΑΕ και οι οπαδοί της στάθηκαν έμπρακτα στο πλευρό της οικογένειας, τιμώντας την μνήμη του ήρωα πυροσβέστη τόσο σε κορυφαίο αθλητικό επίπεδο, όσο και με μια σπουδαία φιλανθρωπική χειρονομία στην Κρήτη.

άλλο πάλι και τούτο. Δηλαδή, τι ήταν και αυτό το απίστευτο πραγματικά. Και αναφέρομαι στην δασκάλα του τρόμου, η οποία ούρλιαζε μπροστά σε παιδιά. Μάλιστα, απομακρύνεται από την θέση της με παρέμβαση του Υπουργείου. Σκηνές έντασης έξω από νηπιαγωγείο των Άνω Λιωσίων, φωνές, βαριές εκφράσεις και ένα ξέσπασμα μπροστά σε παιδιά νηπιαγωγείου. Παρέμβαση βεβαίως υπήρξε του Υπουργείου Παιδείας και απόφαση για μετακίνηση της εκπαιδευτικού. Σκηνές που προκαλούν έντονο προβληματισμό εκτιλήθηκαν στο πρώτο νηπιαγωγείο Άνων Λιωσίων, όπου η συμπεριφορά της διευθύντριας απέναντι σε μικρά παιδιά καταγράφηκε σε βίντεο και προκάλεσε την αντίδραση γονέων και πολιτών. Στο επίμαχο υλικό, εκπαιδευτικός εμφανίζεται στον προαύλιο χώρο του νηπιαγωγείου, έχοντας μπροστά της μικρά παιδιά και ακούγεται να τους απευθύνεται σε ιδιαίτερα έντονο ύφος, με αφορμή, όπως η ίδια αναφέρει, ζημιές που είχαν προκληθεί στο χώρο του σχολείου. Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα τα χέρια, ακούγεται να λέει, ενώ σε άλλο σημείο φέρεται να απευθύνεται στα παιδιά, λέγοντας τα κάνατε πιπ, ντροπή. Η ένταση ωστόσο δεν σταματά εκεί. Κάποια στιγμή οι γονείς που βρίσκονται έξω από τα κάγκελα του σχολείου αντιλαμβάνονται την κατάσταση και τις κάνουν παρατήρηση για τον τρόπο με τον οποίο μιλά στα παιδιά και για τις φωνές που ακούγονται μπροστά τους. Η αντίδραση που καταγράφεται στη συνέχεια είναι ακόμη πιο έντονη. Η εκπαιδευτικός φέρεται να εξοργίζεται από την παρέμβαση των γονιών και να ανεβάζει ακόμη περισσότερο τους τόνους, ουρλιάζοντας μπροστά στα παιδιά. Ένα σκηνικό που, όπως προκύπτει από το υλικό, εξελίσσεται μπροστά στα μάτια των μικρών μαθητών, δημιουργώντας μια εικόνα έντονης αναστάτωσης μέσα στο χώρο του νηπιαγωγείου. Σε άλλο σημείο, απαντώντας σε πολίτη που τη ζητά εξηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται, ακούγεται να λέει: «Ό,τι θέλω θα κάνω, ρε, εσύ τι είσαι εδώ πέρα?». Στην συνέχεια, σε έντονο ύφος, φέρεται να λέει: «Θα φωνάζω όσο θέλω, χάλασαν το σχολείο, τα πληρώνεις εσύ και η μάνα σου αυτά». Μάλιστα, αναφερόμενη στο κόστος των ζημιών, ακούγεται να απαιτεί από τον πολίτη: «Φέρε μου 5.000 για τη ζημιά τώρα». Η εκπαιδευτικός συνεχίζει να κινείται στον προαύλιο χώρο, ενώ σε άλλο σημείο του βίντεο ακούγεται να λέει: «Σιγά που θα απολογηθώ κιόλας». Απευθυνόμενη εκ νέου στα παιδιά, φέρεται να τα προειδοποιεί: «Μην τολμήσεις να χαλάσεις την τραμπάλα». Το περιεχόμενο του βίντεο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, κυρίως λόγω της ηλικίας των παιδιών που βρίσκονται στον χώρο και του ύφους με το οποίο, σύμφωνα με το καταγεγραμμένο υλικό, τους απευθύνεται η εκπαιδευτικός. Η υπόθεση, όπως καταλαβαίνετε, δεν έμεινε μονάχα στα social media. Σύμφωνα με πληροφορίες του Υπουργείου Παιδείας, ενημερώθηκε για το περιστατικό και οι αρμόδιες εκπαιδευτικές υπηρεσίες εξέτασαν τα στοιχεία που έχουν στην διάθεσή τους. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αποφασίστηκε η μετακίνηση της συγκεκριμένης εκπαιδευτικού από το πρώτο νηπιαγωγείο Άνω Λιωσίων, ενώ η υπόθεση εξετάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το συγκεκριμένο νηπιαγωγείο είχε ανακοινιστεί πρόσφατα στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Την ίδια ώρα, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής έχει τοποθετηθεί για περιστατικό που αφορά επίθεση σε εκπαιδευτικό, καταδικάζοντας απερίφραστα κάθε μορφή βίας μέσα στον σχολικό χώρο. Ο αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσης Αναστασόπουλος, κάνει λόγο για μηδενική ανοχή και δηλώνει ότι η διοίκηση παρέχει στην εκπαιδευτικό ηθική, διοικητική και νομική κάλυψη. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την προστασία της λειτουργίας των σχολικών μονάδων και στις προβλεπόμενες ποινικές συνέπειες για περιστατικά βίας και διατάραξης της λειτουργίας τους. Οι αρμόδιες αρχές καλούνται πλέον να εξετάσουν συνολικά τα πραγματικά περιστατικά, ενώ το βίντεο από το πρώτο νηπιαγωγείο Άνω Λιωσίων έχει ανοίξει ένα νέο κύκλο συζητήσεων για τα όρια της συμπεριφοράς μέσα στο σχολικό περιβάλλον και κυρίως για την ανάγκη τα παιδιά να βρίσκονται σε ένα περιβάλλον ασφάλειας αλλά και προστασίας.

σφραγίζεται σήμερα για να περάσουμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Η κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια στην Θεσσαλονίκη. Η εν λόγω κλινική που βρίσκεται μάλιστα σε κεντρικό δρόμο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης ελέγχθηκε από αρμόδιες υπηρεσίες μετά από καταγγελία όπου διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε παρανόμως ογκολογικό τμήμα. Την οριστική διακοπή της λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας της κλινικής εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν επίσημα από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν κακοήθεια και στην διάρκεια της νοσηλείας χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Αυτό σύμφωνα με την ΕΑΔ αποτελεί ένδειξη περί υποβολής μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠ για την αποζημίωση νοσηλιών της κλινικής. Το ογκολογικό τμήμα λειτουργούσε με έναν γιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στον οποίο κλινική παραχώρησε χώρο γραφείου, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η κλινική είχε αναρτήσει βίντεο στην ιστοσελίδα της, στο οποίο φαίνεται ότι λειτουργεί ογκολογικό τμήμα και διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, θάλαμο βιολογικής ασφάλειας για χειρισμό κυταροστατικών χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, παρότι δεν διέθετε την απαραίτητη νόμιμη αδειοδότηση, καθώς την ισχύουσα άδεια λειτουργίας της κλινικής δεν συμπεριλαμβάνεται ογκολογικό τμήμα. Ο ιδιώτης γιατρός, βεβαίως πνευμονολόγος, όπως είπαμε, με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, καθίσταται συνυπεύθυνος για την μη νόμιμη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος στην κλινική, καθώς πέραν του ότι τον λόγο τμήμα δεν προβλέπεται στην άδεια λειτουργίας της κλινικής, η παροχή υπηρεσιών σε μη αδειοδοτημένο χώρο αντιβαίνει στην επιστημονική και ηθική ευθύνη του γιατρού και δεν διέθεται έγγραφη σύμβαση με την κλινική, με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συνεργασίας, τους αναφέρει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Αυτά και ακόμα περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politica.gr. Προς το παρόν παίρνουμε μία ανάσα, περνάμε σε μία ακόμη διακοπή και επιστρέφουμε για περισσότερα.

κολλάει το μυαλό, ο χρόνος δεν κυλάει. Τότε την πόρτα της καρδιάς ο έρωτας χτυπάει. Δεν έχει πλάνο διαδρομής, προορισμού, σημείο. Δεν έχει χρόνο, εποχές, είναι

μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Απολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχο Μάνος Παπαδάκης. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το μέρος να δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά κάποιες ειδήσεις που σίγουρα σας ενδιαφέρουν, σίγουρα μας ενδιαφέρουν όλους, έτσι, μιας που έχουν να κάνουν με πιο πρακτικά θεματάκια, όπως για παράδειγμα συντάξεις, επιδόματα παιδιών, προγράμματα σαν το σπίτι μου 3 κλπ. Θα σας δώσουμε λοιπόν την πληροφορία που ίσως σας φανεί χρήσιμη. Πάμε να ξεκινήσουμε, μιας που το ανέφερα τελευταίο, μιλώντας για το πρόγραμμα σπίτι μου 3, να δούμε ποιοι θα μπορούν να πάρουν δάνειο έως 230.000 ευρώ. Περισσότεροι δικαιούχοι, μεγαλύτερα στεγαστικά δάνεια και ακριβότερα σπίτια θα μπορούν να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, το οποίο σχεδιάζεται να ενεργοποιηθεί από τον ερχόμενο Ιανουάριο. Το νέο πρόγραμμα θα είναι σημαντικά διευρυμένο σε σχέση με το Σπίτι μου 2, καθώς αυξάνονται τόσο το ανώτατο ποσό του δανείου, όσο και η αξία του ακινήτου που θα μπορεί να αγοράσει ο δικαιούχος. Παράλληλα, ανεβαίνουν τα εισοδηματικά και ηλικιακά όρια. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος θα φτάσει έως τα 2 δις ευρώ, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περίπου 9 έως 10.000 νέα στεγαστικά δάνεια. Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης αυξάνεται σημαντικά. Στο Σπίτι μου 2 το μέγιστο δάνειο φτάνει τις 190.000 ευρώ. Στο νέο κύκλο το πλαφόν σχεδιάζεται να ανέβει στις 230.000 ευρώ. Το δάνειο θα μπορεί να καλύπτει έως και το 90% της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Αυτό σημαίνει ότι ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει και δικά του κεφάλαια για την κάλυψη του υπόλοιπου ποσού, αλλά και των εξόδων που συνοδεύουν την αγορά. Μεγαλώνει και η δεξαμενή των ακινήτων που θα μπορούν να αγοραστούν. Η ανώτατη εμπορική αξία της κατοικίας σχεδιάζεται να φτάσει στις 300.000 ευρώ έναντι 250.000 ευρώ στο Σπίτι μου 2. Πρόκειται για αύξηση κατά 50.000 ευρώ, η οποία διευρύνει τις επιλογές των δικαιούχων, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου οι τιμές των κατοικιών έχουν αυξηθεί σημαντικά. Αλλαγές όμως έρχονται και στα εισοδηματικά κριτήρια. Για μια οικογένεια χωρίς παιδιά, το ανώτατο εισόδημα για συμμετοχή στο πρόγραμμα προβλέπεται να αυξηθεί στις 39.000 ευρώ ετησίως από 35.000 ευρώ που προβλέπει το Σπίτι μου 2. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η αλλαγή για τις οικογένειες με παιδιά, καθώς η προσάυξηση του εισοδηματικού ορίου σχεδιάζεται να αυξηθεί από 5 σε 7.000 ευρώ για κάθε παιδί. Έτσι, όσο περισσότερα παιδιά έχει μια οικογένεια, τόσο υψηλότερο θα είναι το εισοδηματικό όριο που θα της επιτρέπει να υποβάλει αίτηση. Το Σπίτι μου 3 ανοίγει και για μεγαλύτερες ηλικίες. Το ανώτατο ηλικιακό όριο των δικαιούχων προβλέπεται να αυξηθεί στα 55 χρόνια έναντι 50 ετών στον προηγούμενο κύκλο. Με τον τρόπο αυτό διευρύνεται σημαντικά ο αριθμός των δυνητικών δικαιούχων, καθώς στο πρόγραμμα θα μπορούν να ενταχθούν πολίτες οι οποίοι λόγω ηλικίας δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν στο Σπίτι μου 2. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για τις πολύτεκνες οικογένειες. Σήμερα το βασικό όριο για την επιφάνεια της επιλέξιμης κατοικίας είναι τα 150 τετραγωνικά μέτρα. Στο νέο πρόγραμμα σχεδιάζεται για οικογένειες με περισσότερα από 4 παιδιά να προστίθενται 10 τετραγωνικά μέτρα για κάθε επιπλέον παιδί. Για παράδειγμα, η οικογένεια με 5 παιδιά θα μπορεί να αναζητήσει κατοικία έως 160 τετραγωνικά μέτρα, ενώ με 6 παιδιά έως 170, εφόσον η συγκεκριμένη ρύθμιση περάσει αυτούσια στον

Στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, οι προετοιμασίες επιταχύνονται με στόχο το Σπίτι μου 3 να ξεκινήσει από τον Ιανουάριο. Το πρόγραμμα θα διαθέσει έως 2 δις ευρώ. Το 50% θα καλυφθεί μέσω δημόσιων πόρων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και το υπόλοιπο 50% από τις εμπορικές τράπεζες. Το ενδιαφέρον αναμένεται να είναι μεγάλο, καθώς περίπου 5.000 ενδιαφερόμενοι έμειναν εκτός του Σπίτι μου 2. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει πάντως να περιμένουν την οριστικοποίηση του προγράμματος και την δημοσίευση του αναλυτικού οδηγού, όπου θα αποσαφινιστούν όλα τα κριτήρια, τα δικαιολογητικά, οι προϋποθέσεις για τα ακίνητα και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.

αλλάζουμε θέμα. Σε 8 περιοχές επεκτείνεται το πρόγραμμα επιδότησης έως 10.000 ευρώ για μόνιμη εγκατάσταση στην περιφέρεια. Να μάθουμε ποιοι μπορούν να ενταχθούν άραγε. Τον Οκτώβριο αναμένονται αιτήσεις για τις 8 περιοχές. Με ενίσχυση έως 10.000 ευρώ, που στη νέα φάση προβλέπεται να καταβάλλεται κατά το ίμιση πριν από την μετακόμιση, επεκτείνεται το πρόγραμμα για μόνιμη εγκατάσταση στην περιφέρεια. Τον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξουν οι αιτήσεις για 8 περιφερειακές ενότητες, ενώ στο σχεδιασμό προστίθενται και περιοχές της Ηπείρου. Η δυνατότητα συμμετοχής δεν θα συνδέεται με την εξέβρεση εργασίας στον τόπο εγκατάστασης. Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει για την Καστοριά, το στις Σέρες, τη Φλόρινα, την Μπέλα, τη Δράμα, την Κοζάνη και τα Γρεβενά. Στην Ήπειρο το πρόγραμμα επεκτείνεται σε 7 από τους 8 δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και στους δήμους Σουλίου και Φιλιατών της Θεσπρωτείας. Για τις περιοχές αυτές προηγείται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης και στην συνέχεια θα ενεργοποιηθεί η υποβολή αιτήσεων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανθρώπους που μεταφέρουν την κύρια κατοικία και το κέντρο της καθημερινής τους ζωής σε περιοχή που περιλαμβάνεται στην δράση. Μπορούν να συμμετάσχουν μονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα νοικοκυριά. Στην εφαρμογή που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στον Εύρο δεν υπάρχουν εισοδηματικά ή ηλικιακά κριτήρια, ενώ η πραγματική μετεγκατάσταση ελέγχεται με δικαιολογητικά και απαιτείται παραμονή τουλάχιστον 3 ετών. Οι αναλυτικοί όροι για τις νέες περιοχές θα περιγράφονται στις αντίστοιχες αποφάσεις. Στην αδιευρυμένη φάση προβλέπεται η ενίσχυση να φτάσει τα 10.000 ευρώ ανεξάρτητα από το μέγεθος του οικισμού. Πρόκειται για αλλαγή σε σχέση με το καθεστώς που εφαρμόζεται σήμερα στον Εύρο. Εκεί τα 10.000 ευρώ δίνονται για εγκατάσταση σε οικισμό έως 500 κατοίκους, ενώ σε μεγαλύτερο οικισμό το ποσό ξεκινά από τις 6.000 ευρώ και αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί μέχρι το ανώτατο όριο των 10.000 ευρώ. Η τελική πρόσκληση θα αποσαφινιστεί και θα αποσαφηνίσει ουσιαστικά και το ποσό που αντιστοιχεί στις νέες αιτήσεις. Αλλαγή προβλέπεται και στον χρόνο πληρωμής. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου, θα υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής του 50% πριν από τη μετεγκατάσταση, δηλαδή 5.000 ευρώ σε περίπτωση ενίσχυσης 10.000 ευρώ. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις για την προκαταβολή και την καταβολή του υπόλοιπου ποσού αναμένονται στο πλαίσιο εφαρμογής. Η επέκταση ανοίγει επίσης το πρόγραμμα σε περισσότερες κατηγορίες ενδιαφερομένων. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό και θέλουν να επιστρέψουν. Τηλεργαζόμενοι, συνταξιούχοι, ένστολοι και απόφοιτοι πανεπιστημίων που επιλέγουν να παραμείνουν και να εργαστούν στον τόπο σπουδών τους. Παράλληλα, το Υπουργείο έχει διευκρινίσει ότι δεν θα απαιτείται εργασία στην περιοχή της μετεγκατάστασης. Ο τρόπος με τον οποίο κάθε κατηγορία θα αποδεικνύει

Συντάξεις, έρχονται διορθώσεις και αναδρομικά. Ποιους αφορά ο νέος έλεγχος του ΕΦΚΑ. Χρήματα που δεν έχουν ακόμη λάβει μπορεί να κρύβει ο επανυπολογισμός της σύνταξης για χιλιάδες συνταξιούχους, καθώς ο ΕΦΚΑ εξακολουθεί να ελέγχει περίπου 35.000 παλιές υποθέσεις. Πρόκειται κυρίως για συντάξεις στις οποίες ο επανυπολογισμός δεν έχει ολοκληρωθεί, είτε επειδή χρειάζονται πρόσθετοι έλεγχοι, είτε επειδή υπάρχουν ελλείψεις και λάθη στα παλιά ασφαλιστικά στοιχεία. Για όσους από τον νέο υπολογισμό προκύψει μεγαλύτερο ποσό, το όφελος είναι διπλό. Μπορεί να αυξηθεί η σύνταξη που λαμβάνουν κάθε μήνα και παράλληλα να προκύψουν αναδρομικά για το προηγούμενο διάστημα. Τα ποσά των αναδρομικών στις περιπτώσεις με θετική διαφορά υπολογίζεται ότι κινούνται κατά μέσο όρο κοντά στις 3.000 ευρώ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλοι

συνταξιούχοι θα πάρουν το ίδιο ποσό ή ότι και οι 35.000 δικαιούνται αναδρομικά. Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως συνταξιούχοι με πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης. Ο λόγος είναι ότι με την αλλαγή των συντελεστών αναπλήρωσης το 2020 βελτιώθηκε ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων για όσους είχαν πολλά χρόνια δουλειάς και ασφάλισης. Για αρκετούς συνταξιούχους ο επανυπολογισμός έγινε κανονικά. Υπάρχουν όμως ακόμη χιλιάδες περιπτώσεις που δεν έχουν κλείσει επειδή απαιτείται πρόσθετος έλεγχος των στοιχείων τους. Οι εκκρεμότητες αφορούν τόσο παλαιότερους συνταξιούχους όσο και όσους βγήκαν στην ασύνταξη στο διάστημα από 13 Μαΐου 2016 έως 30 Σεπτεμβρίου 2019 και επηρεάζονται από τις αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού. Το μεγαλύτερο μέρος των περίπου 35.000 συντάξεων προέρχεται από τρία πρώην ταμεία. Περίπου 12.000 υποθέσεις αφορούν τον πρώην ΟΑΕ ΤΕΒΕ, δηλαδή κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ περισσότερες από 11.000 προέρχονται από το ΙΚΑ. Άλλες περίπου 9.000 συντάξεις αφορούν το δημόσιο. Ακολουθούν περίπου 1.500 περιπτώσεις από το πρώην ΕΤΑΑ ΤΣΑΙ και σχεδόν 700 από το ΤΑΠΟΤΕ. Το σημαντικό για τους συνταξιούχους είναι ότι μία διόρθωση σήμερα μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο την αρχική σύνταξη, αλλά και τις αυξήσεις που ακολούθησαν. Εάν, για παράδειγμα, από τον επανυπολογισμό διαπιστωθεί ότι κάποιος έπρεπε να παίρνει μεγαλύτερη σύνταξη, τότε πρέπει να εξεταστούν ξανά και οι αυξήσεις που δόθηκαν από το 2023 και μετά. Αυτό συμβαίνει επειδή οι αυξήσεις είχαν υπολογιστεί πάνω στο παλιό ποσό. Εφόσον το σωστό ποσό της σύνταξης είναι μεγαλύτερο, αλλάζει και η βάση πάνω στην οποία έπρεπε να υπολογιστούν οι επόμενες αυξήσεις. Έτσι, μπορεί να δημιουργηθεί επιπλέον διαφορά υπέρ του συνταξιούχου και να αυξηθούν τα αναδρομικά που δικαιούται. Χρειάζεται πάντως προσοχή. 35.000 εκκρεμή συντάξεις δεν σημαίνουν 35.000 δικαιούχους αναδρομικών. Κάθε φάκελος εξετάζεται ξεχωριστά και το αποτέλεσμα εξαρτάται από τα χρόνια ασφάλισης, το ύψος της σύνταξης, τον τρόπο με τον οποίο είχε γίνει ο αρχικός υπολογισμός και τα στοιχεία που διαθέτει ο ΕΦΚΑ. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να προκύψει αύξηση και αναδρομικά, ενώ σε άλλες ο επανυπολογισμός μπορεί να μην αλλάξει ουσιαστικά το ποσό. Αυτό που επιχειρεί τώρα ο ΙΕΦΚΑ είναι να κλείσει τις πιο δύσκολες υποθέσεις που έχουν απομείνει, πολλές από τις οποίες δεν μπορούσαν να διορθωθούν αυτόματα λόγω προβλημάτων ή κενών στα παλιά ασφαλιστικά αρχεία. Για τους συνταξιούχους που τελικά θα βρεθούν με θετική διαφορά, το αποτέλεσμα μπορεί να σημαίνει περισσότερα χρήματα κάθε μήνα, αλλά και ένα επιπλέον ποσό αναδρομικών για το διάστημα που προηγήθηκε.

0: Να σας θυμίσω όμως πως μαζί μας και σήμερα είναι το VNY Concept Store στη 1821 στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο, όπου εκεί θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για ένα φρέσκο φθινοπορεινό update. Ανακαλύψτε αγαπημένα αραβικά αρώματα και προλάβετε σημαντικές προσφορές που συνεχίζονται για λίγο ακόμη. Και για τους λάτρεις της K-Beauty, στο κατάστημα VNY Concept Store θα βρείτε τα πιο viral κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς για την φροντίδα και την ανανέωση που θέλουμε όλοι μας με την αλλαγή της εποχής. Στον όροφο σας περιμένουν και περιποιήσεις ομορφιάς με lash lift, brow lamination και σχηματισμό φρυδιών. Και επειδή η νέα εποχή σημαίνει και νέο look, είναι η κατάλληλη στιγμή να ανανεώσετε και τα γυαλιά σας με VNY. Εποφεληθείτε λοιπόν από την προσφορά 1+1 δώρο και επιπλέον 20% έκπτωση. VNY Concept Store στη 1821 στον αριθμό 29.
1: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Lash Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store, 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store, η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
0: Πραγματικά απίστευτικά εξαιρετικές προσφορές. Ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά στην 1821 στον αριθμό 29. Οπότε, εποφεληθείτε.

0: Επιστροφή λοιπόν και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Πάμε λοιπόν να διανύσουμε τα τελευταία περίπου 20 λεπτάκια που έχουμε στη διάθεσή μας. Στην παρέα μας βρίσκεται ήδη ο Νίκος ο Αγγελάκης. Να τον καλωσορίσουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, Αγάπη.
0: Μου είσαι καλά και σήμερα.
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Χαίρομαι που είσαι καλά. Θα μιλήσουμε για κάποια από τα θέματα που φιλοξένησες σήμερα στην εκπομπή σου. Είχες τον κύριο Γιώργο Μακράκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, και μιλήσατε για τις προσλήψεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και πόσο καλύπτουν τις ανάγκες. Γνωρίζουμε ότι τα κενά είναι τεράστια, έτσι. Ακόμη και σήμερα που μιλάμε, που ουσιαστικά τελειώνει ο Σεπτέμβρης, έχω να σου πω, γιατί το ζω, πως οι κόρες μου, η μία στο γυμνάσιο και η άλλη στο Λύκειο, ακόμη δεν έχουν full πρόγραμμα. Ναι. Ακόμη υπάρχουν ελλείψεις και κενά σε εκπαιδευτικούς, έτσι, τα οποία αναμένεται να καλυφθούν το προσεχές διάστημα. Το πότε τώρα,
1: ίσως, δεν το σίγουρα γνωρίζουμε. Στην πρωτοβάθμια αρχίζουν να καλύπτονται τώρα. Mm-hmm. Αλλά και πάλι όσοι αναπληρωτές θα διοριστούν τώρα, πάλι δεν καλύπτουν τις ανάγκες, από ό,τι μας είπε ο κύριος Μακράκης. Mm-hmm. Και κάλεσε βέβαια το Υπουργείο από εδώ, από το Πολίτικα και τη συνομιλία μας αυτή, να εσπεύσει να κάνει και άλλες προσλήψεις. Γιατί τώρα θα γίνουν όσες προσλήψεις γίνουν, mm-hmm. αλλά το θέμα είναι ότι αυτοί που θα προσληφθούν θα καλύπτουν τώρα πολλά σχολεία. Δηλαδή, επειδή δεν θα υπάρχει κενό σε κάποιο άλλο σχολείο, θα πρέπει να κάνει κάποιες ώρες αυτό το σχολείο, κάποιες ώρες το άλλο σχολείο, και πάει λέγοντας.
0: Όπως ταλαιπωρία και για τους εκπαιδευτικούς.
1: Ακριβώς. Είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Και δεν εξασφαλίζει και το ενίον του προγράμματος, εδώ που τα λέμε. Δηλαδή, δεν έχει ένα καλό προγραμματισμό στην εκτέλεση των μαθημάτων. Αυτό που είπε επίσης ο κύριος Γιάννη, μια φορά βέβαια το είπε αυτό, ο κύριος Μακράκης, είναι το θέμα που υπάρχει στη στέγαση των ανθρώπων αυτών. Έχουν σοβαρό θέμα. Παρόλο που από χθες έχει αρχίσει να καταβάλλεται και η επιστροφή του ενοικίου στους εκπαιδευτικούς θυρών, αλλά αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι τώρα βρίσκονται εν ενεργεία. Οι νεοδριζόμενοι θα πρέπει μετά από 1,5 μήνα να πληρωθούν, όπως είπε ο κ. Μακράκης. Όπως καταλαβαίνεις, θα πρέπει να καλύψουν εκείνο το διάστημα τα ενοίκια τους, τα έξοδά τους, όλα τα σχετικά. Και συζητείται βέβαια πολύ έντονα το θέμα αυτό, διότι γνωρίζουμε ότι έχει φτάσει η τιμή της στέγης σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Αυτό επίσης εστιάσαμε στο Ηράκλειο και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νηπιαγωγεία. Μας είπε μάλιστα την περίπτωση του ενός νηπιαγωγείου στον Πόρο, ο οποίος αναγκαστικά για να συνεχίσουν τα παιδιά σπάστηκαν στα δύο, δηλαδή τα μεν παιδιά πήγαν στο 10ο δημοτικό και φιλοξενούνται εκεί, τα δε παιδιά άλλα πήγαν στο 14ο δημοτικό σχολείο.
0: Γιατί υπάρχει κτηριακό θέμα εκεί.
1: Ναι, διότι έκανε αγωγή στο Δήμο ο ιδιοκτήτης, ήταν σε κατοικία. Ως γνωστό, πάρα πολλά.
0: Mm-hmm, συμβαίνει σε πολλά.
1: Βέβαια, ακριβώς. Κάνουν λοιπόν αγωγή για ιδιόχρηση, γιατί θέλουν παραπάνω ενίκιο και δεν το δίνει ο Δήμος.
0: Οπότε τα παιδιά ουσιαστικά βρέθηκαν στο δρόμο και αναγκάστηκαν να τα μοιράσουν σε κοντινά ενδεχομένως σχολεία, έτσι.
1: Ναι, υπάρχει και άλλη περίπτωση και δεύτερη περίπτωση παρόμοια, και είπε ο κύριος Μακράκης ότι θα πρέπει ο Δήμος να βρει λύση, ή θα πρέπει να πληρώνει το αυξημένο νίκιο που ζητάει ο ιδιοκτήτης, ή να φροντίσει να δει τι θα κάνει με στέγη για τα νηπιαγωγεία. Είπε επίσης ότι θα παραχωρήσει στη χρυσοπηγή η περιφέρεια στο Δήμο ένα κίνητο που έχει, ούτως ώστε εκεί να κατασκευαστούν λιώμενα, δηλαδή γρήγορης κατασκευής αίθουσες, για να στεγάσουν τα δύο νηπιαγωγεία αυτά του Πόρου. Αυτό όμως, από ό,τι είπε, θα γίνει από το καινούριο σχολικό έτος, και όχι αυτό εδώ που ξεκίνησε τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το σχολικό έτος 2027-2028. Μέχρι τότε τα νηπιαγωγεία αυτά τα συγκεκριμένα θα είναι με τον τρόπο που λειτουργεί
0: το
1: άλλο νηπιαγωγείο. Ναι, φιλοξενείται στο 11ο το δημοτικό σχολείο, το οποίο είναι στη Χρυσοπηγή.
0: Μάλιστα. Επόμενη σου καλεσμένη, κυρία Μανουέλα Σκουλικάρη, πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης της Ένωσης Ελλήνων Χημικών. Ουσιαστικά κάνατε έτσι μια κουβέντα που αφορούσε σε ένα συνέδριο με τον τίτλο «Η επιστήμη του ελαιολάδου».
1: Ακριβώς. Ήταν ένα συνέδριο το οποίο, να πούμε ότι ήμασταν και χορηγοί επικοινωνίας, ο Πολίτικα και η ιστοσελίδα μας politika.gr. Μάλιστα είχα τη χαρά να συντονίσω και μια στρογγυλή τράπεζα, όπου εκεί πραγματικά ήταν οι εκπρόσωποι όλων των των ανθρώπων που εμπλέκονται στο θέμα του ελαιολάδου και δώσαμε μια σφαιρική εικόνα της κατάστασης και της εικόνας της αγοράς για το ελαιόλαδο. Υπόθηκαν πάρα πολύ χρήσιμα πράγματα, το επισήμανε και η κυρία Σκουλικάρη στη σημερινή συζήτηση που είχαμε μαζί, και για το παρόν και για το μέλλον του ελαιολάδου. Ήταν ένα συνέδριο που έγινε με πολύ ενθουσιασμό, υλοποιήθηκε με τη βοήθεια πέρα των φορέων και της περιφέρειας και των χορηγών. Υλοποιήθηκε, βέβαια η πρωτοβουλία ήταν από το παράρτημα Κρήτης, το περιφερειακό τμήμα Κρήτης της Ένωσης Ελλήνων Χημικών. Αυτή πήρε την πρωτοβουλία και έγινε αυτό το συνέδριο. Έγινε με τον ενθουσιασμό των εθελοντών φοιτητών και άλλων εθελοντών που βοήθησαν πάρα πολύ στη διεξαγωγή του συνεδρίου. Τα είδα αυτά τα παιδιά και πραγματικά, όπως μας είπε η κυρία Σκουλικάρη, αυτό έγινε για εκείνα τα παιδιά, οι οποίοι είναι φοιτητές χημίας ή άλλων σχολών που εμπλέκονται στην διατροφή, να το πούμε έτσι. Και με πολύ ενθουσιασμό βοήθησαν να γίνει το συνέδριο, που μίλησαν επιστήμονες και ειδικοί και προδιέγραψαν το μέλλον του ελαιολάδου. Με δύο κουβέντες. Εάν, το είπε και η κυρία Σκουλικάρη, εάν αυτοί που εμπλέκονται στην παραγωγή του και διάθεση του ελαιολάδου ακολουθήσουν τις επιστημονικές συμβουλές, το μέλλον του ελαιολάδου στην Κρήτη είναι λαμπρό.
0: Ναι. Θα ακολουθήσουν όμως.
1: Εδώ είναι το θέμα.
0: Εδώ η απορία. Είχες επίσης καλεσμένο σου τον κύριο Δημήτρη Βρύσαλη. Υπάρχει έτσι μια αναταραχή στο χώρο της υγείας. Έτσι, υπάρχει, το πρώτο σωματείο εργαζομένο στο Παγνί. Ακούμε για τα βάνια που πέφτουν, για σοβάδες που ξεκολλούν, για χώρους οι οποίοι γεμίζουν νερό με την πρώτη βροχή. Υπάρχει λοιπόν μια σχετική αναστάτωση.
1: Και μιλάμε για τη δημόσια υγεία, γιατί τι θέλω να πω. Ιδιωτική και ιδιωτική υγεία έχει πρόβλημα. Τώρα με το θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη, από ό,τι γνωρίζεις, έχουν βγει πολλά άπειρα
0: στη χώρα. Πολλά στη φόρα.
1: Τώρα, δεν ξέρω αν είναι στη Θεσσαλονίκη, την κλινική που χορηγούσε τα φάρμακα σε μη καρκινοπαθείς.
0: Δεν διέθετε ούτε καν μεθ κλπ. Και ξέρεις, είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές μέσα από κουβέντες που έχουμε κάνει, Νίκο, πως στην χώρα μας δυστυχώς θα πρέπει να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή για να ξεκινήσει ένα σύστημα να ψάχνετε, κάπως έτσι, δυστυχώς.
1: Εδώ λοιπόν μιλάμε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο κύριος Βρύσαλης είπε ότι ειδικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, με το οργανόγραμμα του 2012, δεν έχει αλλάξει ούτε οργανόγραμμα το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, απαιτούνται 500 και επιπλέον θέσεις εργασίας για να λειτουργήσει σωστά.
0: Τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό.
1: Ειδικά σε νοσηλευτικό προσωπικό, τεράστιες, αλλά και σε βοηθητικό προσωπικό, από ό,τι μας είπε.
0: Μάλιστα, και σε παραϊατρικό. Παραϊατρικό.
1: Προσωπικό.
0: Ναι, σωστά.
1: Και είπε για άλλη μια φορά, επισήμανε τους μισθούς που παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι. Μάλιστα, είπε πρόσφατα ότι παραιτήθηκε μία νοσηλεύτρια διότι δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει.
0: Δεν μπορούσε να βιοποριστεί.
1: Να βιοποριστεί, και μάλιστα κάλυπτε και δύο κλινικές, από ό,τι μας είπε. Με 800 ευρώ, λέει, πώς να βιοποριστείς. Οπότε παραιτήθηκε για να ψάξει προφανώς η γυναίκα αλλού το εισόδημα αυτό που θα της επιτρέπει να ζει αξιοπρεπώς.
0: Και τι συζητούν, Νίκο, οι εργαζόμενοι για στάση εργασίας την ημέρα επίσκεψης που θα φύγει ο Υπουργός?
1: Και θα είναι συντονισμένη, από ό,τι μας είπε, γιατί θα έγινε μια τηλεδιάσκεψη μεταξύ των σωματείων εργαζομένων όλων των νοσοκομείων της Κρήτης. Την ημέρα που θα είναι εδώ, τις ημέρες μάλλον που θα είναι εδώ ο κύριος Γεωργιάδης, να πραγματοποιήσουν αυτή τη στάση εργασίας. Δεν έχει οριστεί ακόμα η ημέρα, να πούμε, που θα έρθει ο κύριος Γεωργιάδης. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι θα είναι αρχές Οκτωβρίου αυτή η επίσκεψη, αλλά ακόμα δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι ημερομηνίες.
0: Μάλιστα. Αναμένουμε τις εξελίξεις και εδώ θα είμαστε.
1: Και τον περιμένουμε κινητοποίησης. Έρχεται, βέβαια, να πούμε ότι ο κύριος. Βεβαίως. Να πούμε κάτι, ότι ο κύριος Γεωργιάδης έρχεται για να εγγενιάσει είτε νέες είτε βελτιωμένες δομές που έχουν ενταχθεί
0: και πτέρυγες σε νοσοκομεία.
1: Ακριβώς, που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ναι, μάλιστα. Οπότε εδώ θα είμαστε, Νίκο, για να σχολιάσουμε περισσότερα το προσεχές διάστημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σου εύχομαι.
1: Επίσης.

Πάμε στο λίγο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας να πούμε 2-3 πραγματάκια. Το πρώτο αφορά στο ελβετικό φράγκο και το δεύτερο αφορά στο επίδομα παιδιού, μιας που ανοίγει ξανά αύριο Τετάρτη η πλατφόρμα Α21. Λοιπόν, να σας πω πως αντίστροφα μετρά ο χρόνος για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ακόμη δάνειο σε ελβετικό φράγκο, καθώς στις 30 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία για την ένταξη στη ρύθμιση που επιτρέπει τη μετατροπή της οφειλής σε ευρώ με ευνοϊκότερους όρους. Άρα λοιπόν μέχρι αύριο. Για πολλούς πρόκειται για έναν λογαριασμό που παραμένει ανοιχτός εδώ και σχεδόν 20 χρόνια, καθώς η μεγάλη ανατίμηση του ελβετικού φράγκου είχε σε αποτέλεσμα να αυξηθούν σημαντικά τόσο το χρέος ευρώ, όσο και οι μηνιαίες δόσεις. Η νέα ρύθμιση επιχειρεί να δώσει διέξοδο προσφέροντας βελτιωμένη ισοτιμία μετατροπής από 15% έως και 50% ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη. Παράλληλα, το δάνειο μετατρέπεται οριστικά σε ευρώ, το επιτόκιο γίνεται σταθερό για όλη την υπόλοιπη διάρκεια και μπορεί να δοθεί επιμήκυνση έως 5 χρόνια ώστε να περιοριστεί η μηνιαία δόση. Οι δανειολήπτες χωρίζονται σε 4 κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία προβλέπεται βελτίωση της ισοτιμίας κατά 50% και σταθερό επιτόκιο 2,30%. Στην δεύτερη, η βελτίωση φτάνει το 30% και το επιτόκιο το 2,5%, ενώ στην τρίτη προβλέπεται βελτίωση κατά 20% και επιτόκιο 2,70%. Ακόμη όμως και κάποιος που δεν πληρεί τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια μπορεί να ενταχθεί στην τέταρτη κατηγορία. Σε αυτήν προβλέπεται βελτίωση της ισοτιμίας κατά 15% και σταθερό επιτόκιο 2,90% χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Ιδιαίτερα ευνοϊκή πρόβλεψη υπάρχει για δανειολήπτες με αναπηρία τουλάχιστον 67%. Οι συγκεκριμένοι οφειλέτες εντάσσονται αυτοδίκαια στην πρώτη κατηγορία χωρίς έλεγχο εισοδήματος και περιουσίας και μπορούν έτσι να εξασφαλίσουν την μεγαλύτερη βελτίωση της ισοτιμίας κατά 50%. Για όσους έχουν ενήμερο ή ήδη ρυθμισμένο και εξυπηρετούμενο δάνειο, η διαδικασία ξεκινά ηλεκτρονικά. Όσοι μπορούν να ενταχθούν στις 3 πρώτες κατηγορίες υποβάλλουν με τους κωδικούς TaxisNet αίτηση για βεβαίωση κατάταξης. Μέσω της πλατφόρμας ελέγχονται τα οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία και καθορίζεται σε ποια κατηγορία ανήκει ο δανειολήπτης. Στην συνέχεια πρέπει να υποβληθεί στην τράπεζα ή στον servicer το αίτημα για την μετατροπή του δανείου από ελβετικό φράγκο σε ευρώ. Για την τέταρτη κατηγορία η διαδικασία είναι απλούστερη, καθώς δεν απαιτείται βεβαίωση κατάταξης αφού δεν υπάρχουν εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Το σημαντικότερο σημείο που πρέπει να γνωρίζουν οι δανειολήπτες είναι ότι η μετατροπή σε ευρώ είναι οριστική. Από τη στιγμή που κάποιος επιλέξει να μετατρέψει το δάνειό του, δεν μπορεί αργότερα να επιστρέψει στο ελβετικό φράγκο εάν αλλάξει η συναλλαγματική ισοτιμία. Για το λόγο αυτό, πριν από την τελική επιλογή, χρειάζεται να υπολογιστούν το υπόλοιπο του δανείου, η νέα μηνιαία δόση, το σταθερό επιτόκιο και η διάρκεια απομένη μέχρι την πλήρη εξόφληση. Η προθεσμία πάντως πιέζει, έτσι όπως είπαμε, παράταση που είχε δοθεί, ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου, δηλαδή αύριο, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν πλέον ελάχιστο χρόνο στην διάθεσή τους, έτσι προκειμένου να κινηθούν αναλόγως. Και κλείνουμε μιλώντας για το επίδομα παιδιού. Σας είπα λίγο πριν, ανοίγει ξανά αύριο Τετάρτη η πλατφόρμα για το Α21. Αναμένεται να ενεργοποιηθεί στις 8 η ώρα το πρωί. Να σας υπενθυμίσω ότι η πληρωμή αυτή καλύπτει τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο δικαιούχος να έχει υποβάλει οριστικά την αίτησή του, ώστε αυτή να εμφανίζεται ως εγκεκριμένη και όχι απλά αποθηκευμένη. Εάν κάποιος προσπαθήσει τώρα να μπει στην πλατφόρμα, θα διαπιστώσει πως αυτή παραμένει προσωρινά κλειστή όσο ο ΠΕΚΑ ολοκληρώνει την εκαθάριση της τέταρτης δόσης. Όταν ολοκληρωθούν οι πληρωμές, τότε οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης ώστε να υποβάλουν και να τροποποιήσουν τις αιτήσεις τους. Για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού, ο ΠΕΚΑ απαιτεί οριστική υποβολή και έγκριση.
Με βάση τον προγραμματισμό, οι υπόλοιπες δόσεις του 26 διαμορφώνονται ως εξής. Είπαμε, τέταρτη δόση αύριο 30 Σεπτεμβρίου για το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, πέμπτη δόση 30 Νοεμβρίου για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, έκτη και τελευταία δόση αναμένεται πριν από τα Χριστούγεννα μεταξύ 18 και 24 Δεκεμβρίου. Οι ημερομηνίες των μελλοντικών πληρωμών ενδέχεται να επιβεβαιωθούν ή να εξειδικευτούν με νεότερες ανακοινώσεις του ΟΠΕΚΑ. Καλό είναι βεβαίως οι δικαιούχοι να ελέγχουν τυχόν μεταβολές στα εισοδηματικά ή οικογενειακά τους στοιχεία, καθώς αυτές μπορεί να επηρεάσουν την καταταξή τους σε εισοδηματική κατηγορία και κατ' επέκταση το ποσό της επόμενης δόσης. Αυτά για σήμερα. Περισσότερα αύριο, όπου θα ορίσουμε ένα νέο ραντεβού με όλους εσάς. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στην αρρύθμιση του ήχου ήταν ο Μάνος Παπαδάκης. Εγώ θα ευχηθώ από καρδιάς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Τρίτης. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.